0: μια που είσαι και σοφός άνθρωπος, μεγάλος σε ηλικία.
1: Κυρίως το δεύτερο.
0: Κυρίως το δεύτερο. Έζησες μέχρι τα 28 στα Χανιά, σωστά?
1: Ναι, στο χωριό. Όχι μόνο, γιατί πήγα και στο Ρέθυμνο για σπουδές. Mm-hmm. Αλλά τέλος πάντων στην Κρήτη.
0: Στην Κρήτη.
1: Ναι.
0: Στα Χανιά λοιπόν γέννημα θρέμα, στο χωριό.
1: Στο χωριό γέννημα θρέμα, όχι μες στην πόλη.
0: Σε ποιο χωριό?
1: Βουλγάρο λέγεται.
0: Βουλγάρο.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Είναι το χωριό των Βουλγάρων. Και γι' αυτό γράφτηκε με ωμέγα στο τέλος. Δεν είναι η θιά μου η Βουλγάρο, η Μαγδάλο,
0: ναι,
1: που λέμε.
0: Ναι.
1: Από εκεί έχει πάρει το όνομά του χωριού, γιατί η ιστορία λέει ότι την εποχή του Φωκά, του Νικηφόρου Φωκά, κάποιοι Βούλγαροι μοναχοί έχτισαν εκεί πέρα, ξεκίνησαν δηλαδή το χωριό.
0: Okay. Άρα λοιπόν, για να φτάσουμε στο σήμερα, έχουμε μία εικόνα και πάρα πολλές, ας πούμε, προσλαμβάνουσες σε μικρή ηλικία. Από παιδί, όπου έχει ένας άνθρωπος που ζει στο χωριό.
1: Ναι.
0: Με τη γιαγιά, με τη μαμά, με τον παππού, με τον παπά, με το αμπέλι, με το χωράφι, με τον μποστάνι. Σωστά.
1: Όλα αυτά.
0: Όλα αυτά. Με τσικατσίκες, με τα βουλάκια, με τις κότες.
1: Και αυτά.
0: Λοιπόν, Μανώλη, πότε μπήκε το μικρόβιο μέσα και ξεκίνησε να δουλεύει και να λέει στο Μανώλη ότι εγώ τώρα πρέπει να μπω σε μια κουζίνα να δουλέψω επαγγελματικά, να μάθω πράγματα?
1: Όταν χρειάστηκε, ενώ σπούδαζα, να βρω μια δουλειά για να επιβιώσω. Δηλαδή, για να χαλάσω κάθε είδους ρομαντική διάθεση, δεν είχα ποτέ στο μυαλό μου να γίνω μάγειρας. Δηλαδή, ούτε οι σπουδές μου ήταν τέτοιες που με κατεύθυναν προς τη μαγειρική, ούτε και είχα γενικά στο μυαλό μου ότι είναι μια δουλειά που θα την έκανα.
0: Okay.
1: Εγώ ήθελα να γίνω φιλόλογος, να διδάσκω. Αυτά μ' αρέσανε. Μετά στο πανεπιστήμιο άρχισα να κοιτάζω ίσως λίγο και την ακαδημαϊκή καριέρα, αλλά σε καμιά περίπτωση να μαγειρέψω, δηλαδή να το κάνω επαγγελματικά. Μ' άρεσε να μαγειρεύω, εντάξει, όπως μ' αρέσει σε όλο τον κόσμο που μαγειρεύει. Και ίσως είχα την τύχη, επειδή ξέρεις, άμα στο χωριό οι άνθρωποι που ζεις μαζί τους δίνουν πόνο στο κομμάτι της μαγειρικής, γιατί η μισή ζωή των χωρικών γύρω από αυτό γυρίζει, γύρω από τη διατροφή τους, άμα το καλοσκεφτείς. Εντάξει, είχα αυτή την τύχη να το ζω, να το νιώθω, να είναι μια καθημερινότητα, αλλά δεν ήταν κάτι που ούτε και οι δικοί μου το θέλανε. Δηλαδή δεν περνούσε από το μυαλό κανενός ότι θα γίνω εγώ μάγειρας. Αυτό έγινε τυχαία, επειδή χρειάστηκε να πάω να εργαστώ για να συμπληρώσω εισόδημα ώστε να μπορώ να σπουδάσω.
0: Στο Ρέθυμνο πλέον.
1: Όχι. Στη Θεσσαλονίκη.
0: Α, στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι. Τότε πια, όταν έκανα το διδακτορικό μου.
0: Okay.
1: Χρειάστηκε να πιάσω μια τέτοια δουλειά σε ένα μαγαζί που είχε κριτική κουζίνα. Πήγα να φτιάχνω 2-3 φαγητά που ήξερα να τα κάνω ωραία, για να βοηθήσω και τον Νίκο τότε, Νίκος Μακρινάκης λέγεται ο ιδιοκτήτης. Μια χαρά είναι ο άνθρωπος. Τώρα είναι αγκιοπλάστης. Είδες, αλλάζουν οι καριέρες. Και πήγα, μπήκα στην κουζίνα και πράγματι τότε εκεί κατάλαβα πόσο πολύ μου αρέσει. Είχα ήδη και κουραστεί λίγο από το θεωρητικό αυτό κομμάτι της φιλοσοφίας και του ακαδημαϊσμού, ας πούμε, και μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Το επόμενο βήμα λοιπόν αμέσως μετά ποιο ήταν?
1: Εντάξει, μετά μπήκα στην κουζίνα, ξεκίνησα να μαγειρεύω, έγινα πολύ γρήγορα σεφ στο εστιατόριο. Εντάξει, το ξέρεις, ένα μαγαζί πολύ απλό ήταν, επομένως οι τίτλοι δεν είχαν και φοβερή σημασία. Mm-hmm. Αλλά είχα αναλάβει να κάνω τη δουλειά της κουζίνας μαζί με τους ανθρώπους που δουλεύαν εκεί πέρα. Και από εκεί πια το αποφάσισα ότι μου αρέσει πολύ και θα το ακολουθήσω ως δουλειά.
0: Okay. Και δηλαδή, μετά το επόμενο στάδιο?
1: Το επόμενο ήταν να πάω σε άλλο μαγαζί και σε άλλο μαγαζί και σε άλλο μαγαζί στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή να αρχίσω να δουλεύω, να φτιάχνω δικό μου μενού σε εστιατόριο και μετά να φτιάξω το δικό μου μαγαζί που ήταν το Χαρούπι.
0: Όλα λοιπόν ξεκινάνε επαγγελματικά πλέον με δική σου ταυτότητα από το Χαρούπι.
1: Μαγείρευα επαγγελματικά,
0: ναι,
1: χρόνια πριν.
0: Σαν δική σου επιχείρηση.
1: Ως δική μου επιχείρηση το Χαρούπι, ναι.
0: Okay. Όπου εκεί δίνουμε πόνο κουζίνας κριτικής, δίνουμε τέλος πάντων, βγάζουμε λίγο την τρέλα μας, βγάζουμε λίγο,
1: ναι,
0: τις αναμνήσεις.
1: Ήταν λίγο πρωτοποριακό το Χαρούπι ως μαγαζί τότε, διότι με έναν τρόπο έξω από την Κρήτη, ένα μαγαζί βάφτισε τον εαυτό του εστιατόριο, γιατί την κριτική κουζίνα δεν την έχουμε ταυτίσει με τα εστιατόρια, την έχουμε ταυτίσει με τις ταβέρνες, τα καφενεία, έτσι. Επομένως, έδωσα μια αίσθηση τέτοια, πιο εστιατορική, ας πούμε, okay, στην κουζίνα της Κρήτης.

0: και με πιάτα που τα ακούμπησα με μια πιο δημιουργική διάθεση. Όπως και συνεχίζω με έναν τρόπο να κάνω.
1: Ο κόσμος το αγάπησε αμέσως ή πήρε λίγο χρόνο?
0: Δεν το αγάπησε αμέσως. Στην αρχή δεν ήταν και γκράντε η επιτυχία. Δηλαδή, ζοριστήκαμε 2-3 μήνες μέχρι να αρχίσει να έρχεται κόσμος να το καταλαβαίνει. Και ξέρεις, έχει πλάκα γιατί η ιστορία πολλές φορές δημιουργεί συνδέσεις. Ο πρώτος που έγραψε για το μαγαζί ήταν ο Φώτης ο Βαλάτος. Και μετά που έγραψε στο Blue τότε της Aegean, άρχισε να έρχεται πολύ περισσότερος κόσμος να γνωρίσει το μαγαζί, γιατί το παρακολουθούσαν αρκετοί το περιοδικό. Επομένως, στο Φώτη ίσως χρωστάω και την πρώτη μου, ας πούμε, δημόσια προβολή στο κομμάτι της μαγειρικής. Και να που τα έφερε η ζωή, μετά να φτιάξουμε μαζί ένα μαγαζί στην Αθήνα.
1: Θα μιλήσουμε σε λίγο για το Φαραώ. Μετά λοιπόν συνεχίστηκε με τα 10 τραπέζια.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι, όπου είναι ένα διαφορετικό λιγάκι κόνσεπτ, πιο...
0: Αρκετά διαφορετικό.
1: Πιο έτσι απλή μεταφορά της κουζίνας, ας πούμε, έτσι.
0: Δεν θα
1: όχι
0: το έλεγα.
1: Όχι τόσο εστιατορική προσέγγιση.
0: Όχι, όχι. Τα 10 τραπέζια είναι ένα μεζεδοπωλείο, το οποίο εξ αρχής είχαν ένα στόχο να αφαιρέσουν από την... από την ταμπέλα του μεζεδοπολίου τους κλασικούς αυτούς μόνο μεζέδες, δηλαδή να μπορούσε να κάνει κανείς και άλλα πράγματα μέσα σε ένα πλαίσιο μεζέ.
1: Okay.
0: Δηλαδή μικρά πιάτα που όμως γαστρονομικά να έχουν ένα πολύ διαφορετικό ενδιαφέρον και διαφορετική ταυτότητα και χωρίς μάλιστα αυστηρούς περιορισμούς. Δηλαδή εγώ στα 10 τραπέζια μαζί με την Πασχαλίνα που είναι η σεφ της κουζίνας και συνιδιοκτήτρια πια του μαγαζιού, φτιάχνουμε πιάτα τα οποία μπορεί να τα συναντήσει κανείς είτε σε ένα μεζεδοπωλείο κλασικό είτε σε ένα fine εστιατόριο. Και αυτά όλα μπλέκονται μέσα στον ίδιο χώρο. Και αυτό εγώ το βρίσκω φοβερά γοητευτικό. Μ' αρέσει δηλαδή πάρα πολύ να σπάω αυτές τις ταμπέλες. Α, το μεζεδοπωλείο είναι μόνο αυτά. Η ταβέρνα είναι μόνο αυτό. Το εστιατόριο είναι μόνο αυτό. Εγώ εκεί μέσα θέλω να μπορώ στο ίδιο τραπέζι να σου βγάζω ένα ψαράκι σαβόρο και ένα ταρτάκι γαστρονομικό που θα το έτρωγες ως καλωσόρισμα σε ένα fine εστιατόριο. Και το κάνω. Τρελαίνομαι με την ιδέα ότι σε ένα μαγαζί μπορείς να τα φας όλα αυτά μαζί. Και το κάνουμε στα 10 τραπέζια.
1: Okay. Άρα λοιπόν έχουμε μείνει στην Θεσσαλονίκη, εδραιώνεσαι σαν σεφ, γίνεσαι γνωστός και σε ένα τέλος πάντων πανελλήνιο επίπεδο, γίνεσαι... πολύ δημοφιλής και όχι άδικα.
0: Εντάξει, έπαιξε ρόλο και η τηλεόραση.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή ναι, έκανα το MasterChef Junior.
1: Ναι.
0: Έκανα μια εκπομπή στην κρατική τηλεόραση, την Pop Μαγειρική, για αρκετό καιρό. Επομένως υπήρχε και η επικοινωνία αυτή μέσω της τηλεόρασης που βοήθησε. Αλλά ναι, τέλος πάντων, δεν ξέρω, εμένα οι βαριές κουβέντες μου ακούγονται αυτά, τα ευρεώθηκες και αυτά, ξέρεις. Μια χαρά. Μαγείρευα, με έμαθε ο κόσμος, όλα
1: ωραία.
0: Καλά.
1: Και μετά λοιπόν. Παίρνεις τη μεγάλη απόφαση.
0: Ναι.
1: Πώς πάρθηκε η μεγάλη απόφαση?
0: Ας σου πω. Εγώ είμαι, όπως είπαμε, από την επαρχία. Μεγάλωσα στο χωριό, έφυγα από το χωριό, πήγα στο Ρέθυμνο. Ένα μικρό διάλειμμα στο εξωτερικό πάλι για τις σπουδές μου είχα κάνει. Πήγα στη Θεσσαλονίκη για να κάνω τη διατριβή μου. Αλλά πάντα μου έλειπε η αίσθηση της ζωής σε μια πραγματικά μεγάλη πόλη, Μητρόπολη. Okay. Γιατί και η Θεσσαλονίκη, παρά το μέγεθός της, παραμένει μια πόλη της επαρχίας, κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή δεν έχει την ταυτότητα μιας Μητρόπολης, έτσι όπως την έχει η Αθήνα προφανώς, έτσι. Χωρίς να σημαίνει ότι είναι κάτι αρνητικό απαραίτητα για την πόλη αυτό. Ίσα-ίσα που της προσδίδει χαρακτηριστικά που την κάνουν ιδιαίτερα γοητευτική. Αλλά ναι. Ήθελα λοιπόν να ζήσω και σε μια τέτοια πόλη και το έβρισκα, ξέρεις, challenging.
1: Ναι, challenging. Ναι. Και ήρθε λοιπόν η πρόταση με τους συνεταίρους σου να γίνει το Φαραώ.
0: Ναι, που δεν ξέραμε εξ αρχής. Δηλαδή, όταν με προσέγγισε εμένα ο Φώτης, ο Πέρι και ο Πλατανιάς, ο Δημήτρης, δεν ξέραμε και πολύ αυστηρά τι θα είναι αυτό το μαγαζί, διότι λέγανε ότι θέλουν ένα wine bar που θα έχει ήπιας παρέμβασης κρασιά και ένα καλό φαγητό, αλλά μέσα στα πλαίσια ενός μπαρ. Αλλά ακόμα δεν είχαμε διαμορφώσει απόλυτα την εικόνα. Μετά σιγά σιγά, μέσα από πάρα πολλές συζητήσεις και προσπάθειες και ανταλλαγές απόψεων, αρχίσαμε να φέρνουμε σε μια ισορροπία αυτό το κόνσεπτ. Εγώ είπα ότι με ενδιαφέρει στην Αθήνα, σε αυτό ήμουν ξεκάθαρος από την αρχή, να κάνω μια πολύ κλασική ελληνική παλιακιά κουζίνα, παραδοσιακή, γιατί από τις επισκέψεις μου στην Αθήνα αυτό που αισθανόμουν είναι ότι ενώ η Αθήνα έχει απ' όλα τα άλλα, αυτό ήταν λίγο περιορισμένο. Δεν το έβλεπα δηλαδή να εκφράζεται έξω από την ταβέρνα πάλι.
1: Okay.
0: Δηλαδή, όπως καταλαβαίνεις, πάντα μου δημιουργείται μια διάθεση να πειράζω λίγο τις περιχαρακώσεις, να τις πάω.
1: Να κατέβεις λίγο την τράπουλα.
0: Ναι, και το Φαραώ είναι ένα τέτοιο μαγαζί, γιατί...
1: Το οποίο όμως, Μάνο, δημιούργησε τάση το Φαραώ στην Αθήνα.
0: Δημιούργησε, ναι.
1: Δημιούργησε τάση. Ναι. Και σε αυτό δεν είναι θέμα να το πούμε ότι επειδή είσαι άνθρωπος ταπεινός κτλ. Είναι όντως, έχει κάνει μια τάση στην ελληνική γαστρονομία, όπου έχει ακολουθηθεί από πάρα πολλούς μετά από σένα και έχουν κάνει, όχι βέβαια το ίδιο ας πούμε επιτυχημένα, αλλά οκ. Okay. Και μόνο που μπαίνει κανείς σε μια διαδικασία να κάνει προσπάθεια, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Εννοείται, μα δεν κρίνουμε τις προσπάθειες των συναδέλφων με μια διάθεση τέτοια. Δηλαδή, θέλω να πω ότι εγώ χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί ήταν και κατά βάθος στόχος. Δεν το κρύβω. Να αισθανθώ ότι γίνεται μόδα η κουζίνα μας, η παραδοσιακή, και μαγαζιά τα οποία είναι πιο μοντέρνα, πιο σύγχρονα, με διαφορετικό στήσιμο, υιοθετούν αυτή την κουζίνα όχι μέσα από μια κουλτούρα αποδόμησης ή δημιουργικότητας, αλλά την αποδίδουν με έναν τρόπο ουσιαστικό και απλό, όπως είναι στην πραγματικότητα. Γιατί εκεί μπαίνει ένα μεγάλο στοίχημα κατά τη γνώμη μου. Βάζουμε τους μάγειρες, μπαίνουμε οι μάγειρες, και εγώ έτσι μπήκα, στη διαδικασία να ανταγωνιστούμε με μια κουλτούρα που κυριαρχεί στο κοινό, η οποία τη λέει ότι πάντα οι μανάδες μας μαγειρεύουν καλύτερα αυτά τα φαγητά από οποιονδήποτε άλλο. Είναι πολύ σκληρός ανταγωνισμός,
1: είναι,
0: να μπαίνεις στη διαδικασία να μαγειρέψεις φαγητό σε ένα μαγαζί που ο κόσμος νομίζει ότι πάντα θα το τρώει καλύτερα από τη μαμά του. Και το έχω συναντήσει και το έχω αισθανθεί και το έχω φάει ως κριτική, δεν με ενοχλεί καθόλου. Αλλά η προσπάθεια του να προσεγγίσουμε αυτή την κουζίνα με έναν επαγγελματικό τρόπο, πιο βαθύ, πιο ουσιαστικό, με υλικά πρώτης ποιότητας, είναι υπέροχη, και νομίζω ότι της αξίζει κιόλας αυτής της κουζίνας. Άρα το Φαραώ, ναι, έφερε αυτήν την αλλαγή που υιοθετήθηκε και νομίζω ότι πάει και πάρα πολύ καλά. Εμένα μου αρέσουν όλα αυτά τα μαγαζιά. Είμαι χαλαρός τύπος, δηλαδή θεωρώ ότι καλά το πάμε.
1: Κάποιος που θα ακούσει λίγο το κόνσεπτ, το τι πουλάει αυτό το μαγαζί, το πού είναι, το πώς είναι στημένο, και ακούσει μετά και το όνομά του, θα πει: OK. Μια πάρα πολύ εύλογη ερώτηση. Γιατί Φαραώ?
0: Κοίτα, γενικά το Φαραώ είναι μαγαζί που έχει δομηθεί πάνω σε αντιθέσεις. Δηλαδή, η κουζίνα είναι παλιά παραδοσιακή, μαγειρεύουμε σε ξυλόσομπες.
1: Γιατί το όνομα Φαραώ?
0: Θα σου το πω.
1: Α, okay.
0: Αλλά να σου πω όλο το σκηνικό. Άρα έχουμε αντίθεση. Παλιά κουζίνα, ξυλόσομπες, ξύλα, κάρβουνα, ξυλόφουρνους, δεν έχουμε καν, μαγειρεύουμε αυτά. Το φαγητό είναι αυτό που είναι. Μέσα DJ στο μπαρ με βινίλια. Πολύ ωραίες μουσικές, έτσι. Δυνατά κάποιες φορές που ο κόσμος δυσκολεύεται, αλλά αυτό είναι. Μοντέρνος χώρος που κρατάει στοιχεία βιομηχανικά και τα λοιπά, ενώ τρώει αυτό το φαΐ. Άρα δημιουργεί ένα περίεργο πράγμα, που όμως κατά ένα θαυμαστό τρόπο δένει και φτιάχνει μια φανταστική, κατά τη γνώμη μου και κατά τη γνώμη άλλων. Το λένε ατμόσφαιρα. Το όνομα δεν έχει να κάνει με τους Αιγύπτιους. Έχει να κάνει με το πρώτο μαγαζί που είχαμε βρει, γιατί δεν είναι αυτό για να το κάνουμε αυτό το μπαρ. Το πρώτο μαγαζί λοιπόν ήταν ένα μαγαζί για δολώματα ψαριού. Και είχε μια ταμπέλα που, και το λέγανε Φαραώ. Όνομα που το θυμάσαι, δεν το ξεχνάς πολύ εύκολα, κάνει εντύπωση, άρα δουλεύει, λειτουργεί.
1: Και βγάζει και λίγο μια ας πούμε, σημασία ότι είναι ένα σκουλικάκι το οποίο τρώει και δημιουργεί. Σε έχει βάλει και σε μια διαδικασία τώρα για κάτι καινούριο. Δεν θα κάνουμε πάρα πολύ spoiler, θα κάνουμε λίγο spoiler.
0: Ναι.
1: Θα μπορούσες να μας μιλήσεις γι' αυτό?
0: Ναι, να σου πω, εντάξει, ότι εγώ ρε παιδί μου μέχρι τώρα δεν είχα καταφέρει να μαγειρέψω για πολύ λίγο κόσμο, να το πω έτσι όσο πιο απλά γίνεται. Δηλαδή, πάντα είχα μπροστά μου ένα πολύ μεγάλο κοινό που έπρεπε να εξυπηρετήσουμε στην κουζίνα, και αυτό μοιραία σε αναγκάζει να κάνεις υποχωρήσεις. Όχι υποχωρήσεις στην ποιότητα της δουλειάς σου, αλλά στο πώς θα μπορέσεις να επεξεργαστείς όλο αυτό τον όγκο της δουλειάς. Έτσι. Άρα νομίζω ότι πια έχει έρθει η ώρα να φτιάξω ένα πολύ μικρό εστιατόριο που θα μαγειρεύω για πάρα πολύ λίγο κόσμο, με τον τρόπο που θέλω, επιθυμώ, όχι ότι δεν το κάνω και στα άλλα μου μαγαζιά, το κάνω. Αλλά χωρίς να χρειάζεται να έχω όλο αυτό το όγκο δουλειάς από πίσω που αναγκαστικά μου δημιουργεί πίεση. Άρα αυτό το

0: μαγαζί θα είναι, ας πούμε, ένα μαγαζί που θα μου επιτρέψει να εκφράσω αυτό το πράγμα. Τώρα για το είδος της κουζίνας δεν νομίζω για αυτούς που με ξέρουν να αμφιβάλλουν και πολύ ή να αναρωτιούνται τι θα μαγειρέψω. Δεν πρόκειται να κάνω πολύ διαφορετικά πράγματα από αυτά που θέλω να κάνω, όμως σίγουρα θα είναι ένα μαγαζί που θα έχει εκπλήξεις.
1: Διαφορετικά λοιπόν δοσμένη η ελληνική κουζίνα.
0: Εντάξει, πάνω εκεί θα πατήσω εννοείται. Και μάλιστα για να σου πω και πιο έτσι ανοιχτά, θεωρώ ότι στην Ελλάδα δεν έχουμε ένα μαγαζί που είναι σε ένα επίπεδο fine, που να υπηρετεί ουσιαστικά την ελληνική κουζίνα. Έχουμε φανταστικά εστιατόρια τέτοιου επίπεδου, αλλά που όμως πάντα έχουν μια τόσο δυνατή επιρροή από αυτά που συμβαίνουν στο εξωτερικό, που αυτή η έκφραση δεν βγαίνει προς τα έξω με τη δυναμική που εγώ θα ήθελα. Άρα ο στόχος μου είναι να φωτίσω και σε ένα τέτοιο επίπεδο μια κουζίνα που θεωρώ ότι αξίζει να φωτιστεί. Ξέρεις, χωρίς συστολή και ντροπή, γιατί την πιστεύω πολύ. Θεωρώ δηλαδή ότι είναι μια από τις πιο νόστιμες κουζίνες και πολύ έξυπνη και πολύ δημιουργική και πολύ νόστιμη και πάρα πολύ to the point όσον αφορά αυτό που συμβαίνει σήμερα στη γαστρονομία. Όποιος παρακολουθεί τι γίνεται στο εξωτερικό καταλαβαίνει ότι έχει έρθει η ώρα για αυτή την κουζίνα.
1: Ξέρω παραπάνω πράγματα, αλλά θα πούμε πιο λίγα, θα πούμε όσα πρέπει, όσα βασικά θέλει ο Πάνος να πούμε. Αυτό που μου άρεσε πιο πολύ απ' όλα, αυτό το οποίο εγώ άκουσα, είναι ότι θα υπάρχει ένα μικρό μαγαζί με ό,τι πράγματα βρούμε σήμερα. Φρέσκα, χωρίς μενού,
0: ναι.
1: Και χωρίς και βασικά ακομπλεξάρει στο φαγητό.
0: Ναι. Αυτό είναι... Για μένα είναι η αρχή η πρώτη ύλη. Τώρα μην κοροϊδευόμαστε, Χρήστο, ναι. Το ξέρεις πολύ καλά και εσύ ότι η μαγειρική ξεκινάει από εκεί. Όταν λοιπόν σου δίνονται πράγματα να μαγειρέψεις που είναι πολύ όμορφα, πολύ καλά, πολύ ποιοτικά, πολύ νόστιμα, αυτά θα πάρεις και δεν χρειάζεται ούτε να τα αποθηκεύεις με τις μέρες, ούτε να τα υπερεπεξεργάζεσαι, αλλά να τα πάρεις, να τα χαδέψεις αυτά τα υλικά, να δώσεις την ταυτότητα της κουζίνας σου και να τα σερβίρεις στον κόσμο ολόφρεσκα, ολοζώντανα, πεντανόστιμα. Το κάνουν αυτό, δεν είναι καμιά δική μου ανακάλυψη, αλλά νομίζω ότι πρέπει να το κάνουμε κι εμείς.
1: Δεν έχει γίνει σε ένα επίπεδο fine dining, όπως είπες εσύ πριν, να περάσει κανείς την ελληνική κουλτούρα σε ένα τέτοιο επίπεδο. Οπότε, μακάρι να γίνει και αυτό τάση και μόδα, όπως
0: έχουμε φαράω. Είναι δύσκολο βέβαια, γιατί ξέρεις, έχουμε και ανασφάλειες όλοι μας οι μάγερες. Και εγώ έχω ανασφάλειες, δηλαδή πάντα οι προετοιμασίες των προηγούμενων ημερών σου δίνουν μια ασφάλεια να πατήσεις σε ένα τέτοιο επίπεδο μαγειρικής. Εάν λοιπόν εσύ αποφασίζεις ότι αυτό θα το κάνεις εκείνη τη μέρα.
1: Κάθε μέρα.
0: Είναι λίγο τρελό άμα το καλοσκεφτείς. Δηλαδή, έχει φοβερό άγχος, αλλά να σου πω κάτι. Πιστεύω ότι θα πας μέχρι εκεί που αντέχουν τα παπούτσια σου και θα φτιάξεις αυτό που μπορείς να φτιάξεις σεβόμενος την ύλη που σου έχει δοθεί, αναδεικνύοντάς την χωρίς να κάνεις υπερπροσπάθεια να αποδείξεις κάτι. Δεν χρειάζεται να αποδείξουμε και κάτι φοβερό στη ζωή. Μάγειρες είμαστε. Ένα ωραίο φαΐ πρέπει να βγάλουμε στον κόσμο, να το ευχαριστηθεί και να φύγει με το στομάχι του καλά και με μια εμπειρία που κάτι θα του έχει αφήσει. Μια γλύκα, μια ζεστασιά, μια ευχαρίστηση. Και με τη φροντίδα βέβαια που μπορείς να βάλεις σε ένα πιάτο όταν είναι για πολύ λίγους. Αυτά.
1: Ψάρι κρέας.
0: Α, δεν έχω τέτοια διλήμματα.
1: Αγαπημένο.
0: Δεν με νοιάζει καθόλου. Όχι, και ψάρι και κρέας.
1: Για να τρως, για να μαγειρεύεις.
0: Για να μαγειρεύω και τα δύο μου αρέσουν πάρα πολύ. Κοίταξε, το κρέας εμένα προσωπικά μου αρέσει πιο πολύ όταν είναι σιγομαγειρεμένο. Δηλαδή αγαπώ τις κατσαρόλες με το κρέας. Είμαι λιγότερο τύπος σχάρα. Εντάξει, τη λατρεύω εννοείται. Δηλαδή, τώρα μου φέρεις ένα κουβά παϊδάκι και θα φάω όλες και είναι γλυφιτζούρια. Αλλά έχω μια αίσθηση ότι μεταμορφώνεται σε κάτι πολύ ιδιαίτερο όταν η κατσαρόλα αγκαλιάσει το κρέας. Στο ψάρι, που το θεωρώ ένα ιερό πράγμα, χρειάζεται να το χαδεύεις. Δηλαδή, θέλει ένα κούμπιμα πολύ τρυφερό. Το λατρεύω, εντάξει. Το ξέρεις καλά ότι ξέρεις εσύ, είσαι και του ψαριού ειδήμων.
1: Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα επανέλθουμε εδώ από το σαλόνι του Ethereal Wild Resort με τον Μανώλη τον Παπουτσάκη.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Εδώ ξανά στο Food Project Stories με τον Μανώλη τον Παπουτσάκη και θέλω, Μανώλη, να σε ρωτήσω το εξής. Εάν έπρεπε σήμερα το βράδυ να μαγειρέψει για ένα πάρα πολύ αγαπημένο σου πρόσωπο, αλλά πολύ αγαπημένο πρόσωπο, και έπρεπε να διαλέξεις ένα πιάτο, μόνο ένα, που σε εκφράζει, ένα πιάτο που είναι, τέλος πάντων, δείχνει το δικό σου, ας πούμε, μαγειρικό αποτύπωμα, τι θα ήταν αυτό?
1: Γιατί μου τις κάνει τώρα?
0: Μην βαριαναστενάζεις.
1: Λοιπόν, δεν απαντώ στην ερώτηση για να έχει και suspense η εκπομπή.
0: Επικαλείσαι το δικαίωμα σιωπής.
1: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής, διότι θεωρώ ότι ο μάγειρας μαγειρεύει για τους αγαπημένους του, όπως μαγειρεύει για τους πελάτες του. Είναι επαγγελματίας. Και εγώ, αλήθεια τώρα, είναι πολλές οι φορές που μπορεί να είσαι κουρασμένος, να δυσκολεύεσαι, αλλά άμα δεις πελάτη που το μάτι του διψά, δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι, ρε παιδί μου, κάθονται απέναντί σου στην κουζίνα, έτσι, και βλέπεις ότι το μάτι του λαχταρά να φάνε κάτι από τα χέρια σου. Εκεί δεν θα το κάνεις όπως το κάνεις για έναν πολύ αγαπημένο σου άνθρωπο, και εσύ και ο κάθε μάγειρας.
0: Ωραία. Στρίβει διάδο αραβόνο ο Μάνος Παπουτσάκης. Ωραία.
1: Πολλά πιάτα,
0: λοιπόν, βλέπεις λοιπόν ένα πελάτη ο οποίος κρέμεται από τα χείλη σου και λέει: τώρα θέλω να φάω από το Μανώλη. Και σου λέει: θέλω να μου φέρεις ένα πιάτο.
1: Δεν τα κάνω εγώ αυτά. Δηλαδή αλήθεια, δεν το κάνω αυτό. Φέραμε ένα πιάτο. Θέλω ένα πιάτο. Αυτά. Μου φαίνεται ότι είναι τερτύπια. Ναι. Δεν θεωρώ ότι είναι ουσιαστικές δραστηριότητες μαγειρικές. Όταν συμβεί αυτό, θα έχω μπροστά μου αυτά που έχω και με αυτά θα φτιάξω κάτι για να του δώσω να φάει, να το ευχαριστεί με πολύ αγάπη, μεράκι και νοστιμιά. Okay. Επίσης, εγώ κάνω και μια μαγειρική που παίρνει και αρκετό χρόνο να γίνει. Δηλαδή, οι κατσαρόλες, όλες αυτά θέλουν χρόνο. Δεν μπορώ λοιπόν κάποιος που έρθει απέναντί μου να μου πει τι θα μου φτιάχνεις τώρα να φάω και να θέλει να το φάει σε 10 λεπτά και να είναι ένα τέτοιο είδους φαΐ.
0: Ωραία.
1: Άρα, εκεί θα πάμε πιο πολύ σε ομά, σε μαρινάδε, μαριναρισμένα ψαράκια, σε χόρτα που μπορείς κάπως να τα φτιάξεις, σε δροσιές, σε μυρωδιές, σε ωραία λαχανικάκια. Ξέρεις, έτσι παίζεις όταν είναι εκείνη την ώρα, αλλά μινούτ να γίνουν τα πράγματα, ή γρήγορα σοταρίσματα. Okay. Αυτά είναι.
0: 1-0, περνάμε στην επόμενη ερώτηση, η οποία ελπίζω να δοθεί απάντηση. Η οποία είναι, πες μου λίγο την πιο έτσι αστεία στιγμή που σου έχει φωνάξει ένας πελάτης σε ένα τραπέζι και σου έχει πει κάτι το οποίο σου έχει φέρει σε πολύ περίεργη θέση, όχι δύσκολη, αστεία, να μην ξέρεις τι θα πεις, να μην ξέρεις πώς να απαντήσεις.
1: Έχουν συμβεί διάφορα τώρα ευτράπελα, αλλά δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς τη λεπτομέρεια. Θυμάμαι όμως να με έχουν καλέσει σε ένα τραπέζι και να μου λένε για ένα πιάτο που φάγανε, το οποίο πιάτο ήταν κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που τους είχα σερβεί. Δηλαδή μου λέγανε, ας πούμε, το κουνελάκι ήταν μούρλια και τρώγανε μοσχάρι. Δηλαδή, τα λέω κι εγώ, ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά δεν ήταν κουνελάκι, ήταν μοσχάρι. Ξέρω εγώ, έχει συμβεί αυτό. Να μην αναγνωρίσουν, δηλαδή. Τώρα μπορεί να φταίω κι εγώ, μάλλον κάτι λάθος μπορεί να είχα κάνει, για να μην καταλαβαίνουν την πρώτη ύλη. Έχουν συμβεί, μωρέ, διάφορα τέτοια αστεία, αλλά ξέρεις τι, πρέπει να είμαστε καλοδιάθετοι όσο ζορισμένοι και να είμαστε στη δουλειά μας. Είναι σημαντικό πράγμα να έχουμε, να διατηρούμε το χιούμορ μας και να χαλαρώνουμε και λίγο. Δηλαδή δεν πάμε να λύσουμε τα προβλήματα του πλανήτη, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά. Είναι ωραίο και έχει τη σημασία του να δίνουμε χαρά στον κόσμο που επισκέπτεται το εστιατόριό μας. Είναι για αυτούς μια, πώς να σου πω, μια ανάπαυλα, μια όαση, ένα σταμάτημα.

0: του χρόνου να περάσουν καλά 2-3 ώρες. Αλλά εντάξει, είναι φαΐ. Δεν είναι πυρηνική φυσική.
1: Ναι, εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Πώς αντιμετωπίζεις έτσι μια περίπτωση ενός πελάτη όπου είναι λίγο δίστροπος, όπου δεν του άρεσε αυτό το οποίο έφαγε, είτε επειδή δεν ήταν στη γεύση του, ή γιατί εκείνη τη στιγμή ήταν μια κακή στιγμή της κουζίνας ή οτιδήποτε.
0: Τον σέβομαι. Θεωρώ ότι ο πελάτης όταν... Καταρχήν έχουμε το χρέος να ακούμε τον πελάτη. Ναι. Όταν ένας πελάτης λοιπόν μας λέει κάτι, εμείς έχουμε υποχρέωση να το ακούσουμε. Το ζήτημα είναι πρώτον, ο τρόπος με τον οποίο το λέει. Πολύ σημαντικό. Δηλαδή η αγένεια είτε από τη μεριά του μάγειρα, είτε από τη μεριά του πελάτη, είτε από τη μεριά του σερβιτόρου, είτε από τη μεριά της υποδοχής, εντάξει, είτε γενικό. Η αγένεια είναι απαράδεκτη.
1: Άρα, αποδεκτή.
0: Αν και μένα έρθει ένας πελάτης να μου μιλήσει με τρόπο αγενή, δεν θα μπορώ να είμαι κι εγώ πολύ ευγενικός μαζί του, γιατί με ενοχλεί αφάνταστα η αγένεια ή η προσβλητική διάθεση. Όμως από εκεί πέρα, όταν έχει να σου πει κάτι ο πελάτης, πρέπει να τον ακούς, γιατί παίρνεις πληροφορία για το φαγητό που μπορεί να σε βοηθήσει να το βελτιώσεις αφενός, και αφετέρου πρέπει να βρεις έναν τρόπο να του διορθώσεις τη διάθεση. Εάν δηλαδή του χαλάς τη βραδιά, γιατί ο κόσμος δεν έχει και κάθε μέρα λεφτά να βγαίνει έξω να τρώει. Επομένως, εκείνη τη μέρα που θα τα καταφέρει να βγει έξω να φάει, εμείς οφείλουμε να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε να τον βοηθήσουμε, έτσι, να περάσει καλά. Αν τώρα είναι δίστροπος πάρα πολύ και όλα του φταίνε και έχει μια πάρα πολύ κακή διάθεση και δεν θέλει, ρε παιδί μου, εξορισμού να περάσει καλά και είναι στραβωμένος, δεν μπορείς να καταπιείς και σπαθιά. Ναι. Θα κάνεις την προσπάθειά σου. Και μέσα σε ένα πλαίσιο ευγένειας, σεβασμού, αμοιβαίου, έτσι είναι αυτές οι σχέσεις.
1: Είναι βέβαια πολλοί οι οποίοι δεν θα σταθούν σε μια συζήτηση με τον μάγειρα να του πούν τη γνώμη του κτλ. Αλλά μπαίνουν και γράφουν, ας πούμε, κριτικές διάφορα.
0: Εντάξει, αυτό δεν μου αρέσει εμένα γενικά. Προτιμώ κάποιος να πει τη γνώμη του στο μάγειρα ή να βρει έναν τρόπο πιο ιδιωτικό να εκφράσει τη δυσαρέσκειά του. Όχι γιατί δεν έχει το δικαίωμα να κάνει δημόσια κριτική. Μια χαρά δικαίωμα έχει. Και αυτή πάλι, άμα γίνεται με ωραίο τρόπο, είναι καλοδεχούμενη. Αλλά αυτό το πράγμα που συμβαίνει, που με το παραμικρό, ας πούμε, σου το θέτουν και εκβιαστικά ως επιχείρημα. Να ξέρεις ότι αν δεν κάνεις αυτό, θα μπω και θα σου βάλω ένα αστέρι. Το έχω ακούσει. Mm-hmm. Όχι μια και δύο φορές. Δεν είναι αυτή τώρα κουλτούρα ανθρώπων που υποστηρίζουν, αγαπούν την έξοδο και τα εστιατόρια. Δεν έχουμε τέτοια κουλτούρα στην Ελλάδα, βαθιά εστιατορική. Δηλαδή δεν συμβαίνουν αυτά τα πράγματα εύκολα σε όλο τον κόσμο. Στην Ελλάδα συμβαίνουν.
1: Γιατί βάλετε τόσο πολύ εστίαση? Γιατί είναι όλοι, ας το πούμε, έχουν μια... Και κυρίως στο κράτος υπάρχει μια τόσο έτσι... Θεωρώ ότι ίσως είναι και λίγο βαριά η λέξη, αλλά είναι, ας το πούμε, λίγο... Επειδή με εχθρική συμπεριφορά. Δηλαδή κάνουν τα πάντα για να...
0: Ναι, είναι... Εχθρική συμπεριφορά του κράτους, διότι, ξέρεις, το κράτος αντιμετώπιζε πάντα, και ως ένα βαθμό είχε και δίκιο, το χώρο της εστίασης ως ένα χώρο ληστών. Δηλαδή ήταν αυτοί οι οποίοι έκλεβαν λεφτά από το κράτος που θα έπρεπε να αποδίδουν. Και γι' αυτό το λόγο πάντα υπήρχαν πάρα πολύ υψηλοί συντελεστές φορολογίας, έτσι ώστε να ισοβαθμίζουν την κλεψιά με την τιμιότητα. Εκ των υστέρων όμως, και εφόσον άρχισαν να αυστηροποιούνται αυτά τα μέτρα και το κράτος έχει σημειώσει πολύ μεγάλα έσοδα από την εστίαση εξαιτίας της φορολόγησης, έτσι, των χρημάτων που εισπράττει η εστίαση, δεν ξέρω, νομίζω ότι το κράτος παίρνει κοντά τα μισά μας λεφτά. Άμα βάλεις μαζί την ασφάλεια των εργαζομένων, το ΦΠΑ και τον φόρο εισοδήματος, εκεί πάει.
1: Ισχύει.
0: Περίπου εκεί τα παίρνει. Άρα τώρα δεν μπορεί κανείς να πει ότι απευθύνεται σε κλέφτες, αφού πια αναγκαστικά, ακόμα και αν κάποιοι έχουν παραβατική συμπεριφορά, οι περισσότεροι, η συντριπτική πλειοψηφία αναγκάζεται λόγω των ελεκτικών μηχανισμών να είναι τίμιοι. Γιατί να συνεχίζεται έτσι αυτό? Θα κλείσουν πάρα πολύ και κλείνουν, δεν αντέχουν τα μαγαζιά. Απ' την άλλη υπάρχει η πίεση του κοινού. Το κοινό επίσης ζορίζεται, ο κόσμος δεν έχει λεφτά. Κοροϊδευόμαστε. Δηλαδή, ναι, ανέβηκε ο βασικός μισθός. Πήγαμε από τα τόσα στα τόσα και στα τόσα. Πάμε όλοι στο σούπερ μάρκετ και βλέπουμε τι συμβαίνει, έτσι. Yeah. Μπαίνεις μέσα με ένα καλάθι και θέλεις ένα κατοστάρικο για να πάρεις τα βασικά με το ζόρι. Ψωνίζουμε και καταλαβαίνουν, εννοώ, και ο κόσμος έξω. Άρα και τα εστιατόρια δεν μπορούν να επιβιώσουν. Δεν θα βγάλουν λεφτά στο τέλος της ημέρας. Είναι επιχειρήσεις που πρέπει κάτι να βγάλουν. Δεν γίνεται να λέμε ότι δουλεύουν, γιατί είναι

0: ιδιωτικός τομέας έχει άγχος, έχει στρες, έχει ζόρι, έχει τρέξιμο φοβερό, έχει ανταγωνισμό φοβερό. Δεν δουλεύουμε με βασικούς μισθούς, με στάνταρ μισθούς που μας δίνονται από κάπου. Παλεύουμε να βγάλουμε κέρδος. Άρα πρέπει κάπως αυτή η δραστηριότητα να βοηθηθεί. Εγώ, ας πούμε, θεωρώ ότι είναι ληστρικός ο τρόπος που φορολογείται η εστίαση. Και όχι μόνο η εστίαση, και άλλοι τομείς. Πρέπει να χαμηλώσει η φορολογία. Ξεκάθαρα. Να πληρώνουν όλοι αυτό που πρέπει, αλλά να πληρώνουμε μέσα σε πλαίσια λογικής.
1: Μεγαλώνοντας μαγειρικά, από το ξεκίνημά σου, αν βάλουμε μία οριοθέτηση από όταν άρχισες, περίπου στα μέσα της δικής σου καριέρας και στο τώρα, έχεις δει σημαντικές διαφορές στον τρόπο σκέψης και στον τρόπο που, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, προσεγγίζεις τα πράγματα μαγειρικά?
0: Ναι, βέβαια. Διότι όταν ξεκινάς, υπάρχει πέρα από το πάθος και την όρεξη, υπάρχει και κάτι πολύ σημαντικό που είναι η ανασφάλεια. Κατά βάθος δηλαδή, όλη αυτή η όρεξη, η ανάγκη να δημιουργήσεις και να φτιάξεις, δεν πηγάζει μόνο από το μεράκι σου, αλλά πηγάζει και από την αίσθηση ότι δεν είσαι κάτι και πρέπει κάτι να γίνεις. Θέλεις δηλαδή να φτιάξεις κάτι, να αποδείξεις κάτι και στον εαυτό σου. Επομένως, όσο περνά ο καιρός και βλέπεις ότι μπορείς και το χτίζεις αυτό, κάπως καταλαγιάζει αυτή η διάθεση. Επίσης, δεν υπάρχει και λόγος, καταλαβαίνεις πως δεν υπάρχει και λόγος, να προσπαθείς να αποδείξεις κάτι σε κάποιον. Δηλαδή, μεγαλώνοντας, ηρεμείς, καταλαγιάζεις. Λες, θα κάνω αυτό. Το κάνω με αυτόν τον τρόπο, το κάνω τίμια, είμαι καλά με τον εαυτό μου, άρα προχωράω. Δεν έχεις πια αυτό την αίσθηση του να αποδείξεις κάτι σε κάποιον, ούτε κάνει τον ίδιο στον εαυτό. Γιατί καταλαβαίνεις ότι στην ουσία η δουλειά σου είναι να σερβίρεις ένα καλό φαγητό στον κόσμο που θα φύγει από το μαγαζί σου και θα πει «Ωραία ήταν». Εκεί τελειώνει για μένα. Αυτό είναι το εστιατόριο, είναι το, και όχι μόνο αυτό, γιατί το εστιατόριο είναι και ένας ολόκληρος κόσμος. Έχει σέρβις από πίσω, έχει δηλαδή το κομμάτι της φιλοξενίας. Το φαΐ είναι το μισό, το άλλο μισό είναι όλο το άλλο κομμάτι. Επομένως, όλα αυτά μαζί συμπορεύονται και σε χαλαρώνουν μετά από καιρό. Που καταλαβαίνεις ότι είσαι ένα κομμάτι μιας μηχανής που προσφέρει στον κόσμο μια χαρά.
1: Όταν βγαίνει ο Μανώλης ο Παπουτσάκης και θέλει να περάσει καλά, να χαλαρώσει, να πάει να φάει κάπου, τι μαγαζιά επιλέγει?
0: Εγώ περνώ παντού καλά. Θέλω να πω ότι δεν στοχοποιώ μαγαζιά λέγοντας ότι αυτά είναι έτσι και δεν πρόκειται να πάω ποτέ. Δεν θα το κάνω. Θέλω όμως εκεί που θα πάω να καταλάβω πρώτον ότι με φροντίζουν όπως θέλει ο κάθε πελάτης να αισθάνεται αυτή τη φροντίδα, ότι δεν μου δίνουν να φάω, αν μιλάμε για εστιατόρια, σκαρταδούρες, μπαγιάτικα πράγματα και χαλασμένα και υποτιμημένες πρώτες ύλες και κατεψυγμένα και υπερεπεξεργασμένα, δεν τα θέλω, ρε παιδί μου, δεν μου αρέσουν. Επομένως, εκτιμώ την πολύ καλή πρώτη ύλη που την έχεις ακουμπήσει με αγάπη. Την καθαριότητα την εκτιμώ επίσης στο χώρο, να αισθάνομαι ότι είμαι μέσα σε ένα χώρο που είναι φροντισμένος κάπως. Το σέρβις να είναι ευγενικό και είμαι πολύ χαρούμενος. Αυτά θέλω. Και βέβαια να έχω καλή συντροφιά, δηλαδή στην έξοδο. Δεν πάμε μόνο για να κάνουμε κριτική του φαγητού που τρώμε. Πάμε για να μιλήσουμε με τον κόσμο που είναι γύρω μας, να ανταλλάξουμε απόψεις. Όπως εχθές το βράδυ εμείς κάτσαμε και φάγαμε στο Ρακάδικο και λέγαμε βλακίες και γελάσαμε πάρα πολύ και μας άρεσε και πάρα πολύ και το κουκί και η αγκινάρα και το αυγό και το κομματάκι το τυρί και οτιδήποτε. Ούτε κάτσαμε να σχολιόμασταν πολύ εάν εδώ ήταν λίγο παραβρασμένη η γαρίδα ή αν εκεί. Όχι, γιατί κάναμε παρέα. Το φαΐ έξοδος είναι μια δίωδος επικοινωνίας που μας δίνει τη δυνατότητα να χαλαρώσουμε και να περάσουμε καλά. Άμα δεν έχουμε αυτή τη διάθεση, τίποτα δεν θα πάει καλά. Στο υπογράφω.
1: Ξέρουμε στην Ελλάδα να πίνουμε κρασί?
0: Και ξέρουμε και δεν ξέρουμε. Και ξέρουμε και δεν ξέρουμε.
1: Και ξέρουμε και δεν ξέρουμε.
0: Κοίταξε, το κρασί, το οποίο το έρμο βάλεται, είναι η αλήθεια τώρα τελευταία, και το βλέπω ότι βάλετε με διάφορους τρόπους, δηλαδή αφενός αυτές οι μελέτες που είχαμε του παρελθόντος που υποστήριζαν ότι κάνει καλό στην υγεία τα δύο ποτήρια κρασί, στην καρδιά κτλ. Αρχίζω και παρακολουθώ συνέδρια που βλέπω ή μελέτες επιστημονικές που αρχίζουν επιστήμονες και λένε καθόλου αλκοόλ, δηλαδή θεωρούν ότι είναι γενικότερα κακό. Παρένθεση, ακόμα και αν αυτό ισχύει, θα πω πολύ απλά ότι η χαρά που σου δίνει το 1-2 ποτήρια κρασί με την συντροφιά των ανθρώπων σε ένα τραπέζι ισοσταθμίζει και ξεπερνά την αρνητική επίπτωση του αλκοόλ σε μια μέτρια κατανάλωση.

0: βέβαια, δεν μιλώ να σε μπεκρείς.
1: Ναι.
0: Άρα αυτή η χαρά που θα πάρεις, καμιά φορά είσαι και μπεκρείς, όχι εσύ γενικά δηλαδή, γινόμαστε. Αλλά εντάξει, είναι και αυτό κάποιες φορές μέσα στα πλαίσια της χαράς μας. Δηλαδή κάποιες φορές θα ξεφύγουμε και με το αλκοόλ.
1: Έτσι.
0: Τότε δεν θα πάρουμε τα μάξι σαβλάκι να οδηγήσουμε, προφανώς. Θα πάρουμε ένα ταξάκι να πάμε στη δουλειά μας, αλλά συμβαίνει. Άρα βάλετε γιατί θεωρείται ανθυγιεινό. Και βάλετε και από την αυστηρότητα του νόμου τώρα που σου απαγορεύει να πιεις πάνω από ένα ποτήρι κρασί άμα θες να οδηγήσεις. Καλά κάνει με έναν τρόπο. Αλλά θεωρώ ότι πάμε σε αυτή τη χώρα, παιδί μου, πάμε πάντα στα άκρα. Δηλαδή, από εκεί που δεν γινόταν κανείς έλεγχος και βγαίνανε μεθυσμένοι στους δρόμους οι οδηγοί και στούκαρο ένας πάνω στον άλλο και σκοντωνόντουσαν, αβέρτα, ξαφνικά αποφασίζουν μία μέρα, θα σας τα κόψω όλα, δεν θα ξαναπιείτε. Θα πίνετε ένα ποτήρι με το ζόρι, θα σας γράφω τα πιο αυστηρά πρόστιμα, μπας και βάλετε μυαλό. Έτσι λειτουργούμε σε αυτό το κράτος. Και είναι θλιβερό. Γιατί έτσι δεν εκπαιδεύουμε κανέναν. Ούτε το κοινό, ούτε τους νέους, ούτε τους πολίτες. Με αυτόν τον τρόπο λειτουργεί αυτό το σύστημα στη χώρα και δεν μου αρέσει καθόλου, πίστεψέ με. Είναι από τα πράγματα που με θυμώνουν πάρα πολύ. Γενικά με θυμώνει πολύ ο τρόπος που διαχειριζόμαστε τη ζωή μας.
1: Λοιπόν, μπαίνεις σε κουζίνες και δικές σου και συναδέλφων και φίλων κτλ. Και βλέπεις πάρα πολλά νέα παιδιά. Τι vibe παίρνεις, τι έτσι μπορούμε να περιμένουμε από τη νέα γενιά των σεφ?
0: Εγώ βλέπω πολύ ταλαντούχους μάγειρες, αν με ρωτάς. Δηλαδή βλέπω παιδιά νέα με πολύ μεράκι, με πολύ περισσότερη πρόσβαση στη γνώση από ότι όταν ήμασταν εμείς. Δηλαδή πλέον η τεχνολογία σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις πρόσβαση στη γνώση. Ακόμα και αν αυτό είναι ένα απλό βίντεο που δείχνει πώς μαγειρεύεται κάτι. Υπάρχουν πια οργανωμένες εφαρμογές εκπαίδευσης μαγειρικής που μπαίνεις μέσα, παίρνεις συνταγές, παρακολουθείς βίντεο υψηλού επίπεδου. Επιπέδου Μισελέν και πάνω και δυο και τριών αστέρων, έτσι. Άρα, αστεριών. Άρα υπάρχει η δυνατότητα να έχουν πρόσβαση στην πληροφορία. Υπάρχουν βιβλία μεταφρασμένα ακόμα και στα ελληνικά, πάρα πολλά που μπορούν να πάρουν και να ενσκύψουν πάνω στη γνώση, να διαβάσουν. Και αυτό το κάνουν πολλοί μάγειρες τρελαμένοι. Έτσι, με τα τατουάς τους, τους λατρεύω, με τα σκουλαρίκια τους, με τα μαλλιά τους, τα περίεργα, τα κουρεμένα, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Είναι, να το πω πολύ απλά, και γαμώ τα τυπάκια. Τους πάω, μ' αρέσει που το κάνουν, μ' αρέσει γιατί ψάχνονται, μ' αρέσει γιατί έρχονται και μου λένε «Ρε σεφ, γιατί να μην το κάνουμε αυτό, το ρε συσσαγωγικά εντάξει, γιατί να μην το κάνουμε αυτό έτσι, γιατί να μην σκεφτούμε και αυτό εκεί». Και εμένα ο ρόλος μου είναι πάντα να τους βάζω όρια και περιορισμούς και ερωτήματα που τους γεννούν ένα προβληματισμό. Και να τους μάθω να είναι νόστιμοι. Νόστιμοι, το πιο σημαντικό. Να μην μπλέκουν πάρα πολύ με όλα τα άλλα και να ξεχνάνε την ουσία του φαγητού που είναι η γεύση, η νοστιμιά, η αβίαστη που εκφράζεται χωρίς να ζορίζεσαι. Το τρως και λες κατευθείαν «Τι νόστιμο που είναι ρε παιδάκι μου, αυτό».
1: Έχεις ένα στόχο μπροστά σου, τέλος πάντων ένα καινούριο μαγαζί. Πώς σκέφτεται ο Μανώλης Παπουτσάκης τον εαυτό του μετά από 10 χρόνια?
0: Θα έχω φύγει από τη μαγειρική. Σίγουρα. Το υπόσχομαι. Δηλαδή θεωρώ ότι ακριβώς επειδή υπάρχουν όλοι αυτοί οι πολύ καλοί νέοι μάγειρες με μεράκι, με όρεξη, με ταλέντο, δεν υπάρχει και λόγος να καθόμαστε ως πρωταγωνιστές σε μια μεγάλη ηλικία στην κουζίνα, ακόμα και αν το λατρεύουμε και δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς αυτό. Μπορούμε να το κάνουμε με άλλο τρόπο, μαγειρεύοντας για τους φίλους μας, για τις παρέες μας. Και βέβαια να έχουμε και λεφτά να βιοποριστούμε. Δεν λέω ότι άμα δεν έχω να ζήσω, θα πρέπει να δουλέψω. Προφανώς, έτσι. Αλλά θα ήθελα να βλέπω να κάνουμε λίγο στην άκρη για αυτούς όλους τους νέους. Θα μου άρεσε τόσο πολύ. Δηλαδή, είναι πολύ εγωιστικό να είσαι μεγάλος άνθρωπος, πάντα πρωταγωνιστής και να μην θες να κάνεις λίγο ένα βήμα στην άκρη για να δώσεις τα φώτα να πέσουν και πάνω σε ένα νεότερο άνθρωπο, ρε παιδί μου. Εγώ πάντως θα σταματήσω γιατί, να σου πω και την αλήθεια, κουράζομαι. Δηλαδή, το σώμα δεν αντέχει, δεν ξέρω. Είμαι πιο αδύναμος μάλλον από άλλους που αντέχουν μέχρι τα 800 να μαγειρεύουν. Εγώ επειδή μαγειρεύω. Μπαίνω και μαγειρεύω κι εγώ. Κουράζομαι πάρα πολύ και μεγαλώνοντας κουράζεσαι περισσότερο και επειδή δουλεύω πάρα πολλά χρόνια, κάπου λέω εντάξει, θα ήθελα να ξεκουραστώ, να ταξιδέψω, να γράψω ένα βιβλίο για τη μαγειρική όπως πρέπει να το γράψει κάποιος. Όχι 2 εβδομάδες γράψαμε βιβλιαράκι, πάρε φωτογραφίες και τέτοια. να γράψεις μια μελέτη για το πώς τρώνε, τι τρώνε οι άνθρωποι. Στην κουζίνα της Κρήτης έχουμε ένα βιβλίο πέρα από το ψηλάκι, ουσιαστικό, μεγάλο, βαθύ, με μελέτη του πολιτισμού και της κουζίνας. Δεν έχουμε. Δεν θέλει, δεν πρέπει κάποιος να το κάνει αυτό, να τα αφήσει που, να πάει να ταξιδέψει.

0: όλο χωριό-χωριό, να βρει κάθε γριά, να μπει μέσα στην ψυχή αυτής της κουζίνας και να την καταγράψει. Και σε όλη την Ελλάδα θα έπρεπε να γίνει αυτό. Δεν το έχουμε. Δουλειές λοιπόν να κάνουμε έχουμε, και μετά που θα έχουμε σταματήσει να μαγειρεύουμε.
1: Τα τελευταία χρόνια, τέλος πάντων, στην Ελλάδα υπάρχουν στο προσκήνιο βραβεία, βραβεύσεις, αξιολογήσεις κτλ. Αρθρογράφοι, αξιολογητές, οι οποίοι καλώς για μένα κάνουν και μας αξιολογούν όλους μας, γιατί γινόμαστε καλύτεροι. Πώς το βιώνεις?
0: Κοίταξε, εγώ δεν παθιάζομαι ιδιαίτερα με τα βραβεία. Δεν είμαι από τους ανθρώπους δηλαδή που μαγειρεύουν για να πάρουν βραβείο, γιατί υπάρχουν ή να πάρουν αστέρι, υπάρχουν μάγειρες και δεν το σκρίνω, που ο στόχος τους είναι αυτός. Λένε, θέλω να πάρω αστέρι. Μαγειρεύω γι' αυτό. Εγώ δεν έχω αυτή την κουλτούρα. Αλλά την καταλαβαίνω. Okay. Είναι μεγάλη χαρά και διάκριση για έναν μάγειρα να αποκτήσει ένα τέτοιο βραβείο ή μια τέτοια διάκριση. Τώρα για τα εγχώρια βραβεία, αυτά έχουμε. Καλά κάνουν και κάνουν αυτή τη δουλειά τους. Καλά κάνουμε και εμείς να κάνουμε τη δική μας δουλειά. Θέλω να πω δηλαδή ότι η δουλειά του μάγειρα δεν πρέπει να εμπλέκεται και πάρα πολύ με αυτούς που τον αξιολογούν. Όταν ένας μάγειρας θεωρεί ότι κάτι δεν είναι σωστό ως προς την αξιολόγησή του, έχει την ελευθερία να εκφράσει την αντίρρησή του. Αυτό που θα μου άρεσε περισσότερο συνολικά στην ελληνική κουλτούρα αξιολόγησης θα ήταν αφενός η δυνατότητα η οικονομική αυτών που αξιολογούν να μπορούν να πηγαίνουν ευνίδια και να πληρώνουν όσο γίνεται το φαγητό τους. Δεν συμβαίνει πάντα. Κάποιες φορές εμείς τους κερνάμε τους ανθρώπους, δηλαδή το κάνουν τα εστιατόρια, αλλά θεωρώ ότι το σωστό θα ήταν να υπάρχει μια τέτοια έτσι αποσαφήνιση.
1: Ναι.
0: Θεωρώ ότι θα ήταν χρήσιμο. Όχι ότι αλλάζει και κάτι φοβερά, πιστεύω, κατά τη γνώμη μου.
1: Γιατί, νομίζω...
0: εντάξει, αλλά ότι υπάρχει μια εμπλοκή οικονομικού τύπου με έναν τρόπο με τους τους θεσμούς αυτούς στην Ελλάδα υπάρχει. Και αυτό δεν μου αρέσει πολύ. Γι' αυτό εγώ επιμένω ότι στην Ελλάδα πρέπει να έρθει σε όλη τη χώρα ο οδηγός Μισελέν. Γιατί εκεί πληρώνει το κράτος, το ξέρουμε. Θα δώσει λεφτά στον οδηγό και αυτοί θα πάνε και θα φάνε. Είτε τους υποψιάζεσαι, είτε δεν τους υποψιάζεσαι, είτε λέει ο ένας με ένα αυτό το mail ήρθε, θα μου ήρθει, θα σου ήρθει, θα του ήρθει, ήρθε, δεν ήρθε, είχε κάνει κράτηση, ήταν μόνος, δεν ήταν μόνος, κοίταζε, φωτογράφησε. Είσαι πάντα σε μια αγωνία και σε ένα τρόμο αν θα σου ήρθει ο επιθεωρητής να φάει. Αυτούς λοιπόν, εγώ αυτό το θεσμό τον θεωρώ πιο αξιόλογο, αν με ρωτάς. Τώρα για την κριτική πιάτων, δηλαδή να γράψει κάποιος ένα άρθρο κάπου για ένα εστιατόριο, θεωρώ ότι είναι μόνο καλό. Αλλά θα μου άρεσε αυτή η κριτική να είναι πιο τολμηρή πολλές φορές απέναντι σε όλους μας. Δηλαδή και εμείς να μην παθαίνουμε κοκομπλόκο άμα δούμε ότι κάποιος έχει γράψει κάτι κακό για μας, και επίσης αυτοί να μην αισθάνονται ότι πρέπει να μην γράψουν αιχμηρά πράγματα, γιατί με έναν τρόπο θα είναι σαν να καταστρέφουν ένα εστιατόριο. Έχει δύναμη η κριτική, δεν το συζητώ, αλλά δεν έχει και νόημα άμα χαδεύει μόνο. Δηλαδή έχει νόημα να τοποθετείται και σε κάποια σημεία λίγο πιο αιχμηρά για να κάνει και τη διαφορά, να βοηθήσει.
1: Θεωρείς ότι ένας ας πούμε κριτικός εστιατορίων, ο οποίος θα ήταν από τη Γαλλία, από τον ειδικό ξέρω εγώ της π.χ. της Μισελέν, και ένας Έλληνας αξιολογητής, ο οποίος θα δοκιμάσουν και οι δύο ένα ξέρω εγώ φαγητό από την Κρήτη, είτε έχουν ξέρω εγώ κάποιες, ας το πούμε, ρε παιδί, πρώτες ύλες, οι οποίες είναι λίγο ιδιαίτερες και όχι ευρέως γνωστές. Ποιος από τους δύο θεωρείς ότι θα μπορέσει να πέσει to the point στην, ας πούμε, αξιολόγηση και να μπει λίγο στην κουλτούρα του πιάτου για να το νιώσει καλύτερα?
0: Κοίταξε. Καταρχήν, την κουλτούρα του πιάτου με έναν τρόπο θα πρέπει να την επικοινωνήσει και το ίδιο το εστιατόριο. Mm-hmm. Δηλαδή, όταν πας ως πελάτης, άμα σου έχει μαζέψει ένα μάτσο άγρια χόρτα και δεν σου πει τίποτα για αυτό το πράγμα και σου πει φάε χόρτα είναι, δεν είναι απαραίτητο ότι ο άλλος θα αντιληφθεί. Θα φάει κάτι νόστιμο, θα φάει πικρά πράγματα, ιδιαίτερα οξύ, αλλά είναι αλλιώς να του πεις του αλουνού ότι έφαγες μισή μέρα στο βουνό μαζεύοντας άγρια χόρτα, καθαρίζοντάς τα με λεπτότητα, πλένοντάς τα, βράζοντάς τα, τσιγαριάζοντάς τα, ξέρω εγώ τι δουλειά έχεις κάνει πάνω σε αυτό και του τα σερβίρεις, και αλλιώς

0: ώστε να μην του πει τίποτα. Άρα πρέπει με έναν τρόπο να επικοινωνούμε λίγο το τι είναι το φαγητό. Νομίζω ότι αυτοί είναι αρκετά έμπειροι ώστε να καταλάβουν.
1: Okay.
0: Ξέρουν, δηλαδή και ο Έλληνας ξέρει. Κοίτα, και στην Ελλάδα έχουμε δημοσιογράφους γεύσης που κάνουν κριτική φαγητού που είναι αξιόλογοι. Δεν είναι και κάποιοι που δεν είναι, κατά τη γνώμη μου, που δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Αλλά είναι και κάποιοι που είναι αξιόλογοι. Και κυρίως αυτό που κρίνω για να πω εάν είναι αξιόλογοι είναι η δυνατότητά τους, το μεράκι τους και η πρόσβασή τους σε κουζίνες έξω από την ελληνική. Δηλαδή πόσο ταξιδεύουν, σε πόσα εστιατόρια στον κόσμο έχουν φάει, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν ιδέα από αυτό. Και γράφουν κριτικές εστιατορίων. Δεν είναι έτσι. Ο δημοσιογράφος γεύσης πρέπει να έχει και γνώση, ακαδημαϊκή γνώση, να έχει μορφωθεί πάνω στο φαΐ, να έχει κουλτούρα πάνω στο φαγητό, να ξέρει την ιστορία της γεύσης, να έχει πάει σε εστιατόρια, να δει ποιες είναι οι τάσεις, να τα ξέρει αυτά. Να ταξιδεύει όσο μπορεί, που θα βρει τα λεφτά. Μεγάλο πρόβλημα και για αυτόν τον κλάδο, μην νομίζεις. Δηλαδή και αυτοί οι άνθρωποι υποαμείβονται. Δεν παίρνουν τα λεφτά που θα έπρεπε να παίρνουν για να μπορούν να το δουλέψουν και να το αναπτύξουν όσο θα θέλανε. Είναι πάντως, δεν νομίζω ότι δεν έχουμε στην Ελλάδα δημοσιογράφους. Έχουμε κάποιους που είναι πολύ καλοί, κατά τη γνώμη μου, αλήθεια. Και έχουμε και κάποιους που δεν είναι καθόλου καλοί. Τώρα, από εκεί και πέρα υπάρχει ένας διαχωρισμός και πάμε σε αυτούς που ονομάζουμε influencers. Που αυτοί δεν είναι δημοσιογράφοι γεύσης, κατά τη γνώμη μου, όμως είναι πάρα πολύ ισχυροί. Δηλαδή έχουν τη δυνατότητα να επηρεάζουν ευρύ κοινό στο κομμάτι του φαγητού, πολύ περισσότερο από μια γαστρονομική κριτική. Εκεί τώρα υπάρχει μια άλλη κουλτούρα. Την κουλτούρα της εικόνας, η κουλτούρα του να εκφράζεις με ένταση την ευχαρίστησή σου όταν τρως κάτι. Να μου γκρίζουμε, ας πούμε, πάνω από ένα πιάτο σαν να είμαστε αγελάδες. Συγγνώμη που τα λέω λίγο αιχμηρά, αλλά εντάξει. Συμβαίνει, δηλαδή υπάρχει μια υπερβολή. Τα πιάτα να είναι ινσταγραμικά, το ντύσιμο να είναι τέτοιο, η φάτσα να είναι αυτή, ο τρόπος που εκφράζεσαι να είναι έτσι. Υπάρχει μια τέτοια κουλτούρα σε όλο τον κόσμο, δεν είναι ελληνικό φαινόμενο.
1: Θα κλείσω με μια ερώτηση η οποία λέει το εξής. Όταν πηγαίνεις στα Χανιά, στο χωριό, ποια είναι τα πρώτα πράγματα που θέλεις να φας από τη μανούλα?
0: Αυτή είναι μια εύκολη ερώτηση. Λοιπόν, πήγα πριν λίγο καιρό, ήμουνα πάλι στο σπίτι, δεν είναι δύο εβδομάδες, μια εβδομάδα. Και είχε μαζέψει χόρτα, άγρια, και είχε κάνει καλιτσούνια. Χορτοκαλίτσουνα.
1: Χορτόπιτες.
0: Χορτοκαλίτσουνα, ναι, τα λέμε εμείς τώρα χορτοκαλίτσουνα, ναι. Τα οποία είναι μισοφέγγαρα, μεγάλα, με πολύ λεπτό φύλλο, αυγωμένα, με σουσάμι από πάνω, ψημένα στο φούρνο.
1: Ωραία.
0: Έπως. Μιλάμε τώρα για αριστούργημα.
1: Τρία αστέρια Μισελέν.
0: Τρία αστέρια Μισελέν. Ναι, το λέω. Έτσι, εφθαρσός. Και όχι επειδή είναι της μάνας μου. Αλήθεια είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Ναι, μα είναι, το ξέρω.
0: Είναι φοβερά. Αυτό είναι ένα. Δεύτερο, θα μου κάνει ένα πολύ απλό πάλι πιάτο η θεία μου, η Ελένη, ας πούμε, που ήμασταν μαζί στο τραπέζι τώρα, η μάνα μου, η θεία μου και τα λοιπά. Η θεία μου, η Ελένη, είχε κάνει τσιγαριαστά χόρτα με τσακιστές πράσινες ελιές μέσα. Μα τι έπος ήταν αυτό, ρε παιδιά? Τι νοστιμιά ήταν αυτή, με αγριομάραθα, με διάφορα λογίσιμα χόρτα της εποχής. Μου φύγε το σαγόνι.
1: Ναι, αυτό είναι.
0: Λέω, συγγνώμη, τι καθόμαστε και κάνουμε? Και κάθε φορά το παθαίνω και το λέω στον εαυτό μου, έτσι. Και προσπαθώ εκεί, για αυτή την κουζίνα, ρε παιδί μου, προσπαθώ, κατάλαβες. Για αυτή την κουζίνα προσπαθώ. Δηλαδή τώρα το ότι καθόμαστε στο μαγαζί και όλη μέρα τους βλέπεις τώρα μάγειρες και κρατούν τα ξυλίκια και ανοίγουν φύλλα. Είναι συγκινητικό, ναι. Χρήστο, αλήθεια. Το ότι μια γενιά τώρα, ας πούμε, κοντά μας, κάποιοι μάγειρες έχουν μάθει και ανοίγουν φύλλο και φτιάχνουν πίτες. Είναι συγκινητικό. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που συμβαίνει.
1: Μανώλη Παπουτσάκη, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ. Πέρασα πολύ ωραία.
1: Και εγώ πέρασα ωραία.
0: Καλός τύπος είσαι.
1: Πώς νιώθεις που έχω πιο ωραίο φουλάρι από σένα?
0: Κοίταξε, επειδή ήξερα ότι θα φοράς φουλάρι, αλλά εσύ πάντα τα φοράς κοντά τα φουλάρια. Δεν ξέρω για ποιο λόγο.
1: Τα φοράω κοντά γιατί είμαι εγώ πολύ ψηλός και γι' αυτό.
0: Σωστά. Ενώ εγώ που είμαι κοντός, φοράω μακρύ φουλάρι. Το έβαλα και εμπριμέ εγώ. Εσένα είναι ρηγωτό.
1: Με τα ρηγωτά μας λοιπόν τα φουλάρια εδώ στο Ethereal White Resort θα κλείσουμε και το σημερινό Food Project Stories με τον Μανώλη τον Παπουτσάκη. Είπαμε πάρα πολύ όμορφα πράγματα. Αγαπάει την Κρήτη, την βγάζει προς τα έξω, αναδεικνύει τα αρώματα, τις γεύσεις και τα δικά μας προϊόντα. Έτσι λοιπόν θα κλείσουμε και την σημερινή μας εκπομπή. Όπως πάντα κλείνω τα τελευταία 10 χρόνια, θα κλείσω και τώρα. Να μπαίνετε λοιπόν στις κουζίνες, να μαγειρεύετε, γιατί μας κάνει πιο καλούς ανθρώπους. Να είστε καλά.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνω με ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Πάντοτε στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα, μια εκπομπή που εκτάκτως δεν φιλοξενείται στα καταστήματα Κοσμοσπορ, φιλοξενείται όμως εντός παιδιάς, στην κυριολεξία εντός παιδιάς. Θέλει και ερώτημα, βλέπετε ποιο είναι το περιβάλλον μας, αλλιώς τι σοι τζάμπουλ θα μπορούσαμε να κάνουμε. Μαζί μας είναι πάντοτε η Ετανά, από τα νερά Σαμαριά, ο αγνός και πηγαίος θησαυρός των λευκών ωραίων, που μας χαρίζουν, μας ξεδιψάνε πρώτα απ' όλα, μας χαρίζουν δροσιά, ευεξία, δύναμη και θέληση. Αυτό το τελευταίο κρατήστε το, μας δίνουν και θέληση. Θέληση σαν αυτή που διέθετε και διαθέτει ο άνθρωπος με τον οποίο ανοίγουμε την αυλαία. Δίνει νόημα στη ρίση του Νίκου Καζαντζάκη, φτάσε όπου δεν μπορείς και μπορεί με όλα όσα έχει ζήσει να νιώθει, κρατήστε το επίσης αυτό, σαν Βασιλόπουλο του παραμυθιού που δεν βρήκε το κουβάκι της τακτοπούτας, βρήκε το οδηγό του κουβάκι. Είσαι το Βασιλόπουλο του παραμυθιού. Κόλλα. Κόλλα, Πέτε. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Πραγματικό. Χαρά μου. Κάθε φορά όταν βρίσκομαι μαζί σου, δεν το συζητάω. Είναι ιδιαίτερη και η τιμή και είσαι, όπως σου είπα και πριν το γράφανε κάμερες, ο μοναδικός άνθρωπος που έχω βγει και μιλάω και γενικά εμφανίζομαι. Δεν το συνηθίζω.
0: Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι μαζί. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί αλληλοαγαπιόμαστε. Και χαίρομαι και πάρα πολύ γιατί είσαι αντί. Συνήθως γίνεται σε ουδέτερο περιβάλλον. Αυτή τη φορά γίνεται στην πατρίδα μου. Γίνεται εδώ στην Κρήτη. Ποιος άνεμος έφερε στο Έθνο? Για κάποιον που σε βλέπει ξαφνικά και βλέπει την αφεντομπουτσουνάρα του Βασιλόπουλου στην Κρήτη.
1: Τι στολή φοράω.
0: Και στολή Βαλένθια.
1: Ο άνεμος λοιπόν με έφερε, είναι αυτός, είναι η Βαλένθια. Είναι το project που τρέχουμε εδώ και 3 χρόνια. Η συνεργασία που ξεκινήσαμε με το Ρέθυμνο, με την τοπική ομάδα. Και αυτή τη στιγμή είμαστε εδώ, είμαστε 2 μέρες εδώ πέρα, για να δουν τα παιδιά τι ακριβώς θέλουμε να τους παρουσιάσουμε εμείς μέσα από τη συνεργασία μας με την Βαλένθια.
0: Η πλάκα είναι ότι ήσουν όχι εχθρός, ότι ήσουν βιωματικός αντίπαλος του Παναθηναϊκού ως παίκτης του Ολυμπιακού και των άλλων ομάδων στις οποίες έπαιξες. Οπότε ασχολείσαι και με τη Βαλένθια.

0: για τώρα που απέκτησε το Παναθηναϊκό.
1: Τώρα δηλαδή, πραγματικά.
0: Ούτε το ποτάμι.
1: Έτσι, πραγματικά.
0: Δεν σε ξεπλένει.
1: Βλέπουν τώρα ότι πολλοί κόσμοι έξω στη Βαλένθια και λένε όχι, ρε. Πού τη βρήκε τη φανέλα τη Βαλένθια. Γιατί φορά Βαλένθια. Εντάξει, ξέρουμε ότι έπαιζε τον Ολυμπιακό, αλλά δεν χρειάζεται να μα πειράζει τόσο πολύ. Λέω, παιδιά, όχι καμία σχέση, δεν το κάνω για τον Παναθηναϊκό. Είναι μια συνεργασία που κάνουμε με την Βαλένθια.
0: Μια συνεργασία στο πλαίσιο τη οποία εδώ και 3 χρόνια, νομίζω.
1: Σωστά, ναι.
0: Είσαι πρεσβευτή τη Βαλένθια στην Ελλάδα και στην Κύπρο.
1: Σωστά.
0: Και συμμετέχει και συντονίζει τα προγράμματα των Ακαδημιών,
1: ακριβώς,
0: τα προγράμματα των επιδιοξιοτήτων, τα skills, τα διάφορα camp που κάνει η Βαλένθια, η οποία δεν ξέρω αν το έχει τερματίσει, δεν μπορεί να το πει κανείς. Το έχει όμως προχωρήσει πάρα πολύ η Παναγιώτη.
1: Και το έχει
0: το θέμα των Ακαδημιών.
1: Πραγματικά.
0: Δηλαδή.
1: Είναι μια ομάδα, η οποία, ένα σύλλογος που επενδύει πάρα πολύ στις Ακαδημίες του. Έχει ένα από τα καλύτερα κέντρα, την Λαλκερία, με 10 κλειστά γήπεδα. Έχει επενδύσει γύρω κοντά στα 20 εκατομμύρια που έχει πάει επένδυση κοντά στο καινούριο γήπεδο που μόλις έφτιαξε. Είναι μια ομάδα που στηρίζεται κατά κόρον πάρα πολύ στις ακαδημίες της για να έχει μια συνέχεια, να έχει μια ταυτότητα και να είναι μια ομάδα που μέσα από τη δουλειά που κάνει όλα αυτά τα χρόνια να μπορέσει να έχει και στην πρώτη ομάδα παρουσία των παιχτών της, γιατί είναι κάτι το οποίο το τροφοδοτεί πάρα πάρα πολύ και σίγουρα το θέλουν και οι ίδιοι να έχουν υγιεινείς παίχτες.
0: Εσύ που έχεις μια πολύ μεγάλη διαδρομή και θα το ξεδιλήξουμε το κουβάρι αυτό στο ελληνικό μπάσκετ, που άρχισε την καριέρα σου και μάλιστα ως ποδοσφαιριστής, ως θεματοφύλακας στο χωριό σου, στο Σαμικό, στο Ηρακλή Πύργου μετά.
1: Ηρακλή Πύργου, σωστά.
0: Σε βρήκε ο ΠΑΟΚ, που ήσουν μέλος μιας πολλά υποσχόμενης τότε φουρνιάς του ΠΑΟΚ, το ένα, το άλλο. Αισθάνεσαι ότι στην εποχή μας, όταν κατακλείζονται οι ομάδες από ξένους, είναι εύκολο παιδιά όπως ήσουν εσύ τότε που σε στρατολόγησε ο ΠΑΟΚ να βρουν χρόνο και χώρο συμμετοχή στις ομάδες, επειδή είναι talk of the town τώρα αυτό εδώ και χρόνια.
1: Είναι μια πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση. Νομίζω δεν μπορεί σε μια εκπομπή να το καλύψουμε. Αυτό είναι ένα γεγονός και σημεία των καιρών αυτή τη στιγμή που είναι πολύ παραγωγικός στο πώς επηρεάζονται τα παιδιά και πώς καταφέρουμε να πούμε ότι φτάνουμε σε υψηλό επίπεδο. Και είναι αυτό που λέμε ότι έχουμε μια παραγωγή ταλέντων. Έχουμε παιδιά στην εθνική, έχουμε στις πρώτες ομάδες. Το έθεσες πάρα πολύ σωστά εσύ. Σίγουρα το κομμάτι των ξένων είναι κάτι το οποίο επηρεάζει πάρα πολύ τις ευκαιρίες που δίνουν στα νέα παιδιά. Από εκεί και πέρα, το πώς εκμεταλλευόμαστε εμείς σαν προπονητές στα προγράμματα και οι ομάδες το υλικό το οποίο έχουν είναι πάρα πολύ σημαντικό εξίσου. Γιατί αυτό που λέω πάντα ότι τα παιδιά γεννιούνται αθλητές. Από εκεί και πέρα είναι πώς εμείς θα τους προσθέσουμε, θα τους αφαιρέσουμε πράγματα κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Αυτή τη στιγμή, εμείς αυτό που θέλουμε να κάνουμε σαν Βαλένθια είναι να καταφέρουμε να δείξουμε ότι υπάρχει κάτι άλλο εκτός Ελλάδας. Δεν έχουμε έρθει εδώ πέρα να κάνουμε τους μάνατζερ, να πάρουμε παίχτες. Έχουμε έρθει να ανοίξουμε μια πόρτα.
0: Αλλά αν δείτε κανένα ταλέντο,
1: αυτό.
0: Μπορείτε να του δώσετε ένα παράθυρο στη Βαλένθια.
1: Αυτό θέλουμε να κάνουμε. Ότι παιδιά, ελάτε να δείτε, υπάρχει και άλλος κόσμος εκεί έξω. Και μέσα από τις εμπειρίες που θα πάρουν πηγαίνοντας στη Βαλένθια, να δούνε πώς είναι το εξωτερικό, να ζήσουμε ένα παραπάνω κίνητρο για να προσπαθήσουν και να μην τα παρατήσουν, γιατί πλέον τα παιδιά τα παρατάνε και πάρα πάρα πολύ εύκολα με την πρώτη δυσκολία, να οραματιστούν, να ονειρευτούν κάτι πιο μεγάλο και μέσα από αυτό που θα τους δημιουργήσουμε μέσα στη διαδρομή της Βαλένθια, να καταφέρουν τα παιδιά να κυνηγήσουν το όνειρό τους πιο έντονο.
0: Ποια είναι η μπασκετική πρόταση που εισάγει η Βαλένθια, τι πουλάει? Πρώτα απ' όλα έχει έναν από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο στην ηγεσία της, το Roots. Έχει, νομίζω, περιουσία 6 δισεκατομμύρια δολάρια. Έφτιαξε ένα γήπεδο σε χρόνο ρεκόρ 280 εκατομμύρια ευρώ. Έχει την Αλγερία που κόστησε περίπου 20 εκατομμύρια και είναι το σπίτι των Ακαδημιών. Όλο αυτό το project είναι εφαρμόσιμο εκτός Ισπανίας?
1: Δεν ξέρω. Αν με ρωτάς, δεν ξέρω.
0: Ή ακόμη και εκτός Βαλένθια μπορεί να μην είναι.
1: Σίγουρα υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν επενδυτές οι οποίοι όλα αυτά τα χρόνια έχουν βάλει τα χρήματά τους στον αθλητισμό, αλλά βλέπουμε ότι οι πιο πολλοί κοιτάνε πάντα την πρώτη ομάδα. Είναι πολύ λίγοι αυτοί που επενδύουν στις ακαδημίες, γιατί κατά τα ψέματα, όταν κάποιος ασχολείται με τον αθλητισμό, είναι ένα βαρέλι δίχως πάτα. Αυτό πρέπει να πούμε την αλήθεια, την πραγματικότητα. Είναι ένα σπορ πολύ, πολύ έξοδο, αλλά δεν ξέρω αν μπορούσε να εφαρμοστεί. Έχουμε το ταλέντο, έχουμε τη μαγιά. Το θέμα είναι, παιδί μου, πώς θα μπορέσουμε να το αξιοποιήσουμε. Πώς θα μπορέσουμε όλο αυτό το οποίο έρχεται από κάτω να το βοηθήσουμε να ανθίσει.

0: Τι μεθοδολογία ακολουθεί, Παναγιώτη, η Βαλένθια και που την μεταλαμπαδεύετε εσείς και τη διαχέετε? Γιατί δεν είναι το μόνο, δεν είναι το πρώτο και δεν είναι το τελευταίο κάμπ επιδεξιοτήτων που διοργανώνεται. Η ιστορία αυτή έχει αρχίσει εδώ και 3 χρόνια. Έχετε αλωνίσει την Ελλάδα. Τι είναι εκείνο που προσπαθείτε να το κάνετε 50ράκια που λέμε στα παιδιά?
1: Κοίτα, η Βαλένθια έχει μια
0: φιλοσοφία. Δηλαδή, ακόμα και σε παιδάκια που τα έβλεπα εγώ χθες εδώ που είναι 8-9-10 χρόνια.
1: Ναι. Η Βαλένθια έχει μια φιλοσοφία η οποία την κατέχει σε όλη τη την πορεία. Δηλαδή, από το μίνι μέχρι την πρώτη ομάδα, όλοι παίζουν ακριβώς η ίδια φιλοσοφία. Σου λένε, ρε παιδί μου, ότι εμείς είμαστε μια πόλη η οποία δεν έχουν ψηλά παιδιά. Οπότε, τι κάνουμε? Θέλουμε να παίζουμε γρήγορο μπάσκετ, να μαθαίνουμε να διαβάζουμε γρήγορα τις φάσεις, να στάρουμε όλοι τρίποντο και να είναι πολύ γρήγορο το παιχνίδι μας. Οπότε έχουν αρχίσει και το
0: στήνουν. Οπότε είναι λίγο ψυχαναγκαστικά αυτό το μπάσκετ που παίζουμε.
1: Μπράβο, έχουν αρχίσει και το στήνουν πάνω στις ανάγκες που είδαν όχι στις ανάγκες, στο υλικό που έχουν. Δηλαδή, το υλικό μας είναι αυτό. Οπότε, τι θα κάνουμε? Θα επενδύσουμε σε αυτό που έχουμε. Θα κοιτάξουμε να φέρουμε άλλους παίχτες απ' έξω. Αυτή θα είναι η φιλοσοφία μας και αυτή θα είναι η ταυτότητά μας. Οπότε, μέσα από αυτή τη φιλοσοφία, είναι πολύ σημαντικό ότι επίσης, και βλέπεις, έχει την ανάπτυξη και τα παιδιά έχουν αυτή την εξέλιξη ότι τα μαθαίνουν από πολύ μικρή ηλικία να διαβάζουν, να έχουν την ελευθερία της απόφασης, να κάνουν λάθη. Είναι αυτό που έλεγα χθες μιλώντας με έναν συνάδελφο, ότι όταν εγώ ήμουν μικρός και παίζαμε στις εθνικές ομάδες, όπου τυχαίναμε την Ισπανία, την κερδίζαμε. Όταν φτάσαμε στην ηλικία την πιο μεγάλη, 25 χρονών, χάναμε. Γιατί εμείς ήταν από πολύ μικρή ηλικία το πάνα κερδίσουν. Αυτό δεν είναι το πάνα κερδίσουν. Να εξελιχθούν, να βελτιωθούν. Δεν μας ενδιαφέρει το αποτέλεσμα. Μέσα και στο λένε, το ξέρεις τι, μέσα από την όλη τη διαδικασία του λάθους, να διαβάσουμε, να τα κάνουμε γρήγορα. Θα κάνεις κάτι στην αρχή, δεν το κάνεις σωστά. Αλλά όταν θα πρέπει να γίνει σε μια ηλικία που θα έχει αξία, τότε θα είσαι έτοιμος.
0: Σε αυτό έχεις δίκιο, σωστό. Πώς έγινε η μετάλλαξη και η μεταμόρφωση από τερματοφύλακας σε παίκτη του μπάσκετ?
1: Από καθαρά.
0: Δόξα Σαμικού ήταν η ομάδα.
1: Δόξα Σαμικού. Το όνειρό ήταν αυτό. Να παίξω στο Δόξα Σαμικού. Μέχρι ήρθαν τα όνειρά μου. Αλήθεια είναι. Γι' αυτό που σου είπα ότι είναι πολύ σημαντικό η Βαλένθια και αυτό που δίνουμε στα παιδιά αυτή τη στιγμή. Ότι έλα να δεις μια μεγάλη εικόνα. Έλα να φανταζεί, έλα να ονειρευτείς. Και μέσα από αυτό να δημιουργήσουν τα παιδιά όνειρα και φαντασία και να τα κυνηγήσουν. Ότι είναι κάτι εφικτό. Δεν είναι κάτι ανέφικτο που κάτι το ακούς. Εμένα το όνειρό μου φτάνει και να γίνει τερματοφύλακα στην ομάδα. Διαλύθηκε η ομάδα. Τότε ο Γιώργος Βασιλακόπουλος είχε φτιάξει το κλειστό στον πύργο.
0: Στον πύργο.
1: Πηγαίνει ένας συγχωριανός μου στην ομάδα και από την αγωνία μου, όχι από την περιέργειά μου, άνθρωπος να πατάς παρκέ. Δεν είχα μπάσκετ στο γήπεδο.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή αυτό που λέω ότι έπαιξα μπάσκετ σε ένα χωριό που δεν είχαμε ούτε μπασκέτες. Να πάω εδώ πώς να πατάς στο παρκέ, έτσι ξεκίνησα και έτσι έμεινα. Είναι και την απαιτήση του κατάλληλου ανθρώπου που θα σε κρατήσουν μέσα στο γήπεδο. Πάρα πολύ σημαντικό, ότι ήμουν πάρα πολύ τυχερός. Είχα πετύχει το Σάκη, το Διαμαντόπουλο και το Γιώργο Αναγνωστόπουλο, δύο προπονητές οι οποίοι με αγκάλιασαν. Γιατί ουσιαστικά ήμουν ένα παιδί του χωριού και αυτοί με αγκάλιασαν και με κρατήσαν στο γήπεδο και έτσι φτάσαμε εδώ που φτάσαμε.
0: Πρόλαβες να μπεις λίγο στο πετσί του ρόλου του τερματοφύλακα?
1: Ναι, πήγα.
0: Ποιον είχε τότε, δηλαδή, έτσι, ίνδαλμα?
1: Ίνδαλμα, εντάξει, παιδιά, το έχω πει πολλές φορές. Είχα το Βάντσικ.
0: Το
1: Βάντζικ, ο πατέρας μου ήταν Παναθηναϊκός. Βλέπω μόνο τον Παναθηναϊκό στο σπίτι. Οπότε το Βάντζικ είχα. Αυτόν είχα το σαν ίδαλμα στο. Και μετά με τον Ελευθερόπουλο. Και η αλήθεια είναι ότι είχα την ευκαιρία να το γνωρίσω τον Δημήτρη, τον Ελευθερόπουλο. Ένα αξιόλογο παιδί. Ένας
0: πολύ, πολύ.
1: Φοβερό.
0: Και καλλιεργημένο και με άποψη.
1: Πάρα πολύ καλλιεργημένο. Και η αλήθεια είναι ότι όταν γνώρισα τον Ελευθερόπουλο, μου άλλαξε πάρα πολλά κομμάτια, ρε παιδί μου, στο πώς σκέφτεται, πώς προσεγγίζει τον αθλητισμό γενικότερα.
0: Επειδή είπες για τον Παναθηναϊκό, έτυχε ποτέ τα κατοπινά χρόνια να δεχθείς πρόταση τον Παναθηναϊκό?
1: Ναι, είχα όταν ζούσαν οι συγχωρεμένοι Γιανακόπουλοι, Παύλος και Θανάσης, οι οποίοι είχαν τρομερή αδυναμία και οι δύο, τρομερή αδυναμία. Και γίνει ένα τρομερό σκηνικό που στην εθνική το κάναμε διατάσεις. Εγώ καθόμουν πάντα δίπλα στο Διαμαντίδη.
0: Τον οποίο κιόλας έβαλε ο Γκέρσον, που ήταν πρωτοποριακό για την εποχή.
1: Ναι, να μαρκάρω.
0: Να τον μαρκάρει.
1: Ναι. Και καθόμουν πάντα δίπλα στο. Όταν κάναμε διατέσει, καθόμουν δίπλα στο Μίτσο και χαιρετάει, γιατί είχε έρθει να μας χαιρετήσει, γιατί κάναμε στόχα προπόνηση. Και το χαιρετάει και έρχεται εμένα και με φυλάει. Και λέει τον Παναγιώτη, κάτσε λέει ο πρόεδρε, λέει τον Παναγιώτη το φυλάς. Αφού έχω και αδυναμίες. Ήταν φανταστικοί άνθρωποι πραγματικά και ναι, είχα πρόταση, αλλά δεν επέλεξα, ρε παιδί μου, να μείνω στον Ολυμπιακό.
0: Στα ραντέρ του ΠΑΟΚ, πώς υπέπεσες?
1: Καθαρά από τύχη, καθαρά από αυτό που λέω, ρε παιδί μου, και εγώ στα παιδιά, ότι θα πρέπει πάντα, τις στιγμές που δεν σας βλέπει κανείς, να δίνετε τον καλύτερο σε αυτό. Γιατί δεν ξέρετε πότε θα βρεθεί ο κατάλληλος άνθρωπος στο κατάλληλο.

0: σημείο για να σας δει. Και βέβαια δεν είμαι ήδη κάποιος άνθρωπος, αλλά εγώ δεν έχω ποτέ καμία ευκαιρία να πάει χαμένη. Κανένα λεπτό τη στιγμή που έμπαινα μέσα στο γήπεδο, γιατί πλέον τα παιδιά είναι αυτό που λέγαμε ένα άλλο κομμάτι, ότι τα παιδιά θέλουν πάρα πολύ να παίζουν. Θέλουν πολλά πράγματα πριν καν αποδείξουν ότι τα έχουν κερδίσει. Οπότε, εγώ όντας σε ένα παιχνίδι, παίζαμε ένα φιλικό, και επειδή ήμουν πάρα πολύ αθλητικός, πήδηξα και κάπου πάνω από 2 άτομα. Οπότε το συζητούσαν αυτό το σκηνικό ο Βασιλιάτης μαζί με τον Αποστολίδη στον ΠΑΟ.
1: Στον ΠΑΟ. Ένας από τον πύργο.
0: Ναι. Λέει, τι συζητάτε, λέει ο Σφαιρόπουλος, και είναι χαρακτηριστικό ο Αποστολίδης, πάντα με λέει χωριάτη. Και μου λέει, άσε, λέει, κότς, είναι ένας χωριάτης, λέει, στην Πελοπόννησο. Που δεν μπορεί να φανταστείτε τι κάνετε. Λέει, πώς το λένε, Βασιλόπουλο. Και ο Σφαιρόπουλο από τότε έμεινε το όνομα και με έψαξε.
1: Τι σου έμεινε, εντάξει, το μάτς. Έπαιξε 2,5 λεπτά, είναι 3 Νοεμβρίου του 2011. Προπονητής του ΠΑΟΚ Σούμποντιτς με τον Ιωνικό Νέας Φιλαδελφίας. Δεν σου ζητήσω να μου θυμηθείς κάτι από το μάτς, αλλά όταν έκανε τον ντεπούτο και πήρε το βάπτισμα του πυρός, είχες αίσθηση ή διέστηση τι θα κατάφερνες? Γιατί ο κόσμος μπορεί να το ξέρει, να μην το αντιλαμβάνεται, γιατί έμεινες πολύ καιρό έξω με τις ατυχίες τις μαζεμένες. Αλλά πρόλαβες να πετύχεις πολλά σπουδαία πράγματα. Ναι. Και μόνο το γεγονός ότι είσαι 3 φορές πρωταθλητής Ευρώπης, δηλαδή και με την Εθνική και με τον Ολυμπιακό. Και με την ΑΕΚ, για όλα τα υπόλοιπα. Ασημένιο στο παγκόσμιο, μια μεγάλη καριέρα.
0: Είναι όλα ξεκινάνε αυτό που σου είπα, ότι δεν άφηνα καμία ευκαιρία να πάει χαμένη. Τίποτα. Ένα μισό λεπτό. Είμαι χαρούμενο. Είμαι χαρούμενο που μου λέγανε. Καταρχήν, και δεν μπορούσα να με επηρεάσει και τίποτα για αυτόν τον λόγο. Γιατί εγώ είμαι χαρούμενο που έμπαινα 10 δευτερόλεπτα μέσα. Και ήταν το καλύτερο. Γιατί ήταν τα πιο σπουδαία 10 δευτερόλεπτα τη ζωή μου. Δεν κοιτούσα, δηλαδή, μου ήταν 10 δευτερόλεπτα χαρούμενο. Ένα λεπτό. Πάλι το ίδιο. Δεν είχα. Ένα δευτερόλεπτο οι προπονητές και δεν στράβωνα ποτέ στη ζωή μου. Και όλο αυτό, ρε παιδί μου, δεν με επηρέασε ποτέ στο να σταματήσω να δουλεύω. Από τότε, από την πρώτη μου εμφάνιση που θυμάμαι ήταν και με Σούμποντιτς και με Σιγάλα τότε και με Γκολ Ντεμπέλα και με όλους αυτούς τους παίχτες, είχαμε το Σούμποντιτς που ήταν πάρα πολύ σκληρό. Όχι σκληρό. Δεν τους πίστευε τους μικρούς, γιατί είχα μια καλή ομάδα. Είχε μάθει να δουλεύει διαφορετικά. Ήταν και σκληρό με του μικρού. Και τώρα είναι πολύ δύσκολο να είσαι σκληρό με τα παιδιά. Δεν σου έδινε εύκολα την ευκαιρία. Οπότε εμεί την περιμέναμε να πάει το παιχνίδι που λέω λόγω 30 πόντου για να μπούμε ένα λεπτό να παίξουμε. Οπότε η χαρά μου δεν λεγόταν. Δεν με ενδιαφέρει. Δηλαδή, 2 λεπτά μπορούσα να τρέχω ασταμάτητα.
1: Σου έχω ξαναπεί. Το καλοκαίρι του 2006 είμαστε μαζί στην Κόρντομπα και στη Μάρτερ Πλάτα στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κάτω των 21 ετών που βγήκαμε δεύτεροι. Χάσαμε στο τελικό από τους Λιτουάνους. Ναι. Εκεί που έχει κάνει.
0: Σεμπούιτης.
1: Το φάουλ. Σε στοιχιώνει αυτό?
0: Όχι, δεν με στοιχιώνει ποτέ. Δεν με στοιχιώνει γιατί δεν ήξερα τι σημαίνει παράταση εγώ. Δεν ήξερα ότι ξέρει τι. Είναι όλα τώρα γρήγορα. Ό,τι
1: μπορούμε
0: να κάνουμε. Η ζωή σου, ο θάνατό μου. Δεν μπορούσα να το διανοηθώ εγώ ότι ξέρει τι υπάρχει. Δεν είχα παίξει ποτέ παράταση στη ζωή μου.
1: Δεν
0: είχα παίξει ποτέ παράταση στη ζωή μου. Δεν είχα την παράταση. Λέω εδώ πέρα, ζω.
1: Χωριάτη.
0: Δεν είχα παίξει ποτέ παράταση. Λέω ότι δεν έχει τη ζωή. Πέναλτι, τα έχει πέναλτι. Πώς θα φτάσει τα πέναλτι. Θα το πείλαγα. Εντάξει, θα πιάσω κανένα. Δεν με στοιχιώνει.
1: Ναι, και βιάστηκε να κάνει το βάλω. Να εξηγήσει τον κόσμο, δεν θυμάται. Βιάστηκε να κάνει το βάλω. Βάζει 2 βολές ο μετέπειτα συμπαίκτη στον Ολυμπιακό. Ο Σεϊμπούτς και χάσαμε το χρυσό μετάλλιο.
0: Μπράβο, και χάσαμε το μετάλλιο, ρε παιδί μου, αλλά δεν με στοιχιώνει γιατί πραγματικά εμένα η προσπάθειά μου για να φτάσουμε στο τελικό ήταν απίστευτη. Ήταν πραγματικά σε κάθε παιχνίδι το 300% του εαυτού μου. Οπότε ξέρω ότι προσπάθησα πάρα πολύ για να φτάσω στο τελικό. Έκανα ένα λάθος, δεν με στοιχιώνει, αλλά και φυσικά δεν το ξανά έκανα και ποτέ μετά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είναι σκληρό, είναι αυτό που λέω τα παιδιά. Τις εμπειρίες, παιδιά. Τις αποκτάς είτε με κλάμα είτε τις πληρώνεις.
1: Τότε λοιπόν στην Αργεντινή μου είχες κάνει μια δήλωση από τις πιο ωραίες δηλώσεις που έχω ακούσει ποτέ και έχω καταγράψει. Ευχαριστώ τον ΠΑΟΚ που με έκανε, τη διαβάζω αυτό το λεξί. Ευχαριστώ τον ΠΑΟΚ που με έκανε αυτό που είμαι και τον Ολυμπιακό που μου δίνει την ευκαιρία να γίνω αυτό που θέλω. Έγινες αυτό που ήθελες?
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Όχι, όχι. Η αλήθεια είναι ότι αν με ρωτάς, δεν έγινε. Δηλαδή γι' αυτό και με αφήνει πάντα μια γλυκόπικρη γεύση στο μπάσκετ. Και πολλές φορές η αλήθεια δεν το παρακολουθώ, μπορεί και γι' αυτό. Είναι γιατί το καλοκαίρι, ας πούμε, που συζήταγα να φύγω να πάω στο NBA, να δω αν μπορώ να φτάσω στο πιο ψηλό επίπεδο και να παίξω εκεί, τραυματίστηκα. Δηλαδή μου είχε αφήσει μια γλυκόπικρη γεύση. Αλλά θεωρώ ότι είναι, όχι, είχα πολλά. Γιατί μου άρεσε πάρα πολύ προπόνηση, μου άρεσε πάρα πολύ πίεση, μου άρεσε πάρα πολύ ο ανταγωνισμός. Οπότε όλα αυτά ήταν τα στοιχεία τα οποία εγώ θυμάμαι χαρακτηριστικά τώρα κάποια στιγμή τον Κώστα του Παναγικολάου, που όταν είχε πάει στο Τορόντο, μου λέει: ρε φίλε, μου λέει, πραγματικά εσύ έπρεπε να είσαι εδώ. Μου λέει: σου δίνει μια κάρτα και μπορεί να έρθει ό,τι ώρα θες στο γήπεδο να κάνει προπόνηση. Μου λέει: δεν μπορώ να φανταστώ κάποιον άλλον άνθρωπο περισσότερο από εσένα να είναι στο NBA. Οπότε, αλλά πάντα κάτι κερδίζεις, οπότε κάτι μαθαίνεις, οπότε δεν μετάνιωνο.
1: Αυτές οι μέρες συμπληρώνονται 20 χρόνια από τη νίκη επί των Αμερικανών και την συνεχεία, Σεπτέμβριο του 2006, τον τελικό με τους Ισπανούς. Εσύ ήσουν και σε αυτή την ομάδα, ήσουν και την προηγούμενη χρονιά, ήσουν και την επόμενη, υπήρξες κομβικός παράγων σε μεγάλες νίκες, σε μεγάλες ανατροπές, κυρίως σε εκείνο το μάτς που το γυρίσαμε στα 4 λεπτά από το 16 που ήταν με τη Σλοβενία στον προημιτελικό στη Μαδρίτη που σε έβαλε ο Γιαννάκης, εκείνο το χαμηλό σχήμα. Γιατί τα λέω όλα αυτά. Τι είχε εκείνη η ομάδα. Δηλαδή, αν συζητούσα να συνοψίσεις το ζουμί, το νέκταρ εκείνη τη ομάδα στην οποία ήσουν όχι απλώς παρόν, με πολύ σημαντικούς ρόλους.
0: Πάρα πολύ. Ήθελε να κερδίζει. Μια ομάδα που δεν σημαίνει ότι πάντα σε μια ομάδα ότι όλοι συμπαθιούνται, όλα είναι τέλεια, όλα είναι ιδανικά. Όχι. Δεν είναι. Αλλά με το που ξεκίναγε το παιχνίδι, ήταν σαν ένα σύνολο ανθρώπων που ό,τι και να γινόταν, μέχρι να σφυρίξει ο διαιτητής στη λήξη, δεν θα σταμάταγαν ποτέ αν δεν κερδίζαμε ή αν χάναμε. Έτσι. Δεν παράτησαν ποτέ. Ήταν μια ομάδα με ένα μέταλλο που απλά ήθελε πάντα να κερδίζει, ανεξαρτήτως αν συμπαθώ ή δεν συμπαθώ τον διπλανό μου. Ανεξαρτήτως αν έχουμε ή δεν έχουμε καλή σχέση. Ανεξαρτήτως αν είχα ένα λάθος, χαιρόμαστε με το να παίζει καλά ο συμπαίκτης μας, αρκεί να κερδίζει η ομάδα.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Εδώ είμαστε παρέα με τον Παναγιώτη Βασιλόπουλο στο τέταρτο κύκλο των εκπομπών. Στην τηλεοράσικρέτα παρέα με τα νερά Σαμαριά. Σας είπα για τη θέληση και τώρα θα καταλάβετε ότι μας προσφέρουν και υγεία και δύναμη και δροσεράδα και θέληση. Τη δυναμούν τη θέληση. Λοιπόν, άνοιξη 2009 δισκοκύλη. Αύγουστος 2010 εγχείρηση στη μέση. Φεβρουάριος το 2011 ολική ρήξη χειαστών. Μάρτιος του 2011 μόλυνση στο μόσχευμα. 14 μήνες έξω μέχρι τον Απρίλιο του 2012. Το 2012 εγχείρηση στο γόνατο στην Αμερική, πάλι έξω. Το 2013 σοβαρός τραυματισμός στη Βαγιαδολίδη στην Επιγονατίδα που σε έκανε να σταματήσει. Δηλαδή, πονάω εγώ που τα λέω. Πόσο ναι. Πονάς εσύ που τα υπέστης όλα αυτά.
1: Ακούω και τώρα δεν λυγίζει το γόνατο. Δεν πονάει. Αν μπορείς στη διαδικασία, ναι, με σου λέω ότι με αφήνει μια γλυκόπληκτη γεύση ότι δεν έκανα αυτό που ήθελα για να φτάσω, να δω μέχρι πού μπορώ να φτάσω, ρε παιδί μου, το επίπεδο που μπορώ να φτάσω. Δεν ένιωθα ότι δυσκολεύομαι σε όλη αυτή την πορεία που είχα. Δηλαδή, όλα τα ακούνε σαν τραυματισμοί. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι στο δεξί μου πόδι πρέπει να έχω κάνει 7 χειρουργία σε ρί, back to back. Τα τρία έχουν γίνει μέσα σε 15 μέρες. Δεν τα σκέφτομαι για ποτέ, ρε παιδί μου, πω, τι έπαθα, τίποτα, ξέρεις, το θεωρώ...
0: Δεν σκέφτηκες ποτέ να το ρίξει τη δυσαρμονία, η γρουσουζιά, ο Θεός που μας μισεί.
1: Και είναι χαρακτηριστική φάση, που με το Παπαλουκά στον Ολυμπιακό. Έχω κάνει μέση χειρουργή, χειαστό, πάλι δεν έχω καθαρά να επανέλθω, ξανατραυματίζομαι. Και έχει πάθει διάστρεμο ο Παπαλουκάς, μου λέει, τι έπαθα, και όπως κάνω, τι έπαθα, μου λέει, ρε φίλε, συγγνώμη, μου λέει, δεν είχα δει ότι είσαι εδώ.
0: Τι λέω,
1: συγγνώμη, δεν είχα δει ότι είσαι εδώ. Λέω, μην αγχώνεσαι. Μου λέει, εντάξει, δεν μπορώ να μιλάω, μου λέει εγώ. Απαγορεύεται, μου λέει, να μιλάω εγώ. Δεν μου φάνηκε πως και η πορεία μου το να φτάσουμε μέχρι το σημείο που λες να γίνω τρεις φορές πρωταθλητής Ευρώπης. Μου φάνηκαν όλα πάρα πολύ εύκολα.
0: Από τις στιγμές που δεν τις έζησες λόγω των τραυματισμών, επειδή ήσουν στο χειρουργείο ή στην αποθεραπεία, ποια λαχτάρισες περισσότερο?
1: Ποια λαχτάρισες?
0: Ναι, ποια χαμένη στιγμή λαχτάρισες?
1: Σίγουρα το φάνερ από το τελικό του 12. Γιατί είμαι και ένας άνθρωπος, είναι η πάστα από τέτοια που τρελαίνω για τίποτα έχει να κάνει με πίεση, τρελαίνω για τίποτα έχει να κάνει από φάση τελευταία στιγμή. Όλα αυτά, ρε παιδί μου, είναι κάτι το οποίο γεννιέσαι, νομίζω, έτσι. Να μπορεί να διαχειριστεί τι καταστάσει. Οπότε, ναι, αν μου πει ότι τι θα άθετε, δεν θα ήθελα αυτό.
0: Λοιπόν, είναι 26 Απριλίου του 2014 και γράφουν οι εφημερίδες. Ο Βασιλόπουλος επιστρέφει στο παρκέ, αφού είχε προηγηθεί ό,τι προηγήθηκε με τη Βαγιαδολή, στον Ερμή Πειραιά, στην Α κατηγορία Σκανά.
1: Αρχοτοπικό, ναι.
0: Εκείνη τη στιγμή περνούσε από το μυαλό σου, αδερφέ, ότι θα έπαιζες άλλα 8 χρόνια σε κορυφαίες ομάδες. Ότι δηλαδή θα ξαναγεννιώσουν, γιατί αυτό που συνέβη με σένα είναι αναγέννηση.
1: Αν περνούσε.
0: Δηλαδή ότι θα ξανάπαιζες σε υψηλό επίπεδο, θα ξανάπαιζες στα κύπελα Ευρώπης, θα ξανάπαιζες στην ελληνική ομάδα, θα έπαιζες σε ένα παγκόσμιο, θα γινώσουν αρχηγός της εθνικής ομάδας.
1: Όχι.
0: Είναι δεύτερη ζωή αυτό.
1: Ξαναγαπώ.
0: Είναι αποκάλυψη δηλαδή.
1: Είναι αυτό, μόνο ξεκινάς πάλι από το μηδέν.
0: Ναι, αυτό.
1: Εκεί που έχει φτάσει, όταν έχει φτάσει στο πικ, σου, δηλαδή όταν έχει φτάσει σε ένα σημείο το οποίο θεωρούσε από του κορυφαίου, επειδή είμαι αμυντικού στην Ευρώπη, ένα από του βασικού στην Ελλάδα, στην Εθνική και στον Ολυμπιακό. Και ξαναφτάσει στο μηδέν, είναι δύσκολο. Μετά ξέρει απλά το κυνηγά, είναι αυτό που σου είπατε, ένα όνειρο που αρχίζει και δεν σταματά, γιατί όλο αυτό σου δίνει απίστευτο κίνητρο, γιατί θες να ξαναφτάσεις. Εγώ αυτό που θέλω να φτάσω, ρε παιδί μου, σίγουρα δεν φανταζόμουν ότι ξανά να κερδίσω όλους αυτούς τους τίτλους, να φτάσω στην εθνική. Δηλαδή, εμένα ο καημός μου ήταν αυτός, να ξαναφτάσω να παίξω εθνική.
0: Και πέτυχες δύο ρεκόρ κιόλας. Το ένα είναι σε ποια ηλικία ξανά παίξεις στην εθνική ομάδα και έγινε και αρχηγός, και το άλλο είναι ότι πέρασαν 9 χρόνια από το τελευταίο σημάδι στο Πεκίνο στους Ολυμπιακούς Αγώνες μέχρι να ξαναπαίξεις τα παράθυρα τότε το 2017.
1: Και αν το με ρώτησε πριν, ποια άλλη στιγμή μου λείπει, είναι με Καζλάουσκας που δεν πήγα στην εθνική λόγω γιατί είχα ενώ μπορούσα, ρε παιδί μου, και τότε είχα μιλήσει και με τον συγχωρημένο του Σούμποντιτς και μου λέει: ξέρεις, δεν θέλω να πας, θέλω να μείνεις εδώ, θέλω να κάνεις το χειρουργείο. Μα του λέω: δεν έχω κάτι. Οπότε, ναι, αν μου πεις ότι και αυτό με την εθνική το μετάλλιο μου λείπει, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Που είπα: ξέρεις, λέω: coach, δεν μπορώ να πάω, θέλει ο προπονητής μου να κάνω αυτό γι' αυτό.
0: Αυτό, εγώ είπα και στον πρόλογο, αυτό που λέει ο Καζαντζάκης στην αναφορά στον Γκρέκο, ότι φτάσει όπου δεν μπορείς. Τόνιωσες αυτό ότι εν τέλει, για να δώσουμε και ένα παράδειγμα και ένα δίδαγμα στα παιδιά που μας βλέπουν, ότι πραγματικά έφτασες εκεί που ο κοινός νους θα έλεγε ότι δεν μπορεί να φτάσει κάποιον.
1: Ναι, ναι, σίγουρα.
0: Δηλαδή μια νέα ζωή και μια νέα καριέρα.
1: Σίγουρα θεωρώ ότι το παιδί που ήταν από το Σαμικό Ηλίας με 300 άτομα μεγαλώνει σε ένα χωριό χωρίς μπασκέτες να φτάνει στη στιγμή να γίνεται αρηγός εθνικής και να ξαναπαίζει, για να παίζει που λέει ο λόγος και με το γιο του να το κούμπω συμπαίξει. Μου λέει ο αδερφό που ο γιος μικρός τον ξέρει, φυγαίνει.
0: Ποιος του λέει
1: ο μικρός μου γιος.
0: Ο γιος.
1: Ναι, το έχει λατρεία. Μου λέει το ξέρεις.
0: Παρένθεση, θα μου πεις τι το απάντησες, αλλά και αυτή είναι μια συγκλονιστική στιγμή που μου τη διηγήθηκες κάποτε. Ότι σοκαρίστηκε κάποια στιγμή που το παιδί πήγε να θέξει και δεν μπορούσε να το.
1: Καλά, το συζητάμε. Ναι. Αυτό είναι το σημείο που πάλι ξεκινά. Πρέπει να είσαι λειτουργικό στην καθημερινότητα.
0: Ναι, γιατί ακόμα ήσουν, δεν μπορούσε να θέξει. Δηλαδή.
1: Δεν μπορούσε να περπατήσει.
0: Δεν μπορούσε να περπατήσει.
1: Δεν μπορούσα να γονατίσω, δεν μπορούσα να κάτσω με το παιδί να παίξω, δεν μπορούσα να πάω μια βόλτα. Οπότε είπα τέλο. Και εκεί είπα, εκεί ήταν η αρχή που λέω ότι ξέρει τι, ξεκινάω πάλι. Εκείνο ήταν το κομβικό σημείο. Πρέπει να κάτσω να αναλογιστώ και να σκεφτώ, επειδή μου έφτασα μέχρι εκεί. Ναι, το κατάφερα. Όλα αυτά που ήθελα. Στο τέλος της μέρας, ναι, τα κατάφερα. Ότι θα μπορούσαν όλοι να κάνουν κάτι παραπάνω, σίγουρα.
0: Και τι απάντησε ο γιος όταν σε ρώτησε αν έχεις παίξει με τον άνθρωπο.
1: Ναι, μου το λέει, το ξέρει. Μου λέει, εσύ το κινητό του. Τι λέω, το έχω. Μου είπα τον πάρει. Λέω, εντάξει, μπορεί να το έχουμε. Θα μου λέει, άμα θέλω να τον πάρουμε. Ναι.
0: Στην πρώτη ζωή σου, ποια είναι η μεγαλύτερη στιγμή. Στην πρώτη μπασκετική ζωή σου.
1: Την πρώτη μπασκετική μεγαλύτερη μου στιγμή. Ποια θέλουμε πρώτη στιγμή, το πριν τραυματισμό ή μετά, ή γενικότερα μιλάμε.
0: Γενικά. Θα σε ρωτήσω μετά και ποια είναι η δεύτερη, από το 14 μέχρι το 22.
1: Η πρώτη μεγάλη στιγμή, η πρώτη μεγάλη στιγμή.
0: Η πιο μεγάλη, πιο μεγάλη.
1: Α, η πιο μεγάλη.
0: Τελεοχρονικά, ναι.
1: Πιο μεγάλη σίγουρα πάντα δεν το παίρνει ένα τίτλο. Δεν συζητάμε όταν κατεβαίνει και ανεβαίνει τώρα στην κορυφή τη Ευρώπη,

0: Και σου λέω ότι εγώ είμαι πάντα παιδί της Εθνικής και όλες μου οι αναμνήσεις περισσότερες, αυτό που όλοι λένε ότι το καλοκαίρι, πώς το που κάνετε προπονήσεις, πώς το τρώτε, δεν έχετε λεφτά. Ήταν μεγάλη μου χαρά. Δεν με κούραζε. Οπότε όλες μου οι αναμνήσεις είναι γύρω-γύρω από την Εθνική.
1: Στο γιο θα μπορούσε να πει ότι μεγάλε. Πώς είναι το γιο το μεγάλο?
0: Κωνσταντίνο.
1: Κωνσταντίνο, πες εκτός από τον Αντιτοκούμπο, ξέρω επίσης τον LeBron James, ξέρω τον Dwayne Wade, τον Chris Paul, γιατί τους φυστηκόσαμε.
0: Ναι, πραγματικά.
1: Είναι αυτή η στιγμή, έτσι, το μάτσο εκείνο, ο ημιτελικός με τους Αμερικάνους το 2006.
0: Εντάξει, θα κάνει μοναδική στιγμή, άμα τρώμε ένα τρομερό παιχνίδι, αλλά για μένα δεν είναι το παιχνίδι σαν παιχνίδι. Είναι αυτό που λέω σε όλους, ότι είναι η αντίδραση μας μετά.
1: Ναι.
0: Και τι σημαίνει αυτό μετά, τι? Πήγαμε, φάγαμε, το χαρήκαμε και μετά είχαμε άλλο ένα παιχνίδι. Δεν αναλωθήκαμε. Όπου το τι κάναμε, ότι. Τίποτα. Είμαστε αυτό που είπε, γιατί αυτή η ομάδα κέρδιζε. Γιατί είχε αυτό το μέταλλο, ότι ήταν ένα παιχνίδι, το κερδίζαμε, πάμε στο επόμενο. Είναι αυτό που είπε ο Γκάλης, ότι το επόμενο είναι το μεγαλύτερο
1: παιχνίδι
0: μέχρι, μέχρι το επόμενο.
1: Στη δεύτερη ζωή, δηλαδή, Νέα Κηφισιά, Κόρυβος, πώς ξέρω, Κολοσσός, Άρης, ΑΕΚ, Περιστέρι, μέχρι το 21, δηλαδή είναι άλλα 7 χρόνια. Εκεί τι ψάχνεις? Ψάχνεις αυτό που λέει και ο Μαρσέλ Προύστ, αναζητώντας το χαμένο χρόνο, ή δεν το έχεις καθόλου στο μυαλό? Παίζεις γιατί γουστάρεις, γιατί σου αρέσει?
0: Δεν το έχω. Παίζω μόνο γιατί μου αρέσει. Παίζω γιατί θέλω να φτάσω στην Εθνική. Παίζω γιατί δεν μπορώ να συμβιβαστώ με την ήττα, δεν μπορώ να συμβιβαστώ με τη χαλαρότητα. Και όλα αυτά τα χρόνια δεν σου κρύβω ότι τσακωνόμουν αρκετά συχνά με τη γυναίκα μου. Τσακωνόμουν. Λέω ότι δεν μπορείς.
1: Επίσης αθλήτρια.
0: Ναι.
1: Παγκόσμια πρωταθλήτρια η Μαρία Ετσουρί στο Πόλο. Θεματοφύλακας.
0: Μου λέει, αρχιτή δεν το απολαμβάνεις. Λέω, δεν μπορώ να το απολαύσω. Δεν μπορώ να αναδεχθώ ότι θα έχω συμπαίκτες που απλά έρχονται, κάνουν προπόνηση μία ώρα και ένα τέρτο και φεύγουν. Δεν μπορώ να συμβιβαστώ με τη μετριότητα. Δεν μπορώ να συμβιβαστώ με ανθρώπους που δεν θέλουν να γίνουν καλύτερο. Μου λέει, πρέπει να καταλάβεις ότι υπάρχουν και αυτοί. Δεν το δέχομαι, δεν συμβιβάζομαι. Θα τσακώνομαι κάθε μέρα που μπαίνω στο γήπεδο. Γιατί πρέπει να δίνουν τον καλύτερο σε αυτό, εάν θέλουν να γίνουν καλύτεροι. Έτσι μόνο μπορεί να κερδίσει. Και στο τέλος, όταν ξεκίνησα και έκανα διαδρομή και πέραγα τις ομάδες και έφτασα στην Εθνική και ξανάπαιξα και ξανά. Μου λέει, δεν μπορώ να σου πω κάτι, έχεις δίκιο.
1: Η ομάδα των παραθύρων είναι ένα παράδειγμα προς μίμηση. Δηλαδή, εκείνη τη τετραετία, εσύ τελειωμένος που λένε, ο Μαργαρίτης 35, ο Μαυροειδής που είχε επίσης μείνει έξω και παραλίγο να μην ξαναπαίξει. Ο Γκίκας και ο Σαλούστος που δεν είχαν περάσει ούτε απ' έξω. Ο Κόνιαρης 1,5 χρόνο έξω. Ο Σάκουτα που ζει από θαύμα. Δηλαδή είναι overachievers όλοι αυτοί τώρα. Δηλαδή είναι μια ομάδα υπερβάσεων. Και αυτό που κάνατε και πήγατε την ομάδα σε τρεις διοργανώσεις.
0: Και έχει ένα Θανάση Κουρτόπουλο που δυστυχώς κατάφερε.
1: Με προπονητή τον
0: Θανάση. Πάρα πολύ φανταστικό άνθρωπο που αυτό το κατάφερε. Γιατί κάποιε φορέ θέλουμε να δίνουμε και τα εύσημα σε ανθρώπου οι οποίοι δεν είναι μόνο οι παίχτες. Αυτό το κατάφερε γιατί αυτό έφερε. Και τους παίχτες, τους έδεσε, τους χαλάρωσε, μας έκανε να τα απολαύσουμε, μας πήρε την πίεση αυτούς πάνω του και δεν είχαν οι παίχτες. Οπότε ήταν αυτό που λες, ότι μάζεψε παιδιά και πήγαμε σαν πολεμιστές να κάνουμε
1: για αυτό που για κάποιον που δεν θυμάται ή για κάποιον που θα ήθελε να φρεσκάρει τη μνήμη του, τι σοι παίκτης ήταν ο Βασιλόπουλος και πόσο άλλαξε στη διάρκεια της καριέρας του?
0: Ο Βασιλόπουλος είναι ένας παίχτης, αυτός που σου είπα, γιατί πολλές φορές είναι πολύ σημαντικό να κάνεις, να έχεις αυτογνωσία και να βλέπεις βαθιά μέσα σου και να είσαι ειλικρινής. Όταν είσαι ειλικρινής, τότε βελτιώνεις. Ο Βασιλόπουλος είναι ένας παίχτης, αυτό που σου είπα. Ένα παιδί το οποίο μεγάλωσε στο χωριό, έπαιζε ένα λεπτό και ήταν πάρα πολύ χαρούμενος. Έδινε πάντα το καλύτερο το εαυτό. Αγαπούσε πάντα όλους τους συμπαίχτες. Δεν είχα, μου λένε ποιος είναι ο καλύτερος παίχτης. Λέω, παιδιά, δεν έχω κάποιον παίχτη που να μην ήταν καλό παιδί. Μα μου λένε, αποκλείεται.
1: Μου είχες πει, σε διακόπτω, αλλά είναι προς επίρρωση. Μου είχες πει σε μια προηγούμενη συνέντευξή μας, ήμουν ο πιο γκρινιάρης, αλλά γιατί ήμουν γκρινιάρης και μου ζητούσαν οι συμπαίκτες μου να μην φωνάζω? Γιατί δεν μπορούσα να συμβιβαστώ με παίκτες ή και με προπονητές που δεν είχαν φιλοδοξίες και όραμα.
0: Αυτό που σου είπα και πριν, δεν μπορούσα με τίποτα. Δεν μπορούσα, ήταν ενάντια στη φύση μου. Και δεν μπορώ να συνυπάρξω και με τέτοιους ανθρώπους γενικότερα. Με ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν φιλοδοξίες, δεν θέλουν να γίνουν καλύτεροι, δεν θέλουν να δουν τον καλύτερο τους εαυτό ή να προσπαθούν τέλος πάντων. Δεν μπορούν να συνεπάρξουν. Και αυτό ήμουν εγώ σαν παίχτης. Υπήρξε κάποια στιγμή μια φάση με Παναγιώτη Γιαννάκη που δεν ήμουν εαυτός μου. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που αρχίζει και σε επηρεάζει όλη αυτή η δόξα, το μεγάλο συμβόλαιο, Και αντί να

0: να μείνω αυτός ο ταπεινός, άλλαξε κάποιες φορές μέσα μου και δεν έβλεπα τι έκανα λάθος εγώ, κοίταζα λάθος των άλλων. Οπότε αυτό είναι τεράστιο φάουλ από μένα. Και πολλές φορές και κάποια στιγμή είχα πει ότι αυτό που θέλω να κάνω, το πρώτο πράγμα που θέλω να κάνω, ότι και το έκανα κιόλας, να ζητήσω συγγνώμη στον Παναγιώτη Γιαννάκη, γιατί αυτός ήξερε ένας άνθρωπος που με αγαπούσε πάρα πολύ, με λάτρευε, ήμουν αγαπημένος παίχτης. Και εγώ δεν μπορούσα να το δω. Έβλεπα ότι είναι κάποιος ο οποίος θέλει να με αλλάξει, να του κάνει καλύτερο. Έτσι. Αλλά πολλές φορές είναι ότι αν επειδή ουσιαστικά, να το πούμε έτσι, ψήλωσα, μεγάλωσα, σταμάτησα να θυμάμαι πού ξεκίνησα. Οπότε ξέρεις, όλα, γι' αυτό σου λέω ότι δεν μετανιώνω για ότι έγινε.
1: Με ποιον συμπαίχθηκες την καλύτερη χημεία?
0: Με Παπαλουκά, με Τεόντοσιτς, με τα playmaker γενικότερα, γιατί ουσιαστικά τους βοηθούσα.
1: Τα τριάρια κάνανε αυτή τη δουλειά, εντάξει.
0: Τους βοηθούσα πάρα πολύ, ρε παιδί μου, σε ό,τι δεν μπορούσαν να κλείψουν. Αλλά δεν μπορώ να πω τώρα με ποιον συμπαίχθηκα την καλύτερη.
1: Να σου κάνω πιο εύκολο. Ποιος ήταν ο πιο ζώρικος αντίπαλος? Γιατί εσύ συνήθως αυτό έκανες. Επομιζώσουν επικίνδυνες αποστολές. Να σταματήσεις τον καλύτερο παίκτη απέναντι.
0: Αν σου πω ότι δεν θυμάμαι ποτέ ότι ο παθός να πούμε ζόρισε. Γιατί ήξερα ότι σε βάθος χρόνου θα κερδίσω. Δηλαδή είναι αυτό που έλεγα, ότι ακόμα και συμπαίχτες να είμαστε και που υπάρχει ανταγωνισμός και να φέρω το καλύτερο παίκτη να φέρουν στη θέση μου. Δεν φοβόμουν, γιατί ήξερα ότι στις 365 μέρες του χρόνου θα κάνω προπόνηση, τις 360 θα κερδίσω. Οπότε δεν μπορούσα να σκεφτώ. Μου λένε πολλοί επειδή υποθέτησα, αυτός πολύ δύσκολος αντίπαλος. Αυτός ήταν δύσκολος αντίπαλος, ήταν σίγουρα ο Βασίλης. Τα πω πολύ δύσκολο, το πήγε ρε, ήταν πάρα πολύ δημαρκάρης, τρομερά γρήγορος. Και εμένα με δυσκόλευε πάρα πολύ ο Παπαλουκάς, πάρα πολύ. Ήταν όταν έμπαινε στη Σεκάρα, παιδί μου.
1: Ναι, όταν του βρήκε μετά απέναντί σου.
0: Ναι, γιατί με δυσκόλευε πάρα πολύ, γιατί ήταν πάντα κάθετο παίξιμο. Τώρα παίρνει τον πικ εν ρολ και δείξε τι θα κάνει.
1: Γιατί δεν τη συνέχισε την προπονητική καριέρα? Δηλαδή βρέθηκε δίπλα στον Βασίλη Σπανούλη όταν ο Μπίλη ήταν προπονητή στο Περιστέρι. Όταν έφυγε, μάλλον εσύ έφυγε νωρίτερα.
0: Εγώ έφυγα νωρίτερα, με το που τελείωσε χρονιά έφυγα. Δεν μου άρεσε. Είχα προτάσει να γίνω πρώτο. Είπα ότι παιδιά, ξέρετε κάτι. Τα δικά μου, τα παιδιά μου, η οικογένειά μου έχουν περισσότερες ανάγκες από μένα να κυνηγάω μια καριέρα και να είμαι σε ένα γήπεδο. Θέλω τα Σαββατοκύριακα να είμαι μαζί τους. Θέλω τα μεσημέρια να τρώω από την οικογένειά μου και σίγουρα δεν θέλω να είμαι κάθε χρόνο που λέω λόγους και σε άλλο μέρος.
1: Τι εικόνα έχεις όσο το παρατηρείς και το παρακολουθείς για τον μπάσκετ του 2026, αυτή τη στιγμή?
0: Αυτή τη στιγμή, παιδί μου, είναι ένα άθλημα το οποίο έχει πάρα πολύ αθλητικό, πάρα πολύ γρήγορο. Έχουν μπει αρκετοί και θα μπουν και άλλοι ξένοι παίχτες που εγώ δεν είμαι εναντίον των ξένων παίχτων, γιατί θεωρώ ότι όταν έχεις καλούς ξένους, σε βοηθάνε, σε εξελίσσουν, κάνουν και τους μικρούς θα καταλάβουν πόσο πρέπει να βελτιωθούν. Η αλήθεια είναι ότι παρακολουθώ περισσότερο την Ευρωλίγκα, όχι τόσο πολύ το ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν θεωρώ ότι έχει κάποιο ενδιαφέρον, πολύ δύσκολο να δει.
1: Είναι και η τοξικότητα.
0: Ήταν ο βασικός λόγος που ξεκίνησα εγώ που σταμάτησε το μπάσκετ,
1: ναι.
0: Την προπονητική. Αυτή η τοξικότητα δεν μου αρέσει. Γιατί όταν είσαι παίχτης, τελείως διαφορετικό. Είσαι ο εαυτό σου. Δηλαδή, δεν μου αρέσει εδώ πέρα, σκέφτομαι να φεύγω. Όταν είσαι προπονητής, έχεις μια τοξικότητα που πρέπει να διαχειριστείς γενικότερη, η οποία δεν είναι ευχάριστη. Και δεν μου αρέσει. Δεν μπορώ να έχω το περιβάλλον να έχει γύρω μου. Αλλά αυτό που λες, δηλαδή, βλέπεις τώρα μια τοξικότητα η οποία μεγενθύνεται αντί να μειώνεται. Και δηλαδή, βλέπεις τώρα παίχτες οι οποίοι γίνονται περισσότερο οπαδοί από τους οπαδούς. Δηλαδή, αντί να έχουμε να καλλιεργούμε ένα φύλαλο πνεύμα και το εφαγωνίζεσαι, έχουν πάει σε άλλο επίπεδο. Τώρα βλέπουμε ανθρώπους τώρα και αθλητές, επαγγελματίες να τσακώνονται στις φυσούνες και να υπάρχει κόσμο να λένε καλά το έκανε, καλά δεν το έκανε, φταίει ο ένας. Έχουμε αρχίσει νομίζω και χάνουμε την ουσία του.
1: Τέσσερις ερωτήσεις ακόμα που τις κάνω συνήθως στον επίλογο. Απέναντί μας αρχίζουν και μαζεύονται παιδάκια εδώ, είναι από τους Ρεθυμνοκρέταν Kings. Είτε τώρα που θα μαζευτούν στον κύκλο και θα κάνουν το ζωτό, είτε σε κάποια άλλη φάση το βράδυ μπορεί να βγεις να φας, να κάνεις μια βόλτα και δεις ένα από αυτά τα πράγματα. Τι τους λες? Τι είναι εκείνο που αποτελεί και το απόσταγμα της μπασκετικής ζωής σου?
0: Να μην ακούν κανένα. Να ονειρεύονται και να κυνηγάνε τα όνειρά τους. Είναι γιατί τα παιδιά αυτό που σου είπα ότι δεν ξέρουν πού μπορούν να φτάσουν. Γιατί κάποιο μπορεί να του τραβήξει κάτω, επειδή αυτό δεν μπορεί να μην τα έχει καταφέρει και προσπαθεί. Ασυνέστητο, το κάνουν όλοι με κακό προαίρετα. Γι' αυτό του λέω: ονειρευτείτε. Αυτό που μου κάποια στιγμή ο Δημήτρης ο Καλαϊτζής Καλαϊτζίδης, πήρε ο Καλαϊτζίδης.
1: Καλαϊτζίδης.
0: Ο μέσα στην περίπτωση του Ολυμπιακού που έχει κάνει ένα δώρο που έγραφε το βιβλίο. Βάλε στόχο το φεγγάρι για να φτάσει στα αστέρια.

0: Και μου είχε μείνει τόσο βαθιά χαραγμένο και ήταν ένα βιβλίο με αποφθέγματα. Και δεν μπορώ να φανταστώ πόσες φορές το έχω διαβάσει. Αλλά αυτή η φάση. Βάλε στόχο το φεγγάρι και θα, για να φτάσει.
1: Για αυτό το φεγγάρι. Αν δεν υπήρχε μπάσκετ, δεν υπήρχε αθλητισμός, δεν ήσουν τερματοφύλακας ο Ιρακλής Πύργου, τι δουλειά θα έκανες?
0: Δεν ξέρω τι θα έκανα, αλλά πιστεύω ότι ό,τι θα έκανα θα ήμουν πάρα πολύ καλός. Και το λέω με πλήρη αυτογνωσία, γιατί είμαι ένας άνθρωπος που ούτε φοβάται τη δουλειά. Έχω κάνει τα πάντα από δουλειές, έχω κάνει δουλειά υποδομή, χωράφια. Δεν με τρομάζει δουλειά και ξέρω, ρε παιδί μου, ότι στο τέλος της ημέρας θα, ό,τι και να έκανα, ό,τι και να καταπνιόμουν, θα είναι μεγαλύτερος.
1: Υπάρχουν πάρα πολλές εκδοχές. Η δικιά σου ποια είναι? Τι έχει αυτή η ρουφιάνα μέσα, η μπαλά? Στη δική σου τη ζωή, βαρύστηκε και την κοσμοθεωρία του Παναγιώτη Βασιλόπουλου, τι έχει η μπαλά?
0: Είναι αυτό που λέει και ο Γιαννάκης, αυτή η μπάλα με έχει ταξιδέψει παντού.
1: Με έχει ταξιδέψει παντού, εντάξει.
0: Είναι όλο αυτό το οποίο σου δίνει. Έτσι. Είναι η χαρά, η λύπη. Είναι τόσο έντονα τα συναισθήματα τα οποία σε γεμίζει, είναι η αγάπη του κόσμου. Είναι το ότι μπαίνει και δεις μια μπάλα και νομίζεις είσαι ένας rock star. Σε γλυκαίνει η δυσκολία της. Ότι όσο και να βελτιώνεσαι, πάντα θες κάτι παραπάνω. Έχεις πάντα κάτι να τις δώσεις. Πάντα έχει κάτι που θέλει από σένα για να γίνεις καλύτερος. Δηλαδή δεν σταματάς ποτέ να εξελίσσεσαι.
1: Σωστό. Τελευταία ερώτηση. Συνήθως περισσότεροι ζητάνε ένα τράτο χρόνο για να απαντήσουν. Αλλά σε ένα έχω για να μου απαντάς αμέσως. Εάν ήσουν εσύ δημοσιογράφος και έπαιρνε συνέντευξη τον Βασιλόπουλο, ξέροντάς τον κιόλας, τι θα τον ρωτήσεις? Που ίσως δεν σε έχουν ρωτήσει ποτέ.
0: Είσαι χαρούμενος.
1: Είμαι σίγουρος, Βασιλόπουλο, θα μου απαντήσαμε. Είσαι χαρούμενος?
0: Ναι.
1: Είσαι.
0: Αυτή τη στιγμή πάρα πολύ χαρούμενος. Γιατί όλο αυτό, ρε παιδί μου, με έχει κάνει ένα θεωρώ πιο ολοκληρωμένο άνθρωπο.
1: Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που ήμασταν μαζί.
0: Κι εγώ.
1: Σ' αγαπώ πολύ. Λοιπόν, αυτό ήταν ο Παναγιώτης Βασιλόπουλος. Εδώ στην τηλεόραση Κρέτα, μια μεγάλη μορφή του ελληνικού μπάσκετ που μάθαμε, ακούσαμε, είτε ξαναακούσαμε είτε ξαναμάθαμε, αλλά σίγουρα κάθε τέτοια κουβέντα, κάθε τέτοια εμπειρία είναι πραγματικά συναρπαστική. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και εσάς. Ευχαριστούμε βεβαίως και την Ετανά και τα νερά Σαμαριά που μας δροσίζουν και έτσι ξεδιψάνε και τη θέλησή μας. Πώς το είπε ο Καλαϊτζίδης, πες το.
0: Το βάλε δίδυμα... στο φεγγάρι για να φτάσει στα αστέρια.
1: Βάλε στόχο το φεγγάρι, είναι το δίδαγμα της ημέρας, το απόφθεγμα, ηθικό δίδαγμα. Βάλε στόχο το φεγγάρι για να φτάσει στα αστέρια. Τσάω.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Πόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: 5 χρόνια μετά το σεισμό στο Αρκαλοχώρι, ελάχιστα πράγματα έχουν αλλάξει και αυτό οφείλεται αποκλειστικά στους αργούς ρυθμούς του ελληνικού δημοσίου και στη μεγάλη γραφειοκρατία. Το υποστήριξαν ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Γεγκέρογλου και ο Πρόεδρος του Συλλόγου Σεισμοπλήκτων Κώστας Γκαντάτσιος, επισημένοντας πως θα χρειαστούν πολλά χρόνια ακόμα για να καταφέρει το Αρκαλοχώρι και όλος ο Δήμος να επανέλθει στην κανονικότητα.
1: Περίπου 3.500 χαρακτηρίστηκαν κίτρινα και περίπου 750 κόκκινα. Και βεβαίως ένας μεγάλος αριθμός πράσινων με ζημιές. Κι όμως από τις 3.500 περίπου αιτήσεις για άδειες επισκευής κίτρινων κτηρίων μέχρι σήμερα 5 χρόνια μετά έχουν εκδοθεί περίπου 600 άδειες. Αυτό και από μόνο του λέει πολλά. Αν συνεχίσουν με τον ίδιο ρυθμό να εκδίδονται οι άδειες, 150 περίπου το χρόνο, χρειαζόμαστε ακόμα 20 χρόνια. Είναι απαράδεκτο.
2: Έχουμε ήδη επισκεφτεί την εισαγγελία Ηρακλείου μία φορά. Έχουμε ετοιμάσει ένα υπόμνημα και με την απόφαση του Συμβουλίου μας θα επισκεφτούμε ξανά τον εισαγγελέα για τα κόκκινα κτίρια που είναι ακόμα ακατεδάφιστοι και αποτελούν ένα κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Και βέβαια θα απαιτήσουμε να επιληθεί το θέμα. Μαζί με αυτό θα τεθούν και 11 άλλα ζητήματα που θα ζητήσουμε τη δρομολόγηση και τη συνδρομή, όπως έχουμε ζητήσει και τη συνδρομή από το συνήγορο του πολίτη και περιμένουμε εν αγωνίως το πόρισμα και τις εκθέσεις που πιστέψτε με ανθρωπίνως είδαν ό,τι λέμε εμείς 5 χρόνια.
0: 5 χρόνια μετά το σεισμό της 27 Σεπτεμβρίου του 2021, εκατοντάδες πολίτες εξακολουθούν να μένουν στους οικίσκους με την προοπτική να επιστρέψουν σύντομα στα σπίτια τους να είναι ακόμα πολύ μακρινοί.
1: Περίπου 130 οικογένειες εξακολουθούν να βρίσκονται σε προσωρινούς οικισμούς διαβίωσης, ενώ πολλοί περισσότεροι συνεχίζουν να μένουν στα επικίνδυνα κίτρινα σπίτια. Ευτυχώς από κάποια κόκκινα έφυγαν.
2: Στους οικίσκους σε 7 σημεία του Δήμου να υπάρχουν 160-170 περίπου οικογένειες και άλλες 50, αν δεν κάνω λάθος, υπάρχουν σαν αιτήσεις για να μπουν σε οικίσκους, γιατί όχι ότι τους αρέσει να μείνουν σε ένα οικίσκο, 24 τετραγωνικών, αλλά δεν υπάρχουν κτίρια, δεν υπάρχουν σπίτια για ενοικίες.
0: Χαρακτηριστικό παράδειγμα της αθάνατης ελληνικής γραφειοκρατίας είναι μία από τις προτάσεις του Δήμου και του Συλλόγου των Σεισμοπλήκτων που υιοθετήθηκε ναι μεν από την κυβέρνηση, όμως είχε συγκεκριμένο όρο που ουσιαστικά μόνο προβλήματα δημιουργούσε.
1: Ακυρώθηκε αυτομάτως από την ίδια την απόφαση, η οποία μέσα περιλάμβανε μια βλακώδη, το τονίζω, προϋπόθεση. Να μην χρειάζεται, λέει, για την επισκευή του κίτρινου κτηρίου σκαλωσιά. Και σε ερώτησή μου μπροστά στον Υπουργό, στον Γενικό Γραμματέα, ποια επισκευή κίτρινου κτηρίου δεν χρειάζεται σκαλωσιά, έμεινε και λέει το βάψιμο. Το βάψιμο δεν είναι επισκευή κίτρινου κτηρίου. Άρα ακυρώθηκε εκ των ενόντων.
0: Στον πλευρό των κατοίκων του Αρκαλοχωρίου και οι βουλευτές του νομού που επεσήμαναν πως θα πρέπει οι διαδικασίες να τρέξουν με ακόμα πιο γρήγορους ρυθμούς.
3: Πριν λίγο καιρό φέραμε ένα νέο νόμο στην Βουλή, όπου εκεί δεχτήκαμε πολλές από τις προτάσεις του Δημάρχου για να μπορεί να απλοποιηθεί το πλαίσιο κυρίως της αδειοδότησης των σπιτιών. Έτσι πορευόμαστε σε συνεννόηση με την τοπική κοινωνία.
4: Κάθε χρόνος που περνάει, αντί να βελτιώνονται τα πράγματα, ολοένα και περισσότερο επιδεινώνονται. Γιατί σωρεύονται προβλήματα και η καθημερινότητα των ανθρώπων, αλλά και ευρύτερα η αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής, χάνεται χωρίς να λύνονται τα θέματα.
5: Κόστος είναι να αναπτύξεις την περιοχή του Αρκαλοχωρίου. Όφελος είναι να τα δώσεις βορρά χρήματα του ελληνικού λαού στους ιδιώτες, στα μεγάλα συμφέροντα.
0: Το πράσινο φως για να ξεκινήσουν οι εργασίες εγκατάστασης του ραντάρ του νέου διεθνούς αεροδρομίου στο Καστέλι έδωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας απορρίπτοντας την προσφυγή του Δήμου Μινώα Πεδιάδας για την απόφαση του Υπουργείου Υποδομών που καθόριζε τη θέση του Λόφου Παπούρα ως την καταλληλότερη για την εγκατάσταση του ραντάρ. Το Συμβούλιο της Επικρατείας και με δεδομένη την απόφαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου απέρριψε την προσφυγή του Δήμου και καθώς έχει ήδη υπογραφεί η σύμβαση για την προμήθεια

0: Μύθια για την εγκατάσταση όλου του απαραίτητου εξοπλισμού αναμένεται πολύ σύντομα να ξεκινήσουν οι εργασίες. Πάντως, ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας υποστήριξε πως ο Δήμος είναι αποφασισμένος να προσφύγει ακόμα και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και πως η συγκεκριμένη θέση δεν είναι η καταλληλότερη.
1: Θα κάνει προσφυγές σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, αφού αυτό που κρίθηκε μέχρι σήμερα και αναμένουμε βέβαια την καθαρογραφή της απόφασης, είναι μόνο η προδικασία. Έχουμε μπροστά μας λοιπόν δρόμο για το συγκεκριμένο θέμα και βέβαια το μεγάλο ατού μας είναι η μελέτη που έχουμε εκπονήσει με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο που δείχνει 4 σημεία που είναι καλύτερα από πλευράς ασφάλειας πτήσεων από την Παπούρα και 3 ακόμα που είναι εφάμιλα.
0: Η μελέτη πάντως που έχει εκπονηθεί για την εγκατάσταση του ραντάρ προβλέπει συγκεκριμένα έργα που σύμφωνα με το Υπουργείο Υποδομών θα αναδείξουν το μνημείο της Παπούρας και θα καταστήσουν το χώρο προσβάσιμο χωρίς το ραντάρ να επηρεάζει την επισκεψιμότητα του μνημείου.
2: Απέναντι στην πεποίθηση και στη λογική που έχει δείξει η τοπική κοινωνία, εμείς ως ΠΑΣΟΚ συμπαραστεκόμαστε σε όλα τα βήματα τα οποία από εδώ και πέρα θα λάβει τόσο θεσμικά ο Δήμος Μινώα Πεδιάδος.
3: Επικρατείας για την Παπούρα, που στην πραγματικότητα δικαιώνει τους ιδιώτες κατασκευαστές για το αεροδρόμιο. Δείχνει το αποκρουστικό αντιλαϊκό πρόσωπο της κυβέρνησης, η οποία υποτάσσει την ανθρώπινη ζωή στα μεγάλα συμφέροντα.
4: Την ικανοποίησή τους εκφράζουν οι δικαστικοί υπάλληλοι του Ηρακλείου για τη δρομολόγηση των εργασιών ανακαίνησης του δικαστικού Μεγάρου με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, ωστόσο να βρίσκεται σε αναμονή. Οι δικαστικοί υπάλληλοι τονίζουν πως οι εργασίες αυτές πρέπει να τρέξουν άμεσα, καθώς το κτίριο αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα λειτουργικότητας, με αρκετά από αυτά να σχετίζονται με το κλείσιμο γραφείων μετά και τους σεισμούς που έπληξαν την Κρήτη.
5: Μετά από προσπάθειες των διοικήσεων του Συλλόγου και όλων των διαφορεμένων, υπάρχουν θετικά αποτελέσματα ότι ξεκινάει μια πρώτη μικρή προσπάθεια αποκατάστασης κάποιων ζημιών, ρογμών αλλά και κάποιων προβλημάτων που υπάρχουν στο υφιστάμενο κτίριο. Είναι ένα μικρό ποσό όμως το οποίο θα δώσει έτσι μια νέα πνοή σε κλειστά γραφεία τα οποία είχαν ζημιές από το προγενέστερο σεισμό. Είναι γύρω στα 80 τετραγωνικά τα οποία αυτή τη στιγμή δεν χρησιμοποιούνται και είναι κύρια σημασίας για τις δικαστικές υπηρεσίες να είναι ενεργά γραφεία. Οπότε και εμείς θεωρούμε μια καλή εξέλιξη αυτή την έκβαση. Δεν έχουμε άμεση ενημέρωση, καθώς αυτή η προγραμματική σύμβαση είναι μέσω της Περιφέρειας Κρήτης, από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το ΤΑΧΔΙΚ, θα υλοποιηθεί μέσα από την Περιφέρεια Κρήτης. Και αφορούν διάφορες αποκαταστάσεις που είναι με το εξωτερικό του κτηρίου. Θα δείτε την σκάφη, η οποία συγκρατεί δομικά στοιχεία του κτηρίου. Ήταν πολύ σημαντικό το να αποκατασταθούν ζημιές της υφιστάμενης σκάφης. Θα γίνουν οι αποκαταστάσεις σε ρογμές, όπως είπαμε, στα σεισμόπληκτα, τα οποία είναι στην βορειοδυτική πτέρυγα του κτηρίου και αυτή τη στιγμή είναι αποκλεισμένα.
6: Το δικαστικό Μέγαρο θέλει αρκετή παρέμβαση να γίνει και εσωτερικά και εξωτερικά. Μετά τους σεισμούς δυστυχώς έχουν δημιουργηθεί κάποια προβλήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την ασφάλεια και την υγεία των υπαλλήλων και του κόσμου που εισέρχεται εντός του κτηρίου. Ελπίζω ότι οι αρμόδιοι θα δείξουν την ευαισθησία που πρέπει, ώστε να επιληθούν όλα αυτά τα προβλήματα.
4: Οι δικαστικοί υπάλληλοι αναφέρθηκαν και στα ζητήματα στέγασης και λειτουργίας των δικαστικών υπηρεσιών, θέτοντας ξανά στο προσκήνιο τα λεγόμενα του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, ο οποίος κατά την επίσκεψή του στην Κρήτη τον Μάιο άνοιξε τη συζήτηση για τη λύση του κτηρίου του ΟΤΕ.
6: Τουλάχιστον προχωρήσαν διαδικασίες ώστε να μεταφερθούν ένα μεγάλο μέρος των δικαστικών υπηρεσιών στο κτίριο του ΟΤΕ. Ξεκίνησαν αυτές τις διαδικασίες. Πιστεύουμε ότι σε 1-1,5 χρόνο να είναι έτοιμο και να μεταφερθούν όλες οι υπηρεσίες. Βέβαια θα συνεχίσει να λειτουργεί το δικαστικό Μέγαρο στο ήδη υπάρχον το πολιτικό κομμάτι. Το ιδανικό θα ήταν να ήταν όλες οι υπηρεσίες μαζί, αλλά πιστεύω ότι με αυτή την κίνηση από τα 5-6 κτίρια τώρα που βρίσκονται οι υπηρεσίες του Ηρακλείου θα είναι σε 2. Εδώ και στο ΟΤΕ.
4: Τον έντονο προβληματισμό και την ανησυχία τους εκφράζουν τους τελευταίους μήνες οι εργαζόμενοι στο δικαστικό μέγαρο του Ηρακλείου.

0: Σχετικά με την ανέγερση του νέου δικαστικού μεγάρου, οι εργασίες του οποίου δεν έχουν προσδιοριστεί χρονικά, όπως και η αποπεράτωση του έργου.
1: Τα τροχαία ατυχήματα παραμένουν μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις για την Κρήτη, αναδεικνύοντας διαρκώς την ανάγκη για περισσότερη πρόληψη, ενημέρωση και καλλιέργεια σωστής οδικής παιδείας. Με αυτό το κρίσιμο ζήτημα συνδέθηκε η νέα δράση του προγράμματος της Περιφέρειας Κρήτης «Μεγαλώνουμε μαζί, στηρίζοντας τη νέα οικογένεια».
2: Το πρόγραμμα «Μεγαλώνουμε μαζί, στηρίζοντας τη νέα οικογένεια» είναι η κοινή πρωτοβουλία της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Ηρακλείου υπό την αιγίδα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να ενδυναμώσει νέους γονείς και τα παιδιά και να μας δώσει ενημέρωση σε τομείς που άπτονται κάθε πτυχής του πώς είναι να μεγαλώνεις ένα παιδί. Η σημερινή εκδήλωση ειδικότερα αφορά την οδική παιδεία, τόσο για γονείς όσο και για παιδιά.
3: Σημαντικές αυτές οι εκδηλώσεις. Μεγαλώνουμε μαζί για την οικογένεια. Η οικογένεια πρέπει πραγματικά να προλαβαίνει πρώτα απ' όλα να μεγαλώσει. Και δυστυχώς υπάρχουν λόγοι που δεν προλαβαίνει όλη η οικογένεια να μεγαλώσει μαζί. Και ένας από αυτούς τους λόγους συνήθως, δυστυχώς, είναι τα τροχαία. Τέτοιες δράσεις μπορεί να μιλήσουν στην οικογένεια, στους νέους γονείς, να προλάβουμε πράγματα, να μεγαλώσουμε καλύτερα, να πάρουν καλά παραδείγματα τα παιδιά μας, να γίνουμε καλύτεροι οδηγοί, καλύτεροι άνθρωποι, καλύτερη κοινωνία.
1: Η Περιφέρεια Κρήτης σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου διοργάνωσε το δεύτερο κύκλο του ενημερωτικού προγράμματος, αφιερώνοντας την εκδήλωση στην οδική παιδεία και στην ασφάλεια γονέων και παιδιών. Σε ένα τόπο όπου τα τροχιά εξακολουθούν να αποτελούν μια σοβαρή κοινωνική πραγματικότητα, η ενημέρωση από μικρή ηλικία αποκτά ιδιαίτερη σημασία.
4: Πραγματοποιήθηκε μια εξαιρετική εκδήλωση εδώ στο Πολύκεντρο, μια εκδήλωση ευαισθητοποίησης προς τον κόσμο, και το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι τέτοιες απογευματινές εκδηλώσεις που απευθύνονται κυρίως σε ανθρώπους μεγαλύτερη ηλικία, σε ενήλικες ανθρώπους, στόχο έχουν τη βελτιστοποίηση, την ευαισθησία και την αλλαγή στάσης και συμπεριφοράς εμάς των μεγαλύτερων. Διότι εμείς οι μεγαλύτεροι, οι περισσότεροι από εμάς που βγάλαμε το δίπλωμά μας σε μια ηλικία 18-19 ετών, από εκεί και πέρα δεν έχουμε έρθει ξανά σε επαφή με τους κανόνες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
5: Η Κυριακή Διεύθυνση Επικράτησης Κρήτης στα θέματα οδικής ασφάλειας δείχνει διαχρονικά τα τελευταία 7-8 χρόνια μία διαρκή ευαισθητοποίηση. Έχουμε αναλάβει συγκεκριμένες δράσεις έναντι πολλών φορέων. Έχουμε προκαλέσει συσκέψεις για αυτό το θέμα. Προσπαθούμε να το φέρουμε μέσα στις σχολικές μονάδες, να ευαισθητοποιήσουμε εκπαιδευτικούς και μαθητές και μαθήτριες και οικογένειες, ώστε αυτό το κοινωνικό πρόβλημα της Κρήτης να σταματήσει να μας απασχολεί και να αποδεκατίζονται γενιές νέων κριτικών στους δρόμους.
1: Στη συζήτηση συμμετείχαν άνθρωποι που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης και της πρόληψης, με στόχο να ενισχυθεί η γνώση και να καλλιεργηθεί μια σταθερή κουλτούρα οδικής ασφάλειας που ξεκινά από την οικογένεια και συνεχίζεται μέσα από την εκπαίδευση.
6: Αυτό για μας είναι ανεξάντλητο, και είναι ανεξάντλητο γιατί έχει στοιχίζει μάλλον σε καθημερινή βάση ζωές, τραυματισμούς, και με αποτέλεσμα και το θρήνο των οικογενειών, απώλεια ανθρώπων στην παραγωγική τους ηλικία ως επιτοπλίστων, διατάραξη οικογενειακής γαλήνης και ευτυχίας και βέβαια τραυματισμούς και δημιουργία αναπηρίας.
7: Αυτή τη φορά επιλέξαμε το θέμα της οδικής παιδείας, ακριβώς επειδή πιστεύουμε ακράγαντα ότι είναι ένα θέμα που έχει αφήσει πάρα πολλές πληγές σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, αλλά ιδιαίτερα στην Κρήτη μας, και δεν θέλουμε άδειες θέσεις στα τραπέζια, δεν θέλουμε να χάνουμε νέους, και γι' αυτό ακριβώς συμβάλλουμε ώστε οι νέοι μας να μάθουν και τον εαυτό τους να προστατεύουν και να σέβονται και τους άλλους.
0: Σε ορολογιακή βόμβα για τη δημόσια ασφάλεια εξελίσσεται η κατάσταση με τα πλημελώση και τα καθόλου συντηρημένα οχήματα στους δρόμους της Κρήτης. Όπως λένε μηχανικοί αυτοκινήτων, εκατοντάδες οχήματα που κυκλοφορούν αποτελούν άμεσο κίνδυνο στην άσφαλτο. Ήδη καλούν τους οδηγούς να ακολουθήσουν βασικά βήματα ελέγχου του οχήματός τους εν ώψη του χειμώνα, αλλά και να κάνουν σέρβις σε αδειοδοτημένα συνεργεία αυτοκινήτων.
8: Ήθελα να δώσω κάποιες συμβουλές προς τους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων, να προσέχουν πού πηγαίνουν τα αυτοκίνητά τους για συντήρηση, να πηγαίνουν σε συνεργεία νόμιμα και αδειοδοτημένα που έχουν άδεια λειτουργίας και άδεια ασκήσεως επαγγελμάτων. Αυτά τα

0: ενεργεία είναι υπεύθυνα, καταρτισμένα, με άρτιο προσωπικό και κατάλληλο διαγνωστικό εξοπλισμό και μπορούν να ανταποκριθούν τεχνικά και υπεύθυνα στις ανάγκες επισκευής και συντήρησης του οχήματος, καθώς επίσης μπορούν να παρέχουν εγγύηση για ανταλλακτικά λιπαντικά και παροχή υπηρεσιών που προσφέρουν στους πελάτες τους, να αποφεύγουν παράνομα συνεργεία και σαρλατάνους για την επισκευή και συντήρηση του οχήματός τους. Το λιπαντικό τώρα αυτή τη στιγμή δεν βρίσκεται ακριβώς στο μάξιμο. Βέβαια τα μάξια έχει κάνει τα χιλιόμετρα που θα γίνει αλλαγή, αλλά οι ιδιοκτήτες πρέπει να κοιτάζουν μήνυμο και μάξιμο. Πρέπει να είναι κοντά στο μάξιμο. Όταν είναι πιο κάτω, ή θέλει συμπλήρωμα ή έχει κάνει τα χιλιόμετρά του και θα χρειαστεί αλλαγή το λάδι. Το επόμενο σημείο. Το επόμενο σημείο είναι το ψυχτικό υγρό του κινητήρα. Είναι, πάει εδώ. Το οποίο πρέπει να ανοίξω με το δοχείο, να το ελέγξω με τη στάθμη. Πολλά δοχεία έχουν μήνυμο μάξιμο. Πρέπει να είναι στο μάξιμο. Επίσης.
1: Είναι πολλοί οδηγοί που δεν γνωρίζουν αυτά τα βασικά που μας περιμένουν.
0: Είναι αρκετοί οδηγοί και κάνουν κάποιους ελέγχους στα βενζινάδικα που εκεί τα παιδιά δεν ξέρουν να ανταποκριθούν, βάλουν λάθος λιπαντικά, βάλουν λάθος υγρά ψυγείου, γιατί το κάθε όχημα, τώρα που είναι, είμαστε στα σύγχρονα αυτοκίνητα, το κάθε λιπαντικό, το κάθε αυτοκίνητο θέλει και το δικό του λιπαντικό.
1: Κάθε περίοδος που αλλάζει, δηλαδή άνοιξη, καλοκαίρι, φθινόπωρο, χειμώνας, πρέπει να κοιτάμε κάποια διαφορετικά πράγματα στο αυτοκίνητο.
0: Βεβαίως, πρέπει να κοιτάζουμε τα ελαστικά, το σύστημα διεύθυνσης, τις αναρτήσεις, τα φρένα. Όλα αυτά είναι ζωτική σημασία για την ασφάλεια του οδηγού.
2: Τα τελευταία χρόνια, μάλιστα, δεν λείπουν και οι οδηγοί που δεν κάνουν τα προγραμματισμένα σέρβις στα οχήματά τους σε λέω οικονομικής κρίσης, με τους μηχανικούς αυτοκινήτων να επισημαίνουν το πόσο επικίνδυνο μπορεί να αποβεί αυτό για τη δημόσια ασφάλεια.
0: Είναι αρκετά, διότι υπάρχει οικονομική δυσχέρεια και οι άνθρωποι έρχονται εδώ στο συνεργείο, τους λες ότι έχουν τα οχήματα ανάγκες για αρκετές επισκευές και αυτοί προτιμούν να αλλάξουν μόνο τα λάδια και το φίδρο, γιατί οικονομικά δεν τους παίρνει. Με αποτέλεσμα τα οχήματα να μην κυκλοφορούν με ασφάλεια και να κινδυνεύουν και αυτοί και οι πεζοί υπόλοιποι.
3: Πρέπει να προσέχουμε στο δρόμο. Οι δρόμοι δεν είναι καλοί. Πρέπει να πηγαίνουμε σιγά, να προσέχουμε, διότι πιο πολύ φταίμε εμείς σε ατυχήματα που γίνονται. Το αυτοκίνητο πρέπει να είναι συντηρημένο. Αν δεν είναι, άστε στο σπίτι, καλύτερα.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που δεν τα συντηρούν και καθόλου.
3: Είναι πολλοί. Αυτή την οικονομία τώρα, τι να σου πω.
2: Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις διασταυρώσεις που έγιναν από τις αρμόδιες υπηρεσίες, τα ανασφάλιστα οχήματα μέσα σε ένα χρόνο υπολογίζονται σε 240.000, ενώ τα οχήματα χωρίς κταίο φτάνουν τις 700.000, δηλαδή ένα στα τρία οχήματα. Τα πρόστιμα σε αυτές τις περιπτώσεις φτάνουν έως και τα 1.000 ευρώ και συνοδεύονται από αφαίρεση πινακίδων και αδειών κυκλοφορίας. Ο Σύλλογος Στήριξης Ασθενών με Νεοπλασματική Νόσο Ευζωμετών Καρκίνο θα πραγματοποιήσει για 11η χρονιά περίπατο για την πρόληψη του καρκίνου την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026 με κεντρικό μήνυμα «Περπατάμε για την πρόληψη, για σένα, για μένα, για όλους όσους αγαπάμε». Η δράση αυτή, σύμφωνα με μέλη του Συλλόγου, θέλει να τονίσει ότι η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην προστασία της υγείας. Το σημείο εκκίνησης και ο τερματισμός θα είναι έξω από τη Λότζια με μια κυκλική διαδρομή 4 χιλιόμετρων και ο περίπατος δεν έχει ανταγωνιστικό χαρακτήρα.
4: Σίγουρα έχουν γίνει βήματα για την καλυτέρευση της ζωής των ασθενών. Έχουμε ακόμα πολλές χιλιάδες βήματα για να φτάσουμε σε ένα καλό επίπεδο ζωής. Εμείς εδώ προσπαθούμε για την ψυχολογική του στήριξη, για την ψυχοκοινωνική του στήριξη με διάφορες ομάδες όπως ζωγραφικής, ιταλικών, ψυχόδραμα, γιόγκα. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε ακόμα και με οικονομική στήριξη ασθενείς, όχι με χρήματα, αλλά μετά από αίτημα από κοινωνικής υπηρεσίας του Παγνή του Βενιζελίου, μπορούμε να πληρώσουμε ενίκιο, ένα λογαριασμό, να βοηθήσουμε κάπως αυτούς τους ανθρώπους. Για να γίνουν όμως όλα αυτά, θα πρέπει να έχουμε τη στήριξη του κόσμου. Οπότε γι' αυτό προτρέπουμε τον κόσμο να έρθει μαζί μας Κυριακή 18 Οκτωβρίου, να περπατήσουμε όλοι μαζί μια ευχάριστη διαδρομή και να απολαύσουμε και τις παράλληλες δράσεις οι οποίες θα είναι εκεί.
2: Η παραλαβή των πακέτων συμμετοχής θα γίνεται στα γραφεία του Συλλόγου στην οδό Μάρκου Μουσούρου 20. Είμαι αποστολή δέματος, ενώ το φετινό επαιτειακό πακέτο συμμετοχής περιλαμβάνει συλλεκτικό μπλουζάκι, τσάντα, ενημερωτικά έντυπα και πολλές εκπλήξεις.
1: Πείτε μας τώρα λοιπόν και ποιο είναι το κάλεσμα του Συλλόγου για τον περίπατο που θα δούμε τις επόμενες μέρες.
5: Τα μηνύματα του περιπάτου μας φέτος είναι δύο. Είναι η πρόληψη σώζει και ότι πολλοί μαζί μπορούμε, σίγουρα μπορούμε να κάνουμε τη ζωή των ανθρώπων που είναι σε αυτές

0: στις δύσκολες διαδρομές πιο εύκολες.
1: Οι εγγραφές ξεκίνησαν στις 8 Σεπτεμβρίου και θα είναι διαθέσιμες έως τις 2 Οκτωβρίου στο fzoo.gr.
2: Είναι μια σπουδαία δράση, ο 11ος περίπατος που παροτρύνω όλο τον κόσμο να συμμετέχει. Όλοι μαζί μπορούμε και πρέπει να συμμετέχουμε, γιατί σήμερα εγώ, αύριο εσείς, γι' αυτό παροτρύνω όλο τον κόσμο να συμμετέχει. Μπορείτε να βρείτε στο φυλάδιο εδώ τα πάντα, fzoo.gr, να κάνετε τις εγγραφές σας και να βρισκόμαστε όλοι μαζί με τις οικογένειές μας, να κάνουμε τον περίπατο, να κάνουμε αυτή την αγκαλιά μεγαλύτερη.
3: Μια νέα σελίδα ανοίγει το τμήμα μπάσκετ του ΟΦΗ που μπαίνει στη νέα αγωνιστική περίοδο με αλλαγές στη διοίκηση, το τεχνικό επιτελείο και το ρόστερ, αλλά και με διάθεση να δημιουργήσει τις βάσεις για μια σταθερή πορεία τα επόμενα χρόνια. Ο ΟΦΗ θα αγωνιστεί στη National League 2, ξεκινώντας ουσιαστικά μια νέα προσπάθεια με διαφορετικά πρόσωπα και νέα αγωνιστική φιλοσοφία. Το ζητούμενο δεν είναι μόνο η παρουσία στο πρωτάθλημα, αλλά η δημιουργία ενός συνόλου που θα μπορεί να εξελίσσεται σταδιακά και να διεκδικήσει την επιστροφή της ομάδας στις υψηλότερες κατηγορίες.
4: Ξεκινήσαμε μια νέα προσπάθεια. Η αλήθεια είναι ότι καθυστερήσαμε λίγο και δυσκολευτήκαμε κάπως. Έχουμε βρει κάποια παιδιά. Θα θέλαμε να πάρουμε και κάποιους άλλους παίχτες, αλλά δεν ξέρω πόσο είναι εύκολο και αν προλάβουμε. Αυτή τη στιγμή δουλεύουμε αυτά τα παιδιά που έχουμε να προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Στόχος μας είναι να κάνουμε μια καλή πορεία και να παίξουμε ένα ελκυστικό μπάσκετ. Τώρα, αν τα καταφέρουμε αυτά, νομίζω ότι για φέτος θα είμαστε ευχαριστημένοι.
3: Η φετινή προσπάθεια έχει ως βασικό χαρακτηριστικό τους χαμηλούς τόνους. Υπάρχει ωστόσο πίστη στις δυνατότητες της ομάδας και στην προοπτική που μπορεί να αποκτήσει το συγκεκριμένο εγχείρημα, εφόσον υπάρξει συνέχεια, συνέπεια και σωστός σχεδιασμός. Με νέα πρόσωπα στους βασικούς τομείς του τμήματος, ο ΟΦΗ καλείται να χτίσει από την αρχή ένα σύνολο με αγωνιστική ταυτότητα και ξεκάθαρους στόχους.
4: Εντάξει, αυτά είναι πολλά χρόνια πίσω. Δυστυχώς έχουν τελειώσει τώρα αυτά για μας σαν παίχτης. Το θέμα είναι να τα ξαναζήσουμε τώρα με την ομάδα του ΟΦΗ.
5: Έχετε φλόγα, έχετε φιλοδοξία.
4: Φιλοδοξία και όρεξη υπάρχει. Δεν φτάνει όμως μόνο αυτό. Δυστυχώς χρειάζονται και χρήματα. Θα προσπαθήσουμε, θα το παλέψουμε και θα το δούμε.
6: Έχουμε ξεκινήσει εδώ και 6 εβδομάδες την προσπάθειά μας. Κάθε μέρα που περνάει γινόμαστε καλύτεροι. Πλησιάζουμε αυτό που έχω στο μυαλό μου και ελπίζουμε σε 10 μέρες που ξεκινάει το πρωτάθλημα να είμαστε σε απόλυτη ετοιμότητα.
7: Νέα διοίκηση, νέοι ανθρώποι. Βλέπω ότι προσπαθούν για το καλύτερο. Και εμείς από τη μεριά μας οι παίκτες προσπαθούμε και θα προσπαθήσουμε να φτάσουμε όσο ψηλά μπορούμε.
5: Τι περιμένουμε από την ομάδα στη φετινή χρονιά σε μια διαφορετική κατηγορία?
7: Χρόνια έχω να παίξω στην κατηγορία, δεν ξέρω τι γίνεται με τις υπόλοιπες ομάδες. Ευελπιστώ η ομάδα να φτάσει στα play-off, γιατί όχι και στην άνοδο.
8: Δυστυχώς προέρχομαι από ένα σοβαρό τραυματισμό λίγο πριν τα περσινά play-out. Μας φύγησε και στην ομάδα και σε μένα τη συμμετοχή. Παρ' όλα αυτά, προσπαθώ όλο αυτό το διάστημα, όλο το καλοκαίρι να επιστρέψω όσο το δυνατόν πιο γρήγορα γίνεται. Αυτή τη στιγμή είμαι στην αποθεραπεία, είμαι σε καλό δρόμο και πιστεύω ότι όσο πιο σύντομα γίνεται θα βοηθήσω εγώ την ομάδα σε αυτό το νέο ξεκίνημα.
3: Η επιστροφή στις υψηλότερες κατηγορίες αποτελεί τον μακροπρόθεσμο στόχο. Για να φτάσει όμως εκεί ο ΟΦΗ, η φετινή σεζόν αποτελεί το πρώτο βήμα μιας διαδρομής που απαιτεί υπομονή και σταθερότητα.
6: Μπορώ να σας υποσχεθώ ότι θα είμαστε μια σκληρή ομάδα η οποία θα πουλάει κάθε παιχνίδι πολύ ακριβά το μάρι του. Η ομάδα, η αντίπαλη θα ματώνει για να μας κερδίσουν.
5: Οι στόχοι της ομάδας ποιοι θα είναι σε αυτό το δύσκολο, το απαιτητικό πρωτάθλημα?
6: Η στοχοθεσία μας αφορά τη διακοπή του πρωταθλήματος που γίνεται τον Δεκέμβρη. Μέχρι τότε θέλουμε να συλλέξουμε όσο δυνατόν περισσότερες νίκες, να είμαστε όσο πιο κοντά μπορούμε στην κορυφή της βαθμολογίας και να επανασχεδιάσουμε τους στόχους μας μέχρι τέλος της σεζόν.
8: Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα καινούριο ξεκίνημα από τη διοίκηση, νέος προπονητής, πολλά καινούργια πρόσωπα. Θέλω να πιστεύω και ευελπιστώ ότι όλοι μαζί θα ξεκινήσουμε να κάνουμε ένα δυνατό σύνολο, ώστε η ομάδα να είναι όσο πιο ανταγωνιστική γίνεται και να επιστρέψει ο ΟΦΗ στις παραπάνω κατηγορίες που το αξίζει να βρίσκεται.
9: Εδώ είμαστε κάθε μέρα, προσπαθούμε για το καλύτερο. Δεύτερη χρονιά στον Όφη,

0: με ίδιες και ακόμα μεγαλύτερες φιλοδοξίες και εύχομαι να πάνε όλα καλά και σίγουρα καλύτερα από πέρσι.
1: Η νέα εποχή για τον μπάσκετ του Όφη ξεκινά με συγκρατημένη αισιοδοξία. Οι ασπρόμαυροι αφήνουν πίσω τους μια δύσκολη περίοδο και κοιτάζουν μπροστά με στόχο να βάλουν τις βάσεις για ένα τμήμα που θα έχει συνέχεια, αγωνιστική συνέπεια και παρουσία στις υψηλότερες κατηγορίες του ελληνικού μπάσκετ.
2: Μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι ακόμα μια χρονιά εδώ και παίζω στην ομάδα που έχω γυρίσει μετά από 8 χρόνια. Βρίσκομαι τώρα, είναι η ένατη σεζόν. Καλή μία είχα στην Α2. Πολύ χαρούμενος για τη νέα προσπάθεια. Ευελπιστώ να ξεκινήσουμε και να πάνε όλα καλά.
3: Είσαι αισιόδοξος για αυτό το νέο ξεκίνημα?
2: Είμαι αισιόδοξος. Είναι κάτι καινούριο αυτό που παλεύουν να στήσουν οι άνθρωποι που έχουν αναλάβει και ο προπονητής. Πολλά νέα παιδιά, μια νέα κατάσταση, μια νέα συνθήκη. Μέχρι στιγμής πιστεύω ότι τα πράγματα πάνε καλά. Έχουμε κάποια δυνατά τεστ να περάσουμε για να δούμε λίγο πού βρισκόμαστε και να δούμε πώς θα προχωρήσουμε στη συνέχεια.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνω με ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

σας. Το Yes I Do σήμερα βρίσκεται στο υπέροχο τριόροφο νεοκλασικό κτίριο του καταστήματος Ελευκό στην Εύανς 19, στο κέντρο της πόλης Ηρακλείου. Ενώ διανύουμε την απόλυτη εποχή για τις εκδηλώσεις, σε αυτό το υπέροχο κατάστημα θα βρείτε μοναδικά νηφικά για την πιο όμορφη στιγμή της ζωής σας, βαπτιστικά πακέτα και φυσικά επώνυμα παιδικά ρουχαλάκια. Έχουμε ετοιμάσει λοιπόν και σήμερα την πιο απίθανη παιδική μόδα, βαπτιστικά που θα δείτε από τους μικρούς μας φίλους, αλλά και υπέροχες νηφικές δημιουργίες. Μέχρι όμως να περάσω μέσα στο κατάστημα Λευκό, πάμε να δούμε τα θέματα που έχουμε ετοιμάσει για όλους εσάς στο σημερινό Yes I Do.

0: Βρισκόμαστε στον πρώτο όροφο του καταστήματος Εν Λευκό, εδώ που είναι και το τμήμα της βάπτισης με μοναδικά βαπτιστικά πακέτα και βαπτιστικά ρουχαλάκια. Δίπλα μου έχω και την Εφέλη Λουκάκη, διότι η νέα γενιά έχει μπει πολύ ενεργά στο αγαπημένο μας Εν Λευκό. Νεφέλη μου, πόσο χαίρομαι που σε βλέπω.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνα μου. Καλώς όρισες στο Εν Λευκό.
0: Καλώς σε βρήκα. Έχεις μεγαλώσει και έχεις ομορφύνει πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και πλέον έχεις και πιο ενεργό ρόλο στο κατάστημα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ισχύει. Έχω πιο ενεργό ρόλο πλέον στο κατάστημα. Περιμένουμε καινούριες αλλαγές, θα υπάρξουν καινούριες αλλαγές. Πολλά καινούρια brands, να περιμένετε πολλά καινούργια πράγματα.
0: Η αλήθεια είναι ότι ήδη φαίνεται ανανεωμένο το κατάστημα, ανακαινήθηκε και πρόσφατα και νομίζω ότι η δική σου νέα φρέσκια ματιά θα αλλάξει πάρα πολύ στο χώρο.
1: Ναι, Κωνσταντίνα, έχουμε νέες αλλαγές στο Εν Λευκό. Έχουμε σε αποκλειστικότητα την Just Cavalli και την Guess στο παιδικό κομμάτι και την Anna Siatra στο βαπτιστικό.
0: Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και να πω και σε όλο τον κόσμο ότι πλέον θα σε βρίσκει εδώ στο κατάστημα Εν Λευκό που είναι πλέον πολύ πολύ ανανεωμένο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κωνσταντίνα μου, και μην ξεχνάμε ότι σας περιμένουμε όλους στο κατάστημά μας για να δείτε τα υπέροχα επώνυμα παιδικά και βαπτιστικά ρούχα, τα υπέροχα νηφικά μας και το σετ κουμπάρο και τα είδη φωτογραφίας.
0: Τέλεια! Και επειδή μια νύφη δεν μπορεί να γίνει νύφη χωρίς γαμπρό, θέλω να πάμε μαζί να δούμε μια υπέροχη γαμπριάτικη μόδα από το κατάστημα Κοντογιάννης και να προσθέσω ότι το νηφικό είναι από το κατάστημά σας, από το Εν Λευκό που φοράει το μοντέλο μας. Θέλεις να πάμε?
1: Αμέ.
0: Για πάμε.

0: Η εκπομπή μας θα παραμείνει στο υπέροχο, ανανεωμένο και ανακαινισμένο κατάστημα Ελευκό και δίπλα μου έχω τον ιδιοκτήτη, τον κύριο Δημήτρη Λουκάκη, για να μας πει πολλά περισσότερα για τις αλλαγές, αλλά και για το τι θα συναντήσουμε από εδώ και πέρα στον Ελευκό. Δημήτρη μου, χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ.
1: Κωνσταντίνα μου, καλώς όρισες. Άλλη μία φορά στον Ελευκό.
0: Καλώς σας βρήκα.
1: Χαίρομαι ιδιαίτερως που είστε πάλι εδώ κοντά μας. Όπως είπες και εσύ, πραγματικά με τις νέες αλλαγές είμαι πολύ ευτυχής, γιατί έχει πλέον ενεργό ρόλο η κόρη μου. Mm-hmm. Η Νεφέλη, νέα ματιά, διαφορετική γωνία. Και να τονίσω ότι υπάρχουν καινούργιες συνεργασίες, νεότερα πράγματα, γενικότερα καλές και πολλές αλλαγές. Και εδώ στον Ελευκό είμαστε πάρα πολύ ευτυχείς γι' αυτό και έρχονται τα καλύτερα.
0: Η παράδοση δηλαδή συνεχίζεται, από γενιά σε γενιά πάει
1: φυσικά,
0: το αντικείμενο, φυσικά. Γιατί είστε σε χώρους που είναι πάρα πολύ σημαντικοί για εμάς, που θέλουμε να κάνουμε την εκδήλωσή μας, το γάμο, την βάπτιση, τη φωτογράφηση και γενικότερα ό,τι αφορά το κομμάτι του κουμπάρου και του νονού και της νονάς, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά, όπως τα λες, το Ελευκό πλέον εδώ και πάρα πολλά χρόνια, καταξιωμένο θέλω να πιστεύω στο χώρο, και του παιδικού, του επώνυμου παιδικού ρούχου, του βαπτιστικού, του επώνυμου βαπτιστικού. Φυσικά με τα υπέροχα νηφικά μας έχουμε καταξιωθεί πολύ πριν, γιατί από τα νηφικά ξεκινήσαμε. Το βίντεο, φωτογραφία, mm-hmm. αναπόσπαστο κομμάτι του Ελευκό. Όλα τα σετ που αφορώ τον κουμπάρο, του νονού, στην ΟΝΕΣ και ό,τι αφορά πλήρες σετ για οτιδήποτε αφορά γάμο και βάπτιση. Θεωρώ πλέον ότι μετά από τόσα χρόνια στο χώρο, με τους άξιους συνεργάτες μας έχουμε πλέον την εμπειρία να ανταπεξέλθουμε σε οποιοδήποτε πακέτο αφορά γάμο ή βάπτιση και φυσικά τα υπέροχα και επώνυμα παιδικά μας ρούχα που μας έχουν καταξιώσει στην αγορά του Ηρακλείου.
0: Το καλό με τον Ελευκό είναι ότι μπαίνεις σε ένα υπέροχο τριόροφο κτίριο που έχει τα πάντα. Δεν χρειάζεται να πας πουθενά άλλου και απευθύνομαι σε εσάς, τηλεθεατές μας. Διότι στο ισόγειο θα βρεις τα επώνυμα παιδικά, όπου ντύνονται οι μικροί μας φίλοι και τους βλέπετε πολλές φορές που κάνουμε έτσι μόδα, όπως και σήμερα. Ανεβαίνεις στον πρώτο όροφο, είναι το βαπτιστικό. Ανεβαίνεις στο δεύτερο, είναι το νηφικό, είναι το ατελιέ. Δηλαδή, τι άλλο να θέλει κανείς?
1: Και να μην ξεχάσουμε και το βίντεο φωτογραφία.
0: Ναι, βασικό.
1: Τα πλοία σετ κουμπάρων. Οπότε έχουμε φροντίσει να είμαστε υπερπλήρεις σε οτιδήποτε ζητήσει η εκδήλωση, είτε είναι γάμος είτε είναι βάπτιση, όπως mm-hmm. και οι μικροί μας φίλοι για το καθημερινό ή για το καλό τους δύσιμο.
0: Να συμπληρώσω εγώ και τις προσκλήσεις, γιατί και για τις προσκλήσεις μπορεί ένα ζευγάρι να απευθυνθεί εδώ.
1: Φυσικά.
0: Δηλαδή να γίνουν όλα πακέτο και φαντάζομαι ότι αυτό συμφέρει και οικονομικά και τα ζευγάρια από τη στιγμή που σε ένα κατάστημα θα τα επιλέξουν όλα.
1: Εννοείται, Κωνσταντίνα, ότι το Ελευκό τη στιγμή που μπορεί και καλύπτει όλο το φάσμα του γάμου και τη βάπτιση, μπορεί ο υποψήφιος, είτε είναι γαμπρός και νύφη, είτε είναι νονά και νονός, να έχει και μια καλύτερη τιμή και να μπορέσει να κάνει πλήρες όλο mm-hmm. τι έχει φανταστεί για το γάμο ή τη βάπτισή του.
0: Τέλεια. Τι άλλο να περιμένουμε από τον Ελευκό? Μας είπες, έρχονται εκπλήξεις, έρχονται νέες εταιρείες, φαντάζομαι.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι είμαστε καθοδόν, υπάρχουν νέες συνεργασίες, θα έρθουν νέα brands, βελτιωνόμαστε, η εμπειρία μας έχει δείξει ότι κάθε επόμενη μέρα και τώρα με τη συμβολή και της Νεφέλης θα είναι καλύτερη.
0: Έτσι, σας εύχομαι πραγματικά τα καλύτερα. Όλα να πάνε καλά και να συνεχίζετε έτσι να φροντίζετε τις μελλοντικές νηφούλες μας, τα παιδάκια που τα ντύνετε με πολύ

0: όμορφο τρόπο και τα παιδάκια που βαφτίζονται φυσικά. Και θέλω μαζί να πάμε σε ένα αγαπημένο χώρο, στις αναδρομές της Αρχάνης, που ξέρω ότι και εκεί υπάρχει δική σας συμβολή.
1: Αγαπημένος χώρος, με το καλό και πολύ με μεγάλη χαρά να πάμε.
0: Να πάμε, έτσι, για πάμε στις αναδρομές της Αρχάνης.

καλύστη το καλοκαιρινό κτήμα των αναδρομών, το οποίο λειτουργεί τους ανοιξιάτικους και καλοκαιρινούς μήνες και είναι χωρητικότητας 650 ατόμων. Μάλιστα, πρόσφατα ανακαινίστηκε και είναι πιο όμορφο από ποτέ. Καλύστη ανάμεσα στη φύση.

Τμήμα Είδη των Αναδρομών είναι κοντά σας όλες τις εποχές, αφού είναι ανοιχτό καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Είναι χωρητικότητα 350 ατόμων στρωμένες σε ροτόντα και είναι ό,τι καλύτερο για το γάμο, τη βάπτιση, την κοινωνική εκδήλωση και γενικότερα για το δικό σας πάρτι που θα μείνει αξέχαστο.

0: Βρισκόμαστε στο πανέμορφο κτήμα Ήβη των Αναδρομών και δίπλα μου έχω την υπεύθυνη κυρία Άννα Τζατζαράκη. Άννα μου, σε καλωσορίζω στο Yes I Do και χαίρομαι πάρα πολύ που τα τελευταία χρόνια σε συναντάμε και στις αναδρομές.
1: Καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όμορφα λόγια σου.
0: Η εμπειρία στο χώρο του γάμου είναι πολύ μεγάλη από την πλευρά σου. Και σίγουρα έχεις πάρα πολλά να πεις στα ζευγάρια που παρακολουθούν αυτή τη στιγμή την εκπομπή μας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνα, για τα καλά σου λόγια. Ναι, έχω μία κάποια εμπειρία, ομολογουμένως. Και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνω. Και ό,τι θέλετε, είμαι στη διάθεσή σας να πούμε και τι χρειάζεται και πώς πρέπει να ξεκινήσει το κάθε ζευγάρι για τη διαδικασία ενός γάμου.
0: Βέβαια, γιατί τα πιο πολλά ζευγάρια αγχώνονται όταν ξεκινάνε τις προετοιμασίες του γάμου. Ποια είναι η διαδικασία, τι κάνουν πρώτα απ' όλα και τι πρέπει να κάνουν για να έρθουν και κοντά σας εδώ σε αναδρομές.
1: Λογικό είναι να έχουν άγχος, όμως εμείς είμαστε ειδικοί και το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουν είναι να ξεκινήσουν με ένα τηλέφωνο στο τηλεφωνικό κέντρο, να κλείσουμε ένα ραντεβού, να έρθουν εδώ, να δούμε το χώρο που πρέπει για το κάθε ζευγάρι, ανάλογα με τα άτομα που έχουν, να συζητήσουμε τις λεπτομέρειες του γάμου και μαζί θα τα λύσουμε όλα.

0: Είμαι σίγουρη ότι μαζί θα οργανώσετε τον πιο τέλειο γάμο. Εξάλλου, φαντάζομαι, Άννα μου, ότι δίνεις και εσύ τις πολύτιμες ιδέες σου, έτσι δεν είναι, σε ένα νέο ζευγάρι?
1: Ναι, Κωνσταντίνα μου, φυσικά θα δώσουμε πολλές ιδέες και οτιδήποτε απορία έχει το κάθε ζευγάρι, είμαστε εδώ, δίπλα του, για ό,τι χρειαστεί.
0: Οι τρεις χώροι των αναδρομών είναι εξαιρετικοί. Όπως μας είπες, ανάλογα τους καλεσμένους, θα προτείνετε είτε το αναδρομές Hall, είτε το κτήμα Ήδη που βρισκόμαστε τώρα, είτε το καλοκαιρινό κτήμα Καλίστη που είναι χωρητικότητας 650 ατόμων. Από εκεί και πέρα, τι άλλο πρέπει να έχουν κατά νου οι νύφες, που νομίζω ότι αγχώνονται έτσι λίγο παραπάνω?
1: Ναι, έχεις δίκιο. Συνήθως οι νύφες είναι πολύ αγχωμένες, γιατί έχουν πιο πολλά να επιμεληθούν. Πρώτα-πρώτα για την εμφάνισή τους, καλά, αυτό που τις απασχολεί πάρα πολύ. Και για όλα τα άλλα είμαστε ειδικοί και προτείνω να απευθύνονται σε εμάς, να μας ακούν, γιατί έχουμε εμπειρία.
0: Βέβαια, και η εμπειρία έχει μεγάλη σημασία σε ένα μυστήριο και σε ένα πάρτι δεξίωσης, όπως είναι ο γάμος, αλλά και η βάπτιση. Τι είχε αλλάξει από τότε, στους γάμους του τότε με το τώρα?
1: Τώρα γενικώς τα ζευγάρια είναι πιο ενημερωμένα. Λόγω των social είναι πιο ενημερωμένα και λίγο πιο απαιτητικά, γιατί...
0: Ξέρουν τι θέλουν,
1: Ναι, ξέρουν τι θέλουν πλέον.
0: Νομίζω ότι οι ερχόμενοι εδώ ξέρουν, θέλω έτσι, ας πούμε, το τραπέζι, θέλω έτσι τη διακόσμηση, θέλω έτσι τη μουσική.
1: Ναι. Τα λένε, ζητάνε πράγματα και με τις συμβουλές τις δικές μας ολοκληρώνουμε, νομίζω, αυτό που θέλουν.
0: Νομίζω με την εμπειρία όμως των αναδρομών, 30 χρόνια τώρα κοντά μας, και με τη δική σου που είναι πόσο, περίπου 20, όλα καλά θα πάνε για εκείνους που ενδιαφέρονται, είτε θέλουν να κάνουν την βάπτισή τους, είτε το γάμο, είτε οποιαδήποτε άλλη κοινωνική εκδήλωση, επιλέγοντας έναν από τους τρεις χώρους των αναδρομών. Πόσο καιρό, αλήθεια, πριν πρέπει να έρθουν σε επαφή μαζί σας?
1: Όσο πιο νωρίς, τόσο καλύτερα, για να έχουν και το περιθώριο να βρουν και την επιλογή, την ημερομηνία που θα ήθελαν και να κάνουν και καλύτερα την προετοιμασία τους, ούτως ώστε αν κλείσουν το χώρο δεξίωσης πιο νωρίς, θα έχουν και το περιθώριο να κλείσουν και τους επόμενους συνεργάτες ακόμα καλύτερα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλα τα ζευγάρια λοιπόν θα βρουν τη γλυκιά μας Άννα εδώ πλέον, με τις δικές της συμβουλές και τη μεγάλη της εμπειρία. Καλή συνέχεια, εύχομαι.
1: Ευχαριστώ.
0: Είναι
1: πάρα
0: ένα
1: πολύ
0: μεγάλο καλοκαίρι και από ό,τι φαίνεται και ένα ακόμα μεγαλύτερο φθινόπωρο και χειμώνος για τις αναδρομές.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια.

διαδρομές χολ, πολυτέλεια και υψηλή αισθητική. Στη μεγαλύτερη αίθουσα δεξιώσεων στην Κρήτη. Εδώ που όλα σας τα όνειρα θα γίνουν πραγματικότητα.

0: διάσημος ψήστης των αναδρομών είναι κοντά μας, ο πασίγνωστος και viral Δημήτρης. Είναι αλήθεια ότι έκανες πριν από λίγο καιρό και αντικριστή προβατίνα?
1: Βεβαίως.
0: Για να μην νομίζω ότι την κάνουν μόνο στην Πάνω Ελλάδα. Σήμερα τι έχουμε, τι έχει το μενού?
1: Σήμερα έχουμε πασέτα και αρνάκι.
0: Πω, πω, για δείξε μας λίγο.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Μπορεί πέρυσι το χρώμα των γάμων να ήταν το πορτοκαλί, όμως το χρώμα για τους γάμους το 2026 είναι το lime. Είναι ένα χρώμα που ισορροπεί ανάμεσα στο πράσινο και στο κίτρινο του λεμονιού. Εξάλλου τα λεμονάκια είναι πάρα πολύ της μόδας, ακόμα και στα ρούχα μας. Είναι το απόλυτο χρώμα για όλους τους γάμους του

26, αφού θα προσφέρει ζωντάνια και πολύ φρεσκάδα στο δικό σας κόνσεπτ. Μην το φοβηθείτε και να το τολμήσετε. Εξάλλου, ταιριάζει στους γάμους σε κάθε εποχή. Από έναν καλοκαιρινό γάμο μπόχο, ο οποίος θα είναι δίπλα στο κύμα, μέχρι σε ένα φθινοπορεινό αλλά και χειμερινό γάμο που θα δώσει την απόλυτη κομψότητα. Το χρώμα lime μπορείτε να το προσθέσετε παντού. Από τα προσκλητήρια, από τη διακόσμηση επάνω στα τραπέζια, στο κέντρο δεξίωσης, αλλά ακόμα και να ζητήσετε από τον αγαπημένο σας bartender να φτιάξει ένα ειδικό welcome drink σε χρώμα κίτρινο. Να είστε σίγουροι ότι θα δώσει ένα πιο elegant αποτέλεσμα. Lime λοιπόν για το 2026 και φυσικά όλες οι νέες τάσεις και πολύχρωμα παιδικά ρούχα εδώ στο κατάστημα Ηλευκό. Από τις κορυφαίες επώνυμες εταιρείες όπως Just Cavalli, Tommy, Boss, Polo, Guess, Trussardi, Timberland και φυσικά η νούμερο 1 εταιρεία για τα κοριτσάκια, η Angel Face που βρίσκεται ακριβώς πίσω μου. Και αφού οι φίλοι μας ντύθηκαν με τον καλύτερο τρόπο, πάμε τώρα και σε μια άλλη εταιρεία η οποία θα αναλάβει το στολισμό σας και θα δώσει και το lime αποτέλεσμα που σας έλεγα πριν. Η εταιρεία Χανάγια με ένα ανθοπολείο που ανακαινήθηκε πρόσφατα στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων και event planner Αφροδίτη Χανάγια θα αναλάβει το γάμο σας αλλά και τη βάπτιση του παιδιού σας με τον καλύτερο ανθοστολισμό.

Καλώς ήρθατε στο Yes I Do. Υπάρχουν στιγμές στη ζωή μας που μένουν ανεξίτηλες, όπως η μέρα του γάμου μας και η βάπτιση του παιδιού μας. Στιγμές που κλείνουν μέσα μας όλη μας την αγάπη και τις προσδοκίες μας. Γι' αυτό σήμερα σας μεταφέρουμε στον κόσμο ενός μπραντ που έχει γίνει συνώνυμο της απόλυτης κομψότητας. Μιλάμε για την καταξιωμένη event planner Αφροδίτη Χανάγια. Με μια εντυπωσιακή πορεία που ξεκινάει από το 1982, η επιχείρηση Χανάγια ξεχωρίζει. Όμως, το πιο μαγικό στοιχείο της είναι η εξέλιξη. Σήμερα πρόκειται για μια απόλυτα σύγχρονη και πρωτοποριακή επιχείρηση που επαναπροσδιορίζει τον όρο υψηλή αισθητική.

Η εξέλιξη όμως χρειάζεται και το κατάλληλο χώρο. Για όλους λοιπόν εσάς που αναζητάτε την απόλυτη ποικιλία και την κορυφαία ποιότητα συγκεντρωμένες σε ένα σημείο, ο προορισμός είναι το δεύτερο κατάστημα Χανάγια βαπτιστικά στην οδό Σμύρνης 28, όπου και βρισκόμαστε σήμερα.

Μπαίνοντας σε αυτόν τον υπέροχο χώρο, καταλαβαίνεις αμέσως τι σημαίνει One Stop Shop για premium επιλογές. Εξάλλου εδώ φιλοξενούνται όλα τα επώνυμα, κορυφαία brands της αγοράς συγκεντρωμένα για να μπορείτε να συγκρίνετε και να διαλέξετε ακριβώς αυτό που σας ταιριάζει. Φυσικά η λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά, αφού εδώ θα βρείτε τα πασίγνωστα μαρτυρικά της Selk & Co. Είναι αυτές οι μικρές επώνυμες πιναλιές που απογειώνουν το στυλ της εκδήλωσης και θα κάνουν τους καλεσμένους σας να μιλάνε για τα μαρτυρικά σας μετά από καιρό. Εδώ θέλω την προσοχή σας, γιατί απευθύνομαι στους νονούς και στις νονές της εκπομπής μας. Ο ρόλος σας είναι ένας τίτλος τιμής και πρέπει πάντα να το θυμάστε αυτό. Μία υπόθεση καθαρής αγάπης. Και επειδή ξέρω ότι θέλετε να προσφέρετε το καλύτερο στο πνευματικό σας παιδί, αλλά και ταυτόχρονα θέλετε η διαδικασία να είναι εύκολη και απολαυστική, η λύση είναι μία. Brand Χανάγια. Χανάγια βαπτιστικά.

Χανάκια βαπτιστικά. Εδώ που η προετοιμασία γίνεται η απόλυτη εμπειρία. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε με τις ώρες ή να συμβιβάζετε με τα συνηθισμένα βαρετά σετ που κυκλοφορούν. Οι σύγχρονοι νονοί που θέλουν να κάνουν τη διαφορά επιλέγουν υπέροχα πακέτα από το κατάστημα Χανάκια. Είναι ο τρόπος να δείξετε εξάλλου τη δική σας προσωπικότητα, το δικό σας γούστο, αλλά και την αγάπη σας προς το βαπτιστήρι σας.

Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία, αλλά και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας παραμυθένιος γάμος και η ονειρεμένη βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Κάθε ζευγάρι ονειρεύεται τη δική του μοναδική μέρα και το brand Hanaya γνωρίζει καλά πώς να μετατρέπει αυτές τις προσδοκίες σε πραγματικότητα υψηλής αισθητικής. Ξεφεύγοντας από τα τετριμένα, η διακόσμηση κάθε γάμου σχεδιάζεται από το μηδέν, με έμφαση στη λεπτομέρεια, στα premium υλικά και στις διεθνείς τάσεις του design. Από τον εντυπωσιακό ανθοστολισμό μέχρι τις custom κατασκευές, δημιουργείται ένα σκηνικό γεμάτο συνέστημα και εκλεπτισμένο γούστο.

Η ίδια παράμιλη φροντίδα μεταφέρεται και στο μαγικό κόσμο της βάπτισης. Εδώ η δημιουργία αποκτά άλλη διάσταση με τα χειροποίητα πακέτα νονού, τα οποία σχεδιάζονται αποκλειστικά για τον δικό σας μικρό πρωταγωνιστή. Μιλάμε για custom δημιουργίες και custom χειροποίητα ρούχα Haute Couture, ραμμένα με υφάσματα εξαιρετικής ποιότητας και μοναδικά πατρών. Κάθε κομμάτι είναι ένα μικρό έργο τέχνης, φτιαγμένο με μεράκι, που εξασφαλίζει ότι η εμφάνιση του μωρού σας θα είναι μοναδική, άνετη και ασύγκριτα κομψή. Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας ονειρεμένος γάμος και η βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Κανάλια, πρώτο κατάστημα, Ανθοπολείο Διακόσμηση, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 52. Και δεύτερο κατάστημα Χανάγια Βαπτιστικά, στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, οδός Μύρνης 28.

Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα και ελπίζω για άλλη μια φορά να σας δώσαμε τα φώτα μας. Εξάλλου ήμασταν και στον απόλυτο χώρο εδώ στο κατάστημα Λευκό για να πραγματοποιήσετε ένα τέλειο γάμο, μια ονειρεμένη βάπτιση και μια εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη τόσο σε εσάς όσο και στους καλεσμένους σας. Σας περιμένουμε όλοι στο κατάστημα Λευκό, το οποίο είναι ανανεωμένο με νέες προτάσεις, νέες εταιρείες και πολλές αποκλειστικότητες για τις μελλοντικές μας νυφούλες, για τα παιδιά που βαπτίζονται και φυσικά για τους μικρούς μας φίλους. Και επειδή εδώ θα βρείτε και τα πιο όμορφα νηφικά, άντε και στα δικά σας οι ελεύθερες. Γεια σας!

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Αν δεν ξέρεις την ιστορία σου, δεν ξέρεις τίποτα. Είσαι σαν ένα φύλλο που δεν ξέρει ότι είναι μέρος ενός δέντρου. Έχουμε χρέος όλοι μας να σεβόμαστε τις ρίζες και την καταγωγή μας. Σέβομαι και αγαπώ τον τόπο μου και ένα παραπάνω τα χωριά μου. Εκεί που μεγάλωσα, που με έκαναν όσα είμαι σήμερα. Αυτή η εκπομπή είναι αφιερωμένη στο συνεργάτη μου. Στον καλό μου μάγο που βρίσκεται πίσω από τις κάμερες για να μπορούμε να σας ταξιδεύουμε. Ο Μάνος Διακινησάκης έχει καταγωγή από το Σμάρι Παιδιάδος. Ήταν μια υπόσχεση να γνωρίσουμε καλύτερα τον τόπο αυτό.

Το ΣΜΑΡΙ είναι χωριό και έδρα ομώνυμης κοινότητος του Δήμου Μινώα Παιδιάδος. Απέχει 30 χιλιόμετρα από το Ηράκλειο σε υψόμετρο 320 μέτρα. Κύριο προϊόν είναι το λάδι και το κρασί, όπως επίσης και τα κτηνοτροφικά προϊόντα. Στα παλαιότερα χρόνια, ο πληθυσμός του οικισμού ασχολούνταν με το εμπόριο του λαδιού και της φέτσας. Αφετηρία των φετσάδων ή φετσολαδάδων ήταν και είναι το παραδοσιακό αυτό χωριό. Αυτό θα το τονίσω αρκετές φορές. Το ΣΜΑΡΙ έχει κηρυχθεί διατηρητέως και παραδοσιακός οικισμός. Ωστόσο, το χωριό αυτό κρύβει μεγάλη ιστορία από την αρχαιότητα. Οικισμοί, αγρικίες, ιερά, ναοί, νεκροταφεία των μινωικών και ιστορικών χρόνων εντοπίζονται να αναπτύσσονται διαδοχικά ή και συγχρόνως γύρω από το σημερινό χωριό και το λόφο του προφήτη Ηλία σε υψόμετρο 594 μέτρα, ο οποίος φαίνεται να αποτελεί διαχρονικά το επίκεντρο του λατρευτικού και οικιστικού ενδιαφέροντος. Η Ακρόπολη φαίνεται να είναι ο σημαντικότερος αρχαιολογικός χώρος στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Καστελίου.

πρώτη μας στάση ο λόφος του προφήτη Ηλία. Αν βρεθείς ποτέ στο Σμάρι, μην αμελήσεις ένα περίπατο εδώ. Σε αυτό το πανέμορφο μέρος, η αίσθηση του χρόνου χάνεται και η φύση σου υπενθυμίζει τη δύναμή της. Εμείς συναντήσαμε τον πρόεδρο της κοινότητας, Δημήτρη Μηλαθιανάκη, έναν άνθρωπο που αγαπά τόσο τον τόπο του, ώστε να τον ορίζει ως κέντρο του κόσμου.

0: Βρισκόμαστε σε ένα πάρα πολύ όμορφο μέρος εδώ, στο χωριό στο Σμάρι, στον προφήτη Ηλία. Πραγματικά ένα μέρος που αν θέλεις να ηρεμήσεις, μπορείς να έρθεις, σε προκαλώ, θα περάσεις υπέροχα. Και είμαι εδώ με τον πρόεδρο της κοινότητας, τον κύριο Μιλαθιανάκη Δημήτρη. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας γνωρίζω.
1: Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ.
0: Και καλώς που είμαστε εδώ μαζί σας.
1: Να είστε καλά, καλώς ήρθατε στο χωριό μας. Το πανέμορφο χωριό που λέγεται Σμάρι. Εδώ είμαστε στην κορυφή του προφήτη Ηλία. Από εδώ φαίνεται, έχουμε απίστευτη θέα, φαίνεται σχεδόν ο μισός νομός Ηρακλείου. Φαίνεται η θάλασσα, είναι η Δία, φαίνεται απέναντί μας. Έχουμε ένα χωριό το οποίο είναι παραδοσιακό συγχυσμός από το 1980 περίπου. Είμαστε 14 ομορφότερα χωριά της Κρήτης. Προσπαθούμε να επιβιώσουμε το χωριό αυτό, ένα μικρό χωριό, με τα επαγγέλματα τα παραδοσιακά που μας έχουν μείνει. Ασχολούμαστε με την αγροτική δουλειά, κτηνοτροφία. Υπάρχουν τυροκομεία και βγάζουμε ένα από τα καλύτερα τυριά ίσως της Κρήτης.
0: Να το δοκιμάσουμε αυτό το τυρί.
1: Και βέβαια να το δοκιμάσουμε.
0: Λοιπόν, εγώ επειδή μου έχετε δώσει πολλές λέξεις έτσι ωραίες που αφορούν το χωριό και επειδή λέτε ότι είμαστε σε ένα πολύ ιδιαίτερο χωριό που έχει πάρει αριστεία όπως έμαθα, θέλω λίγο να με πάτε εκεί. Πότε πήρε την αριστεία, τι εστί αριστεία για το Σμάρι και ποιος ο λόγος, ποια αφορμή.
1: Το 2011 υπήρχε ένα διαγωνισμός, ευρωπαϊκός διαγωνισμός στις Βρυξέλλες. Για ανάπλαση χώρων σε διάφορους οικισμούς, είτε ήταν ολόκληρο, έμπαινε το χωριό ή...

0: διάφορα κτίρια. Είχαμε πάρει στο μέρος του διαγωνισμού. Είχαμε βγει δεύτεροι επιλαχόντες. Πρώτη ήταν η αδελφή του στη Δευτερία Ελλάδα. Εκεί βραβευτήκαμε, πήραμε το βραβείο και προχωράμε με όσα μπορούμε να μαζέψουμε θετικά για το χωριό μας.
1: Όταν έρθει εδώ κάποιος, το πρώτο πράγμα που θα του προτείνατε, ποιο θα ήταν? Γιατί αναφέρατε τύρια, αναφέρατε αμπέλια. Τι είναι αυτό που χαρακτηρίζει περισσότερο το Σμάρι?
0: Είναι πολλά. Καταρχήν, είναι η θετική ενέργεια που έχει σαν χωριό. Δεν ήρθε κανείς ακόμα ένας επισκέπτης και να πει ότι δεν του αρέσει. Είναι η παραδοσιακή όψη που έχει, τα σοκάκια, τα στενά με τα λουλούδια. Είναι η διατροφή, η σμαριανή παραδοσιακή κουζίνα. Μπορεί να γευτεί τα πάντα στις ταβέρνες που υπάρχουν στο χωριό. Τα τυροκομικά που είπα. Οι εκδηλώσεις, οι απίστευτες εκδηλώσεις που κάνει ο σύλλογος με ό,τι αφορά τα παλιά επαγγέλματα, τα γεωργικά επαγγέλματα και ό,τι έχουν όλα τα συναφή επαγγέλματα που έχουν να κάνουν το χωριό.
1: Καλό κρασί έχετε?
0: Πάντα. Καλό κρασί και διαφόρων χρωμάτων.
1: Και καλή καρδιά.
0: Και καλή καρδιά πάνω απ' όλα.
1: Και τι, αν ανατρέξουμε έτσι λίγο πίσω, τι είναι αυτό το πιο σημαντικό που χαρακτηρίζει στην παλαιότερη ιστορία το χωριό?
0: Το χωριό παλιά είχε το εμπορικό κομμάτι του που ήταν οι περισσότεροι ασχολούνταν με το εμπόριο του λαδιού. Φτιάχνανε σαπούνι και πολλοί εμπόροι αγοράζανε φέτσες, γιατί πρώτη ύλη του σαπούνι είναι η φέτσα, έτσι αλλιώς. Και μετά ήταν τα υπόλοιπα επαγγέλματα. Επειδή το χωριό μου ήταν παλιά μεγάλο χωριό, είχε και από όλα τα επαγγέλματα. Είχε ζαγκάρια, σαμαρά, είχε από όλα τα επαγγέλματα. Δυστυχώς τώρα βέβαια δεν υπάρχουν μόνο οι ταμπέλες.
1: Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι είναι ένα πολύ όμορφο χωριό. Ότι αν έρθει κανείς εδώ, μπορεί να το ανακαλύψει και μέσα στο χωριό, αλλά και έξω, όπως αυτό που βλέπουμε εμείς, την υπέροχη θέα με τη γραφικότητά του. Το Σμάρι όμως δεν είναι ένα χωριό που συναντάτε μόνο στη νεότερη ιστορία. Υπάρχει ιστορία και από τα αρχαία χρόνια. Υπάρχουν πολλές εκκλησίες βυζαντινές εδώ. Θέλετε να μας πείτε έτσι λίγα πράγματα?
0: Βέβαια. Έχουμε βυζαντινές εκκλησίες στο μοναστήρι του Αφέντη Χριστού, που είναι γύρω στο 14ο αιώνα. Του Αγίου Γεωργίου που είναι γύρω στο 12ο αιώνα και έχουμε και τα αρχαιολογικούς χώρους όπως είναι η κορυφή του προφήτη Ηλία, η Ακρόπολης Μαρίου, όπως είναι, γράφεται στα βιβλία. Έχουμε και άλλους χώρους διάσπαρτους στο χωριό μέσα, έχουμε μινωικούς τάφους.
1: Επισκέψιμα
0: δεν είναι ακόμα, ετοιμάζονται. Θέλω να πιστεύω ότι θα γίνει σύντομα επισκέψιμα στο χώρο, ειδικά η κορυφή του προφήτη Ηλία.
1: Και εσείς σαν πρόεδρος της κοινότητας, έτσι μια φιλοδοξία, ένα όνειρο για το Σμάρι, κάτι να μοιραστείτε μαζί μας?
0: Φιλοδοξία μου είναι να φτιάξουμε το χωριό όσο γίνεται περισσότερο, να γίνει η β' ανάπλαση του χωριού, να γίνει ακόμα πιο όμορφο και να έρθουν επιτέλους πίσω Σμαριανοί να πάρει περισσότερη ζωή το χωριό.
1: Το ευχόμαστε.
0: Τα υπόλοιπα φτιάχνονται.
1: Το ευχόμαστε. Και να έχετε πάντα έτσι καλή καρδιά, καλό κρασί, καλό τυρί, τι άλλο,
0: και
1: καλό
0: φαγητό.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλά.

0: Γεια σας. Βρισκόμαστε στο Σμάρι Παιδιάδος, ένα πολύ όμορφο χωριό, 27 χιλιόμετρα έξω από το Ηράκλειο. Εδώ οι κατοικοί του ασχολούνται με τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Και με άλλα πολλά βέβαια που θα τα μάθουμε στην πορεία. Ελάτε μαζί μας.
1: Η Ονειροπόλη είναι η σωτήρης του κόσμου. Μπορεί να σας ακούγεται υπερβολικό, ειδικά στις μέρες που διανύουμε, κι όμως δεν είναι. Αποδεδειγμένα, η ανθρωπότητα δεν μπορεί να ξεχάσει εκείνους που πίστεψαν στο όνειρο και το έκαναν πραγματικότητα. Εκείνοι έφεραν την αλλαγή. Στο Σμάρι τολμώ να πω ότι γνώρισα έναν τέτοιο άνθρωπο. Την πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Σμαρίου, τη γλυκύτατη Μαρία Μηλαθιανάκη. Αγαπάει τόσο πολύ το χωριό της που δεν μπορεί να αφήσει τα ιδανικά του τόπου να ξεθοριάσουν και να χαθούν. Οι δράσεις του Συλλόγου είναι πάρα πολλές και πραγματοποιούνται σταθερά εδώ και πολλά χρόνια. Οι εκθέσεις, οι εκδηλώσεις και τα εργαστήρια είναι αμέτρητα. Είναι δύσκολο να τα αναφέρω όλα. Αυτά που αξίζει να σημειωθούν είναι η αναβίωση των εθήμων του Πάσχα αλλά και άλλων εορτών, καθώς και τα παιχνίδια που έπαιζαν οι παππούδες και οι γονείς.

0: Λοιπόν, είμαστε εδώ στο χώρο που στεγάζεται ο πολιτιστικός σύλλογος του Μαρίου. Καλά τα λέω, ε. Θα μας πει εδώ πέρα το κορίτσι μας. Έχω τη χαρά να συναντώ πολύ όμορφους ανθρώπους γενικά στις εκπομπές μας. Αλλά εδώ η Μαρία είναι ένας άνθρωπος με ένα τόσο καθαρό βλέμμα, τόσο ωραίο χαμόγελο. Και πάμε να τη γνωρίσετε, τη Μαρία τη Μηλαθιανάκη, την πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου. Μαρία, καλώς σε βρήκαμε.
1: Καλώς ήρθατε στο χωριό μας.
0: Χαίρομαι πολύ που σε γνωρίζω.
1: Που είσαστε εδώ.
0: Να είσαι καλά.
1: Και εγώ χάρηκα πάρα πολύ που σας γνώρισα.
0: Είμαστε σε ένα πολύ ωραίο χώρο που τον έχετε φτιάξει εσείς. Μου το είπες, εγώ δεν το περίμενα. Νόμιζα ότι μπήκε κάποιος ειδικός εδώ μέσα.
1: Βρισκόμαστε λοιπόν εδώ στο Πολιτιστικό Κέντρο. Ο Πολιτιστικός μας Σύλλογος δραστηριοποιείται από το 1994 και έχει να επιδείξει σημαντικό έργο υποδομής, όπως είναι η αγορά του οικοπαίδου και η ανέγερση του Πολιτιστικού μας Κέντρου, στο οποίο βρισκόμαστε τώρα. Επίσης, ο Πολιτιστικός μας Σύλλογος έχει εντάξει ένα ακίνητο σε ένα πρόγραμμα με σκοπό να μετατραπεί σε χώρο επίδειξης αγροτικών δραστηριοτήτων και βρίσκεται σε ολοκλήρωση.
0: Δεν είναι τώρα όμως επισκέψιμο.
1: Όχι, αυτή τη στιγμή δεν είναι. Πιστεύουμε μέχρι τέλος του χρόνου να το έχουμε έτοιμο.
0: Σας το ευχόμαστε. Και αυτό
1: καλά.
0: Εδώ το πολύ όμορφο που είναι μια έκθεση την οποία την κάνατε για ποιο σκοπό?
1: Λοιπόν, τα τελευταία χρόνια σε συνδιοργάνωση με το Τοπικό Συμβούλιο και το Ενωριακό μας Συμβούλιο γίνεται ένα φεστιβάλ πολιτισμού στα πλαίσια του οποίου λειτουργεί μια θεματική έκθεση.
0: Κάθε χρόνο την κάνετε?
1: Κάθε χρόνο.
0: Μάλιστα.
1: Και φέτος έχουμε την έκθεση με θέμα το σιτάρι, το χρυσάφι της γης.
0: Άλλωστε το σιτάρι είναι και κάτι που χαρακτηρίζει τον τόπο.
1: Τα παλαιότερα χρόνια, ναι, πλέον δεν σπέρνουν. Οπότε παλιότερα όμως ήταν σημαντικό.
0: Και είναι καλό να το γνωρίζουν νεότερες γενιές.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε είναι πολύ σημαντικό που κάνετε κάτι τέτοιο και είναι μια έκθεση που έχει διάρκεια ζωής πόσο?
1: Θα το κρατήσουμε μέχρι 15 Σεπτεμβρίου και μετά θα είναι επισκέψιμο μόνο κατόπιν συνεννόησης για μικρό χρονικό διάστημα.
0: Μάλιστα.
1: Διότι το πολιτιστικό μας κέντρο βρίσκεται εδώ για να φιλοξενεί κόσμο και να γίνονται διάφορες εκδηλώσεις.
0: Ωραία. Και κάνετε εκδηλώσεις και το χειμώνα?
1: Βέβαια. Κάνουμε πάρα πολλές, αλλά επίσης κάνουμε και άλλες δραστηριότητες. Οι εκδηλώσεις μας είναι το γλέντι του Προφητηλία.
0: Ωραία.
1: Κάνουμε ρακοβραδιές.
0: Αυτά είναι τα καλύτερα. Σε αυτά να μας καλέσετε.
1: Κάνουμε χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις, βέβαια.
0: Εδώ μέσα καλέσουμε. Γίνονται όλα.
1: Όλα γίνονται εδώ, εκτός στο γλέντι του Προφητηλία. Οι καλοκαιρινές μας εκδηλώσεις γίνονται στην όμορφη πλατεία μας που είδατε πριν.
0: Τέλεια. Και είστε αυτή τη στιγμή ένας ενεργός σύλλογος που κρατάει πραγματικά το χωριό έτσι, σε μια έντονη δράση και ζωή, γιατί είναι σημαντικό.
1: Προσπαθούμε να προβάλλουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να τη διαδώσουμε.
0: Και είσαι ένα νέο παιδί, πραγματικά και φαίνεται ότι έχεις όρεξη και ευχόμαστε να κάνετε πολλές δράσεις ακόμα και πολλές εκδηλώσεις, πραγματικά. Και θα μας ξαναγήσεις εννοείται σε αυτή
1: εννοείται,
0: την έκθεση.
1: Εννοείται.
0: Να τη δούμε κι εμείς, να τη δει και ο κόσμος και ευχόμαστε πολλές ακόμα τέτοιες.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε εμείς που ήρθατε.
0: Εμείς.

τίποτα όμορφο δεν συνέβη ποτέ χωρίς τον ανάλογο ενθουσιασμό. Αυτό τον ενθουσιασμό ένιωσα και πήρα, βλέποντας πρώτη φορά μπροστά μου την κυρία Ευτυχία. Πόσο τυχαίο δεν είναι το όνομά της τελικά. Εκεί, στους 35 βαθμούς, μέσα σε ένα αλώνι με θέα το χωριό, στις 3 το μεσημέρι, εκείνη με ένα τεράστιο χαμόγελο και με χέρια ανοιχτά, έτοιμη να με αγκαλιάζει σε κάθε μου κουβέντα, μας μαγείρεψε με το δικό της ιδιαίτερο τρόπο, χοχλούς με χόντρο.

0: χώρο, αλλά τι χώρο, ένα πραγματικό αλόνι. Πολύ ωραία, πολύ ζεστά βέβαια, δεν μπορούμε να κρύψουμε την αλήθεια, αλλά με τέτοια παρέα δεν πειράζει χαλάλι και η ζέστη. Έχω την κυρία Ευτυχία και την κυρία Χαρά. Καλώς σας βρήκα.
1: Καλώς ορίσατε.
0: Ζέστη, αλλά θα κάνουμε ωραία πράγματα εδώ.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, έχετε επιλέξει ένα φαγητό.
1: Ναι, έχουμε επιλέξει το στάρι με το χόντρο.
0: Ωραία, με τους χοχλιούς.
1: Με τους χοχλιούς.
0: Στάρι, χόντρο, ναι, όπως θέλουμε το λέμε.
1: Ναι, όπως θέλουμε το λέμε.
0: Ωραία. Απλό φαγητό.
1: Ήταν, ναι, πολύ απλό. Το κάναμε παλιά και σαν παιδιά εμείς μας φαινόταν ότι ήταν πάρα πολύ ωραίο γιατί δεν υπάρχει πείνα και ο χόντρος αυτός μας άρεσε πάρα πολύ και μας τον έκανε πολύ συχνά στο σπίτι μας.
0: Και χορταίνατε.
1: Και χορταίναμε και δεν γυρεύαμε τίποτα άλλο.
0: Και έχει και απλά υλικά όπως βλέπω.
1: Ναι, έχει πολύ απλά υλικά, δεν θέλει τίποτα. Λοιπόν, βάνω λίγο νεράκι.
0: Ωραία. Έχουμε εδώ ένα τσικάλι με λαδάκι, ναι, και ένα τσικάλι, ναι, με νεράκι. Ναι. Να μας πείτε τα βήματα πριν τα ξεκινήσουμε.
1: Ναι, εδώ θα βάλουμε τώρα, βάνω το νεράκι, θα βάλω τσικοχλιούς να βράσουνε. Μετά θα τσιπλύνουμε, να τσιβάλουμε στο λαδάκι, να βάλουμε την ντομάτα να ψήνεται. Μετά βάλουμε λίγο νεράκι εδώ μέσα, να βάλουμε να βράσει καλά. Mm-hmm. Και μετά βάλουμε το στάρι να ψήνεται σιγά.
0: Ωραία.
1: Σιγά. Και είναι όλα, όλα ωραία.
0: Ωραία, και έχουμε, βλέπω εδώ, κρεμμυδάκι, ντομάτα.
1: Και έχουμε κρεμμυδάκι, ντομάτα.
0: Το λαδάκι, το λαδάκι.
1: Από όλα. Τέλεια.
0: Άντε, να ξεκινάμε λοιπόν.
1: Λοιπόν, βάλω λίγο νεράκι, άναψε το πετρογκάζι. Βάζουμε τσιχοχλιούς, εδώ πέρα τσικαθαρίζουμε και τσιβάζουμε να βράσουνε, να τσιπλύνουμε και μετά θα τσιγαρίσουμε.
0: Πρώτα τους βράζουμε λοιπόν στο,
1: ναι,
0: νεράκι.
1: Στο νεράκι.
0: Και μετά τους βάζουμε στο τσιγάρισμα
1: και
0: με το λαδάκι.
1: Και μετά το τσιγάρισμα και μετά βάζουμε μέσα την ντοματούλα, το κρεμμυδάκι.
0: Πόση ώρα θέλει περίπου αυτό το φαγητό πάνω κάτω? Είναι ανάλογα την ποσότητα που κάνουμε.
1: Ναι, ανάλογος την ποσότητα. Κανένα τέταρτο, μισή ώρα, αναλόγως το απολύδα. Αν πτήσεις λίγο μια φλιτζάνα, θέλει λίγο.
0: Λίγο. Και εσείς ο χοχλιούς αυτούς βρήκατε εσείς?
1: Ναι.
0: Κυρία Ευτυχία, γυρίζετε, ναι, δηλαδή και βρίσκετε ακόμα χοχλιούς?
1: Ναι, πάρα πολλούς. Έχω πάει δύο φορές το φέτος με τον γραμματέα. Όχι. Μπορεί να βάλεις όλα θέτε για μισή ονδύτια. Και βρίχνω και δίνω και στις φίλους. Και εσένα έχω να σου δώσω το γράφι που θα φύγεις, θα σε τρώσει ωραία.
0: Πάρ' και έχω χλιούς.
1: Θα
0: δώσω τον μπαμπά μου.
1: Να σου τη δώσω τον μπαμπά σου, ευχαρίστω.
0: Δώσω τον μπαμπά μου, γιατί εγώ δεν είμαι πολύ φανατική, αλλά δεν έχει σημασία.
1: Να σου τη δώσω, θα τη δώσω τον μπαμπά σου. Έθενε λίγο να βράσουνε.
0: Είναι λοιπόν ένα φαγητό το οποίο το έχετε, το βρίσκουμε συχνά, ας πούμε, στην κουζίνα σας, στο σπίτι σας, αν έρθουμε, ή είναι ένα αγαπημένο φαγητό που έτσι να το κάνουμε?
1: Δεν
0: τώρα
1: είναι πολύ συχνό, γιατί πρέπει να είναι η παρέα που να τρώει τσιχοχλιούς, να τρώει το χόντρο, να τον κάνουμε. Αλλά πάντως σε όλα τα σπίτια υπάρχει και χόντρος, υπάρχει και χοχλιούς.
0: Βέβαια.
1: Γενικώς.
0: Ωραία. Άμα βρίσκετε ακόμα χοχλιούς, άμα πηγαίνετε και έχει περιοχή δηλαδή αρκετούς.
1: Και εδώ χάμε τώρα να πάω, χάμε να κοιτάξω, θα σου βρω. Πολλούς.
0: Και είναι και μεγάλη, δεν είναι μικρή.
1: Ναι, έχει πολλούς. Και εδώ που είμαστε τώρα έχει πολλούς χοχλιούς.
0: Να είστε έτσι, να στέκεστε στα πόδια σας γεροί, δυνατοί, να βρίσκετε πολλά χρόνια ακόμα χοχλιούς.
1: Ναι, εγώ θα βρίσκω τουλάχιστον 10 χρόνια ακόμα.
0: Τι άλλο φαγητό έτσι. Τι άλλο φαγητό αγαπάτε να κάνετε?
1: Όλα τα φαγητό γενικώς. Μόνο να έχω τα υλικά.
0: Τα υλικά τα βρίσκετε εσείς πάντα?
1: Ή αγοράζομαι, ξέρω τι αψώ τη μια μέρα την άλλη και συμπληρώνω όλες.
0: Εσείς, κυρία Ευτυχία, ασχολείστε πάντα με την κουζίνα, από πάντα μάλλον με την κουζίνα?
1: Από πάντα.
0: Αγροτικές δουλειές,
1: ναι,
0: και κουζίνα?
1: Όλες τις δουλειές τι κάνω. Όλες.
0: Και είστε γέννημα θρέμα εδώ?
1: Ναι, ναι,
0: από το Σμάρι.
1: Ναι, ναι, από το Σμάρι.
0: Και εσείς, κυρία Χαρά, ε?
2: Ναι.
0: Ναι, αφού είστε τώρα στην παρέα μου, θα μην σας ρωτήσω.
1: Ναι.
0: Και τι άλλο είναι έτσι παραδοσιακό εδώ στο Σμάρι, εκτός το φαγητό αυτό?
1: Γενικώς όλα τα φαγητά τα ψήνουμε, αναλόγως στο σπίτι και την οικογένεια τι τρώει.
0: Ναι.
1: Άλλος τρώει, μπορεί να φάει μπάμιες με πατάτες, άλλος δεν τα αρέσουν, άλλος θα φάει τις μελιτζάνες. Τέτοια φαγητά, θα κάνουμε ντορμάδες, θα κάνουμε μουσακά, θα κάνουμε παστίτσο. Όλα τα φαγητά θα κάνουμε.
0: Ναι.
1: Εξ ολοκλήρου.

0: Λοιπόν, τώρα έχουμε περάσει το επόμενο στάδιο. Λοιπόν,
1: τώρα βράσαμε τις χοχλιούς, πίναμε και τώρα θα τσιβάλουμε το λάδι να τις τσιγαρίσουμε. Και μετά θα βάλουμε την ντομάτα. Τώρα βάλουμε το λάδι. Θα βάλουμε μετά την ντομάτα. Ξύσε την χαρούλα.

0: ψήνει την ντομάτα με το κρεμμυδάκι. Ωραία. Και μετά θα ψηθεί λίγο και μετά θα βάλουμε το νερό να βράσει, να βάλουμε το στάρι να ψήνεται.
1: Άρα τους χοχλίους βάζουμε μετά στο τέλος.
0: Τώρα θα τη βάλω.
1: Α, τώρα.
0: Τώρα θα τη βάλω να ψήνεται με την ντομάτα. Βάζουμε την ντοματούλα. Μα είναι τέλειο, ε!
1: Εσείς νομίζω ότι είστε τέλεια, νοικοκυρά.
0: Ορίστε,
1: λοιπόν, τέλεια. Αυτό είναι ένα καλοκαιρινό φαγητό, να υποθέσω. Έχουμε κάτι έτσι να προτείνουμε στο
0: τηλεφωνικό. Τώρα βάνουμε και τα λάτι.
1: Και κρεμμυδάκι.
0: Τώρα βάνουμε το κρεμμυδάκι, ναι, κρεμμύδι. Ωραία. Και εκεί θα ψήνεται λίγο.
1: Ναι.
0: Και μετά θα σταματήσουμε.
1: Πόσο λίγο.
0: Να τσιγαριστεί λίγο.
1: Ένα ταρτάκι δηλαδή.
0: Ναι,
1: θα αφήσουμε.
0: Πιο λίγο.
1: Πιο λίγο. Είμαστε και στο Πετρογκάζιν πιο γρήγορα. Κυρία Ευτυχία, θέλω μετά να μου πείτε ένα άλλο γνωστό φαγητό που συναντάει κανείς εδώ, άμα έρθει το χειμώνα. Εδώ στο Σμάρ, τι θα φάει το χειμώνα.
0: Δηλαδή καθημερινό τι έχουμε.
1: Ναι, έτσι παραδοσιακό. Δηλαδή, εγώ άκουσα κάτι ασκρολίμπους.
0: Βρίσκομαι ασκολίμπους, αγινάρες του βουνού.
1: Ναι.
0: Και έτσι κάνω με το κρέας φρικασέ.
1: Ναι.
0: Είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Ποιο κρέας, τι κρέας.
0: Κατσικάκι συνήθως βάλουμε. Κατσικάκι, αρνάκι.
1: Ωραία.
0: Τέτοια πράγματα. Και βρίσκομαι ασκολίμπους, βρίσκομαι χόρτα γιαχνέρτσι. Τα κάνουμε γιαχνερά, κάνουμε πίτες ωραίες. Πάρα πολύ ωραίες κορτόπιτες. Αλλά έτσι και τώρα που είναι τέτοια εποχή και δεν έχω να σας προσφέρω.
1: Να πηγαίνουμε με την εποχή.
0: Ναι, να σας προσφέρω.
1: Το στάρι πόση ώρα θέλει.
0: Κανένα τεταρτάκι.
1: Θέλει και το στάρι.
0: Ναι.
1: Εντάξει, νομίζω είναι ένα φαγητό που μια νοικοκυρά, άμα κάτσει σε μία ώρα,
0: Σε 20 λεπτά, εντάξει.
1: 20 λεπτά.
0: Ναι.
1: Με την προεργασία όμως που χρειάζεται.
0: Χοκλιβράζει, τσιπλίνει, γεράζει, τσιγαρίζει και κόβει την ντοματούλα, το κρεμμύδι θα βάζει μέσα. Κάνει ένα πρόβλημα, δεν υπάρχει.
1: Τέλεια. Κυρία Ευτυχία, έχετε παιδιά?
0: Δύο.
1: Εγγόνια?
0: Έχω δισέγγωνα δύο.
1: Να σας ζήσουνε, να τα χαίρεστε.
0: Ευχαριστώ.
1: Να δείτε ακόμα κι άλλα.
0: Θα δω ακόμα ένα δύο εγγονάσια να δω.
1: Να τους κάνετε τέτοια ωραία φαγητά. Λοιπόν, έχω βέβαια, η μία κυρία μόνο μιλάει, αλλά
0: λοιπόν,
1: έχω
0: ένα ζώο,
1: ναι,
0: τον Κωστή, το οποίο δεν έχει φάει ποτέ του χοχλιούς, αλλά αν τον επάσει να μαζέψει, θα σου μαζέψει πάρα πολλούς.
1: Δεν έχει σημασία. Κι εγώ άμα θέλετε έρχομαι να μαζέψω, αλλά δεν τους φάω.
0: Δεν πειράζει.
1: Δεν έχω τέτοια.
0: Έτσι πάει στο καλαθάκι.
1: Έχω εδώ όμως και την κυρία Χαράμη Λαθιανάκη, δεν μπορώ τώρα να μην... Και η κυρία Χαρά, η βοηθός εδώ πέρα, είναι και αυτή η Μαριανή.
0: Ναι,
1: και καλή μαγείρισα. Λοιπόν, τώρα θέλω να δούμε, θα περάσουμε στο στάρι τώρα ή πιο μετά, θέλουμε ακόμα
0: τώρα,
1: χρόνο.
0: Τώρα θα βάλω
1: νεράκι,
0: το νεράκι και μετά θα βάλω να βράσει το τσικάλι εκεί πέρα τώρα.
1: Ωραία.
0: Ακόμα να βράσει και μετά θα βάλουμε το στάρι, να ψήνεται σιγά σιγά εκεί πέρα και είμαστε έτοιμοι.
1: Και θα το δοκιμάσω.
0: Εγώ θα το βάλω στο πιατάκι. Στάρι θα φάω μόνο.

0: Και μετά θα ψήνετε σιγά σιγά, μα θα είναι έτοιμο, θα σε πω.
1: Είστε τόσο γλυκιά που σας πλησιάζω συνεχώς οι μέρες.
0: Ορίστε. Ορίστε. Για σου να ήρθαν πολλές φίλες. Θα ψήνετε σιγά σιγά, τον εκατεύομαι τώρα για να μην πιάσω στον πάτο.
1: Να μην κολλήσει, ναι.
0: Ναι, να μην κολλήσει, όπως συνήθως όλα τα φαγητά.
1: Το χαμηλώσω τώρα.
0: Ναι, το χαμηλώσω, να ψήνετε σιγά σιγά. Και θα μπει κι άλλο νεράκι, γιατί θέλει κι άλλο, μόνο να πήξει ακόμα λίγο να δω.

0: Λοιπόν, έχουμε τελειώσει το φαγητό μας. Είμαστε έτοιμοι για το σερβίρισμα. Ασφαλώς και θα δοκιμάσω, επειδή το φαγητό αυτό είναι μια ευτυχία σαν την κυρία Ευτυχία που μας το έχει φτιάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μου, αλήθεια.
1: Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά πολλά χρόνια ακόμα. Να μοιράζετε ευτυχία.
1: Και λέω, καλώς ήρθαν τα σύννεφα και φέραν τον αέρα και δροσερέψαν τα δέντρα που ήταν μαραμένα.
0: Μπράβο,
1: τι ωραία.
0: Δεν λέω τίποτα άλλο.

Τι δύναμη έχει μια αγκαλιά από ανθρώπους που βλέπεις πρώτη φορά και όμως μοιράζονται την ίδια αγκαλιά που θα έκαναν στον άνθρωπό τους. Πώς να μετρήσω αυτά τα βλέμματα? Πώς να ζυγίσω τα χαμόγελα που μου χαρίζουν? Περπατώντας ανάμεσα στα γραφικά σοκάκια του χωριού, ήθελα να βάλω τα κλάματα. Από συγκίνηση και χαρά για τις στιγμές που κερδίζω. Είναι πολύ δύσκολο στην εποχή μας να γεύεσαι τέτοια συναισθήματα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνω με ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Σε αυτό το υπέροχο χωριό είπα να θυμηθώ κάτι που είχα να κάνω από παιδί. Να πατήσω στα φύλλα. Μας καλωσόρισε λοιπόν στο υπέροχο σπίτι του ο κύριος Κώστας Διακινησάκης. Στην αυλή του υπάρχει ένα πολύ παλαιό πέτρινο πατητήρι. Τα σταφύλια ήταν παρατεταγμένα στα καφάσια και μέσα στο πατητήρι με περίμεναν έμπειροι ντόπιοι, έτοιμοι για μια μοναδική εμπειρία που δεν θα ξεχάσω ποτέ μου.

Με τα πόδια μας θα πιέζαμε και θα λιώναμε τα σταφύλια. Ο χυμός που παράγεται και συλλέγεται είναι ο μούστος. Κατά την πανηγυρική αυτή διαδικασία, οι πατητές κάνουν ρυθμικές κινήσεις, οι οποίες σχεδόν πάντα συνοδεύονταν από καλαμπούρι, γέλια και πειράγματα.

Να ξέρατε πόσες μνήμες μου ξύπνησε αυτό το χωριό. Πόσα αγαπημένα πρόσωπα από τα παιδικά μου χρόνια νόμιζα ότι έβλεπα ξανά μπροστά μου. Θα βάλω μία άνω τελεία πριν αποχαιρετήσω τον τόπο αυτό όπως το αξίζει. Θα φανταστώ πως έχω ένα μαγικό ραβδί και θα σας πάω σε ένα όμορφο μουσικό διάλειμμα και μία συζήτηση με έναν καλλιτέχνη αγαπημένο, τόσο για τη φωνή του και τη μουσική του πορεία,

0: λίγο πριν επισκεφτούμε το Σμάρι, είχαμε τη χαρά και την τιμή να συναντήσουμε τον Κώστα Μακεδόνα και να ζήσουμε ένα πραγματικά υπέροχο μουσικό ταξίδι. Κώστα, καλώς ήρθες. Πήρα το θάρρος να μιλήσω κατευθείαν στον Ενικό, γιατί επειδή τόσα χρόνια πραγματικά θαυμάζω όλη αυτή την πορεία, θαυμάζω αυτό που κάνεις. Είναι έτσι όπως μπαίνεις στα σπίτια των ανθρώπων, σαν να είσαι δικός μας άνθρωπος.
1: Μ' αρέσει αυτό. Μ' αρέσει, οπότε.
0: Καλώς ήρθες.
1: Χαίρομαι, Ενικό. Καλησπέρα, καλώς σε βρήκα.
0: Καλώς ήρθες στον παράδεισό μας, στην Κρήτη. Έρχεσαι συχνά.
1: Βέβαια, την αγαπώ πολύ την Κρήτη.
0: Κι ας είσαι Μακεδόνας.
1: Βέβαια, ναι. Έχουμε κοινά οι Μακεδόνες και οι Κρήτες.
0: Λοιπόν, εδώ στην εκπομπή μας, στον Παράδεισο των Υπακτών, θέλω λίγο να σε πάω στο δικό μας παράδεισο, αλλά να μας μιλήσεις πρώτα για το δικό σου παράδεισο. Εσένα τι σημαίνει παράδεισο? Υπάρχει ένας υπαρκτός παράδεισος στη ζωή σου?
1: Υπάρχει. Και είναι, νομίζω, όλος αυτός ο χώρος που έχω δημιουργήσει σε αυτή τη ζωή. Η οικογένειά μου, η μουσική μου οικογένεια, η αεροπορική μου οικογένεια. Όλο αυτό το κομμάτι που περιλαμβάνεται σε αυτούς τους κύκλους είναι ο παράδεισός μου.
0: Έχεις μιλήσει πολλές φορές για την αγάπη της οικογένειας, της φιλίας.
1: Βέβαια. Αυτά είναι αξίες που δεν αλλοιώνονται στον χρόνο.
0: Είναι ωραίο αυτό να το ακούμε από καλλιτέχνες, γιατί κακά τα ψέματα δεν το ακούω συχνά. Ο καλλιτέχνης δεν θα πει συχνά για την αγάπη της οικογένειας ή για της φιλίας.
1: Είναι πολύ σημαντικό. Όσο πιο μεγάλος είναι ο κύκλος που δημιουργείς στη ζωή σου, όσο πιο πολύ κόσμο γνωρίζεις, όσο πιο πολύ κόσμο βλέπεις, τόσο έχεις ανάγκη αυτό το κλειστό κύκλο της οικογένειας, και αυτό εγώ χρησιμοποίησα και τις τρεις οικογένειες. Το έχεις τόσο πολύ ανάγκη, γιατί είναι πραγματικά ο παράδεισός σου. Είναι εκεί που νιώθεις ασφάλεια, που εισπράττεις πολύ μεγάλη αγάπη, ακόμα μεγαλύτερη και από αυτή που εισπράττεις από όλο τον κόσμο. Είναι διαφορετικά.

0: πώς ήρθες, αεροπορικά πετώντας εσύ.
1: Επιβάτης.
0: Αυτή η αγάπη εκεί του αέρα ψηλά.
1: Αυτή υπάρχει. Είναι και δουλειά μου ούτως ή άλλως. Παράλληλη δουλειά μου εδώ και πολλά χρόνια. Είμαι πιλότος αερογραμμών και εκπαιδευτής, οπότε δεν συνεχίζει να υπάρχει πάντα.
0: Εγώ θέλω να σε ρωτήσω λίγο για τα καλλιτεχνικά εδώ. Δεν ξέρω αν γνωρίζεις ντόπιους καλλιτέχνες. Εάν κάποιος σου έλεγε αύριο ότι μπορεί να γίνει μια πολύ όμορφη συνεργασία με ένα κριτικό καλλιτέχνη, έχεις κάποιον έτσι στην καρδιά σου, θα διάλεγες?
1: Με το Σκουλά είχαμε κάνει. Αυτά είναι τα παιδιά μου, αρέσει ο Ζερβάκης που είναι. Έχουμε κάνει πράγματα με τον Γιάννη τον Μαρκόπουλο. Ο Ζαχαρίας ο Σπυριδάκης που είναι πολύ καλός.
0: Δεν έχει συνεργαστεί?
1: Έχουμε συνεργαστεί, ναι.
0: Αλλά εγώ θέλω με ποιον θα ήθελες να συνεργαστείς.
1: Αυτό είναι δύσκολη τώρα ερώτηση, πρέπει να ψαχτώ.
0: Δεν υπήρχε δηλαδή ποτέ κάποια έτσι επιθυμία που... Παράδειγμα, οι περισσότεροι λένε με τον Τζαραντώνη, επειδή είναι ένα όνομα έτσι...
1: Καλά, ναι. Αυτό νομίζω ότι δεν χρειάζεται καν να το συζητάμε.
0: Εσύ, ενώ έχεις φτάσει σε αυτό το σημείο...
1: Συγγνωμία.
0: Καλά, εννοείται. Για όλους.
1: Ιστορικός καλύτερα.
0: Σε αυτό το σημείο που βρίσκεσαι, που έχεις κάνει τόσα πράγματα, τόσες συνεργασίες, τόσα τραγούδια που μας συντροφεύουν, υπάρχει κάτι που θα έλεγες ότι δεν κατάφερες να κάνει κάποιο στόχο, που δεν υλοποίησες, κάτι, ένα όνειρο?
1: Έκανα πολλά. Κάποιες φορές σκέφτομαι και λυπάμαι που δεν γνώρισα το Μάνο Χατζηδάκη, δεν γνώρισα τον Ζαμπέτα και αυτούς όλους τους παλιούς μεγάλους δημιουργούς. Και από τους δημιουργούς μετά θεωρώ και αυτό θεωρούν και φίλοι μου και πολλοί, ότι ήταν κρίμα που δεν κάναμε μια συνεργασία με τον Αντώνη τον Βαρδί. Mm. Όσο ζούσε βέβαια ο άνθρωπος.
0: Ενώ τον έχεις χιλιοτραγουδήσει.
1: Ναι, γιατί είναι η άποψη πολλών φίλων ότι αν κάναμε κάτι μαζί θα είχε τεράστια επιτυχία. Απλά δεν έτυχε από διάφορες καταστάσεις, κυρίως από συνεννοήσεις εταιριών. Mm-hmm. Τα γνωστά που μπαίνουν στη δουλειά.

0: όμως, υπάρχει κάτι που θα άλλαζες στην μέχρι τώρα πορεία σου, είτε μουσικά είτε όχι. Ας πούμε, αν δεν έκανες, αν δεν είσαι πιλότος για παράδειγμα, τι άλλο θα μπορούσες να κάνεις, ή αν δεν τραγούδαγες.
1: Δεν ξέρω. Κάτι θα έκανα πάντως σίγουρα θα ψαχνόμουν. Είμαι ένας άνθρωπος που ψάχνεται συνέχεια. Είχα πάντοτε πάθος στην ιατρική. Μου άρεσε πάρα πολύ από παιδί. Απλά κάποια στιγμή στα χρόνια του γυμνασίου και στα πρώτα χρόνια του λυκείου, εκεί που αρχίζει και μπαίνει στην εφηβεία, αρχίζει λίγο ο χαβαλές με τους φίλους, αρχίζει η άρνηση λίγο του διαβάζω, η κόντρα με τους γονείς, ότι εγώ τώρα καλά, αφήστε με να κάνω τη ζωή μου. Οπότε πέρασα κι εγώ από αυτή τη φάση και αυτό δεν με βοήθησε να κρατήσω πάρα πολύ ψηλά επίπεδα στα χρόνια αυτά του γυμνασίου και στα πρώτα του λυκείου. Στο τέλος πήραμε πολύ μεγάλο βαθμό βολητήριο, αλλά τα προηγούμενα χρόνια δεν έχτισα το έδαφος για να κινηθώ προς τα εκεί.
0: Διάλεξες όμως...
1: Όλα τα πράγματα γίνονται...
0: Για καλό και διάλεξες και αυτό που αγαπούσες προφανώς.
1: Ναι, ούτως ή άλλως διάλεξα δύο πράγματα που αγαπούσα. Και δεν νομίζω να άλλαζα. Αυτό που τελικά γινόμαστε έχει ακόμα και τα λάθη μας έχουν συντελέσει για να γίνει αυτό. Οπότε για να φτάσεις εκεί που είσαι. Οπότε θεωρώ ότι δεν ξέρω αν θα άλλαζε τίποτα. Νομίζω είμαι ευχαριστημένος.
0: Πολύ ωραίο αυτό που λες και είναι και πολύ καλό αυτό να είναι κάποιος συνειδητοποιημένος με όλα αυτά που έχει κάνει και να τα αγαπάει.

0: θα ήθελα να σου κάνω άπειρες ερωτήσεις τώρα που σε είχα, αλλά δεν μας αφήνει ο χρόνος. Θέλω μόνο, μετά από όλα αυτά που περάσαμε, που περνάμε αυτά τα χρόνια, και εσύ το έχεις βιώσει σίγουρα και σαν καλλιτέχνης, όπως και όλοι οι καλλιτέχνες, θέλω λίγο να μας αφήσεις εδώ με μία ευχή για το μέλλον, με μία φιλοδοξία, με ένα ακόμα όνειρο, ίσως όπως θέλεις πες το. Μία ευχή για εσένα και για όλους τους καλλιτέχνες, για όλους τους μουσικούς, για αυτή την κουλτούρα που έχουμε.
1: Πρέπει να κάνουμε πολλές ευχές καταρχάς, γιατί τα πράγματα δυστυχώς δυσκολεύουν και δυστυχώς όλα αυτά που περάσαμε τα τελευταία 10 χρόνια ξαφνικά τώρα έρχονται και όλα μαζί. Δηλαδή ενώ ήρθαν σταδιακά κάποια πράγματα, τώρα φοβάμαι ότι θα τα περάσουμε όλα μαζί. Για τη μουσική τι να πω. Καλά μυαλά, θεωρώ ότι υπάρχουν νέοι ταλαντούχοι δημιουργοί. Δυστυχώς το περιβάλλον δεν τους αφήνει. Ούτε και νέοι τραγουδιστές υπάρχουν πολύ καλοί. Δεν έχουν όμως τη δυνατότητα να κάνουν πράγματα. Και αυτό είναι πολύ λυπηρό. Γιατί και τον δημιουργό τον φτιάχνει η δισκογραφία του και τον τραγουδιστή. Αυτό μένει στο τέλος. Όσα σπουδαία live και να κάνεις, όσο σπουδαίες εμφανίσεις και να κάνεις, αν δεν φτιάξεις μια δισκογραφία μέσα στα χρόνια, τέλος δεν μένει τίποτα.
0: Τώρα μου έδωσες την μπάσα να ξέρεις να μην μπορώ να σε κλείσω έτσι. Άρα έχεις αισθανθεί τυχερός.
1: Πολύ τυχερός. Δούλεψα πάρα πολύ και δουλεύω πολύ στη ζωή μου, πάρα πολύ. Και στις δυο μου δουλειές, αλλά τώρα μια που μιλάμε για το καλλιτεχνικό και για το καλλιτεχνικό, έχω δουλέψει και δουλεύω πάρα πολύ. Αλλά ταυτόχρονα θεωρώ ότι στάθηκα και πολύ τυχερός. Το ότι 20 χρονών ξαφνικά βρέθηκα να είμαι στη δισκογραφία δεν είναι εύκολο πράγμα. Και με τόσο σπουδαίους δημιουργούς.
0: Σημαντικό.
1: Και με όλη αυτή την πορεία. Βέβαια, αυτή την πορεία τη διάλεξα, επέλεξα αυτή τη διαδρομή. Δεν επέλεξα την εύκολη διαδρομή και τη διαδρομή που φέρνει τα τρελά μεροκάματα, αυτά που ακούμε και ανατριχιάζουμε, ακόμα και εμείς που είμαστε στον χώρο. Αλλά μου έφερε πολύ ωραίες συνεργασίες, ωραία τραγούδια που είναι μεγάλη κληρονομιά. Βρέθηκα να είμαι στη σκηνή ή στο στούντιο δίπλα στους ανθρώπους που είχα ενδάλματα και τους θαύμαζα από παιδί. Αυτά όλα είναι πάρα πολύ σημαντικά. Θεωρώ ότι είμαι υπερβολικά τυχερός.
0: Και εμείς. Και εμείς που σε είχαμε, που έκανες όλη αυτή την όμορφη πορεία μέχρι τώρα και θα κάνεις ακόμα, είμαι σίγουρη. Γιατί είσαι από τους καλλιτέχνες που δεν έχουν σταματήσει καθόλου. Παρά τα χρόνια που σώνουν στην πλάτη τους και παρά τα ωραία τραγούδια που μας έχουν δώσει. Και ευχόμαστε ό,τι καλύτερο. Σε ευχαριστούμε πολύ
1: που ήσουν
0: μαζί μας. Πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ εγώ.
0: Θα σε απολαύσουμε.

Όταν ήμουν μικρή, μου άρεσε να στείνω με τη βοήθεια του παππού μου μία αυτοσχέδια σκηνή από μία τεράστια ξύλινη σκάλα, να τοποθετώ στην κυριολεξία τους γείτονες, τα ξαδέρφια, τον παππού και τη γιαγιά απέναντί μου και να παίζω θέατρο. Μάλιστα, μοίραζα τόσο αυστηρά τους ρόλους που φρόντιζα να έχω γράψει επί ώρες τους διαλόγους πάνω σε χαρτοπετσέτες και να ζητάω από την αδερφή μου και τον ξάδερφό μου να τα μάθουν ή να τα διαβάζουν σωστά εκείνη τη στιγμή. Δεν ήταν η αγάπη μου για το θέατρο που με έβαζε σε αυτή τη διαδικασία από τα 8 μου χρόνια, αλλά οι εκφράσεις των ανθρώπων που είχα απέναντί μου. Παρατηρούσα τα γέλια τους, τα βλέμματά τους, τα πειράγματά τους, επιδίωκα πάντα στο τέλος την αγκαλιά τους και εκείνη την επιβράβευση του παππού μου. Στο Σμάρι ένιωσα για λίγο ότι γύρισα ξανά στο δημοτικό. Παρασύρθηκα από τα χαμόγελα και τα τόσα πλούσια βλέμματα πάνω μου, που ένιωσα σαν να παίζω σε εκείνες τις παιδικές μου παραστάσεις. Ένιωσα μια οικειότητα τόσο όμορφη, που δεν ξέρω πώς να τη χωρέσω σε λέξεις. Μακάρι να μπορούσα να σας ανταποδώσω τη φιλοξενία που μου δείξατε. Δεν θα σταματήσω να λέω κάθε φορά πως οι άνθρωποι είναι αυτοί που κάνουν έναν τόπο. Οι άνθρωποι είναι η μόνη μας αλήθεια, η περιουσία μας. Νιώθω την ευγνωμοσύνη για την αλήθεια που μου χάρισε ένας άνθρωπος, ένας υπέροχος άνθρωπος, που έφυγε από τη ζωή μου πριν λίγες μέρες. Ξέρω πως τέτοια ώρα θα καθόταν με το τηλεκοντρόλ στο χέρι και τον ήχο της τηλεόρασης δυνατά και να ακούει καθαρά και κατά γράμμα όλα όσα λέω. Το μεγαλύτερο δώρο που μπορείς να κάνεις στους δικούς σου είναι η παρουσία σου με όλη σου την ψυχή. Εκείνος ήταν πάντα εκεί. Με όλη την αυθεντικότητα που τον χαρακτήριζε. Τώρα, σε εκείνα τα βλέμματα των παππούδων που συνάντησα, νόμιζα ότι έβλεπα κάπου το δικό του. Και ψάχνα για εκείνη την επιβράβευση που με έκανε πάντα να πιστεύω περισσότερο στον εαυτό μου. Αυτό το ταξίδι μας ήταν πιο έντονο από όλα τα άλλα. Σας ευχαριστώ. Καλή αντάμωση.

0: προχωράω πίσω, εμπρό.
1: Πίσω, πίσω.
0: Γιατί. Με την όχθη θα προχωράω.
1: Ναι, πάμε τον ψινέλο.
0: Αλήθεια τώρα.
1: Είναι πιο ωραία, δεν ξέρω εγώ. Ενώ από εδώ δείχνει το.
0: Μα είναι κουλά να περπατάω έτσι.
1: Ναι, ρε, έτσι. Ναι, το έχουμε σακάκι.
0: Και εγώ αυτό νομίζω. Δεν το ξαναλέω.
1: Εκεί.
0: Πάμε
1: έτσι. Κάτσε,
0: πολύ ωραίο το καπέλο σου, Μάνου μου.
1: Σ' αρέσει?
0: Πάρα πολύ ωραίο.
1: Αλήθεια? Mm.
0: Γράφουμε, θα παίξω.
2: Εντάξει, μια ορτοπλασία στην προφητεία που έχει βάλει μπροστά.
3: Πρώτο
2: βάλω backstage. Ναι, ναι, αυτό δεν το γράψε, ρε.
0: Το γράφει. Περίμενε, δεν είμαι σοβαρή τώρα, θα γελάω. Λοιπόν, βρισκόμαστε στο υψηλότερο. Δεν είναι το υψηλότερο, θα αναπαίζω. Προτείνω να κλείσουμε την πόρτα.
4: Να πούμε αρχικά με κάτω. Είτε εγωριστικό μας σύλλογο, δεν μπορώ. Άσε που με έχεις εδώ πέρα και δεν μπορώ να γυρίσω.
0: Αυτό δεν το πάρω.

0: Λοιπόν, κάτι πίσω η Νίκη, πρέπει να γυρίσει πιο πίσω.
1: Δεν κουνιέσαι, ρε Νίκη.
2: Πάμε.
0: Την
1: έχει βάλει
0: και μέσα
1: στα χώματα
0: στο.
1: Δεν είναι αγέννητο. Πάλι θα κλέψω. Πολύ να μου πει. Ό,τι να κάνω.
3: Εδώ θα αρχίσει να κλαίγει.
0: Δεν τρώω.
1: Το ξέρω.
3: Εμείς. Τόσο απλά.
4: Κοίτα τον κακομίρι, θα τον τυρανίσουν.
5: Το βουλάκι με λεχαρούλα.
6: Πρέπει να το σφάξω μετά.
2: Ναι, θα τον τρως καλά καλά ψημένο.
4: Τρία. Εντάξει.
3: Περίμενα να σοβαρευτώ γιατί έχω εδώ καλή παρέα και δεν μπορώ να το κάνω.
4: Έχω, όχι. Μωρή βάλτε όλα θέλετε για να μην σύνδεξα. Και, εντάξει.
3: Γιατί βλέπω και τους κακομύριδες και ψοφούν εκεί μέσα και την παλεύω τους.
4: Εντάξει, αφού δεν γράφει τώρα, εντάξει, είμαστε.
3: Ναι, τώρα αφήστε το να βράσει, να είμαστε σίγουροι.
4: Λοιπόν, επλύναμε...
3: Περιμένετε. Μπράβο, Σίμω. Να μας παίρνει και από πάνω.
4: Ναι. Βέβαια. Να γράφουμε.
3: Άμα δεν δώσει σήμα.
4: Σήμα.
3: Έλα, έχει πιαστεί το χέρι της γυναίκας το λάδι.
4: Όχι, όχι, μα. Έχει σήμα. Εντάξει, δεν γράφει.
3: ξανά. Περιμένετε. Απ' την ώρα που παίζω εγώ παλαμάκι γράφουμε κανονικά, εντάξει.
4: Εντάξει.
3: Περιμένετε.
4: Δεν είναι ωραίο. Δεν είναι ωραίο.
2: Τι είναι φίλοι, παπέτσι.
3: Δεν είναι ωραίο.
2: Δεν είναι
3: ωραίο.
2: Δεν είναι
3: ωραίο.
2: Ωραία,
3: περιμένουμε να βράσει κάτι το πω.
4: Μάνο, έλα. Θες και έχω χειδάσει.
7: Πού τον καθαρίζω,
4: τον καθαρίζω. Εγώ σου βάλω ένα όμορφο.
3: Δεν θα μπορεί να κάνουμε το υπόλοιπο γύρισμα.
4: Ας τον άνθρωπο, ε.
5: Ήρεμα, με τρελάνεις.
2: Θα πέσω,
5: θα φορά.
2: Κράτα.
5: Ήρεμα.
2: Η δεξιά, κράτα καλά. Λοιπόν, θα σε γυρίσω. Πάρα να γράψω. Έλα, Νίκη, τι έχεις, ρε.
3: Σταμάτα του, λίγη στο λεωδί του καλά.
2: Θα το βάλω backstage.
3: Όχι.
2: Έλα.
3: Όχι, θα υποκλειώσω τα τέλη. Καλά, εδώ και κάνουμε γύρισμα.
2: Δεν μύρισε.
3: Δεν μυρίζω κάτι.
2: Κοιτάζεις την κατεύθυνση ευθεία μπροστά σου, εκεί και φεύγεις.
8: Μπράβο, Διακιό!
2: Νίκη, εδώ γύρισε σε μένα στο φακό. Νίκη, όλα καλά, πώς φαίνεται. Η εμπειρία...
3: Και αύριο.
2: Δεν μπορεί να πας ευθεία από μένα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι σήμερα Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Εικόνες βιβλικής καταστροφής στον ορεινό Μηλοπόταμο. Ανοιχτές πληγές στην ευρύτερη περιοχή από το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας. Τόνοι λάσπης και οδοφράγματα για να συγκρατήσουν τα ορμητικά νερά των χυμάρων. Πλημμύρισε ο κάμπος στο οροπέδιο Λασιθίου. Πρωτοφανής ο όγκος νερού από τις βροχοπτώσεις. Ανυπολόγιστες καταστροφές σε καλλιέργειες. Σε εξέλιξη νέα. Τμήματος Χανιά Ηράκλειο του ΒΟΑΚ.
0: Ένας 80χρονος κτηνοτρόφος νεκρός και ανυπολόγιστες καταστροφές είναι ο απολογισμός του σφοδρού κύματος κακοκαιρίας που σάρωσε τον ορεινό Μηλο. Ενώ η επόμενη ημέρα αποκάλυψε εικόνες βιβλικής καταστροφής. Στο Ρουκάνι οι υποδομές κατέρευσαν, σπίτια πλημμύρισαν από τόνους λάσπης και ο Μηλοπόταμος αγωνιά για το νέο κύμα κακοκαιρίας που είναι σε πλήρη εξέλιξη. Είναι συγκλονιστικές οι μαρτυρίες κατοίκων του χωριού που περιγράφουν τον εφιάλτη που έζησαν από τα ορμητικά νερά.
2: Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες από το Ρουκάνι Ηρακλείου, μία από τις περιοχές που δοκιμάστηκαν από την ισχυρή κακοκαιρία που έπληξε την Κρήτη. Βίντεο που καταγράφηκε την ώρα της ισχυρής καταιγίδας αποτυπώνει τη στιγμή που τα νερά έχουν εισβάλει σε σπίτι, μετατρέποντας το εσωτερικό του σε μία μεγάλη λασπωμένη λίμνη. Το μέγεθος των προβλημάτων τα οποία προκάλεσε η χθεσινή νεροποντή στην περιοχή κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν οι κάτοικοι από νωρίς το πρωί της Παρασκευής. Ενώ μηχανήματα έργου της περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου βρέθηκαν στην περιοχή προκειμένου να απομακρύνουν τα φερτά υλικά από τους δρόμους.
3: Καταστροφή, παιδί μου. Τα ντουλάπια, ντουλάπες, έπιπλα, τα πάντα, ρούχα, πλακάκια κάτω, ήδη εκεί έχουν αρχίσει και πετούν υγρασία από μέσα.
4: Από πού πέρασε το νερό και πού πήγε?
3: Από την πόρτα, από τις πόρτες μπήκε το νερό, από το δρόμο. Ο δρόμος είναι πιο ψηλά από την αυλή μου. Είναι κακοτεχνία του Δήμου. Και το είχα πει πάρα, κουράστηκα να το λέω, γιατί το έβλεπα ότι κάποια στιγμή θα γινόταν αυτό το πράγμα. Πάντα είχα, αλλά ήταν και περίμενα και το πιο μεγάλο. Αλλά σε τέτοιο βαθμό, παιδί μου, να μην αξιώνει ο Θεός άνθρωπο.
4: Ρεύμα και νερό υπάρχει εδώ?
3: Όχι, ούτε νερό έχουμε, ούτε ρεύμα. Από εχθές. Από εχθές δεν έχουμε νερό, παιδί μου. Εγώ, παιδί μου, κοιμούμουν, σας το είπα. Ναι. Και είχα το αυτό, τι αναπνοές παίρνω. Και το έβγαλα. Ήταν 5:30 ώρα και άκουγα τις βροντές μου να σηκωθώ να.

0: δω τι γίνεται. Και ακούω μυρωδιά, Παναγία μου, τι είπα στο σπίτι μου και μυρίζει έτσι άσχημα. Και κάνω έτσι και κοιτάζω και ήμουν μέσα στο νερό και στο χώμα. Τα πολύ κακό ήταν που ήταν λάσπη, χώμα.
1: Την περιφέρεια είμαστε, δουλεύουμε για να ανοίξουμε δρόμο που θα μπορούν να περνάνε αυτοκίνητα προσωρινά μέχρι να δούμε τι θα γίνει. Η κατάσταση είναι απελπιστική, υπάρχει θέμα σοβαρό, δουλεύουμε συνέχεια και προσπαθούμε να μην...
2: Εδώ στην περιοχή.
1: Η περιοχή είναι δραματική κατάσταση. Η κατάσταση είναι δραματική. Ανοίγουμε τους δρόμους, βρέχει, ξανακλείνουμε, ξανανοίγουμε τους δρόμους. Προσπαθούμε να κρατήσουμε τους δρόμους ανοιχτούς.
3: Το Ρουκάνι βρέθηκε αντιμέτωπο με μεγάλες ποσότητες νερού, λάσπες και φερτά υλικά, ενώ τα ορμητικά νερά έκαναν και το Δρακουλιάρι ποταμό να υπερχυλήσει, δημιουργώντας προβλήματα και στην περιοχή της Φινικιάς αλλά και των Μαλάδων.
4: Χθες έγινε κάτι απίστευτο. Πέσανε πάνω από 200 χιλιοστά νερό σε 5 ώρες μέσα. Γίνανε οι δρόμοι, από ό,τι βλέπετε εδώ, ποτάμια. Περάσανε τα νερά μέσα από 2-3 σπίτια, τα καταστρέψανε. Σχεδόν όλος χερός. Έχουν γίνει πολλές κατολιστήσεις. Τώρα υπάρχει εδώ πέρα μηχάνημα από το Δήμο και καθαρίζει τους δρόμους. Και λένε και για απόψη ότι θα υπάρχει το ίδιο. Τώρα ο Θεός να βάλει τη χέρα του.
5: Ρεύμα και νερό υπάρχει στον ίδιο.
4: Δεν υπάρχει ούτε ρεύμα από χθες στις 5 ώρα το πρωί, ούτε νερό. Έχουν καεί μετασχηματιστές και στο χωριό Ρουκάνι και στην Καρκαδιώτισσα. Τώρα είδα κάποιες ενεργοί και περάσανε, μπορεί να τους φτιάξουν.
5: Ηλικιωμένοι άνθρωποι κινδύνευσαν όσον αφορά τη μεταφορά.
4: Κινδύνευσαν, από ό,τι μου είπε κάποιος, πήγε στο Χάρακα χθες τη γυναίκα του για να της βάλει οξυγόνο και κάποιοι άλλοι είχαν γεννήτριες.
6: Ρουκάνι, Ζωνιανά, Οροπέδιο μετρούν πληγές από το σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας. Θα δούμε στη συνέχεια και αναλυτικά ρεπορτάζ από τα Ζωνιανά και το Οροπέδιο. Πάμε στον Κώστα Μπογδανίδη που είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο της τηλεόρασης. Κρέτα, Κώστα, καλησπέρα. Ξέρεις, είναι από τις περιπτώσεις που λες η εικόνα είναι πάνω από χίλιες λέξεις.
7: Είναι πολύ περισσότερες από χίλιες λέξεις και το πρόβλημα είναι ότι τι θα ζήσουμε απόψε και αύριο, έτσι, γιατί είναι αυτό το νέο κύμα που έχει επιβεβαιωθεί πια, ενώ ως πρόγνωση. Θυμίζω ότι...
6: Είναι σε εξέλιξη τα φαινόμενα.
7: Ακριβώς. Ναι. Και έχει έρθει ένα 112 για όλη την Κρήτη, έτσι, το είδες στην ουσία. Λοιπόν, οι μετεωρολόγοι είχαν κάνει την πρόγνωση για ορισμένες περιοχές. Σε κάποιες έπεσαν απολύτως μέσα, σε κάποιες όχι, γιατί ίσως υποτίμησαν, το λέγαμε και από την πρώτη στιγμή, και στα ανατολικά το υποτίμησαν. Αυτό το σπάνιο φαινόμενο, πραγματικά το λέω όσα χρόνια τουλάχιστον εγώ θυμάμαι, να έχεις προβλήματα από βροχοπτώσεις σε ορεινούς όγκους, δεν είναι εύκολο.
6: Ναι, ναι. Τώρα... Και ξέρεις, το έλεγες χθες στη συζήτηση που είχες εδώ στο Δελτίο με τη Σότια, ότι είχαμε δεκαετίες να δούμε τέτοιου τύπου φαινόμενα και καταστροφές σε ορεινά χωριά και το επιβεβαίωσε ο Δήμαρχος των Ανογείων. Μίλησα μαζί του το μεσημέρι στο Δελτίο, θα δούμε και ένα απόσπασμα από τα όσα μας είπε στην συνέχεια, ότι πρέπει να πάμε πολλές δεκαετίες πίσω για να συναντήσουμε τέτοιου τύπου φαινόμενα σε ορεινά χωριά.
7: Ναι, και αυτές οι δεκαετίες, σου θυμίζω, είχαν άλλες υποδομές,
6: έτσι.
7: Μάλλον μη υποδομές, να το πω έτσι, με σπίτια πολύ κακής ποιότητας, πώς φτιαχνότανε, με γεφύρια κακής ποιότητας, με αποχετεύσεις για όμβρια ύδατα ανύπαρκτες, έτσι, δεν υπήρχαν αυτά στα χωριά, σου θυμίζω παλιότερα, οπότε εάν πλημμύριζε ένα ρέμα θα μπορούσε να γίνει οτιδήποτε. Όμως οι άνθρωποι, θα έλεγα λίγο παλιότερα, είχαν τη σοφία, τι ξέραν από πού πάντα θα περάσει το νερό. Τώρα, και εκεί νομίζω θέλω να κλείσω με αυτό το πρώτο μου σχόλιο, είναι ότι έχουμε κάνει τέτοιες παρεμβάσεις στη φύση, που αυτό που μας φαίνεται απίστευτο και στους κατοίκους εκεί των ημιορεινών και ορεινών χωριών, να είναι μια σκληρή πραγματικότητα. Έχουμε κάνει λάθος παρεμβάσεις, έχουν κλειστεί προφανώς ρέματα, έχουν γίνει δρόμοι εκεί που ήταν τα ρέματα, έχουν χτιστεί και σπίτια, πιθανώς, το σχόλιο μου είναι γενικό, έτσι, δεν έχει να κάνει με τους ανθρώπους που πέστησαν καταστροφή, και όπου έγιναν παρεμβάσεις, προφανώς έγινε με έναν τρόπο εντελώς κακότεχνο. Το ακούσαμε. Δηλαδή, εάν φέρεις τον δρόμο που έχεις φτιάξει, που στην πραγματικότητα είναι ένα παλιό ρέμα, έτσι, τον φέρεις πάνω από το ύψος ενός σπιτιού, τι θα γίνει, Βρεσοτήρη, κάποια στιγμή, είναι απολύτως λογικό. Ότι θα συμβεί αυτή η καταστροφή. Και δεν

0: ισχύει αυτό που λέμε, μα είχαμε να δούμε 100 χρόνια αυτό το ρέμα να τρέχει. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα, το έχουμε πει και μαζί, είναι αυτό που έγινε πριν πολύ λίγα χρόνια στη Σιτία. Στη Σιτία, ενώ είχαν πρόβλεψη για όποιο ρέμα τέλος πάντων το είχαν κατά νου και άφησαν ένα ρέμα το οποίο δεν είχε τρέξει ποτέ του τα τελευταία 100 χρόνια, το έλεγαν και αν δεν ήταν 100 θα ήταν 80, έτρεξε αυτό το ρέμα κάποια στιγμή. Θα γίνει ξανά και σε άλλες περιοχές και θα γίνει δυστυχώς κάποια στιγμή και στο Ηράκλειο. Το λέω, το βάζω στην κουβέντα τώρα που είναι η ώρα, γιατί έχουμε μπαζώσει πάρα πολλά ρέματα.
1: Συγκλονιστικές εικόνες από πλημμυρισμένους δρόμους, ορμητικούς χυμάρους αλλά και οδοφράγματα μετέφερε στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων ο πρώην αντιπεριφερειάρχης και κάτοικος των Ζωνιανών Γιάννης Παρασύρης. Ο κύριος Παρασύρης περιέγραψε το μέγεθος της καταστροφής αλλά και την αγωνία των κατοίκων για το νέο κύμα κακοκαιρίας. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι στο χωριό έχουν στηθεί αναχώματα από τα μπάζα και τα φερτά υλικά που κατέβασε το ποτάμι.
2: Σε αυτό εδώ πέρα το σημείο έχουμε δημιουργήσει ένα οδόφραγμα, ένα φράγμα, έτσι ώστε να αποτρέψουμε τη ροή του νερού να μπει μέσα στα Ζωνιανά. Σας δείχνω τώρα την ποσότητα του νερού την οποία κατεβαίνει με μια βροχή 10 λεπτών. Τώρα και 10 λεπτά τρέχει βρέχη στην περιοχή εδώ πέρα στα Ζωνιανά και μπορείτε να καταλάβετε τον όγκο του νερού που κατεβαίνει μέσα στα Ζωνιανά. Δημιουργήσαμε εδώ το ανάγωμα έτσι ώστε να οδηγείται στο κεντρικό κανάλι του χωριού. Αυτός εδώ πέρα ο ποταμός, για να καταλάβετε, τροφοδοτεί το ποταμό του Γεροποτάμου, διασχίζει τα Ζωνιανά και δυστυχώς χθες υπερχείλησε, είχε φουσκώσει το ποτάμι και οδηγήθηκε το νερό αυτό μέσα στο χωριό. Μαζί με άλλο ένα ρέμα από την άλλη μεριά του χωριού, που από εκεί φούσκωσε και αυτό και οδηγήθηκαν πάρα πολλές μεγάλες ποσότητες νερού μέσα στο χωριό. Δυσκολεύτηκε η κατάσταση, έκλεισε ο δρόμος, δεν είχαμε ρεύμα και ευτυχώς με την άμεση ανταπόκριση της αντιπεριφέρειας και κάποια μηχανήματα που ήρθαν εδώ πέρα επιχείρησαν, δημιουργήσαμε αυτά τα αναχώματα, καθάρισαν και σήμερα τα ρέματα τα επικίνδυνα, αλλά συνεχώς κατεβαίνουν πολλά φερτά υλικά που αναγκαζόμαστε συνεχώς να παρεμβαίνουμε έτσι ώστε να μείνουν ανοιχτά τα ρέματα και να μην έχουμε πρόβλημα μέσα στο χωριό και να κινδυνεύσουν ζωές ή περιουσίες.
1: Στο ίδιο θέμα παραμένουμε. Πάμε να κουβεντιάσουμε για τις εξελίξεις με τον Κώστα Κεφαλογιάννη. Κώστα, είναι συγκλονιστική η αγωνία αυτών των ανθρώπων για τις επόμενες ημέρες και το γεγονός ότι έχουν στήσει οδοφράγματα από τις πέτρες, τα μπάζα, τα φερτά που κατέβασε το ποτάμι και έχουν χρησιμοποιήσει αυτά τα υλικά σαν ένα ανάχωμα προκειμένου ο ποταμός να μην περάσει ξανά μέσα από το χωριό.
3: Ναι, είναι συγκλονιστικές εικόνες, αλλά λύση δεν είναι η αυτοδιάθεση, η πρωτοβουλία των κατοίκων. Μα καλά κάνουν και οι άνθρωποι να προστατεύσουν όσο μπορούν το χωριό τους και τα σπίτια τους κτλ. Αλλά δεν μπορεί να είναι αυτή η απάντηση στην κακοκαιρία. Έτσι, αυτά είναι μέτρα, πώς θα το πω, πρωτόγωνα που θα γινόταν πριν από 50-60 χρόνια. Ας πούμε με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή προσπαθούν να αντιμετωπίσουν ένα φαινόμενο. Κοίταξε, τα Ζωνιανά είναι από τα σημεία που χτυπήθηκαν πολύ. Το πρόβλημα είναι ότι η κακοκαιρία συνεχίζεται και φαίνεται ότι θα έχει επίκεντρο τις ίδιες περιοχές. Δηλαδή, οι ίδιες περιοχές που δέχτηκαν μεγάλο όγκο νερού είναι πιθανόν να δεχτούν ξανά νέο όγκο νερού και στην πράξη αποδεικνύεται ότι είναι ανοχήρωτες περιοχές. Ότι είναι περιοχές που δεν. Ξέρεις, όλα αυτά τα δελτία.
1: Θυμίζω ότι στη συζήτηση που είχαμε το μεσημέρι με τον κύριο Παρασύρη, μας έκλεισε επιγόντως γιατί εκείνη την ώρα της συζήτησης που μας έδινε και ζωντανή εικόνα από το χωριό ξεκίνησε να βρέχει και έπρεπε να απομακρυνθεί επιγόντως γιατί υπάρχει ο φόβος ότι θα ξεχυλήσει ξανά το ποτάμι.
3: Ναι, συμφωνώ απόλυτα με όσα είπε νωρίτερα και ο Κώστας Μπογδανίδης. Είναι αυτό που λέμε η μνήμη του νερού. Το νερό ακολουθεί συγκεκριμένες διαδρομές και αυτές θα ακολουθήσει. Αν ο άνθρωπος χτίσει σε αυτές τις διαδρομές, κακό του κεφαλιού του, δυστυχώς. Όμως, δεν πρέπει να τα ρίχνουμε όλα μόνο σε αυτό και δεν πρέπει να τα ρίχνουμε και όλα μόνο στον κακό μας τον καιρό. Έτσι. Δεν είναι σοβαρές εικόνες άνθρωποι να στείλουν μόνοι τους οδοφράγματα για να σώσουν ό,τι μπορούν να σώσουν. Μου φαίνεται

0: Το συζητούσαμε και εκτός αέρα, όλα αυτά τα δελτία τύπου που στέλνουν οι Δήμοι και οι Περιφέρειες, ότι είναι ο μηχανισμός πλήρη εγρήγορση και σε ετοιμότητα κτλ. Είναι κενά νοήματος, αποδεικνύεται στην πράξη αυτό. Αυτό που γίνεται είναι ότι παρακολουθούν, κάνουν το σταυρό τους μαζί με τους ανθρώπους για να μην γίνει τίποτα χειρότερο και μετά την καταστροφή ίσως παρέμβουν με κάποια μηχανήματα για να βοηθήσουν την κατάσταση. Η Κρήτη είναι ανοχήρωτη και ξανά όταν θα τελειώσουν όλα αυτά, να περάσει το Σαββατοκύριακο, να μην έχουμε χειρότερα, θα πρέπει να γίνει ένας σοβαρός απολογισμός. Κλείνω με αυτό προς το παρόν, Σωτήρη. Έχουν πέσει πάρα πολλά εκατομμύρια, το ξαναλέγαμε, στην πολιτική προστασία από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ήταν βασικός άξονας. Έτσι. Πρέπει κάποιος να μας πει πού πήγαν ακριβώς, τι έργα έχουν γίνει, ποια έχουν προγραμματιστεί, γιατί υπάρχει προγραμματισμός, ποια υλοποιούνται και τι αποτελεσματικότητα θα έχουν.
1: Και να μην περιοριστούμε σε έργα αποκατάστασης, αλλά και σε αντιπλημμυρικά. Να επενδύσουμε στην αντιπλημμυρική θωράκιση, έστω με προτεραιότητα τις γνωστές ευαίσθητες ευάλωτες περιοχές.
0: Δεν μπορεί να είναι λύση το 2026 άνθρωποι που στείλουν το φράγμα.
1: Μας. Βαρύ είναι το αποτύπωμα που άφησε, κυρίες και κύριοι, η κακοκαιρία και στο οροπέδιο Λασιθίου, με τον αγροτικό κάμπο να έχει πλημμυρίσει και τις καλλιέργειες να έχουν δεχθεί ισχυρό πλήγμα. Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες που κατέγραψε η κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα. Μεγάλες εκτάσεις γης έχουν καλυφθεί από νερό, με αποτέλεσμα ελάχιστα φυτά να διακρίνονται πάνω από τη στάθμη της πλημμύρας.
2: Εικόνες πρωτοφανούς καταστροφής στον κάμπο του οροπεδίου Λασιθίου, με το νερό να έχει φτάσει ακόμα και τους 60 πόντους και να έχει καλύψει καλλιέργειες και χωράφια. Η αγωνία των παραγωγών είναι πλέον έκδηλη. Η ζημιά είναι τεράστια, καθώς το 80% της παραγωγής πατάτας και περίπου το 50% της παραγωγής κυπευτικών δεν είχε ακόμα μαζευτεί από τους παραγωγούς. Οι κόποι μιας ολόκληρης χρονιάς βρίσκονται κάτω από το νερό, με τους αγρότες να βλέπουν την παραγωγή τους να καταστρέφεται λίγο πριν φτάσει στην αγορά.
3: Πάρα πολύ βρύση, πάρα πολύ βρύση. Είδατε τα αποτελέσματα στον κάμπο, δηλαδή ο κάμπος πλημμύρισε. Ποτέ στα χρονικά δεν είχε πλημμυρίσει 1η Οκτωβρίου. 1η του Οκτώβρη να πλημμυρίσει ο κάμπος δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ στα χρονικά. Και το θέμα είναι ότι άρχισε να ξεκινήσει καλλιέργεια λόγω των βροχοπτώσεων του Μαΐου και έβρεξε νωρί, είχαμε νωρίς πρωτοβρέξα που δεν προλάβανε να οριμάσουν τέλος πάντων τα φυτά, όλο να έχει πάρει ο αγροτικός κόσμος να πούμε το προϊόν, και το βρήκε στο χωράφι. Να πλημμυρίσει ο κόσμος και να έρθει απόλυτη καταστροφή στον αγροτικό τομέα. 80% της πατάτας και 50-60% του κυπευτικών.
2: Το μεγάλο ζητούμενο πλέον είναι η επόμενη μέρα. Αυτό που ζητά ο Δήμαρχος Οροπεδίου Λασιθίου είναι η παραγωγή να αποζημιωθούν με κάποιο τρόπο που θα ξεφύγει από τις γραφειοκρατικές διαδικασίες, έτσι ώστε άμεσα να πάρουν μια οικονομική στήριξη για να μπορέσουν να καλύψουν τα βασικά τους έξοδα τους επόμενους μήνες.
3: Είναι ένα θέμα επιβίωσης, είναι μεγάλο θέμα, όχι ένα, τεράστιο θέμα επιβίωσης για τον αγροτικό κόσμο του οροπεδίου Λασιθίου. Έχουν χρέη οι άνθρωποι, έχουν τις ανάγκες τους, συνολικές τους ανάγκες, υποχρεώσεις. Είναι τεράστιο το θέμα. Πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος, δεν ξέρω πώς, και πώς πρέπει τέλος πάντων να κάποια γραφειοκρατικά να εξαιρεθούν, να στηριχτεί αυτός ο κόσμος.
2: Με το δεδομένο ότι τις επόμενες δύο μέρες θα υπάρξουν ακόμα μεγαλύτερα ύψη βροχοπτώσεων, οι παραγωγοί εκτιμούν ότι η χρονιά πλέον είναι χαμένη.
1: Πάμε στο Χάρη Λεοντάκη να μας ενημερώσει για το ρεπορτάζ. Χάρη, καλησπέρα. Βρέθηκες στο οροπέδιο Λασιθίου. Βλέπουμε τις εικόνες. Αυτός είναι ο χώνος. Ο κάμπος του οροπεδίου.
4: Μάλλον όχι ο χώνος, είναι πριν το χώνο. Δηλαδή είναι ανατολικά του χώνου. Το βίντεο είναι τραβηγμένο από το δρόμο. Έχει πολύ
1: περιοχές
4: νερό.
1: Περιοχές φυτευμένες με πατάτες κατά κύριο λόγο και
4: κυπευτικά. Και κυπευτικά. Και τα κυπευτικά ήταν στο το 50% της παραγωγής είχε μαζευτεί.
1: Μοιάζει να είναι περίπου μισό μέτρο το νερό, ορθά το υπόλοιπο.

0: υπολογίζω.
1: 60 πόντους, 70, 40, ναι. Κυμαίνεται από 40 μέχρι 60 με 70 πόντους. Και το κακό ποιο είναι, το κακό είναι ότι συνεχίζει να βρέχει. Και στο οροπέδιο, τώρα που μιλάμε, πριν μπω στο στούντιο, πήρα τηλέφωνο στο οροπέδιο, μου είπαν ότι βρέχει και βρέχει πολύ, που σημαίνει ότι θα γεμίσει ακόμα περισσότερο ο κάμπος. Το νερό κατεβαίνει προς τον Αποσελέμη. Κατεβαίνει προς τον Αποσελέμη πολύ νερό. Η σύραγγα κατεβάζει πάρα πολύ νερό. Αυτό από τη μία είναι θετικό, αλλά από την άλλη τα προβλήματα είναι τεράστια.
0: Υπό άλλες συνθήκες θα κάναμε μια εντελώς διαφορετική συζήτηση με επίκεντρο το φράγμα του Αποσελέμη. Θα το δούμε και τις επόμενες ώρες, γιατί όντως φαίνεται ότι θα φτάσουμε σε νούμερα στην λιμνοδεξαμενή του Αποσελέμη που δεν θα τα έχουμε δει εδώ και αρκετά χρόνια, μέχρι και υπερχείληση ενδεχομένως. Θα το δούμε όμως αυτό. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή η συζήτηση έχει να κάνει με τις καταστροφές στην παραγωγή.
1: Σωτήρη, όταν το 80% της παραγωγής πατάτας είναι στον κάμπο, είναι στο χώμα, μιλάμε για μια ολοκληρωτική καταστροφή. Η σεζόν είναι χαμένη, αυτό λένε και εκτιμούν οι αγρότες στο οροπέδιο, και ο χειμώνας θα είναι για αυτούς εξαιρετικά, εξαιρετικά δύσκολος.
0: Είναι ένα σπάνιο φαινόμενο αυτή την περίοδο, ναι, για την περιοχή.
1: Ναι, ναι, ναι. Τόσο ο Δήμαρχος όσο και οι κάτοικοι εκεί μας έλεγαν ότι 1η Οκτώβρη συνήθως δεν είχε βρέξει ακόμα στο οροπέδιο.
0: Μάλιστα. Εξαιρετικά μεγάλα ύψη βροχής καταγράφηκαν, κυρίες και κύριοι, στην Κρήτη, με επίκεντρο τα κεντρικά και κατά βάση ορεινά τμήματα του νησιού. Είναι εντυπωσιακά τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και χαρακτηριστική η περίπτωση των Ανογείων, όπου σε διάστημα ενός 24ωρου έπεσαν 361 χιλιοστά βροχής. Πάμε να δούμε τι δήλωσε στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα ο Δήμαρχος Ανογείων Σοκράτης Κεφαλογιάννης.
2: Η ένταση του φαινομένου ήταν πρωτόγνωρη και μεγαλύτεροι από μένα δεν θυμούνται κάτι ανάλογο. Και πραγματικά οι αριθμοί από όταν καταγράφονται και κρατιούνται στοιχεία για τις βροχοπτώσεις πραγματικά μας κάνουν να κάνουμε το σταυρό μας και να δοξάζουμε τον Θεό που μέχρι στιγμής έχουμε καταφέρει και έχουμε τις όποιες μικρές, τουλάχιστον αναφέρουμε για το Δήμο μου, συνέπειες. Τι συμβαίνει τώρα με τις βροχές? Όντως έχει να κάνει και με την υποδομή την οποία υπάρχει και μέχρι στιγμής έδειξε ότι άντεξε το σύστημα στα Ανόγια. Έχουμε θέματα που προκύπτουν και ανακύπτουν και βγαίνουν καθημερινά τώρα και μέχρι να σταματήσουν τα φαινόμενα. Για παράδειγμα, σήμερα μου αναφέρθηκε ότι έχουμε κάποιες εκτεταμένες ζημίες στο βιολογικό καθαρισμό, κάτι το οποίο μένει να δούμε πώς θα αντιμετωπιστεί το επόμενο διάστημα. Έχουμε μικρά πλημμυρικά φαινόμενα σε σπίτια κυρίως παλαιότερης κατασκευής. Πρέπει όμως να προσέξουμε τις καταπτώσεις κυρίως στο επαρχιακό οδικό δίκτυο, όπου και κινείται η μάζα του πληθυσμού. Και το μεγάλο κεφάλαιο που θα αναδειχθεί και αυτό τις επόμενες μέρες είναι το αγροτικό οδικό δίκτυο και οι υποδομές ίδρευσης, κυρίως και αποχέτευσης, που θα έχουν υποστεί σημαντικά πλήγματα και θα πρέπει να δούμε την αποκατάσταση. Κύριο σημείο, κύριε Μεταξά, και αυτό επισημαίνουμε πάντα, είναι ότι πρέπει να ελαχιστοποιήσουμε και να ελέγξουμε πλήρως τις μετακινήσεις μας όταν υπάρχουν πλημμυρικά φαινόμενα, διότι έτσι αυξάνουμε τον κίνδυνο για να έχουμε μη αναστρέψιμες καταστάσεις. Και μέχρι στιγμής η συνεννόηση και με τους κτηνοτρόφους κυρίως που θέλουν να έχουν πρόσβαση στα απομειωστάσια τους είναι σε πάρα πολύ καλό σημείο. Και πιστεύω ότι και τις επόμενες ώρες, που είναι επίσης δύσκολες, θα υπάρχει αυτός ο συντονισμός και αυτή η συνεργασία ώστε να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Βλέπουμε να φεύγουν τα νερά από σημεία που ποτέ δεν θυμόμαστε να βγαίνουν νερά από τη γη. Άρα αυτό σημαίνει ότι όντως ο υπόγειος υδροφόρος ορίζοντας δεν μπορεί να διαχειριστεί αυτή την ποσότητα. Λειτουργεί σαν σοκ για αυτόν. Οπότε είναι η στιγμή που λέμε ας μην βγουν τα προγνωστικά αυτή τη φορά, ας μην πέσει αυτή η ποσότητα νερού. Μόνο μία ένδειξη, κύριε Μεταξά, από τα στατιστικά που υπάρχουν, να σας αναφέρω ότι τα τελευταία 20 χρόνια το μέσο όρο βροχόπτωσης όλο τον χρόνο, όλο τον Οκτώβρη, είναι 95 περίπου εκατοστά νερό.

0: περάσει, να ολοκληρωθεί αισίως η κακοκαιρία και εκεί τη στιγμή να δούμε τι ακριβώς μπορούμε να βελτιώσουμε.
1: Το κίνδυνο νέων πλημμυρικών φαινομένων λόγω των έντονων βροχοπτώσεων που προηγήθηκαν και έχουν προκαλέσει συνθήκες κορεσμού στο έδαφος εξέφρασε ο Διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπίου Αθηνών Κώστας Λαγουβάρδος. Να δούμε το ρεπορτάζ.
2: Συνέχιση της έντονης κακοκαιρίας με αμείωτο ρυθμό τουλάχιστον μέχρι την Κυριακή προβλέπει για την Κρήτη ο Διευθυντής Ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών Κώστας Λαγουβάρδος. Ο ίδιος προσθέτει πως η Κρήτη βρίσκεται στο επίκεντρο της κακοκαιρίας, σημειώνοντας πως το πρώτο κύμα των βροχοπτώσεων έφερε πολύ μεγάλα ύψη βροχής και στις 4 περιφερειακές ενότητες του νησιού. Τα επόμενα 24 ώρα θα είναι δύσκολα στην Κρήτη, καθώς αναμένεται κορύφωση των καιρικών φαινομένων με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχοπτώσεις και τους ισχυρούς ανέμους.
3: Και σήμερα έχουμε βροχές κυρίως στο εσωτερικό του νησιού, με σημαντικά ύψη βροχής, αλλά καμία σχέση με αυτά που είδαμε τη χθεσινή ημέρα. Περιμένουμε μια επιδείνωση από το βράδυ της Παρασκευής μέσα στη νύχτα Παρασκευής του Σαββάτου και το Σάββατο. Πιθανότητα σε κάποιες περιοχές τα φαινόμενα με μικρότερη ένταση συνεχιστούν μέχρι την Κυριακή το πρωί. Επειδή έχει βρέξει πολύ σε πάρα πολλές περιοχές, το έδαφος είναι κορεσμένο, η χήμερα είναι γεμάτη νερό. Όσο νερό πέσει, πιθανότατα θα επιδεινώσει τα υπάρχοντα προβλήματα ή μπορεί να δημιουργήσει και νέα προβλήματα. Επομένως, ας αποφύγουμε τις μετακινήσεις μας απόψε μέσα στη νύχτα και μέχρι αύριο το πρωί στις απολύτως απαραίτητες. Να προσέξουμε για να μην έχουμε τουλάχιστον ανθρώπινα θύματα.
2: Ο Κώστας Λαγουβάρδος ανέφερε πως πρέπει να είμαστε σε απόλυτη εγρήγορηση γιατί από τις βραδινές ώρες της Παρασκευής αλλά και το Σάββατο θα έχουμε εξίσου ισχυρό κύμα βροχοπτώσεων.
3: Την Κυριακή οι βροχές θα συνεχιστούν με μικρότερη ένταση και αναμένουμε να σταματήσουν την Κυριακή το απόγευμα. Από τη Δευτέρα και για αρκετές ημέρες ο καιρός βελτιώνεται. Θα ανέβει η θερμοκρασία στα κανονικά για την εποχή επίπεδα, γιατί τώρα είμαστε αρκετά κάτω από την εποχή επίπεδα. Εδώ θα πέσει αρκετά και η ένταση των ανέμων. Όσον αφορά τους ανέμους, να πούμε ότι έχουμε θυελώδεις ανέμους στο Αιγαίο. Το βλέπουμε αυτό και με τον πολύ ισχυρό κυματισμό που έχουμε στις βόρειες ακτές του νησιού. Αυτό θα συνεχίζεται και την Παρασκευή και το Σάββατο με μικρή σταδιακή εξασαίρεση από την Κυριακή και μετά.
1: Πριν κανεπουλωθούν οι πληγές από το φωνικό και καταστροφικό πέρασμα της κακοκαιρίας στην Κρήτη, νέο κύμα με ισχυρά φαινόμενα και μεγαλύτερη διάρκεια σαρώνει αυτές τις ώρες στο νησί. Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, προβλέπονται έντονες καταιγίδες στα εσωτερικά τμήματα της Κρήτης μέχρι και την Κυριακή. Πάμε ξανά στον Χάρη Λεοντάκη να μας πει περισσότερα. Χάρη.
4: Και
1: με έντονα ξεσπάσματα αυτήν την ώρα ο καιρός.
4: Και σε αρκετές περιοχές. Έχουν δοθεί 2 112, το πρώτο το μεσημέρι για την περιοχή του Δήμου Μιλοποτάμου, όπου είχαμε πολύ έντονη βροχή για αρκετή ώρα, για περίπου μία ώρα, ίσως και παραπάνω. Και το δεύτερο 112 αφορούσε όλη την Κρήτη, εστάλει σε όλους τους κατοίκους του νησιού, και προειδοποιεί για τα καιρικά φαινόμενα τα οποία θα είναι ιδιαίτερα έντονα απόψε και αύριο μέχρι την Κυριακή το μεσημέρι. Θα υπάρχει αύριο το μεσημέρι προς το απόγευμα μια μικρή εξασθένιση, όμως θα συνεχιστούν οι βροχές και οι καταιγίδες μέχρι και την Κυριακή το μεσημέρι. Κάτι που σημαίνει ότι απαιτείται από όλους μας ιδιαίτερη προσοχή. Τώρα βρέχει στο Ηράκλειο, έβρεξε και το μεσημέρι, έβρεξε και στην περιοχή των Αρχανών και στις Γούβες, πάρα πολύ νερό, και στο οροπέδιο Λασιθίου, όπως είπαμε πριν, και στο Αρκαλοχώρι και στο Ρέθυμνο έχει ξεκινήσει η βροχή. Θα είναι ένα πολύ δύσκολο βράδυ και με το δεδομένο ότι είναι Παρασκευή βράδυ, είναι μια μέρα που πολλοί επιλέγουν και για τη διασκέδασή τους. Απαιτείται να είναι διπλά προσεκτική.
1: Είναι ένα δύσκολο βράδυ, Χάρη. Αυτήν την ώρα υπάρχουν περιοχές στο Ηράκλειο με πολύ ισχυρά φαινόμενα.
4: Ναι, και δεν είναι μόνο το γεγονός ότι βρέχει σε μια περιοχή ή δεν βρέχει σε μια άλλη. Μπορεί να υπάρχει ασθενής βροχή σε μια περιοχή, όμως βορειότερα και υψηλότερα να είναι πολύ πιο έντονη βροχόπτωση, που σημαίνει ότι ριάκια, χήμαροι θα κατεβάσουν πολύ νερό και αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό δημιουργήθηκε και στα Ζωνιανά και είδαμε ποια ήταν η εικόνα εκεί. Αυτή τη στιγμή υπάρχει αυξημένη ετοιμότητα στην περιοχή του ορεινού Μιλοποτάμου, όπως και στον Αποκόρονα, όπως και σε αρκετές περιοχές των Χανίων. αλλά και σε αρκετούς, οι περισσότεροι δήμοι έχουν κάνει διασπορά των μηχανημάτων

0: έργων, προκειμένου να είναι έτοιμοι να επέμβουν ανά πάσα στιγμή. Χαρακτηριστικά θα σου πω, Σωτήρη, το πρωί βρέθηκα στην ευρύτερη περιοχή της Φοινικιάς και των Μαλάδων και εκεί...
1: Περιοχές που έχουν δώσει και στο παρελθόν πολύ έντονα πλημμυρικά φαινόμενα λόγω κακοκαιρίας.
0: Σε δύο σημεία υπήρχαν μεγάλα μηχανήματα, μεγάλες καφείς, όπου ήταν δίπλα ουσιαστικά στο ποτάμι, προκειμένου να επέμβουν αν χρειαστεί για να καθαρίσουν αν κατέβουν φερτά υλικά και δημιουργηθούν προβλήματα που να ανακόπτουν τη ροή του νερού και να υπάρχει κίνδυνος να πλημμυρίσει γύρω περιοχή. Υπήρχαν μηχανήματα προκειμένου να είναι έτοιμα να επέμβουν αν χρειαστεί. Υπάρχει αυξημένη ετοιμότητα, υπήρξε και σήμερα νωρίς μία τηλεδιάσκεψη όλων των δημάρχων και των εκπροσώπων της πολιτικής προστασίας. Είχαμε και χθες σύσκεψη στην περιφέρεια Κρήτης. Νομίζω ότι υπάρχει μία αυξημένη ετοιμότητα. Από εδώ και πέρα όμως αυτό που απαιτείται από όλους μας είναι να είμαστε πολύ προσεκτικοί, πάρα πολύ προσεκτικοί, και να μην επιχειρήσουμε να περάσουμε από κάπου που βλέπουμε ότι υπάρχει ορμητικό νερό σε πρώτη φάση και γενικότερα να προσέχουμε τα καιρικά φαινόμενα, γιατί είναι έντονα, έχουν ξεκινήσει και θα κρατήσουν, επαναλαμβάνω, μέχρι την Κυριακή το μεσημέρι.
1: Χάρη, σε ευχαριστώ. Τα μετεωρολογικά προγνωστικά μοντέλα λοιπόν προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία, καθώς σε αρκετές περιοχές το έδαφος είναι ήδη κορεσμένο από τις μεγάλες ποσότητες νερού που έπεσαν το προηγούμενο 24ωρο, αυξάνοντας τον κίνδυνο για νέα πλημμυρικά φαινόμενα και κατολιστήσεις. Ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας θα παραμείνει σε καθεστώς κόκκινου συναγερμού καθ' όλη τη διάρκεια του νέου κύματος, δήλωσε στην τηλεόραση Κρέτα ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης Γιώργος Τσαπάκος, κάνοντας ξεχωριστή αναφορά στις ευάλωτες, ευαίσθητες περιοχές του Ηρακλείου και στα φουσκωμένα ποτάμια σε Φοινικιά, Μαλάδες και Γιώφυρο.
2: Συνεδρίαση, εκτίμηση κινδύνου του Υπουργείου. Είχαμε τους επιστήμονες, τους μετεωρολόγους και όλους τους υπόλοιπους που συμμετέχουν στην Επιτροπή. Αυτό που μας είπαν ότι από σήμερα το απόγευμα οργανώνεται ένα νέο κύμα κακοκαιρίας και θα το έχουμε μέχρι την Κυριακή το πρωί. Ζήτησα για να μας εξειδικεύσουν τα σημεία που θα μπορούσε να πηγεί το νησί περισσότερο, όμως θεωρούν ότι θα έχουμε φαινόμενα σε όλο το έργο του νησιού. Και έτσι πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι όπως και είμαστε για να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε πρόκληση σε οποιοδήποτε σημείο του νησιού. Σε συνεργασία με τους Δήμους και όλους τους εμπλεκόμενους της πολιτικής προστασίας, πυροσβεστικής σώματος ασφαλείας, αστυνομία, ΕΚΑΒ και εθελοντές, προχωράμε για να κάνουμε το καλύτερο μέσα και σε αυτό το διαγωγηρίο που περιμένουμε. Από εκεί και πέρα, οι απορροές στο βόρειο κομμάτι του νησιού είναι πιο δύσκολες λόγω των κατοικημένων περιοχών που παρεμβάλλονται από τη θάλασσα. Σε κάθε περίπτωση όμως εμείς έχουμε ετοιμαστεί, υπάρχει αποκέντρωση των δυνάμεων, υπάρχει σχεδιασμός. Θέλουμε συνεργασία από τους πολίτες. Οι πολίτες πρέπει να πειθαρχήσουν στις οδηγίες της πολιτείας. Θα φύγει ένα 112 το προληπτικά σήμερα το απόγευμα προς όλους τους κατοίκους και επισκέπτες του νησιού, ώστε να είναι προετοιμασμένοι. Κάνω έκκληση από εδώ, δίνοντας μου το βήμα και σας ευχαριστώ, να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όλοι, να περιορίσουμε σε περίπτωση έκτακτων έντονων καιρικών φαινομένων τις μετακινήσεις μας, πρωτίστως για την ασφάλεια των πολιτών, αλλά και των εμπλεκόμενων όλων αυτών που δουλεύουν στο πεδίο, που συνδράμουν για να αποκατασταθούν οι ζημίες ή να αποκατασταθεί το δυτικό δίκτυο κατά περίπτωση.
1: Αλλάζουμε κυρίες και κύριοι θέμα και κλίμα. Το διπλωματικό Brand Fair Αθήνας-Άγκυρας για την υποβρύχια ενεργειακή διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, αλλά και η ακρίβεια κυριαρχούν και σήμερα στην πολιτική ατζέντα. Μήνυμα ότι για την κυβέρνηση δεν υπάρχει καμία ξεχασμένη περιοχή στην Ελλάδα έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στην Πιερία. Την ίδια ώρα κλιμακώνεται η πολιτική αντιπαράθεση κυβέρνησης-αντιπολίτευσης για την ακρίβεια και τις παρεμβάσεις που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός σε καύσιμα, φορολογία και ιδιωτικά.

0: ιδιωτικό χρέος.
1: Νέο κύκλο πολιτικής αντιπαράθεσης έχουν προκαλέσει οι δηλώσεις του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητή Άγγελου Συρίγου, που υποστήριξε πως η κυβέρνηση υποχώρησε δύο φορές στο θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ μετά από τουρκικές αντιδράσεις.
2: Ξαφνικά το 2024 τον Ιούλιο και μετά τον Νοέμβριο η Τουρκία προσπαθεί να παρεμποδίσει την ενέργεια των ερευνών. Η ελληνική πλευρά προσπαθεί ορθώς κατά τη γνώμη μου να διαπιστώσει τι ακριβώς σημαίνει πριν προχωρήσει στο επόμενο βήμα. Σταματάει τις εργασίες και κοιτάζει να καταλάβει τι ακριβώς σημαίνει.
1: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε πως δεν υπήρξε καμία απολύτως υποχώρηση και πως το έργο θα γίνει ενώ έντονες ήταν οι αντιδράσεις από την αντιπολίτευση.
2: Δεν είναι θέμα εκτός γραμμής. Ο κ. Συρίγος είναι ένας αξιοπρεπής και σοβαρός επιστήμονας και πολιτικό. Η πραγματικότητα δεν είναι αυτή. Δεν υπήρξε καμία υποχώρηση. Υπήρξε μια ολοκλήρωση της φάσης αυτής. Και στην συνέχεια όλα όσα έχουν συμβεί και έχουν δείξει ότι κάθε άλλο παρά υποχώρηση υπήρχε.
3: Ο κ. Συρίγος δεν είναι ένας άσχετος άνθρωπος. Είναι καθηγητής και μίλησε πάνω στο αντικείμενό του. Συνεπώς, η γνώμη του έχει διπλή βαρύτητα. Τα ρίπτει και τη γραμμή της Δημοκρατίας ότι έφταιγε η Κύπρος για τη μη μπότηση του καλωδίου.
4: Δεν μπορούμε να προσπερνάμε, μάλλον με τέτοια ευκολία, όταν ψεύδεται ο Πρωθυπουργός. Γιατί ο Πρωθυπουργός είχε πει ότι τον προσβάλλει να τίθεται το ζήτημα περί υποχώρησης από την αντιπολίτευση.
1: Οι αντιπαραθέσεις πάντως συνεχίζονται για το πακέτο των μέτρων στήριξης απέναντι στη συνεχιζόμενη άνοδο των τιμών στα καύσιμα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, με το Πασόκ να προτείνει τα έσοδα από το ΦΠΑ στα καύσιμα να κατευθυνθεί για την περαιτέρω μείωση της τιμής τους.
5: Τα μέτρα προφανώς της ΔΕΗ ήταν σχεδιασμένα με μια ορισμένη λογική. Αυτό κάπως εντάχθηκε και στα μέτρα της ενίσχυσης του διαθέσιμου εισοδήματος.
6: Αυξάνονται τιμές στα καύσιμα. Ωραία. Αυξάνονται τα έσοδα που έχουμε από το ΦΠΑ.
7: Μάλιστα.
6: Σωστά.
7: Μάλιστα.
6: Παίρνουμε αυτό το ποσό και το ρίχνουμε στη μείωση του ειδικού φόρου.
7: 180 εκατομμύρια είναι αυτό και ήδη έχουμε ρίξει 210. Λιγότερα λέμε.
6: Ποιο είναι το δημοσιονομικό κόστος?
7: Το Πασόκ έχει πάθει ΣΥΡΙΖΑ.
8: Επειδή
7: δεν μπορεί να πάθει Τσίπρα, έχει πάθει ΣΥΡΙΖΑ.
1: Το Κομμουνιστικό Κόμμα από την πλευρά του κατέθεσε τροπολογία στη Βουλή, με την οποία προτείνει την κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ στα καύσιμα.
9: Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, Τσίπρας είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Γιατί έχουν κοινή στρατηγική, η οποία αυτή η στρατηγική έχει οδηγήσει το λαό σε αυτά τα σημερινά αδίέξοδα.
10: Έχει δημοσιονομικό κόστος το να επιβληθεί φορολόγηση στα υπερκέρδη των διελιστηρίων?
3: Που συμμετέχουν
10: μόνο θετικό.
3: Στα
10: έχει δημοσιονομικό όφελος.
11: Πάμε ξανά στον Κώστα Μπογδανίδη για να κουβεντιάσουμε για τις εξελίξεις. Κώστα, νομίζω ότι σε καθημερινή βάση θα μας απασχολεί το ζήτημα της ακρίβειας. Το λέω όχι κοινωνικά, το λέω πολιτικά.
12: Γιατί κοινωνικά έτσι και αλλιώς μας απασχολεί εμάς. Πρέπει να βάζουμε το χέρι βαθιά στην τσέπη. Δηλαδή το ξαναλέω και έχουμε γίνει και ίσως βαρετή, γιατί ο κόσμος το ξέρει. Όταν πας να βάλεις το ίδιο ποσό που έβαζες, γιατί δεν γίνεται και αλλιώς, πού να τα βρεις τα περισσότερα χρήματα, που έβαζες πριν 6 μήνες ή πέρσι, καταλαβαίνεις τις διαφορές. Τώρα βέβαια αυτό που κάνουν οι πολιτικοί είναι κάτι μεταξύ σπέκουλας και κουτσομπολιού, έτσι. Δηλαδή συζητάνε πώς θα το κάνουν οι μεν και οι δεν. Το πρόβλημα είναι ότι η αγορά στενάζει. Ανακοινώθηκε ένας πληθωρισμός πάρα πολύ ψηλός σε σχέση και με την Ευρωζώνη. Τα πράγματα έχουν ξεφύγει. Νομίζω ότι το επόμενο διάστημα, Σωτήρη, δεν θα υπάρχει προϊόν να μην ανατιμηθεί. Οι λόγοι είναι πια προφανέστατοι. Δηλαδή είτε επηρεάζονται από τα καύσιμα είτε από την ηλεκτρική ενέργεια, και τα δύο τις περισσότερες φορές. Όταν ανεβαίνει το κόστος μιας επιχείρησης, και το οποίο ανεβαίνει εκθετικά, έτσι, το βλέπουμε συνεχώς πια, είναι πάρα πολύ δύσκολο να συγκρατηθούν οι τιμές. Δεν ξέρω πού θα πάει αυτό, με το δεδομένο ότι έχουμε μπροστά μας και πολύ πιο γρήγορα, με βάση και αυτά που συζητούσαμε σε σχέση με το χειμώνα που ήρθε φέτος πολύ πολύ πιο νωρίς, τι θα γίνει και με το πετρέλαιο θέρμανσης, περιμένοντας τις επόμενες
11: εβδομάδες. Εν αναμονή των ανακοινώσεων στις 14 του Οκτώβρη.
12: Περίπου όμως ξέρουμε, έτσι, ναι, το έχει προαναγγείλει ο Πρωθυπουργός. Και δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι και αυτό θα λειτουργήσει. Εκτός εάν η ζωή τα λύσει μόνη της και έχουμε μια, ας την πούμε, θεαματική ανατροπή των όσων συμβαίνουν είτε στη γειτονιά μας είτε λίγο πιο ανατολικά, για να φτάσουμε σε ένα σημείο, ας πούμε, να αποσυμπιεστεί η κατάσταση. Όμως υπάρχει και κάτι τεχνητό, αυτό το γνωρίζουμε. Διότι αν πάει κάποιος μερικά χρόνια πριν και δει τις τιμές και δει πόσο ψηλά ήταν κάποιες στιγμές το πετρέλαιο, το βαρέλι, αυτό που λέμε.

0: με το Brent και πόσο εμείς αγοράζαμε τα καύσιμα, θα καταλάβει ότι εδώ παίζονται και διάφορα πάρα πολύ περίεργα παιχνίδια. Είναι αυτό που λέμε πολλές φορές, ότι ενώ εμείς σε κάθε περίπτωση θα είμαστε χαμένοι, αυτοί που εμπορεύονται, είτε είναι μεσάζοντες, είτε είναι στην κορυφή τα δηληστήρια, πάντα κερδίζουν. Δεν είναι περίεργο σε ένα καπιταλιστικό σύστημα.
1: Είναι τουλάχιστον περίεργο. Ναι. Πώς κρίνεις αυτό το Brand Affair για το καλώδιο, την ενεργειακή διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου?
0: Κοίταξε, αυτό, όπως ξέρεις, πέρα από το κομμάτι της ηλεκτρικής διασύνδεσης και το τεχνικό, είναι κυρίως πολιτικό,
1: ναι.
0: Είναι κυρίως διπλωματικό. Εκεί εμείς τώρα το πιθανότερο είναι να κρατήσουμε για ένα διάστημα κλειστά τα χαρτιά μας. Η λογική είναι ότι εμείς αποφασίζουμε, έτσι. Εμείς θα
1: με τον παράγοντα Γαλλία να έχει ισχυρό ρόλο και λόγο στις εξελίξεις.
0: Ναι, ο παράγοντας Γαλλία έχει ισχυρό λόγο στις εξελίξεις.
1: Με την έννοια του κατασκευαστικού σκέλους του καλωδίου και της επένδυσης.
0: Ο παράγοντας Ισραήλ, σου θυμίζω, έχει λόγο σε άλλες εξελίξεις. Ο παράγοντας ΗΠΑ είχε λόγο στα ενεργειακά ενώ στις εξορίξεις. Όμως εμείς θα πάρουμε τις αποφάσεις και εμείς θα υπερασπιστούμε είτε το Αιγαίο είτε την εθνική μας ακεραιότητα. Νομίζω ότι είναι σαφές αυτό και το ξέρουμε, γιατί και προηγουμένως, σου θυμίζω και την παλιότερη ιστορία στην Κάσου και στην Κάρπαθο, τις υπαναχωρήσεις που είχαμε, και εκεί είχαμε παράγοντες που μας υποστήριξαν, αλλά εμείς αποφασίσαμε να κάνουμε πίσω. Τώρα είναι πάρα πολύ δύσκολο, το λέω γιατί υπάρχουν και πάντα οι λόγοι της εσωτερικής κατανάλωσης, σε προεκλογική περίοδο να πάμε σε κάτι τέτοιο, διότι η κυβέρνηση πρέπει να μπει στον καυγά, η χώρα εννοώ, έτσι η κυβέρνηση. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να επαναχωρήσει, διότι αυτό θα τη στοιχήσει και εκλογικά. Σταματούμε εδώ, γιατί είναι λίγο πιο ευαίσθητα αυτά τα θέματα.
1: Κώστα, σε ευχαριστώ. Η πορεία υλοποίησης του περιφερειακού επιχειρησιακού προγράμματος Κρήτης κυριάρχησε, κυρίες και κύριοι, στην ατζέντα της συνάντησης που συγκάλεσε ο Σταύρος Αρναουτάκης με ρετούς της αυτοδιοίκησης από τα Χανιά και το Ρέθυμνο. Στο τραπέζι βρέθηκαν επίσης και οι διαδικασίες ετοιμότητας για το νέο κοινοτικό πρόγραμμα χρηματοδότησης.
2: Συνάντηση εργασίας με τους δημάρχους και τα στελέχη των τεχνικών υπηρεσιών των Δήμων των Περιφερειακών Ενωτήτων Χανίων και Ρεθύμνου συγκάλεσε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης την Παρασκευή. Αντικείμενο της σύσκεψης ήταν η ενημέρωση των Δήμων της Δυτικής Κρήτης για το πλαίσιο, τις χρηματοδοτικές δυνατότητες και τις αναπτυξιακές προτεραιότητες με κεντρικό θέμα. Από τον προγραμματισμό στην υλοποίηση. Στόχος, όπως τόνισαν οι παρευρισκόμενοι, δεν ήταν μόνο η ενημέρωση, αλλά η άμεση ανταλλαγή απόψεων, η καταγραφή των τοπικών αναγκών και προτεραιοτήτων, καθώς και η διαμόρφωση ενός αποτελεσματικού πλαισίου συνεργασίας για την άμεση προώθηση των αναπτυξιακών έργων των Δήμων.
3: Δεύτερη συνάντηση με τους δημάρχους σήμερα των περιφερειακών ενωτήτων Ρεθύμνης και Χανίων για το πρόγραμμα, το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Αυτό το οποίο πρέπει να δούμε όλοι είναι η προετοιμασία των μελετών, η υποβολή των προτάσεων στη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Σχεδιασμού για να μπορούμε να τρέξουμε τα έργα τα οποία προτείνουν οι Δήμοι. Θα ήθελα να επαναλάβω ότι σε όλους τους Δήμους της Κρήτης η Περιφέρεια έχει χρηματοδοτήσει με 2 εκατομμύρια ευρώ από εθνικούς πόρους για ξεκίνημα. Πολύ σύντομα βγαίνει η πρόσκληση και για τα αθλητικά έργα, ούτως ώστε σε όλη την Κρήτη να μπορούμε και σύμφωνα με τους προϋπολογισμούς των έργων να μπορούμε να εντάξουμε νέα έργα και στον αθλητισμό. Η συνεργασία είναι άριστη μαζί με όλους τους Δήμους και μόνο όλοι μαζί μπορούμε να διεκδικούμε από την κεντρική εξουσία, που η κεντρική εξουσία πρέπει να έχει περισσότερη εμπιστοσύνη στην αυτοδιοίκηση του και στον πρώτο και στον δεύτερο βαθμό.
2: Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της έναρξης της νέας προγραμματικής περίοδου 2026-2030.
4: Με χαρά στην πρόσκληση του Περιφερειάρχη Κρήτης με τους δημάρχους της Δυτικής Κρήτης προκειμένου να δούμε την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των πόρων του προγράμματος που διαχειρίζεται η Περιφέρεια για να επιβεβαιώσουμε το εξαιρετικό επίπεδο συνεργασίας, αλλά κυρίως για να παρακολουθήσουμε όλοι μαζί την πορεία εξέλιξη των υφιστάμενων έργων και το σχεδιασμό για τα επόμενα χρόνια. Νομίζω ότι έχουμε το προνόμιο ως Περιφέρεια Κρήτης να διατηρούμε αυτές τις εξαιρετικές σχέσεις εμπιστοσύνης αλλά και τελικού αποτελέσματος με την Περιφέρεια. Από τις σχέσεις αυτές και το αποτέλεσμα προσδοκούν πολλά οι πολίτες της Κρήτης και ο Δήμος Χανίων θα ανταποκριθεί στο έπακρο σε όλη αυτή την πολύ σημαντική πρόκληση.

0: Η πορεία υλοποίησης του περιφερειακού επιχειρησιακού προγράμματος Κρήτης κυριάρχησε, όπως είδαμε, στην ατζέντα της σύσκεψης που συγκάλεσε ο Σταύρος Αρναουτάκης. Πάμε τώρα να δούμε ποιες είναι οι εξελίξεις που αφορούν στις απαλλοτριώσεις για τον ΒΟΑΚ. Ένα μεγάλο μέρος απαλλοτριώσεων προβλέπει η έγκριση του κτηματολογίου. Το Υπουργείο Υποδομών, όπως αποκάλυψε το κρέτα24.gr, άναψε το πράσινο φως. Ο Κώστας Κεφαλογιάννης θα μας πει περισσότερα. Κώστα.
1: Ναι, εγκρίθηκαν οι μελέτες κτηματογράφησης στους κόμβους Παγνή, Ανώπολης, Καρδερού και Φοινικιάς. Θα απαλλοτριωθούν ο Σωτήρης συνολικά 446.000 τετραγωνικά μέτρα και 399 ακίνητα για τις συγκεκριμένες παρεμβάσεις. Από αυτά τα 399 ακίνητα, τα 65 ανήκουν στο δημόσιο και τα υπόλοιπα σε ιδιώτες. Το αναφέρω αυτό γιατί δεν ξέρω αν απλοποιεί κάπως τις διαδικασίες ή όχι. Σε κάθε περίπτωση πρόκειται για ένα πάρα πολύ σημαντικό και απαραίτητο βήμα. Δεν μπορεί
0: Έχουμε
1: να
0: δει στο πρόσφατο παρελθόν καθυστερήσεις στις απαλλοτριώσεις που παρέσυραν προς τα πίσω τα χρονοδιαγράμματα και έφεραν και πέναλτι, οικονομικό πέναλτι δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ.
1: Είναι θέμα το οποίο
0: προς την πολιτεία.
1: Παρουσιαστεί, έχει αποτελέσει και αντικείμενο κριτικής και τώρα δεν είναι ότι φτάσαμε στο τέλος, έτσι. Ξεκινάει μια διαδικασία που, όπως ξέρουμε, δεν είναι εύκολη. Χρειάζεται να γίνει το μέτρο, να καθοριστεί η τιμή του μέτρου. Χρειάζονται κάποιες νομικές διαδικασίες. Σε κάθε περίπτωση όμως έγινε ένα καθοριστικό βήμα, έστω και με καθυστέρηση. Υπήρξε πολύ μεγάλη συζήτηση γι' αυτό. Ένα βήμα δίχως το οποίο δεν μπορεί να προχωρήσει η υλοποίηση του μεγάλου του κομματιού του ΒΟΑΚ, του Ηράκλειο Χανιά. Οπότε είναι μια θετική εξέλιξη. Περιμένουμε να δούμε πώς και με τι ρυθμούς θα κινηθούν οι διαδικασίες από εδώ και μπρος.
0: Κώστα, σε ευχαριστώ. Συγκεκριμένες παρεμβάσεις για τους παραγωγούς που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην υποβολή και οριστικοποίηση της ενιαίας ενίσχυσης λόγω εκκρεμωτήτων του κτηματολογίου, ζήτησε ο βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας Λευτέρης Αβγιανάκης κατά τη συζήτηση της επίκαιρης ερώτησης που κατέθεσε στη Βουλή. Απαντώντας, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός αναγνώρισε ότι η πρώτη εφαρμογή της υποχρεωτικής ψηφιακής διασταύρωσης ανέδειξε δυσκολίες και οδήγησε το Υπουργείο σε προσαρμογές. Να δούμε ένα απόσπασμα από τη Βουλή.
2: Η προθεσμία της 21 Σεπτεμβρίου, 25 Σεπτεμβρίου, με συγχωρείτε, για την προκαταβολή Οκτωβρίου, κατέστη επίγουσα μια εφαρμόσιμη λύση την οποία πρέπει να δοθεί. Γι' αυτό και σας θέτω τα ερωτήματα, όπως κατέθεσα και στην ερώτησή μου, αν σκοπεύετε να προωθήσετε πρόσθετες παρεμβάσεις σε συνεργασία με την ΑΔΕ και το Ελληνικό Κτηματολόγιο για τις περιπτώσεις όπου εκκρεμούν κτηματολογικές διορθώσεις ή ενστάσεις και η αντιστοίχηση ΑΤΑΚ, ΚΑΕΚ ή τα γεωμετρικά στοιχεία δεν μπορούν να αποκατασταθούν άμεσα. Δεύτερον, θα προβλεφθεί τεκμηριωμένη προσωρινή καταχώρηση και εξέταση των περιπτώσεων αυτών χωρίς αδικαιολόγητο αποκλεισμό από την οριστικοποίηση της ΕΑΕ. Και τρίτον, πώς θα διασφαλίσετε με σαφείς οδηγίες προς τα ΚΙΔ και δημοσιοποίηση του αριθμού των αιτήσεων.
3: Στις περιοχές όπου το κτηματολόγιο λειτουργεί, προβλέπεται η ενσωμάτωση των διορθώσεων που πραγματοποιούνται σε αυτό. Παράλληλα, έχουν ήδη γίνει και πρόσθετες τεχνικές παρεμβάσεις. Έχει υλοποιηθεί η δυνατότητα προσωρινής αποθήκευσης σε περιπτώσεις επικάλυψης αγροτεμαχίων του ίδιου παραγωγού. Για προβλήματα επικάλυψης με όμορα αγροτεμάχια εξετάζεται αρμοδίως πρόσθετη λύση, ενώ μέσω του Μάη 15-21 μπορούν να εξετάζονται και μεμονωμένες περιπτώσεις με συγκεκριμένα στοιχεία. Θέλω τέλος να ξεκαθαρίσω και κάτι ως προς τις προθεσμίες. 25 Σεπτεμβρίου αφορούσε την πρώτη δυνατότητα καταβολής προκαταβολής έως τις 31 Οκτωβρίου. Δεν ήταν η καταληκτική και δεν είναι η καταληκτική ημερομηνία, δεν ήταν η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί έως τις 16 Οκτωβρίου και για όσους υποβάλλουν αίτηση από τις 6 Σεπτεμβρίου έως τότε, προβλέπεται η δυνατότητα προκαταβολής έως τις 30 Νοεμβρίου. Άρα υπάρχει ακόμη χρόνος για την ολοκλήρωση και την ορθή υποβολή των αιτήσεων με τις προσαρμογές που έχουν ήδη γίνει για τις δικαιολογημένες κτηματολογικές εκκρεμότητες.
2: Για τις αιτήσεις δηλαδή από 26 Σεπτεμβρίου έως 16 Οκτωβρίου, προβλέπεται δυνατότητα προκαταβολής έως 30 Νοεμβρίου. Συνεπώς, η υπέρβαση της πρώτης προθεσμίας δεν σημαίνει αυτομάτως απώλεια της ενίσχυσης. Μπορεί όμως να μεταθέσει την προκαταβολή, ενώ παραμένει κρίσιμη η εκπρόθεσμη ή εμπρόθεσμη ολοκλήρωση της αίτησης. Για τον παραγωγό που πρέπει να καλύψει έξοδα καλλιέργειας, αυτή η διαφορά έχει πραγματικά κόστος. Γι' αυτό ζητώ τρεις συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Πρώτον,

0: κοινές γραπτές οδηγίες Υπουργείου ΑΔΕ και Κτηματολογίου για κάθε κατηγορία εκκρεμότητας και τα αποδεκτά δικαιολογητικά. Δεύτερον, δημοσιοποίηση συγκεντρωτικών στοιχείων για τις επηρεαζόμενες αιτήσεις στην Κρήτη και πανελλαδικά, με διάκριση αναετία. Και τρίτον, συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εξέτασης και ενημέρωση κάθε παραγωγού για την εκκρεμότητα που πρέπει να αποκαταστήσει και την πληρωμή στην οποία μπορεί να ενταχθεί. Κύριε Υπουργέ, οι ελέγχοι πρέπει να προστατεύουν και το δημόσιο χρήμα, πολύ σωστά, και το συνεπή παραγωγό. Αυτό ζητώ. Μια εφαρμόσιμη λύση, ώστε μια τεκμηριωμένη κτηματολογική εκκρεμότητα να μην μετατραπεί σε αδικαιολόγητο αποκλεισμό από την αγροτική στήριξη.
1: Και στην ασφάλεια με την οποία πρέπει να μπορούν να λειτουργούν τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων. Ως προς τους παραγωγούς, η λογική των αλλαγών που έγιναν είναι σαφής. Μια δικαιολογημένη εκκρεμότητα του κτηματολογίου ή μια απόκληση που οφείλεται στη διαδικασία ενημέρωσης των ειδικοσιακών στοιχείων δεν αντιμετωπίζεται αυτομάτως ως αμφισβήτηση της πραγματικής γεωργικής εκμετάλλευσης. Γι' αυτό, όπως είπαμε, θεσπίστηκε το όριο του 55% που θεωρούν οι αρμόδιοι ότι είναι ένα ικανό ποσοστό για να λύνει να αντιμετωπίσει σε μεγάλο βαθμό το πρόβλημα. Γι' αυτό λοιπόν προβλέπτηκε η δυνατότητα δήλωσης συγκεκριμένου λόγου μη τακτοποίησης και γι' αυτό οι σχετικές περιπτώσεις μπορούν να υποβάλλονται και να ελέγχονται στη συνέχεια.
2: Ο Σύλλογος Στήριξης Ασθενών με Νεοπλασματική Νόσο ΕΒΖΟ με τον καρκίνο θα πραγματοποιήσει για 11η χρονιά περίπατο για την πρόληψη του καρκίνου. Το ραντεβού έχει δοθεί την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στη Λότζια με κεντρικό μήνυμα «Πρόληψη σημαίνει φροντίδα». Όλα τα έσοδα της δράσης θα διατεθούν για την οικονομική ενίσχυση και την ψυχοκοινωνική στήριξη των ογκολογικών ασθενών και των οικογενειών τους.
3: Είμαστε πάρα πολύ περήφανοι για τους επαγγελματίες του νομού μας, της πόλης μας, που μας στηρίζουν και φέτος. Είναι ακόμα περισσότεροι. Δεν έχουμε αρκετό χώρο να βάλουμε τα λογότυπά σας, να βάλουμε τα μπάνερ σας και να σας θαυμάσουμε και να έχουμε φωτογραφίες μαζί σας. Αλλά είναι πολύ μεγαλύτερη και η προσέλευση του κόσμου πλέον. Μπράβο στο κοινό του Ηρακλείου. Μπράβο που δεν φοβάται στο άκουσμα και στην τυπωμένη λέξη καρκίνος. Μπράβο στον κόσμο που κατεβαίνει μαζί μας και περπατάει μαζί μας, δίπλα στους ασθενείς, δίπλα στους φροντιστές των ασθενών, δίπλα στους ανθρώπους που περνούν και θέλουν με αυτόν τον τρόπο να στηρίξουν αυτό το στόχο. Το να είμαστε δίπλα στον ογκολογικό ασθενή και την οικογένειά του. Να ενθαρρύνουμε όλους τους ανθρώπους να είναι συνεπείς με τους προληπτικούς τους ελέγχους, γιατί αυτό σηματοδοτεί και μια τελείως διαφορετική διαδικασία θεραπείας σε περίπτωση που δεν είναι πολύ καλά τα αποτελέσματά μας. Όλοι μαζί, λίγο πιο νωρίς, επιστημονική και σωστή αντιμετώπιση. Και σε αυτό μας βοηθάει πολύ ο κόσμος, ο οποίος σιγά σιγά καταλαβαίνει τη δύναμή του, επικοινωνεί το πρόβλημα και το αναδεικνύει μέσα από τη συμπεριφορά του. Έγκυρη διάγνωση σημαίνει καλύτερη θεραπεία. Σημαίνει ότι απευθυνόμαστε σωστό επαγγελματία, οπότε όλα θα πάνε σίγουρα καλύτερα. Είναι εντυπωσιακό όμως ότι ο κόσμος έχει γίνει λίγο πιο δυνατός. Δεν φοβάται τόσο, ενημερώνεται και μιλάει για τη βοήθεια που του παρέχει ο Σύλλογος. Οπότε όλο και περισσότερος κόσμος απευθύνεται σε εμάς για να τον καθοδηγήσουμε κι εμείς με τον τρόπο μας σε ένα καλύτερο μονοπάτι.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνω με ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Στο εξωτερικό δελτίο σε θρίλερ για γερά νεύρα με διεθνείς προεκτάσεις εξελίσσεται η παρολίγων αεροπορική τραγωδία στην πτήση της Fly Dubai. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου έκανε λόγο για ισλαμιστική ριζοσπαστική κατήχηση του συγκυβερνήτη, ο οποίος επιχείρησε να ρίξει το αεροσκάφος αφού πρώτα μαχαίρωσε τον πιλότο.
1: Οι αρχές της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων έχουν πει ελάχιστα δημόσια πέρα από το ότι διεξάγονται έρευνες. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός πάντως δήλωσε ότι ο συγκυβερνήτης συνελήφθη. Η ταυτότητα και τα κίνητρα του συγκυβερνήτη που μαχαίρωσε τον κυβερνήτη σε πτήση προς το Ισραήλ, προκαλώντας μια επικίνδυνη κατακόρυφη πτώση του αεροσκάφους και αναγκάζοντάς τον να προσγειωθεί στη Σαουδική Αραβία, παρέμεναν άγνωστα μέχρι και την Πέμπτη, καθώς οι ερευνητές έσπευδαν να μάθουν περισσότερα. Ισραηλινοί επιβάτες στην πτήση της Fly Dubai με 174 άτομα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα προς το Τελαβίβ περιέγραψαν πώς ο ημόφυρτος Ινδός κυβερνήτης κατάφερε να ανοίξει την πόρτα του πιλωτηρίου για να τους επιτρέψει να μπουν μέσα και να καταφέρουν να κινητοποιήσουν τον συγκυβερνήτη και να σταθεροποιήσουν το αεροσκάφος. Ακόμα δεν έχει γίνει σαφής η κατάσταση του συλληφθέντος συγκυβερνήτη. Σε συνέντευξή του στο CNN που μεταδόθηκε το βράδυ της Τετάρτης, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είπε ότι ο δράστης ήταν ομανός, υπήκοος και ανακρίνεται στη Σαουδική Αραβία. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών είπε σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο ότι ο ίδιος ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός συζήτησαν εκτενώς το περιστατικό τηλεφωνικά και ότι φαινόταν πως ο συγκυβερνήτης ήταν ίσως τρομοκράτης ή κάποιος ψυχικά διαταραγμένος.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα, η Εθνική Ελλάδος αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2 με την Ολλανδία στο γήπεδο της Τούμπας για την τρίτη αγωνιστική του Nations League. Παρά την πικρία για την απώλεια της νίκης στο φινάλε, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα παρέμεινε αίτητο και διατηρείται μόνο πρώτος στην κορυφή του ομίλου με 7 βαθμούς.
3: Παυλίδης. Βλέπει την μπάλα μπροστά του, θέλει να τη φέρει με καλύτερο κοντρόλ και να έχει απόλυτο έλεγχο. Μπαίνει στη φάση και ο Κουρμπέλης βγάζει τον Τζόλι στο ένα εναντίον ενός, πηγαίνει κατά μέτωπο σούτ, αριστερό γκολ! Γκολ ο Χρήστος Τζόλις! Ένα γκολ που το ήθελε! Υπάρχει σηκωμένη η σημαία από το βοηθό. Κουρμπέλης βγάζει στο Τζόλι. Δείτε πώς διψάει για αίμα, επιτρέψτε μας σε αυτή την περίπτωση. Θεωρεί ο βοηθός ότι επηρεάζει ο Παυλίδης. Τώρα η προσπάθεια και η συνεργασία από Μασούρα για Ιωαννίδη. Το δεξί το έκανε γκολ! Γκολ ο Φώτης Ιωαννίδης! Ένα που δεν μέτρησε πριν. Ένα που μετράει τώρα. Η Εθνική παίρνει το προβάδισμα. Τσιμίκας, Καρέτσας. Καρέτσα στην κλειστή γωνία Φερμπρίχεν. Καρέτσας κρατάει, προσπαθεί κάτι να βγάλει από τη φάση, από τις κόντρες. Ιωαννίδης πατάει περιοχή, γυρίζει, γκολ! 2-0 ο Μασούρας! Άριστη η Εθνική! Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους! Πάλι ο Βίρμαν είναι στη γωνία για το κόρνερ, κεφαλιά η μπάλα στα δίχτυα. Μειώνει με το Φαντάικ η Ολλανδία 2-1. Η πρώτη φορά που εν αέρια μονομαχία είχε πορτοκαλί χρώμα στο παιχνίδι και η μπάλα πηγαίνει στα δίχτυα του Τζολάκη. Ντούμφρις προωθημένος, κεφαλιά, μπαίνει στη φάση ο Μίρτινγκ, ο Ρέτσος. Θα να κάνει το κάτι παραπάνω και το γκολ σοφαρίζει ο Ντούμφρις. Θα πάει να το δει. Τώρα θα δούμε και θα μάθουμε τι ακριβώς θα δει ο διαιτητής.
4: Και είναι offside ο Ντούμφρις. Έρχεται από θέση offside, έχει κάνει επαφή ο...
3: Δεν είδε και πολλά. Δεδομένου ότι έχει πολύ καθαρή άποψη ο Κουίντα.
4: offside.
3: Δεν υπάρχει γκολ. Πανηγυρίζεται όμως από όλους σαν γκολ. Ο Φίρμαν στο κόρνερ για την Ολλανδία. Μία ακόμη φάση που γίνεται επικίνδυνη η Ολλανδική ομάδα και εδώ δεν υπάρχει γκολ. Όμως υπάρχει υπόδειξη για offside. Αλλαγή κατεύθυνσης και σέντρα. Κεφαλιά από τον Ζίρξε και έρχεται ο Τζολάκης να φωνάξει παρόν και να κάνει μια πάρα πολύ σημαντική απόκρουση στο παιχνίδι. Πάλι το γυριστό που γίνεται και ο Ράιτερς είναι αυτός που ισοφαρίζει για την Ολλανδία.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεμ ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεμ το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεμ, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Με αρνητικό πρόσημο έκλεισε ο Γενικός Δείκτης Τιμών του Χρηματιστηρίου της Αθήνας. Υποχώρησε στις 2.636,54 μονάδες, σημειώνοντας πτώση κατά 1,24%. Ο όγκος των συναλλαγών έφτασε τα 499,92 εκατομμύρια ευρώ. 30 μετοχές κινήθηκαν ανωδικά, 79 σημείωσαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
5: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: παρακαλώ.
1: Φτάνουμε.
0: Α, έχουμε ακόμα.
1: Τέλεια.
2: Aegean for Families. Αυτό και μόνο φτάνει για να χαίρεται όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα τα παιδιά και τα βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν. Και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις τώρα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο Αστυγνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Ελικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα εντουσιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε. Όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο θα πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

Καλώς ήρθατε στο Food Project Stories. Για δέκατη συνεχόμενη χρονιά φέτος, όπως βλέπετε, δεν είμαστε σε ένα τηλεοπτικό στούντιο που έχει κουζίνες, αλλά σε ένα πολύ όμορφο χώρο, στο Ethereal White Resort. Για δέκατη λοιπόν χρονιά φέτος από την τηλεόραση Κρέτα, θα είμαστε εδώ χωρίς να δημιουργούμε φαγητό, χωρίς

0: να μαγειρεύουμε, αλλά θα επικεντρωθούμε στην κουβέντα γύρω από αυτό. Και φυσικά στη γαστρονομία. Ποιοι θα είναι οι καλεσμένοι μας? Θα είναι άνθρωποι από διαφορετικούς επαγγελματικούς χώρους, με ιδιότητες εντός και εκτός κουζίνας, αλλά όλοι με μία ίδια αγάπη για το φαγητό και για την γαστρονομία. Θα έχουμε διαφορετικούς καλεσμένους με πάρα πολλές εκπλήξεις, άνθρωποι οι οποίοι έχουν να μας πούν ιστορίες φαγητού, να μας πούν διάφορα αστεία, ευτράπελα, αλλά και για να μιλήσουμε για τους στόχους και για την εξέλιξη του φαγητού που όλοι αγαπάμε. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να έχουμε την Κρυβέκ σαν χορηγό, το Καλημέρα Φρούτα και φυσικά το ξενοδοχείο, το Ethereal Wild Resort που μας φιλοξενεί. Η επιλογή του πρώτου καλεσμένου δεν έγινε τυχαία προφανώς. Έγινε με κάποια κριτήρια. Ποια είναι αυτά? Είναι φίλος μου, του αρέσει πολύ να μαγειρεύει, έχει ασχοληθεί ο ίδιος με τηλεοπτικές εκπομπές μαγειρικής και όπως έχει αποδειχθεί στο παρελθόν, είναι και γουρλής. Μαζί μας λοιπόν, ο Σωτήρης Καλυβάτσης.
1: Ηρεμήστε, ηρεμήστε.
0: Φίλε μου Σωτήρη, καλώς ήρθες.
1: Καλώς σε βρήκα. Τι ονομάζες? Φίλοι, χρόνια. Καλά να πάει η δέκατη σεζόν, εγώ να ευχηθώ. Συγχαρητήρια για αυτή την αλλαγή. Είναι η πρώτη φορά που θα είμαι σε μια εκπομπή μαγειρικής.
0: Που δεν θα φας.
1: Που δεν θα φάμε.
0: Δεν θα μιλήσουμε καθόλου για το τι έχεις κάνει στην ζωή σου μέχρι τώρα, επαγγελματικά, παρά μόνο ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι του φαγητού. Φεύγεις από την Θεσσαλονίκη και πας Αθήνα.
1: Ναι.
0: Τι προβλήματα αντιμετωπίζει ένας Θεσσαλονικιός, έχοντας μεγαλώσει μια πόλη όπου έχει μια συγκεκριμένη γαστρονομική κουλτούρα και πάει σε μια άλλη πόλη με μια άλλη γαστρονομική κουλτούρα? Τι προβλήματα και τι ζόρια τραβάει εκεί, ας πούμε?
1: Κοίταξε, μέχρι να ανακαλύψεις, γιατί η γαστρονομική κουλτούρα της Θεσσαλονίκης έτσι κι αλλιώς έχει δώσει τα φώτα της σε όλη τη χώρα.
0: Στον πλανήτη, ας πούμε.
1: Έτσι κι αλλιώς. Αλλά σίγουρα και στην Αθήνα. Παλιότερα, όταν ήμουν μικρός δηλαδή, θυμάμαι ανθρώπους από την Αθήνα που ανεβαίνανε τα Σαββατοκύριακα στη Θεσσαλονίκη, όχι μόνο για τη διασκέδαση, και για το φαγητό. Και για το φαγητό. Λοιπόν, τι προβλήματα? Το βασικό μου πρόβλημα ήταν οι καυτερές πιπεριές. Δεν μπορούσα να βρω πουθενά στην Αθήνα καυτερές πιπεριές. Έμενα και στον Πειραιά, πήγαινα στο καπάνι, στην αγορά, ξέρεις αυτό. Με τίποτα. Είχε μπούκουβο, είχε τέτοια. Αλλά φρέσκες, πιπεριές, πράσινες, κέρατο, αυτό που λέμε. Τέτοιο, να τις πάρεις, να κόψεις, να βάλεις μέσα στο φαγητό. Αυτό, πρόβλημα σοβαρό. Μετά συνοήθηκα εκεί πέρα. Με ένα μαγαζί που ήταν εκεί κοντά. Αυτό, άρχισε να φέρει μάλιστα από εδώ, έφερνε από την Κρήτη. Και σιγά σιγά. Όχι ότι άνοιξα εγώ την αγορά της καυτερής πιπεριάς στην Αθήνα, προς Θεού. Αλλά σιγά σιγά.
0: Βρήκα τα πατήματά σου, τέλος πάντων.
1: Ναι, και εγώ βρήκα τα πατήματά μου. Και δηλαδή τώρα υπάρχουν πάρα πολλά μαγαζιά και μεζεδοπολία και εστιατόρια στην Αθήνα που χρησιμοποιούν καυτερές πιπεριές. Λέω, συγγνώμη, έχετε καυτερές πιπεριές? Βεβαίως. Σου φέρνουν ένα πιάτο με καυτερές πιπεριές.
0: Άνοιξε εκείνο... τον δρόμο.
1: Δεν υπήρχε. Τον άνοιξα. Τον άνοιξα. Ναι. Τέτοιους δρόμους. Αυτούς.
0: Ωραία.
1: Και όχι μόνο, ήταν και άλλα πράγματα, ρε παιδί μου, αλλά σιγά σιγά τα βρήκα.
0: Τι δεν μπορείς να βρεις στην Αθήνα που τρως και αγαπάς πάνω βόρεια?
1: Κοίταξε να δεις. Ας πούμε στην Θεσσαλονίκη, ως γνωστόν, έχουμε τα σουτζουκάκια.
0: Ωραία.
1: Εντάξει, στην Αθήνα δεν έχει σουτζουκάκια. Αν πεις σε κάποιον για σουτζουκάκια, σου λέει τι, τα Σμυρναϊκά. Το έχουν με τη σάλτσα, με το αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σουτζουκάκι, ψητό, αυτό. Έχει και μπαπ, ας πούμε, στην Αθήνα. Ή μπιφτεκάκια. Αλλά σουτζουκάκι δεν έχει. Το έχω πει επανειλημμένα. Κάποιος θα κατέβει να ανοίξει τίποτα μόνο. Σουτζουκάκια, λαδόκολα, πατάτα τηγανητή και κρασιά και...
0: Πάμε.
1: Πάμε, μόνο αυτό.
0: Η πρώτη σου επαφή με τη μαγειρική ήταν όταν πήγες στα Χανιά.
1: Ναι, κοίταξε, η πρώτη μου επαφή ήταν επειδή είχα την ατυχία στο γυμνάσιο, ήμουν Δευτέρα Γυμνασίου και έφυγε από τη

0: ζωή ο πατέρας μου. Η μητέρα μου άρχισε να δουλεύει. Οπότε έμενα πολλές φορές όταν ήμουν απογευματινός, δηλαδή στο σχολείο και η γυναίκα δεν προλάβαινε να μαγειρεύει. Άρχισα να ψιλοασχολούμαι, να κάνω κάτι για να φάω.
1: Okay.
0: Αν και μικρούς. Μετά με την πρώτη μου ασχόληση με τις κατασκηνώσεις και με αυτά, πάλι ασχολιόμουν, ας πούμε, λίγο με τη μαγειρική και για αρκετά άτομα πολλές φορές. Σταδιακά όμως η πρώτη επαγγελματική ενασχόληση ήταν εδώ στα όμορφα Χανιά, σε ένα μαγαζί που δεν νομίζω να υπάρχει τώρα, το Tennis Club έξω από τα Χανιά προς την Άγια Μαρίνα, όπου πήγα για σερβιτόρος γιατί είχα ένα φίλο που το γνώρισα στο ναυτικό, επειδή τελείωσα στη Σούδα, πήρα το πολιτήριο.
1: Φαίνεται.
0: Οπότε φαίνεται.
1: Στη Σούδα, δεν τελείωσε. Πήρε και το πτυχίο στη Σούδα.
0: Το πτυχίο, ναι. Τελείωσα λοιπόν από εκεί. Οπότε γύρισα το καλοκαίρι του 90 να δουλέψω σαν σερβιτόρος, ξέρω εγώ, με το φίλο μου που κάνει αυτή τη δουλειά επαγγελματικά από τότε και ακόμα αυτή τη δουλειά κάνει. Ναι, ξέρεις όπως. Αλλά επειδή με τις ξένες γλώσσες δεν τα πάω πολύ καλά.
1: Μιλάς μόνο τέσσερις, νομίζω, δεν μιλάς παίξι.
0: Μιλάω του κορμιού τη γλώσσα, να πούμε. Συνεννοούμε εγώ, αλλά τώρα για δουλειά δύσκολα.
1: Δύσκολο, ναι.
0: Οπότε λέει ο άνθρωπος που είχε το μαγαζί, δεν γίνεται να δουλέψει εδώ. Τον ακούει ο μάγειρας.
1: Να διώξουμε, πάμε στην κουζίνα.
0: Ο μάγειρας πετάχτηκε από μόνος του. Γιατί ήμουνα εκεί καμιά εβδομάδα.
1: Δεν πείθα στο πρόσωπό σου.
0: Βασικά ασχολιόμουν με τα παιδάκια τους. Ναι. Είχαν παιδάκια αυτοί και είχε μια παιδική χαρά από πάνω. Και πήρα και έβαψα την παιδική χαρά μαζί με τα παιδάκια. Και γλιτώσαν μια εβδομάδα. Δεν είχαν τα παιδιά μέσα στα πόδια τους όλοι αυτοί που ανοίγανε το μαγαζί. Οπότε πετάει το μάγειρας, ο οποίος ποτέ δεν είχε πάρει βοηθό. Δεν ήθελε κανένα να έχει αυτό. Λέει, άμα είναι να το διώξει αυτό, να τον πάρω εγώ με στην κουζίνα.
1: Να παίζει και με τα παιδιά.
0: Πάθανε ένα σοκ, ας πούμε, όλοι που είπε ο μάγειρας τέτοιο
1: πρώτη
0: πράγμα.
1: Φορά,
0: ναι. Και με πήρε εκεί πέρα μέσα, οπότε άρχισα τη σκλαβιά. Πολύ σαλάτα, έκοβα 200 σαλάτι στη μέρα. Πολύ τσαλάτα. Πολύ τσαλάτα, πολύ κάρβουνο. Έχω και ένσημα ψίστη από εκείνη την εποχή. Και τρίκι τρίκι. Ήταν η πρώτη, ας πούμε, επαγγελματική ενασχόλησή μου την κουζίνα.
1: Μετά ήρθε, νομίζω, επίσης καταλυτική ήταν η επίσκεψή σου στους Αρκιούς.
0: Αυτό ήρθε πολύ αργότερα, αφού είχα πια αναπτύξει τις δεξιότητες μου στη μαγειρική σε μεγάλο βαθμό.
1: Εμπειρία,
0: ναι, και στους Αρκιούς εκεί, σε αυτό το όμορφο νησί, ένας πολύ καλός φίλος, ο Τρύπας, που έχει την ταβέρνα εκεί χρόνια πάρα πολλά, από τον πατέρα του ακόμα, σπίτι, τα καφενεδάκι με μια αυλή. Το εξέλιξε ο άνθρωπος, το έκανε μια ωραία ταβέρνα και περάσαν αρκετά καλοκαίρια που πέρα από το να τακτοποιώ αποθήκες τέτοια αυτά, προμήθειες, να συνοούμαστε αυτό, ήμουνα και ο ψίστης του μαγαζιού.
1: Θέλω να μου πεις μια λάθος στιγμή που έκανες ένα πάρα πολύ σημαντικό λάθος σε μια κουζίνα, αυτές τις δύο, ας πούμε, περιπτώσεις.
0: Θα σου πω, που είναι
1: που
0: και...
1: δεν έπρεπε.
0: Που είναι και...
1: ήταν η λάθος στιγμή.
0: Ήταν, βασικά δεν ήταν η λάθος στιγμή, ήταν η κοτσάνα που έκανα. Γιατί ήρθε ένα σκάφος με κάτι, έτσι λίγο κύριε,
1: φουλάρια,
0: και θέλουν ένα μεγάλο ψάρι. Από αυτά που είχαμε, δεν ήταν κανένα τις αρισκίες τους, ήθελαν ένα... Υπήρχε ένα μεγάλο ψάρι, το οποίο όμως δεν είχε ξεπαγώσει ολοκληρωτικά. Και έκανα την κοτσάνα και το έριξα πάνω στη σχάρα, μην γνωρίζοντας όμως...
1: Συγγνώμη, παγωμένο το έβαλε.
0: Όχι ολοκληρωτικά, ήταν στη διαδικασία του ξεπαγώματος.
1: Είμαι ξεπαγωμένο.
0: Απλά μέσα δεν είχε ξεπαγώσει, αλλά δεν το γνώριζα ότι δεν συμπεριφέρεται όπως το κρέας.
1: Okay.
0: Που κάποια κρέατα το γνωρίζεις, μπορείς και παγωμένο όπως είναι να το βάλεις πάνω στη...
1: Ναι,
0: το καλά, κάνουνε.
1: Ναι, σωστό,
0: ναι, σωστό δεν είναι σίγουρα. Κάτι σουβλάκια, κάτι αυτά που είναι πιο μικρά
1: έχει
0: κομμάτια.
1: Έχει πολύ πιο μικρή επιφάνεια.
0: Οπότε... ναι, τα βάζουνε, ας πούμε, πάνω στη σχάρα. με το μυαλό μου, λέω θα συμβεί το ίδιο και με το ψαράκι.
1: Με τον τυκνεροφό, ας πούμε.
0: Το πήγα στους ανθρώπους, είχε γίνει μπουμπούκι ωραιότατο. Απ' έξω, ωραίο.
1: Και μέσα σε βίτσε.
0: Μέσα ήταν, τι σε βίτσε, μέσα ήταν κατάψυξη. Λίγο, ξέρεις, εκεί γύρω-γύρω. Είπανε οι άνθρωποι, αυτό.

0: ήταν μεσημέρι, κατάλαβες, είχαν πάει όλοι για ύπνο και ήμουν μόνος μου στο μαγαζί και έγινε η κοτσάνα. Αλλά εντάξει, το οποίο λέω μη στεναχωριέστε, θα σας ρυθμίσω σύντομα. Πήρα κάποια άλλα φρέσκα ωραία ψάρια που είχαμε έτσι και αλλιώς, τους έψησα πέντε και τους τα πήγα. Δεν τα χρέωσα και στο λογαριασμό ούτε το ένα ούτε τα άλλα και όλα καλά.
1: Σου έχει συμβεί το ίδιο πράγμα σε σένα, να πας σε κάποιο μαγαζί, να φας σε κάποιο εστιατόριο και να μην τρώγεται το φαγητό, να μην μπορείς να, δηλαδή καθόλου, να θες να φύγεις?
0: Κοίταξε, παλιότερα που κάνανε, ξέρεις, τα μαγαζιά κάνανε και σε ξυπνάδες, να μην πετάνε τίποτα, σου βάζαν πάνω σάλτσες, βάζαν κρέμες γάλακτος, κάτι τέτοια πράγματα. Ας πούμε, έχω πάθει διάφορες ζημιές. Αλλά είχα την νοοτροπία που δυστυχώς την έχουμε ακόμα κάποιοι.
1: Να μην μιλάμε.
0: Να μην μιλάμε. Ναι, εντάξει τώρα. Δεν είναι εντάξει τώρα.
1: Δεν είναι εντάξει.
0: Είναι πολύ εντάξει. Μεγάλο
1: υπάρχει
0: λάθος
1: ένα
0: αυτό.
1: Υπάρχει όριο στο πώς και ποιος είναι ο τρόπος που θα το μεταφέρει στον άνθρωπο που πρέπει. Να μην τον προσβάλλεις, να μην
0: ναι,
1: υπάρχει.
0: Ναι, εντάξει. Μιλά, εντάξει. Βέβαια, εντάξει. Με προσβάλλει.
1: Σε προσβάλλει.
0: Φέρνοντας μου ένα τσαρούχι για να το φάω, ας πούμε. Με προσβάλλει. Το τσαρούχι δεν τρώγεται, είναι για να το φοράς στο πόδι, να πηγαίνεις παρέλαση να κάνεις. Ή να είσαι ανάκτορα να κάνεις τον τζολιά.
1: Κοίταξε, μερικές φορές δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε κάποιους ανθρώπους, διότι ο κάλικας ο γευστικός του φτάνει μέχρι εκεί. Δηλαδή για αυτόν τον άνθρωπο, αυτό που σου έχει προσφέρει είναι πάρα πολύ καλό. Το ότι για σένα...
0: Αυτό μπορώ να το καταλάβω, αλλά κάποια άλλα πράγματα, δηλαδή το να μπλαστρώνεις, ας πούμε, κάτι το οποίο το έχεις καμιά εβδομάδα, οπότε προκειμένου να το πουλήσω, λες, ας του βάλω εγώ το τρώω, εσύ μπορεί να τρως και τις κάλτσες σου, να τις βράζεις, να κάνεις καλτσοζούμι, να πιείς το χειμώνα, να είσαι ζεστός.
1: Εγώ τώρα θα πω κάτι, ότι όταν, παράδειγμα, γιατί... Όλοι μας έχουμε τύχει τέλος πάντων στραβές.
0: Ένα λάθος μπορεί να συμβεί. Ναι. Δεν το συζητάμε.
1: Απλά, τι γίνεται τώρα. Η γευστική αποδοχή σε ένα πιάτο είναι τελείως υποκειμενική. Ωραία. Εγώ όταν θα μου γυρίσουν κάποιο πιάτο πίσω, ας πούμε, το μόνο το οποίο κοιτάω, το μόνο, αυτό που κοιτάω πρώτα είναι αν έχει γίνει κάποιο τεχνικό λάθος.
0: Εννοείται.
1: Δηλαδή,
0: μα
1: αν είναι αυτό κάτι που σου... άβραστο ή παραψημένο.
0: Βλέπεις, αυτό που σου λέω δεν έχει να κάνει
1: με τη γεύση.
0: Με τη γεύση, ξέρω, θα σου έλεγα, του έφυγε όλο το αλάτι ή το αυτό. Όχι, δεν είχε να κάνει τόσο με τη γεύση, όσο με αυτό που μου φαίνεται. Δεν ήταν για να το σερβίρει σε άνθρωπο, ας πούμε, αυτό το πράγμα. Για κάτι τέτοιο μιλάω. Όχι ότι εγώ θέλω να τα τρώω, ξέρω εγώ, αλμυρά και μου το έφερε σαν άλλο και να σου κάνω μανούρα.
1: Έχει τύχει να μαγειρέψεις ποτέ σπίτι για φίλους και να περιμένεις παρέα ή οτιδήποτε και να κάνεις κάτι το οποίο να μην τρώγεται?
0: Όχι.
1: Άσε,
0: δεν κάνω τέτοια πράγματα. Δεν υπάρχει περίπτωση να το δώσω, ας πούμε, αυτό το πράγμα. Αλλά πώς να το κάνω. Κοίταξε, η δικιά μου μαγειρική δεν είναι στο επίπεδο που είναι η δικιά σου μαγειρική. Εσύ μαγειρεύεις και για πολύ κόσμο και με τεχνικές και με πράγματα. Εγώ είμαι πιο κοντά σε μια... σε μια νοικοκυρά με την παλιά την έννοια.
1: Ναι, σε μια προσέγγιση.
0: Σε μια σπιτική προσέγγιση. Οπότε θα βάλω την αγάπη που πρέπει να βάλω. Δεν περιμένω να πληρωθώ από όλο αυτό. Δεν περιμένω τίποτα. Το κάνω με μεγάλη χαρά και με αγάπη για να περάσουμε καλά, ας πούμε. Οπότε πάντα δοκιμάζω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και πολλές φορές, επειδή είναι τόσο νόστιμα όλα αυτά που κάνω, δεν προλαβαίνω να βγουν. Τα τρώω μόνος μου. Κάνει κάποια πράγματα τα οποία όμως επειδή δεν τρώει κρέας. Ναι, επειδή δεν τρώει κρέας. Ναι, κάνει άλλα πράγματα. Δηλαδή ήταν κάποια εποχή που, δόξα τω Θεώ, δεν ήταν η εποχή που ήμασταν μαζί. Έχει διατελέσει και καρπίστρια. Οπότε ήταν όλα, ξέρεις, χωρίς καμία επεξεργασία. Αλλά έκανε, ξέρω εγώ, τυρί από Κάσιους, τέτοια από τα αυτά, ξέρεις, όλες αυτές, αποξήρανε πράγματα. Δηλαδή, ασχολιόταν με τέτοια πράγματα. Τώρα, μαγείρεμα, είναι λίγο πιο, ξέρεις, αλλιώτικα. Δεν είναι πάντως το καλύτερη της να μπει στην κουζίνα. Δεν την απασχολεί ιδιαίτερα.
1: Αυτό θέλει παραπάνω αλάτι.
0: Όχι, καλά. Το αλάτι, άμα θέλει παραπάνω, το βάζει.
1: Σου κάνει υποδείξει και όταν κάτι δεν αρέσει.
0: Όχι, όχι. Και μερικέ φορέ μου λέει, ξέρω εγώ, να κάνουμε. Γιατί πάντα ρωτάω, τι θέλει, τι τραβάει η όρεξή σου να φτιάξω. Ξέρεις, μου λέει, κάνε έτσι και κάνω το έτσι, έτσι. Κάνω έτσι, έτσι. Δηλαδή, για το κάνω και από πίσω και πώ θα το κάνω, κάνω εσύ, άμα θέλει.

0: Αλλά δεν συμβαίνει συχνά, δεν είναι
1: τέτοιο. Στις μαγειρικές εκπομπές είχαν συμβεί έτσι ευτράπελα, είχαν συμβεί κάποια έτσι...
0: Κοίταξε, δεν είχαν συμβεί γιατί δεν μαγείρευα εγώ. Κατάλαβες.
1: Όχι, όχι, με τους μάγειρες τους οποίους φιλοξενούσες ή σε φιλοξενούσες.
0: Ναι, όχι κάτι ιδιαίτερο, ας πούμε, που τέτοιο. Άλλωστε, ένας από τους λόγους που μπήκα στη διαδικασία και έκανα τέτοιου είδους εκπομπές ήταν γιατί ήθελα και εγώ να μάθω. Δηλαδή, είχα μεγάλη όρεξη για αυτό το πράγμα, να δω καινούργια πράγματα, πώς κάνουν αυτό, πώς κάνουν εκείνο, πώς κάνουν το άλλο. Και ήμουν ένας πολύ καλός μαθητής. Επίσης το γνωρίζεις και εσύ, άμα μαγειρεύεις και είμαι δίπλα σου, σαν βοηθός δηλαδή, δεν νομίζω ότι μπορεί να βρεις κάποιον καλύτερο.
1: Εδώ έχουμε κάνει και με τηλεφωνική παρέμβαση δική μου.
0: Τι, σεβίτσε.
1: Σεβίτσε, ναι. Μόνο που έχει ένα θέμα.
0: Που είναι παραδοσιακό ελληνικό
1: πιάτο. Δεν του αρέσει
0: πιάτο.
1: Ο κόλιανδρος.
0: Με τον κόλιανδρο δεν μπορεί. Αλλά σου το έχω ξαναεξηγήσει, θα το ξέρεις κι εσύ, ότι μισοί άνθρωποι στον πλανήτη, λόγω έλλειψης ενός...
1: Σου έχει μετρήσει κιόλα.
0: Ναι, μα είναι... λείπει ένα ένζυμο μας λείπει και μας μυρίζει σαν σαπούνι αυτό το πράγμα. Ναι, ναι. Ο φρέσκος ειδικά, δηλαδή, καταστρέφει τα φαγητά. Απορώ πως το χρησιμοποιούμε. Εκεί στην Ασία καλά κάνουν, δεν έχουν μαϊντανό. Εδώ εμείς έχουμε όμως. Και να, πολλά άλλα.
1: Παρακαλώ πολύ, το καλημέρα αφού ήταν να στείλει στο Σωτήριο του Καλυβάτση μια ανθοδέσμη με κολιανδρό.
0: Παναγία. Άμα είναι να φύγω, πες μου να φεύγουν και τώρα.
2: Παρακαλώ.
3: Φτάνουμε.
2: Α, έχουμε ακόμα.
3: Τέλεια.
4: Aegean for Families. Αυτό και μόνο φτάνει για να χαίρεται όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα τα παιδιά και τα βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν. Και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις τώρα.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά σε ομίνο στην Γνωσό, με αυτά σε Κίκερα λένε το ξοχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Ελικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Κάμελο.

να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό και πώς έγινε. Όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο να πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: Μετά από τη βόλτα στην πισίνα, κάναμε μια βουτιά γρήγορη μαζί με τον Σωτήρη εδώ στο Ethereal White Resort. Πήγαμε μια βόλτα στο σπα, ανεβήκαμε πάνω. Για δέκατη χρονιά, όπως είπαμε και προηγουμένως, το Food Project. Σωτήρης Καλυβάτσης, εδώ. Και έχω δύο-τρεις σημαντικές ερωτήσεις.
1: Παρακαλώ.
0: Δεν ξέρω αν είσαι έτοιμος γι' αυτό.
1: Ναι, καλό, έχω κάνει μπάνιο πάντως, δεν ξέρεις.
0: Λοιπόν, πίτσα με τέσσερα τυριά ή πίτσα με τέσσερα κασέρια.
1: Αυτά τα... Βρε μια γραβιέρα είχατε εδώ πέρα και αυτό ήταν, να πούμε. Την παίρνανε μετά οι άλλοι, την χώνανε μέσα στα χώματα, τη βγάζουν μετά από δύο χρόνια. Ήταν και οι παλαιωμένοι, ήταν και αυτό, μέχρι εκεί.
0: Μεγάλα,
1: τώρα μάθατε.
0: Είπες όμως ότι θέλεις γραβιέρα. Δεν μου ζητήσεις θέλεις να σου φέρω κασέρια.
1: Άμα δεν ήσουν στη Θεσσαλονίκη, θα σου έλεγα εσύ, κάνε μου κανένα κουμάτι, κάνε κεφάλι κασέρι. Τι να κάνω, αυτά είναι παλιά. Έτσι μεγαλώσαμε. Τα κίτρινα λέγαμε κασέρια. Κασέρι, ό,τι βάλει, κασέρι. Λέγαμε κασέρι. Τι να πούμε. Μετά ήρθαν αυτά τα γκούντα, μούντα, σούντα, τέτοια. Δεν ήταν έτσι η αγορά. Και εσύ όταν ήσουν μικρός, τα ξέρεις αυτά.
0: Όχι, δεν τα ξέρω. Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Και τι σχέση μπορεί να έχουν τα ελληνικά τυριά με το Emmental, με το Gouda, με την Παρμεζάνα.
0: Έχουμε ωραία τυριά στην Ελλάδα.
1: Τα καλύτερα έχουμε.
0: Αλλά εντάξει. Υπάρχουν και ωραία τυριά στο εξωτερικό.
1: Είσαι με τα καλά σου, είναι δυνατόν.
0: Ναι.
1: Ας πούμε, να, το πεκορίνο. Έχει όμως τώρα και πεκορίνο αμφιλοχίας.
0: Ναι.
1: Έχει και άλλο. Και είναι πολύ καλό το ότι εξελίσσουμε και την τυροκομεία μας, ας πούμε, και πάμε μπροστά. Αλλά τα δικά μας, αυτά που είχαμε, αυτά δεν τα προωθήσαμε όσο έπρεπε. Τώρα κάτι γίνεται και με αυτά τα πράγματα.
0: Χοιρινό ή αρνί.
1: Χοιρινό ή αρνί. Κατσίκι.
0: Κατσίκι. Άμα είναι και από την Κρυβέκ, αλλάζει το πράγμα. Αλλάζει το πράγμα.
1: Κρυβέκ, Κρυβέκ, είναι αλλιώς.
0: Γαύρο μαρινάτο ή σεβίτσε.
1: Να, αυτό μάλιστα. Κοίταξε, είμαι των ελληνικών έτσι κι αλλιώς. Χωρίς, δεν μπορώ να πω δηλαδή, ότι το σεβίτσε δεν είναι μια ωραία εναλλακτική. Αλλά έχουμε τόσα ομά και τόσα ωραία πράγματα.
0: Παστά
1: που φτιάχνανε από παλιά οι πρόγονοί μας. Και πόσο μάλλον εδώ, θα το ξέρεις πολύ καλύτερα.
0: Τη γούνα η Παριανή, ας πούμε, που κάνεις.
1: Τι λες τώρα, είναι αυτά πολύ ωραία. Αλλά εντάξει, τώρα λόγω της εποχής και λίγο τα social media, προτιμούμε να τρώμε σούσι και σεβίτσε παρά ένα μαριναρισμένο, ωραίο, φρέσκο δικό μας ψαράκι, να πούμε.
0: Στο Θα Φας Καλά είχες επισκεφτεί και ταβερνούλες και εξωτερικό μισοδοπολία, αλλά και την ταλαιπωρία του fine dining.
1: Ναι, έχω περάσει και από αυτό.
0: Για πες λίγο, πώς το βίωσες.
1: Κοίταξε να δεις. Είναι μια πάρα πολύ ωραία γαστρονομική εμπειρία. Γιατί περιέχεται και το pairing μέσα σε αυτό, δηλαδή τι ταιριάζει να πεις.
0: Κουτάμασε αυτά, εγώ
1: δεν εσύ που ναι.
0: Άσε τώρα.
1: Φούτες. Να μην τα πω τώρα, σηκά ώρες ήλει στην εκπομπή σου. Λοιπόν, όλα αυτά είναι πολύ ωραίο να τα δοκιμάσεις, να έρθεις σε επαφή. Απλά το σίγουρο είναι ότι δεν είναι για κάθε μέρα.

0: Καλά, δεν γίνεται να πηγαίνεις, ας πούμε, σε ένα τέτοιο μαγαζί κάθε μέρα, ούτε τα χρήματα.
1: Και από θέμα οικονομικής πλευράς.
0: Και από θέμα οικονομικής, αλλά και από θέμα. Θα χάσεις και το νόημά του, ας πούμε. Αλλά το να πάει μια φορά κάποιος, ακόμα και μια οικογένεια, πάει για να κάνει μια. Να
1: εμπειρία,
0: περάσει μια τέτοια γευστική
1: σαν μια
0: εμπειρία.
1: Προσέγγιση,
0: ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Μα,
1: από εκεί ξεκίνησε και η λέξη γκουρμέ που λέμε και ακούνε τέλος πάντων, φάμε γκουρμέ κτλ. Από εκεί ξεκίνησε. Είναι ότι είναι κάτι το οποίο είναι δυσεύρετο, σπάνιο και σε μικρή ποσότητα. Γι' αυτό και λένε ότι δεν χορταίνεις με τον γκουρμέ. Γιατί όταν είναι κάτι σπάνιο και είναι κάτι το οποίο δύσκολο για να το βρεις, δεν μπορεί να σου το δώσει ο άλλος σε μεγάλη
0: σε ποσότητα.
1: Γιατί μετά χάνει το νόημα.
0: Και έξω από αυτό το ξέρεις επίσης πολύ καλά. Ότι δεν παίρνει ένα πιάτο, πα και παραγγέλνει ένα πιάτο. Συνήθως.
1: Υπάρχει μια αλληλουχία.
0: Και συνήθως δεν ξέρει καν τι θα φας. Σου λέει το μεγάλο ή το μικρό το μενού.
1: Ναι.
0: Okay. Το έχετε κάποια αλλεργία ή δεν έχετε κάποια αλλεργία. Και εκεί τελειώνει. Και πα και σου έρχονται 11 πιάτα. Ή
1: 14,
0: 9, 18. Ή 19. Σε άλλα ακόμα περισσότερα. Αυτή όλη η διαδικασία χορταίνει. Δεν είναι ότι δεν χορταίνεις,
1: ναι.
0: Απλά το κάθε πιάτο είναι δύο μπουκές. Είναι όμως ένα, έρχεται μπροστά σου, ας πούμε, ένα πιάτο τόσο, που είναι όντως δύο μπουκές, το οποίο είναι σαν ένας πίνακας ζωγραφικής, δηλαδή εμπεριέχει πολλές τέχνες μέσα εκτός από τη μαγειρική. Και ανατινάζονται οι γευστικοί σου κάλικες, δηλαδή απορείς πως μπορεί μια μπουκιά να κρύβει όλα αυτά, όλες αυτές τις γεύσεις μέσα. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Επίσης ότι αυτό ταιριάζει να το, με αυτό το κρασί ή με αυτό το ποτό. Όλο αυτό δηλαδή έχει ένα νόημα. Φτάνει να μην γίνεται η κατάκριση. Αυτό δηλαδή που έχει κάνει τη μεγάλη τη ζημιά στη χώρα μας είναι το άτιμο του MasterChef. Γιατί πάθανε όλοι μία παραξέρεση.
1: Παροξισμό.
0: Παροξισμό, γιατί βλέποντάς το στην τηλεόραση, σου λέει εντάξει, σου γίνεται πολύ οικείο, ας πούμε.
1: Εντάξει, κοίταξε.
0: Και μετά γίναμε όλοι γκουρμέ.
1: Όλες αυτές, ό,τι έχει να κάνει με εκπομπή μαγειρικής, έχουν κάνει μεγάλη ζημιά, έχουν βοηθήσει όμως κιόλας. Δηλαδή θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχουν και τα πολλά θετικά, αλλά
0: έχει
1: και τα
0: θετικά.
1: Πολλά
0: θετικά. Κοίταξε, είναι κάτι πολύ εξειδικευμένο η συγκεκριμένη εκπομπή που είπαμε. Δηλαδή εσύ βλέποντάς το, μπορεί και οι συναδελφοί σου, επαγγελματίες, μπορεί να καταλαβαίνουν. Οι υπόλοιποι, τι να καταλάβουν, να κάνω κουλή. Ποια είναι η κουλή και ποιος ο κουλός. Να ψάχνουμε να βρούμε τώρα. Σίγουρα ανοίγει το κεφάλι, αλλά το πρόβλημα είναι ότι και μαγαζιά πια που δεν ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία
1: υιοθετούν στο γράψιμο το μενού.
0: Και είμαστε σε μια ημιμάθεια, δεν κατάλαβες.
1: Να πας σε ένα μαγαζί να φας,
0: ναι, παιδάκι,
1: και μόνο να διαβάσεις το μενού και να μην καταλαβαίνεις τι λέει.
0: Ναι, και να λέει φτερούγες από υπτάμενο πουλί που είναι με νότες από αυτό,
1: ναι, για σεμί,
0: και σου φέρνει ναι, φτερούγες κοτόπουλο με κέτσα. Αυτό ήταν όλο αυτό. Παιδιά, ναι.
1: Αυτό είναι η μεγάλη αλήθεια.
0: Καταλάβες.
1: Και αυτό είναι που πονάει πολύ, γιατί ξέρεις,
0: μα εσείς παθαίνετε ζημιά.
1: Το μαγαζί,
0: το μαγαζί, ναι.
1: Το μενού τι κάνει. Υπόσχεται κάτι. Σου δίνει μια υπόσχεση. Ότι θα φας, ας πούμε, μπακαλιά, καπνιστό με πουρέ πατάτας. Όταν πάει το πιάτο στον πελάτη.
0: Και βλέπει μπακαλιάρο, ναι, σκορδαλιά ουσιαστικά. Ναι. Καλά, ρε αδερφή. Καρανάκι να μου πεις όλο αυτό, ρε.
1: Ναι, αυτό. Δηλαδή, γράψε κάτι πιο λίγο και δώσε κάτι πιο πολύ. Ώστε να τον. Ή αυτό που θα φάει τουλάχιστον να είναι κάτι πάρα πολύ.
0: Επίσης άλλη παρεξήγηση που έχει γίνει εξαιτίας αυτής της διαδικασίας, ότι σε απλές και φυσιολογικές συνταγές, που εκεί υπάρχει το νόημα όλο, και στις καθαρές γεύσεις και στα απλά πράγματα, εκεί παραμένει και πάντα εκεί θα είναι το σωστό και το ωραίο. Αρχίζουν και βάζουν. Βάλε και από αυτό, βάλε και από εκείνο, βάλε και από το άλλο.
1: Καλά, ναι, εντάξει.
0: Γιατί έχουν την αίσθηση, μη γνωρίζοντας,
1: όσο πιο πολλά βάλεις,
0: ότι όσο πιο πολλά βάλεις, τόσο πολλά, ναι, θα γίνει πιο.

0: πλούσιο, πιο φυτό, τίποτα. Αγκούρια.
1: Αυτό που λέω συνέχεια είναι ότι μεγαλώντας κάποιος μαγειρικά και περνάνε τα χρόνια, αφήνεις να αφαιρείς και όχι να βάζεις. Δηλαδή, μπορείς να κάνεις ένα πιάτο με τρία υλικά. Αυτό. Να καταλαβαίνει ο άλλος τι τρώει βασικά. Αυτό που σου γράφει ένα πιάτο, δηλαδή σου λέει καπνιστή με λιτζάνο σαλάτα. Να τρως και να καταλαβαίνεις και το καπνιστή και το μελιτζάνο σαλάτα.
0: Ναι.
1: Τώρα, το να βάζεις στο στόμα σου κάτι το οποίο να, αν με κλειστά μάτια δεν καταλάβεις τι τρως, έχει αποτύχει το πιάτο. Αυτό λέω εγώ.
0: Ναι, τώρα μου έρχονται διάφορα πράγματα στο μυαλό. Κάποια στιγμή όπου πήγαινα, έλεγα για το βαλσάμικο, το οποίο είναι ένα πολύ ιδιαίτερο υλικό, το οποίο υπάρχει, το έχουμε χρόνια. Κάποια στιγμή το μάθαμε λίγο παραπάνω. Έγινε μόδα.
1: Κάποια μαγαζιά το βάζω και πάνω στο τραπέζι.
0: Παντού, ρε.
1: Μαζί με το
0: παντού, άλλοι λούζονται, να πούμε, αυτό πετάει, μπήκα και εγώ, καλωσορίσατε. Λες αγιασμός, όχι, είναι βαλσάμικο, ρε, βέβαια. Και να σας βάλω και λίγο κρέμα στην πάντα, να πούμε, να έχετε. Λες, τι έγινε τώρα. Και παίρνεις, ας πούμε, αυτό με τρελαίνει. Μανιτάρια στα κάρβουνα, σου λέω.
1: Γιατί μου το βάζει το βαλσάμικο, ρε φίλε.
0: Και βαλσάμικο και κρέμα, βαλσάμικο από πάνω και αυτό. Και η γεύση που εισπράττει δεν έχει να κάνει με μανιτάρια, έχει να κάνει με βαλσάμικο.
1: Ναι.
0: Είναι κάτι άλλο, ας πούμε. Όπου μπαίνει, σαλάτα λέει του σεφ. Ό,τι έχει μέσα η κουζίνα, με όλα τα όλα μέσα και από πάνω βαλσάμικο. Και τι είναι όλο αυτό, δεν καταλαβαίνω. Δεν ξέρεις. Και έφαγα, λέει, τη σαλάτα του. Δηλαδή, χάνουν μετά και οι άνθρωποι το μέτρο και το τέτοιο.
1: Δεν ξέρει το σεφ που έχει πέρα τη σαλάτα.
0: Είναι το σεφ.
1: Ναι, είναι η σαλάτα του σεφ αυτή.
0: Δεν ξέρω. Εγώ, αν έκανα μαγαζί, πάντως θα έκανα τη σαλάτα του σερφ. Και θα έβαζα ένα σερφ. Κατάλαβε. Μια σανίδα, θα βρει. Και ο χράπ, αυτό για τρία τραπέζια. Να μολάσει πάνω και έχει πάνω πρασιά.
1: Αν έπρεπε να γνωρίσει αύριο το πρωί την Μυρό. Και δεν την ξέρεις. Σταμάτα, ρε παιδί μου. Και δεν την ήξερες.
0: Και τι έπρεπε να γνωρίσω, την ηρώ ή οποιαδήποτε.
1: Την γνώριζες. Ναι, ναι, ναι, μια ηρώ, ναι.
0: Α, γνώριζα μια ηρώ.
1: Τη Μόνικα Μπελούτσι. Τη αρέσει η Μόνικα.
0: Δεν τρελαίνομαι κιόλας.
1: Εντάξει, δεν βαριέσαι. Λοιπόν, και θα
0: έπρεπε. Τι ρώτησε αυτή, άμα γουστάρει.
1: Δεν νομίζω να με σε γουστάρει η Μόνικα.
0: Α έρθει να με δει στο θέατρο. Και να τα πούμε.
1: Λοιπόν, πες, αν ακούει η Μόνικα Μπελούτσι να πάει να βρει.
0: Ναι, ναι, η Μόνικα Μπελούτσι βλέπει Food Project εδώ και 10 χρόνια. Και τώρα που δεν ξεκίνησε και έγινε Vidcast, αντί να παίζει την τηλεόραση, έστειλε επιστολές.
1: Παίζει και στην τηλεόραση.
0: Υπουργείο Πολιτισμού. Α, θα παίξουμε και στην τηλεόραση.
1: Κανονικά. Εννοείται. Τι Βικρέτα.
0: Λαβέτε, double fast. Από παντού τα παίρνει η σεφ.
1: Λοιπόν, και δεν ήξερε λοιπόν τι τρώει καθόλου. Καμία.
0: Η Μόνικα.
1: Η Μόνικα, ναι, ναι. Μόνικα. Δεν ήξερε τι τρώει.
0: Και καθόλου. Έπρεπε να τι κάνω το τραπέζι.
1: Και έπρεπε να τι μαγειρέψει.
0: Να τι μαγειρέψει. Ναι.
1: Αλλά και σου έλεγε η Μόνικα ότι κοίταξε να δει, εάν θα με εντυπωσιάσει μαγειρικά.
0: Είμαι δικιά σου για πάντα.
1: Είμαι δική σου για πάντα.
0: Οκ. Okay.
1: Τι θα έκανε.
0: Θα τη ρωτούσα καταρχά.
1: Όχι, δεν θε. Δεν ξέρω. Δεν
0: ξέρω. Μπορεί να μην τρώει κρέαση η γυναίκα.
1: Ρε φίλε.
0: Τι να τη κάνω εγώ.
1: Δεν ξέρουμε τι τρώει. Δεν μα ενδιαφέρει τι τρώει. Θα τη κάνει, σου πει, κάνε μου εσύ.
0: Θα τρώει όλα, εν πάση
1: περιπτώσει. Τρία πράγματα που σου αρέσουν. Που θεωρεί ότι τα κάνει τέλεια, ρε παιδί μου. Ένα πρώτο, μία σαλάτα, ένα κυρίω και ένα γλυκό. Τι θα έκανε.
0: Κοίταξε, έχω αυτό το ελάττωμα ότι αν πω θα κάνω ας πούμε σαλάτα, επειδή εγώ δεν τρώω. Αλλά ό,τι σαλάτα κάνω είναι τζετ.
1: Βάζει δηλαδή, βαλσάμικο γι' αυτό.
0: Βαλσάμικο δεν υπάρχει. Στη... έχω κάποια βιολογικά, γιατί στο έχω ξαναπεί ότι έχω τους φίλους στη Θεσσαλονίκη, The Chili Factor, που είναι και ο Νικόλας, ο πρόεδρος των βιοπαραγωγών πάνω στη Βόρεια Ελλάδα. Οπότε μου στέλνουν και προϊόν. Έκανα ένα σεβίτσι στην αρχή που μου έχει μάθει.
1: Χωρίς κολιάνδρο.
0: Εννοείται. Ναι. Άρα τυραντίτο.
1: Ναι. Μ' αρέσει.
0: Εντάξει.
1: Σωστός.
0: Πάει αυτό.
1: Ναι.
0: Έτσι κάτι πιο αυτό να τις ανοίξω. Την πάω στα θαλασσινά γιατί είμαστε σε τέτοια, ναι, φάση. Ανάλογα τώρα παίζει ρόλο και η εποχή. Γιατί εγώ μαγειρεύω, ξέρεις, μόνο με τα εποχιακά.
1: Με την εποχικότητα προφανώς.
0: Δεν έχω. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να σου κάνω σαλάτα, ντομάτα, ας πούμε, ωραία, το χειμώνα.
1: Για το κυρίως.
0: Για το κυρίως. Ναι. για τον κυρίως θα τη έκανα μια σφυρίδα φρικασέ.

0: Μίσταμ Ναγκάθι. Γιατί το, έτσι το γουστάρω αυτό.
1: Αυτό το έχουμε μπει και μαζί πάλι.
0: Αυτό, ναι, σου είχα δώσει τα φώτα μου κάποια στιγμή και μετά το έβαλες και στο σαραντάρι.
1: Για γλυκό.
0: Για γλυκό, εκεί πονάμε λίγο.
1: Πονάμε λίγο, ε.
0: Ναι, γιατί γι' αυτό διατηρούμε και έτσι, με τα γλυκά δεν τα πάω καλά. Αλλά μπορεί να σκεφτόμουν να τις κάνω, ας πούμε, να τις κάνω κάτι ελληνικό, κλασικό και ωραίο. Ένα σιμιδαλένιο χαλβά, ωραιότατο, χωρίς πολλά-πολλά, χωρίς πολλά-πολλά, αλλά θα έβαζα μέσα βανίλια Μαδαγασκάρη. Ναι, ναι, φρέσκια όμως, γιατί έχω μάθει τώρα από τους άλλους φίλους τα κόλπα, κατάλαβες. Αυτά είναι που βοηθάει η εκπομπή μαγειρικής.
1: Αύριο το πρωί.
0: Αύριο όμως, αύριο. Όχι σήμερα ή χθες.
1: Δεν έχουμε χρόνο για
0: αύριο, ναι, ναι.
1: Αύριο το πρωί λοιπόν, αποφασίζεις και λες ότι εγώ σταματάω την καριέρα μου σαν ηθοποιός και αποφασίζω να ανοίξω ένα μαγαζί. Τι μαγαζί θα είναι αυτό, πού θα το άνοιγες, τι θα πουλούσε και ποιος θα είναι ο σκοπός σου.
0: Καταρχάς, για να ξεκαθαρίσουμε κάτι, δεν κάνω καριέρα σαν ηθοποιός. Ασχολούμαι με αυτό το επάγγελμα γιατί μου αρέσει πάρα πολύ και πιστεύω ότι έχω τη δυνατότητα να ασχολούμαι με αυτό. Ποτέ δεν ήμουν άνθρωπος της καριέρας. Στη συνέχεια, αν τυχόν έπαβα να ασχολούμαι με το συγκεκριμένο άθλημα, το σίγουρο ήταν ότι θα έφευγα και από την πόλη.
1: Okay.
0: Γιατί έτσι κι αλλιώς η ζωή στην πόλη, σε όποια πόλη, μεγαλούπολη, είναι παραφύση. Δεν είναι καταφύση και επειδή μου αρέσει να ζω καταφύση, θα πήγαινα κοντά στη φύση.
1: Ωραία.
0: Όταν θα πήγαινα κοντά στη φύση, επειδή πάντα πρέπει να φροντίζεις να υπάρχει και ένα πιάτο φαγητό για να φας, θα μπορούσα πολύ εύκολα να κάνω το σωτήρι
1: το καφενέ.
0: Το καφενέ, ας πούμε, ναι. Κάπως έτσι. Αυτό που θα μπορούσα, ας πούμε, να οραματιστώ είναι μια μασίνα.
1: Ναι.
0: Ξέρεις.
1: Παλιές οι σιλόσομπες.
0: Και ναι, και πιο μεγάλη, επαγγελματικές που yeah. έχει και αυτό, να είναι εκεί στη μέση. Να είναι κρεμασμένα γύρω-γύρω τηγανάκια μικρά και κατσαρολάκια και τέτοια, να τα έχω έτσι όλα αυτά, μαζί με τα βότανα όλα να υπάρχουν. Yeah. Και ό,τι βρίσκω φρέσκο και τέτοιο καθημερινά, χωρίς με αυτό.
1: Χωρίς συνταγή, χωρίς
0: μενού και τέτοια. Έρχεσαι στο μαγαζί. Και αυτό, σε ρωτάω εγώ ψάρι κρέας, τι αυτό, ή σου λέω ότι σήμερα έχουμε από αυτή την κατεύθυνση, τι θες να πιεις και κάτσε εκεί πέρα και εγώ θα σου φέρνω σιγά σιγά, γιατί αυτό είναι που γουστάρω να κάνω και πιο πολύ. Δεν με νοιάζει δηλαδή να φτιάξω μια κατσαρόλα, ας πούμε, και να έχω ένα
1: το
0: φαγητό.
1: Το που λένε.
0: Ναι, μπορώ να σου κάνω όμως, δηλαδή η χαρά μου και με τους φίλους, αυτή είναι. Να φτιάχνω πολλά μικρά και να βγάζω συνέχεια, ας πούμε.
1: Μεζεδάκια.
0: Μεζεδάκια, ναι.
1: Ωραία, τώρα που λέμε για μεζεδάκια. Έχεις κάνει δεκάδες φορές τη βόλτα στη χώρα με διάφορες παραστάσεις.
0: Mm-hmm.
1: Θα σου πω...
0: Και όχι μόνο. Και με τις κατασκηνώσεις και από μόνος
1: μου. Εντάξει. Τώρα που, ξέρω εγώ, μεγαλώνοντας και πιο μεγάλο σε ηλικία που έχεις πιο... κατανόηση στο τίτλο, θα σου πω πέντε πόλεις στην Ελλάδα και θα μου πεις πέντε φαγητά τα οποία είναι απεικονίζουν για σένα την κάθε πόλη, ας πούμε, γαστρονομικά. Ένα πιάτο. Ας ξεκινήσουμε εδώ που είμαστε, με το Ηράκλειο.
0: Με το Ηράκλειο θα σου πω. Όταν με είχε πάρει και με είχε πάει στο χωριό των γονιών σου.
1: Δεν πάρω, ναι.
0: Εκεί πέρα, ό,τι φάγαμε εκεί, αυτό θα σου πω. Όπως και στους άλλους τους φίλους που. Εκεί πέρα τα αδέλφια που είναι έξω από το Ηράκλειο.
1: Ο Μιχάλης και ο Νίκος, ναι.
0: Εκεί πέρα. Ναι,
1: παραδοσιακά πράγματα.
0: Παραδοσιακά πράγματα, ναι.
1: Okay.
0: Ναι, δηλαδή, δεν θα ακούσεις από μένα. Ένα ριμπάι με βαλσάμικο, δεν θα σου πω αυτά, ούτε ένα pepper steak. Μπορεί να μου αρέσουν, να είναι ok με τις γεύσεις αυτές, αλλά προτιμώ.

0: Τιμώ αυτά, όπως μπορώ να φύγω λίγο από το Ηράκλειο.
1: Φύγει,
0: Να
1: ναι.
0: πάω και λίγο παραπέρα.
1: Ας πούμε Κρήτη γενικότερα.
0: Ναι, όπως ας πούμε με ένα πολύ καλό φίλο καπετάνιο που είναι και βουτυχτής, στον Άι Νικόλα, με ανέβασε, είχε βουτήξει, ήταν και πρωτομαγιά, είχε βγάλει ένα μαγιάτικο. Ανεβήκαμε πάνω στο βουνό. Ο άντρας της αδερφής του ήταν κτηνοτρόφος. Είχαν κάνει ένα κατσίκι, το είχαν κάνει φρικασέ με άγριες αγκινάρες.
1: Και το μαγιάτικο που κόλλησε.
0: Για ψήσαμε και το μαγιάτικο.
1: Σερφ εν τέρφ.
0: Ναι, αλλά έκανε η κυρία εκεί του σπιτιού, κάτι είχε κάνει, είχε πάρει ένα κομμάτι από το μαγιάτικο και κάπως το είχε μαγειρέψει, δεν θυμάμαι, με κάτι, όχι κηδόνια, κάτι κάπως το είχε κάνει, το οποίο ήταν διαστημικό, πραγματικά. Επίσης, στα Δελιανά, τα Χανιά από
1: Στον Δελιανό
0: πάνω,
1: κάμπο, ναι.
0: από εκεί πέρα πάνω πηγαίνοντας στην Παλιόχωρα, χθες συγκεκριμένα έφαγα μία φασολάδα
1: Ναι.
0: που δεν ήταν σούπα, ήταν λίγο πιο
1: Ναι.
0: πυκνό, με μαυρομάτικα,
1: Φασολιά.
0: χάντρες μάλλον τα ίδια λέει, είναι αυτά, οκ. Okay. Και μανιτάρια
1: Ναι.
0: και φλούδες από πορτοκάλι.
1: Καλό,
0: Όχι
1: δυνατό.
0: καλό, χτυπούσα το κεφάλι μου στον τοίχο, ήταν καταπληκτικό. Δηλαδή, γενικά, η παραδοσιακή γαστρονομία της Κρήτης με συγκινεί και με συγκλονίζει ταυτόχρονα.
1: Αθήνα.
0: Αθήνα τώρα...
1: Κάποιο, ας πούμε, αστικό πιάτο της Αθήνας.
0: Αστικό πιάτο της Αθήνας. Τι να σου πω τώρα,
1: Έχεις
0: κύριε.
1: φάει, ας πούμε, αθηναϊκή.
0: Αυτό σκέφτηκα τώρα που το είπες. Ναι, προφανώς οι περισσότεροι θα έχουμε φάει, αλλά θα ήταν ωραία η μαγιονέζα να είναι φτιαγμένη από
1: Σπιτική,
0: τον
1: ναι.
0: ίδιο τον άνθρωπο,
1: Στην παλιά
0: κατάλαβες.
1: αστική Αθήνα, βέβαια, και οι κυρίες κάνανε και διαγωνισμό ποια θα κάνει και το πιο όμορφα στημένο σε μεγάλη πιατέλα ψάρι. Γιατί
0: Ναι, γιατί
1: το κάνανε
0: βολεύει.
1: με το σχήμα του
0: Ναι,
1: ψαριού και
0: και το
1: βάζανε και
0: ψυχή
1: λέπια.
0: μου και...
1: Αντί για λέπια, βάζανε κομμάτια από καρότο και τα
0: Ναι,
1: κάνανε
0: έτσι
1: σαν
0: δεν
1: στρώνανε.
0: κάναν
1: Και κάνανε,
0: τέτοια
1: ας πούμε, διαγωνισμούς, έτσι. Ήταν
0: κόλπα.
1: θεϊκό.
0: Ναι, είναι μια ωραία λύση, ειδικά για το ψάρι που περισσεύει, αφού άμα κάνεις ένα μεγάλο ψάρι, την άλλη μέρα τι θα το φας, αυτούς.
1: Και πάμε τώρα και στην πόλη σου. Θεσσαλονίκη, αν έπρεπε να διαλέξεις ένα πράγμα, ένα πιάτο.
0: Ένα πιάτο, τι να διαλέξεις, στη Θεσσαλονίκη ένα πιάτο δεν γίνεται να διαλέξεις. Μόνο από τη Μανούλα δεν μπορώ να διαλέξω ένα πιάτο. Τι να ξεκινήσω και πού να τελειώσω. Ντολμαδάκια, τσαρμαδάκια, λαχανοντολμάδες, τζίγερο σαρμάδες, κοκκινιστά, λεμονάτα, κατσαρόλες, γάστρες. Τι να πρωτοπώ,
1: Ο
0: τι να
1: φίλος ο Τρύπας,
0: πρωτοφάμε.
1: το πιο ωραίο πιάτο που κάνει.
0: Κοίταξε, εκεί είναι κλασικά δωδεκάνησα, το νησάκι δηλαδή. Τα χταπόδια που είναι λιαστό, που έρχονται, ξέρεις, έρχονται πολλοί άνθρωποι το καλοκαίρι και λέει αυτό λέει πολύ σκληρό. Τι είναι, που ξέρεις, αφού είναι ένα
1: Λιαστό χταπόδι
0: λιαστό
1: το οποίο
0: χταπόδι που το βάζεις
1: δεν
0: για λίγο
1: έχει.
0: στα γάλα,
1: Ναι.
0: δαγκώνεις και τρέχει θάλασσα μέσα στο στόμα σου και αλμυρό είναι και σκληρό είναι, αλλά αυτό είναι,
1: Η
0: πρέπει
1: γεύση όμως
0: να
1: δεν.
0: το κόψεις ψηλά ψηλά κομματάκια, να του βάζεις και λιμονάκι, το
1: Ξύδι
0: χτυπάς.
1: στο χταπόδι, όχι λεμόνι, ρε. Ξύδι.
0: Καλά, ξύδι,
1: Άσε
0: εσύ με τα
1: τώρα.
0: βραστά. Βράστο και μετά βάλ' το και στη σχάρα και πούλα τους ανθρώπους το χταπόδι που του βάλατε μαζί με σόδα στο πλυντήριο των
1: Όχι, δεν
0: ρούχων
1: κάνω
0: να
1: αυτά.
0: σβαρνιέται γύρω-γύρω
1: Να
0: για να πεις ότι
1: σβάρνει.
0: είναι μάλακο το χταπόδι. Σταμάτα τώρα. Μη σου πω καμιά κουβέντα. Γιατί τα έχουμε ακούσει και αυτά και το βράζουν πρώτα, μετά το βάζουν και στη
1: Αλλά δεν
0: σχάρα
1: τρως.
0: δίπλα από τις μπριζόλες και τρως ένα χταπόδι. Πω, αυτό λέει μάλιστα, αυτό είναι χταπόδι. Α,
1: για
0: για
1: να
0: να μην τα
1: πάμε.
0: αφήσουμε έτσι, επειδή υπάρχει και η πυρετική Ελλάδα, έτσι ήταν λίγο πιο βόρεια και Γιάννενα, τέτοια
1: Ναι.
0: αυτά, Κόνιτσα που έχω πάει και από εκεί, Ζαγοροχώρια και όλα αυτά, δεν πρέπει να ξεχνάμε.
1: Εντάξει.
0: Πίτες. Συν όλα αυτά που υπάρχουν, σιγούρια, αυτά, τέτοια σούπες, γαρδουμπάκια από γίδα, βραστή, κοκκινιστά. Δηλαδή
1: Τώρα
0: έχω.
1: σταμάτα τώρα, εντάξει.
0: Όχι, σταμάτα. Με φέρει σε εκπομπή μαγειρικής και δεν έχει κάτι να βάζω στο στόμα μου. Μιλάμε μόνο για φαγητά. Τρέχουν τα χαστικά μου υγρά. Μέχρι εδώ πέρα μία ώρα. Πυρι, πυρι, πυρι, πυρι, πυρι, πυρι. Πεινάω!
1: Θα φάμε σε λίγο.
0: Άντε.
1: Σωτήρη Καλυβάτση.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ που με κάλεσες.
1: Εγώ.

0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες. Ελπίζω να είσαι γουρλής για την καινούργια εκπομπή.
1: Θα είμαι, το Food Project έτσι κι αλλιώς δεν έχει ανάγκη, γι' αυτό είναι και 10 χρόνια.
0: Σε ευχαριστώ πολύ που ήσουν μαζί μας εδώ.
1: Να είσαι καλά, Χρήστο μου.
0: Να πάνε όλα καλά με τις βόλτες στην Ελλάδα.
1: Ευχαριστώ.
0: Να έχεις υγεία και να μαγειρεύεις για φίλους, αγαπημένους και να περνάτε καλά.
1: Υγεία για όλους μας, πάνω απ' όλα, για να μπορεί να είναι το Food Project ακόμα 10 χρόνια.
0: Με το Σωτήρι λοιπόν τον Καλυβάτση θα κλείσουμε το σημερινό επεισόδιο και το πρώτο για την τηλεοπτική σεζόν μας. Να ευχαριστήσω το Ethereal Wild Resort για την φιλοξενία εδώ σήμερα. Την Κρυβέκ που είναι μαζί μας και το Καλημέρα Φρούτα. Την τηλεόραση Κρέτα όπου θα μας φιλοξενήσει για 10η χρονιά στο Food Project. Ελπίζω να απολαύσατε την καινούργια εκδοχή της νέας μας εκπομπής, αλλά όπως έκλεινα τα χρόνια πριν, θα κλείνω και φέτος την εκπομπή, γιατί ήταν μια ευχή που έκανα πάντα και μου αρέσει, οπότε θα συνεχίσω να το κάνω και τώρα. Να μπαίνετε στις κουζίνες, να μαγειρεύετε, γιατί μας κάνει πιο καλούς ανθρώπους. Να είστε καλά.

0: Παρακαλώ.
1: Φτάνουμε.
0: Α, έχουμε ακόμα.
1: Τέλεια.
2: Aegean for Families. Αυτό και μόνο φτάνει για να χαίρεται όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα τα παιδιά και τα βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν. Και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις τώρα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη εκεί και ραλένει το ξοχικό στο τσούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Σκύνω με ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Camelot συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι? Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές?

Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση. Αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση, θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό το οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι. Δεν θα πίνει πλέον χλωριωμένο. Διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα. Να έρθει εκείνη τη στιγμή. Να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές. 5 αστέρια είστε Camelot και στο Facebook και στην Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής, ενεργό φαρμακευτικών άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor Kenny 66 εσωτερικά. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι. Θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις από το NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγειά σας.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι σήμερα Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Εικόνες βιβλικής καταστροφής στον ορεινό Μηλοπόταμο. Ανοιχτές πληγές στην ευρύτερη περιοχή από το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας. Τόνοι λάσπης και οδοφράγματα για να συγκρατήσουν τα ορμητικά νερά των χυμάρων. Πλημμύρισε ο κάμπος στο οροπέδιο Λασιθίου. Πρωτοφανής ο όγκος νερού από τις βροχοπτώσεις. Ανυπολόγιστες καταστροφές σε καλλιέργειες. Σε εξέλιξη νέο κύμα κακοκαιρίας στην Κρήτη. Ανησυχία ειδικών για έντονα πλημμυρικά φαινόμενα. Σε επιφυλακή ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας. Μεγάλο εύρος απαλωτριώσεων για τις ανάγκες κατασκευής των 4 ανισόπεδων κόμβων στην παράκαμψη Ηρακλείου. Αποκάλυψη Κρέτα 24 για την έγκριση των μελετών κτηματογράφησης. Τα επόμενα στάδια για την υλοποίηση του τμήματος Χανιά Ηράκλειο του ΒΟΑ.
0: Ένας 80χρονος κτηνοτρόφος νεκρός και ανυπολόγιστες καταστροφές είναι ο απολογισμός του σφοδρού κύματος κακοκαιρίας που σάρωσε τον ορεινό Μηλοπόταμο. Η ευρύτερη περιοχή μετράει πληγές από τον πρωτοφανή όγκο του νερού που έπεσε σε διάστημα λίγων ωρών, ενώ η επόμενη ημέρα αποκάλυψε εικόνες βιβλικής καταστροφής. Στο Ρουκάνι, οι υποδομές κατέρευσαν, σπίτια πλημμύρισαν από τόνους λάσπης και ο Μηλοπόταμος αγωνιά για το νέο κύμα κακοκαιρίας που είναι σε πλήρη εξέλιξη. Είναι συγκλονιστικό. Οι μαρτυρίες κατοίκων του χωριού που περιγράφουν τον εφιάλτη που έζησαν από τα ορμητικά νερά.
2: Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες από το Ρουκάνι Ηρακλείου, μία από τις περιοχές που δοκιμάστηκαν από την ισχυρή κακοκαιρία που έπληξε την Κρήτη. Βίντεο που καταγράφηκε την ώρα της ισχυρής καταιγίδας αποτυπώνει τη στιγμή που τα νερά έχουν εισβάλει σε σπίτι, μετατρέποντας το εσωτερικό του σε μία μεγάλη λασπωμένη λίμνη. Το μέγεθος των προβλημάτων τα οποία προκάλεσε η χθεσινή νεροποντή στην περιοχή κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν οι κάτοικοι από νωρίς το πρωί της Παρασκευής. Ενώ μηχανήματα έργου της περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου βρέθηκαν στην περιοχή προκειμένου να απομακρύνουν τα φερτά υλικά από τους δρόμους.
3: Καταστροφή, παιδί μου. Τα ντουλάπια, ντουλάπες, έπιπλα, τα πάντα, ρούχα, πλακάκια κάτω, ήδη εκεί έχουν αρχίσει και πετούν η υγρασία.

0: λέω, και αντί να μείνω αυτός ο ταπεινός, άλλαξα κάποιες φορές μέσα μου και δεν έβλεπα τι έκανα λάθος εγώ, κοίταζα λάθος των άλλων. Οπότε αυτό είναι τεράστιο φάουλ από μένα. Και πολλές φορές και κάποια στιγμή είχα πει ότι αυτό που θέλω να κάνω, το πρώτο πράγμα που θέλω να κάνω, ότι και το έκανα και λέω, να ζητήσω συγγνώμη στον Παναγιώτη Γιαννάκη, γιατί αυτός ήξερε ένας άνθρωπος που με αγαπούσε πάρα πολύ, με λάτρευε, ήμουν αγαπημένος παίχτης και εγώ δεν μπορούσα να το δω. Έβλεπα ότι είναι κάποιος ο οποίος θέλει να με αλλάξει, να του κάνει καλύτερο. Έτσι. Αλλά πολλές φορές είναι ότι αν επειδή ουσιαστικά, να το πούμε έτσι, ψήλωσα, μεγάλωσα, σταμάτησα να θυμάμαι πού ξεκίνησα. Οπότε ξέρεις, όλα γι' αυτό σου λέω ότι δεν μετανιώνω για ό,τι έγινε.
1: Με ποιον συμπαίχθηκε στην καλύτερη χημεία?
0: Με Παπαλουκά, με Τεόντοσιτς, με τα playmaker γενικότερα. Γιατί ουσιαστικά τους βοηθούσα.
1: Τα τριάρια κάναν αυτή τη δουλειά. Εντάξει.
0: Τους βοηθούσα πάρα πολύ, ρε παιδί μου, σε ό,τι δεν μπορούσαν να κλείψουν. Αλλά δεν μπορώ να πω τώρα με ποιο συμπαίχθηκε την καλύτερη.
1: Θα σου κάνω πιο εύκολο. Ποιο ήταν ο πιο ζώρικο αντίπαλο? Γιατί εσύ συνήθως αυτό έκανες. Επομιζώσουν επικίνδυνες αποστολές σας. Να σταματήσεις τον καλύτερο παίκτη απέναντι.
0: Αν σου πω ότι δεν θυμάμαι ποτέ ότι ο παθός, να πούμε, ζόρισε. Γιατί ήξερα ότι σε βάθος χρόνου θα κερδίσω. Δηλαδή, είναι αυτό που έλεγα, ότι ακόμα και συμπαίχτες να είμαστε και που υπάρχει ανταγωνισμός και να φέρνω το καλύτερο παίκτη να φέρνουν στη θέση μου, δεν φοβόμουν. Γιατί ήξερα ότι στις 365 μέρες χρόνου θα κάνω προπόνηση, τις 360 θα κερδίσω. Οπότε δεν μπορούσα να σκεφτώ. Μου λένε πολλοί ρε παιδί που θέλησα, αυτός πολύ δύσκολος αντίπαλος. Αυτός ήταν δύσκολος.

0: Ως αντίπαρχο ήταν σίγουρα ο Βασίλης. Τα πω απολύτως ότι το πήγε έργο, ήταν πάρα πολύ δημαρχάρης, τρομερά γρήγορος. Και εμένα με δυσκόλευε πάρα πολύ ο Παπαλουκάς, πάρα πολύ. Ήταν όταν έμπαινε στη Σεκάρα, παιδί μου.
1: Ναι, ναι, όταν του βρήκε μετά απέναντί σου.
0: Ναι, ναι, γιατί με δυσκόλευε πάρα πολύ, γιατί ήταν πάντα κάθετο παίχτη. Το έπαιρνε τον πικ και ρόλ και δείξε τι θα κάνει.
1: Γιατί δεν τη συνέχισε την προπονητική καριέρα. Δηλαδή, βρέθηκε δίπλα στον Βασίλη Σπανούλη όταν ο Μπίλη ήταν προπονητή στο Περιστέρι. Όταν έφυγε, μάλλον σε έφυγε νωρίτερα.
0: Εγώ έφυγα νωρίτερα, με το τελείω χρονιά έφυγα. Yeah. Δεν μου άρεσε. Είχα προτάσει να γίνω πρώτο. Είπα ότι παιδιά, ξέρετε κάτι. Τα δικά μου, τα παιδιά μου, η οικογένειά μου έχουν περισσότερες ανάγκες από μένα να κυνηγάω μια καριέρα και να είμαι σε ένα γήπεδο. Θέλω τα Σαββατοκύριακα να είμαι μαζί τους. Θέλω τα μεσημέρια να τρώω από την οικογένειά μου και σίγουρα δεν θέλω να είμαι κάθε χρόνο που λέει ο λόγος και σε άλλο μέρος.
1: Τι εικόνα έχεις όσο το παρατηρείς και το παρακολουθείς για τον μπάσκετ του 2026, αυτή τη στιγμή?
0: Αυτή τη στιγμή, παιδί μου, είναι ένα άθλημα το οποίο έχει πάρα πολύ αθλητικό, πάρα πολύ γρήγορο. Έχουν μπει αρκετοί και θα μπουν και άλλοι ξένοι παίχτες που εγώ δεν είμαι εναντίον των ξένων παίχτων, γιατί θεωρώ ότι μπουν και άλλους ξένους, σε βοηθάνε, σε εξελίσσουν, κάνουν και τους μικρούς να καταλάβουν πόσο πρέπει να βελτιωθούν. Η αλήθεια είναι ότι παρακολουθώ περισσότερο την Ευρωλίγκα, όχι τόσο πολύ το ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν θεωρώ ότι έχει κάποιο ενδιαφέρον, πολύ δύσκολο να δει.
1: Είναι και η τοξικότητα.
0: Ήταν ο βασικός λόγος που ξεκίνησα εγώ που σταμάτησε το μπάσκετ,
1: ναι.
0: Την προπονητική. Αυτή η τοξικότητα δεν μου αρέσει. Γιατί όταν είσαι παιχνίδι, τελείως διαφορετικό. Είσαι ο εαυτό σου. Δηλαδή, δεν μου αρέσει εδώ πέρα, σκέφτομαι με φεύγω. Όταν είσαι προπονητή, έχει μια τοξικότητα που πρέπει να διαχειριστεί γενικότερη, η οποία δεν είναι ευχάριστη. Και δεν μου αρέσει. Δεν μπορώ να έχω το ίδιο περιβάλλον να έχει γύρω μου. Αλλά αυτό που λες, δηλαδή, βλέπει μια τοξικότητα η οποία μεγενθύνεται αντί να μειώνεται. Και δηλαδή, βλέπει τώρα παίχτε οι οποίοι γίνονται περισσότερο οπαδοί από του οπαδού. Δηλαδή, αντί να καλλιεργούμε ένα φύλαλο πνεύμα και το εφαγωνίζεσαι, έχουν πάει σε άλλο επίπεδο. Βλέπω ανθρώπους τώρα και αθλητές, επαγγελματίες να τσακώνονται στις φυσούνες και να υπάρχει κόσμο να λένε καλά το έκανε, καλά δεν το έκανε, φταίει ο ένας. Έχουμε αρχίσει νομίζω και χάνουμε την ουσία του.
1: Τέσσερις ερωτήσεις ακόμα που τις κάνω συνήθως στον επίλογο. Απέναντί μας αρχίζουν και μαζεύονται παιδάκια εδώ, είναι από τους Ρεθυμνοκρέταν Kings. Είτε τώρα που θα μαζευτούν στον κύκλο και θα κάνουν το ζωτό, είτε σε κάποια άλλη φάση το βράδυ μπορεί να βγεις να φας, να κάνεις μια βόλτα και δεις ένα από αυτά τα πράγματα. Τι τους λες? Τι είναι εκείνο που αποτελεί και το απόσταγμα της μπασκετικής ζωής σου?
0: Να μην ακούν κανένα. Να ονειρεύονται και να κυνηγάνε τα όνειρά τους. Είναι γιατί τα παιδιά αυτό που σου είπα ότι δεν ξέρουν πού μπορούν να φτάσουν. Γιατί κάποιος μπορεί να τους τραβήξει κάτω επειδή αυτός δεν μπορεί να μην τα έχει καταφέρει και προσπαθεί. Α, συνέστη, το κάνω όλοι με κακό προαίρετα. Γι' αυτό του λέω: ονειρευτείτε. Αυτό που μου κάποια στιγμή ο Δημήτρης ο Καλαϊτζής. Καλαϊτζίδης. Μέσα στην περίπτωση του Ολυμπιακού μου έχει κάνει ένα δώρο που έγραφε το βιβλίο. Βάλε στόχο το φεγγάρι για να φτάσει στα αστέρια. Και μου έχει μείνει τόσο βαθιά χαρά. Μου ήταν ένα βιβλίο με αποφθέγματα.
1: Ναι.
0: Και δεν μπορώ να φανταστεί πόσες φορές το έχω διαβάσει. Αλλά αυτή η φάση. Βάλε στόχο το φεγγάρι και για να φτάσει.
1: Αν δεν υπήρχε μπάσκετ, δεν υπήρχε αθλητισμός, δεν ήσουν τερματοφύλακας, ονειρακής, πυργού, τι δουλειά θα έκανες?
0: Δεν ξέρω τι θα έκανα, αλλά πιστεύω ότι ό,τι θα έκανα θα ήμουν πάρα πολύ καλός. Και το λέω με πλήρη αυτογνωσία, γιατί είμαι ένας άνθρωπος που δεν φοβάται τη δουλειά. Έχω κάνει τα πάντα από δουλειές, έχω δουλέψει οικοδομή, χωράφια. Δεν με τρομάζει δουλειά και ξέρω, ρε παιδί μου, ότι στο τέλος της ημέρας, ό,τι και να έκανα, με ό,τι και να καταπονιόμουν, θα είναι μεγαλύτερος.
1: Υπάρχουν πάρα πολλές εκδοχές. Η δικιά σου ποια είναι? Τι έχει αυτή η ρουφιάνα μέσα, η μπαλά? Στη δική σου τη ζωή, δηλαδή στην κοσμοθεωρία του Παναγιώτη Βασιλόπουλου, τι έχει μπαλά?
0: Είναι αυτό που λέει και ο Γιαννάκης, αυτή η μπάλα με έχει ταξιδέψει παντού.
1: Με έχει ταξιδέψει παντού, εντάξει.
0: Είναι όλο αυτό το οποίο σου δίνει. Έτσι. Είναι η χαρά, η λύπη. Είναι τόσο έντονα τα συναισθήματα που σε γεμίζει, είναι η αγάπη του κόσμου. Είναι το ότι μπαίνει και μια μπάλα και νομίζει ότι είσαι ένα rock star. Σε γλυκαίνει η δυσκολία τη. Ότι όσο και να βελτιώνεσαι, πάντα θες κάτι παραπάνω. Έχει πάντα κάτι να τη δώσει. Πάντα έχει κάτι που θέλει από σένα για να γίνει καλύτερο. Δηλαδή δεν σταματά ποτέ να εξελίσσεσαι.
1: Σωστό. Τελευταία ερώτηση. Συνήθως οι περισσότεροι ζητάνε ένα τράτο χρόνο για να απαντήσουν. Αλλά σένα έχω για να μου απαντάς αμέσως. Εάν ήσουν εσύ δημοσιογράφος και έπαιρνες ένα

0: Και το Βασιλόπουλο, ξέροντάς τον κιόλας, τι θα τον ρωτήσεις, που ίσως δεν σε έχουν ρωτήσει ποτέ.
1: Είσαι χαρούμενος.
0: Ήμουν σίγουρος, Βασιλόπουλο, θα μου απαντήσαμε. Είσαι χαρούμενος.
1: Ναι.
0: Είσαι.
1: Αυτή τη στιγμή πάρα πολύ χαρούμενος. Γιατί όλο αυτό, ρε παιδί μου, με έχει κάνει ένα θεωρώ πιο ολοκληρωμένο άνθρωπο.
0: Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που ήμασταν μαζί.
1: Κι εγώ.
0: Σ' αγαπώ πολύ. Λοιπόν, αυτό ήταν ο Παναγιώτης Βασιλόπουλος. Εδώ στην τηλεόραση, Γκρέτα, μια μεγάλη μορφή του ελληνικού μπάσκετ που μάθαμε, ακούσαμε, είτε ξαναακούσαμε είτε ξαναμάθαμε, αλλά σίγουρα κάθε τέτοια κουβέντα, κάθε τέτοια εμπειρία είναι πραγματικά συναρπαστική. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και εσάς. Ευχαριστούμε βεβαίως και την ΕΤΑΝΑΠ και τα Νερά Σαμαριά που μας δροσίζουν και έτσι ξεδιψάνε και τη θέλησή μας. Πώς το είπε ο Καλαϊτζίδης, πες το.
1: Στο φεγγάρι για να φτάσει στα αστέρια.
0: Βάλε στόχο το φεγγάρι, είναι το δίδαγμα της ημέρας, το απόθεγμα, ηθικό δίδαγμα. Βάλε στόχο το φεγγάρι για να φτάσει στα αστέρια. Τσάω.

0: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
1: Στην Ιντερβέτεν μεγαλώνουμε την εμπειρία. Και με ενισχυμένες αποδόσεις και με Bet Builder και σε αποκλειστικότητα τη μοναδική λειτουργία Bet to Go. Ιντερβέτεν. Εδώ παίζεται μεγάλη μπάλα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είδησε ο Μίνωας την Γνωσό, με αυτά είδησε και η Κυραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Ελικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε Μπαξεβάνη.
6: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε βιπέ, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
7: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι,

0: Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνω με ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
6: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρος Άιος λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, δημητριακά φύτρο 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν Άιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα Εσπρέσο Ρώσα 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγίστο γιαούρτι μευγάλ 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 λεπτά το κιλό.
7: Supermarket Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Παρακαλώ.
9: Φτάνουμε.
8: Α, έχουμε ακόμα.
9: Τέλεια.
10: Aegean for Families. Αυτό και μόνο φτάνει για να χαίρεται όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα τα παιδιά και τα βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν. Και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις τώρα.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι Σάββατο 3 Οκτωβρίου και παρακολουθείτε το απογευματινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Σαρωτικό ήταν το πέρασμα της κακοκαιρίας στην Ιεράπετρα. Η επόμενη ημέρα αποκάλυψε εικόνες βιβλικής καταστροφής στις υποδομές, με κατοίκους να μετρούν πληγές και τα μηχανήματα να δίνουν μάχη για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου. Περισσότεροι από 20 άνθρωποι κινδυνεύουν με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να προχωρούν στον απεγκλωβισμό τους σε δρόμους που μετατράπηκαν σε ποτάμια. Βομβαρδισμένο τοπίο θυμίζουν τα θέρμα Ιεράπετρας. Η επόμενη ημέρα της κακοκαιρίας που σάρωσε την περιοχή το βράδυ και τα ξημερώματα αποκάλυψε το πρωί του Σαββάτου εικόνες καταστροφής. Ζημιές σε υποδομές, κατολιστήσεις, φερτά υλικά, δρόμοι που κόπηκαν στη μέση και οχήματα που παρασύρθηκαν είναι ο απολογισμός του σφοδρού χτυπήματος της κακοκαιρίας, ενώ περισσότεροι από 20 άνθρωποι κινδύνευσαν από τα ορμητικά νερά. Μηχανήματα έργου δίνουν μάχη για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου.

0: Στο σημείο από την πρώτη στιγμή, ο Δήμαρχος Μανώλης Φραγκούλης και στελέχη του Δήμου Ιεράπετρας, προκειμένου να συντονίσουν τις απαιτούμενες ενέργειες.
1: Οι ζημίες, οι μεγάλες ζημίες έχουν γίνει ανατολικά της Ιεράπετρας, δηλαδή βασικά στα φέρμα, μέχρι Κουτσουρά. Οι κύριες ζημίες είναι στα φέρμα, στην περιοχή των φέρμων. Δηλαδή, μόλις περνάμε τα φέρμα, εκεί μέσα στον οικισμό. Η βροχή ήταν πάρα πολύ δυνατή. Είναι η απόρρια της περσινής πυρκαγιάς, η οποία είχε κάποιο στο δάσος. Και γέμισε ο δρόμος φερτά υλικά από χώματα μέχρι πέτρες, μέχρι ξύλα, μέχρι ό,τι φανταστείς. Σε κάποιο σημείο έχει υποσκαφή της ασφάλτου, οπότε έκοψε και άσφαλτο σε δύο σημεία. Και ήταν υπηρεσία όλη νύχτα την πολιτική προστασία του Δήμου και η αστυνομία βέβαια και της περιφέρειας και όλα αυτά, για να μπορέσουμε να κρατήσουμε την κατάσταση. Σήμερα το πρωί, τώρα στην στιγμή που μιλάμε, έχει ανοίξει ο δρόμος, βέβαια πολύ σιγά και προσεκτικά, διότι ακόμα δουλεύουν τα μηχανήματα συνεχώς. Και θα μείνουν εδώ πέρα όλη τη διάρκεια της μέρας, διότι βλέπουμε ότι η βροχή αρχίζει πάλι και συνεχίζεται. Ένα αυτοκίνητο το πήρε η θάλασσα και είναι μέχρι τη θάλασσα αυτή τη στιγμή. Απεγκλωβιστήκαν 4 τουρίστες Ελβετοί, οι οποίοι είναι καλά, και μια γυναίκα η οποία τη μεταφέραμε στο νοσοκομείο της Ιδίας προληπτικά, αλλά είναι, δόξα τω Θεώ, καλά στην υγεία της.
0: Προβλήματα από την κακοκαιρία προκλήθηκαν επίσης στο Μακρύ Γυαλό, την Αγία Φωτιά, στον Κουτσουρά και στα Φλαμουριανά. Η πυροσβεστική δέχτηκε δεκάδες κλήσεις για αντλήσεις υδάτων σε σπίτια και επιχειρήσεις.
1: Σπίτια, βασικά χαμηλά σπίτια, έχουν διάφορες σημείες με πλημμύρες, ας πούμε, μικρής κλίμακας. Και οι δρόμοι είναι γεμάτοι λάσπη και τα σχετικά. Αυτή τη στιγμή είναι αρκετά μεγάλα τα οποία επεμβαίνουν εδώ πέρα για να καθαρίσουν τον δρόμο.
0: Ωραία, για τις επόμενες ώρες υπάρχει πρόβλεψη συγκεκριμένη για αύριο, πόσα είναι τα πράγματα?
1: Ναι, προβλέπεται πάλι βροχή. Τώρα πιστεύω ότι τις ζημίες που γίνανε. Τώρα, αν έρθει περισσότερη βροχή, δεν μπορεί να προβλέψει, ας πούμε, τι μπορεί να συμβεί. Μας ενδιαφέρει ότι δεν χάσαμε κανένα άνθρωπο, ας πούμε, πρώτα Θεός. Και τα υπόλοιπα τώρα αναγκαστικά θα τα υποστούμε ή θα τα παλέψουμε.
2: Είχαμε όλο το βράδυ κακοκαιρία και ζημιές. Τα πράγματα τώρα είναι ελαφρώς καλύτερα από την άποψη ότι έχουν σταματήσει οι βροχές. Μηχανήματα υπάρχουν και προσωπικό υπάρχει ακόμα στην περιοχή για να συνδράμει και να αποκαταστήσει στο βαθμό που γίνεται το δικό δίκτυο.
0: Προβλήματα και καταστροφές μετρούν και οι κάτοικοι στην ενδοχώρα του Δήμου Ηρακλείου. Δρόμοι κόπηκαν στη μέση στον προφήτη Ηλία. Εκτεταμένες καταστροφές υπέστη το οδικό δίκτυο στον προφήτη Ηλία από τη σφοδρή κακοκαιρία. Ζημιές σε δρόμους, καλλιέργειες και αμπέλια, αλλά και εισρωή υδάτων σε επιχειρήσεις, κατέγραψε η κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα το Σάββατο, με τον προφήτη Ηλία να βρίσκεται μεταξύ των περιοχών που δέχθηκαν μεγάλες ποσότητες βροχής.
3: Βροχή, τι είδατε εσείς?
4: Βροχή, τα έχει τελειωμένα όλα. Δεν έχει πράγμα. Αυτά που έχει τελειώσει, τα μπέλια, τα έχει ρημάξει, έχουν τσιλάσει, είναι διαλυμένα τελείως.
5: Είδα πάρα πολλές ζημιές, ειδικά που μπήκανε νερά από το δρόμο μέσα. Είναι άχρηστα τα μπέλια που μπήκαν σε αμπέλια, σε λιόφυτα, να δει σε ριζιάκια. Δεν ξέρω τι θέλει τώρα η πολιτεία, και ειδικά αν είναι στη περιφέρεια ή του Δήμου, δεν ξέρω ποιος είναι υπεύθυνος. Πρέπει να στείλει μηχανήματα, όχι τώρα, μετά από κάποιες μέρες που θα τρώσει ο καιρός, να έρθει πάει στον προφήτη Ηλία να δούνε πώς θα φτιάξουν τους δρόμους, πώς θα φτιάξουν κάποια πράγματα. Έχουν τσιλάσει δρόμοι, έχουν μπει νερά στα σπίτια, και όχι μόνο στο χωριό μας, και γύρω-γύρω, γιατί το κύμα ήταν μεγάλο. Από ό,τι ρικούμε και από τη τηλεόραση, από εδώ και από εκεί.
0: Μεγάλες ήταν οι ποσότητες του νερού που οδηγήθηκαν μέσω ρεμάτων και ποταμών προς τον ποταμό Δρακουλιάρη, προκαλώντας ανησυχία για εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.
6: Καταστροφικές ζημιές. Αυτά όλα βέβαια θα φανούν τις επόμενες μέρες, γιατί είδατε σήμερα γυρίσαμε, είδαμε κάποια σημεία τα οποία δεν μπορούν να πάνε να τα δούμε. Δεν είναι προσπελάσιμος ο δρόμος, γιατί ακόμα έχει λάσπες και έχει καταρρεύσει σε πολλά σημεία η αγροτική οδοπή. Εκεί μπορούμε να πάμε. Καταγράψαμε όμως ένα σημείο εδώ πέρα, το οποίο ήταν στο κέντρο του χωριού, το οποίο παραλήφθηκε το έργο πριν ένα μήνα. Έργο του Δήμου Ηρακλείου, το φτιάξει κάποιος εργολάβος φυσικά. Ο Φακός έδειξε ακριβώς τι συμβαίνει, ότι κάποιοι εργολάβοι τελικά πρέπει να προσέχουν, μην μπαίνουν στη λογική του εύκολου κέρδους προκειμένου να κάνουν ένα έργο το οποίο είναι ελλιπές.
4: Ο προφήτης Ηλίας είχε εγκαταλειφθεί τελείως. Πιο μπροστά, άσε τώρα. Τώρα είναι τελειωμένα όλα. Δεν έχουμε αγροτική οδοποιία, μηδέν. Βενερά, το Δαθνές, γύρω-γύρω, εντάξει, ο προφήτης Ηλίας είχε εγκαταλειφθεί. Το γιατί δεν ξέρω.
6: Υπάρχουν ευθύνες τεράστιες. Διότι πάμε, κινούμε ρέματα, κάποιοι κινούν ρέματα, στη λογική ότι όλα είναι εντάξει.

0: όμως δημιουργεί πρόβλημα στον εαυτό του ή δημιουργεί πρόβλημα στους υπόλοιπους, σπρώχνοντας το νερό σε άλλες κατευθύνσεις. Και αυτά υπάρχουν σε άλλες σημείες. Ή χτίζουμε σε περιοχές χωρίς άδεια και χτίζουμε και δημιουργούμε πρόβλημα και στον εαυτό μας και στους άλλους. Και αφαίρω σε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα γιατί πνίγηκε η Φοινικιά στα νερά.
1: Σε κάθε περίπτωση υπάρχει ανησυχία στις τάξεις των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής του Τεμένους όσον αφορά στη διάρκεια του φαινομένου.
0: Το φαινόμενο συνεχίζεται. Από ό,τι λένε οι μετεωρολόγοι, μέχρι το βράδυ θα συνεχίσει το φαινόμενο. Οπότε θα δούμε τελικά το τελικό αποτέλεσμα από Δευτέρα, τι ακριβώς συμβαίνει και τι γίνεται. Χωρίς να παραλείψουμε όμως, το ξανατονίζω, ότι σε πολλές περιπτώσεις ο ανθρώπινος παράγοντας δημιούργησε προβλήματα και πρέπει τελικά να υπάρχει. Να υπάρχει μια επιβλέπουσα αρχή η οποία να τα βλέπει όλα αυτά.
1: Ο Πρίαμος Ιερονυμάκης αναφέρθηκε και στο ζήτημα της χρηματοδότησης αντιπλημμυρικών υποδομών και της κατασκευής φραγμάτων στην Κρήτη.
0: Που υπάρχουν ζημίες ή σε ζωικό κεφάλαιο ή σε υποδομές οι οποίες έχουν να κάνουν με καλλιεργητικές υποδομές, φυσικά πρέπει να χτυπήσει η πολιτεία και να γίνει όπως έγινε στον Ντάνιελ στη Θεσσαλία. Και φυσικά να δούμε και το κομμάτι που έχει να κάνει με τις μελέτες που έχει καταθέσει η Περιφέρεια Κρήτης, οι οποίες αυτή τη στιγμή αγγίζουν τα 500 εκατομμύρια όριμες μελέτες που έχει καταθέσει στο Υπουργείο. Και πρέπει λοιπόν αυτές οι μελέτες να εγκριθούν, γιατί φάνηκε ότι χρειάζονται για την Κρήτη.
2: Με την Κρήτη να μετρά πληγές από το σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας των τελευταίων τριών ημερών στο Ηράκλειο, αναμένεται να βρεθεί ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Η επίσκεψή του έχει προγραμματιστεί για το πρωί της Δευτέρας 5 Οκτωβρίου, με πληροφορίες να αναφέρουν πως θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στις νέες εγκαταστάσεις της περιφέρειας Κρήτης στο Λάκκο. Στο επίκεντρο θα μπει ο απολογισμός της κακοκαιρίας, η καταγραφή των ζημιών και φυσικά η διεκδίκηση αποζημιώσεων όπου κρίνεται εφικτό. Γυρίζουμε τώρα σελίδα. Στα τέλη Νοεμβρίου αναμένεται να λειτουργήσει η πλατφόρμα My Καταγγελίες της ΑΑΔΕ, στην οποία οι πολίτες θα μπορούν από το κινητό τους τηλέφωνο να κάνουν εύκολα και γρήγορα τις καταγγελίες τους για θέματα ακρίβειας, έχοντας μάλιστα τη δυνατότητα να αποστείλουν στις ελεγκτικές αρχές φωτογραφίες. Στόχος είναι οι έλεγχοι να είναι στοχευμένοι σε επιχειρήσεις για τις οποίες υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έχουν προχωρήσει σε αδικαιολόγητες ανατιμήσεις.
1: Στην τελική ευθεία βρίσκεται η δημιουργία νέας εφαρμογής My Καταγγελίες από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή στο τέλος Νοεμβρίου και θα λειτουργεί στα πρότυπα του MyCoast, μέσω της οποίας οι πολίτες μπορούν να ελέγχουν τις παραχωρήσεις στις παραλίες και να υποβάλουν καταγγελίες. Ειδικότερα οι καταναλωτές θα μπορούν από το κινητό τους να υποβάλουν και να παρακολουθούν την πορεία μιας καταγγελίας, ώστε η καταγγελία να αποκτά ιχνηλατήσιμη διαδρομή και να οδηγεί σε ταχύτερη παρέμβαση και λύση.
3: Μαθαίνουμε ότι πρόκειται να βγει προς τα τέλη Νοεμβρίου στον αέρα η My Καταγγελίες, όπως λένε, την οποία θα έχει τη δυνατότητα, η πλατφόρμα αυτή προέρχεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και της Προστασίας του Καταναλωτή. Από όσο γνωρίζουμε, αυτή η πλατφόρμα θα φτάνει μέχρι τα κινητά των καταναλωτών, την οποία μπορούν να ανεβάσουν καταγγελίες οι καταναλωτές και να παρακολουθούν και την πορεία της καταγγελίας. Όπως λένε, να γίνει η ιχνηλατήσιμη η διαδρομή της καταγγελίας. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι ευχάριστο το γεγονός να μία οι μισοί Έλληνες να πηγαίνουν να καταγγέλουν τους άλλους μισούς Έλληνες. Δηλαδή οι καταναλωτές να καταγγέλουν τους επιχειρηματίες, τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, οι οποίοι και εκείνοι είναι εν δυνάμει καταναλωτές.
1: Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Υπουργείου Οικονομικών, οι ελεγκτές, αφού λαμβάνουν τις καταγγελίες, θα μπορούν πολύ πιο γρήγορα και εύκολα να διασταυρώνουν τα στοιχεία, έχοντας μάλιστα τη δυνατότητα να αποστέλουν άμεσα και ηλεκτρονικά το πρόστιμο στην επιχείρηση που παραβαίνει τον νόμο, χωρίς να απαιτείται καν επιτόπιος έλεγχος.
4: Οριζόμαστε, τα ενίκια είναι στα ύψη και η τιμή στο σούπερ μάρκετ είναι πολύ, πολύ ανεβασμένα. Δηλαδή, θα πρέπει να δούμε τι θα κάνει η κυβέρνηση, θα μας βοηθήσει περισσότερο οικονομικά.
5: Είναι από τα σοβαρότερα προβλήματα αυτή την περίοδο. Είναι πάρα πολύ ακριβά όλα, σούπερ μάρκετ, δεν φτάνουν οι μισθοί.
6: Είστε έλεγχος, πιστεύω.
5: Ναι, εννοείται.
7: Αναφυσβήτητα πρέπει να υπάρχει κρατική παρέμβαση, έτσι. Δεν ξέρω αν θα υπάρχει έλεγχος ή τι άλλο θα γίνει, αλλά πρέπει να υπάρχει κρατική παρέμβαση και μια ρύθμιση, ούτως ώστε αυτοί που έχουν πραγματικά ανάγκη μετά τις 20 του μήνα να μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες.
8: Έλεγχο από την παραγωγή μέχρι την κατανάλωση.
1: Με την ακρίβεια να συνεχίζεται και να αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα για τα νοικοκυριά,

0: Άλλο ένα σύστημα ηλεκτρονικής ιχνηλάτησης αυτού του γάλακτος και κρέατος αναμένεται να εφαρμοστεί το επόμενο χρονικό διάστημα. Το σύστημα θα αφορά ελέγχους από την παραγωγή έως την μεταποίηση και τη διάθεση στην αγορά.
1: Θα έπρεπε να έχουμε αυξημένη συνείδηση και προσαρμοστικότητα στις τιμές των προϊόντων, να είναι αναλογικές τιμές και όχι υπέρογγες, ούτως ώστε και ο καταναλωτής να έχει τη δυνατότητα να αγοράσει και ο έμπορος να κερδίζει το νόμιμο. Η πρότασή μου είναι οι εμπόροι να είναι προσεκτικότεροι, λογικότεροι και να αντιλαμβάνονται και τις ανάγκες της εποχής.
0: Πλαστές, τραπεζικές ιστοσελίδες, κοινωνική, μηχανική και εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης κάνουν τις απόπειρες εξαπάτησης ταχύτερες, πιο στοχευμένες και πιο πιστικές. Τα περιστατικά ηλεκτρονικής απάτης που καταγράφονται σε ολόκληρη τη χώρα επιβεβαιώνουν ότι η ψηφιακή εξαπάτηση δεν αποτελεί πλέον ένα μεμονωμένο ή περιστασιακό φαινόμενο. Πολίτες, επιχειρήσεις και δημόσιοι οργανισμοί βρίσκονται αντιμέτωποι με ολοένα και πιο οργανωμένες αλλά και στοχευμένες επιθέσεις. Το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας εφιστά την προσοχή, δίνοντας συγκεκριμένες κατευθύνσεις προστασίας με κεντρικό μήνυμα: ένα κλικ μπορεί να κοστίσει ακριβά.
2: Για το μείζον φαινόμενο της ψηφιακής εξαπάτησης μίλησε στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα ο Γιώργος Κορμάς, υπεύθυνος της γραμμής βοήθειας του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου.
3: Πλέον ακόμα και μπορούν και τις ίδιες μας τις φωνές να μπουν να γίνει ένα εργαλείο μιας τεχνητής νοημοσύνης, να παίρνει δηλαδή ο πατέρας το γιο και να μιλάνε και να είναι η απάτη αυτό. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να πούμε έτσι 2-3 πράγματα που πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες ώστε να προστατεύουν τον εαυτό τους, γιατί τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα από όταν πριν ένα χρόνο, πριν 2, πριν 5 και είναι κρίμα να χάνονται, να καταστρέφονται ζωές, να κινδυνεύουν άνθρωποι γιατί δεν τους προλάβαμε να τους ενημερώσουμε για το τι πρέπει να προσέξουν και πού πρέπει να δείξουν ιδιαίτερη έμφαση.
2: Ο ίδιος τόνισε ότι οι τράπεζες και οι οργανισμοί δεν ζητούν ποτέ από τους πολίτες να πατήσουν πάνω σε συνδέσμους που τους αποστέλλονται μέσω μηνυμάτων ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Όπως εξήγησε, ένας τέτοιος σύνδεσμος είναι πολύ πιθανό να αποτελεί απόπειρα απάτης.
3: Ναι, καταρχήν να ξεκινήσουμε λίγο τα ψηφιακά και μετά θα περάσουμε στην τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό που πρέπει να γνωρίζουμε όλοι είναι ότι ποτέ τράπεζες, δημόσιοι οργανισμοί δεν στέλνουν μηνύματα μέσω email και δεν σου λένε να πατήσεις ένα link να σε πάνε σε κάποιο περιβάλλον υποτίθεται της υπηρεσίας τους. Άρα λοιπόν, σε καμία περίπτωση αυτό το κλικ που λέμε, δηλαδή δεν πατάμε πάνω σε link οπουδήποτε και αν το δούμε. Θα πρέπει δηλαδή να απευθυνόμαστε στην ίδια την ιστοσελίδα, στις ίδιες υπηρεσίες, ενδεχομένως να διασταυρώνουμε και τηλεφωνικά και ποτέ να μην πηγαίνουμε μέσω νους email, το phishing το λεγόμενο, δηλαδή να μας στέλνουν κάτι και να μας ζητάνε να πατήσουν πάνω σε ένα σύνδεσμο.
2: Ο κύριος Κορμάς εφιστά την προσοχή των πολιτών, καλώντας τους να μην παρασύρονται και να μην κάνουν κλικ σε συνδέσμους που λαμβάνουν είτε μέσω email είτε μέσω μηνυμάτων στο κινητό του τηλέφωνο.
3: Αυτό ισχύει και για τα κινητά. Όταν μας έρχονται SMS, ειδικά με τους εξαψήφιους, με διάφορες άλλες διαδικασίες, γιατί κινδυνεύει και μέσω του e-banking υπάρχουν προβλήματα σε αυτή τη διαδικασία. Άρα λοιπόν, ποτέ σε καμία περίπτωση δεν κατευθυνόμαστε μέσω link. Αυτό να το έχουμε στο μυαλό μας και να λειτουργούμε αυτοματοποιημένα στην κατάσταση. Δηλαδή, να το έχουμε βαθιά σαν σκέψη και να μην μας παρασυρώμαστε, γιατί βλέπουμε ότι επειδή είναι τόσο άμεσο μέσο το διαδίκτυο και γενικά το κινητό μας που έχουν πληροφορίες, όλο αυτό το πράγμα που συμβαίνει, πολύ εύκολα μπορεί να ξεχαστούμε και να πατήσουμε πάνω σε κάποια link.
2: Την ίδια ώρα με την εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης, οι επιτίδοι χρησιμοποιούν πλέον ακόμη και τη φωνή γνωστών προσώπων με στόχο να εξαπατήσουν τους πολίτες. Ο κύριος Κορμάς προτείνει στις οικογένειες να έχουν μια συμφωνημένη λέξη κλειδί, ώστε να μπορούν να επιβεβαιώνουν την ταυτότητα του ατόμου που βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής.
3: Υπάρχει πλέον η τεχνητή νοημοσύνη και τη χρησιμοποιούν πολλοί, είτε μαγνητοφωνώντας τη φωνή μας και χρησιμοποιώντας την πλέον σαν να λέμε το οτιδήποτε, ενώ ουσιαστικά δεν μιλάμε εμείς. Ακόμα και την εικόνα μας μπορεί να γίνει αυτό. Άρα λοιπόν, μεταξύ της οικογένειας θα πρέπει να υπάρχει ένα σύνθημα, μία λέξη, όπου αν πλέον μπει η κουβέντα στο ότι χτύπησα και χρειάζομαι να μου δώσεις λεφτά ή είμαι ο λογιστής και δηλαδή θέλω να πω ότι χρειάζεται ο λογιστής γρήγορα λεφτά,

0: ή θα έχουμε έναν έλεγχο, οτιδήποτε μπορεί να φανταστούν οι βασικοί ανθρώπων. Άρα, εμείς θα ζητάμε από το παιδί μας που το λέει, από τον οποιοδήποτε, πες μου, σε παρακαλώ, αν είσαι εσύ, θέλω να μου πεις τάδε λέξη που έχουμε μεταξύ μας εφεύρει.
1: Παράλληλα, συστήνει ιδιαίτερη προσοχή σε τέτοιου είδους τηλεφωνήματα, προκειμένου οι πολίτες να προστατευθούν και να αποφύγουν πιθανές απάτες.
0: Με απόλυτη ακρίβεια. Έτσι. Δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε τη φωνή του παιδιού μας ακόμα. Άρα λοιπόν, όταν μπει η κουβέντα στο θέλω λεφτά ή θα στείλω ένα φίλο μου να μου δώσει λεφτά ή χάλασε η ΔΕΗ και να έρθει να μετρήσουν ή οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, προσοχή πάρα πολύ σε αυτά για να μην έχουμε άσχημες καταστάσεις.
2: Το παραδοσιακό ρητό κάθε πέρυσι και καλύτερα αποτυπώνει με τον πιο ανάγλυφο τρόπο την απόγνωση των ελαιοπαραγωγών στην Κρήτη, οι οποίοι εν ώψη της νέας σεζόν αναζητούν μάτια εργάτες γης. Η ύπαιθρος του νησιού βρίσκεται σε αναβρασμό, καθώς οι προσπάθειες συνεταιρισμών και ιδιωτών να φέρουν εργατικά χέρια μέσω διακρατικών συνεργασιών πέφτουν στο κενό. Αναζητούν εργάτες γης στο εργατικό κέντρο Ηρακλείου ιδιώτες και συνεταιρισμοί εν ώψη της νέας ελαιοκομικής περίοδου, με τους εποχιακούς υπαλλήλους να αποτελούν λύση για την κάλυψη των αναγκών ελαιοσυγκομιδής. Ωστόσο, σύμφωνα με το εργατικό κέντρο, τα τελευταία 5 χρόνια οι ελλείψεις σε εργατικό δυναμικό είναι αυξημένες και κάθε χρόνο αναζητούνται επιπλέον λύσεις και από τρίτες χώρες.
3: Νομίζω ότι και πέρυσι και φέτος, νομίζω ότι φέτος θα είναι λίγο παραπάνω, υπάρχουν εργάτες από τρίτες χώρες που δουλεύουν στον τουρισμό ήδη και νομίζω ότι και θα θέλουν να δουλέψουν και το χειμώνα στον πρωτογενή τομέα. Εμείς θα ξαναβγάλουμε ανακοίνωση το χρόνο που όταν πρέπει, στο χρόνο που πρέπει, ώστε να έρθουν όσοι ενδιαφέρονται, να τους καταγράψουμε στη λίστα του εργατικού κέντρου, ώστε να τους φέρουμε σε επαφή με τους παραγωγούς για να πάνε να δουλέψουν. Πρέπει να τονίσουμε εδώ ότι ειδικά για τους εποχιακούς, με παρέμβαση δικιά μας, να θυμίσω, πριν 2-3 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, έδωσε το δικαίωμα στους εποχιακούς εργαζόμενους να μπορούν να εργαστούν μέχρι και 70 ημέρες, βάζοντας να είναι ασφαλισμένοι μέχρι 70 μέρες, χωρίς να τους κοπεί το ταμείο. Οπότε και φέτος ισχύει το ίδιο.
2: Πέρυσι, όπως είπε ο κύριος Μωυσάκης, το μέσο μεροκάματο για έναν εργάτη γης ήταν περίπου 60 ευρώ, με τον ίδιο να τονίζει ότι φέτος αναμένεται να παραμείνει στα ίδια πέρυσινα επίπεδα. Ερωτηματικό παραμένει ωστόσο για τους αγρότες η ποσότητα που θα παραχθεί.
3: Το ενδιαφέρον δεν είναι τόσο μεγάλο. Δεν ξέρουμε πώς θα πάει βέβαια και η παραγωγή του λαδιού. Όμως κάποιοι συνεταιρισμοί μας έχουν ενοχλήσει ήδη, ώστε να βρεθούν εργατικά χέρια για εκείνη την περίοδο.
4: Όσον αφορά το μέσο μεροκάματο, τι είδαμε πέρυσι, τι άνετε να δούμε φέτος όσον αφορά την ελιά.
3: Κοιτάξτε, αυτό που είδαμε τα τελευταία χρόνια είναι ότι το μεροκάματο έχει ανέβει, αλλά παίζει σημασία βέβαια και τι παραγωγή θα υπάρχει. Όσο μεγαλύτερη η παραγωγή, τόσο μεγαλύτερα τα μεροκάματα. Φέτος δεν ξέρουμε ακόμα σε τι ποσό θα κυμανθεί το μεροκάματο, νομίζω όμως θα είναι σε ικανοποιητικό σημείο.
4: Πέρυσι πόσο ήταν δηλαδή περίπου?
3: Περίπου ήταν από 50 μέχρι 70 ευρώ την ημέρα.
2: Σε κάθε περίπτωση, όπως είπε ο κύριος Μωυσάκης, το εργατικό κέντρο συγκεντρώνει λίστες εργαζομένων προκειμένου, εφόσον χρειαστεί αυτοί, να εργαστούν καθ' όλη τη διάρκεια της χειμερινής περίοδου και με νόμιμο τρόπο.
3: Το εργατικό κέντρο εδώ και πάρα πολλά χρόνια κρατάει μία λίστα. Όποιος εργαζόμενος μπορεί και θέλει να δουλέψει την ελαιοκομική περίοδο, είτε είναι εποχιακός που τελειώνει η σεζόν, είτε οποιοδήποτε άλλος εργαζόμενος, ώστε να βοηθήσουμε τους παραγωγούς να μαζέψουν το λάδι της περίοδου εκείνης.
2: Η G7 με επικεφαλή στη Γαλλία ανακοίνωσε διάθεση 100 εκατομμυρίων βαρελιών ντίζελ και αργού πετρελαίου μετά την απειλή Τραμπ για απαγόρευση εξαγωγών ντίζελ. Η Ευρώπη συμφώνησε να απελευθερώσει τεράστια ποσότητα αποθεμάτων ντίζελ, δηλώνει ο Αμερικανός Πρόεδρος.
5: Οι χώρες της G7 συμφώνησαν να διαθέσουν έως και 100 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από τα στρατηγικά τους αποθέματα μέσα σε διάστημα 4 μηνών, σε μια συντονισμένη προσπάθεια να τεθούν υπό έλεγχο οι εκρηκτικές αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας. Σύμφωνα με ανακοίνωση της G7, την αποδέσμευση θα συντονίσει η Διεθνής Υπηρεσία Ενέργειας, ενώ σημαντικές ποσότητες ντίζελ αναμένεται να διατεθούν εντός 20 ημερών. Ο Γάλλος Πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν, που ασκεί αυτή την περίοδο την προεδρία της G7, δήλωσε ότι οι χώρες συμφώνησαν να ενεργήσουν από κοινού για να περιορίσουν τις πιέσεις στις τιμές της ενέργειας. Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Ευρώπη συμφώνησε να αποδεσμεύσει τεράστια

0: τεράστια ποσότητα αποθεμάτων δίζελ. Είχε προηγηθεί η πίεση από τη Ουάσιγκτον προς τις χώρες να αποδεσμεύσουν στρατηγικά αποθέματα καθώς οι τιμές του δίζελ αυξάνονται και τα διαθέσιμα αποθέματα περιορίζονται. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen χαιρέτησε την απόφαση της GIPTA που απομάκρυνε την απειλή απαγόρευσης εξαγωγών δίζελ από τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Ευρώπη. Νωρίτερα την Παρασκευή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντέδρασε σε αυτό που περιέγραψε ως αμερικανικές απειλές για να εξαναγκαστούν οι ευρωπαϊκές χώρες να δράσουν.
1: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το απογευματινό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Ακολουθεί η πρόβλεψη για τον αυριανό καιρό, ενώ εμείς θα είμαστε ξανά κοντά σας στις 8 το βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά.
2: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Παρακαλώ.
1: Φτάνουμε.
0: Α, έχουμε ακόμα.
1: Τέλεια.
2: Aegean for Families. Αυτό και μόνο φτάνει για να χαίρετε όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα τα παιδιά και τα βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν. Και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις τώρα.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Στην Ιντερβέτεν μεγαλώνουμε την εμπειρία. Και με ενισχυμένες αποδόσεις και με Bet Builder και σε αποκλειστικότητα τη μοναδική λειτουργία Bet to Go. Ιντερβέτεν. Εδώ παίζετε μεγάλη μπάλα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσουμε.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά σε κύκερα λένε το ξεχικό στο τζούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες, Μπαξεβάνη.
6: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζω με ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camel έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθένα έχει την τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Σκύνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δεινό, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
12: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρος Άιος λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, δημητριακά φύτρο 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν Άιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα Εσπρέσο Ρώσα 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγίστο γιαούρτι μευγάλ 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 λεπτά το κιλό.
13: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

Καλησπέρα σας. Το Yes I Do σήμερα βρίσκεται στο υπέροχο τριόροφο νεοκλασικό κτίριο του καταστήματος Ενλευκό στην Εύανς 19, στο κέντρο της πόλης Ηρακλείου. Ενώ διανύουμε την απόλυτη εποχή για τις εκδηλώσεις, σε αυτό το υπέροχο κατάστημα θα βρείτε μοναδικά νηφικά για την πιο όμορφη στιγμή της ζωής σας, βαπτιστικά πακέτα και φυσικά επώνυμα παιδικά ρουχαλάκια. Έχουμε ετοιμάσει λοιπόν και σήμερα την πιο απίθανη παιδική μόδα, βαπτιστικά που θα δείτε από τους μικρούς μας φίλους, αλλά και υπέροχες νηφικές δημιουργίες. Μέχρι όμως να περάσω μέσα στο κατάστημα Λευκό, πάμε να δούμε τα θέματα που έχουμε ετοιμάσει για όλους εσάς στο σημερινό Yes I Do.

0: Βρισκόμαστε στον πρώτο όροφο του καταστήματος Εν Λευκό, εδώ που είναι και το τμήμα της βάπτισης με μοναδικά βαπτιστικά πακέτα και βαπτιστικά ρουχαλάκια. Δίπλα μου έχω και την Εφέλη Λουκάκη, διότι η νέα γενιά έχει μπει πολύ ενεργά στο αγαπημένο μας Εν Λευκό. Νεφέλη μου, πόσο χαίρομαι που σε βλέπω.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνα μου. Καλώς όρισες στο Εν Λευκό.
0: Καλώς σε βρήκα. Έχεις μεγαλώσει και έχεις ομορφύνει πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και πλέον έχεις και πιο ενεργό ρόλο στο κατάστημα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ισχύει. Έχω πιο ενεργό ρόλο πλέον στο κατάστημα. Περιμένουμε καινούριες αλλαγές, θα υπάρξουν καινούριες αλλαγές. Πολλά καινούρια brands, περιμένετε πολλά καινούρια πράγματα.
0: Η αλήθεια είναι ότι ήδη φαίνεται ανανεωμένο το κατάστημα, ανακαινήθηκε και πρόσφατα και νομίζω ότι η δική σου νέα φρέσκια ματιά θα αλλάξει πάρα πολλά στο χώρο.
1: Ναι, Κωνσταντίνα, έχουμε νέες αλλαγές στο Εν Λευκό. Έχουμε σε αποκλειστικότητα την Just Cavalli και την Guess στο παιδικό κομμάτι και την Anna Siatra στο βαπτιστικό.
0: Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και να πω και σε όλο τον κόσμο ότι πλέον θα σε βρίσκει εδώ στο κατάστημα Εν Λευκό που είναι πλέον πολύ πολύ ανανεωμένο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κωνσταντίνα μου, και μην ξεχνάμε ότι σας περιμένουμε όλους στο κατάστημά μας για να δείτε τα υπέροχα επώνυμα παιδικά και βαπτιστικά ρούχα, τα υπέροχα νηφικά μας και το σετ κουμπάρο και τα είδη φωτογραφίας.
0: Τέλεια! Και επειδή μια νύφη δεν μπορεί να γίνει νύφη χωρίς γαμπρό, θέλω να πάμε μαζί να δούμε μια υπέροχη γαμπριάτικη μόδα από το κατάστημα Κοντογιάννης και να προσθέσω ότι το νηφικό είναι από το κατάστημά σας, από το Εν Λευκό που φοράει το μοντέλο μας. Θέλεις να πάμε?
1: Αμέ.
0: Για πάμε.

0: Η εκπομπή μας θα παραμείνει στο υπέροχο, ανανεωμένο και ανακαινισμένο κατάστημα Ελευκό και δίπλα μου έχω τον ιδιοκτήτη, τον κύριο Δημήτρη Λουκάκη, για να μας πει πολλά περισσότερα για τις αλλαγές, αλλά και για το τι θα συναντήσουμε από εδώ και πέρα στο Ελευκό. Δημήτρη μου, χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ.
1: Κωνσταντίνε μου, καλώς όρισες. Άλλη μία φορά στον Ελευκό.
0: Καλώς σας βρήκα.
1: Χαίρομαι ιδιαιτέρως που είστε πάλι εδώ κοντά μας. Όπως είπες και εσύ, πραγματικά με τις νέες αλλαγές είμαι πολύ ευτυχής, γιατί έχει πλέον ενεργό ρόλο η κόρη μου. Mm-hmm. Είναι Νεφέλη, νέα ματιά, διαφορετική γωνία. Και να τονίσω ότι υπάρχουν καινούργιες συνεργασίες, νεότερα πράγματα, γενικότερα καλές και πολλές αλλαγές. Και εδώ στον Ελευκό είμαστε πάρα πολύ ευτυχείς γι' αυτό. Και έρχονται τα καλύτερα.
0: Η παράδοση δηλαδή συνεχίζεται. Από γενιά σε γενιά πάει
1: φυσικά,
0: το αντικείμενο.
1: Φυσικά.
0: Γιατί είστε σε χώρους που είναι πάρα πολύ σημαντικοί για εμάς, που θέλουμε να κάνουμε την εκδήλωσή μας, το γάμο, τη βάπτιση, τη φωτογράφηση. Και γενικότερα ό,τι αφορά το κομμάτι του κουμπάρου και του νονού και της νονάς, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά, όπως τα λες. Το Ελευκό πλέον εδώ και πάρα πολλά χρόνια, καταξιωμένο θέλω να πιστεύω στο χώρο και του παιδικού, του επώνυμου παιδικού ρούχου, του βαπτιστικού, του επώνυμου βαπτιστικού. Φυσικά με τα υπέροχα νηφικά μας έχουμε καταξιωθεί πολύ πριν, γιατί από τα νηφικά ξεκινήσαμε. Το βίντεο, φωτογραφία, mm-hmm. αναπόσπαστο κομμάτι του Ελευκό. Όλα τα σετ που αφορούν τον κουμπάρο, του νονού, στην ΟΝΕΣ και ό,τι αφορά πλήρες σετ για οτιδήποτε αφορά γάμο και βάπτιση. Θεωρώ πλέον ότι μετά από τόσα χρόνια στο χώρο, με τους άξιους συνεργάτες μας έχουμε πλέον την εμπειρία να ανταπεξέλθουμε σε οποιοδήποτε πακέτο αφορά γάμο ή βάπτιση και φυσικά τα υπέροχα και επώνυμα παιδικά μας ρούχα που μας έχουν καταξιώσει στην αγορά του Ηρακλείου.
0: Το καλό με τον Ελευκό είναι ότι μπαίνεις σε ένα υπέροχο τριώροφο κτίριο που έχει τα πάντα. Δεν χρειάζεται να πας πουθενά άλλου και απευθύνομαι σε εσάς τους τηλεθεατές μας. Διότι στο ισόγειο θα βρεις τα επώνυμα παιδικά, όπου ντύνονται οι μικροί μας φίλοι και τους βλέπετε.

0: πολλές φορές που κάνουμε έτσι μόδα, όπως και σήμερα. Ανεβαίνει στον πρώτο όροφο, είναι το βαπτιστικό. Ανεβαίνει στο δεύτερο, είναι το νηφικό, είναι το ατελιέ. Δηλαδή, τι άλλο να θέλει κανείς.
1: Και να μην ξεχάσουμε και το βίντεο φωτογραφία.
0: Ναι, βασικό.
1: Τα πλοία σετ κουμπάρων. Οπότε έχουμε φροντίσει να είμαστε υπερπλήρεις σε οτιδήποτε ζητήσει η εκδήλωση, είτε είναι γάμος είτε είναι βάπτιση, όπως και οι μικροί μας φίλοι για το καθημερινό ή για το καλό τους ντύσιμο.
0: Να συμπληρώσω εγώ και τις προσκλήσεις, γιατί και για τις προσκλήσεις μπορεί ένα ζευγάρι να απευθυνθεί εδώ.
1: Φυσικά.
0: Δηλαδή να γίνουν όλα πακέτο και φαντάζομαι ότι αυτό συμφέρει και οικονομικά και τα ζευγάρια από τη στιγμή που σε ένα κατάστημα θα τα επιλέξουν όλα.
1: Εννοείται, Κωνσταντίνα, ότι το Εν Λευκό τη στιγμή που μπορεί και καλύπτει όλο το φάσμα του γάμου και τη βάπτιση, μπορεί ο υποψήφιος, είτε είναι γαμπρός και νύφη, είτε είναι νονά και νονός, να έχει και μια καλύτερη τιμή και να μπορέσει να κάνει πλήρες όλο τι έχει φανταστεί για το γάμο ή τη βάπτισή του.
0: Τέλεια. Τι άλλο να περιμένουμε από τον Λευκό? Μας είπες, έρχονται εκπλήξεις, έρχονται νέες εταιρείες, φαντάζομαι.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι είμαστε καθοδόν, υπάρχουν νέες συνεργασίες, θα έρθουν νέα brands. Βελτιωνόμαστε, η εμπειρία μας έχει δείξει ότι κάθε επόμενη μέρα και τώρα με τη συμβολή και της Νεφέλης θα είναι καλύτερη.
0: Έτσι, σας εύχομαι πραγματικά τα καλύτερα. Όλα να πάνε καλά και να συνεχίζετε έτσι να φροντίζετε τις μελλοντικές νυφούλες μας, τα παιδάκια που τα ντύνετε με πολύ όμορφο τρόπο και τα παιδάκια που βαφτίζονται φυσικά. Και θέλω μαζί να πάμε σε ένα αγαπημένο χώρο, στις αναδρομές της Αρχάνης, που ξέρω ότι και εκεί υπάρχει δική σας συμβολή.
1: Αγαπημένος χώρος, με το καλό και πολύ με μεγάλη χαρά, να πάμε.
0: Να πάμε, έτσι, και πάμε στις αναδρομές της Αρχάνης.

καλύστη το καλοκαιρινό κτήμα των αναδρομών, το οποίο λειτουργεί τους ανοιξιάτικους και καλοκαιρινούς μήνες και είναι χωρητικότητας 650 ατόμων. Μάλιστα, πρόσφατα ανακαινίστηκε και είναι πιο όμορφο από ποτέ. Καλύστη ανάμεσα στη φύση.

Το κτήμα ήδη των αναδρομών είναι κοντά σας όλες τις εποχές, αφού είναι ανοιχτό καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Είναι χωρητικότητας 350 ατόμων στρωμένες σε ροτόντα και είναι ό,τι καλύτερο για το γάμο, τη βάπτιση, την κοινωνική εκδήλωση και γενικότερα για το δικό σας πάρτι που θα μείνει αξέχαστο.

0: Βρισκόμαστε στο πανέμορφο κτήμα Ήβη των Αναδρομών και δίπλα μου έχω την υπεύθυνη κυρία Άννα Τζατζαράκη. Άννα μου, σε καλωσορίζω στο Yes I Do και χαίρομαι πάρα πολύ που τα τελευταία χρόνια σε συναντάμε και στις αναδρομές.
1: Καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όμορφα λόγια σου.
0: Η εμπειρία στο χώρο του γάμου είναι πολύ μεγάλη από την πλευρά σου. Και σίγουρα έχεις πάρα πολλά να πεις στα ζευγάρια που παρακολουθούν αυτή τη στιγμή την εκπομπή μας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνα, για τα καλά σου λόγια. Ναι, έχω μία κάποια εμπειρία, ομολογουμένως. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνω. Και ό,τι θέλετε, είμαι στη διάθεσή σας να πούμε και τι χρειάζεται και πώς πρέπει να ξεκινήσει το κάθε ζευγάρι για τη διαδικασία ενός γάμου.
0: Βέβαια, γιατί τα πιο πολλά ζευγάρια αγχώνονται όταν ξεκινάνε τις προετοιμασίες του γάμου. Ποια είναι η διαδικασία, τι κάνουν πρώτα απ' όλα και τι πρέπει να κάνουν για να έρθουν και κοντά σας εδώ στις αναδρομές?
1: Λογικό είναι να έχουν άγχος, όμως εμείς είμαστε ειδικοί και το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουν είναι να ξεκινήσουν με ένα τηλέφωνο στο τηλεφωνικό κέντρο, να κλείσουμε ένα ραντεβού, να έρθουν εδώ, να δούμε το χώρο που πρέπει για το κάθε ζευγάρι, ανάλογα με τα άτομα που έχουν, να συζητήσουμε τις λεπτομέρειες του γάμου και μαζί θα τα λύσουμε όλα.
0: Είμαι σίγουρη ότι μαζί θα οργανώσετε τον πιο τέλειο γάμο. Εξάλλου φαντάζομαι, Άννα μου, ότι δίνεις και εσύ τις πολύτιμες ιδέες σου, έτσι δεν είναι, σε ένα νέο ζευγάρι?
1: Ναι, Κωνσταντίνα μου, φυσικά θα δώσουμε πολλές ιδέες και οτιδήποτε απορία έχει το κάθε ζευγάρι, είμαστε εδώ, δίπλα του, για ό,τι χρειαστεί.
0: Οι τρεις χώροι των αναδρομών είναι εξαιρετικοί. Όπως μας είπες, ανάλογα τους καλεσμένους, θα προτείνετε είτε το αναδρομές Hall, είτε το κτήμα Ήβη που βρισκόμαστε τώρα, είτε το καλοκαιρινό κτήμα Καλίστη που είναι χωρητικότητας 650 ατόμων. Από εκεί και πέρα, τι άλλο πρέπει να έχουν κατά νου οι νύφες, που νομίζω ότι αγχώνονται έτσι λίγο παραπάνω?
1: Ναι, έχεις δίκιο. Συνήθως οι νύφες είναι πολύ αγχωμένες, γιατί έχουν πιο πολλά να επιμεληθούν. Πρώτα-πρώτα για την εμφάνισή τους, αυτό που τις απασχολεί πάρα πολύ. Και για όλα τα άλλα είμαστε ειδικοί και προτείνω να απευθύνονται σε εμάς, να μας ακούν, γιατί έχουμε εμπειρία.
0: Βέβαια, και η εμπειρία έχει μεγάλη σημασία σε ένα μυστήριο και σε ένα πάρτι δεξίωσης, όπως είναι ο γάμος, αλλά και η βάπτιση. Τι έχει αλλάξει από τότε, στους γάμους του τότε με το τώρα?
1: Τώρα, γενικώς, τα ζευγάρια είναι πιο ενημερωμένα. Λόγω των σώσια, είναι πιο ενημερωμένα και λίγο πιο απαιτητικά, γιατί...
0: Ξέρουν τι θέλουν,
1: Ναι, ξέρουν τι θέλουν πλέον.
0: Νομίζω ότι οι ερχόμενοι εδώ ξέρουν, θέλω έτσι, ας πούμε, το τραπέζι, θέλω έτσι τη διακόσμηση, θέλω έτσι τη μουσική.
1: Ναι. Τα λένε, ζητάνε πράγματα και με τις συμβουλές τις δικές μας ολοκληρώνουμε, νομίζω, αυτό που θέλουν.
0: Νομίζω με την εμπειρία όμως των αναδρομών, 30 χρόνια τώρα κοντά μας, και με τη δική σου που είναι πόσο, περίπου 20, όλα καλά θα πάνε για εκείνους που ενδιαφέρονται, είτε θέλουν να κάνουν την βάπτισή τους, είτε το γάμο, είτε οποιαδήποτε άλλη κοινωνική εκδήλωση, επιλέγοντας έναν από τους τρεις χώρους των αναδρομών. Πόσο καιρό, αλήθεια, πριν πρέπει να έρθουν σε επαφή μαζί σας?
1: Όσο πιο νωρίς, τόσο καλύτερα, για να έχουν και το περιθώριο να βρουν την επιλογή, την ημερομηνία που θα ήθελαν και να κάνουν και καλύτερα την προετοιμασία τους, ούτως ώστε αν κλείσουν το χώρο δεξίωσης πιο νωρίς, θα έχουν και το περιθώριο να κλείσουν και τους επόμενους συνεργάτες ακόμα καλύτερα. Mm-hmm.

0: ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλα τα ζευγάρια λοιπόν θα βρουν τη γλυκιά μας Άννα εδώ πλέον με τις δικές της συμβουλές και τη μεγάλη της εμπειρία. Καλή συνέχεια εύχομαι. Είναι ένα
1: πολύ
0: μεγάλο καλοκαίρι και από ό,τι φαίνεται και ένα ακόμα μεγαλύτερο φθινόπωρο και χειμώνας για τις αναδρομές.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια.

εκδρομές hall, πολυτέλεια και υψηλή αισθητική. Στη μεγαλύτερη αίθουσα δεξιώσεων στην Κρήτη. Εδώ που όλα σας τα όνειρα θα γίνουν πραγματικότητα.

0: διάσημος ψήστης των αναδρομών είναι κοντά μας, ο πασίγνωστος και viral Δημήτρης. Είναι αλήθεια ότι έκανες πριν από λίγο καιρό και αντικριστή προβατίνα?
1: Βεβαίως.
0: Για να μην νομίζω ότι την κάνουν μόνο στην Πάνω Ελλάδα. Σήμερα τι έχουμε, τι έχει το μενού?
1: Σήμερα έχουμε πασέτα και αρνάκι.
0: Πω, πω, για δείξε μας λίγο.

0: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Στην Ιντερβέτεν μεγαλώνουμε την εμπειρία. Και με ενισχυμένες αποδόσεις και με Bet Builder και σε αποκλειστικότητα τη μοναδική λειτουργία Bet2Go. Ιντερβέτεν. Εδώ παίζετε μεγάλη μπάλα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε βιπέ, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
2: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα, βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθέναν έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 01 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
3: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretanar Productions.
4: Χορηγός επικοινωνίας. Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα. Sky Κρήτης 92,1. Κρέτα24.gr.
5: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
6: Σκύνω με ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
5: Αυτό.
7: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
5: Αλλά και αυτό.
8: Τόσα δίνω, πόσα θέλω.
5: Central 103,3 ραδιόφωνο με υπογραφή.
9: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
10: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρο Άιος λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, δημητριακά φύτρο 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν Άιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα εσπρέσο ρόσα 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγίστο γιαούρτι μευγάλ 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 λεπτά το κιλό.
11: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: Παρακαλώ.
1: Φτάνουμε.
0: Α, έχουμε ακόμα.
1: Τέλεια.
2: Aegean for Families. Αυτό και μόνο φτάνει για να χαίρετε όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα τα παιδιά και τα βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν. Και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις τώρα.

Μπορεί πέρυσι το χρώμα των γάμων να ήταν το πορτοκαλί, όμως το χρώμα για τους γάμους το 2026 είναι το lime. Είναι ένα χρώμα που ισορροπεί ανάμεσα στο πράσινο και στο κίτρινο του λεμονιού. Εξάλλου τα λεμονάκια είναι πάρα πολύ της μόδας, ακόμα και στα ρούχα μας. Είναι το απόλυτο χρώμα για όλους τους γάμους του 2026, αφού θα προσφέρει ζωντάνια και πολύ φρεσκάδα στο δικό σας κόνσεπτ. Μην το φοβηθείτε και να το τολμήσετε. Εξάλλου, ταιριάζει στους γάμους σε κάθε εποχή. Από έναν καλοκαιρινό γάμο μπόχο, ο οποίος θα είναι δίπλα στο κύμα, μέχρι σε ένα φθινοπορεινό αλλά και χειμερινό γάμο που θα δώσει την απόλυτη κομψότητα. Το χρώμα lime μπορείτε να το προσθέσετε παντού. Από τα προσκλητήρια, από τη διακόσμηση επάνω στα τραπέζια, στο κέντρο δεξίωσης, αλλά ακόμα και να ζητήσετε από τον αγαπημένο σας bartender να φτιάξει ένα ειδικό welcome drink σε χρώμα κίτρινο. Να είστε σίγουροι ότι θα δώσει ένα πιο elegant αποτέλεσμα. Lime λοιπόν για το 2026 και φυσικά όλες οι νέες τάσεις και πολύχρωμα παιδικά ρούχα εδώ στο κατάστημα Ηλευκό από τις κορυφαίες επώνυμες εταιρείες όπως Just Cavalli, Tommy, Boss, Polo, Guess, Trussardi, Timberland και φυσικά η νούμερο 1 εταιρεία για τα κοριτσάκια, η Angel Face που βρίσκεται ακριβώς πίσω μου. Και αφού οι φίλοι μας ντύθηκαν με τον καλύτερο τρόπο, πάμε τώρα και σε μια άλλη εταιρεία η οποία θα αναλάβει το στολισμό σας και θα δώσει και το lime αποτέλεσμα που σας έλεγα πριν. Η εταιρεία Χανάγια με ένα ανθοπολείο που ανακαινήθηκε πρόσφατα στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων και event planner Αφροδίτη Χανάγια θα αναλάβει το γάμο σας αλλά και τη βάπτιση του παιδιού σας με τον καλύτερο ανθοστολισμό.

Καλώς ήρθατε στο Yes I Do. Υπάρχουν στιγμές στη ζωή μας που μένουν ανεξίτηλες, όπως η μέρα του γάμου μας και η βάπτιση του παιδιού μας. Στιγμές που κλείνουν μέσα.

Μας, όλη μας την αγάπη και τις προσδοκίες μας. Γι' αυτό σήμερα σας μεταφέρουμε στον κόσμο ενός μπραντ που έχει γίνει συνώνυμο της απόλυτης κομψότητας. Μιλάμε για την καταξιωμένη event planner Αφροδίτη Χανάγια. Με μια εντυπωσιακή πορεία που ξεκινάει από το 1982, η επιχείρηση Χανάγια ξεχωρίζει. Όμως το πιο μαγικό στοιχείο της είναι η εξέλιξη. Σήμερα πρόκειται για μια απόλυτα σύγχρονη και πρωτοποριακή επιχείρηση που επαναπροσδιορίζει τον όρο υψηλή αισθητική.

Η εξέλιξη όμως χρειάζεται και το κατάλληλο χώρο. Για όλους λοιπόν εσάς που αναζητάτε την απόλυτη ποικιλία και την κορυφαία ποιότητα συγκεντρωμένες σε ένα σημείο, ο προορισμός είναι το δεύτερο κατάστημα Χανάγια Βαπτιστικά στην Οδό Σμύρνης 28, όπου και βρισκόμαστε σήμερα.

Μπαίνοντας σε αυτόν τον υπέροχο χώρο, καταλαβαίνεις αμέσως τι σημαίνει One Stop Shop για premium επιλογές. Εξάλλου εδώ φιλοξενούνται όλα τα επώνυμα, κορυφαία brands της αγοράς συγκεντρωμένα για να μπορείτε να συγκρίνετε και να διαλέξετε ακριβώς αυτό που σας ταιριάζει. Φυσικά η λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά, αφού εδώ θα βρείτε τα πασίγνωστα μαρτυρικά της Selk & Co. Είναι αυτές οι μικρές επώνυμες πιναλιές που απογειώνουν το στυλ της εκδήλωσης και θα κάνουν τους καλεσμένους σας να μιλάνε για τα μαρτυρικά σας μετά από καιρό. Εδώ θέλω την προσοχή σας, γιατί απευθύνομαι στους νονούς και στις νονές της εκπομπής μας. Ο ρόλος σας είναι ένας τίτλος τιμής και πρέπει πάντα να το θυμάστε αυτό. Μία υπόθεση καθαρής αγάπης. Και επειδή ξέρω ότι θέλετε να προσφέρετε το καλύτερο στο πνευματικό σας παιδί, αλλά και ταυτόχρονα θέλετε η διαδικασία να είναι εύκολη και απολαυστική, η λύση είναι μία. Brand Χανάγια. Χανάγια βαπτιστικά.

0: ανάγκη βαπτιστικά. Εδώ που προετοιμασία γίνεται η απόλυτη εμπειρία. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε με τις ώρες ή να συμβιβάζετε με τα συνηθισμένα βαρετά σετ που κυκλοφορούν. Οι σύγχρονοι νονοί που θέλουν να κάνουν τη διαφορά επιλέγουν υπέροχα πακέτα από το κατάστημα Χανάγια. Είναι ο τρόπος να δείξετε εξάλλου τη δική σας προσωπικότητα, το δικό σας γούστο, αλλά και την αγάπη σας προς το βαπτιστήρι σας.
1: Με

Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία, αλλά και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το brand Χανάγια δημιουργεί τις αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας παραμυθένιος γάμος και η ονειρεμένη βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Κάθε ζευγάρι ονειρεύεται τη δική του μοναδική μέρα και το brand Hanaya γνωρίζει καλά πώς να μετατρέπει αυτές τις προσδοκίες σε πραγματικότητα υψηλής αισθητικής. Ξεφεύγοντας από τα τετριμένα, η διακόσμηση κάθε γάμου σχεδιάζεται από το μηδέν, με έμφαση στη λεπτομέρεια, στα premium υλικά και στις διεθνείς τάσεις του design. Από τον εντυπωσιακό ανθοστολισμό μέχρι τις custom κατασκευές, δημιουργείται ένα σκηνικό γεμάτο συνέστημα και εκλεπτισμένο γούστο.

Η ίδια παράμιλη φροντίδα μεταφέρεται και στο μαγικό κόσμο της βάπτισης. Εδώ η δημιουργία αποκτά ηλεδιάσταση με τα χειροποίητα πακέτα νονού, τα οποία σχεδιάζονται αποκλειστικά για τον δικό σας μικρό πρωταγωνιστή. Μιλάμε για custom δημιουργίες και custom χειροποίητα ρούχα hot couture, ραμμένα με υφάσματα εξαιρετικής ποιότητας και μοναδικά πατρών. Κάθε κομμάτι είναι ένα μικρό έργο τέχνης, φτιαγμένο με μεράκι, που εξασφαλίζει ότι η εμφάνιση του μωρού σας θα είναι μοναδική, άνετη και ασύγκριτα κομψή. Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας ονειρεμένος γάμος και η βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Κανάλια, πρώτο κατάστημα, Ανθοπολείο Διακόσμηση, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 52. Και δεύτερο κατάστημα Χανάγια Βαπτιστικά, στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, Οδος Μύρνης 28.

Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα και ελπίζω για άλλη μια φορά να σας δώσουμε τα φώτα μας. Εξάλλου ήμασταν και στον απόλυτο χώρο εδώ στο κατάστημα Λευκό για να πραγματοποιήσετε ένα τέλειο γάμο, μια ονειρεμένη βάπτιση και μια εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη τόσο σε εσάς όσο και στους καλεσμένους σας. Σας περιμένουμε όλοι στο κατάστημα Λευκό, το οποίο είναι ανανεωμένο με νέες προτάσεις, νέες εταιρείες και πολλές αποκλειστικότητες για τις μελλοντικές μας νυφούλες, για τα παιδιά που βαπτίζονται και φυσικά για τους μικρούς μας φίλους. Και επειδή εδώ θα βρείτε και τα πιο όμορφα νηφικά, άντε και στα δικά σας οι ελεύθερες. Γεια σας!

0: Παρακαλώ.
1: Φτάνουμε.
0: Α, έχουμε ακόμα.
1: Τέλεια.
2: Aegean for Families. Αυτό και μόνο φτάνει για να χαίρεται όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα τα παιδιά και τα βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν. Και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις τώρα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά.
5: Χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Ελικαρνασσός, Τιμοθέου 9.

0: και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
1: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν.
4: Τι είναι αυτό?
1: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
5: Μις Κρήτη και Μις Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscriti.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Κρίστη Academy. Μια παραγωγή της Cretanar Productions.
6: Χορηγός επικοινωνίας Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα. Sky Κρήτης 92,1. Κρέτα24.gr.
7: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
8: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Κάμελο έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
9: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
10: Σκύνω με ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
9: Αυτό.
11: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
9: Αλλά και αυτό.
12: Τόσα δεινό, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
9: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
3: hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρος Άιος λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, δημητριακά φύτρο 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν Άιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα εσπρέσο ρόσα 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγίστο γιαούρτι μευγάλ 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 λεπτά το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
13: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας.

για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Ο Σύλλογος Στήριξης Ασθενών με Νεοπλασματική Νόσο Ευζώ με τον Καρκίνο θα πραγματοποιήσει για 11η χρονιά περίπατο για την πρόληψη του καρκίνου την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026 με κεντρικό μήνυμα «Περπατάμε για την πρόληψη, για σένα, για μένα, για όλους όσους αγαπάμε». Η δράση αυτή, σύμφωνα με μέλη του Συλλόγου, θέλει να τονίσει ότι η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην προστασία της υγείας. Το σημείο εκκίνησης και ο τερματισμός θα είναι έξω από τη Λότζια με μια κυκλική διαδρομή 4 χιλιόμετρων και ο περίπατος δεν έχει ανταγωνιστικό χαρακτήρα.
1: Σίγουρα έχουν γίνει βήματα για την καλυτέρευση της ζωής των ασθενών. Έχουμε ακόμα πολλές χιλιάδες βήματα για να φτάσουμε σε ένα καλό επίπεδο ζωής. Εμείς εδώ προσπαθούμε για την ψυχολογική του στήριξη, για την ψυχοκοινωνική του στήριξη με διάφορες ομάδες όπως ζωγραφικής, ιταλικών, ψυχόδραμα, γιόγκα. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε ακόμα και με οικονομική στήριξη ασθενής, όχι με χρήματα, αλλά μετά από αίτημα από κοινωνικής υπηρεσίας του Παγνήτου Βενιζελίου, μπορούμε να πληρώσουμε ενίκιο, ένα λογαριασμό, να βοηθήσουμε κάπως αυτούς τους ανθρώπους. Για να γίνουν όμως όλα αυτά, θα πρέπει να έχουμε τη στήριξη του κόσμου. Οπότε γι' αυτό προτρέπουμε τον κόσμο να έρθει μαζί μας Κυριακή 18 Οκτωβρίου, να περπατήσουμε όλοι μαζί μια ευχάριστη διαδρομή και να απολαύσουμε και τις παράλληλες δράσεις οι οποίες θα είναι εκεί.
0: Η παραλαβή των πακέτων συμμετοχής θα γίνεται στα γραφεία του Συλλόγου στην οδό Μάρκου Μουσούρου 20. Είμαι Αποστολή Δέματος, ενώ το φετινό επαιτειακό πακέτο συμμετοχής περιλαμβάνει συλλεκτικό μπλουζάκι, τσάντα, ενημερωτικά έντυπα και πολλές εκπλήξεις.
2: Πείτε μας τώρα λοιπόν και ποιο είναι το κάλεσμα του Συλλόγου για τον περίπατο που θα δούμε τις επόμενες μέρες.
3: Τα μηνύματα του περίπατου μας φέτος είναι δύο. Είναι η πρόληψη σώζει και ότι πολλοί μαζί μπορούμε, σίγουρα μπορούμε να κάνουμε τις ζωές των ανθρώπων που είναι σε αυτές τις δύσκολες διαδρομές πιο εύκολες.
0: Οι εγγραφές ξεκίνησαν στις 8 Σεπτεμβρίου και θα είναι διαθέσιμες έως τις 2 Οκτωβρίου στο fzo.gr.
4: Είναι μια σπουδαία δράση. Ο 11ος περίπατος που παροτρύνω όλο τον κόσμο να συμμετέχει. Όλοι μαζί μπορούμε και πρέπει να συμμετέχουμε, γιατί σήμερα εγώ, αύριο εσείς, γι' αυτό παροτρύνω όλο τον κόσμο να συμμετέχει. Μπορείτε να βρείτε στο φυλάδιο εδώ τα πάντα, fzo.gr, να κάνετε τις εγγραφές σας. Και να βρισκόμαστε όλοι μαζί με τις οικογένειές μας, να κάνουμε τον περίπατο, να κάνουμε αυτή την αγκαλιά μεγαλύτερη.
5: Μια νέα σελίδα ανοίγει το τμήμα μπάσκετ του ΟΦΗ που μπαίνει στη νέα αγωνιστική περίοδο με αλλαγές στη διοίκηση, το τεχνικό επιτελείο και το ρόστερ, αλλά και με διάθεση να δημιουργήσει τις βάσεις για μια σταθερή πορεία τα επόμενα χρόνια. Ο ΟΦΗ θα αγωνιστεί στη National League 2, ξεκινώντας ουσιαστικά μια νέα προσπάθεια με διαφορετικά πρόσωπα και νέα αγωνιστική φιλοσοφία. Το ζητούμενο δεν είναι μόνο η παρουσία στο πρωτάθλημα, αλλά η δημιουργία ενός συνόλου που θα μπορεί να εξελίσσεται σταδιακά και να διεκδικήσει την επιστροφή της ομάδας στις υψηλότερες κατηγορίες.
6: Κοίτα, ξεκινήσαμε μια νέα προσπάθεια. Η αλήθεια είναι ότι καθυστερήσαμε λίγο και δυσκολευτήκαμε κάπως. Έχουμε βρει κάποια παιδιά. Θα θέλαμε να πάρουμε και κάποιους άλλους παίχτες, αλλά δεν ξέρω πόσο είναι εύκολο και αν προλάβουμε. Αυτή τη στιγμή δουλεύουμε αυτά τα παιδιά που έχουμε για να προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Στόχος μας είναι να κάνουμε μια καλή πορεία και να παίξουμε ένα ελκυστικό μπάσκετ. Τώρα, αν τα καταφέρουμε αυτά, νομίζω ότι για φέτος θα είμαστε ευχαριστημένοι.
5: Η φετινή προσπάθεια έχει ως βασικό χαρακτηριστικό τους χαμηλούς τόνους. Υπάρχει ωστόσο πίστη στις δυνατότητες της ομάδας και στην προοπτική που μπορεί να αποκτήσει το συγκεκριμένο εγχείρημα, εφόσον υπάρξει συνέχεια, συνέπεια και σωστός σχεδιασμός. Με νέα πρόσωπα στους βασικούς τομείς του τμήματος, ο ΟΦΗ καλείται να χτίσει από την αρχή

0: Έχει ένα σύνολο με αγωνιστική ταυτότητα και ξεκάθαρους στόχους.
1: Εντάξει, αυτά είναι πολλά χρόνια πίσω. Δυστυχώς έχουν τελειώσει όλα αυτά για μας σαν παίχτης. Το θέμα είναι να τα ξαναζήσουμε τώρα με την ομάδα του Όφη.
2: Έχετε φλόγα, έχετε φιλοδοξία.
1: Φιλοδοξία και όρεξη υπάρχει. Δεν φτάνει όμως μόνο αυτό. Δυστυχώς χρειάζονται και χρήματα. Θα προσπαθήσουμε, θα το παλέψουμε και θα το δούμε.
3: Έχουμε ξεκινήσει εδώ και 6 εβδομάδες την προσπάθειά μας. Κάθε μέρα που περνάει γινόμαστε καλύτεροι. Πλησιάζουμε αυτό που έχω στο μυαλό μου και ελπίζουμε σε 10 μέρες που ξεκινάει το πρωτάθλημα να είμαστε σε απόλυτη ετοιμότητα.
4: Νέα διοίκηση, νέοι ανθρώποι. Βλέπω ότι προσπαθούν για το καλύτερο. Και εμείς από τη μεριά μας οι παίκτες προσπαθούμε και θα προσπαθήσουμε να φτάσουμε όσο πιο ψηλά μπορούμε.
2: Τι περιμένουμε από την ομάδα στη φετινή χρονιά σε μια διαφορετική κατηγορία?
4: Χρόνια έχω να παίξω σε αυτήν την κατηγορία, δεν ξέρω τι γίνεται με τις υπόλοιπες ομάδες. Ευελπιστώ η ομάδα να φτάσει στα play-off, γιατί όχι στην άνοδο.
5: Δυστυχώς προέρχομαι από ένα σοβαρό τραυματισμό λίγο πριν τα περσινά play-out. Μας θίγησε και στην ομάδα και σε μένα τη συμμετοχή. Παρ' όλα αυτά, προσπαθώ όλο αυτό το διάστημα, όλο το καλοκαίρι να επιστρέψω όσο το δυνατόν πιο γρήγορα γίνεται. Αυτή τη στιγμή είμαι στην αποθεραπεία, είμαι σε καλό δρόμο και πιστεύω ότι όσο πιο σύντομα γίνεται θα βοηθήσω εγώ την ομάδα σε αυτό το νέο ξεκίνημα.
0: Η επιστροφή στις υψηλότερες κατηγορίες αποτελεί τον μακροπρόθεσμο στόχο. Για να φτάσει όμως εκεί ο Όφη, η φετινή σεζόν αποτελεί το πρώτο βήμα μιας διαδρομής που απαιτεί υπομονή και σταθερότητα.
3: Μπορώ να σας υποσχεθώ ότι θα είμαστε μια σκληρή ομάδα η οποία θα πουλάει κάθε παιχνίδι πολύ ακριβά το μάρι του. Η ομάδα, η αντίπαλη θα ματώνει για να μας κερδίσουν.
2: Οι στόχοι της ομάδας ποιοι θα είναι σε αυτό το δύσκολο, το απαιτητικό πρωτάθλημα?
3: Η στοχοθεσία μας αφορά τη διακοπή του πρωταθλήματος που γίνεται τον Δεκέμβρη. Μέχρι τότε θέλουμε να συλλέξουμε όσο δυνατόν περισσότερες νίκες, να είμαστε όσο πιο κοντά μπορούμε στην κορυφή της βαθμολογίας και να επανασχεδιάσουμε τους στόχους μας μέχρι τέλος της σεζόν.
5: Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα καινούριο ξεκίνημα από τη διοίκηση, νέος προπονητής, πολλά καινούργια πρόσωπα. Θέλω να πιστεύω και ευελπιστώ ότι όλοι μαζί θα ξεκινήσουμε να κάνουμε ένα δυνατό σύνολο, ώστε η ομάδα να είναι όσο πιο ανταγωνιστική γίνεται και να επιστρέψει ο Όφης στις παραπάνω κατηγορίες που το αξίζει να βρίσκεται.
6: Εδώ είμαστε κάθε μέρα, προσπαθούμε για το καλύτερο. Δεύτερη χρονιά στον Όφη, με ίδιες και ακόμα μεγαλύτερες φιλοδοξίες. Και εύχομαι να πάνε όλα καλά και σίγουρα καλύτερα από πέρσι.
0: Η νέα εποχή για τον μπάσκετ του Όφη ξεκινά με συγκρατημένη αισιοδοξία. Οι ασπρόμαυροι αφήνουν πίσω τους μια δύσκολη περίοδο και κοιτάζουν μπροστά με στόχο να βάλουν τις βάσεις για ένα τμήμα που θα έχει συνέχεια, αγωνιστική συνέπεια και παρουσία στις υψηλότερες κατηγορίες του ελληνικού μπάσκετ.
4: Μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι ακόμα μια χρονιά εδώ και παίζω στην ομάδα που έχω γυρίσει μετά από 8 χρόνια. Βρίσκομαι τώρα, είναι η 1η σεζόν. Καλή μία είχα στην Α2. Πολύ χαρούμενος για τη νέα προσπάθεια. Ευελπιστώ να ξεκινήσουμε και να πάνε όλα καλά.
2: Είσαι αισιόδοξος για αυτό το νέο ξεκίνημα?
4: Είμαι αισιόδοξος. Είναι κάτι καινούριο αυτό που παλεύουν να στήσουν οι άνθρωποι που έχουν αναλάβει και ο προπονητής. Πολλά νέα παιδιά, μια νέα κατάσταση, μια νέα συνθήκη. Μέχρι στιγμής πιστεύω ότι τα πράγματα πάνε καλά. Έχουμε κάποια δυνατά τεστ να περάσουμε για να δούμε λίγο πού βρισκόμαστε και να δούμε πώς θα προχωρήσουμε στη συνέχεια.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.

0: νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
4: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η ψυχική υγεία δεν είναι πλέον ένα θέμα ταμπού. Αφορά την κάθε οικογένεια, την κάθε γωνιά της Κρήτης και βέβαια τον καθένα και την κάθε μία από εμάς. Σήμερα φιλοξενούμε εδώ στην τηλεόραση Κρέτα, στην εκπομπή Απευθείας, έναν άνθρωπο με βαθιά επιστημονική και ερευνητική γνώση, αλλά και με μία ανθρώπινη ματιά. Τον κύριο Αλέξανδρο Βγόντζα, καθηγητή, ομότιμο καθηγητή ψυχιατρικής και επιστημονικό υπεύθυνο της κινητής μονάδας ψυχικής υγείας σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας Ηρακλείου. Κύριε καθηγητά, την καλησπέρα μου.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλησπέρα.
0: Είναι δική μας η χαρά. Θέλω λίγο να ξεκινήσουμε με το εξής, να κάνουμε μία αναδρομή στο παρελθόν. Κατά τα πρώτα σας βήματα, τα πρώτα χρόνια που βρεθήκατε ερχόμενος από την Αμερική στην Ελλάδα και στην Κρήτη συγκεκριμένα, ποια είναι τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίσατε, ποια η πραγματικότητα την οποία κληθήκατε να διαχειριστείτε, συνυπολογίζοντας και τις αρχικές προσωπικές προσδοκίες που είχατε βέβαια ερχόμενος εδώ.
1: Κοιτάξτε, δεν περίμενα να βρω στην Ελλάδα από αυτό που πήγα στην Αμερική. Ήμουνα νομίζω προσγειωμένος. Αλλά τελικά η πραγματικότητα αποδείχθηκε ιδιαίτερα δύσκολη σε πολλά πράγματα. Όπως λέγαμε και προηγουμένως, η πρώτη φορά που ήρθα το 2002, το 2005, μετά επανέρχομαι πιο μόνιμα το 2009 μέσα από διαδικασίες πολύπλοκες και καθόλου αναγκαίες και που δεν τιμούν το ελληνικό πανεπιστήμιο. Αλλά θέλω να δείξω μερικά πράγματα για να δούμε πώς αυτά έχουν σχέση με το σήμερα, γιατί το παρελθόν μόνο όταν είναι να μας διδάξει. Θα σας πω έτσι μερικά πολύ καθαρά παραδείγματα τα οποία δείχνουν την κατάσταση που βρήκα και που δυστυχώς υπάρχει ακόμα. Το πρώτο πράγμα που βρήκα ήταν ράτζα στην κλινική. Αυτό ξέρετε το θεωρώ λίγο βάρβαρο. Ένα πράγμα είναι τα ράτζα σε οποιαδήποτε κλινική. Δεν είναι πουθενά επιθυμητά ή αρεστά. Αλλά είναι ακόμη δυσκολότερο στην ψυχιατρική κλινική. Λόγω της φύσεως των ασθενών, λόγω της φύσης της ασθένειας.
0: Όπου και ο ασθενής μπαίνοντας ένα ράντζο αισθάνεται ακόμα πιο μειονεκτικά, ακόμα πιο περίεργα, επιβαρύνεται.
1: Ακόμη και επικίνδυνες καταστάσεις επιβαρύνεται, αλλά μπορεί να υπάρχουν και δυνάμει επικίνδυνες καταστάσεις. Γιατί οι ασθενείς δεν έρχονται πάντα με τις καλύτερες συνθήκες, έρχονται αυτό που λέμε ακούσια νοσηλεία, μπορεί να είναι σε διέγερση, μπορεί να είναι σε επιθετικότητα. Οπότε αυτό χρειάζεται χώρο, χρειάζεται ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο.
0: Αυτό το 9.
1: Αυτό το 9. Και το οποίο να σας πω κάτι.
0: Ισχύει μέχρι και σήμερα.
1: Αυτό με στεναχωρεί βαθιά. Με στεναχωρεί βαθιά. Και να σας πω κάτι γιατί με στεναχωρεί βαθιά. Γιατί είναι σαν να φαίνεται, ξέρετε, έχει γίνει πολύ της μόδας η λέξη. Αυτά είναι διαχρονικά προβλήματα. Όντως. Αλλά δεν σημαίνει ότι δεν μπορούσαν να υπάρξουν λύσεις σε ορισμένες περιόδους. Και να πω αυτό το συγκεκριμένο παράδειγμα. Νομίζω στην ιατρική, σε κάθε ιατρική ειδικότητα, η πρώτη υποχρέωσή μας είναι στους πιο βαριά ασθενείς, έτσι. Διότι αυτοί υποφέρουν πιο πολύ, οι οικογένειές τους. Επιβαρύνει το σύστημα οικονομικά. Εγώ το βάζω τον οικονομικό παράγοντα και δεν πρέπει να τον βάζουμε στην άκρη, διότι ναι, μεν το αγαθό της υγείας είναι ανεκτίμητο, αλλά το κόστος είναι πραγματικό και δεν μπορούμε να μην είμαστε ρεαλιστές. Θα σας πω τι έζησα για αυτό το πράγμα και που είναι και στενοχώρια μου. Το Παγνί έχει 32 θέσεις, 32 κρεβάτια. Και είναι όμως η μοναδική ψυχιατρική κλινική στο Ηράκλειο και Λασίθι.

0: που είναι τα 2/3 της Κρήτης. Το νοσοκομείο Χανίων υπάρχει μια κλινική με 25 κρεβάτια. Από όσο ξέρω και το νοσοκομείο Ρεθύμνου έχει άλλα 15 κρεβάτια, 25-15-40. Για ένα πληθυσμό που μάλλον είναι περίπου το 1/3 συνολικά της Κρήτης. Όταν έκλεισε, ξέρετε, το ψυχιατρίο Χανίων, που κατά τη γνώμη μου δεν έκλεισε πολύ προγραμματισμένα, το να πούμε, ξέρετε, το κλείνουμε κάτι, και αυτό το θεωρούμε επαναστατικό για μένα, είναι πολλές φορές αφελές.
1: Έκλεισε λίγο άναρχα.
0: Άναρχα και οπορτουνιστικά, θα έλεγα. Αφού να φανταστείτε, το 2009 όταν ήρθα, ζήτησα από τον τότε διοικητή, γιατί δεν είχε κλείσει, αλλά υπήρχε ακόμη διοίκηση, δηλαδή διοικητικά έκλεισε το 2012. Ζήτησα να μου αποστείλουν όλα τα ονόματα εκείνων των ασθενών που είχαν βγει από το ψυχιατρίο γύρω στο 6 και ζούσαν στην περιοχή του Ηρακλείου. Να φανταστείτε ότι η πρώτη απάντηση που μου δόθηκε είναι προσωπικά δεδομένα και απήντησα έλεος. Δεν είμαι εμπορική εταιρεία, δεν είμαι διαφημιστική εταιρεία. Εκπροσωπώ την Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική. Έχω την ευθύνη της, γιατί διευθυντής αυτό σημαίνει, μέχρι να μου φέρουν νερό ή καφέ ή γραμματής. Και το να μου λέτε ότι δεν έχω δικαίωμα σε αυτά τα δεδομένα, μάλιστα μου συνέστη τότε να πάω στην αρχή προσωπικών δεδομένων. Όχι, το πάλεψα. Μάλιστα τότε ένας υποδιοικητής, αν θυμάμαι καλά, ο κύριος Τζανετάκης, πήγα και τον βρήκα. Και του λέω, κύριε υποδιοικητά, γιατί τότε για κάποιο λόγο ήταν και τότε που αλλάζαν τα συστήματα, οι κυβερνήσεις κτλ. Λέω, δεν είναι δυνατόν να λέγεται τέτοιο πράγμα. Μου λέει, έχετε απόλυτα δίκιο, ξέρετε τι συμβαίνει. Δεν έχουν καλά δεδομένα, δεν έχουν καλούς φακέλους.
1: Οπότε, αν σας δώσουν πράγματι, κάτι το οποίο δεν ισχύει, είναι προτιμότερο να σας πούνε ότι είναι.
0: Ναι, τελικά μου στείλανε κάτι το οποίο ήταν πραγματικά η ένδειξη αυτού που σας είπα. Δηλαδή, 180 τα οποία ακόμη τα έχω. Έτσι, ακόμη τα έχω, τα οποία λέγανε πόσο πολλές φορές λειτουργούμε άσχημα, καταλάβετε. Υπήρχαν και γιατροί, υπήρχαν νοσηλευτές, υπήρχε διοίκηση. Δεν μπορείς να στέλνεις ένα χαρτάκι που λείπει το όνομα του πατρός, δεν λείπει η διάγνωση, η διαμονή και όλα αυτά τα πράγματα.
1: Οπότε αλλά αυτά εγώ, τότε λοιπόν τα συναντήσατε, τα διαχειριστήκατε.
0: Ναι. Να σας πω τώρα πώς το διαχειριστήκα. Ταυτόχρονα το 9, θυμάστε, έχω και μια άλλη ατυχία. Μπαίνουμε στην οικονομική κρίση. Όχι λεφτά, για θέσεις, για όλα τα πράγματα. Όμως υπήρχαν αρκετές θέσεις στο ψυχιατρίο Χανίων. Έτσι. Και αυτοί πάλι έπρεπε κάπου να. Μάλιστα, μας ζήτησαν τότε, νομίζω ο υπουργός ήταν ο κύριος Λοβέρδος, αναφέρω διάφορα ονόματα να δείτε πραγματικά πώς τα πράγματα κυλάνε πολλές φορές και τα συναντάμε μπροστά μας. Και λένε αυτοί οι υπάλληλοι θα μεταφερθούν ανάλογα με τις ανάγκες ανανομό. Θυμάμαι, είχαν κατανείμει σε εμάς 37 άτομα. Αυτό ποτέ δεν έγινε. Αυτό ποτέ δεν έγινε. Με αποτέλεσμα και οι νοσοκομιακές δομές και οι εξωνοσοκομιακές δομές να είναι σχετικά αρκετές στη Δυτική Κρήτη και όχι στην Ανατολική. Εδώ δεν ήρθα για να ανάψω τίποτα φωτιές ανάμεσα στην Ανατολική και Δυτική Κρήτη, αλλά θέλω να μιλάω πάντα με δεδομένα. Και αυτά είναι τα δεδομένα και δεν νομίζω μπορεί να τα αφισβητήσει κανένας. Ξέρετε, από καιρούς καιρό, και θα το έχετε δει και αναφέρονται και από τους συλλόγους των εργαζομένων, ότι το Λασίθι, ο νομός Λασιθίου, δεν έχει ψυχιατρική κλινική. Και αυτό είναι σωστό. Ξέρετε από πότε ακούω αυτή την κουβέντα? Από το 2003-2004. Τότε ήταν στα πλαίσια να καλυφθεί κάποιος που ήταν πανεπιστημιακός, δεν ήταν και πολύ σπουδαίος, να του δώσει μια θέση για να σταματήσει να ανταγωνίζεται μαζί μου. Φτάσαμε το 2025 και αυτό δεν έχει γίνει. Εγώ αυτό που λέω είναι, αφού στη Δυτική Κρήτη υπάρχει μια σχετική επάρκεια. Στην Ανατολική, μάλιστα, αυτό το είχα κάνει και ερώτηση τότε και έγινε με τον κύριο Ξανθό τότε που ήταν βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και η κυρία Μακρύ το 2014 που ήταν υφυπουργός υγείας. Και οι ίδιοι και οι δυο παραδέχτηκαν ότι λείπανε εδώ μέσα από την Ανατολική Κρήτη. Πρέπει να πω, λίγα πράγματα έχουν γίνει. Και επειδή κάποιοι λένε, μα δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα, εγώ θα έλεγα το εξής. Δεν πρέπει να βάλουμε σαν προτεραιότητα τους πιο σοβαρά ασθενείς, που σημαίνει ψύχο, σχιζοφρένεια, διπολική διαταραχή, αυτό που λέγαμε παλιά, μανιοκατάθλιψη, κατάθλιψη, μίζωνα, μισοψυχωτικά στοιχεία. Αυτή δεν πρέπει να είναι η προτεραιότητά μας, γιατί αυτοί θα μπουν στο νοσοκομείο, υποφέρουν ήδη, υποφέρουν οι οικογένειες, χάνουν τη ζωή τους. Το πολύτιμο αγαθό της ζωής. Λοιπόν, με βάση απλές μελέτες που τις έχω κάνει εγώ, που τις έχουν κάνει Πανεπιστήμια Αθηνών, αλλά και το WHO, η Ανατολική Κρήτη, ας πούμε, χρειάζεται περίπου 55 κρεβάτια. Αφού το ξέρουμε εδώ και 20 χρόνια, 25 χρόνια.
1: Γιατί έτσι, δεν προχωράμε σε αυτή την.
0: Γιατί δεν προχωράμε ενέργεια. Και πρέπει να σας πω, το εξής. Καμιά φορά δίνονται λεφτά εδώ και εκεί. Όχι, με όχι προτεραιότητα, με όχι προγραμματισμό.

0: Μόλι συγκεκριμένο στόχο. Εάν καθίσουμε όλοι σε ένα τραπέζι, ακαδημαϊκοί, διοικήσεις, πολιτικοί μας, για να ακούσουν απόψεις και όχι να παρεμβαίνουμε τηλεφωνήματα προς εξυπηρέτηση πελατειακή, τότε θα καταλήγαμε, μα κάπου πρέπει να βρεθούν αυτά τα κρεβάτια.
1: Μάλιστα. Εγώ
0: θα
1: βλέπω
0: γίνει στον Άγιο Νικόλαο, θα γίνει στο Βενιζέλο, θα αυξηθεί στο Παγνί.
1: Για να
0: το σωστότερο είναι στον Άγιο Νικόλαο.
1: Θεματική. Αυτό το οποίο συναντήσατε το 9 υπάρχει και το, το 20 και το 26.
0: Και αυτό εμένα με στεναχωρεί και με απογοητεύει.
1: Ωραία.
0: Να πω ένα άλλο πράγμα που συνάντησα. Για να δείτε όλα. Με το που έρχομαι, τον Ιούνιο μήνα, συμβαίνουν δύο απόπειρες σοβαρές αυτοκτονίες. Η μία ενός νοσηλευωμένου στην ψυχιατρική κλινική και η άλλη ήταν από κάποια που μπήκε για ψυχιατρικούς λόγους, αλλά είχε κάνει μια απόπειρα και ήταν κάποια νεαρή κοπέλα και νοσηλευόταν στην παθολογική κλινική. Και οι δύο ήταν πολύ σοβαρές απόπειρες που πηδήξανε από τον τρίτο όροφο. Είχαμε κατάγματα, πάρα πολύ σοβαρά πράγματα. Ομολογώ ότι ήταν μια από τις πιο δύσκολες στιγμές της επιστημονικής μου, αν θέλετε, και ιατρικής μου, έτσι, σταδιοδρομίας. Διότι ένα πράγμα είναι να γίνει αυτοκτονία εκτός νοσοκομείου και ένα άλλο εντός νοσοκομείου. Για μένα, αυτοκτονία εντός νοσοκομείου σημαίνει κάτι δεν έχουμε κάνει καλά. Συγκαλώ τότε τους πάντες, τους γιατρούς μου, που μου είπανε, μα κύριε, εγώ θέλω να μας κάνετε ένοχους. Όχι, δεν θέλω να σας κάνω ένοχους, αλλά θέλω να δούμε το πρόβλημα. Γιατί έγινε. Συγκαλώ τότε τους διευθυντές, την ιατρική υπηρεσία. Αποφασίζω, επειδή είδα ότι η κλινική λειτουργούσε περίπου σαν πλατεία, πήγαινε ερχόντουσαν. Και όπως ξέρω, ακούσεις νοσηλείς, δεν μπορεί να έχεις ανοιχτές πόρτες. Ακούγεται πολύ δημοκρατικό έτσι και ωραίο να έχουμε ανοιχτές πόρτες. Όταν όμως έχουμε διαγερμένους ασθενείς, όταν έχουμε αυτοκτονικούς ασθενείς, το να έχουμε ανοιχτές πόρτες μπορεί να μπαίνει βγαίνει οποιοδήποτε. Και κάποιοι, όχι με καλό σκοπό, αυτός μπορεί να κουβαλάει μέσα
1: του. Οπότε κλείνουν οι πόρτες στις κλινικές.
0: Κλείνουν οι πόρτες.
1: Κάτι το οποίο συμβαίνει μέχρι σήμερα.
0: Συμβαίνει μέχρι σήμερα. Άρα ξέρετε τι μάχη έπρεπε να δώσω. Είναι αστείο. Με κάλεσε τότε διοικητής και μου λέει: αυτά που κάνετε, κύριε Βγότζα, λέει, αντίκειται στην πολιτική για τη μεταρρύθμιση, τη ψυχιατρική μεταρρύθμιση κτλ. Λέω: κοιτάξτε, δεν ξέρω τι αναφέρεστε, ούτε ξέρω στου νόμου που έχει περάσει η Ελλάδα ή η Ευρώπη. Εγώ βάζω μερικές βασικές αρχές. Σαν γιατρός, η βασική μου ευθύνη είναι να προστατεύσω τη ζωή των ανθρώπων.
1: Μάλιστα.
0: Εάν λοιπόν δεν μπορώ να το κάνω αυτό, κάτι τρέχει. Και θυμάμαι, έγινε μια πολύ μάλιστα. Ήταν τότε και το προσωπικό ασφαλείας που κυκλοφορούσε με όπλα. Και λέω: δεν μπορείτε να μπαίνετε με όπλα με στην ψυχιατρική κλινική. Λέμε τώρα για πράγματα που δεν χρειάζονται λεφτά, αλλά θέλουν επέμβαση, μυαλό, καθοδήγηση κτλ.
1: Και αυτό είναι ένα συγκεκριμένο σχεδιασμό.
0: Και θα σας πω έτσι το αστείο. Γίνεται μια μεγάλη που ήταν ο διοικητής της πυροσβεστικής, ο διοικητής αστυνομίας, ο εισαγγελέας, οι πάντες. Και σχεδόν αισθάνθηκα ότι οι πάντες δεν καταλάβαιναν αυτό που τους έλεγα. Θυμάμαι έτσι με καλή ανάμνηση και ας είναι καλά εκεί που είναι τον τότε εισαγγελέα, τον κύριο Μαρκάκη, το ήταν τότε εισαγγελέας, και αφού άκουσε όλους και με την έτσι γνωστή κριτική του προφορά είπε, ακούστε, όλοι καλά τα είπατε, αλλά εγώ ακούω λέει τι λέει ο καθηγητής και θα γίνει αυτό που σας λέω. Αλλά καταλαβαίνετε, ένα τόσο απλό πράγμα έπρεπε να συγκρουστώ με τους πάντες, γι' αυτό. Διχρημάτων και αυτού τον δεν γίνεται έτσι. Αλλά υπάρχουν και άλλα πράγματα που από την πρώτη στιγμή, επειδή μου είχατε, πρώτη στιγμή ήθελα να κάνω, τα κατάφερα πολλές φορές με έναν βολοταρισμό, έτσι δεν είναι, με μια επιμονή ατέρμονη, όπως είναι ας πούμε εκείνη τη μονάδα ψυχικής υγείας που ακόμη διευθύνω, όπως είπατε, όπως είναι ένα πρόγραμμα να εκπαιδευτούν οι ψυχολόγοι και άλλοι επαγγελματίες υγείας σε ψυχοθεραπείες οι οποίες είναι αποδεδειγμένα αποτελεσματικές. Όπως είναι η μεγάλη μου προσπάθεια λοιπόν, που τα κατάφερα, αλλά τελικά βλέπετε, θα σας αναφέρω ένα άλλο μεγάλο πόνο που έχω, η παιδοψυχιατρική. Με το που έρχεται, δηλαδή, γιατί όλοι λέμε τώρα.
1: Η οποία βρίσκεται υποκατάρρευση λόγω υποστελέχωσης, ξεκάθαρα υποστελέχωσης.
0: Θα σας πω τώρα, γιατί είναι ενδιαφέρον.
1: Υπάρχει μια παράμετρος που είναι πίσω από την υποστελέχωση.
0: Με αυτό θέλω να σας πω. Για να δείτε πώς τα πράγματα πολλές φορές παρουσιάζονται έτσι μονομερώς. Με το που έρχομαι, φωνάζει τότε ο διοικητής. Λέει, υπάρχει 1,2 εκατομμύρια από την Ευρώπη για να ανοίξουμε ψυχιατρική κλινική. Κύριε, λέω, από μένα τι θέλετε, του λέω, κύριε διοικητά. Μου λέει, να βρείτε ψυχιάτρους. Αυτή είναι η δουλειά μου, λέω, και θα το κάνω τον καλύτερο τρόπο. Επικοινώνησα, είχα έρθει από την Αμερική, κάποιο κύριος, θα έλεγα, επικοινώνησα ανθρωπίνους από την Αθήνα. Βρήκα 2-3 παιδοψυχιάτρους, πείτε, έτοιμοι να έρθουν. Τους λέω λοιπόν, κοιτάξτε, σε 6 μήνες θα ήθελα να είστε έτοιμοι, διότι ο διοικητής μου είπε ανοίγουμε από το ψυχιατρική. Ο της ματαιότητας και της εντελώς εκτός πραγματικότητας φαντασίας μου. Μάλιστα θυμάμαι ένας παιδοψυχίατρος κάποια στιγμή έγινε και πρόεδρος ελληνικής παιδοψυχιατρικής εταιρείας. Κύριε Βγότζα μου λέει, μυρίζεται πολύ Αμερική ακόμα. Αυτά δεν γίνονται στην Ελλάδα. Βάλτε 2 χρόνια να πάμε λίγο παραπέρα. Αλλάζει η διοίκηση. Ο νέος διοικητής τότε, και θυμάμαι τότε την υποστήριξη μας είχε δώσει ο σταθμός σας και η κυρία η Κατερίνα η Ψαρουδάκη, που μου λέει δεν χρειάζεται παιδοψυχιατρική η Κρήτη. Οπ, αμάν, μου στο ουρανό. Δεν χρειάζεται παιδοψυχιατρική, του λέω, η Κρήτη. Ένας πληθυσμός 600-700.000, δεν έχει καμία τέτοια κλινική κτλ. Φασαρία, πόλεμος, με τα μέσα πάλι. Μερικοί μου λένε, μα γιατί πηγαίνεις στα μέσα. Μα δεν με αφήσει ένα άλλο τρόπο. Δηλαδή, να γράφω χαρτιά, να κάνω εισηγήσεις, να εξηγώ γιατί. Και τότε θυμάμαι, λάβαμε και την πολύτιμη βοήθεια και από εσάς και από το Crete TV και από τους δημοσιογράφους. Γι' αυτό και πάντα ξέρετε, δεν λέω όχι, γιατί σε κρίσιμες στιγμές μας υποστηρίξατε. Και εσείς προσωπικά, αλλά και οι συνάδελφοί σας. Και έπρεπε πραγματικά να δώσουμε μια μεγάλη μάχη για να φέρουμε τότε. Υπήρχε ένας παιδοψυχίας, να τους κάνουμε 2. Έτσι. Γίνεται αυτό. Έρχεται η καινούργια διοίκηση, θέλω να φέρω τα ονόματά τους. Ένας μάλιστα είναι εκτός, έχει φύγει από τη ζωή. Ήταν ο κύριος Γρηγοράκης και ο κύριος Χαριτάκης. Ο κύριος Γρηγοράκης έχει φύγει από τη ζωή, ήταν τότε διοικητής της ΥΠΕ, μαζί με την κυρία Τριχοπούλη, υποδιοικήτρια. Ήταν τότε που ήταν η τρικολόρα κυβέρνηση με δημάρχη κτλ. Ίσως αυτές οι κοινές συνεργασίες, μάλλον καλύτερες, δεν ξέρω, αυτή τουλάχιστον προς εμένα. Και πάω και του λέω, κοιτάξτε να δείτε. Θα χαθεί το 1,2 εκατομμύρια εδώ πέρα. Προηγούμενη διοίκηση δεν το ήθελε. Μου λένε όχι. Και πράγματι προχωράνε. Την ανοίγουμε τσάτρα πάτρα που λένε. Με 2 κρεβάτια. Τη βάψαμε όμως, την κάναμε. Και εν τω μεταξύ, όπως μου είχαν πει και από το Υπουργείο, μα γιατί λέει στην Κρήτη, γιατί δεν θέλετε να απορροφήσετε το 1,2. Λέω, αν ήμουν εγώ θα το είχαμε απορροφήσει ήδη. Αλλά δεν είναι από μένα αυτό το πράγμα. Το καταφέρνουμε. Το Πανεπιστήμιο κάνει τότε και μερικά άτσαλα πράγματα. Έρχεται η ώρα, γιατί ξέρετε, είμαστε Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Οπότε το σωστό και το αποτελεσματικό, δεν είναι μόνο το σωστό αποτελεσματικό, είναι να έχει διευθυντή πανεπιστημιακό. Εγώ δεν είμαι παιδοψυχίατρος, έχω ψυχίατρος ενηλίκων. Καταφέρνουμε μέσα από 1000 βάσανα να φέρουμε παιδοψυχίατρο σε επίπεδο αναπληρωτής, η κυρία Σουμάκη. Που μάλιστα θα σας πω το εξής, γιατί δεν είναι μόνο το σφάλμα του ενός και γι' αυτό πρέπει να τα εξετάζουμε συνολικά. Όταν υπέβαλα τότε το αίτημα, στον το 16, το 15, το 16, το 16, το αίτημα στη Γενική Συνέλευση Ιατρικής Σχολής ότι πρέπει να προκηρύξουμε θέση παιδοψυχιάτρου, ξέρετε πόσους ψήφους πήραμε στη Γενική Συνέλευση? 0.
1: Κανέναν.
0: Κανέναν. Δηλαδή, βλέπετε, ακόμη και οι συνάδελφοί μας δεν χρειαζόμαστε χειρουργούς, χρειαζόμαστε όλα αυτά κτλ. Έτσι, 0.
1: 0. Κανένας.
0: Το καταφέρνουμε. Το καταφέρνουμε. Και ταυτόχρονα θα έλεγα το καταφέρνουμε και το καταφέρνω. Θα βάλω και λίγο έτσι ενικό να έρθουν και άλλοι 2 παιδοψυχίατροι. Οπότε το 2020 όταν εφυπηρετώ υπήρξαν 5 παιδοψυχίατροι μαζί με την διευθύντρια.
1: Τι έγινε στη συνέχεια για να τρέξουμε και λίγο τη συζήτηση.
0: Στη συνέχεια.
1: Και φτάσαμε στο σημείο.
0: Στο σημείο να έχουμε έναν.
1: Το οποίο διαχειριζόμαστε εγώ σήμερα και εμείς δημοσιογραφικά.
0: Κοιτάξτε, εγώ άφησα 5 και τώρα έχουμε έναν.
1: Για ποιο λόγο, πού πήγαν 4?
0: Νομίζω δεν είχαν την απαραίτητη υποστήριξη του Πανεπιστημίου, του ΠΑΓΝΗ και γενικότερα του στήματος του Υπουργείου. Εγώ είχα ζητήσει τότε με επίμονο τρόπο, ξέρετε, θυμάστε, ήταν το COVID, όλα αυτά κτλ. Λέω εντάξει, και αυτά είναι σπουδαίες προτεραιότητες, αλλά πρέπει να υπερασπιστούν αυτό το πράγμα. Δεν δόθηκε αυτή η υποστήριξη. Έτσι, η καθηγήτρια που είχε έρθει από την Αθήνα με το που εγώ αφιπέρατο παραιτείται, και αυτό μετά, ξέρετε. Όταν φτιάχνεις μια επιστημονική μονάδα, δεν μπορούμε να έχουμε μια ιδέα ότι φτιάχνεται όπως φτιάχνεται μια εργοστασίου μονάδα κτλ.
1: Θέλει μια υποστήριξη.
0: Θέλει μια υποστήριξη, θέλει ένα διευθυντή που να έχει όραμα, να το προχωρήσει μπροστά, να έχει όρεξη για δουλειά και όλα αυτά τα πράγματα για να συμπαρασύρει όλο το σύστημα αυτό το πράγμα. Όταν λοιπόν αρχίζει και το πετσοκόβεις από την κορφή, για μένα πρέπει να μπούμε σε λεπτομέρειες. Από 5 έχουμε μείνει 1 και έχουμε μείνει, από ό,τι καταλαβαίνω, έχουμε μείνει με έναν δημόσιο παιδοψυχίατρο σε όλη την Κρήτη. Ενώ τότε υπήρχαν και 2 παιδοψυχίατροι στο τετραπαγωγικό του Βενιζελίου. Δηλαδή ήταν καλές υπηρεσίες.
1: Έχετε
0: καλές υπηρεσίες.
1: Κάποιο τρόπο να βοηθήσετε, να δώσετε λίγο τα φώτα σας, να δώσετε κάποιες κατευθύνσεις? Έχει χτυπήσει το τηλέφωνό σας από τους ανθρώπους που τρέχουν αυτή τη στιγμή την κλινική?
0: Όχι.

0: κάποια στιγμή με κάλεσαν σε μια συνάντηση που αφορούσε μια έρευνα για παιδιά και εφήβους και μπήκε αυτό το θέμα και είπα παρουσία όλων ακαδημαϊκών και μη ότι, και το λέω και σε εσάς, ότι αν θέλουμε να σταθεί η παιδοψυχιατρική, δεν είναι μόνο να γίνουν προκηρυξητές, γιατί γίνουν προκηρυξητές και φοβάμαι ότι θα μείνουν άγονες. Εάν δεν υπάρξει η σταθερή, καθαρή υποστήριξη από τρεις φορείς. Το Πανεπιστήμιο, όχι με λόγια όμως, ουσιαστικά. Το Πανεπιστήμιο έχει δύναμη. Τη διοίκηση του Παγνή και του Υπουργείου. Αν όλοι αυτοί συνασπιστούν, τότε, να σας πω κάτι, προκηρύχθηκε η θέση για ακαδημαϊκός παιδοψυχιατρικής. Κηρύχθηκε άγονη. Βλέπετε λοιπόν, η θέση προκηρύχθηκε. Δεν είναι λοιπόν να προκηρύσεις μόνο θέσεις. Είναι να φτιάξεις εκείνο το περιβάλλον που καλείς. Γιατί θα το πω έτσι. Η Κρήτη είναι μεγαλόνισος, αλλά υπό επιστημονική άποψη, αν δεν έρθει αίμα από απ' έξω, δεν γίνεται. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή για μένα, για να βρεθεί κάποιος παιδοψυχίατρος να πάρει αυτή την κλινική και να την πάει μπροστά, θα έρθει εκτός Κρήτης. Ποιος θα αφήσει, ξέρετε, την ασφάλεια της εργασίας του στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη ή στο εξωτερικό?
1: Η απάντηση είναι δεδομένη. Ίσως και κανένας. Μάλιστα.
0: Λοιπόν. Σας λέω λοιπόν έτσι. Να. Αυτό που τα λίγα παραδείγματα, μάλλον αρκετά παραδείγματα σας έδωσα.
1: Να πάμε λίγο στη μεγάλη εικόνα της ψυχικής υγείας σε πανελλαδικό επίπεδο, δηλαδή πού βρισκόμαστε σήμερα. Να τα βάλουμε λίγο σε μια σειρά. Εάν έπρεπε μέσα με όχι μα λίγες λέξεις να περιγράψετε την ψυχική κατάσταση της κοινωνίας μας, ποια θα ήταν αυτή?
0: Εδώ μου βάζετε δύσκολα θέματα, γιατί δεν μπορώ να μιλήσω μόνο σαν ψυχίατρος, αλλά πρέπει να βάλω μέσα και τις κοινωνιολογικές, αν θέλετε, παρατηρήσεις μου, ακόμη και τις πολιτικές μου παρατηρήσεις. Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι είμαστε μια άρρωστη κοινωνία. Δεν το δέχομαι αυτό. Υπάρχει και παγκόσμια μια αύξηση των αγχωδών διαταραχών, του άγχους που λέει ο κόσμος.
1: Της κατάθλιψης.
0: Της κατάθλιψης, βεβαίως. Και αυτό είναι αποτέλεσμα πάρα πολλών παραγόντων. Κάποιοι, ξέρετε, θέλουν να τονίσουν μόνο την οικονομική κρίση. Κάποιοι άλλοι θέλουν να τονίσουν μόνο, αν θέλετε, τον κορονοϊό, τον COVID-19. Εγώ θα έλεγα το θέμα είναι πολυπαραγοντικό και πιο πολύπλοκο. Ζούμε σε μια κοινωνία που είναι πιο ατομική, πιο ατομοκεντρική. Η κοινωνία της αλληλεγγύης έχει χαθεί. Η κοινωνία των οραμάτων, να προχωράμε όλοι μαζί.
1: Των
0: προηγούμενων δεκαετιών. Αυτό έχει φύγει. Μπορείτε να αντιληφθείτε ότι ήμουν φοιτητής στα χρόνια της δικτατορίας και το έζησα αυτό, όχι απλώς το έζησα, συμμετείχα. Και πραγματικά, ας ήταν και ψευδές, ήταν οράματα τα οποία μας έμειναν. Συναντιόμαστε έτσι και τελευταία από τα 50 χρόνια του Πολυτεχνείου.
1: Οπότε είναι περισσότερα τα περιστατικά στις μέρες μας σε σχέση με πριν από 30-40 χρόνια, ή απλώς, κύριε καθηγητά, μιλάμε περισσότερο?
0: Και τα δύο. Σωστή η παρατήρησή σας. Και τα δύο. Δηλαδή, θα σας πω το εξής. Το 79-80 ήμουν αγροτικός γιατρός στην περιοχή των Τρικάλων. Αγροτικός γιατρός εδώ μόνος μου. Ερχόντουσαν πάρα πολλοί κόσμοι. Εγώ δεν είμαι κακή εκπαίδευση, ήμουν μόλις από το πανεπιστήμιο, κυρίως γυναίκες που αναφέρανε σωματικά προβλήματα. Με πονάει το κεφάλι μου, δεν μπορώ να αναπνεύσω, με πονάει το στομάχι μου κτλ. Η λέξη κατάθλιψη ή άγχος δεν υπήρχε στο λεξιλογιό της. Ερχόμενος στην Κρήτη, και αυτό πρέπει να πούμε ότι είναι πρόοδος και οφείλεται σε πάρα πολλά πράγματα, και αυτό που κάνουν τα πανεπιστήμια, αυτό που κάνουν οι δομές, αυτό που κάνετε εσείς σαν μέσα ενημέρωσης. Και πρέπει να σας πω, με μεγάλη χαρά το λέω αυτό, και αυτό είναι πρόοδος, για να τα βλέπουμε όλα μαύρα και γκρίζα. Είμαι στο τάδε χωριό, εδώ, όπως σας είπατε, γυρνάω τα χωριά της ενδοχώρας του Ηρακλείου, και μια κυρία 70-80 χρονών, ο κύριος μου λέει, γιατρέ, έχω κατάθλιψη. Αυτό είναι για μένα πρόοδος. Και ξέρω ότι είμαι ψυχίατρος. Τότε λέγανε ότι ήσουν νευρολόγος, νευροψυχίατρος, δηλαδή καλυπτόταν η ψυχιατρική κάποτε το κάλυμα της νευρολογίας. Ενώ τώρα ξέρουν ότι είμαι ψυχίατρος. Άρα, συμβαίνουν λοιπόν και τα δύο. Και αύξηση αυτών των φαινομένων, αλλά και μιλάμε περισσότερο και έχει αυξηθεί και η ευκολία με την οποία οι άνθρωποι μας απευθύνονται. Και για να το επιβεβαιώσω αυτό, γιατί υπάρχουν και δεδομένα.
1: Μπαίνει στη ζωή μας και ο όρος μόδα πλέον.
0: Ναι,

0: Αυτό δεν ξέρω αν είναι τόσο σοφό.
1: Δηλαδή,
0: καλό.
1: Πήγες εσύ σε ένα ψυχίατρο, έκανες ψυχανάλυση, θα μπω και εγώ στη διαδικασία ναι. να το δοκιμάσω.
0: Εδώ είναι αυτό που λέει τη μόδα, αλλά πριν που θα έρθω σε αυτό. Αλλά όταν αρχίσαμε την κινητή μονάδα το 2013, ο κύριος στόχος μου ήταν οι άνθρωποι που ζουν στην επαρχία και έχουν σοβαρές ασθένειες να έχουν παρακολούθηση. Δεν είχαν πια παρακολούθηση. Βγαίνουν από το νοσοκομείο, αυτές οι ασθένειες χρειάζονται παρακολούθηση συνεχής. Δεν είναι μια κέξο, δεν είναι μια σκολικοειδή, δεν είναι μια μαϊδελεκτομή. Δεν είναι μια φορά η υπέρταση που πας στο γιατρό μια φορά το χρόνο. Χρειάζεται τακτική. Γι' αυτό τη φτιάξαμε. Ο στόχος μας ήταν οι βαριά ασθένειες. Ψύχος, όπως είπατε, πολική διαταραχή κτλ. Πρέπει να σας πω, κατακλειστήκαμε και ακόμη και τώρα αυτό συμβαίνει όλο και παραπάνω από ανθρώπους, θα έλεγα κυρίως γυναίκες, 80%, ηλικιωμένους ανθρώπους που νομίζουν ότι έχουν στίγμα, ότι δεν θέλουν να πάνε, που το κύριο τους πρόβλημα είναι άγχος και κατάθλιψη. 50%, δηλαδή, οι μισοί μας ασθενείς έχουν αυτή τη διάγνωση, αυτό το πρόβλημα. Και αν σκεφτείτε ότι έχουμε δει αυτή τη στιγμή πάνω από 6-7.000 άτομα στα αυτά τα 13, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει κάτι αυτό που είπατε. Δηλαδή, και έχουμε αύξηση, αλλά έχουμε και ότι οι άνθρωποι πια πάνε πιο εύκολα στον ψυχίατρο. Τώρα, για να μπούμε λίγο στη μόδα. Στην επιστήμη πολύ κατά της μόδας, ξέρετε, δεν μου αρέσει η μόδα. Η επιστήμη δεν πρέπει να είναι μοδάτικη. Γι' αυτό λέμε πολλές φορές και ανακοινώσεις που γίνονται και ερευνητικές. Ο χρόνος θα δείξει ποιες από αυτές είχαν βάση γερή και κάποιες από αυτές ήταν αυτό που λέμε μόδα.
1: Υπάρχουν και αρκετοί σύμβουλοι ψυχικής υγείας, οι οποίοι, κύριε καθηγητά, είναι τελείως ανεδίκευτοι. Για να μην χρησιμοποιήσω τον όρο επικίνδυνοι. Και εκεί νομίζω θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί άνθρωποι που όντως αντιμετωπίζουν προβλήματα, πηγαίνουν, απευθύνονται σε αυτούς τους ανθρώπους σε πολλές περιπτώσεις και μέσω τηλεδιασκέψεων, πληρώνουν, βάζουν το χέρι στην τσέπη και οι υπηρεσίες που δέχονται.
0: Κοιτάξτε, βάζετε ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα και χαίρομαι. Και γιατί με έχει απασχολήσει και με απασχολεί. Εγώ πιστεύω η ψυχική υγεία είναι κάτι πολύ σοβαρό για να το κάνουν οι πάντες. Πρέπει να είναι άνθρωποι που είναι καλά εκπαιδευμένοι και ένα από τα πράγματα που πρώτα έβαλα σαν στόχο όταν ήρθα στην Ελλάδα, η εκπαίδευση. Άφησα λίγο την έρευνα παραπέρα, ήθελα σοβαρότητα στην κλινική δουλειά και σοβαρότητα στην
1: υπάρχει
0: εκπαίδευση.
1: Υπάρχει ένα κενό όμως στο μέτωπο των ελεγκτικών μηχανισμών.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή πάει κάποιος στο τάδε πανεπιστήμιο, κάνει ένα εξάμεινο σεμινάριο, παίρνει μία πιστοποίηση, ένα πιστοποιητικό, το κρεμά στον τοίχο, προκειμένου να φαίνεται και στο Teams και στο Skype που θα πραγματοποιηθεί. Και μετά μπαίνει σε μια διαδικασία να συμβουλεύει, να παροτρύνει, να κατευθύνει έναν άνθρωπο ο οποίος ψυχικά είναι ασθενής.
0: Ξέρετε, αυτούς τους τοίχους δεν μου αρέσουν καθόλου και τους θεωρώ ύποπτους. Τους τοίχους με όλα αυτά τα πιστοποιητικά. Αλλά εγώ θα σας πω κάτι πραγματικό. Θέλω να το ακούσουν. Βρήκα μια ψυχιατρική κλινική που είχε μέσα 5 δικευμένους. Λέω, δεν μπορεί για να έχει εκπαίδευση των νεαρών γιατρών. Χρειάζεται μια κρίσιμη μάζα. Δεν γίνεται και μάλιστα κάποια στιγμή είχαμε μείνει με 3 και με 3 διακευόμενους. Και τότε συναδελφός κυρία Ψαραδάκη μας βοήθησε. Κάναμε μια εκπομπή εδώ, από αυτό το σταθμό, που διαμαρτυρόμασταν. Θυμάμαι ήταν τότε υπουργός ο κύριος Ξανθός και με κάλεσε, κύριε Βότσα, κύριε καθηγητά, λέει, θα μπορέσετε να προσελκύσετε. Βεβαίως του λέω, τις θέσεις θέλουμε. Και τις κάνουμε τις 5-8 και τώρα είναι κάπου εκεί 8-9-10. Ξέρετε όμως ποιο είναι το πρόβλημα? Ότι ενώ το Παγνίδι είναι ειδικότητα ψυχιατρικής από το 1990-92 και για να μιλήσουμε τώρα για τις χώρες προηγμένες, και αυτά δεν είναι απίθανα πράγματα ή δύσκολα πράγματα, στην Αμερική κάθε 4 χρόνια, ακόμη και το Χάρβαρντ θα περάσει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα των ειδικευμένων της ψυχιατρικής, της χειρουργικής κτλ. Από ξενοχιστικό έλεγχο, αυτό που λέμε αξιολόγηση, που δυστυχώς στη χώρα μας έχει γίνει τόση σύγχυση, και με στεναχωρεί. Και αυτοί δεν έρχονται εκεί για να κόψουν κεφάλια. Έρχονται να πούνε, να ακούσουν τους καθηγητές, να ακούσουν τους κευόμενους, να ακούσουν τους φοιτητές και να πούνε.
1: Λάθη,
0: να εντοπίσουν λάθη.
1: Και σου λένε, και να προχωρήσουν.
0: Βρήκαμε, θυμάμαι μια φορά, βρήκαμε 20 προβλήματα. Την επόμενη φορά που θα ξανάρθουμε, θέλω να μας πει τι θα κάνετε.
1: Μάλιστα.
0: Δεν σου βάλω το μαχαίρι. Ξέρετε πότε έχει γίνει αυτό στην Ελλάδα? Ποτέ. Και το λέω αυτό, ποτέ. Τι έρχεται, ξαφνικά έρχεται ένα γράμμα από το Υπουργείο, πέστε μας τι κάνετε. Πέστε μας το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Φτιάχνεις ένα χαρτί, το στέλνεις, καμία απάντηση, κανένα feedback.
1: Απλά για να υποθεί ότι έχεις σταλεί κάτι.
0: Ναι. Αυτό λοιπόν. Ναι. Και τώρα να πάμε στο επόμενο, αυτό που είπατε, Αποστολή. Εδώ υπάρχει, ξέρετε, μια μεγάλη σύγχυση. Μιλάνε όλοι για ψυχανάλυση. Μα δεν είναι έτσι.

0: πια τα πράγματα έχουν γίνει και στον τομέα της ψυχοθεραπείας επιστημονικά, με αποδείξεις. Τίποτα δεν είναι, το είπε ο σοφός Φρόιντ, ο σοφός τάδε καθηγητής κτλ. Μας είπαν μεγάλες αλήθειες, αλλά κάποια πράγματα δεν στέκουν στην πορεία. Το βρήκαμε αυτό. Γιατί η επιστήμη δεν είναι ιερατείο, δεν είναι θρησκεία. Είναι να αποδεικνύουμε κάτι. Και έτσι λοιπόν ακούτε αυτό το πράγμα που λέτε. Πήγα στον τάδε για ψυχανάλυση. Τι εννοεί ο καθένας είναι
1: τελείως
0: φανταστή. Άλλος λέει πήγα σε σύμβουλο ψυχικής υγείας. Εκεί πραγματικά το πράγμα έχει ξεχυλώσει και θα έλεγα πως είναι και επικίνδυνο. Αλλά για να πω και τα του οίκου μας. Ξέρετε από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, τη Σχολή Ψυχολογίας, κάθε χρόνο βγαίνουν πάντων περίπου 100 παιδιά, 100 ψυχολόγοι, μετά από 4 χρόνια. Και παίρνουν ένα δίπλωμα και ταυτόχρονα παίρνουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Και ξέρετε ποια είναι η εμπειρία τους με τον ασθενή, όχι με το βιβλίο, όχι με το εργαστήριο, όχι με το ποντίκι και το εργαστήριο. Αυτό δεν σε κάνει ικανό να αντιμετωπίσεις αυτόν που θα σου εμπιστευτεί τα άδεια της ψυχής
1: του. Κλινική εμπειρία υπάρχει στους αποφύτους?
0: Πολύ λίγο. Πολύ λίγο. Και αυτό ήταν που μας ανάγκασε και ανάγκασε και εμένα προσωπικά με συνεργάτες μου από εδώ από την Κρήτη και από την Αθήνα να φτιάξουμε ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης ψυχοθεραπείας. Άρα, εδώ πραγματικά υπάρχει ένα θέμα και οφείλουμε. Εγώ, σαν ακαδημαϊκός, επειδή μου λέτε και το προσφέρω, αν θέλετε, μέσα αν κουμπίσαμε με την ευκαιρία που μου δίνετε, να πω ότι αυτό πρέπει να σταματήσει. Γιατί αυτό είναι επικίνδυνο, έτσι. Εσείς πάτε και ακούτε, επειδή λέτε ψυχίατρος, πω πω ψυχίατρος είναι για τα βαριά, θα πάω στον ψυχολόγο. Αυτό είναι της μόδας. Πολλές φορές μου λένε, εγώ γιατρέ, λέει, δεν θέλω ψυχίατρο, εγώ θέλω ψυχολόγο. Πού το κατάλαβες, ρε παιδί μου, ας πούμε, τι κάνει ο ένας και τι κάνει ο άλλος. Ή κάποιος άλλος θα μου πει, εγώ θέλω σύμβουλο ψυχικής υγείας. Και μπορεί το background αυτού του συμβούλου ψυχικής υγείας να είναι φιλόλογος. Να είναι πολιτικός μηχανικός.
1: Ανοίγουμε ένα θέμα που θέλει μια ξεχωριστή εκπομπή. Είναι μια θεματική που θέλει ανάλυση, μια ξεχωριστή
0: ξέρετε,
1: εκπομπή.
0: Ξέρετε, στενοχωρώ τώρα κάποιους ανθρώπους, αλλά έχω μάθει να λέω αυτό που πιστεύω ότι είναι αλήθεια.
1: Πριν
0: και
1: πάμε...
0: σε αυτή τη φάση της ζωής μου, πάντα το έκανα, αλλά ακόμη τώρα θέλω μερικά πράγματα να τα λέω και να τα λέω ξεκάθαρα.
1: Θέλω λίγο πριν
0: αυτό
1: πάμε...
0: που θίξατε, εσείς το θίξατε και μπράβο σας, και δεν το έβαλα εγώ. Είναι σπουδαίο θέμα. Δεν θέλει εκατομμύρια, δεν θέλει δισεκατομμύρια. Θέλει μια βούληση που θα λένε. Ας πούμε, να σας πω ένα απλό παράδειγμα, μια και μιλάμε για Αμερική. Στην Αμερική, ένας ψυχολόγος για να μπορέσει να δει ανεξάρτητα μόνος του ή μόνη του ασθενή, πρέπει να περάσει 10-12 χρόνια εκπαίδευσης με εποπτεία κτλ. Εδώ σε παιδιά μετά από 4 χρόνια, και βέβαια ευτυχώς τα περισσότερα παιδιά το καταλαβαίνουν.
1: Δεν είναι ιδεάλια ασκήσεως μέσα στην πρώτη μέρα, σε μια εβδομάδα.
0: Αυτό καταλαβαίνετε είναι απαράδεκτο.
1: Πριν πάμε στο διάλειμμα, θέλω λίγο να ανοίξουμε τη θεματική της Κρήτης με φόντο και την ψυχική υγεία των Κρητικών. Η Κρήτη έχει τα δικά της χαρακτηριστικά. Έχει έντονη οικογένεια, παράδοση, δεσμούς μεταξύ των μελών μιας οικογένειας. Και θέλω να σας ρωτήσω, είναι. Προστατευτικοί ή πιεστικοί παράγοντες στο μέτωπο της ψυχικής υγείας των Κρητικών?
0: Μία άλλη πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση που με έχει απασχολήσει και η απάντηση είναι διτή. Η οικογένεια, μεγάλη οικογένεια, μας έχει σώσει σε στιγμές κρίσης, όπως είναι η οικονομική κρίση. Που τα παιδιά, αντί να μείνουν στο δρόμο, άστεγοι, άφραγκοι, ανεργοί ήτανε, έτρεξε η οικογένεια να τους υποστηρίξει. Το ίδιο έγινε και με το COVID και με την επιδημία του COVID. Εκεί η οικογένεια βοηθάει. Όταν όμως αυτή η μεγάλη οικογένεια θέλει να τα λύσει όλα μόνη της, χαρακτηριστικό παράδειγμα ο σασμός, ξέρετε, η κοινωνία μας είναι πια είναι αρκετά πιο πολύπλοκη και σε θέματα ψυχικής υγείας, εάν κάτι πρέπει να γίνεται, να ξεφύγουμε από αυτό το πράγμα όπου να το περικλείσουμε, να το κλείσουμε μέσα στα όρια της πυρηνικής, της μεγαλύτερης οικογένειας και να αναζητήσουμε, αν θέλετε, την επιστημονική βοήθεια. Και αυτό το πρόβλημα, θα έλεγα, μπορεί να πάει στην Ελλάδα, αλλά στην Κρήτη είναι ακόμη πιο έντονο και έχει ακόμη πιο έντονα χαρακτηριστικά.
1: Υπάρχει, ξέρετε, ακόμα όμως το ταμπού, τι θα πει ο κόσμος. Και εκεί ο επαγγελματίας, ο επιστήμονας, ο ερευνητής, τι απαντά? Πώς το διαχειρίζεται?
0: Κοιτάξτε, αυτό ήταν και ένας λόγος που είναι ανάγκη οι κοινοτικές δομές, οι εξωνοσοκομιακές δομές. Αυτό ήταν και ένας από τους λόγους που μέχρι τότε μόνος μου, με έναν ειδικευόμενο, να αρχίσουμε το 13, τότε που όλα γκρεμιζόντουσαν, όλοι ήμασταν απελπισμένοι.

0: Εντάξει, καλή, αν πρέπει να κάνω και κάτι. Και φτιάξαμε μαζί, δημιουργήσαμε την κινητή μονάδα ψυχική υγείας, που πια το έργο της αναγνωρίζεται από όλους. Έτσι και από τη σημερινή κυβέρνηση και από το πρόσφατο παράδειγμα, ας πούμε, των Βοριζίων, ήταν η πρώτη που βρεθήκαμε εκεί. Και
1: οπότε
0: αυτό μας
1: αναγνωρίζει. Έχει ατονίσει λίγο αυτή η πρόταση, τι θα πει ο κόσμος, καθώς οι άνθρωποι στην ενδοχώρα, αυτό μας λέτε, σας βλέπουν καθημερινά μπροστά τους. Γίνεται.
0: Παρόλα αυτά.
1: Έχετε γίνει ένα με την κοινωνία και τα προβλήματα.
0: Αυτό βοηθάει. Και βοηθάει οι δομές να είναι σταθερές, ναι, να μην έχουμε τα πάνω κάτω, σήμερα χρηματοδότηση, όχι. Νομίζω έχουμε μπει σε μια εποχή σταθερότητας και αυτό εμένα με ευχαριστεί.
1: Είναι η δύναμη της συνήθειας ή η αυτογνωσία.
0: Το να μπορείς να επισκεφθείς το ψυχίατρο.
1: Και να κατανοήσεις ότι έχεις κάποιο πρόβλημα και δεν ντρέπεσαι, δεν φοβάσαι, δεν διστάζεις.
0: Είναι μια γενικότερη.
1: Να το παραδεχτείς και να το μάθει και ο περίγυρός.
0: Είναι μια γενικότερη αλλαγή που πολλοί παράγοντες έχουν παίξει ρόλο. Το είπαμε αυτό προηγουμένως. Η επιμόρφωση, η πληροφορία. Ξέρετε, ζούμε σε μια εποχή πληροφορίας. Όλα τα βλέπουμε μια φορά, πολλή πληροφορία, αλλά κάποιες πληροφορίες είναι αρκετά βοηθητικές.
1: Ο άντρας στην Κρήτη ζητά πλέον βοήθεια ή του θεωρεί αδυναμία. Και αναφέρομαι στον ανδρικό έτσι, πληθυσμό, κυρίως της ενδοχώρας, σε κλειστές κοινωνίες. Υπήρχε ποτέ περίπτωση άντρας στα Βορίζια, στα Ζωνιανά, φέρω παράδειγμα, να μην στιγματίσω και να μην έτσι επικεντρωθώ σε συγκεκριμένες περιοχές, να ζητήσει ποτέ βοήθεια. Υπάρχει αυτή η περίπτωση.
0: Ναι, επειδή δεν θέλω να τέτοιο, αλλά επειδή πηγαίνουμε σε 7 κέντρα υγείας, Μύρες, Χάρακα, Χερσόνησο, Αρκαλοχώρη, προχθές ήμασταν εκεί, ακόμη και Αρχάνες. Ναι, έχουμε άντρες, αλλά η πλειοψηφία είναι γυναίκες. Είναι 80 με 20.
1: Που έρχονται εσάς για τους άντρες τους.
0: Όχι.
1: Για δικά τους προβλήματα.
0: Μπορεί και αυτό να συμβαίνει. Και μπορεί και αυτό να συμβαίνει. Αλλά εάν δεχτούμε ότι ας πούμε η κατάθλιψη παγκόσμια είναι πιο συχνή στις γυναίκες από τους άντρες. Οπότε και έχουμε ένα θέμα το οποίο ξεπερνάει την Ελλάδα, ξεπερνάει την Κρήτη. Αλλά το 80 με το 20% που σημαίνει 4+1, αυτό μάλλον είναι χαρακτηριστικό.
1: Η μοναξιά αφήνει αποτύπωμα στην ψυχική υγεία και αναφέρομαι σε απομακρυσμένες περιοχές, μεταξύ αυτών και της Κρήτης.
0: Βεβαιότατα. Ένα πράγμα που με εξέπληξε και δεν το περίμενα, γι' αυτό ξέρετε, ένα πράγμα είναι το βιβλίο, η έρευνα, το εργαστήριο, το σπουδαστήριο. Ένα άλλο πράγμα πραγματικότητα. Και ό,τι έχω μάθει και ό,τι έχω κάνει ερευνητικά στη ζωή μου, με βοήθησαν οι ασθενείς μου. Πραγματικά, επειδή ήρθαν, ξέρετε, με την ιδέα ότι η μοναξιά έχει η Αμερική. Που πραγματικά καμιά φορά δεν ξέρεις το γείτονά σου. Θυμάμαι, έγινε το September 11, κάτι και στη Σεπτεμβρίου, και τότε βγήκαν κάποιοι να μάθουν τους γειτονές. Βέβαια το λέγανε για να δούμε ποιοι είναι οι τρομοκράτες. Αλλά πραγματικά η γειτονιά έχει χαθεί. Οπότε, έχοντας ζήσει πολλά χρόνια στην Ελλάδα, μας έφυγε στα 30 μου, αλλά την ήξερα καλά την Ελλάδα, με περιέργησε όταν συνάντησα το θέμα της μοναξιάς. Και πιστεύω ότι το θέμα της μοναξιάς είναι αρκετά μεγάλο και ειδικά στην ενδοχώρα είναι αρκετά μεγαλύτερο. Ένα 35-40% των ασθενών που βλέπουμε, κυρίως γυναίκες, αυτός είναι ένας σημαντικός παράγων. Και δεν είναι ένας μόνο παράγων, είναι πολλοί παράγοντες. Μπορεί να είναι εσωτερικοί παράγοντες, μπορεί να είναι και εξωτερικοί παράγοντες. Π.χ. μένει στο χωριό, που λέμε ότι όλοι είναι μια οικογένεια. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Είναι πια έχουν αλλάξει λίγο τα πράγματα. Τα παιδιά έχουν φύγει. Μένουν οι δύο γονείς, τα κουτσοκαταφέρνουν και κάποια στιγμή χάνεται ο ένας από τους δύο, ο άντρας πιο μπροστά από τις γυναίκες.
1: Με αποτέλεσμα.
0: Με αποτέλεσμα να έχουμε γυναίκες οι οποίες να ζουν στο τάδε χωριό και για να δούνε το γιατρό τους, σας λένε, όχι να βγουν βόλτα, όχι να ψωνίζουν για τα Χριστούγεννα τα εγγόνια τους, πρέπει να υποχρεωθούν στην ύφη, στο γαμπρό, στο γιο, στην κόρη που έχουν και αυτή τη δουλειά, έτσι δεν είναι, και μου λένε θέλω να σας ξαναδώ πιο συχνά. Γιατρέ, δεν γίνεται, λέει, δεν μπορώ. Και μου αναφέρω αυτό το πράγμα, ότι ξέρετε, και τους λέω, μου λέει γιατρέ, έχω μοναξιά, και εκεί βέβαια απαντάω, ξέρετε, τα φάρμακα που σας δίνω βοηθάνε την κατάθλιψη, αλλά δεν έχω κανένα φάρμακο για μοναξιά. Και εδώ αυτό το πρόβλημα, για να λυθεί, να αντιμετωπιστεί μάλλον, και μάλιστα έχουμε προτείνει στην περιφέρεια να το μελετήσουμε αυτό σε βάθος, εσωτερικοί, εξωτερικοί παράγοντες, αστική περιοχή κτλ. Θα πρέπει να το βάλουν όλοι αυτό.

0: το πράγμα σαν θέμα. Και η γενική κυβέρνηση και ας πούμε η κεντρική διοίκηση, ναι, αλλά και η αυτοδιοίκηση. Δηλαδή είπα σε κάποιον δήμαρχο, ας το αναφέρουμε έτσι generic που λένε, τι λέω κύριε δήμαρχε, νομίζω θα βοηθούσε εάν υπήρχε διαδημοτική συγκοινωνία, ώστε να μπορεί να περάσει αυτά τα χωριά που είναι 300, 500, 200 άνθρωποι, να τους πάρει το πρωί, να κατέβουν στην Κωμόπολη, να δουν το γιατρό τους, να κάνουν τα ψώνια τους, γιατί να μην πίνουν και ένα καφέ, ας πούμε, κτλ.
1: Και τι απάντηση πήρατε?
0: Η απάντηση είναι, τι λέτε κύριε Γότσα, λέει, δεν υπάρχουν χρήματα γι' αυτό. Εγώ νομίζω ότι υπάρχουν χρήματα. Γιατί το μελέτησα, μάλιστα κάποια κοινωνική λειτουργός από την Αθήνα μου είπε, τι λέτε κύριε Γότσα, εδώ υπάρχει διαδημοτική συγκοινωνία στο Χολαργό, ας πούμε, στην Αθήνα. Ναι. Και εντάξει, ξέρετε, ο Χολαργός δεν είναι, υπάρχουν χίλια τρόποι, ταξί, ιδιωτικά. Υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Οι γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας πάνω από το 60 έχουν ένα φοβερό θέμα. Δεν οδηγούν. Οπότε και να μπορούσαν να είχαν ένα αυτοκίνητο χωρίς δίπλωμα.
1: Δεν γίνεται.
0: Δεν
1: μάλιστα
0: γίνεται.
1: Λοιπόν, προτείνω να βάλουμε μία ανωτελεία, να πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής μας, να πάρουμε μία ανάσα και να επιστρέψουμε εδώ στην τηλεόραση Κρήτη.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνω με ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε στην εκπομπή απευθείας. Σημερινός μας καλεσμένος, ο ομότιμος καθηγητής ψυχιατρικής, ο κύριος Αλέξανδρος Βγόντζας. Προτείνω, κύριε καθηγητέ, να το πιάσουμε από εκεί που το αφήσαμε στο πρώτο μέρος. Να μην φύγουμε από τα όρια της Κρήτης. Ακόμα μία ιδιαιτερότητα στο νησί, που σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αγνοήσουμε, αλλά και εμείς οι δημοσιογράφοι, μέσα από συνεχή ρεπορτάζ, να μην ξεχνάμε το θέμα της παράνομης οπλοκρισίας και οπλοκατοχής, αλλά και νομίζω και οι σύμβουλοι ψυχικής υγείας θα πρέπει να στρέψουν το βλέμμα σε αυτές τις κοινωνίες, στις οποίες βέβαια έχει έτσι διωγγωθεί τις τελευταίες δεκαετίες αυτό το φαινόμενο. Η οπλοκρισία και η οπλοκατοχή είναι ένα φαινόμενο βαθιά ριζωμένο στην ενδοχώρα της Κρήτης, μεταξύ άλλων, και θέλω να σας ρωτήσω πότε η παράδοση, καθώς το έχουμε ακούσει και αυτό, ότι είναι στην παράδοση της Κρήτης το όπλο και το πιστόλι, πάβει να είναι ταυτότητα και μετατρέπεται σε έναν πολύ επικίνδυνο παράγοντα.
1: Κοιτάξτε, εδώ θα μου επιτρέψετε να πάω στην μεγάλη χώρα πέραν του Ατλαντικού, να αρχίσουμε από εκεί.
0: Και επικίνδυνος παράγοντας, για να βοηθήσω λίγο τη συζήτηση, κυρίως και για την ψυχική υγεία του καθενός και της καθεμίας.
1: Γι' αυτό άρχισα από εκεί, για να έρθουμε εδώ. Αλλά επιτρέψτε μου, μια φορά οι συγκρίσεις ωφελούν. Ξέρετε, με βάση το Σύνταγμα της Αμερικής, αλλά το 1779, δεν θυμάμαι πότε ήταν, ο κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα να οπλοφορεί. Αυτό όμως ήταν το 16ο, 17ο αιώνα. Στο 21ο αιώνα, το δικαίωμα εγώ να μπορώ να πάρω και να πάρω ένα όπλο σαν να αγοράζω ένα δώρο, ένα πουκάμισο κτλ. Έχει ολέθρια αποτελέσματα. Δεν το βλέπετε που κάποιος μπαίνει σε σχολείο, σκοτώνει παιδιά και μετά λένε θα βάλουμε μεταλλικούς

0: detector και όλα αυτά τα πράγματα στην ομιλία.
1: Αναφέρεσαι στην...
0: στην Αμερική.
1: Στην Αμερική. Εντάξει, βλέπω και βλέπετε εκεί, βέβαια, με ενστόλους οι οποίοι χρησιμοποιούν
0: σωστά,
1: το όπλο ναι, και έχουν και το δικαίωμα να το χρησιμοποιήσουν μέσα σε ένα πλαίσιο, βέβαια, συγκεκριμένο.
0: Σωστά. Αλλά να μείνω λίγο από τη μεριά των πολιτών, γιατί το άλλο είναι πολύ πιο ξεκάθαρο. Και λένε, λοιπόν, υπάρχει μια βαθιά παράδοση, αφού το λέει το Σύνταγμα και αλίμονο και υπάρχουν και τα συμφέροντα των εταιριών και όλα αυτά τα πράγματα. Και τόσες κυβερνήσεις έχουν περάσει και δημοκρατικοί πρόεδροι και όλα αυτά τα
1: και
0: πράγματα.
1: Δεν έχουν μπορέσει.
0: Και δεν έχει αλλάξει.
1: Τίποτα.
0: Για να σας δείξω πόσο βαθιά αποτισμένο είναι. Και επειδή έχω και φίλους Ελληνοαμερικάνους και τα λοιπά, οι οποίοι έχουν όπλα, πάνε για κυνήγι, και προσπαθώ πολλές φορές να καταλάβω γιατί πρέπει στην Αμερική τα όπλα να κυκλοφορούν ελεύθερα. Η Αμερικάνικη Ψυχιατρική Εταιρεία θεωρεί ότι η οπλοχρησία είναι σημαντικός παράγων στη βία. Έτσι, η οπλοχρησία συμβάλλει, γιατί λένε κάποιοι...
1: Στην εξάλληψη της βίας.
0: Όχι,
1: ή στη διόγκωση του φαινομένου.
0: Στη διόγκωση. Στα φαινόμενα της βίας. Είναι παράγων...
1: Είναι αυτονόητο. Είναι αυτονόητο.
0: Όχι, ξέρετε τι λένε κάποιοι. Είναι αστείο το επιχείρημα, αλλά πρέπει να σας το πω. Είναι πολύ διαδεδομένο στην Αμερική. Λέει, δεν σκοτώνει τα όπλα, ο άνθρωπος σκοτώνει. Τι ωραία, τι καλά. Ναι, αλλά εγώ αν τσακωθώ μαζί σας, μπορεί να βριστούμε και τα λοιπά. Αλλά αν έχω και ένα όπλο και είμαι λίγο ξύθιμος και λίγο κριτική προσωπικότητα και ξέρετε να σας αφαιρέσω τη ζωή. Έτσι στο πει και φύ. Έτσι δεν είναι. Βλέπετε λοιπόν, ας δούμε τώρα εδώ. Γιατί ανέφερα την Αμερική, διότι...
1: Μιλήσατε όμως για παράδοση της Αμερικής.
0: Σωστά.
1: Και εγώ για παράδοση της Κρήτης.
0: Ακριβώς. Εκεί δεν θέλω να έρθω. Έχω την εντύπωση, παρόλο που βέβαια δεν χρειάζεται να σας πω, θα ήταν νομίζω κοινοτυπία ότι είμαι κατά της κατοχής όπλων. Δεν έχω όπλο, ότι προτίθεμαι να πάρω. Και στα χωριά εκεί που τριγυρνάμε έρχονται άνθρωποι, ξέρετε τι μου ζητάνε, γιατί χρειάζεται για να πάρεις όπλο, τουλάχιστον νόμιμα, πρέπει να έχεις από την αστυνομία χαρτί από ψυχίατρο και από παθολόγο, έτσι δεν είναι. Και το ψάχνουμε καλά και δυσκολευόμαστε για αυτό το πράγμα. Και βλέπω ότι στην Κρήτη υπάρχει αυτή η παράδοση. Και εκεί βέβαια που έχει τηρηθεί η νόμιμη διαδικασία αισθάνομαι λίγο πιο ήσυχος. Εκεί που τα όπλα κυκλοφορούν χωρίς αυτήν την νόμιμη διαδικασία, καταλαβαίνετε η ανησυχία είναι πολύ μεγαλύτερη.
1: Τι σημαίνει ψυχιατρικά ένα όπλο στο σπίτι?
0: Δεν θέλω να το ψυχιατρικοποιήσω. Αυτό που ξέρω είναι ότι στη σημερινή εποχή δεν χρειάζεται να οπλοφορούμε. Αυτό βέβαια που ακούω και άκουσα, ότι σε 4 μήνες θα παραδοθούν όλα τα όπλα, πρέπει να σας πω, δεν είμαι τόσο αισιόδοξος εξαιτίας αυτής της παράδοσης. Θα χρειαστούν πολλές προσπάθειες.
1: Νομίζω δεν έχει υπάρξει μέχρι σήμερα καμία παράδοση σε αστυνομικό τμήμα
0: το είπατε.
1: Της Κρήτης.
0: Ναι, και άκουσα προχθές τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης, τον κύριο Ψοχοίδη, να λέει κριτική σε 4 μήνες θα παραδώσουν τα όπλα τους. Ακούγεται πολύ καλό. Αλλά αν μου επέτρεπε ο κύριος Υπουργός να συμβουλέψω ότι είναι λίγο... αισθάνομαι ότι δεν είναι μες στην πραγματικότητα αυτό.
1: Έχει συνδεθεί όμως ο όρος ανδρισμός με όπλο στην Κρήτη.
0: Αυτό είναι...
1: Και πώς μπορεί ένας άνδρας ο οποίος έχει γαλουχηθεί στην χώρα της Κρήτης με αυτό το ιδανικό να αλλάξει από τη μία μέρα στην άλλη και ποιο είναι το κύριο χαρακτηριστικό, το κύριο πλεονέκτημα που πλέον αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος στις περισσότερες περιπτώσεις ίσως να μην έχει τελειώσει ούτε το γυμνάσιο, να προτάξει ένα χαρακτηριστικό και ένα πλεονέκτημά του. Πού να βρει πλεονεκτήματα στα 30-35-40.
0: Ναι. Κοιτάξτε, επειδή αναφέρατε και το χωριό των Βοριζίων, δεν θα λειτουργήσει η ψυχιατρική αυτό το
1: παράδειγμα
0: θέμα.
1: Με αφορμή ναι, και το φωνικό ναι. Πριν από περίπου 2 μήνες.
0: Απλώς όμως είπα, ήθελα να πω έτσι, ότι από την πρώτη στιγμή, με συνεργασία με την ΥΠΕ, την υγειονομική περιφέρεια, την 7η υγειονομική περιφέρεια, στήσαμε ιατρείο, προστρέξαμε, επισκεφθήκαμε το χωριό, ήμασταν πρώτοι. Και γιατί ήμασταν πρώτοι, για να είμαστε πρώτοι, αλλά γιατί έχουμε ζυμωθεί εκεί με τον κόσμο. Έχουμε εκεί ανθρώπους που παρακολουθούμε. Έχουμε από εκεί ανθρώπους που μας έχουν ζητήσει τη βοήθεια. Προστρέξαμε και ακόμη ασχολούμαστε με αυτό το θέμα. Όχι το θέμα της οπλοχρησίας, αυτό μας ξεπερνάει.
1: Το θέμα της επόμενης μέρας.
0: Όχι, θα το κάνουμε πολύ πιο συγκεκριμένο. Το θέμα των παιδιών. Το θέμα των παιδιών. Γιατί τα παιδιά πρέπει να επανέλθουν σε μια κανονικότητα. Τα παιδιά...
1: Υπήρχε, προϋπήρχε κανονικότητα για να επανέλθουν σε κανονικότητα.
0: Πήγαιναν στο σχολείο, να σου το πω απλά. Τώρα πάνε παιδιά που δεν πάνε στο σχολείο. Το σχολείο είναι μεγάλο πράγμα, είναι σπουδαίο πράγμα. μετά την οικογένεια, είναι ο δεύτερος μεγάλο φυτώριο της κοινωνικότητάς μας, που διαμορφωνόμαστε σαν άνθρωποι, σαν χαρακτήρες, σαν ιδέες. Έτσι δεν είναι? Παλιά έχει θεωρηθεί ότι είναι και το σχολείο είναι επιβολή ιδεολογική. Εντάξει και αυτό, αλλά κατά ψέματα, νομίζω αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα δεν πρέπει να φοβόμαστε κάτι τέτοιο. Το σχολείο είναι κάτι πολύ θετικό. Εμείς λοιπόν θέλουμε να ασχοληθούμε με αυτά

0: Κύριε Γκοτζαρέ, τα ξέρετε πολύ καλύτερα εσείς τα θέματα αυτά από ότι εμείς ήρθαν, είδαν και απήλθαν. Γιατί βλέπετε πολλές φορές πως υπάρχει και ένας εντυπωσιασμός. Και εμένα, επειδή είπατε για τη μόδα, δύο πράγματα δεν μπορώ σε αυτή τη χώρα. Τον εντυπωσιασμό, τα μεγάλα λόγια και τη μόδα. Όταν τα βλέπουμε αυτά μακριά, εγώ προσωπικά μακριά. Βέβαια, τότε ο Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Παιδείας σε ένα διαδικτυακό meeting μας απέδωσε τα εύσημα. Δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι έχουμε να κάνουμε ένα πολύπλοκο πρόβλημα. Δεν είναι καθόλου απλό. Πρέπει όλοι να σκύψουν πάνω σε αυτό. Ενεργά όμως, ξέρετε. Όχι τη μία στιγμή να λέμε το ένα και όταν κλείνουμε τις κάμερες και τις πόρτες να λέμε δεν γίνεται τίποτα. Δεν μ' αρέσει αυτά. Ή το όλον ή το μηδέν. Έτσι δεν είναι. Εδώ χρειάζονται συστηματικά βήματα και θυμάμαι τότε είχαν έρθει πολλοί δημοσιογράφοι και με είχαν βρει. Και λέω, κοιτάξτε, το θέμα αυτών των χωριών που έχουν αυτό το πρόβλημα δεν θα λυθεί σήμερα. Όταν κλείσουν τα φώτα, θέλω, λέω, ελάτε μετά από ένα χρόνο να μας πείτε τι έχει γίνει. Και να ρωτήσετε και εμάς, να ρωτήσετε και τους διευθυντές των σχολείων, να ρωτήσετε και τους διευθυντές των σχολείων.
1: Κάτι θα γίνει, πιστεύετε.
0: Το Δήμαρχο και όλο αυτό. Γιατί με βάζετε να λέω πάντα αρνητικά πράγματα. Εγώ επιθυμώ να γίνει. Και θα κάνω τα πάντα για να γίνει.
1: Το φωνικό κυβερνήτη.
0: Εγώ δεν μπορώ να επιβάλλω στο Δήμαρχο να ασχοληθεί με αυτό το πράγμα σοβαρά. Γιατί αυτή η κοινότητα έχει και κάποιο πρόεδρο. Αυτή η κοινότητα έχει κάποιον ιερέα. Αυτή η κοινότητα έχει κάποιους ανθρώπους, ας πούμε, σοφοί γέροντες. Όλοι αυτοί πρέπει να εμπλακούν. Και όχι να, με μια δήλωση από τηλεόρασης, με μια συνεχή επαφή. Μόνο έτσι θα λυθεί. Δηλαδή. Και σας το είπα προηγουμένως, το να πούμε σε 4 μήνες οι κριτικοί έχουν παραδώσει τα όπλα.
1: Είναι τελείως ουτοπικό.
0: Το είπατε.
1: Έγκλημα και βεντέτα, φωνικό και βεντέτα, είναι απλώς εγκληματικές πράξεις.
0: Κοιτάξτε, εδώ νομίζω μίλησαν άνθρωποι πιο καταλληλότερα από
1: είναι
0: εμένα.
1: Κοινωνικό φαινόμενο, είναι ψυχικό φαινόμενο, για να το κάνω λίγο πιο συγκεκριμένο.
0: Θα σας πω. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι βεντέτα. Είμαστε στα όρια του εγκλήματος και νομίζω το έχουν πει άνθρωποι οι οποίοι είναι εγκληματολόγοι, κοινωνιολόγοι κτλ. Άρα εδώ δεν έχουμε βεντέτα. Μπορεί να εμφανίζεται σαν διαφορές 2 οικογενειών ή 3 οικογενειών, 4 οικογενειών, αλλά δεν είναι βεντέτα. Δηλαδή, μην τα πάμε όλα στην παράδοση. Νομίζω η Κρήτη με τα όσα καλά έχει καταφέρει τα τελευταία χρόνια και λένε πολλές φορές και αυτοδιοικητικοί, μα να μην στοχοποιούμε να δείχνουμε τα καλά της Κρήτης. Ναι, υπάρχουν τα καλά της Κρήτης, τα πολύ καλά. Τα πανεπιστήμια, τα ερευνητικά κέντρα, η πρόοδός της κτλ. Αλλά υπάρχουν και μερικά σημεία τα οποία δεν είναι τόσο καλά. Αν θέλουμε να διορθώσουμε κάτι, πρέπει να το δεχτούμε. Και πρέπει να δεχτούμε ότι αυτό το θέμα που θίξαμε με προχρησία, τα σχετικά απομονωμένα χωριά κτλ. Δεν είναι αφορά ένα μόνο χωριό, αφορά αρκετά μέρη. Αφορά αρκετά μέρη της Κρήτης. Και αν αυτό το κατανοήσουμε, αν αυτό το δεχτούμε, τότε θα αρχίσουμε να το συζητάμε συστηματικά, να βάζουμε στόχους, να δούμε τι καταφέρνουμε κάθε 3 μήνες, κάθε 6 μήνες, κάθε χρόνο. Αλλιώς, πομφόλιγες.
1: Να ανοίξουμε λίγο το θέμα των αυτοκτονιών και αν έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια σε επίπεδο Κρήτης.
0: Θυμάστε πώς αρχίσαμε την κουβέντα μας, ότι τον Ιούνιο του 2009 είχαμε 2 σοβαρές απόπειρες. Επειδή μπαίνει η οικονομική κρίση και η αυτοκτονία είναι ένα μεγάλο θέμα, θα το θυμάστε φαντάζομαι, σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε τη δραματική αυτοκτονία κάποιος στην πλατεία Συντάγματος, θα την έλεγα έτσι με τρόπο τραγικό.
1: Προϋπήρχαν όμως αυτοκτονίες και περιστατικά.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Θυμάμαι τότε οι δημοσιογράφοι, τα κανάλια ήταν κάθε μέρα στο σπίτι μου, στο δρόμο, στο γραφείο μου κτλ. Και με ρωτούσαν αν έχουμε δραματική αύξηση αυτοκτονιών. Λέω, αυτό δεν το ξέρω, θα το ψάξω. Κύριε Παναγιωτόπουλε, το ψάξαμε αυτό το θέμα και έχουμε δημοσιεύσει αυτό και μάλιστα και πρόσφατα το παρουσίασε ένα συνέδριο των κινητών μονάδων στις ΣΕΡΕΣ. Η Κρήτη, με δεδομένα, επιστημονικά δεδομένα, από το εργαστήριο ιατροδικαστικής του Πανεπιστημίου Κρήτης, μια βάση δεδομένων που την είχε φτιάξει και ακόμη συνεχίζεται από τον αείμνηστο καθηγητή τον Μανώλη τη Μιχάλα Δημητράκη. Και από το 1999 μέχρι και σήμερα έχουμε δεδομένα για 25 χρόνια. Και μπορούμε να τα συγκρίνουμε με την υπόλοιπη Ελλάδα.
1: Τι δείχνουν?
0: Τι δείχνουνε? Η Κρήτη εδώ έχει μια θλιβερή πρωτιά. Έχουμε διορθωμένο αυτό ανά 100.000 κατοίκων, έχουμε διπλάσιο αριθμό αυτοκτονιών από την υπόλοιπη Ελλάδα.

0: Γι' αυτό μιλάμε, κύριε Παναγιώτοπουλο, για 25 χρόνια. Δεν μιλάμε μόνο για την οικονομική κρίση, δεν μιλάμε για το COVID.
1: Και πάμε λίγο που οφείλετε. Έχετε αυτό το δεδομένο. Αυτό ναι. Το δεδομένο δείχνει μία αύξηση ναι, σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα. Πού οφείλετε?
0: Μου βάζετε ένα δύσκολο ερώτημα, αλλά θα απαντήσω λίγο στις επικρατούσες απόψεις. Το ένα ήταν η οικονομική κρίση. Δεν βρήκαμε συσχέτιση. Με εξαίρεση μέσης ηλικίας άνδρες. Εκεί είχαμε μία αύξηση. Με αντίστοιχη βέβαια μείωση στις γυναίκες. Ξέρετε, οι άνδρες, επειδή το επάγγελμα να δώσουμε τα πάντα στην οικογένειά μας. Το ψωμί και το βούτυρο, το bread and butter, όταν ας πούμε χάνεις τη δουλειά σου και είσαι 45-50...
1: Η ψυχολογική επιβάρυνση είναι πιο έντονη.
0: Πιο έντονη. Η γυναίκα είναι λίγο πιο πρακτική, πιο βιολογική, να προστατεύει την οικογένεια.
1: Πέρα από αυτό το χωρίο λοιπόν δεν βρήκατε κάποιον συσχετισμό.
0: Το ψάξαμε και για το COVID το 19. Ούτε εκεί βρήκαμε. Ενώ ξέρετε γινόταν, πόπου με το lockdown θα δέρνουμε ένα στον άλλο.
1: Πιεστήκαμε περισσότερο. Οπότε πού καταλήγουμε?
0: Εγώ νομίζω ότι αυτό το θέμα θέλει ψάξιμο. Μεγάλο, να ψάξουμε παράγοντες γενετικούς, να ψάξουμε παράγοντες περιβαλλοντιακούς.
1: Προδιάθεση λοιπόν.
0: Προδιάθεση βεβαίως. Να ψάξουμε να γίνουν σωστές επιδημιολογικές μελέτες για τις σοβαρές ψυχικές νόσους. Γιατί πολλές φορές είπαμε ενώ έχουν ξεπεραστεί μερικά πράγματα, οι σοβαρές ψυχικές νόσους ακόμα είμαστε πίσω. Να σας πω έτσι τώρα ένα νούμερο το οποίο όμως σχετίζεται με αυτό που λέμε. Κοιτάξαμε τα τελευταία χρόνια τις εισαγωγές ασθενών στην Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική. Το λέω τελευταία χρόνια, 23-24 κτλ. Ξέρετε τι βρήκαμε έτσι προς μεγάλη μας κατάπληξη και έκπληξη? Καταρχήν η μεγάλη ηλικία που σημαίνει αυτό που είπαμε προηγουμένως, δηλαδή ασθενείς με πρώτη νοσηλεία, είναι ηλικία 40 κτλ. Ενώ διεθνώς ευρωπαϊκές είναι 27 χρονών. Τι σημαίνει ότι άλλαξε η επιδημιολογία? Όχι, ξέρουμε ότι αυτές οι ασθένειες δεν είναι για μεγάλες ηλικίες. Σημαίνει αυτό που είπαμε, η οικογένεια το κρύβει, το περικλείει, το εσωκλείει. Όχι αποτελεσματικά. Όχι αποτελεσματικά. Τι βρήκαμε όμως για μένα, το οποίο είναι ιδιαίτερα ενισχυτικό και εδώ πρέπει να δοθεί μεγάλη προσπάθεια. Το 40% των αυτών των ασθενών δεν είχαν καμία επαφή με ψυχίατρο.
1: Καμία πολιτική.
0: Καμία. Ένα άλλο 40% είχαν επαφή με ιδιώτη ψυχίατρο. Και ξέρετε, δεν είμαι εναντίον της ιδιωτικής ψυχιατρικής, αλλά για τις σοβαρές ασθένειες ένας ψυχίατρος στο γραφείο του δεν αρκεί. Χρειάζεται πραγματικά, κάποιος είχε πει, ένα ολόκληρο χωριό να μεγαλώσει και ένα παιδί. Χρειάζεται ένα ολόκληρο χωριό για να αντιμετωπιστούν αυτά. Χρειάζεται οι κοινοτάρχες, χρειάζονται η κοινωνική λειτουργία, χρειάζονται ψυχίατροι, χρειάζονται όλοι αυτοί. Έτσι. Και βλέπετε εδώ πέρα έχουμε πάλι, ο άλλος λέει να πάω στον ιδιώτη, που συνήθως είναι, στο Ηράκλειο, δεν είναι. Όπου θα κρυφτεί το πρόβλημα. Ενώ αν πάω και δω την κινητή μονάδα, ας πούμε, στις Μοίρες, στο Χάρακα, οπουδήποτε στη Βιάνο, το πρόβλημα είναι ανοιχτό. Έχουμε κάνει πρόοδο, αλλά όχι ακόμη που να είμαστε ικανοποιημένοι. Άρα βλέπετε λοιπόν ότι ένα άλλο χαρακτηριστικό της Κρήτης, και αυτό νομίζω είναι πιο έντονο εδώ, και έχει σχέση βέβαια και με την έλλειψη δομών, έτσι, έλλειψη σταθερών δομών κτλ. Το είπαμε αυτό προηγουμένως, δεν το ξεχνάμε ποτέ. Αλλά έχει σχέση και με αυτή την νοοτροπία. Η οποία, ξέρετε, δεν είναι εύκολο. Μιλήσαμε για την προκρισία, δεν είναι εύκολο να ξεριζωθεί. Γιατί, ναι, η γυναίκα 70 χρονών έχει συνηθίσει να πηγαίνει στο γιατρό, εξάλλου τι θα φοβηθεί. Μη δεν παντρευτεί, μη δεν την πάρουν για δουλειά. Δεν έχει τις αγωνίες. Το νεαρό όμως παιδί που είναι 25 χρονών, 20, 30.
1: Έχει άλλες
0: λέει αγωνίες. Οικογένεια, πω, και αν μας βλέπουν ψυχίατρο, θα βρει δουλειά.
1: Ναι.
0: Θα κάνει οικογένεια. Και ξέρετε, πολλές φορές έρχονται κάποιες μανάδες και μου λένε, γιατρέ, σε παρακαλώ πολύ, θέλω το παιδί μου να κάνει οικογένεια. Μα λέω, ξέρεις από μόνη σου πόσο δύσκολο πράγμα είναι να μεγαλώνεις παιδιά, πώς να έχεις οικογένεια. Άρα, η πρώτη ερώτηση είναι, μπορεί αυτό το παιδί να κάνει οικογένεια? Να συζητήσουμε πρώτα αυτό. Και μετά να με ρωτάς, γιατρέ, βοήθησέ με το παιδί μου να κάνει οικογένεια.
1: Οπότε εγώ καταλαβαίνω ότι κανείς δεν αυτοκτονεί επειδή δεν άντεξε. Υπάρχει κάτι βαθύτερο πίσω
0: ακριβώς
1: από αυτή την
0: απαθή. Υπάρχει παθολογία, να το πω.
1: Υπάρχει παθολογία.
0: Υπάρχει παθολογία. Να το πω έτσι.
1: Προλαμβάνεται.
0: Κοιτάξτε, ένα από τα πρώτα πράγματα που έκανα, αφού το είδα όλο αυτό το πράγμα, πρότεινα τότε το 2010.
1: Ένα χρόνο μετά την.
0: Μετά που ήρθα. Επειδή δεν θέλω μόνο εδώ να παρατηρώ τα γεγονότα, θέλω να παρεμβαίνω. Είμαι άνθρωπος, αν θέλετε, όχι ακτιβιστής, αλλά τις δράσεις. Σας είπα, έχω κάνει πολλές έρευνες, δημοσίευσει πολλά άρθρα. Θέλω όμως να κάνω πράγματα και που να απευθύνονται στο ανάγκη του κόσμου. Προτείναμε τότε τη δημιουργία κέντρου

0: πρόληψης και μελέτης των αυτοκτονιών του 2010. Πέρασε απόλυτα ο Επιτροπές. Το έχω πει αυτό, να μου πείτε γιατί, κύριε Βότζα, δεν γκρινιάζω, αλλά να δούμε πώς μερικά πράγματα χάνονται. Και χάνονται ενώ το πρόβλημα υπάρχει, αυτό είναι που με απασχολεί. Αν το πρόβλημα είχε λυθεί, εντάξει, δεν πειράζει. Πόσες προτάσεις έχω γίνει, δεν χάθηκε ο κόσμος. Πέρασε από όλα. Πέρασε από την Επιστημονική Επιτροπή του Νοσοκομείου, του Πανεπιστημίου, του ΠΑΓΝΗ, το Υπουργείο, θυμάμαι μάλιστα τον Υπουργό που το υπέγραψε, λέει, σκοπιμότητα, εγκρίνει σκοπιμότητα. Ήταν ο κύριος Μπόλα, τότε. Το αναφέρω έτσι για να δείτε, αναφέρω πραγματικά γεγονότα. Το 11, το 12. Άρα, και είχαμε προτείνει ένα πολύ συντηρητικό προϋπολογισμό, γιατί δεν θέλω ποτέ να ξεχνάω άλλο η Αμερική, άλλο η Ελλάδα. Ένα τέτοιο κέντρο στην Αμερική θέλει $1 εκατομμύριο το χρόνο. Εγώ για 18 μήνες πρότεινα 225.000 ευρώ. Που να υπάρχει μια γραμμή, που να είναι 24-24 ώρο, που να υπάρχουν αυτά τα χαρτάκια παντού, σε όλα τα χωριά, στα αστυνομικά τμήματα, σε εκκλησίες κτλ. Σε κάθε γειτονιά, σε κάθε σχολείο κτλ. Να είναι 24 ώρες 24 ώρο, που να υπάρχουν άνθρωποι εκπαιδευμένοι, ψυχολόγοι, κοινωνική λειτουργία, αλλά εκπαιδευμένοι, που να υπάρχουν πρωτόκολλα κτλ. Δεν έγινε τίποτα. Έρχεται η κυρία Τριχομπούλη το 2015, ξαναεπανέρχομαι, μου λέει εξαιρετική πρόταση σας, κύριε Γκότζα. Αυτή τη στιγμή αυτό που ξέρω πως υπάρχει είναι κάποια ΜΚΟ στην Αθήνα, η οποία λέει καλύπτει όλη την Ελλάδα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό δεν γίνεται. Αυτά είναι σόβαρα πράγματα. Επιτρέπετε να το πω αυτό. Και θα πείτε, είσαστε αυστηρός. Όχι, δεν είμαι αυστηρός. Θέλω την πραγματικότητα. Ένα τέτοιο κέντρο παρέμβασης στην Κρήτη στην Αμερική γίνεται ανά 350.000 πληθυσμός. Η Κρήτη έχει 700.000, εγώ πρότεινα ένα. Το να λένε ότι θα πάρει όλα από τα Νόγια, έτσι, να αφήσουμε τα Βορίζα ήσυχα, ή από την Ιεράπετρα, από εκεί που είναι η καταγωγή μου, από κάποιο χωριό, και θα πει, ξέρεις, έχουμε, και θα το απαντήσει κάποιος από την Αθήνα, νομίζω ότι αυτά δεν είναι σοβαρά.
1: Μάλιστα.
0: Πράγματα.
1: Έχουμε ακόμα 5-6 λεπτά για να κλείσουμε την εκπομπή μας.
0: Διάθεση.
1: Ποιο είναι το πρώτο καμπανάκι το οποίο δεν πρέπει να αγνοήσουμε?
0: Ναι. Πολύ καλή ερώτηση και πρακτική. Πολλές φορές αυτός ο άνθρωπος που αυτοκτονεί έχει δώσει κάποια σημάδια. Λέει, δεν μπορώ. Θυμάμαι μια χαρακτηριστική περίπτωση. Λένε, πω, μια χαρά ήταν ο άνθρωπος. Το ψάξαμε. Είχε πει όμως, εδώ και 6 μήνες, στην οικογένειά του, στη σύζυγο, στο παιδί του, δεν αντέχω άλλο. Κάποια μέρα θα με βρίσκεται κρεμασμένο στο λιόφυτο. Και εκεί τον βρήκανε. Αυτή την ιστορία την έχω ακούσει πάρα πολλές φορές. Την έχω ακούσει πάρα πολλές φορές. Άρα, όταν μας λένε ότι αυτό το είπε, αυτό το σκέφτεται, είναι αποσυρμένος, δεν τον ενδιαφέρει η δουλειά, τον ενδιαφέρει η οικογένειά, δεν ενδιαφέρει οι φίλοι του, δεν ενδιαφέρει να βγει μια βόλτα, δεν ενδιαφέρει να αντιθεί καλά, να ξυλιστεί, να μια γυναίκα να αντιθεί ωραία κτλ. Αυτό είναι ένα καμπανάκι. Δεν μπορούμε να τα αγνοήσουμε.
1: Υπάρχει λύση.
0: Υπάρχει λύση. Να ζητήσουν βοήθεια. Υπάρχει λύση. Υπάρχει λύση να ζητήσουν βοήθεια.
1: Υπάρχουν περιπτώσεις μη αναστρέψιμες, καταστάσεις μη αναστρέψιμες.
0: Τι εννοείται?
1: Να μην υπάρχει ακόμα και βοήθεια να δεχθεί ο ασθενής.
0: Ναι.
1: Να μην καταφέρετε ούτε κι εσείς να του βγάλετε από το μυαλό αυτό που το έχει καρφωθεί. Να το πω έτσι απλά,
0: ναι,
1: για να μας καταλάβει,
0: μπράβο,
1: ο κόσμος.
0: Ναι, ναι. Αν αυτό εννοείται αναστρέψιμο, βεβαίως υπάρχει. Υπάρχουν ασθενείς, του οποίους έχουμε δει πριν ένα μήνα. Και το έκανα. Κάποια στιγμή είχε βγει έτσι και με άποψη, κυκλοφόρησε ότι έχει βρεθεί τώρα με το AI, ξέρετε, το AI τα λύνει όλα αυτές τις αχλαμάρες που ακούμε, ότι θα μπορούμε να προβλέψουμε την αυτοκτονία 3 μήνες πριν. Και απήντησα σε κάποιους που με ρώτησαν. Λέω, αν βρεθεί κάποιος, όπως με τους σεισμούς, έτσι που ξέρετε όλοι, λένε, θα το βρούμε κτλ. Και τίποτα δεν έχει γίνει, έτσι. Εάν βρει κάποιος και μπορεί να προβλέψει σε 24 ώρες αυτό που είναι αυτοκτονία σε 24 ώρες, δεν θα έχει πάρει ένα Νόμπελ και δεν θα το φάει ο Τραμπ, θα έχει πάρει 10 Νόμπελ. Να τα μοιράσει από εδώ και από εκεί. Άρα μιλάμε για κάτι το οποίο είναι και απρόβλεπτο. Όμως, θέλω πάντα να κοιτάω και την αισιόδοξη μεριά. Όταν υπάρχει ένα τέτοιο άτομο, δεν το βλέπουμε μια φορά στο γραφείο μας και ξετελέψαμε. Φωνάζουμε την οικογένεια, εφόσον υπάρχει. Φωνάζουμε τους γύρω. Μπορεί να πούμε να προταθεί η νοσηλεία στο νοσοκομείο. Και εδώ είναι το θέμα. Γιατί αυτός ο άνθρωπος μπορεί να έχει ψύχος, αλλά σκέφτεται την αυτοκτονία.
1: Αν σας
0: και δεν μπορεί να το βάλουμε σε ένα ράτζο, ξέρετε.
1: Ένας νέος, μία νέα αυτή τη στιγμή, εδώ στην τηλεόραση, ναι, Κρέτα, στην εκπομπή μας, που δυσκολεύεται εντός και εκτός εισαγωγικών, τι έχετε να του

0: προτείνεται.
1: Που
0: δυσκολεύεται να ανταπεξέλθει στην καθημερινότητα, στο μέτωπο της ψυχικής του υγείας.
1: Α, όχι για το θέμα των αυτοκτονιών, πάτε.
0: Γενικότερα, ναι.
1: Ναι. Κοιτάξτε, η κοινωνία μας, είπα, έχει γίνει πιο δύσκολη, έχει γίνει πιο ατομοκεντρική. Εγώ θα έλεγα να ζητήσει βοήθεια εάν δυσκολεύει. Καταρχήν, να ζητήσει βοήθεια από τους φίλους. Αν όμως αυτό δεν φτάνει, έτσι δεν είναι, υπάρχει ένα πλέγμα, στηρίζει. Νομίζω δεν πρέπει να αποφύγει να ζητήσει βοήθεια από τους ειδικούς, τους ειδικούς όπως τους ορίσαμε προηγουμένως. Να σας πω και ένα άλλο παράδειγμα. Πολλοί από τους ανθρώπους, να βάλουμε και το θέμα της Εκκλησίας, πολλοί από τους ανθρώπους προστρέχουν στους ιερείς, στους πνευματικούς τους κτλ. Εγώ δεν είμαι εναντίον αυτού. Εκεί όμως και υπάρχουν κάποιοι ιερείς που κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους, κάποιοι πνευματικοί, κάποιοι μοναχοί, που λένε, παιδί μου, εσύ θέλεις βοήθεια. Εκτός από την προσευχή, εκτός από το ευλόγησαν και όλα αυτά, εσύ χρειάζεσαι βοήθεια. Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις μου, και τελευταία, και αυτό με ελείπησε, κάποιος άντρας, επειδή λέτε, στην εδώ χώρα, με σοβαρή κατάθλιψη και με αυτοκτονικό ιδεασμό. Με είδε μια φορά τον Οκτώβριο. Δεν με ξαναείδε. Του λέω, γιατί δεν ήρθατε. Γιατρέ, λέει, ντρέπομαι. Τρέπεσαι, πες μου, μήπως είναι δικό μας λάθος, δεν επικοινωνήσαμε μαζί μας, γιατί η άποψή μου είναι σε αυτές τις περιπτώσεις που κυνηγάμε εμείς, δεν περίμενα να έρθουν μαζί μας. Είμαστε δημόσιες φορές, οπότε τρέχουμε. Πάμε, τους κυνηγάμε, να το πω έτσι απλά. Μου λέει, να ξέρετε, ένας πνευματικός μου είπε, τα φάρμακα που σου δώσε ο γιατρός, είτε τα πας, δεν θα κάνουν τίποτα. Αυτό με στεναχώρησε βαθύτατα. Ελπίζω αυτού του είδους οι άνθρωποι, γιατί αυτοί είναι ιερείς, πνευματικοί, φιλοσόφοι, ό,τι θέλετε, να μην παίρνουν τέτοιες ευθύνες, δεν τους ανήκουν. Ένα πράγμα που, αν θέλετε, να πω και όχι μόνο στους νέους ανθρώπους, για να πετύχουμε στον τομέα της ψυχικής υγείας, χρειάζεται συνεργασία και συντονισμός. Δεν αρκούν οι ψυχίατροι μόνοι τους. Δεν αρκούν οι ψυχολόγοι. Δεν αρκεί η κινητή μονάδα ψυχικής υγείας. Χρειαζόμαστε τον κοινωνικό λειτουργό. Χρειαζόμαστε τον γιατρό της πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Χρειαζόμαστε τον κοινοτάρχη. Χρειαζόμαστε τον παπά. Χρειαζόμαστε τον αστυνόμο, αν θέλετε. Όλοι αυτοί πρέπει να τους εκπαιδεύσουμε και εμείς το κάνουμε και αυτό. Δεν είναι μόνο να εκπαιδεύουμε τους γιατρούς, όλες αυτές τις ομάδες. Γιατί έτσι, και μπορώ να σας το πω αυτό, έχουν σωθεί ζωές.
0: Υπάρχει αποτέλεσμα. Κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσω πολύ. Αυτό το οποίο έχω να πω εγώ είναι ότι η ψυχική υγεία δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Και αυτό θα πρέπει να το αντιληφθούμε όλοι. Ευχαριστώ θερμά.
1: Είναι ανάγκη και δικαίωμα. Δεν είναι να το παραχωρούμε μέσα από ασφαλιστικές διαδικασίες.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.

Στην Ιντερβέτεν μεγαλώνουμε την εμπειρία. Και με ενισχυμένες αποδόσεις και με Bet Builder και σε αποκλειστικότητα τη μοναδική λειτουργία Bet2Go. Ιντερβέτεν. Εδώ παίζεται μεγάλη μπάλα.

0: Το κάνεις για σένα. Το κάνεις για όλους. Δήμος Ηρακλείου. Θυμήσου, η ανακύκλωση είναι ευθύνη όλων μας.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

Φίλες και φίλοι, γεια σας. Όλοι οι ειδικοί λένε ότι πρέπει να πίνουμε τουλάχιστον 2 λίτρα νερό την ημέρα. Αλλά τι νερό? Πρέπει να είναι καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο, φίλες και φίλοι. Φιλτραρισμένο. Δηλαδή, αν γυρίσω ένα παράδειγμα, βλέπω εδώ το Imperial. Παίρνω αυτή την ποιότητα νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα και καθαρό και υγιεινό. Με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Αυτό πρέπει να πίνουμε, να μαγειρεύουμε και να πλένουμε τα τρόφιμά μας, φίλες και φίλοι. Το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Και αυτό ακριβώς δίνει το Imperial της Camelot. Πιστοποιημένα το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέχτες σας. Να το δείτε από κοντά το Imperial. Να σας γεμίσουμε και 5-10 μπουκάλια νερό. Καλέστε και οποιονδήποτε άλλο. Το είπα επανειλημμένες φορές. Την ίδια ώρα να κάνετε μια σύγκριση. Να δείτε τα 4 φίλτρα και γιατί αλήθεια. Το 0,1 μάικρον πωλείται 190 ευρώ. Το 0,2 159. Το 0,3 μόνο 119. Και το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές το νερό από ότι το 0,3. Άρα καταλαβαίνετε, στην αγορά υπάρχουν από 0,5 μάικρον και πάνω, φίλες και φίλοι. Άρα κάντε μια σύγκριση της τιμές, διότι σε εμάς τα 200 λίτρα εγγυημένα θα πληρώνετε μόνο 1 ευρώ. Αυτό θα είναι το κόστος σας και θα έχετε τρεχούμενο, καθαρό και υγιεινό νερό. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας να δείτε τα συστήματά μας από κοντά. Στην υγεία σας, λοιπόν.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Έλα, σοφούλα μου.
2: Παππού, βγήκε.
1: Επιτέλους, εκδόθηκε. Τόσο καιρό περιμέναμε. Από τόσο δά που ήταν, ό,τι ιστορίες της έλεγα, τις έκανε εικόνες. Ύστερα με χρώματα, έφτιαχνε κόσμους ολόκληρους. Πολύ καλή σας λέω.
2: Παππού, είσαι ο ηρωάς μου.
3: Όταν φουσκώνεις από υπερηφάνεια, φουσκώνουμε και εμείς μαζί σου. Κάθε στιγμή με τους καθημερινούς ηρωές μας έχει μεγάλη αξία. Καφές Δανδάλη.
4: Στην άθληση. Στη βόλτα. Στο φαγητό. Στο παιχνίδι. Στο σπίτι. Στην έξοδο. Νερό, σαμαριά. Κάθε μέρα και παντού.
5: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
6: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
7: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
8: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 365 μέρες το χρόνο.
7: Το χώμα πρέπει να το τρως.
9: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
10: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
11: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
7: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
6: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα.
8: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
6: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
7: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
9: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
6: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
8: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
11: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
7: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο χαρτιδάκι και τα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
11: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
8: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
7: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
12: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάσουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
13: Παρακαλώ.
14: Φτάνουμε.
13: Α, έχουμε ακόμα.
14: Τέλεια.
15: Aegean for Families. Αυτό και μόνο φτάνει για να χαίρετε όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα τα παιδιά και τα βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν. Και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις τώρα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι Σάββατο 3 Οκτωβρίου και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Σαρωτικό ήταν το πέρασμα της κακοκαιρίας στην Ιεράπετρα. Η επόμενη ημέρα αποκάλυψε εικόνες βιβλικής καταστροφής στις υποδομές, με τους κατοίκους να μετρούν πληγές και τα μηχανήματα έργου να δίνουν μάχη για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου. Περισσότεροι από 20 άνθρωποι κινδυνεύουν, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να προχωρούν στον αποεγκλωβισμό τους στους δρόμους που μετατράπηκαν σε ποτάμια.
1: Βομβαρδισμένο τοπίο θυμίζουν τα θέρμα Ιεράπετρας. Η επόμενη ημέρα της κακοκαιρίας που σάρωσε την περιοχή το βράδυ και τα ξημερώματα αποκάλυψε το πρωί του Σαββάτου εικόνες καταστροφής. Ζημιές σε υποδομές, κατολιστήσεις, φερτά υλικά, δρόμοι που κόπηκαν στη μέση και οχήματα που παρασύρθηκαν είναι ο απολογισμός του σφοδρού χτυπήματος της κακοκαιρίας, ενώ περισσότεροι από 20 άνθρωποι κινδύνευσαν από τα ορμητικά νερά. Μηχανήματα έργου δίνουν μάχη για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου. Στο σημείο από την πρώτη στιγμή, ο Δήμαρχος Μανώλης Φραγκούλης και στελέχη του Δήμου Ιεράπετρας προκειμένου να συντονίσουν τις απαιτούμενες ενέργειες.
2: Οι ζημίες, οι μεγάλες ζημίες έχουν γίνει ανατολικά της Ιεράπετρας, δηλαδή βασικά στα φέρμα μέχρι Κουτσουρά. Οι κύριες ζημίες είναι στα φέρμα, στην περιοχή των φέρμων. Δηλαδή, μόλις περνάμε τα φέρμα και μέσα στον κλιμό. Η βροχή ήταν πάρα πολύ δυνατή. Είναι η απόρρια της περσινής πυρκαγιάς η οποία είχε κάποιος στο δάσος και γέμισε ο δρόμος φερτά υλικά από χώματα μέχρι πέτρες, μέχρι ξύλα, μέχρι ό,τι φανταστείς. Σε κάποιο σημείο έχει υποσκαφή της ασφάλτου, οπότε έκοψε και άσφαλτο δύο σημεία και ήταν υπηρεσία όλη νύχτα την πολιτική προστασία του Δήμου και η αστυνομία βέβαια και της περιφέρειας και όλα αυτά, για να μπορέσουμε να κρατήσουμε την κατάσταση. Σήμερα το πρωί, τώρα στην στιγμή που μιλάμε, έχει ανοίξει ο δρόμος, βέβαια πολύ σιγά και προσεκτικά, διότι ακόμα δουλεύουν τα μηχανήματα συνεχώς και θα μένουν εδώ πέρα όλη τη διάρκεια της μέρας, διότι βλέπουμε ότι η βροχή αρχίζει πάλι και συνεχίζεται. Ένα αυτοκίνητο το πήρε η θάλασσα και είναι μέσα στη θάλασσα αυτή τη στιγμή. Απεγκλωβιστήκαν 4 τουρίστες Ελβετοί, οι οποίοι είναι καλά, και μια γυναίκα η οποία τη μεταφέραμε στο νοσοκομείο της Ιδίας προληπτικά, αλλά είναι, δόξα τω Θεώ, καλά στην υγεία της.
1: Προβλήματα από την κακοκαιρία προκλήθηκαν επίσης στο Μακρύ Γυαλό, την Αγία Φωτιά, στον Κουτσουρά και στα Φλαμουριανά. Η πυροσβεστική δέχτηκε δεκάδες κλήσεις για αντλήσεις υδάτων σε σπίτια και επιχειρήσεις.
2: Σπίτια, βασικά χαμηλά σπίτια, έχουν διάφορες ζημίες με πλημμύρες, ας πούμε, μικρής κλίμακας, και οι δρόμοι είναι γεμάτοι λάσπη και τα σχετικά. Αυτή τη στιγμή είναι αρκετά μηχανήματα τα οποία επεμβαίνουν εδώ πέρα για να καθαρίσουν τον δρόμο.
1: Ωραία, για τις επόμενες ώρες υπάρχει πρόβλεψη συγκεκριμένη για αύριο, πόσα είναι τα πράγματα?
2: Ναι, προβλέπεται πάλι βροχή. Τώρα πιστεύω ότι οι ζημίες που γίνανε. Τώρα, αν

0: έρθει περισσότερη βροχή, δεν μπορεί να προβλέψει, ας πούμε, τι μπορεί να συμβεί. Μας ενδιαφέρει το ότι δεν χάσαμε κανέναν άνθρωπο, ας πούμε, πρώτα Θεός, και τα υπόλοιπα τώρα αναγκαστικά θα τα υποστούμε ή θα τα παλέψουμε.
1: Είχαμε όλο το βράδυ κακοκαιρία και ζημιές. Τα πράγματα τώρα είναι ελαφρώς καλύτερα από την άποψη ότι έχουν σταματήσει οι βροχές. Μηχανήματα υπάρχουν και προσωπικό υπάρχει ακόμα στην περιοχή για να συνδράμει και να αποκαταστήσει στο βαθμό που γίνεται το δικό δίκτυο.
2: Για τρίτη συνεχόμενη ημέρα καταγράφηκαν σοβαρά προβλήματα από την κακοκαιρία, αυτή τη φορά ανατολικά του νησιού. Όμως δοκιμάστηκε ξανά και ο Δήμος Μυλοποτάμου. Για το πού εντοπίζονται μέχρι αυτή την ώρα τα προβλήματα σε ολόκληρο το νησί, θα μας ενημερώσει ο συνάδελφος Χάρης Λεοντάκης. Καλησπέρα, Χάρη.
3: Καλησπέρα, Μανώλη. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Προβλήματα σε όλο το νησί. Τα κυριότερα ήταν στα Θέρμα της Ιεράπετρας, εκεί όπου υπήρξαν σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Ο δρόμος που συνδέει την Ιεράπετρα με τη Σιτία έχει πολύ σοβαρά προβλήματα, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία να γίνεται μόνο από το ένα ρεύμα, κάτι που σημαίνει ότι εκ περιτροπής τα οχήματα που κινούνται προς Ιεράπετρα, με τα αυτοκίνητα που φεύγουν από την Ιεράπετρα προς Σιτία, υπάρχει εκ περιτροπής κυκλοφορία τους, ρυθμίζεται δηλαδή το πώς θα περνάνε. Και επίσης να σου πω, Μανώλη, ότι είχαμε 3 αυτοκίνητα τα οποία κατέληξαν στη θάλασσα, είχαμε 23 απεγκλωβισμούς στη διάρκεια της νύχτας και αρκετά σοβαρά προβλήματα στην αγροτική οδοπία. Αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, ένα σοβαρό πρόβλημα το οποίο δεν έχει αναδειχθεί ακόμα, ότι όλοι οι δήμοι σχεδόν της Κρήτης έχουν σοβαρά προβλήματα στην αγροτική οδοπία και μάλιστα σε μια πολύ κακή χρονική συγκυρία. Σε λίγες μέρες θα ξεκινήσει η ολοκομική περίοδος, κάτι που σημαίνει ότι οι αγρότες θα πρέπει να πάνε στα λιώφυτά τους και αυτό θα γίνει με τεράστια προβλήματα και σε κάποιες περιοχές ίσως θα χρειαστεί άμεσα να γίνουν αποκαταστάσεις. Και για να γίνουν αποκαταστάσεις καταλαβαίνει κανείς ότι θα χρειαστούν χρήματα. Τώρα, προβλήματα υπήρξαν και στα Ζωνιανά ξανά. Έσπασε η γέφυρα που βρίσκεται μέσα στο χωριό με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν αρκετά σπίτια. Σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο και στην Αξό και στο δίκτυο Αξό Ζωνιανά. Μάλιστα, είχε κλείσει ο δρόμος σήμερα το πρωί. Σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο και στο Δήμο Αμαρίου και στο Δήμο Βιάννου προβλήματα, αλλά και στα Χανιά, στην περιοχή του Ασκήφου, στο Δήμο Σφακίων, στην περιοχή του Ομαλού. Δυστυχώς δεν έχει τελειώσει ακόμα το κύμα κακοκαιρίας, δεν έχει ακόμα αφήσει την Κρήτη και απόψε η νύχτα θα είναι δύσκολη, ειδικά για τα βόρεια παράλια του νησιού, Μάνο.
2: Χάρη, να σε ευχαριστήσουμε. Προβλήματα και καταστροφές μετρούν και οι κάτοικοι στην ενδοχώρα του Δήμου Ηρακλείου. Δρόμοι κόπηκαν στη μέση και στον Προφήτηλία. Εκτεταμένες καταστροφές υπέστη το οδικό δίκτυο στον Προφήτηλία από τη σφοδρή κακοκαιρία. Ζημιές σε δρόμους, καλλιέργειες και αμπέλια, αλλά και εισρωή υδάτων σε επιχειρήσεις, κατέγραψε η κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα το Σάββατο, με τον Προφήτηλία να βρίσκεται μεταξύ των περιοχών που δέχθηκαν μεγάλες ποσότητες βροχής.
4: Βροχή, τι είδατε εσείς?
5: Βροχή, τα έχει τελειωμένα όλα. Δεν έχει πράγμα. Αυτά που έχει τελειώσει, τα αμπέλια, τα έχει ρημάξει, έχουν τσιλάσει, είναι διαλυμένα τελείως.
6: Είδα πάρα πολλές ζημιές, όπου ειδικά που μπήκαν νερά από το δρόμο μέσα, είναι άχρηστα τα αμπέλια, όπου μπήκαν σε αμπέλια, σε λιώφυτα, να δει σε ριζιάκια, δεν ξέρω τι θέλει τώρα η πολιτεία και ειδικά αν είναι στη περιφέρεια ή του Δήμου, δεν ξέρω ποιος είναι υπεύθυνος. Πρέπει να στείλει μηχανήματα, όχι τώρα, μετά από κάποιες μέρες που θα τρώσει ο καιρός, να έρθει πάει στον Προφήτηλία να δούνε πώς θα φτιάξουν τους δρόμους, πώς θα φτιάξουν κάποια πράγματα. Έχουν τσιλάσει δρόμοι, έχουν μπει νερά στα σπίτια. Και όχι μόνο στο χωριό μας, και γύρω-γύρω, γιατί το κύμα ήταν μεγάλο. Από ό,τι ρικούμε και από τη τηλεόραση, από εδώ και από εκεί.
2: Μεγάλες ήταν οι ποσότητες του νερού που οδηγήθηκαν μέσω ρεμάτων και ποταμών προς τον ποταμό Δρακουλιάρη, προκαλώντας ανησυχία για εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.
7: Καταστροφικές ζημίες. Αυτά όλα βέβαια θα φανούν τις επόμενες μέρες, γιατί είδατε σήμερα γυρίσαμε, είδαμε κάποια σημεία τα οποία δεν μπορούν να πάνε να τα δούμε, δεν είναι προσπελάσιμος ο δρόμος, γιατί ακόμα έχει λάσπες, έχει καταρρεύσει σε πολλά σημεία η αγροτική οδοπία και μπορεί να πάμε. Καταγράψαμε όμως ένα σημείο εδώ πέρα, το οποίο ήταν στο κέντρο του χωριού, το οποίο παραλήφθηκε το έργο πριν ένα μήνα. Έργο του Δήμου Ηρακλείου, το φτιάξε κάποιος εργολάβος φυσικά. Ο Φακός έδειξε ακριβώς τι συμβαίνει, ότι κάποιοι εργολάβοι τελικά πρέπει να προσέχουν.

0: έχουν. Μην μπαίνουν στη λογική του εύκολου κέρδους προκειμένου να κάνουν ένα έργο το οποίο είναι ελλιπές.
1: Ο προβλητσίας είχε εγκαταλειφθεί τελείως. Πιο μπροστά, άσε τώρα, τώρα είναι τελειωμένα όλα. Δεν έχουμε αγροτική οδοποιία μηδέν. Με νερά, το Δαθνές, γύρω-γύρω, εντάξει, ο προβλητσίας είχε εγκαταλειφθεί. Το γιατί δεν ξέρω.
0: Υπάρχουν ευθύνες τεράστιες. Διότι πάμε, κινούμε ρέματα, κάποιοι κινούν ρέματα, στη λογική ότι όλα είναι εντάξει. Όμως δημιουργεί πρόβλημα στον εαυτό του ή δημιουργεί πρόβλημα στους υπόλοιπους, σπρώχνοντας το νερό σε άλλες κατευθύνσεις. Και αυτά υπάρχουν σε άλλες σημείες. Ή χτίζουμε σε περιοχές χωρίς άδεια και χτίζουμε και δημιουργούν πρόβλημα και στον εαυτό μας και στους άλλους. Και θα φέρω σε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα γιατί πνίγηκε η Φοινικιά στα νερά.
2: Σε κάθε περίπτωση υπάρχει ανησυχία στις τάξεις των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής του Τεμένους όσον αφορά στη διάρκεια του φαινομένου.
0: Το φαινόμενο συνεχίζεται. Από ό,τι λένε οι μετεωρολόγοι, μέχρι το βράδυ θα συνεχίσει το φαινόμενο. Οπότε θα δούμε τελικά το τελικό αποτέλεσμα από Δευτέρα, τι ακριβώς συμβαίνει και τι γίνεται. Χωρίς να παραλείψουμε όμως, το ξανατονίζω, ότι σε πολλές περιπτώσεις ο ανθρώπινος παράγοντας δημιούργησε προβλήματα και πρέπει τελικά να υπάρχει, να υπάρχει μια επιβλέπουσα αρχή η οποία να τα βλέπει όλα αυτά.
2: Ο Πρίαμος Ιερονυμάκης αναφέρθηκε και στο ζήτημα της χρηματοδότησης αντιπλημμυρικών υποδομών και της κατασκευής φραγμάτων στην Κρήτη.
0: Που υπάρχουν ζημίες ή σε ζωικό κεφάλαιο ή σε υποδομές οι οποίες έχουν να κάνουν με καλλιεργητικές υποδομές, φυσικά πρέπει να χτυπήσει η πολιτεία και να γίνει όπως έγινε στον Ντάνιελ στη Θεσσαλία. Και φυσικά να δούμε και το κομμάτι που έχει να κάνει με τις μελέτες που έχει καταθέσει η Περιφέρεια Κρήτης, οι οποίες αυτή τη στιγμή αγγίζουν τα 500 εκατομμύρια όριμες μελέτες που έχει καταθέσει στο Υπουργείο. Και πρέπει λοιπόν αυτές οι μελέτες να εγκριθούν, γιατί φάνηκε ότι χρειάζονται για την Κρήτη.
2: Η Περιφέρεια Κρήτης παραμένει σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code. Οι βροχές, οι καταιγίδες και οι ισχυροί άνεμοι συνεχίζονται ακόμα και σε περιοχές που έχουν ήδη δοκιμαστεί. Τα φαινόμενα θα διατηρηθούν τουλάχιστον μέχρι την Κυριακή. Προειδοποίηση για την κορύφωση του κύματος κακοκαιρίας στην Κρήτη απευθύνουν οι μετεωρολόγοι, καθώς αναμένονται έντονες βροχοπτώσεις στην περιοχή. Όπως λένε, οι στάσιμες και ανατροφοδοτούμενες καταιγίδες πέριξ των ορεινών όγκων των περιοχών θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες και θα έχουν έντονο χαρακτήρα, μεγάλη διάρκεια και πιθανόν να δημιουργηθούν εκ νέου πολύ έντονα πλημμυρικά φαινόμενα.
3: Παρά την πρόσχερη ύφεση που έχουν παρουσιάσει τα φαινόμενα από το νωρίς το Σαββάτο το πρωί, θα μπούμε σε μια νέα φάση έξαρσης φαινομένων και πάλι σχεδόν σε ολόκληρο το νησί από το Σάββατο τις πρώτες μεσημβρινές με απογευματινές ώρες. Έτσι, βροχές, σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλώνονται, θα έλεγα, σχεδόν στο σύνολο του νησιού, κυρίως όμως στα εσωτερικά και πάλι ημιορεινά και ορεινά τμήματα, δηλαδή σε περιοχές που έχουν ήδη δοκιμαστεί και έχουν δεχτεί πολύ μεγάλα ύψη ιετού. Αυτό από μόνο του το γεγονός καθιστά την όλη κατάσταση πολύ επικίνδυνη και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Η άνεμη δεν φαίνεται να πέφτει η έντασή τους, μιας και θα διατηρηθούν αρκετά ενισχυμένοι στο κεντρικό Αιγαίο στα 7 με 9 μποφόρ, στο νησί μας 6 με 8 μποφόρ, κυρίως στα κεντρικά νοτιότερα όμως και νοτιότερα τμήματα. Η θερμοκρασία έχει ήδη υποχωρήσει, είναι αισθητή η υποχώρηση θερμοκρασίας. Τα φαινόμενα θα διατηρηθούν με εξάρσεις και υφέσεις και αύριο Κυριακή, έτσι. Μέχρι τουλάχιστον για τις πρώτες βραδινές ώρες της Κυριακής δεν αναμένουμε κάποια σημαντική εξασθένιση, βελτίωση, κυρίως ως προς τα φαινόμενα.
2: Όπως εκτίμησε ο Μιχάλης Καρακατσάνης, θα συνεχίσει να βρέχει κατά διαστήματα, αλλά όχι με πολύ μεγάλη ένταση. Με τον ίδιο να εξηγεί πως θα έχουμε ακόμη ένα ισχυρό γύρο βροχοπτώσεων με μεγάλα ύψη βροχής, ο οποίος πιθανότατα θα επιδεινώσει τα προβλήματα που έχουν ήδη δημιουργηθεί.
3: Με τα στοιχεία που διαθέτουμε μέχρι και αυτή τη στιγμή, με έναν αρκετά άστατο καιρό θα κυλήσει και η Δευτέρα τουλάχιστον μέχρι και τα μέσα της. Ουσιαστική βελτίωση φαίνεται να παρουσιάζει ο καιρός αρχικά ως προς τα φαινόμενα και μετά ως προς τις νεφώσεις από την Δευτέρα το απόγευμα και μετά, όπου θα έχουμε έναν περιορισμό και μετακίνηση των όλων φαινομένων ανατολικότερα. Φαίνεται έτσι η Τρίτη να κυλάει με έναν πολύ πιο βελτιωμένο καιρό σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες.
2: Με την Κρήτη να μετρά πληγές από το σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας των τελευταίων τριών ημερών στο Ηράκλειο, αναμένεται να βρεθεί ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος.
4: Η επίσκεψή του έχει προγραμματιστεί για το πρωί της Δευτέρας 5 Οκτωβρίου, με πληροφορίες να αναφέρουν πως θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στις νέες εγκαταστάσεις της περιφέρειας Κρήτης, στο Λάκκο. Στο επίκεντρο θα μπει ο απολογισμός της

0: κακοκαιρίας, η καταγραφή των ζημιών και φυσικά η διεκδίκηση αποζημιώσεων όπου κρίνεται εφικτό. Στην άσφαλτο της Κρήτης με έναν 16χρονο να χάνει τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στη Χερσόνησο το μεσημέρι του Σαββάτου. Το θανατηφόρο τροχαίο στην περιοχή σημειώθηκε λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι, όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται το δίκυκλο που οδηγούσε ο 16χρονος βγήκε από την πορεία του και προσέκρουσε με μεγάλη σφοδρότητα σε κολόνα. Η σύγκρουση ήταν μοιραία για τον ανήλικο. Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ωστόσο, ο 16χρονος είχε υποστεί θανάσιμα τραύματα και δεν κατέστη δυνατό να σωθεί. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ο 16χρονος επέβαινε μόνος του στο δίκυκλο την ώρα του δυστυχήματος. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ο ανήλικος έχασε τον έλεγχο του δικύκλου και σημειώθηκε η μοιραία πρόσκρουση. Γυρίζουμε σελίδα. Συγκεκριμένες παρεμβάσεις για τους παραγωγούς που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην υποβολή και οριστικοποίηση της ενιαίας ενίσχυσης λόγω εκκρεμωτήτων του κτηματολογίου, ζήτησε ο βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας Λευτέρης Αυγενάκης κατά τη συζήτηση της επίκαιρης ερώτησής του στη Βουλή. Απαντώντας, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός αναγνώρισε ότι η πρώτη εφαρμογή της υποχρεωτικής ψηφιακής διασταύρωσης ανέδειξε δυσκολίες και οδήγησε το Υπουργείο σε προσαρμογές.
1: Η προθεσμία της 21 Σεπτεμβρίου, 25 Σεπτεμβρίου, με συγχωρείτε, για την προκαταβολή Οκτωβρίου, κατέστη επίγουσα μια εφαρμόσιμη λύση την οποία πρέπει να δοθεί. Γι' αυτό και σας θέτω τα ερωτήματα, όπως κατέθεσα και στην ερώτησή μου, αν σκοπεύετε να προωθήσετε πρόσθετες παρεμβάσεις σε συνεργασία με την ΑΔΕ και το Ελληνικό Κτηματολόγιο για τις περιπτώσεις όπου εκκρεμούν κτηματολογικές διορθώσεις ή ενστάσεις και η αντιστοίχηση ΑΤΑΚ, ΚΑΕΚ ή τα γεωμετρικά στοιχεία δεν μπορούν να αποκατασταθούν άμεσα. Δεύτερον, θα προβλεφθεί τεκμηριωμένη προσωρινή καταχώρηση και εξέταση των περιπτώσεων αυτών χωρίς αδικαιολόγητο αποκλεισμό από την οριστικοποίηση της ΕΑΕ. Και τρίτον, πώς θα διασφαλίσετε με σαφείς οδηγίες προς τα ΚΙΔ και δημοσιοποίηση του αριθμού των αιτήσεων?
2: Στις περιοχές όπου το κτηματολόγιο λειτουργεί, προβλέπεται η ενσωμάτωση των διορθώσεων που πραγματοποιούνται σε αυτό. Παράλληλα, έχουν ήδη γίνει και πρόσθετες τεχνικές παρεμβάσεις. Έχει υλοποιηθεί η δυνατότητα προσωρινής αποθήκευσης σε περιπτώσεις επικάλυψης αγροτεμαχίων του ίδιου παραγωγού. Για προβλήματα επικάλυψης με όμορα αγροτεμάχια εξετάζεται αρμοδίως πρόσθετη λύση, ενώ μέσω του Μάη 15-21 μπορούν να εξετάζονται και μεμονωμένες περιπτώσεις με συγκεκριμένα στοιχεία. Θέλω τέλος να ξεκαθαρίσω και κάτι ως προς τις προθεσμίες. 25 Σεπτεμβρίου αφορούσε την πρώτη δυνατότητα καταβολής προκαταβολής έως τις 31 Οκτωβρίου. Δεν ήταν η καταληκτική και δεν είναι η καταληκτική ημερομηνία, δεν ήταν η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί έως τις 16 Οκτωβρίου και για όσους υποβάλλουν αίτηση από τις 6 Σεπτεμβρίου έως τότε, προβλέπεται η δυνατότητα προκαταβολής έως τις 30 Νοεμβρίου. Άρα υπάρχει ακόμη χρόνος για την ολοκλήρωση και την ορθή υποβολή των αιτήσεων με τις προσαρμογές που έχουν ήδη γίνει για τις δικαιολογημένες κτηματολογικές εκκρεμότητες.
1: Για τις αιτήσεις δηλαδή από 26 Σεπτεμβρίου έως 16 Οκτωβρίου, προβλέπεται δυνατότητα προκαταβολής έως 30 Νοεμβρίου. Συνεπώς, η υπέρβαση της πρώτης προθεσμίας δεν σημαίνει αυτομάτως απώλεια της ενίσχυσης. Μπορεί όμως να μεταθέσει την προκαταβολή, ενώ παραμένει κρίσιμη η εκπρόθεσμη ή εμπρόθεσμη ολοκλήρωση της αίτησης. Για τον παραγωγό που πρέπει να καλύψει έξοδα καλλιέργειας, αυτή η διαφορά έχει πραγματικά κόστος. Γι' αυτό ζητώ τρεις συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Πρώτον, κοινές γραπτές οδηγίες Υπουργείου ΑΔΕ και Κτηματολογίου για κάθε κατηγορία εκκρεμότητας και τα αποδεκτά δικαιολογητικά. Δεύτερον, δημοσιοποίηση συγκεντρωτικών στοιχείων για τις επηρεαζόμενες αιτήσεις στην Κρήτη και πανελλαδικά, με διάκριση ανά αιτία. Και τρίτον, συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εξέτασης και ενημέρωση κάθε παραγωγού για την εκκρεμότητα που πρέπει να αποκαταστήσει και την πληρωμή στην οποία μπορεί να ενταχθεί. Κύριε Υπουργέ, οι ελέγχοι πρέπει να προστατεύουν και το δημόσιο χρήμα, πολύ σωστά, και το συνεπή παραγωγό. Αυτό ζητώ. Μια εφαρμόσιμη λύση, ώστε μια τεκμηριωμένη κτηματολογική εκκρεμότητα να μην μετατραπεί σε αδικαιολόγητο αποκλεισμό από την αγροτική στήριξη.
2: Και στην ασφάλεια με την οποία πρέπει να μπορούν να λειτουργούν τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων. Ως προς τους παραγωγούς, η λογική των αλλαγών που έγιναν είναι σαφείς, μια δικαιολογημένη εκκρεμότητα του χτηματολογίου ή μια απόκληση που οφείλεται στη διαδικασία ενημέρωσης των ειδικοσιακών στοιχείων

0: δεν αντιμετωπίζεται αυτομάτως ως αμφισβήτηση της πραγματικής γεωργικής εκμετάλλευσης. Γι' αυτό, όπως είπαμε, θεσπίστηκε το όριο του 55% που θεωρούν οι αρμόδιοι ότι είναι ένα ικανό ποσοστό για να λύνει, να αντιμετωπίσει σε μεγάλο βαθμό το πρόβλημα. Γι' αυτό λοιπόν προβλέπτηκε η δυνατότητα δήλωσης συγκεκριμένου λόγου μη τακτοποίησης και γι' αυτό οι σχετικές περιπτώσεις μπορούν να υποβάλλονται και να ελέγχονται στη συνέχεια.
1: Στα τέλη Νοεμβρίου αναμένεται να λειτουργήσει η πλατφόρμα My Καταγγελίες της ΑΑΔΕ, στην οποία οι πολίτες θα μπορούν από το κινητό τους τηλέφωνο να κάνουν εύκολα και γρήγορα τις καταγγελίες τους για θέματα ακρίβειας, έχοντας μάλιστα τη δυνατότητα να αποστείλουν στις ελεγκτικές αρχές φωτογραφίες. Στόχος είναι οι έλεγχοι να είναι στοχευμένοι σε επιχειρήσεις για τις οποίες υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έχουν προχωρήσει σε αδικαιολόγητες ανατιμήσεις.
2: Στην τελική ευθεία βρίσκεται η δημιουργία νέας εφαρμογής My Καταγγελίες από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή στο τέλος Νοεμβρίου και θα λειτουργεί στα πρότυπα του MyCost, μέσω της οποίας οι πολίτες μπορούν να ελέγχουν τις παραχωρήσεις στις παραλίες και να υποβάλλουν καταγγελίες. Ειδικότερα, οι καταναλωτές θα μπορούν από το κινητό τους να υποβάλλουν και να παρακολουθούν την πορεία μιας καταγγελίας, ώστε η καταγγελία να αποκτά ιχνηλατήσιμη διαδρομή και να οδηγεί σε ταχύτερη παρέμβαση και λύση.
3: Μαθαίνουμε ότι πρόκειται να βγει προς τα τέλη Νοεμβρίου στον αέρα η My Καταγγελίες, όπως λένε, την οποία θα έχει τη δυνατότητα, η πλατφόρμα αυτή προέρχεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και της Προστασίας του Καταναλωτή. Από όσο γνωρίζουμε, αυτή η πλατφόρμα θα φτάνει μέχρι τα κινητά των καταναλωτών, την οποία μπορούν να ανεβάσουν καταγγελίες οι καταναλωτές και να παρακολουθούν και την πορεία της καταγγελίας. Όπως λένε, να γίνει ιχνηλατήσιμη η διαδρομή της καταγγελίας. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι ευχάριστο το γεγονός να οι μισοί Έλληνες να πηγαίνουν να καταγγέλουν τους άλλους μισούς Έλληνες. Δηλαδή οι καταναλωτές να καταγγέλουν τους επιχειρηματίες, τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, οι οποίοι και εκείνοι είναι εν δυνάμει καταναλωτές.
2: Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Υπουργείου Οικονομικών, οι ελεγκτές, αφού λαμβάνουν τις καταγγελίες, θα μπορούν πολύ πιο γρήγορα και εύκολα να διασταυρώνουν τα στοιχεία, έχοντας μάλιστα τη δυνατότητα να αποστέλουν άμεσα και ηλεκτρονικά το πρόστιμο στην επιχείρηση που παραβαίνει τον νόμο, χωρίς να απαιτείται καν επιτόπιος έλεγχος.
4: Οριζόμαστε, τα ενίκια είναι στα ύψη και οι τιμές στο σούπερ μάρκετ είναι πολύ, πολύ ανεβασμένα. Δηλαδή, θα πρέπει να δούμε τι θα κάνει η κυβέρνηση να μας βοηθήσει περισσότερο οικονομικά.
5: Είναι από τα σοβαρότερα προβλήματα αυτή την περίοδο. Είναι πάρα πολύ ακριβά όλα, σούπερ μάρκετ, δεν φτάνουν οι μισθοί.
6: Είστε έλεγχος, πιστεύω.
5: Ναι, εννοείται.
7: Αναφισβήτητα πρέπει να υπάρχει κρατική παρέμβαση, έτσι. Δεν ξέρω αν θα υπάρχει έλεγχος ή τι άλλο θα γίνει, αλλά πρέπει να υπάρχει κρατική παρέμβαση και μια ρύθμιση, ούτως ώστε αυτοί που έχουν πραγματικά ανάγκη μετά τις 20 του μήνα να μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες.
8: Έλεγχο από την παραγωγή μέχρι την κατανάλωση.
2: Με την ακρίβεια να συνεχίζεται και να αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα για τα νοικοκυριά, άλλο ένα σύστημα ηλεκτρονικής ιχνηλάτησης αυτού του γάλακτος και κρέατος αναμένεται να εφαρμοστεί το επόμενο χρονικό διάστημα. Το σύστημα θα αφορά ελέγχους από την παραγωγή έως την μεταποίηση και τη διάθεση στην αγορά.
3: Θα έπρεπε να έχουμε αυξημένη συνείδηση και προσαρμοστικότητα στις τιμές των προϊόντων, να είναι αναλογικές τιμές και όχι υπέρογγες, ούτως ώστε και ο καταναλωτής να έχει τη δυνατότητα να αγοράσει και ο έμπορος να κερδίζει το νόμιμο. Η πρότασή μου είναι οι εμπόροι να είναι προσεκτικότεροι, λογικότεροι και να αντιλαμβάνονται και τις ανάγκες της εποχής.
1: Πλαστές, τραπεζικές ιστοσελίδες, κοινωνική μηχανική και εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης κάνουν τις απόπειρες εξαπάτησης ταχύτερες, πιο στοχευμένες και πιο πιστικές. Τα περιστατικά ηλεκτρονικής απάτης που καταγράφονται σε ολόκληρη τη χώρα επιβεβαιώνουν ότι η ψηφιακή εξαπάτηση δεν αποτελεί πλέον ένα μεμονωμένο ή περιστασιακό φαινόμενο. Πολίτες, επιχειρήσεις και δημόσιοι οργανισμοί βρίσκονται αντιμέτωποι με ολοένα και πιο οργανωμένες και στοχευμένες επιθέσεις. Το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας εφιστά την προσοχή, δίνοντας συγκεκριμένες κατευθύνσεις προστασίας με κεντρικό μήνυμα: ένα κλικ μπορεί να κοστίσει ακριβά.
9: Για το μείζον φαινόμενο της ψηφιακής εξαπάτησης μίλησε στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα ο Γιώργος Κορμάς, υπεύθυνος της γραμμής βοήθειας του

0: Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου.
1: Πλέον ακόμα και μπορούν και τις ίδιες μας τις φωνές να μπουν να γίνει ένα εργαλείο μιας τεχνητής νοημοσύνης, να παίρνει δηλαδή ο πατέρας το γιο και να μιλάνε και να είναι η απάτη αυτό. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να πούμε έτσι 2-3 πράγματα που πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες ώστε να προστατεύουν τον εαυτό τους, γιατί τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα από ήταν πριν ένα χρόνο, πριν 2, πριν 5. Και είναι κρίμα να χάνονται, να καταστρέφονται ζωές, να κινδυνεύουν άνθρωποι, γιατί δεν τους προλάβαμε να τους ενημερώσουμε για το τι πρέπει να προσέξουν και πού πρέπει να δείξουν ιδιαίτερη έμφαση.
0: Ο ίδιος τόνισε ότι οι τράπεζες και οι οργανισμοί δεν ζητούν ποτέ από τους πολίτες να πατήσουν πάνω σε συνδέσμους που τους αποστέλλονται μέσω μηνυμάτων ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Όπως εξήγησε, ένας τέτοιος σύνδεσμος είναι πολύ πιθανό να αποτελεί απόπειρα απάτης.
1: Ναι, καταρχήν να ξεκινήσουμε λίγο τα ψηφιακά και αγαπητά θα περάσουμε στην τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό που πρέπει να γνωρίζουμε όλοι είναι ότι ποτέ τράπεζες, δημόσιοι οργανισμοί δεν στέλνουν μηνύματα μέσω email και δεν σου λένε να πατήσεις ένα link να σε πάνε σε κάποιο περιβάλλον υποτίθεται της υπηρεσίας τους. Άρα λοιπόν, σε καμία περίπτωση αυτό το click που λέμε, δηλαδή δεν πατάμε πάνω σε link οπουδήποτε και αν το δούμε. Θα πρέπει δηλαδή να απευθυνόμαστε στην ίδια την ιστοσελίδα, στις ίδιες υπηρεσίες, ενδεχομένως να διασταυρώνουμε και τηλεφωνικά και ποτέ να μην πηγαίνουμε μέσω νους email, το phishing το λεγόμενο, δηλαδή να μας στέλνουν κάτι και να μας ζητάνε να πατήσουμε πάνω σε ένα σύνδεσμο.
0: Ο κύριος Κορμάς εφιστά την προσοχή των πολιτών, καλώντας τους να μην παρασύρονται και να μην κάνουν κλικ σε συνδέσμους που λαμβάνουν είτε μέσω email είτε μέσω μηνυμάτων στο κινητό του τηλέφωνο.
1: Αυτό ισχύει και για τα κινητά. Όταν μας έχονται SMS, ειδικά με τους εξαψήφιους, με διάφορες άλλες διαδικασίες, γιατί κινδυνεύει και μέσω του e-banking υπάρχουν προβλήματα σε αυτή τη διαδικασία. Άρα λοιπόν, ποτέ σε καμία περίπτωση δεν κατευθυνόμαστε μέσω link. Αυτό να το έχουμε στο μυαλό μας και να λειτουργούμε αυτοματοποιημένα στην κατάσταση. Δηλαδή, να το έχουμε βαθιά σαν σκέψη και να μην μας παρασυρώμαστε, γιατί βλέπουμε ότι επειδή είναι τόσο άμεσο μέσο το διαδίκτυο και γενικά το κινητό μας που έχουν πληροφορίες, όλο αυτό το πράγμα που συμβαίνει, πολύ εύκολα μπορεί να ξεχαστούμε και να πατήσουμε πάνω σε κάποια link.
0: Την ίδια ώρα με την εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης, οι επιτίδη χρησιμοποιούν πλέον ακόμη και τη φωνή γνωστών προσώπων με στόχο να εξαπατήσουν τους πολίτες. Ο κύριος Κορμάς προτείνει στις οικογένειες να έχουν μια συμφωνημένη λέξη κλειδί, ώστε να μπορούν να επιβεβαιώνουν την ταυτότητα του ατόμου που βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής.
1: Υπάρχει πλέον η τεχνητή νοημοσύνη και τη χρησιμοποιούν πολλοί, είτε μαγνητοφωνώντας τη φωνή μας και χρησιμοποιώντας την πλέον σαν να λέμε το οτιδήποτε, ενώ ουσιαστικά δεν μιλάμε εμείς. Ακόμα και την εικόνα μας μπορεί να γίνει αυτό. Άρα λοιπόν, μεταξύ της οικογένειας θα πρέπει να υπάρχει ένα σύνθημα, μία λέξη, όπου αν πλέον μπει η κουβέντα στο ότι χτύπησα και χρειάζομαι να μου δώσεις λεφτά ή είμαι ο λογιστής και δηλαδή θέλω να πω ότι χρειάζεται ο λογιστής γρήγορα λεφτά ή θα έχουμε έναν έλεγχο, οτιδήποτε μπορεί να φανταστούν οι βασικοί συνανθρωπούς. Άρα εμείς θα ζητάμε από το παιδί μας που το λέει, από τον οποιοδήποτε, πες μου σε παρακαλώ αν είσαι εσύ, θέλω να μου πεις τάδε λέξη που έχουμε μεταξύ μας εφέρει.
0: Παράλληλα, συστήνει ιδιαίτερη προσοχή σε τέτοιου είδους τηλεφωνήματα, προκειμένου οι πολίτες να προστατευθούν και να αποφύγουν πιθανές απάτες.
1: Με απόλυτη ακρίβεια. Έτσι. Δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε τη φωνή του παιδιού μας ακόμα. Άρα λοιπόν, όταν μπει η κουβέντα στο θέλω λεφτά ή θα στείλω ένα φίλο μου να μου του δώσει λεφτά ή χάλασε η ΔΕΗ και να έρθει να μετρήσουν ή οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, προσοχή πάρα πολύ σε αυτά για να μην έχουμε άσχημες καταστάσεις.
2: Το παραδοσιακό ρητό κάθε πέρυσι και καλύτερα αποτυπώνει με το πιο ανάγλυφο τρόπο την απόγνωση των ελαιοπαραγωγών στην Κρήτη, οι οποίοι εν ώψη της νέας σεζόν αναζητούν μάταια εργάτες γης. Η ύπαιθρος του νησιού βρίσκεται σε αναβρασμό, καθώς οι προσπάθειες συνεταιρισμών και ιδιωτών να φέρουν εργατικά χέρια μέσω διακρατικών συνεργασιών πέφτουν στο κενό. Αναζητούν εργάτες γης στο εργατικό κέντρο Ηρακλείου ιδιώτες και συνεταιρισμοί εν ώψη της νέας ελαιοκομικής περίοδου με τους εποχιακούς υπαλλήλους να αποτελούν λύση για την κάλυψη των αναγκών ελαιοσυγκομιδής. Ωστόσο, σύμφωνα με το εργατικό κέντρο, τα τελευταία 5 χρόνια οι ελλείψεις σε εργατικό δυναμικό είναι αυξημένες και κάθε χρόνο αναζητούνται επιπλέον λύσεις και από τρίτες χώρες.
3: Νομίζω ότι και πέρυσι και φέτος, νομίζω ότι φέτος ήταν λίγο παραπάνω, υπάρχουν εργάτες από τρίτες χώρες που δουλεύουν στον τουρισμό ήδη και νομίζω ότι και θα θέλουν να δουλέψουν και το χειμώνα

0: στον πρωτογενή τομέα. Εμείς θα ξαναβγάλουμε ανακοίνωση το χρόνο που όταν πρέπει, στο χρόνο που πρέπει, ώστε να έρθουν όσοι ενδιαφέρονται, να τους καταγράψουμε στη λίστα του εργατικού κέντρου, ώστε να τους φέρουμε σε επαφή με τους παραγωγούς για να πάνε να δουλέψουν. Πρέπει να τονίσουμε εδώ ότι ειδικά για τους εποχιακούς, με παρέμβαση δικιά μας, να θυμίσω, πριν 2-3 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, έδωσε το δικαίωμα στους εποχιακούς εργαζόμενους να μπορούν να εργαστούν μέχρι και 70 ημέρες, βάζοντας να είναι ασφαλισμένοι μέχρι 70 μέρες, χωρίς να τους κοπεί το ταμείο. Οπότε και φέτος ισχύει το ίδιο.
1: Πέρυσι, όπως είπε ο κύριος Μωυσάκης, το μέσο μεροκάματο για έναν εργάτη γης ήταν περίπου 60 ευρώ, με τον ίδιο να τονίζει ότι φέτος αναμένεται να παραμείνει στα ίδια επερσινά επίπεδα. Ερωτηματικό παραμένει ωστόσο για τους αγρότες η ποσότητα που θα παραχθεί.
0: Το ενδιαφέρον δεν είναι τόσο μεγάλο. Δεν ξέρουμε πώς θα πάει βέβαια και η παραγωγή του λαδιού. Όμως κάποιοι συνεταιρισμοί μας έχουν ενοχλήσει ήδη, ώστε να βρεθούν εργατικά κέντρα, εργατικά χέρια για εκείνη την περίοδο.
2: Όσον αφορά το μέσο μεροκάματο, τι είδαμε πέρυσι, τι άνετε να δούμε φέτος όσον αφορά την ελιά.
0: Κοιτάξτε, αυτό που είδαμε τα τελευταία χρόνια είναι ότι το μεροκάματο έχει ανέβει, αλλά παίζει σημασία βέβαια και τι παραγωγή θα υπάρχει. Όσο μεγαλύτερη η παραγωγή, τόσο μεγαλύτερα τα μεροκάματα. Φέτος δεν ξέρουμε ακόμα σε τι ποσό θα κυμανθεί το μεροκάματο, νομίζω όμως θα είναι σε ικανοποιητικό σημείο.
2: Πέρυσι πόσο ήταν δηλαδή περίπου?
0: Περίπου ήταν από 50 μέχρι 70 ευρώ την ημέρα.
1: Σε κάθε περίπτωση, όπως είπε ο κύριος Μωυσάκης, το εργατικό κέντρο συγκεντρώνει λίστες εργαζομένων προκειμένου, εφόσον χρειαστεί αυτοί, να εργαστούν καθ' όλη τη διάρκεια της χειμερινής περίοδου και με νόμιμο τρόπο.
0: Το εργατικό κέντρο εδώ και πάρα πολλά χρόνια κρατάει μία λίστα. Όποιος εργαζόμενος μπορεί και θέλει να δουλέψει την ηλεκτρονική περίοδο, είτε είναι εποχιακός που τελειώνει σεζόν, είτε οποιοδήποτε άλλος εργαζόμενος, ώστε να βοηθήσουμε τους παραγωγούς να μαζέψουν το λάδι της περίοδου εκείνης.
1: Σε ορολογιακή βόμβα για τη δημόσια ασφάλεια εξελίσσεται η κατάσταση στους δρόμους της Κρήτης, με εκατοντάδες οχήματα να κυκλοφορούν πλημελώς ή ακόμα και καθόλου συντηρημένα. Οι ειδικοί απευθύνουν έκκληση στους οδηγούς να προχωρήσουν άμεσα στους βασικούς ελέγχους εν ώψη του χειμώνα, επιλέγοντας αποκλειστικά αδειοδοτημένα συνεργεία την ώρα που οι έλεγχοι της τροχίας αυστηροποιούνται, φέρνοντας τσουχτερά πρόστιμα έως 1.000 ευρώ και αφαίρεση πινακίδων για τους παραβάτες. Σε ορολογιακή βόμβα για τη δημόσια ασφάλεια εξελίσσεται η κατάσταση με τα πλημελώς και τα καθόλου συντηρημένα οχήματα στους δρόμους της Κρήτης. Όπως λένε μηχανικοί αυτοκινήτων, εκατοντάδες οχήματα που κυκλοφορούν αποτελούν άμεσο κίνδυνο στην ασφαλτό. Ήδη καλούν τους οδηγούς να ακολουθήσουν βασικά βήματα ελέγχου του οχήματός τους εν ώψη του χειμώνα, αλλά και να κάνουν σέρβις σε αδειοδοτημένα συνεργεία αυτοκινήτων.
3: Ήθελα να δώσω κάποιες συμβουλές προς τους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων, να προσέχουν πού πηγαίνουν τα αυτοκίνητά τους για συντήρηση, να πηγαίνουν σε συνεργεία νόμιμα και αδειοδοτημένα που έχουν άδεια λειτουργίας και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Αυτά τα συνεργεία είναι υπεύθυνα, καταρτισμένα, με άρτιο προσωπικό και κατάλληλο διαγνωστικό εξοπλισμό και μπορούν να ανταποκριθούν τεχνικά και υπεύθυνα στις ανάγκες επισκευής και συντήρησης του οχήματος. Καθώς επίσης μπορούν να παρέχουν εγγύηση για ανταλλακτικά, λιπαντικά και παροχή υπηρεσιών που προσφέρουν στους πελάτες τους. Να αποφεύγουν παράνομα συνεργεία και σταρλατάνους για την επισκευή και συντήρηση του οχήματός τους.
4: Το λιπαντικό τώρα αυτή τη στιγμή δεν βρίσκεται ακριβώς στο μάξιμο. Βέβαια τα μάξι έχει κάνει τα χιλιόμετρα που θα γίνει αλλαγή. Αλλά οι ιδιοκτήτες πρέπει να κοιτάζουν μίνιμο και μάξιμο. Πρέπει να είναι κοντά στο μάξιμο. Όταν είναι πιο κάτω ή θέλει συμπλήρωμα ή έχει κάνει τα χιλιόμετρα του και θα χρειαστεί αλλαγή το λάδι. Το επόμενο σημείο. Σημείο είναι το ψυχτικό υγρό του κινητήρα. Πάει εδώ, το οποίο πρέπει να ανοίξω με το δοχείο, να το ελέγξω με τη στάθμη. Πολλά δοχεία έχουν μίνιμο μάξιμο. Πρέπει να είναι στο μάξιμο. Επίσης...
2: Είναι πολλοί οδηγοί που δεν γνωρίζουν αυτά τα βασικά που μας περιμένουν.
4: Είναι αρκετοί οδηγοί και κάνουν κάποιους ελέγχους στα βενζινάδικα που εκεί τα παιδιά δεν ξέρουν να ανταποκριθούν, βάλουν λάθος λιπαντικά, βάλουν λάθος υγρά ψυγείου, γιατί το κάθε όχημα, τώρα που είμαστε στα σύγχρονα αυτοκίνητα, το κάθε αυτοκίνητο θέλει και το δικό του λιπαντικό.
2: Κάθε περίοδος που...

0: Αλλάζει δηλαδή άνοιξη, καλοκαίρι, φθινόπωρο, χειμώνα, πρέπει να κοιτάμε κάποια διαφορετικά πράγματα στο αυτοκίνητο.
1: Βεβαίως, πρέπει να κοιτάζουμε τα ελαστικά, το σύστημα διεύθυνσης, τις αναρτήσεις, τα φρένα. Όλα αυτά είναι ζωτική σημασία για την ασφάλεια.

0: η δυσχέρεια. Και οι άνθρωποι έρχονται εδώ στο συνεργείο, τους λες ότι θέλουν, έχουν τα οχήματα ανάγκες για αρκετές επισκευές και αυτοί προτιμούν να αλλάξουν μόνο τα λάδια και το φίδρο γιατί οικονομικά δεν τους παίρνει. Με αποτέλεσμα τα οχήματα να μην κυκλοφορούν με ασφάλεια και να κινδυνεύουν και αυτοί και οι πεζοί υπόλοιποι.
1: Πρέπει να προσέχουμε στο δρόμο. Οι δρόμοι δεν είναι καλοί, πρέπει να πηγαίνουμε σιγά. Να προσέχουμε, διότι πιο πολύ φταίμε εμείς σε ατυχήματα που γίνονται. Το αυτοκίνητο πρέπει να είναι συντηρημένο. Αν δεν είναι, άστε στο σπίτι, καλύτερα.
2: Υπάρχουν άνθρωποι που δεν τα συντηρούν και καθόλου.
1: Είναι πολλοί. Αυτή την οικονομία τώρα, τι να σου πω.
3: Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις διασταυρώσεις που έγιναν από τις αρμόδιες υπηρεσίες, τα ανασφάλιστα οχήματα μέσα σε ένα χρόνο υπολογίζονται σε 240.000, ενώ τα οχήματα χωρίς κταίο φτάνουν τις 700.000, δηλαδή ένα στα τρία οχήματα. Τα πρόστιμα σε αυτές τις περιπτώσεις φτάνουν έως και τα 1.000 ευρώ και συνοδεύονται από αφαίρεση πινακίδων και αδειών κυκλοφορίας.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρος Άιος λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, δημητριακά φύτρο 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν Άιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα εσπρέσο ρόσα 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγίστο γιαούρτι μευγάλ 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 λεπτά το κιλό.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: Η G7 με επικεφαλή στη Γαλλία ανακοίνωσε διάθεση 100 εκατομμυρίων βαρελιών ντίζελ και αργού πετρελαίου μετά την απειλή Τραμπ για απαγόρευση εξαγωγών ντίζελ. Η Ευρώπη συμφώνησε να απελευθερώσει τεράστια ποσότητα αποθεμάτων ντίζελ, δηλώνει ο Αμερικανός Πρόεδρος.
1: Οι χώρες της G7 συμφώνησαν να διαθέσουν έως και 100 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από τα στρατηγικά τους αποθέματα μέσα σε διάστημα 4 μηνών σε μια συντονισμένη προσπάθεια να τεθούν υπό έλεγχο οι εκρηκτικές αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας. Σύμφωνα με ανακοίνωση της G7, την αποδέσμευση θα συντονίσει η Διεθνής Υπηρεσία Ενέργειας, ενώ σημαντικές ποσότητες ντίζελ αναμένεται να διαθεθούν εντός 20 ημερών. Ο Γάλλος Πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν, που ασκεί αυτή την περίοδο την προεδρία της G7, δήλωσε ότι οι χώρες συμφώνησαν να ενεργήσουν από κοινού για να περιορίσουν τις πιέσεις στις τιμές της ενέργειας. Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Ευρώπη συμφώνησε να αποδεσμεύσει τεράστια ποσότητα αποθεμάτων ντίζελ. Είχε προηγηθεί η πίεση από τη Ουάσιγκτον προς τις χώρες να αποδεσμεύσουν στρατηγικά αποθέματα, καθώς οι τιμές του ντίζελ αυξάνονται και τα διαθέσιμα αποθέματα περιορίζονται. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν χαιρέτησε την απόφαση της G7 που απομάκρυνε την απειλή απαγόρευσης εξαγωγών ντίζελ από τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Ευρώπη. Νωρίτερα την Παρασκευή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντέδρασε σε αυτό που περιέγραψε ως αμερικανικές απειλές για να εξαναγκαστούν οι ευρωπαϊκές χώρες να δράσουν.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Ο Παναθηναϊκός υπέταξε εύκολα τη Μακάμπι Τελ Αβίβ με σκορ 90-67 στο ΟΑΚΑ για την τρίτη αγωνιστική της EuroLeague και έκανε το 3-3 στη διοργάνωση. Οι πράσινοι δεν αντιμετώπισαν καμία δυσκολία απέναντι στους Ισραηλινούς και καθάρισαν το μάτς από την πρώτη περίοδο.

0: μεγάλη επιστροφή του Χέις Ντέιβις, ο οποίος ξεπέρασε τον τραυματισμό του και ενίσχυσε το σύνολο του Ζότς. Απρόπτω προέκυψε με τον Ραγκαβόπουλο, ο οποίος δηλώθηκε στη δωδεκάδα, αλλά δεν αγωνίστηκε λόγω μυϊκού σπασμού. Πάμε να δούμε τις σημαντικότερες στιγμές του αγώνα.
1: Κλέβει ο Καλαϊτζάκης. Ανοίγει το γήπεδο για τον Μίτογλου και αυτός θα καρφώσει. Καλή άμυνα από τον Ματζούκα. Οι πράσινοι θέλουν να τρέξουν. Ο Γιαμπουσέλε θέλει να πάει μέχρι μέσα. Καλάθι και φάουλ. Λιούμπερκ. Κλάρκ. Κόλσον. Θέλει να ποστάρει τον Ματζούκα. Γύρισε και εκτέλεσε σωστά. Δύσκολο καλάθι από τον Μπόνζι Κόλσον που επέστρεψε. Η έξτρα πάσα στον Ματζούκα, εύστοχος των τριών πόντων. Ο Γιαμπουσέλε θα καρφώσει. Σόρκιν με τον Καλαϊτζάκη. Πήγε ο Μίτογλου να τον βοηθήσει. Χέις Ντέιβις. Θέλει να τα βάλει με τον Μπρίσετ. Γύρισε, εκτέλεσε σωστά και σκόραρε. Χέις Ντέιβις με τον κοντύτερο Γουάλας. Στην αδύνατη πλευρά ο Μπόγκα. Φρανσίσκο Λεσόρ ελευθερώθηκε με προσποίηση και κάρφωσε. Σόρκιν. Λιούμπερκ. Καλάθι και φάουλ. Χέις Ντέιβις στέκεται και εκτελεί για τρεις μπροστά στον Σόρκιν και στο απλωμένο χέρι του. Ματζούκας. Γιαμπουσέλε από τη γωνία, ξεμαρκάριστος. Γουάλας. Ο Γκραντ θα εκτελέσει. Με τον Μπέικοντ. Γιαμπουσέλε από τη γωνία. Μέσα! Βρήκε μπροστά του τον Σόρκιν, του έδωσε χώρο ο Σόρκιν και ο Γκραντ τον τιμώρησε. Θα απαντήσει ο Κλάρκ. Γιαμπουσέλε. Πέρασε την μπάλα χαμηλά στον Μίτογλου. Ξαναπήρε το rebound ο Μίτογλου και διόρθωσε το προηγούμενο του λάθος με καλάθι. Κόλσον ξεμαρκάρει στους κατρίς, όχι. Rebound ο Μπάντιο. 3-1-2-2 τώρα για τον Παναθηναϊκό. Χέις Ντέιβις αμέσως για τρεις, μέσα. Έσωσε, έσπρωξε την μπάλα στον Λεσόρ. Ξαναπήρε ο Λεσόρ από τον Μπάντιο. Λεσόρ πήγε μόνος εναντίον όλων και τους νίκησε. Φρανσίσκο. Αντίθετα το σκρίν του Γιαμπουσέλε. Καλάθι και φάουλ. Ξαναπήρε την μπάλα από τον Γουάλας. Γουάλας ύψωσε για τον Μπέικοντ. Ματζούκας. Καλαϊτζάκης για τρεις. Ναι! 87-58. Ο Κλάρκ θα φτάσει στο κάρφωμα. Μίτογλου. Κλείστηκε. Μωραΐτης. Ματζούκας από τη γωνία. Μέσα!
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης. Κρέτα, ακολουθεί η πρόβλεψη για τον αυριανό καιρό. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
3: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
1: Στην Ιντερβέτεν μεγαλώνουμε την εμπειρία. Και με ενισχυμένες αποδόσεις και με Bet Builder και σε αποκλειστικότητα τη μοναδική λειτουργία Bet2Go. Ιντερβέτεν. Εδώ παίζετε μεγάλη μπάλα.
2: Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
4: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Imperial. Imperial Plus. Μπορεί να είναι πάνω στον πάγκο, μπορεί όμως, αλήθεια, να μπει και κάτω από τον πάγκο με μια τρίωδη βρύση, όπως είναι αυτή εδώ η ανοξείδωτη της Camelot, το οποίο μπορούμε να ανοίξουμε τη βρύση μας, να τρέχει νερό, μπορεί εν συνεχεία, αν θέλω φιλτραρισμένο, κατευθείαν να έχω φιλτραρισμένο. Όμως, γιατί το Camelot, γιατί το Imperial πραγματικά, το συστήνουν όλος ο κόσμος. Και πραγματικά στις κριτικές, εάν γυρίσουμε να δούμε, έχει χιλιάδες κριτικές η Camelot και στο Facebook και στην Google. Μα γιατί, φίλες και φίλοι, είναι το πιο σύγχρονο φίλτρο, το πιο σύγχρονο σύστημα που μπορεί πραγματικά πιστοποιημένα να έχει το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Καταλαβαίνετε, το 0,1 έχει 190 ευρώ. Το 0,2 έχει 159. Το 0,3 έχει 119. Το 0,4 έχει μόνο 89. Άρα καταλαβαίνετε ποια είναι η μεγάλη διαφορά, φίλες και φίλοι. Εδώ τα 200 λίτρα θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πάνω απ' όλα είναι η υγεία μας. Το νερό είναι καλύτερη. Πραγματικά το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Με τεχνολογία βλέπουμε εδώ πολλαπλά στρώματα εσωτερικών άνθρακα 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε εν συνεχεία ούλτι πορκενή 66 με βράνες. Άρα βλέπουμε την τελειότερη τεχνολογία η οποία υπάρχει με φυσικά στρώματα όπως βλέπουμε πολλαπλά.

0: Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και όλους τους υπόλοιπους που πουλάνε φίλτρα χωρίς καμία υποχρέωση να έρθει σπίτι σας κάποιος που πραγματικά να τα δείτε και να τα θαυμάσετε από κοντά. Στην υγεία σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνω με ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Το κάνεις για σένα. Το κάνεις για όλους. Δήμος Ηρακλείου. Θυμήσου, η ανακύκλωση είναι ευθύνη όλων μας.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρος Άιος, λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, δημητριακά φύτρο 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν Άιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα Εσπρέσο Ρώσα 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγίστο γιαούρτι μευγάλ 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Παρακαλώ.
3: Φτάνουμε.
2: Α, έχουμε ακόμα.
3: Τέλεια.
4: Aegean for Families. Αυτό και μόνο φτάνει για να χαίρεται όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα τα παιδιά και τα βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν. Και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις τώρα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην τηλεοπτική συντροφιά του De Facto. Απόψε θα κάνουμε ένα ταξίδι στο διάστημα. Στο διάστημα που αποτελεί τα τελευταία χρόνια ένα απεριόριστο πεδίο και έρευνας και εφαρμογών. Θα συζητήσουμε για όρους όπως είναι η δορυφορική τηλεπισκόπηση, αλλά και για τα χαρακτηριστικά της έρευνας στο οικοσύστημα του διαστήματος και της παρατήρησης της Γης. Θέλω να καλησπερίσω ευθύς αμέσως τους εκλεκτούς μας καλεσμένους για απόψε. Είναι μαζί μας ο πρόεδρος του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, ο κύριος Βασίλης Καρμανδάρης. Καλησπέρα σας, καλώς ήλθατε, σας ευχαριστώ θερμά. Είναι μαζί μας ο κύριος Νεκτάριος Χρυσουλάκης, διευθυντής ερευνών του Ινστιτούτου Υπολογιστικών Μαθηματικών του ΙΤΕ και επικεφαλής του Εργαστηρίου Τηλεπισκόπησης και Εφαρμογών σε Αστικό και Φυσικό Περιβάλλον. Καλησπέρα, καλώς ήλθατε. Ευχαριστώ θερμά.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ, κύριε Νεκτάριο.
0: Είναι μαζί μας ο Αντιπεριφερειάρχης Διασύνδεσης με τα Ερευνητικά και Ακαδημαϊκά Ιδρύματα της Κρήτης, ο κύριος Γιώργος Ματαγιωτάκης. Καλησπέρα, καλησπέρα σας. Κύριε Ματαγιωτάκη, καλώς ήλθατε. Καλώς ευχαριστώ. Κύριε Χαρμανδάρη, πολλές άγνωστες λέξεις έχουμε, θα τις συζητήσουμε στη συνέχεια για τους όρους της τηλεπισκόπησης των εφαρμογών και της διαστημικής έρευνας. Έχει η Κρήτη θέση σε αυτόν τον παγκόσμιο χάρτη όπως διαμορφώνεται της διαστημικής έρευνας?
2: Ναι, η Κρήτη έχει σαφώς θέση για πολλούς λόγους. Ο πιο σημαντικός είναι οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται στο νησί. Είμαστε πολύ τυχεροί που τα ακαδημαϊκά ερευνητικά ιδρύματα της Κρήτης έχουν προσελκύσει ιδιαίτερα αξιόλογους ερευνητές και καθηγητές. Ο κύριος Χρυσουλάκης είναι ένας από αυτούς, οι οποίοι έχουν αναπτύξει τα τελευταία 10-20 χρόνια τεχνογνωσία και αναγνώριση διεθνή, και με τις νέες εξελίξεις και τις συνειδητές αποφάσεις που παίρνει η πολιτεία και την πολύ αγαστή συνεργασία που έχουμε με την περιφέρεια Κρήτης, μπορούμε πραγματικά

0: γνώση η οποία παράγεται στα εργαστήρια του ΙΤΕ και στα πανεπιστήμια και στο Πολυτεχνείο, πραγματικά να σταθεί πολύ χρήσιμη για τις υπηρεσίες οι οποίες θέλει να προσφέρει η περιφέρεια στους συμπολίτες μας.
1: Ορθά το έχουμε στο μυαλό μας ως ένα πεδίο απεριόριστων δυνατοτήτων.
0: Δεν θα έλεγα απεριόριστο, αλλά αρκετά μεγάλο. Βρισκόμαστε σε μια συνεχιζόμενη ανάπτυξη των εφαρμογών στο διάστημα. Ο κύριος λόγος οφείλεται στο γεγονός ότι το κόστος του να στείλεις δορυφόρους στο διάστημα έχει μειωθεί δραματικά τα τελευταία 10 χρόνια, με αποτέλεσμα να είναι πολύ εύκολο να στείλουμε δορυφόρους, τα δεδομένα να κατέβουν με τις τηλεπικοινωνίες στο έδαφος και η ανάπτυξη των υπολογιστών μας δίνει επίσης τη δυνατότητα να τα επεξεργαζόμαστε με πολύ γρήγορο τρόπο και να δημιουργούνται όλες αυτές οι νέες εφαρμογές, οι οποίες τις βλέπουμε στην καθημερινή μας ζωή ήδη.
1: Για αυτές τις εφαρμογές που τις βλέπουμε θέλω να συζητήσουμε αναλυτικότερα στη συνέχεια. Κύριε Χρυσουλάκη, να μας περιγράψετε τον όρο της δορυφορικής τηλεπισκόπησης και σε τι εφαρμογές είναι χρήσιμη. Στη συνέχεια βεβαίως θα συζητήσουμε για το πεδίο που αφορά στο αστικό κλίμα που έχει έτσι και ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
2: Ο όρος τηλεπισκόπηση σημαίνει ότι μετράω, παρατηρώ κάτι από μακριά για το τηλε που υπάρχει λοιπόν. Οπότε στην ουσία εμείς στέλνουμε δορυφόρους πάνω και αντί να κοιτάνε στο διάστημα απ' έξω, κοιτάνε προς τα κάτω. Και μέσω της ακτινοβολίας που αυτή καταγράφεται στους αισθητήρες των δορυφόρων, μπορούμε εμείς να βγάλουμε συμπεράσματα τι έχει, ποια είναι η αιτία που η ακτινοβολία καταγράφεται με αυτόν τον τρόπο. Και να πάμε να δούμε το στόχο από τον οποίο προήλθε η ακτινοβολία. Και να πάρουμε πληροφορίες για την επιφάνεια της γης, για την ατμόσφαιρα, για τις θάλασσες και για το αστικό περιβάλλον, όπως είπατε πολύ σωστά. Και με βάση αυτή τη γνώση που έχουμε αναπτύξει, μπορούμε μετά να αναπτύσσουμε υπηρεσίες και προϊόντα και που μπορεί να χρησιμοποιηθούν είτε στην αγορά, είτε να φτιάχνουμε εφαρμογές για υποστήριξη διαφόρων πολιτικών, είτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είτε σε εθνικό, είτε σε τοπικό επίπεδο.
1: Είναι ένα πεδίο έρευνας με δυναμική που συνεχώς αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια.
2: Συνεχώς αναπτύσσεται και είναι ότι εκτός από αυτό που ο πρόεδρος ανέφερε πριν, το κόστος των δορυφόρων, είναι ότι υπάρχει ένα μεγαλύτερο οικοσύστημα, γιατί στέλνοντας δορυφόρους στο διάστημα, κάποια στιγμή η επένδυση αυτή πρέπει να επιστρέψει πίσω στους φορολογούμενους, στους ανθρώπους που έχουν επενδύσει σε αυτό, την επένδυση. Οπότε χρειάζονται εφαρμογές που να καλυτερέψουν την ποιότητα ζωής και να έχουμε καινούργια προϊόντα και καινούργιες αγορές. Οπότε αυτό σίγουρα μεγαλώνει ο κόσμος που ασχολείται και σε επίπεδο ακαδημαϊκό, αλλά μπορείτε να δείτε την εξάπλωση από τις επενδύσεις που κάνει ο ιδιωτικός τομέας τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, ένα πεδίο, ας πούμε, που παραδοσιακά δεν μετείχε ο ιδιωτικός τομέας ήταν η τηλεπισκόπηση της ατμόσφαιρας. Ήταν κυρίως για τα πανεπιστήμια, για την NASA, για την ΕΖΕ κτλ. Την τελευταία 20 ετία, ένα περίπου 10% από τις αποστολές που έχουν εκτοξευθεί για τη μελέτη της ατμόσφαιρας οφείλεται στον ιδιωτικό τομέα. Γιατί έχει καταλάβει ότι εκεί υπάρχει ένα πεδίο δόξης λαμπρών για να κάνει ανοιγεί καινούργιες αγορές.
1: Κύριε Ματαγιωτάκη, στα όρια του δημοσιογραφικού κλισέ, χρόνια τώρα κάνουμε μία συζήτηση για το καμάρι της Κρήτης, τα ερευνητικά ιδρύματα, τα ακαδημαϊκά ιδρύματα, όμως στην πράξη καταγράφεται μία έρευνα αιχμής που δεν περιορίζεται σε τοπικό ή εθνικό επίπεδο, αγγίζει πια διεθνείς διαστάσεις.
3: Ακριβώς, είμαστε περήφανοι, τυχεροί. Θα έλεγα βέβαια αυτό δεν έχει γίνει τυχαία στην Κρήτη για το πλούσιο οικοσύστημα, το πλήρες οικοσύστημα του ερευνητικών και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων. Επιπλέον το Λογό Δήμητρα, το ΛΚΕΘΕ, το ΙΤΕ που είπε ο κύριος Χαρμανδάρης, τα τρία πολύ αξιόλογα πανεπιστήμια μας στην Κρήτη. Τους ανθρώπους όμως, το ανθρώπινο κεφάλαιο είναι αυτό που ουσιαστικά κάνει ένα καθιστά ένα ίδρυμα είτε ερευνητικό είτε ακαδημαϊκό αξιόλογο στο διεθνή χάρτη. Και όχι μόνο, έχουν απήχηση στην κοινωνία, έχουν αναφορά στην κοινωνία αυτοί οι άνθρωποι και σε κοινωνική διάσταση, αλλά και τα αποτελέσματά τους απηχούν στην κοινωνία. Έχουν λοιπόν οι ίδιοι, με τη βοήθεια τη δικιά μας, αλλά θεωρώ ότι η μεγαλύτερη προσπάθεια έχει γίνει από τα ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα, έχουν χτίσει γέφυρες εδώ και πολλά χρόνια προς την κοινωνία. Και νομίζω ότι αυτός είναι ο πλούτος μας. Επίσης, έχουμε και κάποια άλλα πλεονεκτήματα ως Κρήτη, αλλά πιστεύω ότι οι άνθρωποι είναι το σημαντικό. Μπορούμε να αναπτύξουμε και τα υπόλοιπα πλεονεκτήματα, αν θέλετε. Είναι η θέση μας, η γεωστρατηγική μας θέση. δεκάδες καλώδια

0: οπτικών ινών που μεταφέρουν δεδομένα αυτή τη στιγμή συνδέουν, περνούν από την Κρήτη και συνδέουν την Ασία, την Αφρική με την Ευρώπη. Ήδη δραστηριοποιούνται στο νησί μας εταιρείες δεδομένων οι οποίοι εξυπηρετούν είτε ελληνικά συμφέροντα είτε συμφέροντα στο εξωτερικό. Άρα λοιπόν είναι ένα πολύ ισχυρό πλεονέκτημα αυτό της Κρήτης σε συνδυασμό με το οικοσύστημα όπως είπα που διαθέτουμε και επίσης έχουμε ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα το οποίο είναι το αστεροσκοπείο του Σκίνακα, η συνεισφορά αυτού του Ινστιτούτου, αυτού του εργαστηρίου, αυτού του, ακριβώς θα μας τα πει ο κύριος Χαρμανδάρης, ο οποίος παρατήρησα ότι λόγω της ταπεινότητας που το διακρίνει δεν ήθελε να αναφερθεί εξ αρχής στη συζήτηση. Εγώ θα σας πω πολύ απλά και για τους τηλεθεατές μας.
1: Θα αναφερθούμε στη συνέχεια για το Σκίνακα, ναι. Και έχουμε να δείξουμε και εντυπωσιακές εικόνες από το Σκίνακα, από το αστεροσκόπιο, ναι.
0: Έχουμε εταιρείες οι οποίες στην Κρήτη έχουν ανάγκη από αυτές τις νέες τεχνολογίες, γι' αυτό και η περιφέρεια επενδύει στις νέες τεχνολογίες. Άρα ένα μεγάλο πλεονέκτημα της Κρήτης είναι η περιφέρεια Κρήτης και η στρατηγική που έχει χαράξει ο Σταύρος ο Αρναουτάκης να επενδύει σε αυτές τις νέες τεχνολογίες. Και ξέρετε, είναι και κάτι που δεν φαίνεται εξ αρχής. Είναι δηλαδή ένα στοίχημα για έναν πολιτικό να επενδύει σε κάτι άλλο, το οποίο όμως τελικά έχει αποτελέσματα και επιφέρει επιπτώσεις θετικές προς τους πολίτες. Και γι' αυτό είμαστε και στην ίδια γραμμή και πολιτικά και στην περιφέρεια είμαστε μαζί του και γι' αυτό το στηρίζω και εγώ προσωπικά, γιατί βλέπω ότι επενδύει στο μέλλον, είναι θετικός σε κάθε τι που έχει να κάνει με την εξέλιξη της έρευνας, της τεχνολογίας και την εξυπηρέτηση του πολίτη. Άρα λοιπόν έχουμε το ιδανικό περιβάλλον για να αναπτύξουμε αυτές τις τεχνολογίες. Επανέρχομαι όμως στους ανθρώπους. Είναι ο πλούτος του νησιού μας, το ανθρώπινό μας κεφάλαιο.
1: Κύριε Χαρμανδάρη, το ΙΤΕ επενδύει στρατηγικά στην έρευνα του διαστήματος, δεν ξέρω αν είναι ορθός ο όρος.
2: Το ΙΤΕ, όπως γνωρίζετε, έχει πάρα πολλές δραστηριότητες. Το διάστημα είναι μία από αυτές. Αρχικά το Ινστιτούτο Αστροφυσικής, οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνταν με αυτό, είχαν μία πρώτη σχέση με το διάστημα όπως το γνωρίζουμε εμείς. Αλλά υπήρχαν πάρα πολλές παράλληλες δραστηριότητες στα υπολογιστικά μαθηματικά, για παράδειγμα, όπως είναι ο κύριος Χρυσουλάκης εδώ, ο οποίος στην περιοχή της δορυφορικής τηλεπισκόπησης και διαστημικών εφαρμογών, κοιτώντας προς τα κάτω, όπως ανέφερε, έχει αναπτύξει εδώ και 20 και πλέον χρόνια μια πολύ έντονη δραστηριότητα αριστείας. Είναι επιστημονικός υπεύθυνος σε μια σειρά από ιδιαίτερα ανταγωνιστικά προγράμματα, ένα εκ των οποίων είναι το ERC Synergy, το οποίο συντονίζει μια διεθνή ομάδα με μια πολύ σημαντική χρηματοδότηση, αλλά όχι μόνο αυτή. Και παράλληλα υπάρχουν δραστηριότητες στο Ινστιτούτο Πληροφορικής, που όλοι χρειαζόμαστε τεχνογνωσία σε θέματα πληροφορικής, ανάλυσης, επεξεργασίας σήματος και εικόνας. Είναι δραστηριότητες στις οποίες τα διάφορα Ινστιτούτα του ΙΤΕ έχουν πάρει την πρωτοβουλία να στηρίξουν. Η κεντρική διεύθυνση του ΙΤΕ, με την υποστήριξη των κτηριακών υποδομών, υπολογιστικών οικοδομών και της εύρυθμης διαχείρισης όλων αυτών των ερευνητικών προγραμμάτων, τα στηρίζει. Και όλοι μαζί κοιτάμε το μέλλον, τι είναι οι νέες ευκαιρίες οι οποίες δίνονται. Και μπροστά μας ουσιαστικά αυτό που αναφέρατε νωρίτερα, ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο πεδίο δόξης λαμπρών, βλέπουμε ότι υπάρχει συνειδητή επιλογή για διαφόρους λόγους που μπορούμε να συζητήσουμε από την ίδια την Ευρώπη. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος πριν από μερικές μέρες αποφάσισε να διπλασιάσει τον προϋπολογισμό του για την επόμενη προγραμματική περίοδο, γιατί αναγνωρίζει πραγματικά ότι δεν είναι μόνο το επιστημονικό ενδιαφέρον των προβλημάτων τα οποία θα λυθούν, αλλά κυρίως είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των Ευρωπαίων πολιτών, αλλά και η στρατηγική ανάπτυξη η οποία μπορεί να έχουν οι ευρωπαϊκές εταιρείες στη διεθνή σκηνή, στον διεθνή ανταγωνισμό, με την Αμερική να προσπαθεί, την Κίνα να αναπτύσσεται σε πολύ μεγάλο επίπεδο, αλλά και άλλες χώρες, η Ινδία αναπτύσσεται έντονα σε διαστημικά θέματα, οπότε η Ευρώπη πρέπει να διασφαλίσει και εκεί σε μεγάλο βαθμό την ανάπτυξη της τεχνογνωσίας και του ρόλου της στη παγκόσμια σκηνή. Οπότε αυτό είναι μια ευκαιρία για την Ελλάδα. Και για διαφόρους λόγους, νομίζω, ειδικά στην Κρήτη, έχουμε πραγματικά ένα στρατηγικό πλεονέκτημα, όπως ανέφερε ο κύριος Ματαλιωτάκης.
1: Κύριε Χρυσουλάκη, πάμε λοιπόν στα επιμέρους. Να συζητήσουμε για τις

0: εφαρμογές της συγκεκριμένης έρευνας στο δικό σας πεδίο που έχει να κάνει με το αστικό κλίμα, για να δώσουμε και παραδείγματα στους τηλεθεατές μας αναφορικά με τη χρησιμότητα, με την σκοπιμότητα αυτής της έρευνας και το πώς αυτό που περιγράψατε νωρίτερα, αυτή η επένδυση γυρίζει τελικά στον ίδιο τον πολίτη, γυρίζει στις κοινωνίες.
1: Οι πιο γνωστές εφαρμογές της παρατήρησης της γης, της επιστήμης της παρατήρησης της γης, και εδώ θα πρέπει να βάλω και τη διάσταση της επίγειας παρατήρησης, γιατί έχουμε τους δορυφόρους πάνω, έχουμε όμως και άλλα μέσα, όπως είναι τα αεροπλάνα, όπως είναι οι υψηλοί πύργες που έχουμε μικρομετεωρολογική, όπως είναι η μετεωρολογική σταθμή, όπως είναι η σταθμή ρήπανσης και ένα σωρό άλλα, οι θερμικές κάμερες, οι υπερμαγνητικές κάμερες και όλος αυτός ο εξοπλισμός που υπάρχει στο πεδίο και συνεργάζεται και συμπληρώνει τα δεδομένα και τις παρατηρήσεις των δορυφόρων. Μια πολύ γνωστή εφαρμογή είναι οι εφαρμογές χαρτογράφησης μετά από φυσικές καταστροφές ή έγκαιρης προειδοποίησης. Εκεί είναι πολύ σημαντική συμβολή των δεδομένων των δορυφόρων σε συνέργεια με τα αρθρηματικά μοντέλα και σε συνέργεια με τις επίγειες παρατηρήσεις. Ή άλλες γνωστές εφαρμογές στη θάλασσα, εφαρμογές για τη θερμοκρασία της θάλασσας ή εφαρμογές για τη διάβρωση των ακτών. Ή εφαρμογές, για παράδειγμα, πολύ γνωστές εφαρμογές γεωργία, για χαρτογράφηση των αγροτεμαχίων, για την υποστήριξη πολιτικών, όπως είπα, κτλ. Είναι περισσότερο γνωστές. Λιγότερο γνωστές είναι εφαρμογές στο αστικό περιβάλλον. Το αστικό περιβάλλον είναι λίγο πιο δύσκολο από τα υπόλοιπα. Είναι όμως το πιο ενδιαφέρον, γιατί οι άνθρωποι ζουν στις πόλεις. Οπότε έχει άμεση επίπτωση στη ζωή των ανθρώπων και ο απότερος στόχος είναι η ποιότητα ζωής. Όπως είπε ο πρόεδρος, είναι η αύξηση της ποιότητας ζωής και σε αυτή την κατεύθυνση δουλεύουμε.
0: Έχει να κάνει με τους ρυπούς, έχει να κάνει με τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης.
1: Έχει να κάνει με όλα αυτά. Υπάρχουν ήδη όριμες εφαρμογές, όπως παράδειγματος χάρη η χαρτογράφηση της ρύπανσης. Σε επίπεδο πόλης το έχουμε από δορυφόρους, αλλά δεν μπορούμε να έχουμε στην παρούσα φάση αυτό που λέμε ενδοαστική μεταβλητότητα. Να δούμε εντός της πόλης σε επίπεδο γειτονιάς τι γίνεται. Και εκεί λοιπόν συνδυάζουμε τα δορυφορικά με τα επίγεια δεδομένα. Έχει να κάνει με αυτό που λέμε με τριασμό της κλιματικής αλλαγής, δηλαδή πώς μειώνουμε τις εκπομπές μας. Είναι γνωστό ότι στην Ευρώπη υπάρχει η αποστολή των 100 πόλεων που έχουν στόχο να γίνουν κλιματικά ουδέτερες μέχρι το 2030. Δυστυχώς το Ηράκλειο έχει χάσει την ευκαιρία να μπει, αλλά είναι συνδεδεμένο και προφανώς υπάρχει τεχνογνωσία και στο Ηράκλειο. Και εκεί εμείς μπορούμε να δούμε σε την πρόοδο που κάνει κάποια πόλη προς την κλιματική ουδετερότητα. Αυτό έχει να κάνει με το μετριασμό. Όμως το πιο σημαντικό που έχει άμεση επίπτωση στην ζωή των πολιτών είναι αυτό που λέμε προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Ποιες δράσεις παίρνουν οι τοπικές αρχές στις πόλεις, ώστε να έχουμε πιο βιώσιμες πόλεις, που να έχουν άμεσο αποτέλεσμα με το να ρίξουμε την ακτινοβολία, να ρίξουμε τη θερμοκρασία και να έχουμε καλύτερη θερμική άνεση και καλύτερη ποιότητα ζωής στις πόλεις. Σε όλα αυτά λοιπόν χρειάζονται δεδομένα για να υποστηρίξουν πώς ήταν η κατάσταση πριν από μια παρέμβαση, αυτό που λέμε baseline, και πώς ήταν μετά που έγινε μια παρέμβαση. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Ξέρουμε ότι στο Ηράκλειο είχαμε τις πεζοδρομήσεις μεγάλες πριν από 4-5 χρόνια. Εμείς λοιπόν έχουμε ένα μεγάλο σταθμό που μετράει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα απευθείας στην πλατεία Κορνάρου. Ίσως έχουμε μιλήσει γι' αυτό σε παλαιότερη εκπομπή, αν θυμάμαι καλά. Και μπορούμε να μετράμε τις εκπομπές απευθείας σε όλο το κέντρο. Είχαμε ένα baseline που λειτουργεί από το 2016. Ξέραμε τι γινόταν πριν τις παρεμβάσεις και μετά τις παρεμβάσεις. Προφανώς μπορούσαμε να συγκρίνουμε με απευθείας μετρήσεις. Είδαμε λοιπόν ότι είχαμε μια πτώση γύρω στο 25-30% στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα λόγω ακριβώς αυτής της αλλαγής στην αστική δομή και στην αστική λειτουργία στο κέντρο της πόλης. Οπότε μπορεί να υποστηρίξει τέτοιου είδους πολιτικές.
0: Και είναι πια, κύριε Ματαγιωτάκη, ρόλος και ευθύνη της πολιτείας, της περιφέρειας, του πρώτου βαθμού της αυτοδιοίκησης να αξιοποιήσει τα συμπεράσματα, τα ερευνητικά προς όφελος της κοινωνίας. Η έρευνα παράγεται. Προκύπτουν συγκεκριμένα στοιχεία. Αυτά τα στοιχεία πια και μέσω της πολιτείας και της αυτοδιοίκησης πρέπει να αξιοποιηθούν.
2: Ακριβώς. Είναι ευθύνη, είναι ρόλος μας, όπως χαρακτηρίσατε κι εσείς, να αξιοποιούμε όλα τα ερευνητικά δεδομένα, είτε προέρχονται από δορυφόρους, είτε είναι μέσα από εργαστήρια τα οποία αφορούν άλλες επιστήμες, την ιατρική, τη δόμηση και άλλα ζητήματα που αφορούν τους πολίτες. Αυτή είναι και μια στρατηγική που επέλεξε η περιφέρεια, δημιουργώντας και την αντιπεριφέρεια, στην οποία μου ανέθεσε ο Περιφερειάρχης, τη διασύνδεση με τα ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα, για να γίνει διάχυση αυτών.

0: των αποτελεσμάτων να βοηθήσουμε στην περαιτέρω αξιοποίηση όλων αυτών των ευρημάτων. Στην Κρήτη παράγεται έρευνα, εξηγήσαμε τους λόγους, λόγω των ανθρώπων, του εξοπλισμού, των ιδρυμάτων μας, της διάθεσης από την πολιτεία, από την αυτοδιοίκηση. Είναι λοιπόν μια μεγάλη ευθύνη και ένα στοίχημα. Γίνεται όμως αυτό, καταβάλουμε προσπάθειες και οι προκάτοχοί μου και εγώ προσπαθώ με όλους μου τις δυνάμεις, σε συνεργασία με τους ανθρώπους του νησιού, τους επιστήμονες. Έχουμε αγαστή συνεργασία, δημιουργούμε δράσεις, κάνουμε πολλές δράσεις πάνω σε αυτό και εγώ αλλά και οι υπόλοιποι συνάδελφοι στην περιφέρεια. Ξέρετε, είναι πολύ μεγάλο το εύρος αυτού του πεδίου, το οποίο δεν μπορεί μία αντιπεριφέρεια ουσιαστικά να σηκώσει όλο αυτό το βάρος. Και πιστεύω ότι αξιοποιώντας την έρευνα και έχουμε ήδη εφαρμογές, την υποδομή δηλαδή των γεωχωρικών πληροφοριών που διαθέτει η περιφέρεια Κρήτης, είναι ένα έμπρακτο παράδειγμα στο ότι εμείς ήδη εδώ και χρόνια έχουμε επενδύσει σε αυτό. Έχουμε τους κατάλληλους ανθρώπους στην περιφέρεια Κρήτης, συγκεκριμένα η κυρία Γιαλίτη έχει αναλάβει αυτό το κομμάτι, όπου αυτές οι 11 υποδομές μπορούν να έχουν πρόσβαση οι πολίτες, είναι στο gis.crete.gov.gr. Είναι χρήσιμες, παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες για τους πολίτες και έχουν εφαρμογή στην αγροτική οικονομία, στις μεταφορές, στο περιβάλλον, στην πολιτική προστασία, στη χωροταξία, στην υγεία, σε διάφορα πεδία. 11 λοιπόν εφαρμογές από την περιφέρεια Κρήτης και από ό,τι βλέπετε πρωτοπορούμε ως περιφέρεια και σε αυτό το κομμάτι. Όχι μόνο δηλαδή στον ψηφιακό μετασχηματισμό που είμαστε η πρώτη περιφέρεια με 330 ψηφιακές υπηρεσίες προς τον πολίτη, αλλά έχουμε και την υποδομή όπου αξιοποιούμε τα δεδομένα από το δορυφόρο. Η άποψή μας είναι στην περιφέρεια ότι το διάστημα είναι το επόμενο, είναι όπως ήταν κάποτε πριν 30 χρόνια περίπου το ίντερνετ, κάτι τέτοιο θα είναι και το διάστημα όπως και πριν δεκάδες χρόνια ο ηλεκτρισμός. Και γι' αυτό επενδύουμε συστηματικά, βεβαίως με την βοήθεια, έτσι, την αρρωγή των κατάλληλων ανθρώπων που έχουμε και σήμερα, αλλά και υπάρχουν γενικότερα, μάλλον ευρύτερα στη χώρα μας. Γι' αυτό κάνουμε και αυτή τη δράση για το διάστημα. Θα μιλήσουμε.
1: Θα τα πούμε βεβαίως και στη συνέχεια, έτσι, για τη δράση με τίτλο «Η Κρήτη από ψηλά», με σημαντικούς προσκεκλημένους. Είναι αυτό το σημείο κλειδί και το στίχημα αυτής της διαδικασίας, κύριε Χαρμαντάρη, να αξιοποιηθούν τα ερευνητικά ιδρύματα προς όφελος της κοινωνίας, της τοπικής οικονομίας, του τουρισμού, του πρωτογενούς τομέα.
2: Ναι, αυτό είναι ουσιαστικά ο στόχος και η κύρια προτεραιότητα η οποία έχουμε όλοι μας. Πολλές φορές δημιουργείται η εντύπωση ότι όταν έχεις κάποιους ερευνητές οι οποίοι βρίσκονται κλεισμένοι σε ένα εργαστήριο, το μόνο το οποίο θέλουν είναι να τους πληρώνει κάποιος το μισθό, να τους προσφέρει τις υποδομές, έτσι ώστε να κάνουν κάτι που το αγαπούν και να είναι προστατευμένοι από οτιδήποτε παράξενα συμβαίνουν στην κοινωνία γύρω τους, σαν αυτά τα οποία βλέπουμε τις τελευταίες μέρες. Στην πράξη όμως δεν είναι αυτό. Η αφενός μεν η πολιτεία και η πολιτεία με την ευρύτερη έννοια έχει συνειδητοποιήσει διαχρονικά ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμο να παράγεται νέα γνώση, να παράγεται νέα βασική έρευνα, η οποία να δίνει αποτελέσματα τα οποία να μας βοηθούν στο να κάνουμε εφαρμοσμένη έρευνα, να δούμε πώς οι βασικές ανακαλύψεις για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο κόσμος, για τον τρόπο με τον οποίο τα διάφορα υλικά έχουν συγκεκριμένες ιδιότητες και αλληλεπιδρούν, πώς αυτά μπορούν να μας βοηθήσουν να κάνουμε κάτι καινοτόμο, μια καινοτόμο εφαρμογή, μια υπηρεσία η οποία θα μπορέσει να κάνει την ζωή μας καλύτερη. Αυτό συνειδητά υπάρχει σε πολλές ερευνητικές δραστηριότητες. Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας ουσιαστικά όταν δημιουργήθηκε από τον ίδιο τον τίτλο του έχει ως κύριο στόχο αυτό και όλες οι ερευνητικές ομάδες οι οποίες υπάρχουν, η καθεμία με το δικό τους τρόπο προσπαθεί να συνεισφέρει σε αυτήν την γνώση η οποία θα έχει εφαρμογή, ουσιαστική εφαρμογή στην ποιότητα ζωής μας. Και είμαι σίγουρος ότι αν έτσι σκεφτούμε λίγο τις αλληλεπιδράσεις οποίες είχαμε με τις προηγούμενες γενιές, με τους παππούδες μας, αν τους αναφέραμε τι είναι αυτές οι καθημερινές εφαρμογές στο κινητό το οποίο χρησιμοποιούμε, το γεγονός ότι μπορούμε να βρούμε το δρόμο μας οπουδήποτε βρίσκεται, οπουδήποτε και αν βρισκόμαστε, το γεγονός ότι μπορούμε να

0: κάνουμε μία κράτηση σε ένα ξενοδοχείο, σε μία άλλη ήπειρο, με πάρα πολύ μεγάλη ευκολία. Όλα αυτά γίνανε αφενός μεν γιατί αναπτύχθηκε έρευνα και υλικά τα οποία κρατάμε στα χέρια μας, γιατί οι τηλεπικοινωνίες μας επιτρέπουν να τα κάνουμε όλα αυτά. Και όλα αυτά είναι αποτέλεσμα βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, η οποία αναπτύχθηκε σε κάποιο εργαστήριο.
1: Στο μέλλον η ζωή μας, η καθημερινότητά μας θα εξαρτάται σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό από τους δορυφόρους?
0: Σίγουρα θα εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό, γιατί ο κύριος λόγος για τον οποίο γίνεται είναι διότι πλέον, όπως αναφέρθηκε και το ανέφερα πιο πριν, το κόστος είναι πολύ πιο μικρό. Για να το συνειδητοποιήσουμε, όταν λέμε πολύ πιο μικρό, πριν από 20 χρόνια περίπου, αν θέλαμε να πάρουμε ένα αντικείμενο που έχει το μέγεθος ενός βιβλίου και ζυγίζει ένα κιλό και να το στείλουμε σε χαμηλή τροχιά γύρω από τη Γη, 1000 χιλιόμετρα πάνω από την επιφάνειά της, ως η απόσταση, για παράδειγμα, από εδώ μέχρι, ξέρω εγώ, τη Ρώμη περίπου, αυτό κόστιζε 20.000 με 30.000 ευρώ. Σήμερα αυτό κοστίζει 100 φορές λιγότερο. Οπότε το κόστος έχει πέσει δραματικά, οπότε είναι πολύ, το μέγεθος των ηλεκτρικών συσκευών, των ηλεκτρονικών, έχει μειωθεί, με αποτέλεσμα να μπορείς να βάζεις δέκτες, κάμερες, όπως ανέφερε ο κύριος Χρυσουλάκης, στο διάστημα, που γυρίζουν σε τροχιά γύρω από τη Γη. Μέσα σε μία ώρα μπορούν να βρίσκονται, αν θέλουμε να πάρουμε μία φωτογραφία αυτή τη στιγμή της επιφάνειας της Γης με ακρίβεια περίπου λιγότερο από μισό μέτρο, 30 εκατοστά, μπορούμε να την έχουμε περίπου σε μία ώρα από τη στιγμή που τη ζητήσουμε. Γιατί υπάρχουν αρκετοί δορυφόροι, και αυτό δεν μας το δίνουν δημόσιες υπηρεσίες, ιδιωτικές εταιρείες μας το δίνουν αυτό. Γιατί γνωρίζουν ότι για οποιονδήποτε λόγο, τόσο η πολιτεία αλλά και οι ιδιώτες θέλουν αυτή την υπηρεσία και μπορούν να τους την παρέχουν.
1: Αξιοποιείτε ιδιωτικούς δορυφόρους για να έχετε τα ευρήματα τα οποία στη συνέχεια μελετάτε? Πώς γίνεται η διαδικασία?
2: Κυρίως χρησιμοποιούμε δορυφόρους του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κοπέρνικους, που είναι προφανώς δημόσιοι δορυφόροι και έχουν ανοιχτά δεδομένα. Για συγκεκριμένες εφαρμογές που χρειάζεται πολύ υψηλή ανάλυση, χωρική διακριτική ικανότητα, όπως λέμε, δηλαδή κάτω από μισό μέτρο ανάλυση, θα πρέπει να πάμε σε δορυφόρους που έχουν πετάξει από ιδιωτικούς οίκους. Αυτή είναι μια προφανής επένδυση, γιατί καταλαβαίνουμε ότι αυτό έχει ζήτηση για την πληθώρα των εφαρμογών που αναφέρουμε πριν, με τα κινητά, με τους δρόμους και όλα αυτά. Αυτό που δεν ήταν προφανές ήταν αυτό που ανέφερα πριν, ότι η ατμόσφαιρα δεν είναι τόσο ελκυστική για τον ιδιωτικό τομέα, γιατί δεν έχει προφανείς εφαρμογές. Την τελευταία δεκαετία όμως έχει. Οπότε ο ιδιωτικός τομέας επενδύει και στους ατμοσφαιρικούς δορυφόρους. Οπότε ναι, συνδυάζουμε όλα αυτά τα δορυφόρα, τα δεδομένα των δορυφόρων, τα οποία όμως σε κάποιες φορές έχουν υψηλό κόστος. Δηλαδή τα δεδομένα του Κοπέρνικους είναι δωρεάν. Τα δεδομένα διαφόρων αποστολών που χρησιμοποιούμε δωρεάν, τα πολύ υψηλής ανάλυσης έχουν ένα συγκεκριμένο κόστος, το οποίο το καλύπτουμε μέσω των χρηματοδοτήσεων που έχουμε καταφέρει να φέρουμε στην Ελλάδα και στο ΙΤΕ, κυρίως από το πρόγραμμα πλαίσιο Ορίζοντας 2020, το Ορίζοντας Ευρώπη κτλ. Και προφανώς από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας στο ΡΙΑΣΥ, όπως αναφέρθηκε.
1: Εθνικά, σε επίπεδο χώρας, υπάρχει ενδιαφέρον στο κομμάτι των επενδύσεων, στο κομμάτι της στρατηγικής, για να στηριχθούν τέτοιου τύπου ερευνητικά project?
2: Σίγουρα υπάρχει, και η Ελλάδα έχει δικούς της δορυφόρους. Ήδη έχει αρχίσει να στέλνει στο διάστημα. Νομίζω ότι αύριο ο Γενικός Γραμματέας, ο Κώστας Καράτζαλος, θα ανοίξει την ημερίδα που κάνουμε και θα αναφερθεί λεπτομερώς. Η Ελλάδα έχει επενδύσει γύρω στα 200 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης για να πετάξει γύρω στα τις 11 αποστολές, θερμικές, ραντάρ, πολυφασματικές, για διάφορες εφαρμογές. Και ταυτόχρονα έχει φτιάξει ένα κόμβο, ένα hub, όπως λέμε, που να μπορούν αυτά τα δεδομένα να χρησιμοποιούνται και να διανέμονται στους πολίτες και στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, αφού προφανώς αναπτυχθούν συγκεκριμένες εφαρμογές. Για να πάμε από τα δεδομένα κατευθείαν στην πληροφορία και από την πληροφορία στη γνώση. Και είναι ιδιαίτερη τιμή για μας, για το εργαστήριο το δικό μας και το ΙΤΕ, που έχουμε την ευθύνη της ανάπτυξης των αστικών υπηρεσιών, των ελληνικών δορυφόρων.
1: Κύριε Χαρμαντάρη, σε όσους σπεύσουν να πούν, καλά τώρα είναι τέτοιες οι οικονομικές δυσκολίες σε ένα μέσο νοικοκυριό και εμείς συζητάμε για, το κρατάω από τον κύριο Χρυσουλάκη, την επιστήμη της παρατήρησης της γης, για να το λέω σωστά. Τελικά όλο αυτό γυρίζει στον πολίτη?
0: Κοιτάξτε, αυτό είναι ενδιαφέρον ερώτημα.

0: Και μου θυμίζει τον ίδιο προβληματισμό είχε ο πατέρας μου όταν πριν από 50 χρόνια περίπου, όχι 50, συγγνώμη, 40, ενδιαφερόμουν να ασχοληθώ με την έρευνα και την αστρονομία. Μου έλεγε, μα καλά, είναι λογικό, τόσα προβλήματα έχουμε στη Γη. Πρώτον, θα σου δώσει κάποιος μια υποτροφία για να πας να κάνεις ένα διδακτορικό και πας και σε ποιο βαθμό αξίζει να γίνει αυτή η επένδυση. Αυτό αξίζει να το δούμε έτσι λίγο σφαιρικά και αν σκεφτούμε αυτή τη στιγμή η χρηματοδότηση της έρευνας στην Ελλάδα είναι λιγότερο από 1% των κρατικών δαπανών. Είναι δηλαδή πραγματικά πολύ μικρό το νούμερο σχετικά με άλλες πολύ πιο σημαντικές προτεραιότητες όπως είναι η υγεία, όπως είναι η παιδεία, όπως είναι η άμυνα, δηλαδή βασικές ανάγκες στις οποίες έχει μια οργανωμένη πολιτεία. Από την άλλη, ο ρόλος αυτός είναι καταλυτικός, γιατί αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε δεν είναι ότι αναγκαστικά θα γίνει η μεγάλη ανακάλυψη, ο επόμενος Elon Musk θα προέλθει από την Ελλάδα, γιατί είμαστε μια μικρή χώρα, μια χώρα με την οποία οι δυνατότητες οι οποίες υπάρχουν και οι υποδομές οι οποίες υπάρχουν είναι ανάλογοι του οικονομικού μεγέθους και του φυσικού μεγέθους της χώρας. Από την άλλη, αυτό το οποίο δείχνουν όλα τα στατιστικά είναι ότι η Ελλάδα, τουλάχιστον σε αυτά τα θέματα, στα θέματα της έρευνας, στα θέματα της ανώτατης παιδείας, κατατάσσεται καλύτερα από ό,τι θα περίμενε κανείς με βάση τις οικονομικές της δυνατότητες. Αυτό σημαίνει ότι το δυναμικό υπάρχει εδώ, οι διασυνδέσεις με μεγάλα ερευνητικά ιδρύματα και εταιρείες του εξωτερικού, χάρη στους ανθρώπους οι οποίοι υλοποιούν αυτά τα προγράμματα υπάρχει, και παράγεται όχι μόνο καινούρια βασική γνώση, η οποία μπορεί να αξιοποιηθεί με διαφόρους τρόπους, αλλά επίσης η διασύνδεση η οποία υπάρχει φέρνει στη χώρα μας εμπειρίες από το εξωτερικό, οι οποίες πραγματικά μπορούν να μας βοηθήσουν και μας βοηθούν. Οπότε τα νούμερα υπάρχουν, νομίζω ότι δεν υπάρχει αμφιβολία για το συγκεκριμένο θέμα. Πάντοτε βέβαια ο προβληματισμός που αναφέρεται είναι πολύ εύλογος, γιατί όταν έχουμε ένα πρόβλημα και θέλουμε να κάνουμε οικονομία από κάπου, μπορούμε να σκεφτούμε και να πούμε είναι πραγματικά αναγκαίο. Η συστηματική αυτή προσπάθεια όμως πραγματικά έχει αποδώσει καρπούς και υπάρχουν παραδείγματα άλλων χωρών συγκρίσιμου μεγέθους με εμάς, το Ισραήλ για παράδειγμα, και που έχει λύσει προβλήματα, για παράδειγμα με την ανομβρία, είναι σε μία έρημο και μπορούν να λύνουν χάρη σε βασική έρευνα την οποία αναπτύξανε. Ουσιαστικά βάλανε κάποιους συγκεκριμένους στρατηγικούς στόχους και μπορούν να έχουν γεωργική παραγωγή εξαιρετική που δεν θα περίμενε κανείς εκεί. Κάποιες από αυτές τις προκλήσεις πρέπει να θα τις αντιμετωπίσουμε και εδώ στην Κρήτη με την κλιματική αλλαγή η οποία επέρχεται και τις ανάγκες τα οποία έχει και η γεωργία μας αλλά και ο τουρισμός για να αναπτύξει, να αντιμετωπίσει αυτά τα θέματα.
1: Πάντως, κύριε Ματαγιωτάκη, είναι γεγονός ότι ενώ σε πάρα πολλές κατατάξεις σε οικονομικό επίπεδο, σε κοινωνικό επίπεδο, η χώρα δεν είναι σε καλή θέση στο διεθνές πλαίσιο, όταν συζητάμε για την έρευνα και ειδικότερα να πούμε για την Κρήτη, για το ΙΤΕ, για τα πανεπιστήμια, ο κανόνας δεν είναι ο ίδιος. Δεν είμαστε ουραγοί, είμαστε σε καλές θέσεις.
2: Νομίζω πρωτοπορούμε. Τα χρήματα έχουμε όλοι οικονομική στενότητα, όμως είναι θέμα και ποια είναι η προτεραιότητά μας. Ως περιφέρεια βρίσκουμε τον τρόπο και επενδύουμε αρκετά στην έρευνα, στην καινοτομία. Γνωρίζει ο κ. Χαρμανδάρης ότι 12,5 εκατομμύρια σε πάρα πολλά έργα, είναι και το ΙΤΕ βασικός εταίρος, έχουν δρομολογηθεί για τον εξοπλισμό των ερευνητικών και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων της Κρήτης. Και μάλιστα απαιτούνται και συνέργειες, συνεργασίες με τους φορείς της κοινωνίας και άλλους κρατικούς φορείς. Άρα λοιπόν στην Κρήτη γίνεται μια πολύ σοβαρή προσπάθεια και ο Περιφερειάρχης έχει θέσει σε προτεραιότητα την επένδυση σε νέες τεχνολογίες, την επένδυση σε εξοπλισμό επιστημονικό, την επένδυση σε αυτό που λέμε επιστήμη, έρευνα και καινοτομία. Βέβαια, εγώ θα έλεγα ότι μπορεί να έχουν πολλά τα προβλήματα, αλλά και πολλές υπηρεσίες δορυφορικές λύνουν προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και σήμερα. Οι αγρότες, τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σύνορα των χωραφιών, των κτημάτων, ιδιοκτησίες, εκτιματική υπηρεσία, η εθνική ασφάλεια χρησιμοποιούν δορυφορικές υπηρεσίες, αλλά και εμείς οι ίδιοι, όπως είπε ο κ. Χαρμανδάρης και ο κ. Χρυσουλάκης, με το κινητό μας μπορούμε να βρεθούμε όπου θέλουμε, σε οποιοδήποτε σημείο της γης θέλουμε, σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα να έχουμε αυτές τις πληροφορίες. Στην περιφέρεια Κρήτης δε αντλούμε

0: σε αυτήν την υποδομή των γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών, αντλούμε δεδομένα από δορυφόρους ευρωπαϊκούς κυρίως, οι οποίοι συνεργάζονται με τη χώρα μας. Άρα λοιπόν είναι πια μονόδρομος το να έχουμε αυτή την πληροφορία και να τη μετατρέπουμε σε αποτελέσματα που οι πολίτες μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν με πολύ μεγάλη ευκολία. Πιστεύω ότι πάντα θα υπάρχουν δυσκολίες, δεν αποτελεί δικαιολογία. Η στενότητα η οικονομική δεν μπορεί να αποτελεί δικαιολογία και στην περιφέρεια Κρήτης εμπράκτως το αντιμετωπίζουμε και αυτό. Μάλιστα χρησιμοποιείται και μία έκφραση από τους αυτοδιοικητικούς ότι οποιοδήποτε πρόβλημα υπάρχει, είτε άπτοτε των αρμοδιοτήτων είτε όχι της αυτοδιοίκησης, στην αυτοδιοίκηση καταλήγουν και κυρίως στην περιφέρεια Κρήτης. Εν πάση περιπτώσει, έτσι είναι, αυτή είναι η πραγματικότητα και αυτό το θέμα προσπαθεί ο Περιφερειάρχης με επιτυχία να το αντιμετωπίσει και το αντιμετωπίζει επιτυχώς.
1: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε μαζί μας, επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.
2: Παρακαλώ.
3: Φτάνουμε.
2: Α, έχουμε ακόμα.
3: Τέλεια.
4: Aegean for Families. Αυτό και μόνο φτάνει για να χαίρεται όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα τα παιδιά και τα βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν. Και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις τώρα.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Έλα σοφούλα μου.
2: Παππού, βγήκε.
1: Επιτέλους εκδόθηκε. Τόσο καιρό περιμέναμε. Από τόσο δά που ήταν, ό,τι ιστορίες της έλεγα, τις έκανε εικόνες. Ύστερα με χρώματα, έφτιαχνε κόσμους ολόκληρους. Πολύ καλή σας λέω.
2: Παππού, είσαι ο ήρωάς μου.
3: Όταν φουσκώνεις από υπερηφάνεια, φουσκώνουμε και εμείς μαζί σου. Κάθε στιγμή με τους καθημερινούς ήρωές μας έχει μεγάλη αξία. Καφές Δανδάλη.
4: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
5: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρος Άιος λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, δημητριακά φύτρο 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν Άιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα Εσπρέσο Ρώσα 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγίστο γιαούρτι μευγάλ 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 λεπτά το κιλό.
6: Supermarket Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. De facto, μέρος δεύτερο. Συζητάμε για την επιστήμη της παρατήρησης της γης, τις προοπτικές, τις προκλήσεις, τις εφαρμογές και τα ωφέλη για την ίδια την κοινωνία. Θέλω να ξεκινήσω σε αυτό το δεύτερο μέρος σε εσάς, κύριε Χαρμανδάρη, για να συζητήσουμε, γιατί έχουμε υποσχεθεί από το πρώτο μέρος να δούμε εντυπωσιακές εικόνες από το αστεροσκοπείο στον Σκίνακα, μια βουνοκορφή στα Ανόγια που τελικά έγινε ένα παράθυρο στο διάστημα, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Αυτό το παράθυρο στο διάστημα που έγινε πραγματικότητα πριν από 40 χρόνια, φέτος το καλοκαίρι θα γιορτάσουμε τα 40 χρόνια λειτουργίας του αστεροσκοπείου, όταν ο Δήμος Ανογείων με διορατικότητα έκανε αυτή την δωρεά προς το Πανεπιστήμιο Κρήτης και στη συνεργασία το Πανεπιστήμιο Κρήτης με το ΙΤΕ και το Ινστιτούτο Max Planck Εξωγήινης Φυσικής της Γερμανίας δημιουργήσαν αυτή την υποδομή που τώρα πλέον το ΙΤΕ και το Πανεπιστήμιο Κρήτης λειτουργούν με συνέργεια. Είναι πραγματικά μεγάλη χαρά για μένα ως πρώην διευθυντή πλέον του αστεροσκοπείου που βλέπουμε ότι αυτό το αστεροσκοπείο που αρχικά ξεκίνησε με σκοπό να προσφέρει ποιοτική εκπαίδευση και έρευνα αιχμής στην πολιτεία, στους φοιτητές η εκπαίδευση και στην διεθνή σκηνή την έρευνα, πλέον έχει αρχίσει και αναπτύσσει μια σειρά από έναν τρίτο πυλώνα. Ο τρίτος πυλώνας είναι οι υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, εδάφους διαστήματος και παρακολούθησης δορυφόρων που συνεισφέρουν απτά πλέον στην ανάπτυξη της οικονομίας, της τοπικής οικονομίας, αλλά και της στρατηγικής της χώρας μας και του ρόλου τον οποίο μπορεί να παίξει. Το αστεροσκοπείο του Σκίνακα είναι το καλύτερο αστεροσκοπείο της χώρας μας, το πιο παραγωγικό και η στρατηγική του θέση στην Κρήτη, λόγω του πολύ καλού καιρού που εκατομμύρια τουρίστες κάθε χρόνο το επιβεβαιώνουν με το να έρχονται στο νησί μας, δίνει δυνατότητες τηλεπικοινωνιών αυτή τη στιγμή που δεν μπορεί να προσφέρει η Βόρεια Ευρώπη, για παράδειγμα. Και αυτήν τη στρατηγική θέση την οποία έχουμε, το ΙΤΕ, οι ερευνητές των διαφόρων Ινστιτούτων, Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ, Ινστιτούτο Πληροφορικής, αλλά και το Ινστιτούτο Αστροφυσικής, τις εκμεταλλεύονται έτσι ώστε να προσφέρει στην ανάπτυξη της χώρας μας.
0: Κύριε Χρυσουλάκη, θα ενισχυθεί η ομάδα έρευνας με σύγχρονο εξοπλισμό στο πεδίο του αστικού κλίματος και περιβάλλοντος στο Ηράκλειο?
2: Πάντα έχουμε έργα και πάντα έχουμε καινούργια χρηματοδότηση, οπότε υπάρχουν έργα που τρέχουν αυτή τη στιγμή από το εργαστήριό μας σε Παρίσι, Βερολίνο, Μπρίστολ και τον εξοπλισμό που έχουμε προμηθευτεί με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας, το ERC, για τα προηγούμενα δύο χρόνια έπαιρνε μετρήσεις εκεί. Το πείραμα εκεί λοιπόν τελείωσε και φανταστείτε ένα εξοπλισμό αξίας γύρω στα 4 εκατομμύρια ευρώ να έρθει και να απλωθεί στο Ηράκλειο. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχουμε δύο μικρομετεωρολογικούς πύργους και έχουμε και κάποιους μετεωρολογικούς σταθμούς και κάποιους σταθμούς με μετράνε ρήπανση. Αυτός ο εξοπλισμός είναι εξειδικευμένος, μετράει τα αεροζόλς, μετράει το ατμοσφαιρικό οριακό στρώμα, μετράει, μπορούμε να δούμε, να απαντήσουμε σε επιστημονικές ερωτήσεις πώς συνδέονται οι ατμοσφαιρικές διεργασίες με τις αστικές διεργασίες, οι διαφορετικές κλίμακες. Και αυτό θα παραμείνει στην πόλη για πάνω από ένα χρόνο να μετράει συνέχεια. Θα μας προσφέρει πολύ σημαντική πληροφορία για το αστικό κλίμα και για το πώς η πόλη αλληλεπιδρά με το κλιματικό σύστημα και πώς, σε τι βαθμό επηρεάζει την τροτότητα και την προσαρμοστική ικανότητα των πολιτών και των επισκέπτων της πόλης.
0: Κύριε Παταγιωτάκη, υπάρχουν από την πλευρά της περιφέρειας συγκεκριμένες κατευθύνσεις, συγκεκριμένες προτεραιότητες, αναφορικά και με τις ανάγκες που υπάρχουν? Το κλίμα προφανώς είναι προτεραιότητα όχι μόνο σήμερα, αλλά και με έναν χρονικό ορίζοντα πολλών επόμενων δεκαετιών. Η λειψιδρία επίσης, ένα τεράστιο κεφάλαιο που μας απασχολεί και είναι βέβαιο ότι θα μας απασχολεί και τις επόμενες δεκαετίες.
3: Βεβαίως, είναι αυτά που αναφέρατε, είναι η κλιματική αλλαγή. Ένα πρόγραμμα για την κλιματική κρίση είναι σε εξέλιξη από την περιφέρεια Κρήτη.

της, η οποία σίγουρα θα χρησιμοποιήσει τέτοιου είδους υπηρεσίες. Ουσιαστικά στην περιφέρεια, αλλά γενικότερα στη χώρα μας, πρέπει να επενδύσουμε στις δορυφορικές υπηρεσίες, διότι είναι θέμα εθνικής ασφάλειας. Είναι θέμα ότι οι εταιρείες μας, για παράδειγμα οι τουριστικές εταιρείες και άλλες εταιρείες στην Κρήτη, οφείλουν να χρησιμοποιούν και έχουν ανάγκη να χρησιμοποιήσουν αυτές τις υπηρεσίες. Τουρίστες, δεδομένα, ίντερνετ, GPS, κλειδιά.

0: τεχνολογίες. Στόχος λοιπόν της περιφέρειας είναι να λύσει τα προβλήματα αυτά, όπως είπαμε, της κλιματικής κρίσης, προβλήματα που αφορούν τους αγρότες, προβλήματα που αφορούν την πολεοδομία, τη δόμηση, την οριοθέτηση και χωροθέτηση αρκετών ζητημάτων, όπως είναι τα ρέματα, έτσι και άλλα θέματα που έχει να αντιμετωπίσει η αυτοδιοίκηση, αλλά και να μετατρέψει όλη αυτή τη δυνατότητα, αυτή την πληροφορία σε χρήσιμες υπηρεσίες για τους πολίτες και τις εταιρείες της Κρήτης. Μην το αγνοούμε αυτό. Δηλαδή, δεν είναι μονάχα να χρησιμοποιεί η περιφέρεια και αυτή να δίνει στους πολίτες. Μπορούν και οι εταιρείες να αξιοποιήσουν αυτά τα δεδομένα. Επίσης, έχουμε ένα νέο δεδομένο σε επίπεδο πολιτείας. Είχαμε τρεις δορυφόρους σε τροχιά. Πρόσφατα εκτοξεύθηκαν, να το πούμε έτσι, άλλοι πέντε. Μέχρι το τέλος του έτους ο στόχος είναι να έχουμε 13 δορυφόρους σε τροχιά. Αντιλαμβανόμαστε ότι και στην Κρήτη αλλά και στη χώρα θα έρθουν πολλά δεδομένα, μεγάλος όγκος δεδομένα, δεδομένα με μεγάλες δυνατότητες αξιοποίησης. Άρα η περιφέρεια Κρήτης πρέπει να είναι έτοιμη και γενικότερα η χώρα μας, τα υπουργεία μας, να αξιοποιήσουν αυτό τον όγκο και την ποιότητα των νέων δεδομένων. Δεν έχουμε λοιπόν άλλο δρόμο από το να κοιτάξουμε προς το διάστημα και αυτές τις υπηρεσίες. Και ξέρετε, δεν είναι κάτι μακρινό από ό,τι είδαμε, δεν είναι τα αστέρια, οι πλανήτες κτλ. Είναι κάτι που μπορούμε, όπως είπε ο Βασίλης ο Χαρμανδάρης, σε απόσταση 30 πόντων να δούμε τη γη. Δηλαδή, μπορούμε να μετρήσουμε χλωρίδα, πανίδα, ομπρέλες σε μια παραλία, ανθρώπους, κυκλοφορία αυτοκινήτων κλπ. Ζητήματα δηλαδή που αφορούν τον πολίτη στο σύνολο της καθημερινότητάς του.
1: Μπορούμε, κύριε Χαρμανδάρη, μέσα από την επιστήμη της παρατήρησης της γης να δοθούν και απαντήσεις για το τεράστιο ζήτημα. Δεν περιορίζεται μονάχα στην Κρήτη, δεν περιορίζεται μονάχα στη χώρα. Είναι πάρα πολλές χώρες, κυρίως στο δυτικό κόσμο και όχι μόνο, για το τεράστιο πρόβλημα της λειψιδρίας.
2: Ναι, αυτό είναι ένα, όπως αναφέραμε λίγο νωρίτερα στο διάλειμμα, ουσιαστικά για να μπορέσει η πολιτεία να πάρει αποφάσεις, πρέπει να μπορέσουν οι επιστήμονες που κάνουν τις μετρήσεις να δώσουν δεδομένα με αρκετά μεγάλη ακρίβεια. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε δορυφορικά, γιατί μπορούμε να δούμε πολύ εύκολα πολύ μεγάλες περιοχές στις οποίες δεν μπορούμε να βάλουμε μετρητικούς σταθμούς. Και το γεγονός ότι έχουμε μετρητικούς σταθμούς και σε συγκεκριμένες περιοχές, όπως ανέφερε και ο κύριος Χρυσουλάκης νωρίτερα, μπορούμε να βαθμονομήσουμε καλύτερα τις δορυφορικές παρατηρήσεις και να προσφέρουμε στην πολιτεία δεδομένα τα οποία θα της δίνουν τη δυνατότητα να εκτιμήσει πραγματικά το κόστος το οποίο αναμένεται να δημιουργήσει η προχωρημένη ξηρασία την οποία βλέπουμε και να αποφασίσει ποια άλλη λύση θα μπορούσε να βρει, έτσι ώστε η επένδυση η οποία θα κάνει σε αυτή τη λύση να είναι μικρότερη του κόστους που θα αντιμετωπίσει αν δεν το κάνει. Οπότε νομίζω ότι αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό, αλλά ένας παράγοντας επίσης που ο ρόλος της περιφέρειας είναι πολύ σημαντικός και δεν αναφέρθηκε νωρίτερα, είναι ότι δεν είναι ότι η περιφέρεια Κρήτης απλά έχει χρηματοδοτήσει κάποιες δράσεις οι οποίες για την οποία την ευχαριστούμε και πραγματικά το έκανε καταλυτικά, όπως ανέφερε ο κύριος Ματαλιωτάκης, έτσι ώστε τα ερευνητικά ιδρύματα τα οποία επωφελήθηκαν από αυτά έπρεπε να συνεργαστούν για να εξασφαλίσουν αυτή τη χρηματοδότηση, αλλά και να απευθυνθούν παράλληλα και προς τις επιχειρήσεις που θα είναι χρήστης κάποιων από αυτών των οργάνων τα οποία θα αποκτήσουμε μέσα στους επόμενους μήνες. Ο ρόλος περιφέρειας, και είναι κάτι το οποίο το γνωρίζω εγώ εδώ και 20 χρόνια, διότι ο Περιφερειάρχης πάντοτε κοιτούσε την κορυφή του Ψιλορίτη, την οποία είδαμε λίγο νωρίτερα με πολύ συμπάθεια, ίσως γιατί είναι λίγο πιο ψηλά ή τα ανώγια από τις Αρχάνες και τα κοιτάει έτσι λίγο από κάτω προς τα πάνω. Αλλά πραγματικά μας έχει λύσει η περιφέρεια Κρήτης μια σειρά από προβλήματα τα οποία είναι υπεράνω των χρημάτων. Δηλαδή η περιφέρεια Κρήτης, όπως γνωρίζουν νομίζω όλοι οι πολίτες εδώ, έχει σταθεί αρρωγός και υποστηρίζει πρωτοβουλίες όλων μας στο νησί και είναι ο καλύτερος πρέσβης των ιδεών οι οποίες αναπτύσσει το νησί στην Αθήνα, που πολλές φορές πρέπει να χτυπήσουμε την πόρτα πάνω από μία ή δύο φορές για να πάρουμε μία θετική απάντηση. Και πραγματικά εγώ τόσο ως πρώην Διευθυντής του Αστεροσκοπείου Σχήνακα αλλά και νύν ως Πρόεδρος του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας είναι κάτι το οποίο αισθάνομαι την υποχρέωση να το αναφέρω, γιατί είναι η αλήθεια και χωρίς πραγματικά την υποστήριξη της περιφέρειας αλλά και των τοπικών φορέων,

0: δεν θα μπορούσαμε να πετύχουμε αυτά που έχουν γίνει πραγματικότητα τα τελευταία 40 χρόνια στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας.
1: Λοιπόν, οδεύοντας έτσι σιγά σιγά προς το φινάλε της εκπομπής, κύριε Χρυσουλάκη, η λέξη κλειδί σε έρευνα με αυτά τα χαρακτηριστικά είναι οι συνέργειες.
2: Είναι οι συνέργειες σίγουρα μεταξύ των δεδομένων που οι δορυφόροι δίνουν με τις μετρήσεις της επιτόπιας στο πεδίο και με τα αριθμητικά μοντέλα, είτε φυσικά μοντέλα, είτε μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, είτε συνθετικά μοντέλα που συνδυάζουν και τα δύο, ώστε να μπορέσουμε από τα δεδομένα και τις παρατηρήσεις να πάμε, όπως είπα πριν, σε πληροφορία και τελικά σε γνώση και σε ανάπτυξη υπηρεσιών που είναι χρήσιμες για τον πολίτη και την πολιτεία, για το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Μεγαλύτερο στοίχημα για μένα και λέξη κλειδί είναι όχι μόνο να παρέχουμε τις υπηρεσίες στην πολιτεία εδώ, στην περιφέρεια τοπικά, στο Δήμο, οτιδήποτε, απλά να κάνουμε και εξαγωγή αυτού του know-how εκτός Ελλάδας ή εκτός περιφέρειας Κρήτης. Και αυτό είναι κάτι που κάνουμε. Το ΙΤΕ είναι κάτι που κάνει. Τεχνογνωσία που έχει αποκτήσει στο Ηράκλειο, να τη μεταφέρει και να την εφαρμόζει σε άλλες περιοχές.
1: Κύριε Ματαγιωτάκη, πείτε μας για την αυριανή εκδήλωση με τίτλο «Η Κρήτη από ψηλά».
3: Είναι μια εκδήλωση η οποία σκοπός της είναι να ενημερωθούν οι θεσμικοί φορείς της Κρήτης σχετικά με την εθνική στρατηγική για το διάστημα, την υπάρχουσα τεχνογνωσία και τη δυνατότητα προώθησης των συνεργειών σε τοπικό επίπεδο με σκοπό την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών. Αυτές οι υπηρεσίες έχουν στόχο την προστασία βασικών υποδομών, τη βελτίωση της ασφάλειας της ποιότητας ζωής των πολιτών και τη γενικότερη χρήση για την βελτίωση του επίπεδου γενικά της καθημερινότητας των πολιτών, όπως αναφέραμε και πριν στη συζήτησή μας. Είναι εκλεκτή προσκεκλημένη, ήταν μια ιδέα που αναπτύχθηκε μαζί με τον κύριο Χαρμανδάρη, το συζητήσαμε και ουσιαστικά μαζί με το ΙΤΕ, έτσι να μην το παραλείπουμε αυτό, διοργανώνουμε αύριο αυτή την εκδήλωση. Ευελπιστούμε να είναι κοντά μας ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος, ο κύριος Σέργης, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο κύριος Καράτζαλος και άλλοι εκλεκτοί ομιλητές, τους οποίους ο κύριος Χαρμανδάρης φρόντισε να προσκαλέσει και αυτοί ανταποκρίθηκαν σε αυτό το κάλεσμα, διότι από ό,τι φαίνεται και τον εκτιμούν προσωπικά, αλλά και θέλουν να προσφέρουν. Εγώ θα πω κάτι, κύριε Μεταξά, ότι αναλαμβάνοντας αυτή την αντιπεριφέρεια διασύνδεσης, κατάλαβα κάτι που ίσως να το είχα αντιληφθεί, αλλά όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό. Ότι υπάρχουν άνθρωποι στον επιστημονικό τομέα, ευρύτερα στην Κρήτη, αλλά και στην υπόλοιπη χώρα, που θέλουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους δωρεάν, αφιλοκερδώς, και είναι διαθέσιμοι και δείχνουν πραγματικά εγκαρδιότητα στο κομμάτι αυτό της προσφοράς και της εξωστρέφειας. Και μία τέτοια έκφανση, αν θέλετε, έκφραση αυτής της διάθεσης και της καλής πρόθεσης αυτών των ανθρώπων, είναι και η αυριανή εκδήλωση. Αυτοί οι άνθρωποι αφιλοκερδώς θα ταξιδέψουν με τις δυσκολίες τις οποίες γνωρίζουμε όλοι, για να μιλήσουν σε κάποιους εκπροσώπους των φορέων και του ιδιωτικού τομέα και του δημοσίου για αυτές τις υπηρεσίες που ήδη υπάρχουν και διατίθεται δωρεάν. Και κάποιες από αυτές δεν είναι γνωστές στο ευρύ κοινό των υπηρεσιών, είτε κάποιες που στο άμεσο μέλλον θα είναι διαθέσιμες και κάποιες θα είναι δωρεάν ή όχι, και θα μπορούν όμως και αυτές να διατεθούν στους φορείς, είτε του ιδιωτικού είτε του δημοσίου τομέα. Άρα λοιπόν θα περιμένουμε με αγωνία να δούμε αύριο, να παρακολουθήσουμε τις ομιλίες, τις παρουσιάσεις και να βγάλουμε τα συμπεράσματα για την συνέχιση αυτού του έργου. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας, αυτό είναι το σίγουρο.
1: Κύριε Χαρμανδάρη, το ΙΤΕ εγγυάται ότι η Ελλάδα θα είναι παρούσα σε έρευνα αιχμής αναφορικά με την επιστήμη της παρατήρησης της γης.
0: Το ΙΤΕ, ο πρόεδρος του ΙΤΕ θα αποτύχει αν δεν συνεχίσει να καταφέρνει αυτό που όλοι οι προηγούμενοι πρόεδροι κατάφεραν και τα διοικητικά συμβούλια, είναι το ίδρυμα αυτό να παραμείνει το καλύτερο ερευνητικό ίδρυμα της χώρας και πραγματικά να αναπτύσσει σε κάθε τομέα και σε αυτόν εδώ, στην παρατήρηση, στην ανάπτυξη των υπηρεσιών του διαστήματος, έρευνα και καινοτόμες υπηρεσίες που θα μας κάνουν καλύτερους. Νομίζω ότι ο λόγος για τον οποίο θα πετύχει είναι αυτό το οποίο αναφέρθηκε αρκετές φορές, είναι ότι το ΙΤΕ καταφέρνει και προσελκύει ικανούς ανθρώπους οι οποίοι έχουν φιλοδοξίες και να έρχονται σε ένα περιβάλλον, στην Κρήτη εδώ και στα άλλα Ινστιτούτα στην χώρα μας, που τους επιτρέπει να κάνουν αυτές τις φιλοδοξίες.

0: αξίες και τα όνειρά τους πραγματικότητα. Αυτός είναι ο ρόλος μας ως Ίδρυμα και είμαι σίγουρος ότι θα το πετύχουμε.
1: Κύριε Χαρμανδάρη, κύριε Χρυσουλάκη, κύριε Ματαγιωτάκη, σας ευχαριστώ θερμά. Ήταν πολύ πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτησή μας απόψε. Ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
2: Ευχαριστώ.
1: Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Camelot συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι? Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές? Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση, αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο, και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση, θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό το οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι. Δεν θα πίνει πλέον χλωριωμένο. Διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα. Να έρθει εκείνη τη στιγμή. Να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές. 5 αστέρια είστε Camelot. Και στο Facebook και στην Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής, ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor Kenny 66 εσωτερικά. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι. Θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις από το NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγειά σας.
2: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε VIP, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων, παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.

0: μέρα νύχτα φταίει.
1: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δεινό, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
4: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
5: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρος Άιος λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, δημητριακά φύτρο 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν Άιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα Εσπρέσο Ρώσα 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγίστο γιαούρτι μευγάλ 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 λεπτά το κιλό.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Παρακαλώ.
8: Φτάνουμε.
7: Α, έχουμε ακόμα.
8: Τέλεια.
9: Aegean for Families. Αυτό και μόνο φτάνει για να χαίρεται όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα τα παιδιά και τα βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν. Και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις τώρα.

0: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Πάντοτε στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα, μια εκπομπή που εκτάκτως δεν φιλοξενείται στα καταστήματα Κοσμοσπορ, φιλοξενείται όμως εντός παιδιάς, στην κυριολεξία εντός παιδιάς. Θέλει και ερώτημα, βλέπετε ποιο είναι το περιβάλλον μας. Αλλιώς τι σοϊ τζάμπουλ θα μπορούσαμε να κάνουμε. Μαζί μας είναι πάντοτε η Ετανά, από τα νερά Σαμαριά, ο αγνός και πηγαίος θησαυρός των λευκών ωραίων. Μας χαρίζουν, μας ξεδιψάνε πρώτα απ' όλα. Μας χαρίζουν δροσιά, ευεξία, δύναμη και θέληση. Αυτό το τελευταίο κρατήστε το. Μας δίνουν και θέληση. Θέληση σαν αυτή που διέθετε και διαθέτει ο άνθρωπος με τον οποίο ανοίγουμε την αυλαία. Δίνει νόημα στη ρίση του Νίκου Καζαντζάκη, φτάσε όπου δεν μπορείς και μπορεί με όλα όσα έχει ζήσει να νιώθει, κρατήστε το επίσης αυτό, σαν Βασιλόπουλο του παραμυθιού που δεν βρήκε το κοβάκι της Τακτοπούτας, βρήκε το οδηγό του κοβάκι. Είσαι το Βασιλόπουλο του παραμυθιού. Κόλλα. Κόλλα, Πέτε. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Πραγματικό. Χαρά μου. Κάθε φορά όταν βρίσκω μαζί σου, δεν το συζητάω. Είναι ιδιαίτερη και η τιμή και... Είσαι, όπως σου είπα και πριν το γράφανε κάμερες, ο μοναδικός άνθρωπος που έχω βγει και μιλάω και γενικά εμφανίζομαι. Δεν το συνηθίζω.
0: Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι μαζί. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί αλληλοαγαπιόμαστε. Και χαίρομαι και πάρα πολύ γιατί είσαι αντί. Συνήθως γίνεται σε ουδέτερο περιβάλλον. Αυτή τη φορά γίνεται στην πατρίδα μου. Γίνεται εδώ στην Κρήτη. Ποιος άνεμος έφερε στο Έθνο? Για κάποιον που σε βλέπει ξαφνικά και βλέπει. Τι είναι αυτό το μπουτσουνάρα του Βασιλόπουλου στην Κρήτη.
1: Και το έχει στολή φορά.
0: Και στολή Βαλένθια.
1: Βαλένθια. Ο άνεμος λοιπόν με έφερε είναι αυτό. Είναι η Βαλένθια. Είναι το project που τρέχουμε εδώ και 3 χρόνια. Η συνεργασία που ξεκινήσαμε με το Ρέθυμνο, με την τοπική ομάδα. Και αυτή τη στιγμή είμαστε εδώ, είμαστε 2 μέρες εδώ πέρα, για να δουν τα παιδιά τι ακριβώς θέλουμε να τους παρουσιάσουμε εμείς μέσα από τη συνεργασία μας με τη Βαλένθια.
0: Η πλάκα είναι ότι ήσουν όχι εχθρός, ότι ήσουν βιωματικός αντίπαλος του Παναθηναϊκού ως παίκτης του Ολυμπιακού και των άλλων ομάδων στις οποίες απέκτησες. Οπότε ασχολείσαι και με τη Βαλένθια τώρα που απέκτησες τον Παναθηναϊκό.
1: Τώρα είναι δηλαδή, πραγματικά.
0: Ούτε το ποτάμι.
1: Έτσι, πραγματικά.
0: Δεν σε ξεπλένει.

0: Βλέπουν τώρα ότι πολλοί κόσμοι έξω στη Βαλένθια και λένε όχι ρε. Πού τη βρήκε τη φανέλα τη Βαλένθια? Γιατί φορά Βαλένθια? Εντάξει, ξέρουμε ότι έπαιζε τον Ολυμπιακό, αλλά δεν χρειάζεται να μας πειράζει τόσο πολύ. Λέω παιδιά, όχι καμία σχέση, δεν το κάνω για τον Παναθηναϊκό. Είναι μια συνεργασία που κάνουμε με την Βαλένθια.
1: Μια συνεργασία στο πλαίσιο τη οποία εδώ και 3 χρόνια νομίζω.
0: Σωστά, ναι.
1: Είσαι πρεσβευτής της Βαλένθια στην Ελλάδα και στην Κύπρο.
0: Σωστά.
1: Και συμμετέχεις και συντονίζεις τα προγράμματα των ακαδημιών.
0: Ακριβώς.
1: Τα προγράμματα των επιδιοξιοτήτων, τα skills, τα διάφορα camp που κάνει η Βαλένθια, η οποία δεν ξέρω αν το έχει τερματίσει, δεν μπορεί να το πει κανείς. Το έχει όμως προχωρήσει πάρα πολύ η Παναγιώτη.
0: Και το έχει
1: το θέμα των ακαδημιών.
0: Πραγματικά.
1: Δηλαδή.
0: Είναι μια ομάδα η οποία, ένα σύλλογος που επενδύει πάρα πολύ στις ακαδημίες του. Έχει ένα από τα καλύτερα κέντρα, τη Λαλκερία, με 10 κλειστά γήπεδα. Έχει επενδύσει γύρω κοντά στα 20 εκατομμύρια. Του έχει πάει επένδυση κοντά στο καινούριο γήπεδο που μόλις έφτιαξε. Είναι μια ομάδα που στηρίζεται κατά κόρον πάρα πολύ στις ακαδημίες της για να έχει μια συνέχεια, να έχει μια ταυτότητα και να είναι μια ομάδα που μέσα από τη δουλειά που κάνει όλα αυτά τα χρόνια να μπορέσει να έχει και στην πρώτη ομάδα παρουσία των παιχτών της, γιατί είναι κάτι το οποίο το τροφοδοτεί πάρα πολύ και σίγουρα το θέλουν και οι ίδιοι να έχουν υγιεινείς παίχτες.
1: Εσύ που έχεις μια πολύ μεγάλη διαδρομή και θα το ξεδιλήξουμε το κουβάρι αυτό στο ελληνικό μπάσκετ, που άρχισες την καριέρα σου και μάλιστα ως ποδοσφαιριστής, ως θεματοφύλακας στο χωριό σου, στο Σαμικό, στο Ηρακλή Πύργου μετά.
0: Ηρακλή Πύργου, σωστά.
1: Σε βρήκε ο ΠΑΟΚ, που ήσουν μέλος μιας πολλά υποσχόμενης τότε φουρνιάς του ΠΑΟΚ, το ένα το άλλο. Αισθάνεσαι ότι στην εποχή μας, όταν κατακλείζονται οι ομάδες από ξένους, είναι εύκολο παιδιά όπως ήσουν εσύ τότε που σε στρατολόγησε ο ΠΑΟΚ να βρουν χρόνο και χώρο συμμετοχής της ομάδας, επειδή είναι talk of the town τώρα αυτό εδώ και χρόνια?
0: Είναι μια πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση, νομίζω δεν μπορεί σε μια εκπομπή να το καλύψουμε αυτό. Είναι ένα γεγονός και σημείο των καιρών αυτή τη στιγμή που είναι πολύ παραγωγικός στο πώς επηρεάζονται τα παιδιά και πώς καταφέρουμε να πούμε ότι φτάνουμε σε υψηλό επίπεδο, και είναι αυτό που λέμε ότι έχουμε μια παραγωγή ταλέντων, έχουμε παιδιά στην εθνική, έχουμε στις πρώτες ομάδες. Το έθεσες πάρα πολύ σωστά εσύ. Σίγουρα το κομμάτι των ξένων είναι κάτι που επηρεάζει πάρα πολύ τις ευκαιρίες που δίνουν στα νέα παιδιά. Από εκεί και πέρα, το πώς εκμεταλλευόμαστε εμείς σαν προπονητές στα προγράμματα και οι ομάδες το υλικό το οποίο έχουν, είναι πάρα πολύ σημαντικό εξίσου. Γιατί αυτό που λέω πάντα, ότι τα παιδιά γεννιούνται αθλητές. Από εκεί και πέρα είναι πώς εμείς θα τους προσθέσουμε, θα τους αφαιρέσουμε πράγματα κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Αυτή τη στιγμή εμείς αυτό που θέλουμε να κάνουμε σαν Βαλένθια είναι να καταφέρουμε να δείξουμε ότι υπάρχει κάτι άλλο εκτός Ελλάδας. Δεν έχουμε έρθει εδώ πέρα να κάνουμε τους μάνατζερ, να πάρουμε παίχτες. Έχουμε έρθει να ανοίξουμε μια πόρτα.
1: Αλλά αν δείτε κανένα ταλέντο,
0: αυτό.
1: Μπορείτε να του δώσετε ένα παράθυρο στη Βαλένθια.
0: Αυτό θέλουμε να κάνουμε. Ότι παιδιά, ελάτε να δείτε, υπάρχει και άλλος κόσμος εκεί έξω. Και μέσα από τις εμπειρίες που θα πάρουν πηγαίνοντας στη Βαλένθια, να δούνε πώς είναι το εξωτερικό, να ζούσουμε ένα παραπάνω κίνητρο για να προσπαθήσουν και να μην τα παρατήσουν, γιατί πλέον τα παιδιά τα παρατάνε και πάρα πολύ εύκολα με την πρώτη δυσκολία, να οραματιστούν, να ονειρευτούν κάτι πιο μεγάλο και μέσα από αυτό που θα τους δημιουργήσουμε μέσα στη διαδρομή της Βαλένθια, να καταφέρουν τα παιδιά να κυνηγήσουν το όνειρό τους πιο έντονο.
1: Ποια είναι η μπασκετική πρόταση που εισάγει η Βαλένθια, τι πουλάει? Πρώτα απ' όλα έχει έναν από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο στην ηγεσία της, το Roots. Έχει, νομίζω, περιουσία 6 δισεκατομμύρια δολάρια. Έφτιαξε ένα γήπεδο σε χρόνο ρεκόρ 280 εκατομμύρια ευρώ. Έχει την Αλγερία που κόστησε περίπου 20 εκατομμύρια και είναι το σπίτι των Ακαδημιών. Όλο αυτό το project είναι εφαρμόσιμο εκτός Ισπανίας?
0: Δεν ξέρω. Αν με ρωτάς, δεν ξέρω.
1: Είναι ακόμη και εκτός Βαλένθια, μπορεί να μην είναι.
0: Σίγουρα υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν επενδυτές οι οποίοι και όλα αυτά τα χρόνια έχουν βάλει τα χρήματά τους στον αθλητισμό, αλλά βλέπουμε ότι οι πιο πολλοί κοιτάνε πάντα την πρώτη ομάδα. Είναι πολύ λίγοι αυτοί που επενδύουν στις ακαδημίες, γιατί κατά ψέματα, όταν κάποιος ασχολείται με τον αθλητισμό, είναι ένα βαρέλι δίχως πάτα. Έτσι. Αυτό πρέπει να πούμε την αλήθεια, την πραγματικότητα. Είναι πάρα πολύ, είναι ένα σπορ πολύ, πολύ έξοδο, αλλά δεν ξέρω αν μπορείς να φάμε. Έχουμε το ταλέντο, έχουμε τη μαγιά. Το θέμα είναι, ρε παιδί μου, πώς θα μπορέσουμε να το αξιοποιήσουμε. Πώς θα μπορέσουμε όλο αυτό το οποίο έρχεται από κάτω να το βοηθήσουμε να ανθίσει.
1: Τι μεθοδολογία ακολουθεί, Παναγιώτη, η Βαλένθια και που την μεταλαμπαδεύετε εσείς και τη διαχέετε. Γιατί δεν είναι το μόνο, δεν είναι το πρώτο και δεν είναι το τελευταίο

0: κάμπ επί δεξιοτήτων που διοργανώνονται. Η ιστορία αυτή έχει αρχίσει εδώ και 3 χρόνια. Έχετε αλωνίσει την Ελλάδα. Τι είναι εκείνο που προσπαθείτε να το κάνετε 50ράκια που λέμε στα παιδιά?
1: Κοίτα, η Βαλέθα έχει μια
0: φιλοσοφία. Δηλαδή, ακόμα και σε παιδάκια που τα έβλεπα εγώ χθες εδώ που είναι 8-9-10 χρόνια.
1: Ναι. Η Βαλέθα έχει μια φιλοσοφία η οποία την κατέχει σε όλη τη την πορεία. Δηλαδή, από το μίνι μέχρι την πρώτη ομάδα, όλοι παίζουν ακριβώς το ίδιο, η ίδια φιλοσοφία. Σου λένε, ρε παιδί μου, ότι εμείς είμαστε μια πόλη η οποία δεν έχουν ψηλά παιδιά. Οπότε, τι κάνουμε? Θέλουμε να παίζουμε γρήγορο μπάσκετ, να μαθαίνουμε να διαβάζουμε γρήγορα τις φάσεις, να σουτάρουμε όλοι τρίποντο και να είναι πολύ γρήγορο το παιχνίδι μας. Οπότε έχουν αρχίσει και το
0: στήνουν. Οπότε είναι λίγο ψυχαναγκαστικά αυτό το μπάσκετ που παίζουμε.
1: Μπράβο, έχουν αρχίσει και το στήνουν πάνω στις ανάγκες που είδαν όχι στις ανάγκες. Στο υλικό που έχουν. Δηλαδή, το υλικό μας είναι αυτό. Οπότε τι θα κάνουμε? Θα επενδύσουμε σε αυτό που έχουμε. Θα κοιτάξουμε να φέρουμε άλλους παίχτες απ' έξω. Αυτή θα είναι η φιλοσοφία μας και αυτή θα είναι η ταυτότητά μας. Οπότε μέσα από αυτή τη φιλοσοφία είναι πολύ σημαντικό ότι επίσης και βλέπεις έχει την ανάπτυξη και τα παιδιά έχουν αυτή την εξέλιξη ότι τα μαθαίνουν από πολύ μικρή ηλικία να διαβάζουν, να έχουν την ελευθερία της απόφασης, να κάνουν λάθη. Είναι αυτό που έλεγα χθες μιλώντας με έναν συνάδελφο ότι όταν εγώ ήμουν μικρός και παίζαμε στις εθνικές ομάδες, όπου τυχαίναμε την Ισπανία την κερδίζαμε. Όταν φτάσαμε στην ηλικία την πιο μεγάλη, 25 χρονών, χάναμε. Γιατί εμείς ήταν από πολύ μικρή ηλικία το πάνε να κερδίσουν. Αυτό δεν είναι το πάνε να κερδίσουν. Να εξελιχθούν, να βελτιωθούν. Δεν μας ενδιαφέρει το αποτέλεσμα. Μέσα και στο λένε, το ξέρεις τι, μέσα από την όλη τη διαδικασία του λάθους, να διαβάσουμε, να κάνουμε γρήγορα. Θα κάνεις κάτι στην αρχή, δεν το κάνεις σωστά. Αλλά όταν θα πρέπει να γίνει σε μια ηλικία που θα έχει αξία, τότε θα είσαι έτοιμος.
0: Σε αυτό έχεις δίκιο, σωστό. Πώς έγινε η μετάλλαξη και η μεταμόρφωση από τερματοφύλακας σε παίκτη του μπάσκετ?
1: Από καθαρά.
0: Δόξα Σαμικού ήταν η ομάδα.
1: Δόξα Σαμικού. Το όνειρό ήταν αυτό, να παίξω στο Δόξα Σαμικού. Μέχρι ήρθαν τα όνειρά μου. Αλήθεια είναι. Γι' αυτό που σου είπα ότι είναι πολύ σημαντικό η Βαλένθια και αυτό που δίνουμε στα παιδιά αυτή τη στιγμή. Ότι έλα να δεις μια μεγάλη εικόνα, έλα να φανταζεί, έλα να ονειρευτείς και μέσα από αυτό να δημιουργήσουν τα παιδιά όνειρα και φαντασία και να τα κυνηγήσουν. Ότι είναι κάτι εφικτό, δεν είναι κάτι ανέφικτο που κάτι το ακούς. Εμένα το όνειρό μου φτάνει και να γίνει τερματοφύλακα στην ομάδα, διαλύθηκε η ομάδα. Τότε ο Γιώργος Βασιλακόπουλος είχε φτιάξει το κλειστό στον πύργο.
0: Στον πύργο.
1: Πηγαίνει ένας συγχωριανός μου στην ομάδα και από την αγωνία μου, όχι από την περιέργειά μου, μάθα πώς είναι να πατάς παρκέ. Δεν είχα μπάσκετ στο γήπεδο.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή αυτό που λέω ότι έπαιξα μπάσκετ σε ένα χωριό που δεν είχαμε ούτε μπασκέτες. Να πάω να δω πώς είναι να πατάς στο παρκέ. Έτσι ξεκίνησα και έτσι έμεινα. Είναι και την απαιτήση του κατάλληλου ανθρώπου που θα σε κρατήσουν μέσα στο γήπεδο. Πάρα πολύ σημαντικό, ότι είμαι πάρα πολύ τυχερός. Είχα πετύχει το Σάκη, τον Διαμαντόπουλο και τον Γιώργο Αναγνωστόπουλο, δύο προπονητές οι οποίοι με αγκάλιασαν. Γιατί ουσιαστικά ήμουν ένα παιδί του χωριού και αυτοί με αγκάλιασαν και με κρατήσαν στο γήπεδο και έτσι φτάσαμε εδώ που φτάσαμε.
0: Πρόλαβες να μπεις λίγο στο πετσί του ρόλου του τερματοφύλακα?
1: Ναι, πήγα.
0: Ποιον είχες τότε, δηλαδή, έτσι, ίνδαλμα?
1: Ίνδαλμα, εντάξει, παιδιά, το έχω πει πολλές φορές. Είχα το Βάντσικ.
0: Το
1: Βάντζικ, ο πατέρας μου Παναθηναϊκός. Βλέπω μόνο τον Παναθηναϊκό στο σπίτι. Οπότε το Βάντζικ είχα. Αυτόν είχα το σαν ίδαλμα στο. Και μετά με τον Ελευθερόπουλο. Και η αλήθεια είναι ότι είχα την ευκαιρία να το γνωρίσω τον Δημήτρη, τον Ελευθερόπουλο. Ένα αξιόλογο παιδί. Ένα φοβερό.
0: Και καλλιεργημένο και με άποψη.
1: Πάρα πολύ καλλιεργημένο. Και η αλήθεια είναι ότι όταν γνώρισα τον Ελευθερόπουλο, μου άλλαξε πάρα πολλά κομμάτια, ρε παιδί μου, στο πώς σκέφτεται, πώς προσεγγίζει τον αθλητισμό γενικότερα.
0: Επειδή είπες για τον Παναθηναϊκό, έτυχε ποτέ τα κατοπινά χρόνια να δεχθείς πρόταση στον Παναθηναϊκό?
1: Ναι, είχα όταν ζούσαν οι συγχωρεμένοι Γιαννακόπουλοι, Παύλος και Θανάσης, οι οποίοι είχαν τρομερή αδυναμία και οι δύο, τρομερή αδυναμία. Και γίνει ένα τρομερό σκηνικό που στην εθνική το κάναμε διατάσεις. Εγώ καθόμουν πάντα δίπλα στο Διαμαντίδη.
0: Τον οποίο κιόλα έβαζε ο Γκέρσον που ήταν πρωτοποριακό για την εποχή.
1: Ναι, να μαρκάρει.
0: Να τον μαρκάρει.
1: Ναι. Και καθόμουν πάντα δίπλα στο. Όταν κάναμε διατέσει, καθόμουν δίπλα στο Μίτσο και χαιρετάει, γιατί είχε έρθει να μα χαιρετήσει, γιατί κάναμε στο αγαπροπόνηση. Και το χαιρετάει και έρχεται εμένα και με φυλάει. Και λέει τον Παναγιώτη, κάτσε λέει ο πρόεδρε, λέει τον Παναγιώτη, το φυλά. Αφού έχω και αδυναμίε. Ήταν φανταστικοί άνθρωποι πραγματικά και ναι, είχα πρόταση. Αλλά δεν επέλεξα, ρε παιδί μου, να μείνω στον Ολυμπιακό.
0: Στα ραντέρ του ΠΑΟΚ, πώς υπέπεσες?
1: Καθαρά από τύχη, καθαρά από αυτό που λέω, ρε παιδί μου, και εγώ στα παιδιά, ότι θα πρέπει πάντα τις στιγμές που δεν σας βλέπει κανείς να δίνετε τον καλύτερο σας σε αυτό. Γιατί δεν ξέρετε πότε θα βρεθεί ο κατάλληλος άνθρωπος στο κατάλληλο σημείο για να σας να σας δει. Και, βέβαια, δεν είμαι ήδη κάποιος άνθρωπος, αλλά εγώ δεν έχω ποτέ καμία ευκαιρία να πάει χαμένη. Κανένα λεπτό της στιγμής που έπρεπε να

0: στο γήπεδο. Γιατί πλέον τα παιδιά, που λέγαμε ένα άλλο κομμάτι, ότι τα παιδιά θέλουν πάρα πολύ να παίζουν. Θέλουν πολλά πράγματα πριν καν αποδείξουν ότι τα έχουν κερδίσει. Οπότε, εγώ όντας σε ένα παιχνίδι, παίζαμε ένα φιλικό και επειδή ήμουν πάρα πολύ αθλητικός, πήδηξα και κάρφωσα πάνω από δύο άτομα. Οπότε, το συζητούσαν αυτό το σκηνικό ο Βασιλιάδης μαζί με τον Αποστολίδη στον ΠΑΟΚ.
1: Στον ΠΑΟΚ. Μου αρέσει ένας από τον πύργο.
0: Ναι. Λέει, τι συζητάτε, λέει ο Σφαιρόπουλος, και είναι χαρακτηριστικό ο Αποστολίδης, πάντα με λέει χωριάτη. Και μου λέει, άσε, λέει, κότσι, ένας χωριάτης, λέει, στην Πελοπόννησο.
1: Καρμός την μπάλα.
0: Που δεν μπορεί να φανταστείς, λέει, τι κάνετε. Λέει, πώς το λένε, Βασιλόπουλο. Και Σφαιρόπουλο από τότε έμεινε το όνομα και με έψαξε.
1: Τι σου έμεινε, εντάξει, το μάτς έπαιξε 2,5 λεπτά, είναι 3 Νοεμβρίου του 2011, προπονητής του ΠΑΟΚ Σούμποντιτς, με τον Ιωνικό Νέας Φιλαδελφίας. Δεν σου ζητήσω να μου θυμηθείς κάτι από το μάτς, αλλά όταν έκανες τον ντεπούτο και πήρες το βάπτισμα του πυρός, είχες αίσθηση ή διέση τι θα κατάφερνες? Γιατί ο κόσμος μπορεί να το ξέρει, να μην το αντιλαμβάνεται, γιατί έμεινες πολύ καιρό έξω με τις ατυχίες τις μαζεμένες. Αλλά πρόλαβες να πετύχεις πολλά σπουδαία πράγματα. Ναι. Και μόνο το γεγονός ότι είσαι 3 φορές πρωταθλητής Ευρώπης, δηλαδή και με την Εθνική και με τον Ολυμπιακό και με την ΑΕΚ, χωρίς όλα τα υπόλοιπα. Ασημένιο στο παγκόσμιο, μια μεγάλη καριέρα.
0: Είναι όλα ξεκινάνε αυτό που σου είπα, ότι δεν άφηνα καμία ευκαιρία να πάει χαμένη. Τίποτα. Ένα μισό λεπτό. Είμαι χαρούμενος. Είμαι χαρούμενος, μου λέγανε. Μα καταρχήν, και δεν μπορούσε να με επηρεάσει και τίποτα για αυτόν τον λόγο. Γιατί εγώ ήμουν χαρούμενος που έμπαινα 10 δευτερόλεπτα μέσα. Και ήταν το καλύτερο, γιατί ήταν τα πιο σπουδαία 10 δευτερόλεπτα της ζωής μου. Δεν κοιτούσα, δηλαδή, μου ήταν 10 δευτερόλεπτα χαρούμενος. Ένα λεπτό, πάλι το ίδιο.
1: Πάλι
0: δεν είχα. Ένα λεπτό, μου βάζει ένα δευτερόλεπτο οι προπονητές και δεν στράβωνα ποτέ στη ζωή μου. Και όλο αυτό, ρε παιδί μου. Δεν με επηρέασε ποτέ στο να σταματήσω να δουλεύω. Από τότε, από την πρώτη μου εμφάνιση που θυμάμαι, ήταν και με Σούμποντιτς και με Σιγάλα τότε και με Γκολ Ντεμπέλα και με όλους αυτούς τους παίχτες. Είχαμε το Σούμποντιτς που ήταν πάρα πολύ σκληρό. Όχι σκληρός. Δεν τους πίστευε τους μικρούς. Είχα μια καλή ομάδα. Είχε μάθει να δουλεύει διαφορετικά. Ήταν και σκληρός με τους μικρούς. Και τώρα είναι πολύ δύσκολο να είσαι σκληρός με τα παιδιά. Δεν σου έδινε εύκολα την ευκαιρία. Οπότε εμείς περιμέναμε να πάει το παιχνίδι που λέω λόγω 30 πόντους για να μπούμε ένα λεπτό να παίξουμε. Οπότε η χαρά μου δεν λεγόταν. Δεν με ενδιαφέρει. Δηλαδή, 2 λεπτά μπορούσα να τρέχω ασταμάτητα.
1: Σου έχω ξαναπεί. Το καλοκαίρι του 2006 είμαστε μαζί στην Κόρντοβα και στη Μάρτερ Πλάτα. Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κάτω των 21 ετών που βγήκαμε δεύτερη. Χάσαμε στο τελικό από τους Λιθουάνους. Ναι. Εκεί που έχει κάνει.
0: Σε Μπούιτη.
1: Το φάουλ. Σε στοιχιώνει αυτό?
0: Όχι, δεν με στοιχιώνει ποτέ. Δεν με στοιχιώνει γιατί δεν ήξερα τι σημαίνει παράταση εγώ. Δεν ήξερα ότι ξέρεις τι. Είναι όλα τώρα. Γρήγορα, τώρα, ό,τι γίνεται. Ναι, η ζωή σου, ο θάνατός μου. Δεν μπορούσα να το διανοηθώ εγώ ότι ξέρεις τι υπάρχει. Δεν είχα παίξει ποτέ παράταση στη ζωή μου.
1: Α, δεν είχε.
0: Δεν είχα παίξει ποτέ παράταση στη ζωή μου. Δεν ήξερα τι είναι παράταση. Λέω εδώ πέρα, η ζωή σου.
1: Χωριάτη.
0: Δεν είχα παίξει ποτέ παράταση. Λέω ότι δεν έχει τη ζωή σου. Πέναλτι, μετά έχει πέναλτι. Πώς θα του στάρει τα πέναλτι. Θα το πείλαγα. Εντάξει, θα πιάσω κανένα. Δεν με στοιχιώνει.
1: Ναι, και βιάστηκε να κάνει το βάλω, να εξηγήσει τον κόσμο. Δεν θυμάται. Βιάστηκε να κάνει το βάλω. Βάζει δύο βολέ ο μετέπειτα συμπέκτη στον Ολυμπιακό ο Σεϊμπούτη και χάσαμε το χρυσό μετάλλιο.
0: Μπράβο, τη χάσαμε το μετάλλιο, παιδί μου. Αλλά δεν με στοιχιώνει γιατί πραγματικά εμένα η προσπάθειά μου για να φτάσουμε στον τελικό ήταν απίστευτη. Ήταν πραγματικά σε κάθε παιχνίδι το 300% του εαυτού μου. Οπότε ξέρω ότι προσπάθησα πάρα πολύ για να φτάσω στον τελικό. Έκανα ένα λάθος, δεν με στοιχιώνει, αλλά και φυσικά δεν το ξανά έκανα τίποτε μετά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είναι σκληρό, είναι αυτό που λέω τα παιδιά. Τις εμπειρίες, παιδιά, τις αποκτάς είτε με κλάμα είτε τις πληρώνεις.
1: τότε λοιπόν στην Αργεντινή μου είχες κάνει μια δήλωση από τις πιο ωραίες δηλώσεις που ακούσει ποτέ και έχω καταγράψει. Ευχαριστώ τον ΠΑΟΚ που με έκανε, τη διαβάζω αυτό το λεξί. Ευχαριστώ τον ΠΑΟΚ που με έκανε αυτό που είμαι και τον Ολυμπιακό που μου δίνει την ευκαιρία να γίνω αυτό που θέλω. Έγινες αυτό που ήθελες?
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Όχι, όχι. Η αλήθεια είναι ότι αν με ρωτάς, δεν έγινε. Δηλαδή, γι' αυτό και με αφήνει πάντα μια γλυκόπικρη γεύση στο μπάσκετ. Και πολλές φορές η αλήθεια είναι ότι δεν το παρακολουθώ. Μπορεί και γι' αυτό. Είναι γιατί το καλοκαίρι, ας πούμε, που συζήταγα να φύγω να πάω στο NBA, να δω αν μπορώ να φτάσω στο πιο ψηλό επίπεδο και να παίξω εκεί, τραυματίστηκα. Δηλαδή, μου είχε αφήσει μια γλυκόπικρη γεύση. Αλλά θεωρώ ότι είναι όχι. Είχα. Πολλά, γιατί είμαι ένας άνθρωπος που μου άρεσε πάρα πολύ προπόνηση, μου άρεσε πάρα πολύ πίεση, μου άρεσε πάρα πολύ ο ανταγωνισμός. Οπότε όλα αυτά, ξέρετε, είναι

0: ήταν στοιχεία τα οποία εγώ θυμάμαι χαρακτηριστικά τώρα κάποια στιγμή τον Κώστα του Παναγκολάου, που όταν είχε πάει στο Τορόντο μου λέει: ρε φίλε, μου λέει, πραγματικά εσύ έπρεπε να είσαι εδώ. Μου λέει: σου δίνει μια κάρτα και μπορεί να έρθει ό,τι ώρα θες στο γήπεδο να κάνει προπόνηση. Μου λέει: δεν μπορώ να φανταστώ κάποιον άλλον άνθρωπο περισσότερο από εσένα να είναι στο NBA. Οπότε, αλλά πάντα κάτι κερδίζεις, οπότε κάτι μαθαίνεις, οπότε δεν μετάνιωνο.
1: Αυτές οι μέρες συμπληρώνονται 20 χρόνια από την νίκη των Αμερικανών και την συνεχεία Σεπτέμβριο του 2006 το τελικό με τους Ισπανούς. Εσύ ήσουν και σε αυτή την ομάδα, ήσουν και την προηγούμενη χρονιά, ήσουν και την επόμενη, υπήρξες κομβικός παράγων σε μεγάλες νίκες, σε μεγάλες ανατροπές, κυρίως σε εκείνο το μάτς που το γυρίσαμε στα 4 λεπτά από το 16 που ήταν στη Σλοβενία. Στον προημιτελικό στη Μαδρίτη που σε έβαλε ο Γιαννάκη σε εκείνο το χαμηλό σχήμα. Γιατί τα λέω όλα αυτά. Τι είχε εκείνη η ομάδα. Δηλαδή, αν σου ζητούσα να συνοψίσεις το ζουμί, το νέκταρ εκείνη τη ομάδα στην οποία ήσουν όχι απλώς παρόν, με πολύ σημαντικούς ρόλους.
0: Πάρα πολύ. Ήθελε να κερδίζει. Μια ομάδα που δεν σημαίνει ότι πάντα σε μια ομάδα ότι όλοι συμπαθιούνται, όλα είναι τέλεια, όλα είναι ιδανικά. Όχι. Δεν είναι. Αλλά με το που ξεκίναγε το παιχνίδι, ήταν σαν ένα σύνολο ανθρώπων που ό,τι και να γινόταν, μέχρι να σφυρίξει ο διαιτητής στη λήξη, δεν θα σταμάταγαν ποτέ, αν δεν κερδίζαμε ή αν χάναμε. Έτσι, δεν παρατούσαν ποτέ. Ήταν μια ομάδα με ένα μέταλλο που απλά ήθελε πάντα να κερδίζει, ανεξαρτήτως αν συμπαθώ ή δεν συμπαθώ το διπλανό μου. Ανεξαρτήτως αν έχουμε ή δεν έχουμε καλή σχέση. Ανεξαρτήτως αν είχε ένα λάθος, χαιρόμαστε με το να παίζει καλά ο συμπαίκτης μας, αρκεί να κερδίζει η ομάδα.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
3: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάσουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Miss Crete και Miss Crete Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Crete των δύο αναπληρωματικών και της Miss Crete Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
3: Χορηγός επικοινωνίας. Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα. Sky Crete's 92,1. Κρέτα24.gr.
4: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.

0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
1: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρος Άιος λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, δημητριακά φύτρο 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν Άιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα Εσπρέσο Ρώσα 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγίστο γιαούρτι μευγάλ 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Παρακαλώ.
5: Φτάνουμε.
4: Α, έχουμε ακόμα.
5: Τέλεια.
6: Aegean for Families. Αυτό και μόνο φτάνει για να χαίρετε όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα τα παιδιά και τα βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν. Και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις τώρα.

0: Εδώ είμαστε παρέα με τον Παναγιώτη Βασιλόπουλο στο τέταρτο κύκλο των εκπομπών. Στην τηλεόραση Κρέτα, παρέα με τα νερά Σαμαριά. Σας είπα για τη θέληση και τώρα θα καταλάβετε ότι μας προσφέρουν και υγεία και δύναμη και δροσεράδα και θέληση. Τη δυναμούν τη θέληση. Λοιπόν, άνοιξη 2009 δισκοκύλη. Αύγουστος 2010 εγχείρηση στη μέση. Φεβρουάριο το 2011 ολική ρήξη χειαστών. Μάρτιο του 2011 μόλυνση στο μόσχευμα. 14 μήνες έξω μέχρι τον Απρίλιο του 2012. Το 2012 εγχείρηση στο γόνατο στην Αμερική, πάλι έξω. Το 2013 σοβαρός τραυματισμός στη Βαγιαδολίδη στην Επιγονατίδα που σε έκανα σταματήσει. Δηλαδή, πονάω εγώ που τα λέω. Πόσο ναι. Πονάς εσύ που τα υπέστης όλα αυτά.
1: Ακούω και τώρα, έλεγες το γόνατο.
0: Καλά.
1: Είναι... Δεν πονάει. Αν μπορείς διαδικασία, ναι με σου φίλο ότι με αφήνει μια γλυκόπληκτη γεύση ότι δεν έκανα αυτό που ήθελα να φτάσω, να δω μέχρι πού μπορώ να φτάσω, ρε παιδί μου, και το επίπεδο που μπορώ να φτάσω. Δεν ένιωθα ότι δυσκολεύομαι σε όλη αυτή την πορεία που είχα. Δηλαδή, όλοι το ακούνε σαν τραυματισμό, δηλαδή φαντάζομαι ότι στο δεξί μου πόδι πρέπει να έχω κάνει 7 χειρουργία, σερί, back to back. Τα τρία έχουν γίνει μέσα σε 15 μέρες. Δεν τα σκέφτομαι από ότι, ρε παιδί μου, πω, τι έπαθα, τίποτα, ξέρεις, το θεωρώ...
0: Δεν σκέφτηκες όσο... ποτέ να το ρίξει τη δυσαρμονία, η γρουσουζιά, ο Θεός που μας μισεί.
1: Και είναι χαρακτηριστική φάση που με το Παπαλουκά στον Ολυμπιακό. Έχω κάνει μέση χειρουργή, χειαστό, πάλι δεν έχω καθαρά να επανέλθω, ξανατραυματίζομαι. Και έχει πάθει διάστρεμο ο Παπαλουκάς. Μου λέει, τι έπαθα, και όπως κάνω, τι έπαθα. Μου λέει, ρε φίλε, συγγνώμη, μου λέει, δεν είχα δει ότι είσαι εδώ.
0: Τι λέω,
1: συγγνώμη, δεν είχα δει ότι είσαι εδώ. Λέω, μην αγχώνεσαι. Μου λέει, εντάξει, δεν μπορώ να μιλάω, μου λέει εγώ. Απαγορεύεται, μου λέει, να μιλάω εγώ. Δεν μου φάνηκε πως και η πορεία μου το να φτάσουμε μέχρι το σημείο αυτό που λες, να γίνω τρεις φορές πρωταθλητής Ευρώπης. Μου φάνηκαν όλα πάρα πολύ εύκολα.
0: Από τις στιγμές που δεν τις έζησες λόγω των τραυματισμών, επειδή ήσουν στο χειρουργείο ή στην αποθεραπεία, ποια λαχτάρισες περισσότερο?
1: Ποια λαχτάρισες
0: ναι, περισσότερο? Ποια χαμένη στιγμή λαχτάρισες?
1: Σίγουρα το φάνερ από το τελικό του 12. Γιατί είμαι και ένας άνθρωπος, είναι η πάστα από το που τρελαίνω για τίποτα έχει να κάνει με πίεση, τρελαίνω με τίποτα έχει να κάνει αποφάσεις τελευταία στιγμή. Όλα αυτά, ρε παιδί μου, είναι κάτι το οποίο γεννιέσαι, νομίζω έτσι. Να μπορεί να διαχειριστεί τι καταστάσει. Οπότε, ναι, αν μου πει ότι τι θα άθελε, δεν θα ήθελα αυτό.
0: Λοιπόν, είναι 26 Απριλίου του 2014 και γράφουν οι εφημερίδες. Ο Βασιλόπουλος επιστρέφει στο παρκέ, αφού είχε προηγηθεί ό,τι προηγήθηκε με τη Βαγιαδολίδη, στον Ερμή Πειραιά, στην Α κατηγορία Σκανά.
1: Αυτό το πικρό.
0: Εκείνη τη στιγμή περνούσα από το μυαλό σου, αδερφέ, ότι θα έπαιζες άλλα 8 χρόνια σε κορυφαίες ομάδες. Ότι δηλαδή θα ξαναγεννιώσουν, γιατί αυτό που συνέβη με σένα είναι αναγέννηση.
1: Αν περνούσε.
0: Δηλαδή ότι

0: θα ξανάπαιζες σε υψηλό επίπεδο, θα ξανάπαιζες στα κύπελα Ευρώπης, θα ξανάπαιζες στην ελληνική ομάδα, θα έπαιζες σε ένα παγκόσμιο, θα γινόσουν αρχηγός της εθνικής ομάδας.
1: Όχι.
0: Είναι δεύτερη ζωή αυτό.
1: Ξαναγαπώ.
0: Είναι αποκάλυψη δηλαδή.
1: Είναι αυτόμορφη, ξεκινάς πάλι από το μηδέν.
0: Ναι, αυτό.
1: Εκεί που έχει φτάσει, όταν έχει φτάσει στο πικ, στο πικ σου, δηλαδή όταν έχει φτάσει σε ένα σημείο το οποίο θεωρούσε από τους κορυφαίους, επειδή μου αμυντικούς στην Ευρώπη, ένας από τους βασικούς στην Ελλάδα, στην Εθνική και στον Ολυμπιακό. Και ξαναφτάσει στο μηδέν, είναι δύσκολο. Μετά ξέρεις απλά το κυνηγάς, είναι αυτό που σου είπατε, ένα όνειρο που αρχίζει και δεν σταματά, γιατί όλο αυτό σου δίνει απίστευτο κίνητρο, γιατί θες να ξαναφτάσεις. Εγώ αυτό που θέλω να φτάσω, ρε παιδί μου, σίγουρα δεν φανταζόμουν ότι ξανά να κερδίσω όλους αυτούς τους τίτλους, να φτάσω στην Εθνική. Δηλαδή, εμένα ο καημός μου ήταν αυτός. Να ξαναφτάσω να παίξω Εθνική.
0: Και πέτυχες δύο ρεκόρ κιόλας. Το ένα είναι σε ποια ηλικία ξανά παίξεις την Εθνική ομάδα και έγινε και αρχηγός. Και το άλλο είναι ότι πέρασαν 9 χρόνια από το τελευταίο σημάδι στο Πεκίνο στους Ολυμπιακούς Αγώνες μέχρι να ξαναπαίξεις τα παράθυρα τότε το 2017.
1: Και αν το με ρώτησες πριν, ποια άλλη στιγμή μου λείπει, είναι με Καζλάουσκας που δεν πήγα στην Εθνική λόγω γιατί είχα ενώ μπορούσα, ρε παιδί μου, και τότε είχα μιλήσει και με τον συγχωρημένο του Σούμποντιτς και μου λέει: ξέρεις, δεν θέλω να πας, θέλω να μείνεις εδώ, θέλω να κάνεις το χειρουργείο. Μα του λέω: δεν έχω κάτι. Οπότε, ναι, αν μου πεις ότι και αυτό με την Εθνική το μετάλλιο μου λείπει, ρε παιδί μου. Που είπα: ξέρεις, λέω: coach, δεν μπορώ να πάω, θέλει ο προπονητής μου να κάνω αυτό γι' αυτό.
0: Αυτό, εγώ είπα και στον πρόλογο, αυτό που λέει ο Καζαντζάκης στην αναφορά στον Γκρέκο, ότι φτάσει όπου δεν μπορείς. Τόνιωσε αυτό ότι εν τέλει, για να δώσουμε και ένα παράδειγμα και ένα δίδαγμα στα παιδιά που μας βλέπουν, ότι πραγματικά έφτασες εκεί που ο κοινός νους θα έλεγε ότι δεν μπορεί να φτάσει κάποιος.
1: Ναι, ναι, σίγουρα.
0: Δηλαδή
1: σίγουρα.
0: Μια νέα ζωή και μια νέα καριέρα.
1: Σίγουρα, θεωρώ ότι το παιδί που ήταν από το Σαμικό Ηλίας με 300 άτομα, μεγαλώνω σε ένα χωριό χωρίς μπασκέτες να φτάνει στη στιγμή να γίνεται αρηγός εθνικής και να ξαναπέζει, για να παίζει που λέει ο λόγος και με το γιο του να το κούμπω συμπαίξει. Για να μου λέει ο αδερφός που ο γιος μικρός, το ξέρεις Γιάννη.
0: Ποιος του λέει εδώ.
1: Όχι μικρός, μου γιος.
0: Ο γιος.
1: Ναι, το έχει λατρεία. Μου λέει το ξέρεις.
0: Παρένθεση, θα μου πεις τι το απάντησες, αλλά και αυτή είναι μια συγκλονιστική στιγμή που μου τη διηγήθηκες κάποτε. Ότι σοκαρίστηκε κάποια στιγμή που το παιδί πήγε να θέξει και δεν μπορούσε να το.
1: Καλά, το συζητάμε. Ναι. Αυτό είναι το σημείο που πάλι ξεκινάς, πρέπει να είσαι λειτουργικός στην καθημερινή
0: ζωή. Ναι, γιατί ακόμα ήσουν, δεν μπορούσε να θέξει. Δηλαδή...
1: Δεν μπορούσε να περπατήσει.
0: Δεν μπορούσε να περπατήσει.
1: Δεν μπορούσα να γονατίσω, δεν μπορούσα να γονατίσω, δεν μπορούσα να κάτσω με το παιδί να παίξω, δεν μπορούσα να πάω μια βόλτα. Οπότε είπα τέλος. Και εκεί, εκεί ήταν η αρχή που λέω ότι ξέρεις τι, ξεκινάω πάλι. Εκεί ήταν το κομβικό σημείο. Πρέπει να κάτσω να αναλογιστώ και να σκεφτώ, επειδή μου έφτασα μέχρι εκεί. Ναι, το κατάφερα. Όλα αυτά που ήθελα. Στο τέλος της μέρας, ναι, τα κατάφερα. Ότι θα μπορούσαν όλοι να κάνουν κάτι παραπάνω, σίγουρα.
0: Και τι απάντησε ο γιος όταν σε ρώτησε αν έχεις παίξει με τον άνθρωπο.
1: Ναι, μου το λέει, το ξέρει. Μου λέει, εσύ το κινητό του. Τι λέω, το έχω. Μου είπα τον πάρει. Λέω, τι μπορεί να το έχουμε. Θα μου λέει, μπορεί να τον πάρουμε. Ναι.
0: Στην πρώτη ζωή σου, ποια είναι η μεγαλύτερη στιγμή. Στην πρώτη μπασκετική ζωή σου.
1: Την πρώτη μπασκετική μεγαλύτερη μου στιγμή. Ποια θέλουμε πρώτη στιγμή, το πριν τραυματισμό ή μετά, ή γενικότερα μιλάμε.
0: Γενικά. Θα σε ρωτήσω μετά και ποια είναι η δεύτερη, από το 14 μέχρι το 22.
1: Η πρώτη μεγάλη στιγμή, η πρώτη μεγάλη στιγμή.
0: Η πιο μεγάλη, πιο μεγάλη.
1: Α, η πιο μεγάλη.
0: Δεν λέω χρονικά, ναι.
1: Πιο μεγάλη σίγουρα πάντα δεν το παίρνει έναν τίτλο. Δεν συζητάμε. Όταν κατεβαίνει και ανεβαίνει στην κορυφή τη Ευρώπη, όταν έχει γίνει όπως έχει γίνει στο προηγούμενο παιχνίδι με την Ισπανία, όταν έχω αυτού του παίχτε, όταν φτάνει στο παγκόσμιο και κερδίζει την Αμερική. Οτιδήποτε έχει να κάνει με τίτλο σίγουρα θεωρείται από τι πιο μεγάλε στιγμέ. Και σου λέω ότι εγώ ήμουν πάντα παιδί τη Εθνική και όλε μου οι αναμνήσει, περισσότερε αυτό που όλοι λένε ότι το καλοκαίρι, πώ το. Που κάνει προπονήσει, πώ το. Τότε δεν έχει τελευταία. Ήταν μεγάλη μου χαρά. Δεν με κούραζε. Οπότε όλοι μου οι αναμνήσει είναι γύρω-γύρω από την Εθνική.
0: Στο γιο θα μπορούσε να πει ότι μεγάλε. Πώ τον είναι το γιο το μεγάλο.
1: Κωνσταντίνο.
0: Κωνσταντίνο, πε εκτό από τον Αλυτοκούμπο, ξέρω πει τον Λεμπρόν Τζέιμς. Ξέρω τον Dwayne Wade, τον Chris Paul, γιατί τους φυσικούσαμε.
1: Ναι, ναι, ναι. Πραγματικά.
0: Είναι αυτή η στιγμή, έτσι, το μάτς εκείνο, ο ημιτελικός με τους Αμερικάνους το 2006.
1: Εντάξει, θα είναι μοναδική στιγμή, άμα τρώμε ένα τρομερό παιχνίδι, αλλά για μένα δεν είναι το παιχνίδι σαν παιχνίδι. Είναι αυτό που λέω σε όλους, ότι είναι η αντίδραση μας μετά.
0: Ναι.
1: Και τι σημαίνει αντίδραση μετά, τι. Πήγαμε, φάγαμε, το χαρήκαμε και μετά είχαμε άλλο ένα παιχνίδι. Δεν αναλωθήκαμε. Όπου το τι κάναμε, ότι. Τίποτα. Είμαστε αυτό που είπες, πώς, γιατί αυτή η ομάδα κέρδιζε. Γιατί είχε αυτό το μέταλλο, ότι ήταν ένα παιχνίδι, το κερδίζαμε, πάμε στο

0: επόμενο. Είναι αυτό που είπε και ο Γκάλης, ότι το επόμενο είναι το μεγαλύτερο
1: παιχνίδι
0: μέχρι, μέχρι το επόμενο.
1: Στη δεύτερη ζωή, δηλαδή, Νέα Κηφισιά, Κόρυβος, πώς ξέρω, Κολοσσός, Άρης, ΑΕΚ, Περιστέρι, μέχρι το 21, δηλαδή είναι άλλα 7 χρόνια. Εκεί τι ψάχνεις, ψάχνεις αυτό που λέει και ο Μαρσέλ Προύστ, αναζητώντας το χαμένο χρόνο, ή δεν το έχεις καθόλου στο μυαλό σου, παίζεις γιατί γουστάρεις, γιατί σου αρέσει.
0: Δεν το έχω. Παίζω μόνο γιατί μου αρέσει, παίζω γιατί θέλω να φτάσω στην εθνική, παίζω γιατί δεν μπορώ να συμβιβαστώ με την ήττα, δεν μπορώ να συμβιβαστώ με τη χαλαρότητα και όλα αυτά τα χρόνια δεν σου κρύβω ότι τσακωνόμουν αρκετά συχνά με τη γυναίκα μου, τσακωνόμουν. Λέω ότι δεν μπορείς.
1: Επίσης αθλήτρια, παγκόσμια πρωταθλήτρια η Μαρία Ιτσουρή στο Πόλο.
0: Να μου λέει, αρχιτή δεν το απολαμβάνεις. Λέω, δεν μπορώ να το απολαύσω. Δεν μπορώ να αναδεχθώ ότι θα έχω συμπαίκτες που απλά έρχονται, κάνουν προπόνηση μία ώρα και ένα τέρτο και φεύγουν. Δεν μπορώ να συμβιβαστώ με τη μετριότητα. Δεν μπορώ να συμβιβαστώ με ανθρώπους που δεν θέλουν να γίνουν καλύτερο. Μου λέει, πρέπει να καταλάβεις ότι υπάρχουν και αυτοί. Δεν το δέχομαι, δεν συμβιβάζομαι. Θα τσακώνομαι κάθε μέρα που μπαίνω στο γήπεδο. Γιατί πρέπει να δίνουν τον καλύτερο σε αυτό, εάν θέλουν να γίνουν καλύτεροι. Έτσι μόνο μπορεί να κερδίσει. Και στο τέλος, όταν ξεκίνησα και έκανα διαδρομή και πέραγα τη ομάδα και έφτασα στην εθνική και ξανάπαιξα και ξανά. Μου λέει, δεν μπορώ να σου πω κάτι, έχει δίκιο.
1: Η ομάδα των παραθύρων είναι ένα παράδειγμα προς μίμηση. Δηλαδή, εκείνη τη τετραετία, εσύ τελειωμένος που λένε, ο Μαργαρίτης 35, ο Μαυροειδής που είχε επίσης μείνει έξω και παραλίγο να μην ξαναπαίξει. Ο Γκίκας και ο Σαλούστος που δεν είχαν περάσει ούτε απ' έξω. Ο Κόνιαρης 1,5 χρόνο έξω. Ο Σάκουτα που ζει από θαύμα. Δηλαδή είναι overachievers όλοι αυτοί τώρα. Δηλαδή είναι μια ομάδα υπερβάσεων. Και αυτό που κάνατε και πήγατε την ομάδα σε τρεις διοργανώσεις.
0: Και έχει ένα Θανάση Κουρτόπουλο που δυστυχώς δεν κατάφερε
1: να προπονηθεί. Τον αγαπάω, τον
0: αγαπούσα πάρα πολύ. Φανταστικός άνθρωπος που αυτός το κατάφερε. Γιατί κάποιες φορές θέλουμε να δίνουμε και τα εύσημα σε ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι μόνο οι παίχτες. Αυτός το κατάφερε γιατί αυτός έφερε. Και τους παίχτες, τους έδεσε, τους χαλάρωσε, μας έκανε να τα απολαύσουμε, μας έφερε πήρε την πίεση αυτούς πάνω του και δεν είχαν οι παίχτες. Οπότε ήταν αυτό που λες, μάζεψε παιδιά και πήγαμε σαν πολεμιστές να κάνουμε
1: για αυτό που για κάποιον που δεν θυμάται ή για κάποιον που θα ήθελε να φρεσκάρει τη μνήμη του, τι σοι παίκτη ήταν ο Βασιλόπουλος και πόσο άλλαξε στη διάρκεια της καριέρας.
0: Ο Βασιλόπουλος είναι ένας παίχτης αυτός που σου είπα, γιατί πολλές φορές είναι πολύ σημαντικό να κάνεις, να έχεις αυτογνωσία και να βλέπεις βαθιά μέσα σου και να είσαι ειλικρινής. Όταν είσαι ειλικρινής, τότε βελτιώνεις. Ο Βασιλόπουλος είναι ένας παίχτης αυτό που σου είπα. Ένα παιδί το οποίο μεγάλωσε στο χωριό, έπαιζε ένα λεπτό και ήταν πάρα πολύ χαρούμενος. Έδινε πάντα το καλύτερο το εαυτό. Αγαπούσε πάντα όλους τους συμπαίχτες. Δεν είχα μου λένε ποιος είναι ο καλύτερος παίχτης. Λέω παιδιά, δεν έχω κάποιο παίχτη που να μην ήταν καλό παιδί. Μα μου λένε αποκλείεται.
1: Μου είχες πει, σε διακόπτω, αλλά είναι προς επίρρωση. Μου είχες πει σε μια προηγούμενη συνέντευξή μας, ήμουν ο πιο γκρινιάρης, αλλά γιατί ήμουν γκρινιάρης και μου ζητούσαν οι συμπαίκτες μου να μην φωνάζω. Γιατί δεν μπορούσα να συμβιβαστώ με παίκτες ή και με προπονητές που δεν είχαν φιλοδοξίες και όραμα.
0: Αυτό που σου είπα και πριν, δεν μπορούσα με τίποτα. Δεν μπορούσα, ήταν ενάντια στη φύση μου. Και δεν μπορώ να συνυπάρξω και με τέτοιους ανθρώπους γενικότερα. Με ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν φιλοδοξίες, δεν θέλουν να γίνουν καλύτεροι, δεν θέλουν να δουν τον καλύτερο τους εαυτό ή να προσπαθούν τέλος πάντων. Δεν μπορούν να συνεπάρξουν. Και αυτό ήμουν εγώ σαν παίχτης. Υπήρξε κάποια στιγμή μια φάση με Παναγιώτη Γιαννάκη που δεν ήμουν εαυτός μου. Δηλαδή ένας άνθρωπος που αρχίζει και σε επηρεάζει όλη αυτή η δόξα, το μεγάλο συμβόλαιο. Και αντί να μείνω αυτός ο ταπεινός, άλλαξε κάποιες φορές μέσα μου και δεν έβλεπα τι έκανα λάθος. Εγώ κοίταζα λάθη των άλλων. Οπότε αυτό είναι τεράστιο φάουλ από μένα. Και πολλές φορές και κάποια στιγμή είχα πει ότι αυτό που θέλω να κάνω, το πρώτο πράγμα που θέλω να κάνω, ότι και το έκανα κιόλας, είναι να ζητήσω συγγνώμη στον Παναγιώτη Γιαννάκη. Γιατί αυτό ήταν ένα άνθρωπο που με αγαπούσε πάρα πολύ, με λάτρευε, ήταν αγαπημένο παίχτη. Και εγώ δεν μπορούσα να το δω. Έβλεπα ότι είναι κάποιο ο οποίο θέλει να με αλλάξει, να του κάνει καλύτερο. Έτσι. Αλλά πολλές φορές είναι ότι αν επειδή ουσιαστικά, να το πούμε έτσι, ψήλωσα, μεγάλωσα, σταμάτησα να θυμάμαι πού ξεκίνησα. Οπότε ξέρεις, όλα, γι' αυτό σου λέω ότι δεν μετανιώνω για ό,τι έγινε.
1: Με ποιον συμπαίκτηκε στην καλύτερη χημεία?
0: Με Παπαλουκά, με Τεόντοσιτς, με τα playmaker γενικότερα, γιατί ουσιαστικά τους
1: ναι, βοηθούσα. Τα τριάρια κάνανε αυτή τη δουλειά, εντάξει.
0: Τους βοηθούσα πάρα πάρα πολύ, ρε παιδί μου, σε ό,τι δεν μπορούσαν να κλείψουν. Αλλά Δεν μπορώ να πω τώρα με ποιο συμπαίχτη είχα την καλύτερη.
1: Θα το κάνω πιο εύκολο. Ποιο ήταν ο πιο

0: ζώρικος αντίπαλος. Γιατί εσύ συνήθως αυτό έκανες. Επομιζώσουν επικίνδυνες αποστολές σας. Να σταματήσεις τον καλύτερο παίκτη απέναντι.
1: Αν σου πω ότι δεν θυμάμαι ποτέ ότι ο αυτός να πούμε ζόρισε. Γιατί ήξερα ότι σε βάθος χρόνου θα κερδίσω. Δηλαδή είναι αυτό που έλεγα ότι ακόμα και συμπαίχτες να είμαστε και που υπάρχει ανταγωνισμός και να φέρω το καλύτερο παίχτη να φέρουν στη θέση μου. Δεν φοβόμουν γιατί ήξερα ότι στις 365 μέρες χρόνου θα κάνω προπόνηση, τις 360 θα κερδίσω. Οπότε δεν έμπαινα, δεν μπορούσα να σκεφτώ. Μου λένε πολλοί ρε παιδί που ήξερα, αυτός πολύ δύσκολος αντίπαλος. Αυτός ήταν δύσκολος αντίπαλος, ήταν σίγουρα ο Βασίλης. Θα πω πολύ δύσκολο ότι το πήκε ρε πάρα πολύ δημαρχάρης, τρομερά γρήγορος. Και εμένα με δυσκόλευε πάρα πολύ ο Παπαλουκάς, πάρα πολύ. Ήταν όταν έμπαινε στη Σεκάρα, παιδί μου.
0: Ναι, όταν του βρήκε μετά απέναντί σου.
1: Ναι, γιατί με δυσκόλευε πάρα πολύ, γιατί ήταν πάντα κάθετο παίξιμο. Το έπαιρνε το πικ και ρόλ και δείξε τι θα κάνει.
0: Γιατί δεν τη συνέχισε την προπονητική καριέρα. Δηλαδή, βρέθηκε δίπλα στον Βασίλη Σπανούλη όταν ο Μπίλη ήταν προπονητή στο Περιστέρι. Όταν έφυγε, μάλλον σε έφυγε νωρίτερα.
1: Έφυγα νωρίτερα, με το τελείω χρονιά έφυγα. Δεν μου άρεσε. Είχα προτάσει να γίνω ο πρώτο. Είπα ότι παιδιά, ξέρετε κάτι. Τα δικά μου, τα παιδιά μου, η οικογένειά μου έχουν περισσότερες ανάγκες από μένα να κυνηγάω μια καριέρα και να είμαι σε ένα γήπεδο. Θέλω τα Σαββατοκύριακα να είμαι μαζί τους. Θέλω τα μεσημέρια να τρώω από την οικογένειά μου και σίγουρα δεν θέλω να είμαι κάθε χρόνο που λέει ο λόγος και σε άλλο μέρος.
0: Τι εικόνα έχεις όσο το παρατηρείς και το παρακολουθείς για τον μπάσκετ του 2026, αυτή τη στιγμή?
1: Αυτή τη στιγμή, παιδί μου, είναι ένα άθλημα το οποίο έχει γίνει πάρα πολύ αθλητικό, πάρα πολύ γρήγορο. Έχουν μπει αρκετοί και θα μπουν και άλλοι ξένοι παίχτες που εγώ δεν είμαι εναντίον των ξένων παίχτων γιατί θεωρώ ότι όταν έχεις καλούς ξένους σε βοηθάνε, σε εξελίσσουν, κάνουν και τους μικρούς θα καταλάβουν πόσο πρέπει να βελτιωθούν. Η αλήθεια είναι ότι παρακολουθώ περισσότερο την Ευρωλίγκα, όχι τόσο πολύ το ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν θεωρώ ότι έχει κάποιο ενδιαφέρον, πολύ δύσκολο να ρωτήσεις.
0: Είναι και η τοξικότητα.
1: Ήταν ο βασικός λόγος που ξεκίνησα εγώ που σταμάτησα το μπάσκετ,
0: ναι.
1: Την προπονητική. Αυτή η τοξικότητα δεν μου αρέσει. Γιατί όταν είσαι παίχτης, τελείως διαφορετικό. Είσαι ο εαυτός σου. Δηλαδή, δεν μου αρέσει εδώ πέρα και όταν με φεύγω. Όταν είσαι προπονητής, έχει μια τοξικότητα που είναι διαχειριστής γενικότερη, η οποία δεν είναι ευχάριστη. Και εμένα δεν μου αρέσει. Δεν μπορώ να χάσω το περιβάλλον να έχει γύρω μου. Αλλά αυτό που λες, δηλαδή, βλέπεις τώρα μια τοξικότητα η οποία μεγενθύνεται αντί να μειώνεται. Και δηλαδή, βλέπεις τώρα παίχτες οι οποίοι γίνονται περισσότερο οπαδοί από τους οπαδούς. Δηλαδή, αντί να καλλιεργούμε ένα φύλαλο πνεύμα και το εφαγωνίζεσαι, έχουν πάει σε άλλο επίπεδο. Τώρα βλέπουμε ανθρώπους τώρα και αθλητές, επαγγελματίες να τσακώνονται στις φυσούνες και να υπάρχει κόσμο να λένε καλά το έκανε, καλά δεν το έκανε, φταίει ένας. Έχουμε αρχίσει νομίζω και χάνουμε την ουσία του.
0: Τέσσερις ερωτήσεις ακόμα που τις κάνω συνήθως στον επίλογο. Απέναντί μας αρχίζουν και μαζεύονται παιδάκια εδώ, είναι από τους Ρέθιμνο Κρέταν Κίνγκς. Είτε τώρα που θα μαζευτούν στον κύκλο και θα κάνουν το ζωτό, είτε σε κάποια άλλη φάση το βράδυ μπορεί να βγεις να φας, να κάνεις μια βόλτα και δεις ένα από αυτά τα πράγματα. Τι τους λες? Τι είναι εκείνο που αποτελεί και το απόσταγμα της μπασκετικής ζωής σου?
1: Να μην ακούν κανένα. Να ονειρεύονται και να κυνηγάνε τα όνειρά τους. Είναι γιατί τα παιδιά αυτό που σου είπα ότι δεν ξέρουν πού μπορούν να φτάσουν. Γιατί κάποιος μπορεί να τους τραβήξει κάτω επειδή αυτός δεν μπορεί να μην τα έχει καταφέρει και προσπαθεί. Ασυνέστητο, το κάνουν όλοι με κακό προαίρετα. Γι' αυτό του λέω: ονειρευτείτε. Αυτό που μου κάποια στιγμή ο Δημήτρης Καλαϊτζής. Καλαϊτζίδης. Μέσα στην περίπτωση του Ολυμπιακού μου έχει κάνει ένα δώρο που έγραφε το βιβλίο. Βάλε στόχο το φεγγάρι για να φτάσει στα αστέρια. Και μου έχει μείνει τόσο βαθιά χαραγμένο. Ήταν ένα βιβλίο με αποφθέγματα.
0: Ναι.
1: Και δεν μπορώ να φανταστεί πόσες φορές το έχω διαβάσει. Αλλά αυτή η φάση. Βάλε στόχο το φεγγάρι και για να φτάσει.
0: Αν δεν υπήρχε μπάσκετ, δεν υπήρχε αθλητισμός, δεν ήσουν τερματοφύλακας, ονειρακής, πυργού, τι δουλειά θα έκανες?
1: Δεν ξέρω τι θα έκανα, αλλά πιστεύω ότι ό,τι θα έκανα θα ήμουν πάρα πολύ καλός. Και το λέω με πλήρη αυτογνωσία, γιατί είμαι ένας άνθρωπος που δεν φοβάται τη δουλειά. Έχω κάνει τα πάντα από δουλειές, έχω δουλέψει οικοδομή, χωράφια. Δεν με τρομάζει η δουλειά και ξέρω, ρε παιδί μου, ότι στο τέλος της ημέρας, ό,τι και να έκανα, με ό,τι και να καταπονιόμουν, θα είναι ο μεγαλύτερος.
0: Υπάρχουν πάρα πολλές εκδοχές. Η δικιά σου ποια είναι? Τι έχει αυτή η ρουφιάνα μέσα, η μπαλά? Στη δική σου τη ζωή, δηλαδή, είστε και η κοσμοθεωρία του Παναγιώτη Βασιλόπουλου, τι έχει η μπαλά?
1: Είναι αυτό που λέει και η Γιάννα, αυτή η μπάλα με έχει ταξιδέψει παντού.
0: Με έχει ταξιδέψει παντού, εντάξει.
1: Είναι όλο αυτό το οποίο σου δίνει. Έτσι. είναι η χαρά, η λύπη,

0: κάτι που θέλει από σένα για να γίνεις καλύτερος. Δηλαδή δεν σταματάς ποτέ να εξελίσσεσαι.
1: Σωστό. Τελευταία ερώτηση. Συνήθως οι περισσότεροι ζητάνε ένα τράτο χρόνο για να απαντήσουν. Αλλά σε ένα έχω για να μου απαντάς αμέσως. Εάν ήσουν εσύ δημοσιογράφος και έπαιρνε συνέντευξη τον Βασιλόπουλο, ξέροντάς τον κιόλας, τι θα τον ρωτήσεις, που ίσως δεν σε έχουν ρωτήσει ποτέ.
0: Είσαι χαρούμενος.
1: Είμαι σίγουρος ότι ο Βασιλόπουλος θα μου απαντήσει. Είσαι χαρούμενος.
0: Ναι.
1: Είσαι.
0: Αυτή τη στιγμή πάρα πολύ χαρούμενος. Γιατί όλο αυτό, ρε παιδί μου, με έχει κάνει ένα θεωρώ πιο ολοκληρωμένο άνθρωπο.
1: Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που ήμασταν μαζί.
0: Κι εγώ.
1: Σ' αγαπώ πολύ. Λοιπόν, αυτό ήταν ο Παναγιώτης Βασιλόπουλος. Εδώ στην τηλεόραση Κρέτα, μια μεγάλη μορφή του ελληνικού μπάσκετ που μάθαμε, ακούσαμε, είτε ξαναακούσαμε είτε ξαναμάθαμε, αλλά σίγουρα κάθε τέτοια κουβέντα, κάθε τέτοια εμπειρία είναι πραγματικά συναρπαστική. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και εσάς. Ευχαριστούμε βεβαίως και την Ετανά και τα Νερά Σαμαριά που μας δροσίζουν και έτσι ξεδιψάνε και τη θέλησή μας. Πώς το είπε ο Καλαϊτζίδης, πες το.
0: Βάλε στόχο στο φεγγάρι για να φτάσει στα αστέρια.
1: Βάλε στόχο το φεγγάρι, είναι το δίδαγμα της ημέρας, το απόθεγμα, ηθικό δίδαγμα. Βάλε στόχο το φεγγάρι για να φτάσει στα αστέρια. Τσάω.

0: την Ιντερβέτεν μεγαλώνουμε την εμπειρία. Και με ενισχυμένες αποδόσεις και με Bet Builder και σε αποκλειστικότητα τη μοναδική λειτουργία Bet2Go. Ιντερβέτεν. Εδώ παίζετε μεγάλη μπάλα.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα, και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε.

0: αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
1: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε VIP, κορώνη μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων, παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
7: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρος Άιος λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, δημητριακά φύτρο 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν Άιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα εσπρέσο ρόσα 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγίστο γιαούρτι μευγάλ 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 λεπτά το κιλό.
8: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
9: Παρακαλώ.
10: Φτάνουμε.
9: Α, έχουμε ακόμα.
10: Τέλεια.
11: Aegean for Families. Αυτό και μόνο φτάνει για να χαίρεται όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα τα παιδιά και τα βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν. Και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις τώρα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι Σάββατο 3 Οκτωβρίου και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Σαρωτικό ήταν το πέρασμα της κακοκαιρίας στην Ιερά Πέτρα. Η επόμενη ημέρα αποκάλυψε εικόνες βιβλικής καταστροφής στις υποδομές, με τους κατοίκους να μετρούν πληγές και τα μηχανήματα έργου να δίνουν μάχη για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου. Περισσότεροι από 20 άνθρωποι κινδυνεύουν με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να προχωρούν στον απεγκλωβισμό τους στους δρόμους που μετατράπηκαν σε ποτάμια.
1: Βομβαρδισμένο τοπίο θυμίζουν τα θέρμα Ιερά Πέτρας. Η επόμενη ημέρα της κακοκαιρίας που σάρωσε την περιοχή το βράδυ και τα ξημερώματα αποκάλυψε το πρωί του Σαββάτου εικόνες καταστροφής. Ζημιές σε υποδομές, κατολιστήσεις, φερτά υλικά, δρόμοι που κόπηκαν στη μέση και οχήματα που παρασύρθηκαν είναι ο απολογισμός του σφοδρού χτυπήματος της κακοκαιρίας, ενώ περισσότεροι από 20 άνθρωποι κινδύνευσαν από τα ορμητικά νερά. Μηχανήματα έργου δίνουν μάχη για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου. Στο σημείο από την πρώτη στιγμή ο Δήμαρχος Μανώλης Φραγκούλης και στελέχη του Δήμου Ιερά Πέτρας προκειμένου να συντονίσουν τις απαιτούμενες ενέργειες.
2: Οι ζημίες, οι μεγάλες ζημίες έχουν γίνει ανατολικά της Ιερά Πέτρα, δηλαδή βασικά στα φέρμα μέχρι Κουτσουρά. Οι κύριες ζημίες είναι στα φέρμα, στην περιοχή των φέρμων. Δηλαδή μόλις περνάνε τα φέρμα εκεί μέσα στον οικισμό. Η βροχή ήταν πάρα πολύ δυνατή. Είναι η απόρρια της περσινής πυρκαγιάς, η οποία είχε κάποιο στο δάσος και γέμισε ο δρόμος φερτά υλικά από χώματα μέχρι πέτρες, μέχρι ξύλα, μέχρι ό,τι φανταστείς. Σε κάποιο σημείο έχει υποσκαφή της ασφάλτου, οπότε έκοψε και άσφαλτο δύο σημεία και ήταν υπηρεσία όλη νύχτα, την πολιτική προστασία του Δήμου και η αστυνομία βέβαια και της περιφέρειας και όλα αυτά.

0: για να μπορέσουμε να κρατήσουμε την κατάσταση. Σήμερα το πρωί, τώρα στην στιγμή που μιλάμε, έχει ανοίξει ο δρόμος, βέβαια πολύ σιγά και προσεκτικά, διότι ακόμα δουλεύουν τα μηχανήματα συνεχώς και θα μένουν εδώ πέρα όλη τη διάρκεια της μέρας, διότι βλέπουμε ότι η βροχή αρχίζει πάλι και συνεχίζεται. Ένα αυτοκίνητο το πήρε η θάλασσα και είναι μέσα στη θάλασσα αυτή τη στιγμή. Απεγκλωβιστήκαν 4 τουρίστες Ελβετοί, οι οποίοι είναι καλά, και μια γυναίκα η οποία τη μεταφέρανε στο νοσοκομείο της Ιδίας προληπτικά, αλλά είναι, δόξα τω Θεώ, καλά στην υγεία της.
1: Προβλήματα από την κακοκαιρία προκλήθηκαν επίσης στο Μακρύ Γυαλό, την Αγία Φωτιά, στον Κουτσουρά και στα Φλαμουριανά. Η πυροσβεστική δέχτηκε δεκάδες κλήσεις για αντλήσεις υδάτων σε σπίτια και επιχειρήσεις.
0: Σπίτια, βασικά χαμηλά σπίτια, έχουν διάφορες σημείες με πλημμύρες, ας πούμε, μικρής κλίμακας. Και οι δρόμοι είναι γεμάτοι λάσπη και τα σχετικά. Αυτή τη στιγμή είναι αρκετά μεγάλα τα οποία επεμβαίνουν εδώ πέρα για να καταρρύψουν τον δρόμο.
1: Ωραία, για τις επόμενες ώρες υπάρχει πρόβλεψη συγκεκριμένη για αύριο, πόσα είναι τα πράγματα?
0: Ναι, προβλέπεται πάλι βροχή. Πάλι βροχή. Τώρα πιστεύω ότι τις ζημίες που γίνανε, γίνανε. Τώρα, αν έρθει περισσότερη βροχή, δεν μπορεί να προβλέψει, ας πούμε, τι μπορεί να συμβεί. Μας ενδιαφέρει το ότι δεν χάσαμε κανένα άνθρωπο, ας πούμε, πρώτα Θεός. Και τα υπόλοιπα τώρα αναγκαστικά θα τα υποστούμε ή θα τα παλέψουμε.
2: Είχαμε όλο το βράδυ κακοκαιρία και ζημιές. Τα πράγματα τώρα είναι ελαφρώς καλύτερα από την άποψη ότι έχουν σταματήσει οι βροχές. Μηχανήματα υπάρχουν και προσωπικό υπάρχει ακόμα στην περιοχή για να συνδράμει και να αποκαταστήσει στο βαθμό που γίνεται το δικό δίκτυο.
1: Για τρίτη συνεχόμενη ημέρα καταγράφηκαν σοβαρά προβλήματα από την κακοκαιρία, αυτή τη φορά ανατολικά του νησιού. Όμως δοκιμάστηκε ξανά και ο Δήμος Μυλοποτάμου. Για το πού εντοπίζονται μέχρι αυτή την ώρα τα προβλήματα σε ολόκληρο το νησί, θα μας ενημερώσει ο συνάδελφος Χάρης Λεοντάκης. Καλησπέρα, Χάρη.
3: Καλησπέρα, Μανώλη. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Προβλήματα σε όλο το νησί. Τα κυριότερα ήταν στα Θέρμα της Ιεράπετρας, εκεί όπου υπήρξαν σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Ο δρόμος που συνδέει την Ιεράπετρα με τη Σιτία έχει πολύ σοβαρά προβλήματα, με αποτέλεσμα να η κυκλοφορία να γίνεται μόνο από το ένα ρεύμα, κάτι που σημαίνει ότι εκπεριτροπής τα οχήματα που κινούνται προς η Ιεράπετρα με τα αυτοκίνητα που φεύγουν από την Ιεράπετρα προς Σιτία, υπάρχει εκπεριτροπής κυκλοφορία τους, ρυθμίζεται δηλαδή το πώς θα περνάνε. Και επίσης να σου πω, Μανώλη, ότι είχαμε 3 αυτοκίνητα τα οποία κατέληξαν στη θάλασσα, είχαμε 23 απεγκλωβισμούς στη διάρκεια της νύχτας και αρκετά σοβαρά προβλήματα στην αγροτική οδοπία. Αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, ένα σοβαρό πρόβλημα το οποίο δεν έχει αναδειχθεί ακόμα, ότι όλοι οι δήμοι περίπου, όλοι οι δήμοι σχεδόν της Κρήτης έχουν σοβαρά προβλήματα στην αγροτική οδοπία και μάλιστα σε μια πολύ κακή χρονική συγκυρία. Σε λίγες μέρες θα ξεκινήσει η ολοκομική περίοδος, κάτι που σημαίνει ότι οι αγρότες θα πρέπει να πάνε στα λιώφυτά τους και αυτό θα γίνει με τεράστια προβλήματα και σε κάποιες περιοχές ίσως θα χρειαστεί άμεσα να γίνουν αποκαταστάσεις. Για να γίνουν αποκαταστάσεις καταλαβαίνει κανείς ότι θα χρειαστούν χρήματα. Τώρα, προβλήματα υπήρξαν και στα Ζωνιανά ξανά. Έσπασε η γέφυρα που βρίσκεται μέσα στο χωριό με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν αρκετά σπίτια. Σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο και στην Αξό και στο δίκτυο Αξό Ζωνιανά. Μάλιστα, είχε κλείσει ο δρόμος σήμερα το πρωί. Σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο και στο Δήμο Αμαρίου και στο Δήμο Βιάννου προβλήματα, αλλά και στα Χανιά, στην περιοχή του Ασκήφου, στο Δήμο Σφακίων, στην περιοχή του Ομαλού. Δυστυχώς δεν έχει τελειώσει ακόμα το κύμα κακοκαιρίας, δεν έχει ακόμα αφήσει την Κρήτη και απόψε η νύχτα θα είναι δύσκολη, ειδικά για τα βόρεια παράλια του νησιού, Μάνο.
1: Χάρη, να σε ευχαριστήσουμε. Προβλήματα και καταστροφές μετρούν και οι κάτοικοι στην ενδοχώρα του Δήμου Ηρακλείου. Δρόμοι κόπηκαν στη μέση και στον Προφήτη Λία. Εκτεταμένες καταστροφές υπέστη το οδικό δίκτυο στον Προφήτη Λία από τη σφοδρή κακοκαιρία. Ζημιές σε δρόμους, καλλιέργειες και αμπέλια, αλλά και εισρωή υδάτων σε επιχειρήσεις. Κατέγραψε η κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα το Σάββατο, με τον Προφήτη Λία να βρίσκεται μεταξύ των περιοχών που δέχθηκαν μεγάλες ποσότητες βροχής.
4: Βροχή, τι είδατε εσείς?
5: Βροχή, τα έχει τελειωμένα όλα. Δεν έχει πράγμα. Αυτά που έχει τελειώσει, τα αμπέλια, τα έχει ρημάξει. Έχουν τσιλάσει, Είναι διαλυμένα τελείως.
6: Είδα πάρα πολλές ζημιές, ειδικά που μπήκανε νερά από το δρόμο μέσα. Είναι άχρηστα.

0: Αμπέ, όπου μπήκα σε Αμπέλια, σε Γιώφυτα, να δει σε Ριζάκια, δεν ξέρω τι θέλει τώρα η πολιτεία, και ειδικά αν είναι στη περιφέρεια ή του Δήμου, δεν ξέρω ποιος είναι υπεύθυνος. Πρέπει να στείλει μηχανήματα, όχι τώρα, μετά από κάποιες μέρες που θα τρώσει ο καιρός, να έρθει πάει στον προφητηλία να δούνε πώς θα φτιάξουν τους δρόμους, πώς θα φτιάξουν κάποια πράγματα. Έχουν ψηλά στη δρόμοι, έχουν μπει νερά στα σπίδια, και όχι μόνο στο χωριό μας, και γύρω-γύρω, γιατί το κύμα ήταν μεγάλο. Από ό,τι ρικούμε και από τη τηλεόραση, από εδώ και από εκεί.
1: Μεγάλες ήταν οι ποσότητες του νερού που οδηγήθηκαν μέσω ρεμάτων και ποταμών προς τον ποταμό Δρακουλιάρη, προκαλώντας ανησυχία για εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.
2: Καταστροφικές ζημίες. Αυτά όλα βέβαια θα φανούν τις επόμενες μέρες, γιατί είδατε σήμερα γυρίσαμε, είδαμε κάποια σημεία τα οποία δεν μπορούν να πάνε να τα δούμε. Δεν είναι προσπελάσιμος ο δρόμος, γιατί ακόμα έχει λάσπες, έχει καταρρεύσει σε πολλά σημεία η αγροτική οδοπία και μπορεί να πάμε. Καταγράψαμε όμως ένα σημείο εδώ πέρα, το οποίο ήταν στο κέντρο του χωριού, το οποίο παραλήφθηκε το έργο πριν ένα μήνα. Έργο του Δήμου Ηρακλείου, το φτιάξε κάποιος εργολάβος φυσικά. Ο Φακός έδειξε ακριβώς τι συμβαίνει, ότι κάποιοι εργολάβοι τελικά πρέπει να προσέχουν, μην μπαίνουν στη λογική του εύκολου κέρδους προκειμένου να κάνουν ένα έργο το οποίο είναι ελλιπές.
3: Ο προφητείας είχε εγκαταλειφθεί τελείως. Πιο μπροστά, άσε τώρα, τώρα είναι τελειωμένα όλα. Δεν έχουμε αγροτική οδοπία μηδέν. Με νερά, το Δαθνές, γύρω-γύρω, εντάξει, ο προφητείας είχε εγκαταλειφθεί. Το γιατί δεν ξέρω.
2: Υπάρχουν ευθύνες τεράστιες. Διότι πάμε, κινούμε ρέματα, κάποιοι κινούν ρέματα, στη λογική ότι όλα είναι εντάξει. Όμως δημιουργεί πρόβλημα στον εαυτό του ή δημιουργεί πρόβλημα στους υπόλοιπους, σπρώχνοντας το νερό σε άλλες κατευθύνσεις. Και αυτά υπάρχουν σε άλλες σημείες. Ή χτίζουμε σε περιοχές χωρίς άδεια και χτίζουμε και δημιουργούμε πρόβλημα και στον εαυτό μας και στους άλλους. Και αφαίρω σε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, γιατί πνίγηκε η Φοινικιά στα νερά.
1: Σε κάθε περίπτωση υπάρχει ανησυχία στις τάξεις των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής του Τεμένους όσον αφορά στη διάρκεια του φαινομένου.
2: Το φαινόμενο συνεχίζεται. Από ό,τι λένε οι μετεωρολόγοι, μέχρι το βράδυ θα συνεχίζει το φαινόμενο. Οπότε θα δούμε τελικά το τελικό αποτέλεσμα από Δευτέρα, τι ακριβώς συμβαίνει και τι γίνεται. Χωρίς να παραλείψουμε όμως, το ξανατονίζω, ότι σε πολλές περιπτώσεις ο ανθρώπινος παράγοντας δημιούργησε προβλήματα και πρέπει τελικά να υπάρχει. Να υπάρχει μια επιβλέπουσα αρχή η οποία να τα βλέπει όλα αυτά.
1: Ο Πρίαμος Ιερονυμάκης αναφέρθηκε και στο ζήτημα της χρηματοδότησης αντιπλημμυρικών υποδομών και της κατασκευής φραγμάτων στην Κρήτη.
2: Που υπάρχουν ζημίες ή σε ζωικό κεφάλαιο ή σε υποδομές οι οποίες έχουν να κάνουν με καλλιεργητικές υποδομές, φυσικά πρέπει να χτυπήσει η πολιτεία και να γίνει όπως έγινε στον Ντάνιελ στη Θεσσαλία. Και φυσικά να δούμε και το κομμάτι που έχει να κάνει με τις μελέτες που έχει καταθέσει η Περιφέρεια Κρήτης, οι οποίες αυτή τη στιγμή αγγίζουν τα 500 εκατομμύρια όριμες μελέτες που έχει καταθέσει στο Υπουργείο. Και πρέπει λοιπόν αυτές οι μελέτες να εγκριθούν, γιατί φάνηκε ότι χρειάζονται για την Κρήτη.
1: Η Περιφέρεια Κρήτης παραμένει σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code. Οι βροχές, οι καταιγίδες και οι ισχυροί άνεμοι συνεχίζονται ακόμα και σε περιοχές που έχουν ήδη δοκιμαστεί. Τα φαινόμενα θα διατηρηθούν τουλάχιστον μέχρι την Κυριακή. Προειδοποίηση για την κορύφωση του κύματος κακοκαιρίας στην Κρήτη απευθύνουν οι μετεωρολόγοι, καθώς αναμένονται έντονες βροχοπτώσεις στην περιοχή. Όπως λένε οι στάσιμες και ανατροφοδοτούμενες καταιγίδες, πέριξ των ορεινών όγκων των περιοχών θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες και θα έχουν έντονο χαρακτήρα, μεγάλη διάρκεια και πιθανό να δημιουργηθούν εκ νέου πολύ έντονα πλημμυρικά φαινόμενα.
4: Παρά την πρόσκαιρη ύφεση που έχουν παρουσιάσει τα φαινόμενα από το νωρίς το Σαββάτο πρωί, θα μπούμε σε μια νέα φάση έξαρσης φαινομένων και πάλι σχεδόν σε ολόκληρο το νησί από το Σάββατο τις πρώτες μεσημβρινές με απογευματινές ώρες. Έτσι βροχές, σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλώνονται, θα έλεγα σχεδόν στο σύνολο του νησιού, κυρίως όμως στα εσωτερικά και πάλι ημιορεινά και ορεινά τμήματα, δηλαδή σε περιοχές που έχουν ήδη δοκιμαστεί και έχουν δεχτεί πολύ μεγάλα ύψη ιετού. Αυτό από μόνο του το γεγονός καθιστά την όλη κατάσταση πολύ επικίνδυνη και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Οι άνεμοι δεν φαίνεται να πέφτει η έντασή τους, μιας και θα διατηρηθούν αρκετά ενισχυμένοι στο κεντρικό Αιγαίο στα 7 με 9 μποφόρ, στο νησί μας 6 με 8 μποφόρ, κυρίως στα κεντρικά νοτιότερα όμως και νοτιότερα τμήματα. Η θερμοκρασία έχει ήδη υποχωρήσει, είναι αισθητή η υποχώρηση θερμοκρασίας. Τα φαινόμενα θα διατηρηθούν με εξάρσεις και υφέσεις και αύριο Κυριακή, έτσι Μέχρι τουλάχιστον για τις πρώτες βραδινές ώρες της Κυριακής δεν αναμένουμε κάποια σημαντική εξασθένιση ή βελτίωση, κυρίως ως προς τα φαινόμενα.
1: Όπως εκτίμησε ο Μιχάλης Καρακατσάνης, θα συνεχίσει να βρέχει κατά διαστήματα, αλλά όχι με πολύ.

0: η μεγάλη ένταση, με τον ίδιο να εξηγεί πως θα έχουμε ακόμη ένα ισχυρό γύρο βροχοπτώσεων με μεγάλα ύψη βροχής, ο οποίος πιθανότατα θα επιδεινώσει τα προβλήματα που έχουν ήδη δημιουργηθεί.
1: Με τα στοιχεία που διαθέτουμε μέχρι και αυτή τη στιγμή, με έναν αρκετά άστατο καιρό θα κυλήσει και η Δευτέρα τουλάχιστον μέχρι και τα μέσα της. Ουσιαστική βελτίωση φαίνεται να παρουσιάζει ο καιρός αρχικά ως προς τα φαινόμενα και μετά ως προς τις νεφώσεις από την Δευτέρα το απόγευμα και μετά, όπου θα έχουμε έναν περιορισμό και μετακίνηση των όλων φαινομένων ανατολικότερα. Φαίνεται έτσι η Τρίτη να κυλάει με έναν πολύ πιο βελτιωμένο καιρό σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες.
0: Με την Κρήτη να μετρά πληγές από το σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας των τελευταίων τριών ημερών στο Ηράκλειο, αναμένεται να βρεθεί ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Η επίσκεψή του έχει προγραμματιστεί για το πρωί της Δευτέρας, 5 Οκτωβρίου, με πληροφορίες να αναφέρουν πως θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στις νέες εγκαταστάσεις της περιφέρειας Κρήτης, στο Λάκκο. Στο επίκεντρο θα μπει ο απολογισμός της κακοκαιρίας, η καταγραφή των ζημιών και φυσικά η διεκδίκηση αποζημιώσεων όπου κρίνεται εφικτό. Στην άσφαλτο της Κρήτης με έναν 16χρονο να χάνει τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στη Χερσόνησο το μεσημέρι του Σαββάτου. Το θανατηφόρο τροχαίο στην περιοχή σημειώθηκε λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι, όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται το δίκυκλο που οδηγούσε ο 16χρονος βγήκε από την πορεία του και προσέκρουσε με μεγάλη σφοδρότητα σε κολόνα. Η σύγκρουση ήταν μοιραία για τον ανήλικο. Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ωστόσο, ο 16χρονος είχε υποστεί θανάσιμα τραύματα και δεν κατέστη δυνατό να σωθεί. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ο 16χρονος επέβαινε μόνος του στο δίκυκλο την ώρα του δυστυχήματος. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ο ανήλικος έχασε τον έλεγχο του δικύκλου και σημειώθηκε η μοιραία πρόσκρουση. Γυρίζουμε σελίδα. Συγκεκριμένες παρεμβάσεις για τους παραγωγούς που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην υποβολή και οριστικοποίηση της ενιαίας ενίσχυσης λόγω εκκρεμωτήτων του κτηματολογίου, ζήτησε ο βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας Λευτέρης Αυγενάκης κατά τη συζήτηση της επίκαιρης ερώτησής του στη Βουλή. Απαντώντας, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός αναγνώρισε ότι η πρώτη εφαρμογή της υποχρεωτικής ψηφιακής διασταύρωσης ανέδειξε δυσκολίες και οδήγησε το Υπουργείο σε προσαρμογές.
2: Η προθεσμία της 25 Σεπτεμβρίου, για την προκαταβολή Οκτωβρίου κατέστη επίγουσα μια εφαρμόσιμη λύση την οποία πρέπει να δοθεί. Γι' αυτό και σας θέτω τα ερωτήματα, όπως κατέθεσα και στην ερώτησή μου, αν σκοπεύετε να προωθήσετε πρόσθετες παρεμβάσεις σε συνεργασία με την ΑΔΕ και το Ελληνικό Κτηματολόγιο για τις περιπτώσεις όπου εκκρεμούν κτηματολογικές διορθώσεις ή ενστάσεις και η αντιστοίχηση ΑΤΑΚ, ΚΑΕΚ ή τα γεωμετρικά στοιχεία δεν μπορούν να αποκατασταθούν άμεσα. Δεύτερον, θα προβλεφθεί τεκμηριωμένη προσωρινή καταχώρηση και εξέταση των περιπτώσεων αυτών χωρίς αδικαιολόγητο αποκλεισμό από την οριστικοποίηση της ΕΑΕ. Και τρίτον, πώς θα διασφαλίσετε με σαφείς οδηγίες προς τα ΚΙΔ και δημοσιοποίηση του αριθμού των αιτήσεων.
3: Στις περιοχές όπου το κτηματολόγιο λειτουργεί, προβλέπεται η ενσωμάτωση των διορθώσεων που πραγματοποιούνται σε αυτό. Παράλληλα, έχουν ήδη γίνει και πρόσθετες τεχνικές παρεμβάσεις. Έχει υλοποιηθεί η δυνατότητα προσωρινής αποθήκευσης σε περιπτώσεις επικάλυψης αγροτεμαχίων του ίδιου παραγωγού. Για προβλήματα επικάλυψης με όμορα αγροτεμάχια εξετάζεται αρμοδίως πρόσθετη λύση, ενώ μέσω του Μάη 15-21 μπορούν να εξετάζονται και μεμονωμένες περιπτώσεις με συγκεκριμένα στοιχεία. Θέλω τέλος να ξεκαθαρίσω και κάτι ως προς τις προθεσμίες. 25 Σεπτεμβρίου αφορούσε την πρώτη δυνατότητα καταβολής προκαταβολής έως τις 31 Οκτωβρίου. Δεν ήταν η καταληκτική και δεν είναι η καταληκτική ημερομηνία, δεν ήταν η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί έως τις 16 Οκτωβρίου και για όσους υποβάλλουν αίτηση από τις 6 Σεπτεμβρίου έως τότε προβλέπεται η δυνατότητα προκαταβολής έως τις 30 Νοεμβρίου. Άρα υπάρχει ακόμη χρόνος για την ολοκλήρωση και την ορθή υποβολή των αιτήσεων με τις προσαρμογές που έχουν ήδη γίνει για τις δικαιολογημένες κτηματολογικές εκκρεμότητες.
2: Για τις αιτήσεις δηλαδή από 26 Σεπτεμβρίου έως 16 Οκτωβρίου προβλέπεται δυνατότητα προκαταβολής έως 30 Νοεμβρίου.

0: Νοεμβρίου. Συνεπώς, η υπέρβαση της πρώτης προθεσμίας δεν σημαίνει αυτομάτως απώλεια της ενίσχυσης. Μπορεί όμως να μεταθέσει την προκαταβολή, ενώ παραμένει κρίσιμη η εκπρόθεσμη ή εμπρόθεσμη ολοκλήρωση της αίτησης. Για τον παραγωγό που πρέπει να καλύψει έξοδα καλλιέργειας, αυτή η διαφορά έχει πραγματικά κόστος. Γι' αυτό ζητώ τρεις συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Πρώτον, κοινές γραπτές οδηγίες Υπουργείου ΑΔΕ και Εκτιματολογίου για κάθε κατηγορία εκκρεμότητας και τα αποδεκτά δικαιολογητικά. Δεύτερον, δημοσιοποίηση συγκεντρωτικών στοιχείων για τις επηρεαζόμενες αιτήσεις στην Κρήτη και πανελλαδικά, με διάκριση ανά αιτία. Και τρίτον, συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εξέτασης και ενημέρωση κάθε παραγωγού για την εκκρεμότητα που πρέπει να αποκαταστήσει και την πληρωμή στην οποία μπορεί να ενταχθεί. Κύριε Υπουργέ, οι ελέγχοι πρέπει να προστατεύουν και το δημόσιο χρήμα, πολύ σωστά, και το συνεπή παραγωγό. Αυτό ζητώ. Μια εφαρμόσιμη λύση, ώστε μια τεκμηριωμένη κτηματολογική εκκρεμότητα να μην μετατραπεί σε αδικαιολόγητο αποκλεισμό από την αγροτική στήριξη.
1: Και στην ασφάλεια με την οποία πρέπει να μπορούν να λειτουργούν τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων. Ως προς τους παραγωγούς, η λογική των αλλαγών που έγιναν είναι σαφής. Μια δικαιολογημένη εκκρεμότητα του κτηματολογίου ή μια απόκληση που οφείλεται στη διαδικασία ενημέρωσης των ειδικοσιακών στοιχείων δεν αντιμετωπίζεται αυτομάτως ως αμφισβήτηση της πραγματικής γεωργικής εκμετάλλευσης. Γι' αυτό, όπως είπαμε, θεσπίστηκε το όριο του 55% που θεωρούν οι αρμόδιοι ότι είναι ένα ικανό ποσοστό για να λύνει να αντιμετωπίσει σε μεγάλο βαθμό το πρόβλημα. Γι' αυτό λοιπόν προβλέπτηκε η δυνατότητα δήλωσης συγκεκριμένου λόγου μη τακτοποίησης και γι' αυτό οι σχετικές περιπτώσεις μπορούν να υποβάλλονται και να ελέγχονται στη συνέχεια.
2: Στα τέλη Νοεμβρίου αναμένεται να λειτουργήσει η πλατφόρμα My Καταγγελίες της ΑΔΕ, στην οποία οι πολίτες θα μπορούν από το κινητό τους τηλέφωνο να κάνουν εύκολα και γρήγορα τις καταγγελίες τους για θέματα ακρίβειας, έχοντας μάλιστα τη δυνατότητα να αποστείλουν στις ελεγκτικές αρχές φωτογραφίες. Στόχος είναι οι έλεγχοι να είναι στοχευμένοι σε επιχειρήσεις για τις οποίες υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έχουν προχωρήσει σε αδικαιολόγητες ανατιμήσεις.
3: Στην τελική ευθεία βρίσκεται η δημιουργία νέας εφαρμογής My Καταγγελίες από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή στο τέλος Νοεμβρίου και θα λειτουργεί στα πρότυπα του MyCost, μέσω της οποίας οι πολίτες μπορούν να ελέγχουν τις παραχωρήσεις στις παραλίες και να υποβάλουν καταγγελίες. Ειδικότερα, οι καταναλωτές θα μπορούν από το κινητό τους να υποβάλουν και να παρακολουθούν την πορεία μιας καταγγελίας, ώστε η καταγγελία να αποκτά ιχνηλατήσιμη διαδρομή και να οδηγεί σε ταχύτερη παρέμβαση και λύση.
4: Μαθαίνουμε ότι πρόκειται να βγει προς τα τέλη Νοεμβρίου στον αέρα η My Καταγγελίες, όπως λένε, την οποία θα έχει τη δυνατότητα, η πλατφόρμα αυτή προέρχεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και της Προστασίας του Καταναλωτή. Από όσο γνωρίζουμε, αυτή η πλατφόρμα θα φτάνει μέχρι τα κινητά των καταναλωτών, την οποία μπορούν να ανεβάσουν καταγγελίες οι καταναλωτές και να παρακολουθούν και την πορεία της καταγγελίας, όπως λένε, να γίνει η ιχνηλατήσιμη η διαδρομή της καταγγελίας. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι ευχάριστο το γεγονός να μία η μισή Έλληνες να πηγαίνουν να καταγγέλουν τους άλλους μισούς Έλληνες. Δηλαδή οι καταναλωτές να καταγγέλουν τους επιχειρηματίες, τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, οι οποίοι και εκείνοι είναι εν δυνάμει καταναλωτές.
3: Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Υπουργείου Οικονομικών, οι ελεγκτές, αφού λαμβάνουν τις καταγγελίες, θα μπορούν πολύ πιο γρήγορα και εύκολα να διασταυρώνουν τα στοιχεία, έχοντας μάλιστα τη δυνατότητα να αποστέλουν άμεσα και ηλεκτρονικά το πρόστιμο στην επιχείρηση που παραβαίνει τον νόμο, χωρίς να απαιτείται καν επιτόπιος έλεγχος.
5: Οριζόμαστε, τα ενίκια είναι στα ύψη και οι τιμές στο σούπερ μάρκετ είναι πολύ, πολύ ανεβασμένα. Δηλαδή, θα πρέπει να δούμε τι θα κάνει η κυβέρνηση, θα μας βοηθήσει περισσότερο οικονομικά.
6: Είναι από τα σοβαρότερα προβλήματα αυτή την περίοδο. Είναι πάρα πολύ ακριβά όλα, σούπερ μάρκετ, δεν φτάνουν οι μισθοί.
7: Είστε έλεγχος, πιστεύω.
6: Ναι, εννοείται.
8: Αναφισβήτητα πρέπει να υπάρχει κρατική παρέμβαση, έτσι. Δεν ξέρω αν θα υπάρχει έλεγχος ή τι άλλο θα γίνει, αλλά πρέπει να υπάρχει κρατική παρέμβαση και μια ρύθμιση, ούτως ώστε αυτοί που έχουν πραγματικά ανάγκη μετά τις 20 του μήνα να μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες.
9: Έλεγχο από την παραγωγή μέχρι την κατανάλωση.
3: Με την ακρίβεια να συνεχίζεται και να αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα για τα νοικοκυριά, άλλο ένα σύστημα ηλεκτρονικής ιχνηλάτησης αυτού του γάλακτος και κρέατος αναμένεται να εφαρμοστεί το επόμενο χρονικό διάστημα. Το σύστημα θα αφορά ελέγχους από την παραγωγή έως την μεταποίηση και τη διάθεση στην αγορά.
4: Θα έπρεπε να έχουμε αυξημένη συνείδηση και προσαρμοστικότητα στις τιμές.

0: προϊόντων να είναι αναλογικές τιμές και όχι υπέρογγες, ούτως ώστε και ο καταναλωτής να έχει τη δυνατότητα να αγοράσει και ο έμπορος να κερδίζει το νόμιμο. Η πρότασή μου είναι οι εμπόροι να είναι προσεκτικότεροι, λογικότεροι και να αντιλαμβάνονται και τις ανάγκες της εποχής.
1: Πλαστές, τραπεζικές ιστοσελίδες, κοινωνική μηχανική και εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης κάνουν τις απόπειρες εξαπάτησης ταχύτερες, πιο στοχευμένες και πιο πιστικές. Τα περιστατικά ηλεκτρονικής απάτης που καταγράφονται σε ολόκληρη τη χώρα επιβεβαιώνουν ότι η ψηφιακή εξαπάτηση δεν αποτελεί πλέον ένα μεμονωμένο ή περιστασιακό φαινόμενο. Πολίτες, επιχειρήσεις και δημόσιοι οργανισμοί βρίσκονται αντιμέτωποι με ολοένα και πιο οργανωμένες και στοχευμένες επιθέσεις. Το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας εφιστά την προσοχή, δίνοντας συγκεκριμένες κατευθύνσεις προστασίας με κεντρικό μήνυμα: ένα κλικ μπορεί να κοστίσει ακριβά.
2: Για το μείζον φαινόμενο της ψηφιακής εξαπάτησης μίλησε στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα ο Γιώργος Κορμάς, υπεύθυνος της γραμμής βοήθειας του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου.
3: Πλέον ακόμα και μπορούν και τις ίδιες μας τις φωνές να μπουν να γίνει ένα εργαλείο της τεχνητής νοημοσύνης, να παίρνει δηλαδή ο πατέρας το γιο και να μιλάνε και να είναι η απάτη αυτό. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να πούμε έτσι 2-3 πράγματα που πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες ώστε να προστατεύουν τον εαυτό τους, γιατί τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα από όταν πριν ένα χρόνο, πριν 2, πριν 5, και είναι κρίμα να χάνονται, να καταστρέφονται ζωές, να κινδυνεύουν άνθρωποι, γιατί δεν τους προλάβαμε να τους ενημερώσουμε για το τι πρέπει να προσέξουν και πού πρέπει να δείξουν ιδιαίτερη έμφαση.
2: Ο ίδιος τόνισε ότι οι τράπεζες και οι οργανισμοί δεν ζητούν ποτέ από τους πολίτες να πατήσουν πάνω σε συνδέσμους που τους αποστέλλονται μέσω μηνυμάτων ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Όπως εξήγησε, ένας τέτοιος σύνδεσμος είναι πολύ πιθανό να αποτελεί απόπειρα απάτης.
3: Ναι, καταρχήν να ξεκινήσουμε λίγο τα ψηφιακά και αρκετά θα περάσουμε στην τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό που πρέπει να γνωρίζουμε όλοι είναι ότι ποτέ τράπεζες, δημόσιοι οργανισμοί δεν στέλνουν μηνύματα μέσω email και δεν σου λένε να πατήσει ένα link να σε πάνε σε κάποιο περιβάλλον υποτίθεται της υπηρεσίας τους. Άρα λοιπόν, σε καμία περίπτωση αυτό το κλικ που λέμε, δηλαδή δεν πατάμε πάνω σε link οπουδήποτε και αν το δούμε. Θα πρέπει δηλαδή να απευθυνόμαστε στην ίδια την ιστοσελίδα, στις ίδιες υπηρεσίες, ενδεχομένως να διασταυρώνουμε και τηλεφωνικά και ποτέ να μην πηγαίνουμε μέσω νους email, το phishing το λεγόμενο, δηλαδή να μας στέλνουν κάτι και να μας ζητάνε να πατήσουμε πάνω σε ένα σύνδεσμο.
2: Ο κύριος Κορμάς εφιστά την προσοχή των πολιτών, καλώντας τους να μην παρασύρονται και να μην κάνουν κλικ σε συνδέσμους που λαμβάνουν είτε μέσω email είτε μέσω μηνυμάτων στο κινητό του τηλέφωνο.
3: Αυτό ισχύει και για τα κινητά. Όταν μας έρχονται SMS, ειδικά με τους εξαψήφιους, με διάφορες άλλες διαδικασίες, γιατί κινδυνεύει και μέσω του e-banking υπάρχουν προβλήματα σε αυτή τη διαδικασία. Άρα λοιπόν, ποτέ σε καμία περίπτωση δεν κατευθυνόμαστε μέσω link. Αυτό το έχουμε στο μυαλό μας και να λειτουργούμε αυτοματοποιημένα στην κατάσταση. Δηλαδή, να το έχουμε βαθιά σαν σκέψη και να μην μας παρασυρώμαστε, γιατί βλέπουμε ότι επειδή είναι τόσο άμεσο μέσο το διαδίκτυο και γενικά το κινητό μας που έχουν πληροφορίες, όλο αυτό το πράγμα που συμβαίνει, πολύ εύκολα μπορεί να ξεχαστούμε και να πατήσουμε πάνω σε κάποια link.
2: Την ίδια ώρα, με την εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης, οι επιτίδη χρησιμοποιούν πλέον ακόμη και τη φωνή γνωστών προσώπων με στόχο να εξαπατήσουν τους πολίτες. Ο κύριος Κορμάς προτείνει στις οικογένειες να έχουν μια συμφωνημένη λέξη κλειδί, ώστε να μπορούν να επιβεβαιώνουν την ταυτότητα του ατόμου που βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής.
3: Υπάρχει πλέον η τεχνητή νοημοσύνη και τη χρησιμοποιούν πολλοί, είτε μαγνητοφωνώντας τη φωνή μας και χρησιμοποιώντας την πλέον σαν να λέμε το οτιδήποτε, ενώ ουσιαστικά δεν μιλάμε εμείς. Ακόμα και την εικόνα μας μπορεί να γίνει αυτό. Άρα λοιπόν, μεταξύ της οικογένειας θα πρέπει να υπάρχει ένα σύνθημα, μία λέξη, όπου αν πλέον μπει η κουβέντα στο ότι χτύπησα και χρειάζομαι να μου δώσεις λεφτά ή είμαι ο λογιστής και δηλαδή θέλω να πω ότι χρειάζεται ο λογιστής γρήγορα λεφτά ή θα έχουμε έναν έλεγχο, οτιδήποτε μπορεί να φανταστούν οι βασικοί συνανθρωπούν. Άρα εμείς θα ζητάμε από το παιδί μας που το λέει, από τον οποιοδήποτε, πες μου σε παρακαλώ αν είσαι εσύ, θέλω να μου πεις τάδε λέξη που έχουμε μεταξύ μας εφέρει.
2: Παράλληλα, συστήνει ιδιαίτερη προσοχή σε τέτοιου είδους τηλεφωνήματα, προκειμένου οι πολίτες να προστατευθούν και να αποφύγουν πιθανές απάτες.

0: απόλυτη ακρίβεια.
1: Έτσι.
0: Δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε τη φωνή του παιδιού μας ακόμα. Άρα λοιπόν, όταν μπει η κουβέντα στο θέλω λεφτά ή θα στείλω ένα φίλο μου να μου του δώσει λεφτά ή χάλασε η ΔΕΗ και να έρθει να μετρήσουν ή οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, προσοχή πάρα πολύ σε αυτά για να μην έχουμε άσχημες καταστάσεις.
2: Το παραδοσιακό ρητό κάθε πέρυσι και καλύτερα αποτυπώνει με το πιο ανάγλυφο τρόπο την απόγνωση των ελαιοπαραγωγών στην Κρήτη, οι οποίοι εν ώψη της νέας σεζόν αναζητούν μάταια εργάτες γης. Η ύπαιθρος του νησιού βρίσκεται σε αναβρασμό, καθώς οι προσπάθειες συνεταιρισμών και ιδιωτών να φέρουν εργατικά χέρια μέσω διακρατικών συνεργασιών πέφτουν στο κενό.
3: Αναζητούν εργάτες γης στο εργατικό κέντρο Ηρακλείου, ιδιώτες και συνεταιρισμοί εν ώψη της νέας ελαιοκομικής περίοδου με τους εποχιακούς υπαλλήλους να αποτελούν λύση για την κάλυψη των αναγκών ελαιοσυγκομιδής. Ωστόσο, σύμφωνα με το εργατικό κέντρο, τα τελευταία 5 χρόνια οι ελλείψεις σε εργατικό δυναμικό είναι αυξημένες και κάθε χρόνο αναζητούνται επιπλέον λύσεις και από τρίτες χώρες.
4: Νομίζω ότι και πέρυσι και φέτος, νομίζω ότι φέτος θα είναι λίγο παραπάνω, υπάρχουν εργάτες από τρίτες χώρες που δουλεύουν στον τουρισμό ήδη και νομίζω ότι και θα θέλουν να δουλέψουν και το χειμώνα στον πρωτογενή τομέα. Εμείς θα ξαναβγάλουμε ανακοίνωση στο χρόνο που πρέπει, ώστε να έρθουν όσοι ενδιαφέρονται, να τους καταγράψουμε στη λίστα του εργατικού κέντρου, ώστε να τους φέρουμε σε επαφή με τους παραγωγούς για να πάνε να δουλέψουν. Πρέπει να τονίσουμε εδώ ότι ειδικά για τους εποχιακούς, με παρέμβαση δικιά μας, να θυμίσω, πριν 2-3 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, έδωσε το δικαίωμα στους εποχιακούς εργαζόμενους να μπορούν να εργαστούν μέχρι και 70 ημέρες, βάζοντας να είναι ασφαλισμένοι μέχρι 70 μέρες, χωρίς να τους κοπεί το ταμείο. Οπότε και φέτος ισχύει το ίδιο.
3: Πέρυσι, όπως είπε ο κύριος Μωυσάκης, το μέσο μεροκάματο για έναν εργάτη γης ήταν περίπου 60 ευρώ, με τον ίδιο να τονίζει ότι φέτος αναμένεται να παραμείνει στα ίδια επερισινά επίπεδα. Ερωτηματικό παραμένει ωστόσο για τους αγρότες η ποσότητα που θα παραχθεί.
4: Το ενδιαφέρον δεν είναι τόσο μεγάλο. Δεν ξέρουμε πώς θα πάει βέβαια και η παραγωγή του λαδιού. Όμως κάποιοι συνεταιρισμοί μας έχουν ενοχλήσει ήδη, ώστε να βρεθούν εργατικά κέντρα, εργατικά χέρια για εκείνη την περίοδο.
5: Όσον αφορά το μέσο μεροκάματο, τι είδαμε πέρυσι, τι άμετε να δούμε φέτος όσον αφορά την ελιά.
4: Κοιτάξτε, αυτό που είδαμε τα τελευταία χρόνια είναι ότι το μεροκάματο έχει ανέβει, αλλά παίζει σημασία βέβαια και τι παραγωγή θα υπάρχει. Όσο μεγαλύτερη η παραγωγή, τόσο μεγαλύτερα τα μεροκάματα. Φέτος δεν ξέρουμε ακόμα σε τι ποσό θα κυμανθεί το μεροκάματο, νομίζω όμως θα είναι σε ικανοποιητικό σημείο.
5: Πέρυσι πόσο ήταν δηλαδή περίπου?
4: Περίπου ήταν από 50 μέχρι 70 ευρώ την ημέρα.
3: Σε κάθε περίπτωση, όπως είπε ο κύριος Μωυσάκης, το εργατικό κέντρο συγκεντρώνει λίστες εργαζομένων προκειμένου εφόσον χρειαστεί αυτοί να εργαστούν καθ' όλη τη διάρκεια της χειμερινής περίοδου και με νόμιμο τρόπο.
4: Το εργατικό κέντρο εδώ και πάρα πολλά χρόνια κρατάει μία λίστα. Όποιος εργαζόμενος μπορεί και θέλει να δουλέψει την ελαιοκομική περίοδο, είτε είναι εποχιακός που τελειώνει η σεζόν, είτε οποιοδήποτε άλλος εργαζόμενος, ώστε να βοηθήσουμε τους παραγωγούς να μαζέψουν το λάδι της περίοδος εκείνης.
2: Σε ορολογιακή βόμβα για τη δημόσια ασφάλεια εξελίσσεται η κατάσταση στους δρόμους της Κρήτης, με εκατοντάδες οχήματα να κυκλοφορούν πλημελώς ή ακόμα και καθόλου συντηρημένα. Οι ειδικοί απευθύνουν έκκληση στους οδηγούς να προχωρήσουν άμεσα στους βασικούς ελέγχους εν ώψη του χειμώνα, επιλέγοντας αποκλειστικά αδειοδοτημένα συνεργεία την ώρα που οι έλεγχοι της τροχείας αυστηροποιούνται, φέρνοντας τσουχτερά πρόστιμα έως 1.000 ευρώ και αφαίρεση πινακίδων για τους παραβάτες.
3: Σε ορολογιακή βόμβα για τη δημόσια ασφάλεια εξελίσσεται η κατάσταση με τα πλημελώση και τα καθόλου συντηρημένα οχήματα στους δρόμους της Κρήτης. Όπως λένε μηχανικοί αυτοκινήτων, εκατοντάδες οχήματα που κυκλοφορούν αποτελούν άμεσο κίνδυνο στην ασφαλτό. Ήδη καλούν τους οδηγούς να ακολουθήσουν βασικά βήματα ελέγχου του οχήματός τους εν ώψη του χειμώνα, αλλά και να κάνουν σέρβις σε αδειοδοτημένα συνεργεία αυτοκινήτων.
6: Ήθελα να δώσω κάποιες συμβουλές προς τους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων, να προσέχουν πού πηγαίνουν τα αυτοκίνητά τους για συντήρηση, να πηγαίνουν σε συνεργεία νόμιμα και αδειοδοτημένα που έχουν άδεια λειτουργίας και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Αυτά τα συνεργεία είναι υπεύθυνα, καταρτισμένα, με άρτιο προσωπικό και κατάλληλο διαγνωστικό εξοπλισμό και μπορούν να ανταποκριθούν τεχνικά και υπεύθυνα στις ανάγκες επισκευής.

0: και συντήρηση του οχήματος, καθώς επίσης μπορούν να παρέχουν εγγύηση για ανταλλακτικά λιπαντικά και παροχή υπηρεσιών που προσφέρουν στους πελάτες τους, να αποφεύγουν παράνομα συνεργεία και σαρλατάνους για την επισκευή και συντήρηση του οχήματός τους. Το λιπαντικό τώρα αυτή τη στιγμή δεν βρίσκεται ακριβώς στο μάξιμο. Βέβαια τα μάξια έχει κάνει τα χιλιόμετρα του, θα γίνει αλλαγή. Αλλά οι ιδιοκτήτες πρέπει να κοιτάζουν μήνυμο και μάξιμο. Πρέπει να είναι κοντά στο μάξιμο. Όταν είναι πιο κάτω, ή θέλει συμπλήρωμα ή έχει κάνει τα χιλιόμετρα του και θα χρειαστεί αλλαγή το λάδι. Το επόμενο σημείο. Σημείο είναι το ψυχτικό υγρό του κινητήρα. Είναι, πάει εδώ. Το οποίο πρέπει να ανοίξω με το δοχείο, να το ελέγξω με τη στάθμη. Πολλά δοχεία έχουν μήνυμο μάξιμο. Πρέπει να είναι στο μάξιμο. Επίσης.
1: Είναι πολλοί οδηγοί που δεν γνωρίζουν αυτά τα βασικά που μας περιγράφουν.
0: Είναι αρκετοί οδηγοί και κάνουν κάποιους ελέγχους στα βενζινάδικα που εκεί τα παιδιά δεν ξέρουν να ανταποκριθούν. Βάλουν λάθος λιπαντικά, βάλουν λάθος υγρά ψυγείου. Γιατί το κάθε όχημα, τώρα που είναι, είμαστε στα σύγχρονα αυτοκίνητα, το κάθε λιπαντικό, το κάθε αυτοκίνητο θέλει και το δικό του λιπαντικό.
1: Κάθε περίοδος που αλλάζει, δηλαδή άνοιξη, καλοκαίρι, φθινόπωρο, χειμώνας, πρέπει να κοιτάμε κάποια διαφορετικά πράγματα στο αυτοκίνητο.
0: Βεβαίως, πρέπει να κοιτάζουμε τα ελαστικά, το σύστημα διεύθυνσης, τις αναρτήσεις, τα φρένα. Όλα αυτά είναι ζωτική σημασία για την ασφάλεια του οδηγού.
2: Τα τελευταία χρόνια, μάλιστα, δεν λείπουν και οι οδηγοί που δεν κάνουν τα προγραμματισμένα σέρβις στα οχήματά τους, ελαίω οικονομικής κρίσης, με τους μηχανικούς αυτοκινήτων να επισημαίνουν το πόσο επικίνδυνο μπορεί να αποβεί αυτό για τη δημόσια ασφάλεια.
0: Είναι αρκετά, διότι υπάρχει οικονομική δυσχέρεια. Και οι άνθρωποι έρχονται εδώ στο συνεργείο, τους λες ότι έχουν τα οχήματα ανάγκες για αρκετές επισκευές και αυτοί προτιμούν να αλλάξουν μόνο τα λάδια και το φίδρο, γιατί οικονομικά δεν τους παίρνει. Με αποτέλεσμα τα οχήματα να μην κυκλοφορούν με ασφάλεια και να κινδυνεύουν και αυτοί και οι πεζοί υπόλοιποι.
3: Πρέπει να προσέχουμε στο δρόμο. Οι δρόμοι δεν είναι καλοί, πρέπει να πηγαίνουμε σιγά. Να προσέχουμε, διότι πιο πολύ φταίμε εμείς σε ατυχήματα που γίνονται. Το αυτοκίνητο πρέπει να είναι συντηρημένο. Αν δεν είναι, άστε στο σπίτι, καλύτερα.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που δεν τα συντηρούν και καθόλου.
3: Είναι πολλοί. Αυτή την οικονομία τώρα, τι να σου πω.
2: Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις διασταυρώσεις που έγιναν από τις αρμόδιες υπηρεσίες, τα ανασφάλιστα οχήματα μέσα σε ένα χρόνο υπολογίζονται σε 240.000, ενώ τα οχήματα χωρίς κταίο φτάνουν τις 700.000, δηλαδή ένα στα τρία οχήματα. Τα πρόστιμα σε αυτές τις περιπτώσεις φτάνουν έως και τα 1.000 ευρώ και συνοδεύονται από αφαίρεση πινακίδων και αδειών κυκλοφορίας.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα 4 φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3.

0: 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.

0: αλλά και αυτό.
1: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
2: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρος Άιος λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, δημητριακά φύτρο 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν Άιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα εσπρέσο ρόσα 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγίστο γιαούρτι μευγάλ 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 λεπτά το κιλό.
4: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Παρακαλώ.
6: Φτάνουμε.
5: Α, έχουμε ακόμα.
6: Τέλεια.
7: Aegean for Families. Αυτό και μόνο φτάνει για να χαίρεται όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα τα παιδιά και τα βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν. Και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις τώρα.

0: Η G7 με επικεφαλή στη Γαλλία ανακοίνωσε διάθεση 100 εκατομμυρίων βαρελιών ντίζελ και αργού πετρελαίου μετά την απειλή Τραμπ για απαγόρευση εξαγωγών ντίζελ. Η Ευρώπη συμφώνησε να απελευθερώσει τεράστια ποσότητα αποθεμάτων ντίζελ, δηλώνει ο Αμερικανός Πρόεδρος.
1: Οι χώρες της G7 συμφώνησαν να διαθέσουν έως και 100 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από τα στρατηγικά τους αποθέματα μέσα σε διάστημα 4 μηνών σε μια συντονισμένη προσπάθεια να τεθούν υπό έλεγχο οι εκρηκτικές αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας. Σύμφωνα με ανακοίνωση της G7, την αποδέσμευση θα συντονίσει η Διεθνής Υπηρεσία Ενέργειας, ενώ σημαντικές ποσότητες ντίζελ αναμένεται να διατεθούν εντός 20 ημερών. Ο Γάλλος Πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν, που ασκεί αυτή την περίοδο την προεδρία της G7, δήλωσε ότι οι χώρες συμφώνησαν να ενεργήσουν από κοινού για να περιορίσουν τις πιέσεις στις τιμές της ενέργειας. Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Ευρώπη συμφώνησε να αποδεσμεύσει τεράστια ποσότητα αποθεμάτων ντίζελ. Είχε προηγηθεί η πίεση από τη Ουάσιγκτον προς τις χώρες να αποδεσμεύσουν στρατηγικά αποθέματα, καθώς οι τιμές του ντίζελ αυξάνονται και τα διαθέσιμα αποθέματα περιορίζονται. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, χαιρέτησε την απόφαση της G7 που απομάκρυνε την απειλή απαγόρευσης εξαγωγών ντίζελ από τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Ευρώπη. Νωρίτερα την Παρασκευή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντέδρασε σε αυτό που περιέγραψε ως αμερικανικές απειλές για να εξαναγκαστούν οι ευρωπαϊκές χώρες να δράσουν.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Ο Παναθηναϊκός υπέταξε εύκολα τη Μακάμπι Τελ Αβίβ με σκόρ 90-67 στο ΟΑΚΑ για την τρίτη αγωνιστική της EuroLeague και έκανε το 3-3 στη διοργάνωση. Οι πράσινοι δεν αντιμετώπισαν καμία δυσκολία απέναντι στους Ισραηλινούς και καθάρισαν το μάτς από την πρώτη περίοδο. Μεγάλη επιστροφή του Χέις Ντέιβις, ο οποίος ξεπέρασε τον τραυματισμό του και ενίσχυσε το σύνολο του Ζότς. Απρόπτο προέκυψε με τον Ραγκαβόπουλο, ο οποίος δηλώθηκε στην δωδεκάδα, αλλά δεν αγωνίστηκε λόγω μυϊκού σπασμού. Πάμε να δούμε τις σημαντικότερες στιγμές του αγώνα.
3: Κλέβει ο Καλαϊτζάκης. Ανοίγει το γήπεδο για τον Μίτογλου και αυτός θα καρφώσει. Καλή άμυνα από τον Ματζούκα. Οι πράσινοι θέλουν να τρέξουν. Ο Γιαμπουσέλε θέλει να πάει μέχρι μέσα. Καλάθι και φάουλ. Λιούμπερκ. Κλάρκ. Κόλσον. Θέλει να κοστάρει το Ματζούκα. Γύρισε και εκτέλεσε σωστά. Δύσκολο καλάθι από τον Μπόνζι Κόλσον που επέστρεψε. Η έξτρα πάσα στον Ματζούκα. Εύστοχο σου τριών πόντων. Ο Γιαμπουσέλε θα καρφώσει. Σόρκιν. Με τον Καλαϊτζάκη. Πήγε ο Μίτογλου να τον βοηθήσει. Χέις Ντέιβις. Θέλει να τα βάλει με τον Μπρίσετ. Γύρισε, εκτέλεσε σωστά και σκόραρε. Χέις Ντέιβις. Με τον κοντύτερο Γουάλας. Στην αδύνατη πλευρά ο Μπόγκα. Φρανσίσκο. Λεσόρ. Ελευθερώθηκε με προσποίηση και κάρφωσε. Σόρκιν. Λιούμπερκ. Καλάθι και φάουλ. Χέις Ντέιβις στέκεται και εκτελεί για τρεις μπροστά στον Σόρκιν και στο απλωμένο χέρι του. Ματσούκας. Για Μπουσέλε από τη γωνία, ξεμαρκάριστος. Γουάλας. Ο Γκραντ θα εκτελέσει. Με τον Μπέικοντ. Για Μπουσέλε από τη γωνία. Μέσα! Βρήκε μπροστά του τον Σόρκιν, του έδωσε χώρο ο Σόρκιν και ο Γκραντ τον τιμώρησε. Θα απαντήσει ο Κλάρκ. Για Μπουσέλε. Πέρασε την μπάλα χαμηλά στον Μίτογλου. Ξαναπήρε το rebound ο Μίτογλου και διόρθωσε το προηγούμενο του λάθος με καλάθι. Κόλσον ξεμαρκάρει στους κατρίς, όχι. Rebound ο Μπάντιο. 3-1-2-2 τώρα για τον Παναθηναϊκό. Χέις Ντέιβις αμέσως για τρεις μέσα. Έσωσε, έσπρωξε την μπάλα στον Λεσόρ. Ξαναπήρε ο Λεσόρ από το πάντιο. Λεσόρ πήγε μόνος εναντίον όλων και τους νίκησε. Φρανσίσκο. Αντίθετα το σκρίν του για Μπουσέλε. Καλάθι και φάουλ. Ξαναπήρε την μπάλα από τον Γουάλας. Γουάλας ύψωσε για τον Μπέικοτ. Ματζούκας. Καλαϊτζάκης για τρεις. Ναι! 87-58. Ο Κλάρκ θα φτάσει στο κάρφωμα. Μίτογλου. Κλείστηκε. Μωραΐτης. Ματζούκας από τη γωνία. Μέσα!
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης. Κρέτα, ακολουθεί η πρόβλεψη για τον αυριανό καιρό. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
4: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Παρακαλώ.
1: Φτάνουμε.
0: Α, έχουμε ακόμα.
1: Τέλεια.
2: Aegean for Families. Αυτό και μόνο φτάνει για να χαίρεται όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα τα παιδιά και τα βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν. Και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις τώρα.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρο Άιος λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, δημητριακά φύτρο 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν Άιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα εσπρέσο ρόσα 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγίστο γιαούρτι μευγάλ 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 λεπτά το κιλό.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνω με ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Περίπου 3.500 χαρακτηρίστηκαν κίτρινα και περίπου 750 κόκκινα. Και βεβαίως ένας μεγάλος αριθμός πράσινων με ζημιές. Κι όμως από τις 3.500 περίπου αιτήσεις για άδειες επισκευής κίτρινων κτηρίων, μέχρι σήμερα 5 χρόνια μετά έχουν εκδοθεί περίπου 600 άδειες. Αυτό και από μόνο του λέει πολλά. Αν συνεχίσουν με τον ίδιο ρυθμό να εκδίδονται οι άδειες, 150 περίπου το χρόνο, χρειαζόμαστε ακόμα 20 χρόνια. Είναι απαράδεκτο.
1: Έχουμε ήδη επισκεφτεί την εισαγγελία Ηρακλείου μία φορά. Έχουμε ετοιμάσει ένα υπόμνημα και με την απόφαση του Συμβουλίου μας θα επισκεφτούμε ξανά τον εισαγγελέα για τα κόκκινα κτίρια που είναι ακόμα ακατεδάφιστοι και αποτελούν ένα κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Και βέβαια θα απαιτήσουμε να επιληθεί το θέμα. Μαζί με αυτό θα τεθούν και 11 άλλα ζητήματα που θα ζητήσουμε τη δρομολόγηση και τη συνδρομή, όπως έχουμε ζητήσει και τη συνδρομή από το συνήγορο του πολίτη, και περιμένουμε εν αγωνίως το πόρισμα και τις εκθέσεις που, πιστέψτε με, ανθρωπίνως είδαν ό,τι λέμε εμείς 5 χρόνια.
2: 5 χρόνια μετά το σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου του 2021, εκατοντάδες πολίτες εξακολουθούν να μένουν στους οικίσκους με την προοπτική να επιστρέψουν σύντομα στα σπίτια τους, να είναι ακόμα πολύ μακρινοί.
0: Περίπου 130 οικογένειες εξακολουθούν να βρίσκονται σε προσωρινούς οικισμούς διαβίωσης, ενώ πολύ περισσότεροι συνεχίζουν να μένουν στα επικίνδυνα κίτρινα σπίτια. Ευτυχώς από κάποια κόκκινα έφυγαν.
1: Στους οικίσκους σε 7 σημεία του Δήμου να υπάρχουν 160-170 περίπου οικογένειες και άλλες 50, αν δεν κάνω λάθος, υπάρχουν σαν αιτήσεις για να μπουν σε οικίσκους, γιατί όχι ότι τους αρέσει να μείνουν σε ένα οικίσκο 24 τετραγωνικών, αλλά δεν υπάρχουν κτίρια, δεν υπάρχουν σπίτια για ενοικίες.
2: Χαρακτηριστικό παράδειγμα της αθάνατης ελληνικής γραφειοκρατίας είναι μία από τις προτάσεις του Δήμου και του Συλλόγου των Σεισμοπλήκτων, που υιοθετήθηκε εμένα από την κυβέρνηση, όμως είχε συγκεκριμένο όρο που ουσιαστικά μόνο προβλήματα δημιουργούσε.
0: Ακυρώθηκε αυτομάτως από την ίδια την απόφαση, η οποία μέσα περιλάμβανε μια βλακώδη, το τονίζω, προϋπόθεση. Να μην χρειάζεται, λέει, για την επισκευή του κίτρινου κτηρίου σκαλωσιά. Και σε ερώτησή μου μπροστά στον Υπουργό, στον Γενικό Γραμματέα, ποια επισκευή κίτρινου κτηρίου δεν χρειάζεται σκαλωσιά, έμεινε και λέει το βάψιμο. Το βάψιμο δεν είναι επισκευή κίτρινου κτηρίου. Άρα ακυρώθηκε εκ των ενόντων.
2: Στον πλευρό των κατοίκων του Αρκαλοχωρίου και οι βουλευτές του νομού, που επεσήμαναν πως θα πρέπει οι διαδικασίες να τρέξουν με ακόμα πιο γρήγορους ρυθμούς.
3: Πριν λίγο καιρό φέραμε ένα νέο νόμο στην Βουλή, όπου εκεί δεχτήκαμε πολλές από τις προτάσεις του Δημάρχου για να μπορεί να απλοποιηθεί το πλαίσιο κυρίως της αδειοδότησης των σπιτιών. Έτσι πορευόμαστε σε συνεννόηση με την τοπική κοινωνία.
4: Κάθε χρόνος που περνάει, αντί να βελτιώνονται τα πράγματα, ολοένα και περισσότερο επιδεινώνονται. Γιατί σωρεύονται προβλήματα και η καθημερινότητα των ανθρώπων, αλλά και ευρύτερα η αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής χάνεται χωρίς να λύνονται τα θέματα.
5: Κόστος είναι να αναπτύξεις την περιοχή του Αρκαλοχωρίου. Όφελος είναι να τα δώσεις βορρά χρήματα του ελληνικού λαού στους ιδιώτες, στα μεγάλα συμφέροντα.
2: Το πράσινο φως για να ξεκινήσουν οι εργασίες εγκατάστασης του ραντάρ του νέου διεθνούς αεροδρομίου στο Καστέλι έδωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας, απορρίπτοντας την προσφυγή του Δήμου Μινώα Πεδιάδας για την απόφαση του Υπουργείου Υποδομών που καθόριζε τη θέση του Λόφου Παπούρα ως την καταλληλότερη για την εγκατάσταση του ραντάρ. Το Συμβούλιο της Επικρατείας και με δεδομένη την απόφαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου απέρριψε την προσφυγή του Δήμου και καθώς έχει ήδη υπογραφεί η σύμβαση για την προμήθεια για την εγκατάσταση όλου του απαραίτητου εξοπλισμού, αναμένεται πολύ σύντομα να ξεκινήσουν οι εργασίες. Πάντως, ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας υποστήριξε πως ο Δήμος είναι αποφασισμένος να προσφύγει ακόμα και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και πως η συγκεκριμένη θέση δεν είναι η καταλληλότερη.
0: Θα κάνει προσφυγές σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, αφού αυτό που κρίθηκε μέχρι σήμερα και αναμένουμε βέβαια την καθαρογραφή της απόφασης, είναι μόνο η προδικασία. Έχουμε μπροστά μας λοιπόν δρόμο για το συγκεκριμένο θέμα.

0: Και βέβαια, το μεγάλο ατού μας είναι η μελέτη που έχουμε εκπονήσει με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, που δείχνει 4 σημεία που είναι καλύτερα από πλευράς ασφάλειας πτήσεων από την Παπούρα και 3 ακόμα που είναι εφάμιλα.
1: Η μελέτη πάντως που έχει εκπονηθεί για την εγκατάσταση του ραντάρ προβλέπει συγκεκριμένα έργα που σύμφωνα με το Υπουργείο Υποδομών θα αναδείξουν το μνημείο της Παπούρας και θα καταστήσουν το χώρο προσβάσιμο χωρίς το ραντάρ να επηρεάζει την επισκεψιμότητα του μνημείου.
2: Απέναντι στην πεποίθηση και στη λογική που έχει δείξει η τοπική κοινωνία, εμείς ως ΠΑΣΟΚ συμπαραστεκόμαστε σε όλα τα βήματα τα οποία από εδώ και πέρα θα λάβει τόσο θεσμικά ο Δήμος Μηνώα Πεδιάδος.
3: Επικρατείας για την Παπούρα, που στην πραγματικότητα δικαιώνει τους ιδιώτες κατασκευαστές για το αεροδρόμιο. Δείχνει το αποκρουστικό αντιλαϊκό πρόσωπο της κυβέρνησης, η οποία υποτάσσει την ανθρώπινη ζωή στα μεγάλα συμφέροντα.
4: Την ικανοποίησή τους εκφράζουν οι δικαστικοί υπάλληλοι του Ηρακλείου για τη δρομολόγηση των εργασιών ανακαίνησης του δικαστικού Μεγάρου, με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης ωστόσο να βρίσκεται σε αναμονή. Οι δικαστικοί υπάλληλοι τονίζουν πως οι εργασίες αυτές πρέπει να τρέξουν άμεσα, καθώς το κτίριο αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα λειτουργικότητας, με αρκετά από αυτά να σχετίζονται με το κλείσιμο γραφείων μετά και τους σεισμούς που έπληξαν την Κρήτη.
5: Μετά από προσπάθειες των διοικήσεων του Συλλόγου και όλων των διαφορεμένων, υπάρχουν θετικά αποτελέσματα ότι ξεκινάει μια πρώτη μικρή προσπάθεια αποκατάστασης κάποιων ζημιών, ρογμών αλλά και κάποιων προβλημάτων που υπάρχουν στο υφιστάμενο κτίριο. Είναι ένα μικρό ποσό όμως το οποίο θα δώσει έτσι μια νέα πνοή σε κλειστά γραφεία τα οποία είχαν ζημιές από τον προγενέστερο σεισμό. Είναι γύρω στα 80 τετραγωνικά τα οποία αυτή τη στιγμή δεν χρησιμοποιούνται και είναι κύρια σημασίας για τις δικαστικές υπηρεσίες να είναι ενεργά γραφεία. Οπότε και εμείς θεωρούμε μια καλή εξέλιξη αυτή την έκβαση. Δεν έχουμε άμεση ενημέρωση, καθώς αυτή η προγραμματική σύμβαση είναι μέσω της Περιφέρειας Κρήτης, από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το ΤΑΧΔΙΚ, θα υλοποιηθεί μέσα από την Περιφέρεια Κρήτης. Και αφορούν διάφορες αποκαταστάσεις που είναι με το εξωτερικό του κτηρίου. Θα δείτε την σκάφη, η οποία συγκρατεί δομικά στοιχεία του κτηρίου. Ήταν πολύ σημαντικό το να αποκατασταθούν ζημιές της υφιστάμενης σκάφης. Θα γίνουν οι αποκαταστάσεις σε ρογμές, όπως είπαμε, στα σεισμόπληκτα, τα οποία είναι στη βορειοδυτική πτέρυγα του κτηρίου και αυτή τη στιγμή είναι αποκλεισμένα.
6: Το δικαστικό Μέγαρο θέλει αρκετή παρέμβαση να γίνει και εσωτερικά και εξωτερικά. Μετά τους σεισμούς δυστυχώς έχουν δημιουργηθεί κάποια προβλήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την ασφάλεια και την υγεία των υπαλλήλων και του κόσμου που εισέρχεται εντός του κτηρίου. Ελπίζω ότι οι αρμόδιοι θα δείξουν την ευαισθησία που πρέπει, ώστε να επιληθούν όλα αυτά τα προβλήματα.
4: Οι δικαστικοί υπάλληλοι αναφέρθηκαν και στα ζητήματα στέγασης και λειτουργίας των δικαστικών υπηρεσιών, θέτοντας ξανά στο προσκήνιο τα λεγόμενα του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, ο οποίος κατά την επίσκεψή του στην Κρήτη τον Μάιο άνοιξε τη συζήτηση για τη λύση του κτηρίου του ΟΤΕ.
6: Τουλάχιστον προχωρήσαν διαδικασίες ώστε να μεταφερθούν ένα μεγάλο μέρος των δικαστικών υπηρεσιών στο κτίριο του ΟΤΕ. Ξεκίνησαν αυτές τις διαδικασίες. Πιστεύουμε ότι με 1,5 χρόνο να είναι έτοιμο και να μεταφερθούν όλες οι υπηρεσίες. Βέβαια, θα συνεχίσει να λειτουργεί το δικαστικό Μέγαρο στο ήδη υπάρχον το πολιτικό κομμάτι. Το ιδανικό θα ήταν να ήταν όλες οι υπηρεσίες μαζί, αλλά πιστεύω ότι με αυτή την κίνηση από τα 5-6 κτίρια τώρα που βρίσκονται οι υπηρεσίες του Ηρακλείου θα είναι σε 2. Εδώ και στο ΟΤΕ.
4: Τον έντονο προβληματισμό και την ανησυχία τους εκφράζουν τους τελευταίους μήνες οι εργαζόμενοι στο δικαστικό Μέγαρο του Ηρακλείου σχετικά με την ανέγερση του νέου δικαστικού Μεγάρου, οι εργασίες του οποίου δεν έχουν προσδιοριστεί χρονικά, όπως και η αποπεράτωση του έργου.
7: Τα τροχιά ατυχήματα παραμένουν μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις για την Κρήτη, αναδεικνύοντας διαρκώς την ανάγκη για περισσότερη πρόληψη, ενημέρωση και καλλιέργεια σωστής οδικής παιδείας. Με αυτό το κρίσιμο ζήτημα συνδέθηκε η νέα δράση του προγράμματος της Περιφέρειας Κρήτης «Μεγαλώνουμε μαζί, στηρίζοντας τη νέα οικογένεια».
8: Το πρόγραμμα «Μεγαλώνουμε μαζί, στηρίζοντας τη νέα οικογένεια» είναι η κοινή πρωτοβουλία της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Ηρακλείου υπό την αιγίδα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να ενδυναμώσει νέους γονείς και τα παιδιά και να μας δώσει ενημέρωση σε τομείς που άπτονται κάθε πτυχής του πώς είναι να μεγαλώνεις ένα παιδί. Η σημερινή εκδήλωση ειδικότερα αφορά την οδική παιδεία, τόσο για γονείς όσο και για παιδιά.
9: Σημαντικές αυτές οι εκδηλώσεις. Μεγαλώνουμε μαζί για την οικογένεια. Η οικογένεια πρέπει πραγματικά να προλαβαίνει πρώτα απ' όλα να μεγαλώσει. Και δυστυχώς υπάρχουν λόγοι που δεν προλαβαίνει όλη η οικογένεια να μεγαλώσει μαζί. Και ένας από αυτούς τους λόγους συνήθως, δυστυχώς, είναι τα τροχαία. Τέτοιες δράσεις μπορεί να μιλήσουν στην οικογένεια, στους νέους γονείς, να προλάβουμε πράγματα, να μεγαλώσουμε καλύτερα, να πάρουν καλά παραδείγματα τα παιδιά μας, να γίνουμε καλύτεροι οδηγοί, καλύτεροι άνθρωποι, καλύτερη κοινωνία.
7: Η Περιφέρεια Κρήτης σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου διοργάνωσε το δεύτερο κύκλο του ενημερωτικού προγράμματος, αφιερώνοντας την εκδήλωση στην οδική παιδεία και στην ασφάλεια γονέων και παιδιών. Σε ένα τόπο όπου τα τροχιά εξακολουθούν να αποτελούν μια σοβαρή κοινωνική πραγματικότητα, η ενημέρωση από μικρή ηλικία αποκτά ιδιαίτερη σημασία.
10: Πραγματοποιήθηκε μια εξαιρετική εκδήλωση εδώ στο Πολύκεντρο, μια εκδήλωση ευαισθητοποίησης προς τον κόσμο, και το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι τέτοιες απογευματινές εκδηλώσεις που απευθύνονται κυρίως σε ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας, σε ενήλικες ανθρώπους, στόχο έχουν τη βελτιστοποίηση, την ευαισθησία και την αλλαγή στάσης και συμπεριφοράς εμάς των μεγαλύτερων. Διότι εμείς οι μεγαλύτεροι, οι περισσότεροι από εμάς που βγάλαμε το δίπλωμά μας σε μια ηλικία 18-19 ετών, από εκεί και πέρα δεν έχουμε έρθει ξανά σε επαφή με τους κανόνες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
11: Η Κυριακή Διεύθυνση Επικράτησης Κρήτης στα θέματα οδικής ασφάλειας δείχνει διαχρονικά τα τελευταία 7-8 χρόνια μία διαρκή ευαισθητοποίηση. Έχουμε αναλάβει συγκεκριμένες δράσεις έναντι πολλών φορέων. Έχουμε προκαλέσει συσκέψεις για αυτό το θέμα. Προσπαθούμε να το φέρουμε μέσα στις σχολικές μονάδες, να ευαισθητοποιήσουμε εκπαιδευτικούς και μαθητές και μαθήτριες και οικογένειες, ώστε αυτό το κοινωνικό πρόβλημα της Κρήτης να σταματήσει, να μας απασχολεί και να αποδεκατίζονται γενιές νέων κριτικών στους δρόμους.
7: Στη συζήτηση συμμετείχαν άνθρωποι που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης και της πρόληψης, με στόχο να ενισχυθεί η γνώση και να καλλιεργηθεί μια σταθερή κουλτούρα οδικής ασφάλειας που ξεκινά από την οικογένεια και συνεχίζεται μέσα από την εκπαίδευση.
12: Αυτό για μας είναι ανεξάντλητο, και είναι ανεξάντλητο γιατί έχει στοιχίζει μάλλον σε καθημερινή βάση ζωές, τραυματισμούς, και με αποτέλεσμα και το θρήνο των οικογενειών, απώλεια ανθρώπων στην παραγωγική τους ηλικία ως επιτοπλίστων, διατάραξη οικογενειακής γαλήνης και ευτυχίας και βέβαια τραυματισμούς και δημιουργία αναπηρίας.
13: Αυτή τη φορά επιλέξαμε το θέμα της οδικής παιδείας, ακριβώς επειδή πιστεύουμε ακράγαντα ότι είναι ένα θέμα που έχει αφήσει πάρα πολλές πληγές σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, αλλά ιδιαίτερα στην Κρήτη μας, και δεν θέλουμε άδειες θέσεις στα τραπέζια, δεν θέλουμε να χάνουμε νέους, και γι' αυτό ακριβώς συμβάλλουμε ώστε οι νέοι μας να μάθουν και τον εαυτό τους να προστατεύουν και να σέβονται και τους άλλους.
4: Σε ορολογιακή βόμβα για τη δημόσια ασφάλεια εξελίσσεται η κατάσταση με τα πλημελώσει και τα καθόλου συντηρημένα οχήματα στους δρόμους της Κρήτης. Όπως λένε μηχανικοί αυτοκινήτων, εκατοντάδες οχήματα που κυκλοφορούν αποτελούν άμεσο κίνδυνο στην ασφαλτό. Ήδη καλούν τους οδηγούς να ακολουθήσουν βασικά βήματα ελέγχου του οχήματός τους εν ώψη του χειμώνα, αλλά και να κάνουν σέρβις σε αδειοδοτημένα συνεργεία αυτοκινήτων.
14: Ήθελα να δώσω κάποιες συμβουλές προς τους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων, να προσέχουν πού πηγαίνουν τα αυτοκίνητά τους για συντήρηση, να πηγαίνουν σε συνεργεία νόμιμα και αδειοδοτημένα που έχουν άδεια λειτουργίας και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Αυτά τα συνεργεία είναι υπεύθυνα, καταρτισμένα, με άρτιο προσωπικό και κατάλληλο διαγνωστικό εξοπλισμό, και μπορούν να ανταποκριθούν τεχνικά και υπεύθυνα στις ανάγκες επισκευής και συντήρηση του οχήματος, καθώς επίσης μπορούν να παρέχουν εγγύησεις για ανταλλακτικά λιπαντικά και παροχή υπηρεσιών που προσφέρουν στους πελάτες τους, να αποφεύγουν παράνομα συνεργεία και σαρλατάνους για την επισκευή και συντήρηση του οχήματός τους.
2: Το λιπαντικό τώρα αυτή τη στιγμή δεν βρίσκεται ακριβώς στο μάξιμο, βέβαια τα μάξι

0: Έχει κάνει τα χιλιόμετρα που θα γίνει αλλαγή. Αλλά οι διοκτήτες πρέπει να κοιτάζουν μίνιμο και μάξιμο. Πρέπει να είναι κοντά στο μάξιμο. Όταν είναι πιο κάτω, ή θέλει συμπλήρωμα, ή έχει κάνει τα χιλιόμετρά του και θα χρειαστεί αλλαγή το λάδι. Το επόμενο σημείο. Το επόμενο σημείο είναι το ψυχτικό υγρό του κινητήρα. Είναι, πάει εδώ. Το οποίο πρέπει να ανοίξω με το δοχείο, να το ελέγξω με τη στάθμη. Πολλά δοχεία έχουν μίνιμο μάξιμο. Πρέπει να είναι στο μάξιμο. Επίσης.
1: Είναι πολλοί οδηγοί που δεν γνωρίζουν αυτά τα βασικά που μας περιμένουν.
0: Είναι αρκετοί οδηγοί και κάνουν κάποιους ελέγχους στα βενζινάδικα που εκεί τα παιδιά δεν ξέρουν να ανταποκριθούν. Βάλουν λάθος λιπαντικά, βάλουν λάθος υγρά ψυγείου. Γιατί το κάθε όχημα, τώρα που είναι, είμαστε στα σύγχρονα αυτοκίνητα, το κάθε λιπαντικό, το κάθε αυτοκίνητο θέλει και το δικό του λιπαντικό.
1: Κάθε περίοδος που αλλάζει, δηλαδή άνοιξη, καλοκαίρι, φθινόπωρο, χειμώνας, πρέπει να κοιτάμε κάτι διαφορετικά πράγματα στο αυτοκίνητο.
0: Βεβαίως, πρέπει να κοιτάζουμε τα ελαστικά, το σύστημα διεύθυνσης, τις αναρτήσεις, τα φρένα. Όλα αυτά είναι ζωτική σημασία για την ασφάλεια του οδηγού.
2: Τα τελευταία χρόνια, μάλιστα, δεν λείπουν και οι οδηγοί που δεν κάνουν τα προγραμματισμένα σέρβις στα οχήματά τους σε λέω οικονομικής κρίσης, με τους μηχανικούς αυτοκινήτων να επισημαίνουν το πόσο επικίνδυνο μπορεί να αποβεί αυτό για τη δημόσια ασφάλεια.
0: Είναι αρκετά, διότι υπάρχει οικονομική δυσχέρεια. Και οι άνθρωποι έρχονται εδώ στο συνεργείο, τους λες ότι έχουν τα οχήματα ανάγκες για αρκετές επισκευές. Και αυτοί προτιμούν να αλλάξουν μόνο τα λάδια και το φίδρο, γιατί οικονομικά δεν τους παίρνει. Με αποτέλεσμα τα οχήματα να μην κυκλοφορούν με ασφάλεια και να κινδυνεύουν και αυτοί και οι πεζοί υπόλοιποι.
3: Πρέπει να προσέχουμε στο δρόμο. Οι δρόμοι δεν είναι καλοί. Πρέπει να πηγαίνουμε σιγά, να προσέχουμε, διότι πιο πολύ φταίμε εμείς σε ατυχήματα που γίνονται. Το αυτοκίνητο πρέπει να είναι συντηρημένο. Αν δεν είναι, άστε στο σπίτι, καλύτερα.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που δεν τα συντηρούν και καθόλου.
3: Είναι πολλοί. Αυτή την οικονομία τώρα, τι να σου πω.
2: Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις διασταυρώσεις που έγιναν από τις αρμόδιες υπηρεσίες, τα ανασφάλιστα οχήματα μέσα σε ένα χρόνο υπολογίζονται σε 240.000, ενώ τα οχήματα χωρίς κταίο φτάνουν τις 700.000, δηλαδή ένα στα τρία οχήματα. Τα πρόστιμα σε αυτές τις περιπτώσεις φτάνουν έως και τα 1.000 ευρώ και συνοδεύονται από αφαίρεση πινακίδων και αδειών κυκλοφορίας. Ο Σύλλογος Στήριξης Ασθενών με Νεοπλασματική Νόσο Ευζώμετων Καρκίνο θα πραγματοποιήσει για 11η χρονιά περίπατο για την πρόληψη του καρκίνου την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026 με κεντρικό μήνυμα «Περπατάμε για την πρόληψη, για σένα, για μένα, για όλους όσους αγαπάμε». Η δράση αυτή, σύμφωνα με μέλη του Συλλόγου, θέλει να τονίσει ότι η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην προστασία της υγείας. Το σημείο εκκίνησης και ο τερματισμός θα είναι έξω από τη Λότζια με μια κυκλική διαδρομή 4 χιλιόμετρων και ο περίπατος δεν έχει ανταγωνιστικό χαρακτήρα.
4: Σίγουρα έχουν γίνει βήματα για την καλυτέρευση της ζωής των ασθενών. Έχουμε ακόμα πολλές χιλιάδες βήματα για να φτάσουμε σε ένα καλό επίπεδο ζωής. Εμείς εδώ προσπαθούμε για την ψυχολογική του στήριξη, για την ψυχοκοινωνική του στήριξη με διάφορες ομάδες όπως ζωγραφικής, ιταλικών, ψυχόδραμα, γιόγκα. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε ακόμα και με οικονομική στήριξη ασθενείς, όχι με χρήματα, αλλά μετά από αίτημα από κοινωνικής υπηρεσίας του Παγνή του Βενιζελίου, μπορούμε να πληρώσουμε ενίκιο, ένα λογαριασμό, να βοηθήσουμε κάπως αυτούς τους ανθρώπους. Για να γίνουν όμως όλα αυτά, θα πρέπει να έχουμε τη στήριξη του κόσμου. Οπότε γι' αυτό προτρέπουμε τον κόσμο να έρθει μαζί μας Κυριακή 18 Οκτωβρίου, να περπατήσουμε όλοι μαζί μια ευχάριστη διαδρομή και να απολαύσουμε και τις παράλληλες δράσεις οι οποίες θα είναι εκεί.
2: Η παραλαβή των πακέτων συμμετοχής θα γίνεται στα γραφεία του Συλλόγου στην οδό Μάρκου Μουσούρου 20. Είμαι αποστολή δέματος, ενώ το φετινό επαιτειακό πακέτο συμμετοχής περιλαμβάνει συλλεκτικό μπλουζάκι, τσάντα, ενημερωτικά έντυπα και πολλές εκπλήξεις.
1: Πείτε μας τώρα λοιπόν και ποιο είναι το κάλεσμα του Συλλόγου για τον περίπατο που θα δούμε τις επόμενες μέρες.
5: Τα μηνύματα του περίπατου μας φέτος είναι δύο. Είναι η πρόληψη σώζει και ότι πολλοί μαζί μπορούμε, σίγουρα μπορούμε, να κάνουμε τις ζωές των ανθρώπων που είναι σε αυτές τις δύσκολες διαδρομές πιο εύκολες.
2: Οι εγγραφές ξεκίνησαν στις 8 Σεπτεμβρίου και θα είναι διαθέσιμες έως τις 2 Οκτωβρίου στο fzo.gr.
6: Είναι μια σπουδαία δράση, ο 11ος περίπατος, που παροτρύνω όλο τον κόσμο να συμμετέχει. Όλοι μαζί μπορούμε και πρέπει να συμμετέχουμε, γιατί σήμερα εγώ, αύριο εσείς,

0: Γι' αυτό παροτρύνω όλο τον κόσμο να συμμετέχει. Μπορείτε να βρείτε στο φυλάδιο εδώ τα πάντα, fzo.gr, να κάνετε τις εγγραφές σας και να βρισκόμαστε όλοι μαζί με τις οικογένειές μας, να κάνουμε τον περίπατο, να κάνουμε αυτή την αγκαλιά μεγαλύτερη.
1: Μια νέα σελίδα ανοίγει το τμήμα μπάσκετ του ΟΦΗ που μπαίνει στη νέα αγωνιστική περίοδο με αλλαγές στη διοίκηση, το τεχνικό επιτελείο και το ρόστερ, αλλά και με διάθεση να δημιουργήσει τις βάσεις για μια σταθερή πορεία τα επόμενα χρόνια. Ο ΟΦΗ θα αγωνιστεί στη National League 2, ξεκινώντας ουσιαστικά μια νέα προσπάθεια με διαφορετικά πρόσωπα και νέα αγωνιστική φιλοσοφία. Το ζητούμενο δεν είναι μόνο η παρουσία στο πρωτάθλημα, αλλά η δημιουργία ενός συνόλου που θα μπορεί να εξελίσσεται σταδιακά και να διεκδικήσει την επιστροφή της ομάδας στις υψηλότερες κατηγορίες.
2: Ξεκινήσαμε μια νέα προσπάθεια. Η αλήθεια είναι ότι καθυστερήσαμε λίγο και δυσκολευτήκαμε κάπως. Έχουμε βρει κάποια παιδιά. Θα θέλαμε να πάρουμε και κάποιους άλλους παίχτες, αλλά δεν ξέρω πόσο είναι εύκολο και αν προλάβουμε. Αυτή τη στιγμή δουλεύουμε αυτά τα παιδιά που έχουμε να προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Στόχος μας είναι να κάνουμε μια καλή πορεία και να παίξουμε ένα ελκυστικό μπάσκετ. Τώρα, αν τα καταφέρουμε αυτά, νομίζω ότι για φέτος θα είμαστε ευχαριστημένοι.
1: Η φετινή προσπάθεια έχει ως βασικό χαρακτηριστικό τους χαμηλούς τόνους. Υπάρχει ωστόσο πίστη στις δυνατότητες της ομάδας και στην προοπτική που μπορεί να αποκτήσει το συγκεκριμένο εγχείρημα, εφόσον υπάρξει συνέχεια, συνέπεια και σωστός σχεδιασμός. Με νέα πρόσωπα στους βασικούς τομείς του τμήματος, ο ΟΦΗ καλείται να χτίσει από την αρχή ένα σύνολο με αγωνιστική ταυτότητα και ξεκάθαρους στόχους.
2: Εντάξει, αυτά είναι πολλά χρόνια πίσω. Δυστυχώς έχουν τελειώσει τώρα αυτά για μας σαν παίχτης. Το θέμα είναι να τα ξαναζήσουμε τώρα με την ομάδα του ΟΦΗ.
3: Έχετε φλόγα, έχετε φιλοδοξία.
2: Φιλοδοξία και όρεξη υπάρχει. Δεν φτάνει όμως μόνο αυτό. Δυστυχώς χρειάζονται και χρήματα. Θα προσπαθήσουμε, θα το παλέψουμε και θα το δούμε.
4: Έχουμε ξεκινήσει εδώ και 6 εβδομάδες την προσπάθειά μας. Κάθε μέρα που περνάει γινόμαστε καλύτεροι. Πλησιάζουμε αυτό που έχω στο μυαλό μου και ελπίζουμε σε 10 μέρες που ξεκινάει το πρωτάθλημα να είμαστε σε απόλυτη ετοιμότητα.
5: Νέα διοίκηση, νέοι ανθρώποι. Βλέπω ότι προσπαθούν για το καλύτερο. Και εμείς από τη μεριά μας οι παίκτες προσπαθούμε και θα προσπαθήσουμε να φτάσουμε όσο πιο ψηλά μπορούμε.
3: Τι περιμένουμε από την ομάδα στη φετινή χρονιά σε μια διαφορετική κατηγορία?
5: Χρόνια έχω να παίξω στην κατηγορία, δεν ξέρω τι γίνεται με τις υπόλοιπες ομάδες. Ευελπιστώ η ομάδα να φτάσει στα play-off, γιατί όχι και στην άνοδο.
6: Δυστυχώς προέρχομαι από ένα σοβαρό τραυματισμό λίγο πριν τα περσινά play-out. Μας φύγησε και στην ομάδα και σε μένα τη συμμετοχή. Παρ' όλα αυτά, προσπαθώ όλο αυτό το διάστημα, όλο το καλοκαίρι να επιστρέψω όσο το δυνατόν πιο γρήγορα γίνεται. Αυτή τη στιγμή είμαι στην αποθεραπεία, είμαι σε καλό δρόμο και πιστεύω ότι όσο πιο σύντομα γίνεται θα βοηθήσω εγώ την ομάδα σε αυτό το νέο ξεκίνημα.
1: Η επιστροφή στις υψηλότερες κατηγορίες αποτελεί τον μακροπρόθεσμο στόχο. Για να φτάσει όμως εκεί ο ΟΦΗ, η φετινή σεζόν αποτελεί το πρώτο βήμα μιας διαδρομής που απαιτεί υπομονή και σταθερότητα.
4: Μπορώ να σας υποσχεθώ ότι θα είμαστε μια σκληρή ομάδα η οποία θα πουλάει κάθε παιχνίδι πολύ ακριβά το μάρι του. Η ομάδα, η αντίπαλη θα ματώνει για να μας κερδίσουν.
3: Οι στόχοι της ομάδας ποιοι θα είναι σε αυτό το δύσκολο, το απαιτητικό πρωτάθλημα?
4: Η στοχοθεσία μας αφορά τη διακοπή του πρωταθλήματος που γίνεται τον Δεκέμβρη. Μέχρι τότε θέλουμε να συλλέξουμε όσο δυνατόν περισσότερες νίκες, να είμαστε όσο πιο κοντά μπορούμε στην κορυφή της βαθμολογίας και να επανασχεδιάσουμε τους στόχους μας μέχρι τέλος της σεζόν.
6: Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα καινούριο ξεκίνημα από τη διοίκηση, νέος προπονητής, πολλά καινούργια πρόσωπα. Θέλω να πιστεύω και ευελπιστώ ότι όλοι μαζί θα ξεκινήσουμε να κάνουμε ένα δυνατό σύνολο, ώστε η ομάδα να είναι όσο πιο ανταγωνιστική γίνεται και να επιστρέψει όφη στις παραπάνω κατηγορίες που το αξίζει να βρίσκεται.
7: Εδώ είμαστε κάθε μέρα, προσπαθούμε για το καλύτερο. Δεύτερη χρονιά στον όφη, με ίδιες και ακόμα μεγαλύτερες φιλοδοξίες. Και εύχομαι να πάνε όλα καλά και σίγουρα καλύτερα από πέρσι.
1: Η νέα εποχή για τον μπάσκετ του Όφη ξεκινά με συγκρατημένη αισιοδοξία. Οι ασπρόμαυροι αφήνουν πίσω τους μια δύσκολη περίοδο και κοιτάζουν μπροστά με στόχο να βάλουν τις βάσεις για ένα τμήμα που θα έχει συνέχεια, αγωνιστική συνέπεια και παρουσία στις υψηλότερες κατηγορίες του ελληνικού μπάσκετ.
5: Μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι ακόμα μια χρονιά εδώ και παίζω στην ομάδα που έχω γυρίσει μετά από 8 χρόνια. Βρίσκομαι τώρα, είναι η ένατη σεζόν. Καλή μία είχα στην Α2. Πολύ χαρούμενος για τη νέα προσπάθεια. Ευελπιστώ να ξεκινήσουμε και να πάνε όλα καλά.
3: Είσαι αισιόδοξος για αυτό το νέο ξεκίνημα?
5: Είμαι αισιόδοξος. Είναι κάτι καινούριο αυτό που παλεύουν να στήσουν οι άνθρωποι που έχουν αναλάβει και ο προπονητής. Πολλά νέα παιδιά, μια νέα κατάσταση, μια νέα συνθήκη. Μέχρι στιγμής πιστεύω ότι τα πράγματα πάνε καλά. Έχουμε κάποια δυνατά τεστ να περάσουμε για να δούμε λίγο πού βρισκόμαστε και να δούμε πώς θα προχωρήσουμε στη συνέχεια.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι Σάββατο 3 Οκτωβρίου και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Σαρωτικό ήταν το πέρασμα της κακοκαιρίας στην Ιερά Πέτρα. Η επόμενη ημέρα αποκάλυψε εικόνες βιβλικής καταστροφής στις υποδομές, με τους κατοίκους να μετρούν πληγές και τα μηχανήματα έργου να δίνουν μάχη για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου. Περισσότεροι από 20 άνθρωποι κινδυνεύουν, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να προχωρούν στον απεγκλωβισμό τους στους δρόμους που μετατράπηκαν σε ποτάμια. Βομβαρδισμένο τοπίο θυμίζουν τα θέρμα Ιερά Πέτρας. Η επόμενη ημέρα της κακοκαιρίας που σάρωσε την περιοχή το βράδυ και τα ξημερώματα αποκάλυψε το πρωί του Σαββάτου εικόνες καταστροφής. Ζημιές σε υποδομές, κατολιστήσεις, φερτά υλικά, δρόμοι που κόπηκαν στη μέση και οχήματα που παρασύρθηκαν είναι ο απολογισμός του σφοδρού χτυπήματος της κακοκαιρίας, ενώ περισσότεροι από 20 άνθρωποι κινδύνευσαν από τα ορμητικά νερά. Μηχανήματα έργου δίνουν μάχη για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου. Στο σημείο από την πρώτη στιγμή ο Δήμαρχος Μανώλης Φραγκούλης και στελέχη του Δήμου Ιερά Πέτρας, προκειμένου να συντονίσουν τις απαιτούμενες ενέργειες.
1: Οι ζημίες, οι μεγάλες ζημίες έχουν γίνει ανατολικά της Ιερά Πέτρας, δηλαδή βασικά στα φέρμα μέχρι Κουτσουρά. Οι κύριες ζημίες είναι στα φέρμα, στην περιοχή των φέρμων. Δηλαδή μόλις περνάνε τα φέρμα εκεί μέσα στον εγκλημό. Η βροχή ήταν πάρα πολύ δυνατή. Είναι η απόρρια της περσινής πυρκαγιάς η οποία είχε κάποιος στο δάσος και γέμισε ο δρόμος φερτά υλικά από χώματα μέχρι πέτρες, μέχρι ξύλα, μέχρι ό,τι φανταστείς. Σε κάποιο σημείο έχει υποσκαφή της ασφάλτου, οπότε έκοψε και άσφαλτο σε δύο σημεία και ήταν υπηρεσία όλη νύχτα την πολιτική προστασία του Δήμου και η αστυνομία βέβαια και της περιφέρειας και όλα αυτά, για να μπορέσουμε να κρατήσουμε την κατάσταση. Σήμερα το πρωί, τώρα στην στιγμή που μιλάμε, έχει ανοίξει ο δρόμος, βέβαια πολύ σιγά και προσεκτικά, διότι ακόμα δουλεύουν τα μηχανήματα συνεχώς και θα μένουν εδώ πέρα όλη τη διάρκεια της μέρας, διότι βλέπουμε ότι η βροχή αρχίζει πάλι και συνεχίζεται. Ένα αυτοκίνητο το πήρε η θάλασσα και είναι μέσα στη θάλασσα αυτή τη στιγμή. Απεγκλωβιστήκαν 4 τουρίστες Ελβετοί, οι οποίοι είναι καλά, και μια γυναίκα η οποία τη μεταφέραμε στο νοσοκομείο της Ιδίας προληπτικά, αλλά είναι, δόξα τω Θεώ, καλά στην υγεία της.
0: Προβλήματα από την κακοκαιρία προκλήθηκαν επίσης στο Μακρύ Γυαλό, την Αγία Φωτιά, στον Κουτσουρά και στα Φλαμουριανά. Η πυροσβεστική δέχτηκε δεκάδες κλήσεις για αντλήσεις υδάτων σε σπίτια και επιχειρήσεις.
1: Σπίτια, βασικά χαμηλά σπίτια, έχουν διάφορες ζημίες με πλημμύρες μικρής κλίμακας και οι δρόμοι είναι γεμάτοι λάσπη και τα σχετικά. Αυτή τη στιγμή είναι αρκετά μηχανήματα τα οποία επεμβαίνουν εδώ πέρα για να καθαρίσουν τον δρόμο.
0: Ωραία, για τις επόμενες ώρες υπάρχει πρόβλεψη συγκεκριμένη για αύριο, πόσα είναι τα πράγματα?
1: Ναι, προβλέπεται πάλι βροχή. Τώρα πιστεύω ότι τις ζημίες που γίνανε. Τώρα αν έρθει περισσότερη βροχή, δεν μπορεί να προβλέψει, ας πούμε, τι μπορεί να συμβεί. Μας ενδιαφέρει το ότι δεν χάσαμε κανένα άνθρωπο, ας πούμε, πρώτα Θεός. Και τα υπόλοιπα τώρα αναγκαστικά θα τα υποστούμε ή θα τα παλέψουμε.
2: Είχαμε όλο το βράδυ κακοκαιρία και ζημιές. Τα πράγματα τώρα είναι ελαφρώς καλύτερα από την άποψη ότι έχουν σταματήσει οι βροχές. Μηχανήματα υπάρχουν και προσωπικό υπάρχει ακόμα στην περιοχή για να συνδράμει και να αποκαταστήσει στο βαθμό που γίνεται το δικό δίκτυο.
0: Για τρίτη συνεχόμενη ημέρα καταγράφηκαν σοβαρά προβλήματα από την κακοκαιρία, αυτή τη φορά ανατολικά του νησιού. Όμως δοκιμάστηκε ξανά και ο Δήμος Μυλοποτάμου. Για το πού εντοπίζονται μέχρι αυτή την ώρα τα προβλήματα σε ολόκληρο το νησί, θα μας ενημερώσει ο συνάδελφος Χάρης Λεοντάκης. Καλησπέρα, Χάρη.
3: Καλησπέρα, Μανώλη. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Προβλήματα σε όλο το νησί. Τα κυριότερα ήταν στα θέρμα της Ιερά Πέτρας, εκεί όπου υπήρξαν σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Ο δρόμος που συνδέει την Ιερά Πέτρα με τη Σιτία έχει πολύ σοβαρά προβλήματα, με αποτέλεσμα να η κυκλοφορία να γίνεται μόνο από το ένα ρεύμα, κάτι που σημαίνει ότι εκ περιτροπής τα οχήματα που κινούνται προς Ιερά Πέτρα με τα αυτοκίνητα που φεύγουν από την Ιερά Πέτρα προς Σιτία, υπάρχει εκ περιτροπής κυκλοφορία τους, ρυθμίζεται δηλαδή το πώς θα περνάνε. Και επίσης να σου πω, Μανώλη, ότι είχαμε 3 αυτοκίνητα τα οποία κατέληξαν στη θάλασσα, είχαμε 23 απεγκλωβισμούς στη διάρκεια της νύχτας και αρκετά σοβαρά προβλήματα στην αγροτική οδοπία. Αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, ένα σοβαρό πρόβλημα το οποίο δεν έχει αναδειχθεί ακόμα, ότι όλοι οι Δήμοι σχεδόν της Κρήτης έχουν σοβαρά προβλήματα στην αγροτική οδοπία και μάλιστα σε μια πολύ κακή χρονική συγκυρία. Σε λίγες μέρες θα ξεκινήσει η ολοκομική περίοδος, κάτι που σημαίνει ότι οι αγρότες θα πρέπει να πάνε στα λιώφυτά τους και αυτό θα γίνει με τεράστια προβλήματα και σε κάποιες περιοχές ίσως θα χρειαστεί άμεσα να γίνουν αποκαταστάσεις. Και για να γίνουν αποκαταστάσεις καταλαβαίνει κανείς ότι θα χρειαστούν χρήματα. Τώρα, προβλήματα υπήρξαν και στα Ζωνιανά ξανά. Έσπασε η γέφυρα που βρίσκεται μέσα στο χωριό με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν αρκετά σπίτια. Σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο και στην Αξό και στο δίκτυο Αξό Ζωνιανά. Μάλιστα, είχε κλείσει ο δρόμος σήμερα το πρωί. Σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο και στο Δήμο Αμαρίου και στο Δήμο Βιάννου προβλήματα, αλλά και στα Χανιά, στην περιοχή του Ασκήφου, στο Δήμο Σφακίων, στην περιοχή του Ομαλού. Δυστυχώς δεν έχει τελειώσει ακόμα το κύμα κακοκαιρίας, δεν έχει ακόμα αφήσει την Κρήτη και απόψε η νύχτα θα είναι δύσκολη, ειδικά για τα βόρεια παράλια του νησιού. Μάνο.
4: Χάρη, να σε ευχαριστήσουμε. Προβλήματα και καταστροφές μετρούν και οι κάτοικοι στην ενδοχώρα του Δήμου Ηρακλείου. Δρόμοι κόπηκαν στη μέση και στον προφήτη Λία.
0: Εκτεταμένες καταστροφές υπέστη το οδικό δίκτυο στον προφήτη Λία από τη σφοδρή κακοκαιρία. Ζημιές σε δρόμους, καλλιέργειες και αμπέλια αλλά και εισρωή υδάτων σε επιχειρήσεις. Κατέγραψε η κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα το Σάββατο με τον προφήτη Λία να βρίσκεται μεταξύ των περιοχών που δέχθηκαν μεγάλες ποσότητες βροχής.
5: Βροχή, τι είδατε εσείς?
6: Βροχή, τα έχει τελειωμένα όλα. Δεν έχει πράγμα. Αυτά που έχει τελειώσει, τα αμπέλια, τα έχει ρημάξει. Έχουν τσιλάσει, είναι διαλυμένα τελείως.
7: Είδα πάρα πολλές ζημιές, όπου ειδικά που μπήκανε νερά από το δρόμο μέσα. Είναι άχρηστα τα αμπέλια, όπου μπήκαν σε αμπέλια, σε λιώφυτα, να δει σε ριζιάκια. Δεν ξέρω τι θέλει τώρα η πολιτεία, και ειδικά αν είναι στη περιφέρεια ή του Δήμου, δεν ξέρω ποιος είναι υπεύθυνος. Πρέπει να στείλει μηχανήματα, όχι τώρα, μετά από κάποιες μέρες που θα τρώσει ο καιρός, να έρθει πάει στον προφήτη Ηλία να δούνε. Πώς θα φτιάξουν τους δρόμους, πώς θα φτιάξουν κάποια πράγματα. Έχουν τσιλάσει οι δρόμοι, έχουν μπει νερά στα σπίτια. Και όχι μόνο στο χωριό μας, και γύρω-γύρω. Γιατί το κύμα ήταν μεγάλο. Από ό,τι ρικούμε και από την τηλεόραση.

0: και από εδώ και από εκεί.
1: Μεγάλες ήταν οι ποσότητες του νερού που οδηγήθηκαν μέσω ρεμάτων και ποταμών προς τον ποταμό Δρακουλιάρη, προκαλώντας ανησυχία για εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.
2: Καταστροφικές ζημίες. Αυτά όλα βέβαια θα φανούν τις επόμενες μέρες, γιατί είδατε σήμερα γυρίσαμε, είδαμε κάποια σημεία τα οποία δεν μπορούν να πάνε να τα δούμε, δεν είναι προσπελάσιμος ο δρόμος, γιατί ακόμα έχει λάσπες, έχει καταρρεύσει σε πολλά σημεία η αγροτική οδοπία και μπορεί να πάμε. Καταγράψαμε όμως ένα σημείο εδώ πέρα το οποίο ήταν στο κέντρο του χωριού, το οποίο παραλήφθηκε το έργο πριν ένα μήνα. Έργο του Δήμου Ηρακλείου, το έφτιαξε κάποιος εργολάβος φυσικά. Ο Φακός έδειξε ακριβώς τι συμβαίνει, ότι κάποιοι εργολάβοι τελικά πρέπει να προσέχουν, μην μπαίνουν στη λογική του εύκολου κέρδους προκειμένου να κάνουν ένα έργο το οποίο είναι ελλιπές.
0: Ο προβλητσίας είχε εγκαταλειφθεί τελείως. Πιο μπροστά, άσε τώρα, τώρα είναι τελειωμένα όλα. Δεν έχουμε αγροτική οδοπία, μηδέν. Με νερά, το Δαθνές, γύρω-γύρω, εντάξει, ο προβλητσίας είχε εγκαταλειφθεί. Το γιατί δεν ξέρω.
2: Υπάρχουν ευθύνες τεράστιες. Διότι πάμε, κινούμε ρέματα, κάποιοι κινούν ρέματα, στη λογική ότι όλα είναι εντάξει. Όμως δημιουργεί πρόβλημα στον εαυτό του ή δημιουργεί πρόβλημα στους υπόλοιπους, σπρώχνοντας το νερό σε άλλες κατευθύνσεις. Και αυτά υπάρχουν σε άλλες σημείες. Ή χτίζουμε σε περιοχές χωρίς άδεια και χτίζουμε και δημιουργούν πρόβλημα και στον εαυτό μας και στους άλλους. Και να φέρω και ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, γιατί πνίγηκε η Φοινικιά στα νερά.
1: Σε κάθε περίπτωση υπάρχει ανησυχία στις τάξεις των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής του Τεμένους όσον αφορά στη διάρκεια του φαινομένου.
2: Το φαινόμενο συνεχίζεται. Από ό,τι λένε οι μετεωρολόγοι, μέχρι το βράδυ θα συνεχίζει το φαινόμενο. Οπότε θα δούμε τελικά το τελικό αποτέλεσμα από Δευτέρα, τι ακριβώς συμβαίνει και τι γίνεται. Χωρίς να παραλείψουμε όμως, το ξανατονίζω, ότι σε πολλές περιπτώσεις ο ανθρώπινος παράγοντας δημιούργησε προβλήματα και πρέπει τελικά να υπάρχει. Να υπάρχει μια επιβλέπουσα αρχή η οποία να τα βλέπει όλα αυτά.
1: Ο Πρίαμος Ιερονυμάκης αναφέρθηκε και στο ζήτημα της χρηματοδότησης αντιπλημμυρικών υποδομών και της κατασκευής φραγμάτων στην Κρήτη.
2: Που υπάρχουν ζημίες ή σε ζωικό κεφάλαιο ή σε υποδομές οι οποίες έχουν να κάνουν με καλλιεργητικές υποδομές, φυσικά πρέπει να χτυπήσει η πολιτεία και να γίνει όπως έγινε στον Ντάνιελ στη Θεσσαλία. Και φυσικά να δούμε και το κομμάτι που έχει να κάνει με τις μελέτες που έχει καταθέσει η Περιφέρεια Κρήτης, οι οποίες αυτή τη στιγμή αγγίζουν τα 500 εκατομμύρια όριμες μελέτες που έχει καταθέσει στο Υπουργείο. Και πρέπει λοιπόν αυτές οι μελέτες να εγκριθούν, γιατί φάνηκε ότι χρειάζονται για την Κρήτη.
1: Η Περιφέρεια Κρήτης παραμένει σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code. Οι βροχές, οι καταιγίδες και οι ισχυροί άνεμοι συνεχίζονται ακόμα και σε περιοχές που έχουν ήδη δοκιμαστεί. Τα φαινόμενα θα διατηρηθούν τουλάχιστον μέχρι την Κυριακή. Προειδοποίηση για την κορύφωση του κύματος κακοκαιρίας στην Κρήτη απευθύνουν οι μετεωρολόγοι, καθώς αναμένονται έντονες βροχοπτώσεις στην περιοχή. Όπως λένε, οι στάσιμες και ανατροφοδοτούμενες καταιγίδες πέριξ των ορεινών όγκων των περιοχών θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες και θα έχουν έντονο χαρακτήρα, μεγάλη διάρκεια και πιθανόν να δημιουργηθούν εκ νέου πολύ έντονα πλημμυρικά φαινόμενα.
3: Παρά την πρόσχερη ύφεση που έχουν παρουσιάσει τα φαινόμενα από το νωρίς το Σαββάτο πρωί, θα μπούμε σε μια νέα φάση έξαρσης φαινομένων και πάλι σχεδόν σε ολόκληρο το νησί από το Σάββατο τις πρώτες μεσημβρινές με απογευματινές ώρες. Έτσι, βροχές, σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλώνονται, θα έλεγα, σχεδόν στο σύνολο του νησιού, κυρίως όμως στα εσωτερικά και πάλι ημιορεινά και ορεινά τμήματα, δηλαδή σε περιοχές που έχουν ήδη δοκιμαστεί και έχουν δεχτεί πολύ μεγάλα ύψη ιετού. Αυτό από μόνο του το γεγονός καθιστά την όλη κατάσταση πολύ επικίνδυνη και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Οι άνεμοι δεν φαίνεται να πέφτει η έντασή τους, μιας και θα διατηρηθούν αρκετά ενισχυμένοι στο κεντρικό Αιγαίο στα 7 με 9 μποφόρ, στο νησί μας 6 με 8 μποφόρ, κυρίως στα κεντρικά νοτιότερα όμως και νοτιότερα τμήματα. Η θερμοκρασία έχει ήδη υποχωρήσει, είναι αισθητή η υποχώρηση θερμοκρασίας. Τα φαινόμενα θα διατηρηθούν με εξάρσεις και υφέσεις και αύριο Κυριακή, έτσι. Μέχρι τουλάχιστον για τις πρώτες βραδινές ώρες της Κυριακής δεν αναμένουμε κάποια σημαντική εξασθένιση, βελτίωση, κυρίως ως προς τα φαινόμενα.
1: Όπως εκτίμησε ο Μιχάλης Καρακατσάνης, θα συνεχίσει να βρέχει κατά διαστήματα, αλλά όχι με πολύ μεγάλη ένταση. Με τον ίδιο να εξηγεί πως θα έχουμε ακόμη ένα ισχυρό γύρο βροχοπτώσεων με μεγάλα ύψη βροχής, ο οποίος πιθανότατα θα επιδεινώσει τα προβλήματα που έχουν ήδη δημιουργηθεί.
3: Με τα στοιχεία που διαθέτουμε μέχρι και αυτή τη στιγμή, με έναν αρκετά άστατο καιρό θα κυλήσει και η Δευτέρα τουλάχιστον μέχρι και τα μέσα της. Ουσιαστική βελτίωση φαίνεται να παρουσιάζει ο καιρός αρχικά ως προς τα φαινόμενα και μετά ως προς τις συννεφώσεις από την Δευτέρα το απόγευμα και μετά, όπου θα έχουμε

0: πολιτισμό και μετακίνηση των όλων φαινομένων ανατολικότερα. Φαίνεται έτσι η Τρίτη να κυλάει με έναν πολύ πιο βελτιωμένο καιρό σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες.
1: Με την Κρήτη να μετρά πληγές από το σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας των τελευταίων τριών ημερών στο Ηράκλειο, αναμένεται να βρεθεί ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Η επίσκεψή του έχει προγραμματιστεί για το πρωί της Δευτέρας, 5 Οκτωβρίου, με πληροφορίες να αναφέρουν πως θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στις νέες εγκαταστάσεις της περιφέρειας Κρήτης, στο Λάκκο. Στο επίκεντρο θα μπει ο απολογισμός της κακοκαιρίας, η καταγραφή των ζημιών και φυσικά η διεκδίκηση αποζημιώσεων όπου κρίνεται εφικτό. Και στην άσφαλτο της Κρήτης με έναν 16χρονο να χάνει τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στη Χερσόνησο το μεσημέρι του Σαββάτου. Το θανατηφόρο τροχαίο στην περιοχή σημειώθηκε λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι, όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται το δίκυκλο που οδηγούσε ο 16χρονος βγήκε από την πορεία του και προσέκρουσε με μεγάλη σφοδρότητα σε κολόνα. Η σύγκρουση ήταν μοιραία για τον ανήλικο. Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ωστόσο, ο 16χρονος είχε υποστεί θανάσιμα τραύματα και δεν κατέστη δυνατό να σωθεί. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ο 16χρονος επέβαινε μόνος του στο δίκυκλο την ώρα του δυστυχήματος. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ο ανήλικος έχασε τον έλεγχο του δικύκλου και σημειώθηκε η μοιραία πρόσκρουση. Γυρίζουμε σελίδα. Συγκεκριμένες παρεμβάσεις για τους παραγωγούς που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην υποβολή και οριστικοποίηση της ενιαίας ενίσχυσης λόγω εκκρεμωτήτων του κτηματολογίου, ζήτησε ο βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας Λευτέρης Αυγενάκης κατά τη συζήτηση της επίκαιρης ερώτησής του στη Βουλή. Απαντώντας, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός αναγνώρισε ότι η πρώτη εφαρμογή της υποχρεωτικής ψηφιακής διασταύρωσης ανέδειξε δυσκολίες και οδήγησε το Υπουργείο σε προσαρμογές.
2: Η προθεσμία της 21ης Σεπτεμβρίου, 25ης Σεπτεμβρίου, με συγχωρείτε, για την προκαταβολή Οκτωβρίου, κατέστη επίγουσα μια εφαρμόσιμη λύση την οποία πρέπει να δοθεί. Γι' αυτό και σας θέτω τα ερωτήματα, όπως κατέθεσα και στην ερώτησή μου, αν σκοπεύετε να προωθήσετε πρόσθετες παρεμβάσεις σε συνεργασία με την ΑΔΕ και το Ελληνικό Κτηματολόγιο για τις περιπτώσεις όπου εκκρεμούν κτηματολογικές διορθώσεις ή ενστάσεις και η αντιστοίχηση ΑΤΑΚ, ΚΑΕΚ ή τα γεωμετρικά στοιχεία δεν μπορούν να αποκατασταθούν άμεσα. Δεύτερον, θα προβλεφθεί τεκμηριωμένη προσωρινή καταχώρηση και εξέταση των περιπτώσεων αυτών χωρίς αδικαιολόγητο αποκλεισμό από την οριστικοποίηση της ΕΑΕ. Και τρίτον, πώς θα διασφαλίσετε με σαφείς οδηγίες προς τα ΚΙΔ και δημοσιοποίηση του αριθμού των αιτήσεων?
3: Στις περιοχές όπου το κτηματολόγιο λειτουργεί, προβλέπεται η ενσωμάτωση των διορθώσεων που πραγματοποιούνται σε αυτό. Παράλληλα, έχουν ήδη γίνει και πρόσθετες τεχνικές παρεμβάσεις. Έχει υλοποιηθεί η δυνατότητα προσωρινής αποθήκευσης σε περιπτώσεις επικάλυψης αγροτεμαχίων του ίδιου παραγωγού για προβλήματα επικάλυψης με όμορα αγροτεμάχια. Εξετάζεται αρμοδίως πρόσθετη λύση, ενώ μέσω του Μάη 15-21 μπορούν να εξετάζονται και μεμονωμένες περιπτώσεις με συγκεκριμένα στοιχεία. Θέλω τέλος να ξεκαθαρίσω και κάτι ως προς τις προθεσμίες. 25 Σεπτεμβρίου αφορούσε την πρώτη δυνατότητα καταβολής προκαταβολής έως τις 31 Οκτωβρίου. Δεν ήταν η καταληκτική και δεν είναι η καταληκτική ημερομηνία, δεν ήταν η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί έως τις 16 Οκτωβρίου και για όσους υποβάλλουν αίτηση από τις 6 Σεπτεμβρίου έως τότε, προβλέπεται η δυνατότητα προκαταβολής έως τις 30 Νοεμβρίου. Άρα υπάρχει ακόμη χρόνος για την ολοκλήρωση και την ορθή υποβολή των αιτήσεων με τις προσαρμογές που έχουν ήδη γίνει για τις δικαιολογημένες κτηματολογικές εκκρεμότητες.
2: Για τις αιτήσεις δηλαδή από 26 Σεπτεμβρίου έως 16 Οκτωβρίου, προβλέπεται δυνατότητα προκαταβολής έως 30 Νοεμβρίου. Συνεπώς, η υπέρβαση της πρώτης προθεσμίας δεν σημαίνει αυτομάτως απώλεια της ενίσχυσης. Μπορεί όμως να μεταθέσει την προκαταβολή, ενώ παραμένει κρίσιμη η εκπρόθεσμη ή εμπρόθεσμη ολοκλήρωση της αίτησης. Για τον παραγωγό που πρέπει να καλύψει έξοδα καλλιέργειας, αυτή η διαφορά έχει πραγματικά κόστος. Γι' αυτό ζητώ τρεις συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Πρώτον, κοινές γραπτές οδηγίες Υπουργείου ΑΔΕ και Κτηματολογίου για κάθε κατηγορία εκκρεμότητας και τα αποδεκτά δικαιολογητικά. Δεύτερον, δημοσιοποίηση για

0: Ερωτικών στοιχείων για τις επηρεαζόμενες αιτήσεις στην Κρήτη και πανελλαδικά, με διάκριση αναετία, και τρίτον, συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εξέτασης και ενημέρωση κάθε παραγωγού για την εκκρεμότητα που πρέπει να αποκαταστήσει για την πληρωμή στην οποία μπορεί να ενταχθεί. Κύριε Υπουργέ, οι ελέγχοι πρέπει να προστατεύουν και το δημόσιο χρήμα, πολύ σωστά, και το συνεπή παραγωγό. Αυτό ζητώ. Μια εφαρμόσιμη λύση, ώστε μια τεκμηριωμένη κτηματολογική εκκρεμότητα να μην μετατραπεί σε αδικαιολόγητο αποκλεισμό από την αγροτική στήριξη.
1: Και στην ασφάλεια με την οποία πρέπει να μπορούν να λειτουργούν τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων. Ως προς τους παραγωγούς, η λογική των αλλαγών που έγιναν είναι σαφής. Μια δικαιολογημένη εκκρεμότητα του κτηματολογίου ή μια απόκληση που οφείλεται στη διαδικασία ενημέρωσης των ειδικοσιακών στοιχείων δεν αντιμετωπίζεται αυτομάτως ως αμφισβήτηση της πραγματικής γεωργικής εκμετάλλευσης. Γι' αυτό, όπως είπαμε, θεσπίστηκε το όριο του 55% που θεωρούν οι αρμόδιοι ότι είναι ένα ικανό ποσοστό για να λύνει... να αντιμετωπίσει σε μεγάλο βαθμό το πρόβλημα. Γι' αυτό λοιπόν προβλέπτηκε η δυνατότητα δήλωσης συγκεκριμένου λόγου μη τακτοποίησης και γι' αυτό οι σχετικές περιπτώσεις μπορούν να υποβάλλονται και να ελέγχονται στη συνέχεια.
2: Στα τέλη Νοεμβρίου αναμένεται να λειτουργήσει η πλατφόρμα My Καταγγελίες της ΑΑΔΕ, στην οποία οι πολίτες θα μπορούν από το κινητό τους τηλέφωνο να κάνουν εύκολα και γρήγορα τις καταγγελίες τους για θέματα ακρίβειας, έχοντας μάλιστα τη δυνατότητα να αποστείλουν στις ελεγκτικές αρχές φωτογραφίες. Στόχος είναι οι έλεγχοι να είναι στοχευμένοι σε επιχειρήσεις για τις οποίες υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έχουν προχωρήσει σε αδικαιολόγητες ανατιμήσεις.
3: Στην τελική ευθεία βρίσκεται η δημιουργία νέας εφαρμογής My Καταγγελίες από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή στο τέλος Νοεμβρίου και θα λειτουργεί στα πρότυπα του MyCoast, μέσω της οποίας οι πολίτες μπορούν να ελέγχουν τις παραχωρήσεις στις παραλίες και να υποβάλουν καταγγελίες. Ειδικότερα οι καταναλωτές θα μπορούν από το κινητό τους να υποβάλουν και να παρακολουθούν την πορεία μιας καταγγελίας, ώστε η καταγγελία να αποκτά ιχνηλατήσιμη διαδρομή και να οδηγεί σε ταχύτερη παρέμβαση και λύση.
4: Μαθαίνουμε ότι πρόκειται να βγει προς τα τέλη Νοεμβρίου στον αέρα η My Καταγγελίες, όπως λένε, την οποία θα έχει τη δυνατότητα, η πλατφόρμα αυτή προέρχεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και της Προστασίας του Καταναλωτή. Από όσο γνωρίζουμε, αυτή η πλατφόρμα θα φτάνει μέχρι τα κινητά των καταναλωτών, την οποία μπορούν να ανεβάσουν καταγγελίες οι καταναλωτές και να παρακολουθούν και την πορεία της καταγγελίας, όπως λένε, να γίνει η ιχνηλατήσιμη η διαδρομή της καταγγελίας. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι ευχάριστο το γεγονός να μία μισή Έλληνες να πηγαίνουν να καταγγέλουν τους άλλους μισούς Έλληνες. Δηλαδή οι καταναλωτές να καταγγέλουν τους επιχειρηματίες, τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, οι οποίοι και εκείνοι είναι εν δυνάμει καταναλωτές.
3: Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Υπουργείου Οικονομικών, οι ελεγκτές, αφού λαμβάνουν τις καταγγελίες, θα μπορούν πολύ πιο γρήγορα και εύκολα να διασταυρώνουν τα στοιχεία, έχοντας μάλιστα τη δυνατότητα να αποστέλουν άμεσα και ηλεκτρονικά το πρόστιμο στην επιχείρηση που παραβαίνει τον νόμο, χωρίς να απαιτείται καν επιτόπιος έλεγχος.
5: Οριζόμαστε, τα ενίκια είναι στα ύψη και η τιμή στο σούπερ μάρκετ είναι πολύ, πολύ ανεβασμένα. Δηλαδή, θα πρέπει να δούμε τι θα κάνει η κυβέρνηση, θα μας βοηθήσει περισσότερο οικονομικά.
6: Είναι από τα σοβαρότερα προβλήματα αυτή την περίοδο. Είναι πάρα πολύ ακριβά όλα, σούπερ μάρκετ, δεν φτάνουν οι μισθοί.
7: Είστε έλεγχος, πιστεύω.
6: Ναι, εννοείται.
8: Αναφισβήτητα πρέπει να υπάρχει κρατική παρέμβαση, έτσι. Δεν ξέρω αν θα υπάρχει έλεγχος ή τι άλλο θα γίνει, αλλά πρέπει να υπάρχει κρατική παρέμβαση και μια ρύθμιση, ούτως ώστε αυτοί που έχουν πραγματικά ανάγκη μετά τις 20 του μήνα να μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες.
9: Έλεγχο από την παραγωγή μέχρι την κατανάλωση.
3: Με την ακρίβεια να συνεχίζεται και να αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα για τα νοικοκυριά, άλλο ένα σύστημα ηλεκτρονικής ιχνηλάτησης αυτού του γάλακτος και κρέατος αναμένεται να εφαρμοστεί το επόμενο χρονικό διάστημα. Το σύστημα θα αφορά ελέγχους από την παραγωγή έως την μεταποίηση και τη διάθεση στην αγορά.
4: Θα έπρεπε να έχουμε αυξημένη συνείδηση και προσαρμοστικότητα στις τιμές των προϊόντων, αλλά να είναι αναλογικές οι τιμές και όχι υπέρογγες, ούτως ώστε και ο καταναλωτής να έχει τη δυνατότητα να αγοράσει και ο έμπορος να κερδίζει το νόμιμο. Η πρότασή μου είναι οι εμπόροι να είναι προσεκτικότεροι, λογικότεροι και να αντιλαμβάνονται και τις ανάγκες της εποχής.
2: Πλαστές, τραπεζικές ιστοσελίδες, κοινωνική μηχανική και εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης κάνουν τις απόψεις.

0: πύρες εξαπάτησης ταχύτερες, πιο στοχευμένες και πιο πιστικές. Τα περιστατικά ηλεκτρονικής απάτης που καταγράφονται σε ολόκληρη τη χώρα επιβεβαιώνουν ότι η ψηφιακή εξαπάτηση δεν αποτελεί πλέον ένα μεμονωμένο ή περιστασιακό φαινόμενο. Πολίτες, επιχειρήσεις και δημόσιοι οργανισμοί βρίσκονται αντιμέτωποι με ολοένα και πιο οργανωμένες και στοχευμένες επιθέσεις. Το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας εφιστά την προσοχή, δίνοντας συγκεκριμένες κατευθύνσεις προστασίας με κεντρικό μήνυμα: ένα κλικ μπορεί να κοστίσει ακριβά.
1: Για το μείζον φαινόμενο της ψηφιακής εξαπάτησης μίλησε στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα ο Γιώργος Κορμάς, υπεύθυνος της γραμμής βοήθειας του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου.
2: Πλέον ακόμα και μπορούν και τις ίδιες μας τις φωνές να γίνει ένα εργαλείο μιας τεχνικής νοημοσύνης, να παίρνει δηλαδή ο πατέρας το γιο και να μιλάνε και να είναι η απάτη αυτό. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να πούμε έτσι 2-3 πράγματα που πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες ώστε να προστατεύουν τον εαυτό τους, γιατί τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα από όταν πριν ένα χρόνο, πριν 2, πριν 5, και είναι κρίμα να χάνονται, να καταστρέφονται ζωές, να κινδυνεύουν άνθρωποι, γιατί δεν τους προλάβαμε να τους ενημερώσουμε για το τι πρέπει να προσέξουν και πού πρέπει να δείξουν ιδιαίτερη έμφαση.
1: Ο ίδιος τόνισε ότι οι τράπεζες και οι οργανισμοί δεν ζητούν ποτέ από τους πολίτες να πατήσουν πάνω σε συνδέσμους που τους αποστέλλονται μέσω μηνυμάτων ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Όπως εξήγησε, ένας τέτοιος σύνδεσμος είναι πολύ πιθανό να αποτελεί απόπειρα απάτης.
2: Ναι, καταρχήν να ξεκινήσουμε λίγο τα ψηφιακά και αρχικά θα περάσουμε στην τεχνική νοημοσύνη. Αυτό που πρέπει να γνωρίζουμε όλοι είναι ότι ποτέ τράπεζες, δημόσιοι οργανισμοί δεν στέλνουν μηνύματα μέσω email και δεν σου λένε να πατήσει ένα link να σε πάνε σε κάποιο περιβάλλον υποτίθεται της υπηρεσίας τους. Άρα λοιπόν, σε καμία περίπτωση αυτό το κλικ που λέμε, δηλαδή δεν πατάμε πάνω σε link οπουδήποτε και αν το δούμε. Θα πρέπει δηλαδή να απευθυνόμαστε στην ίδια την ιστοσελίδα, στις ίδιες υπηρεσίες, ενδεχομένως να διασταυρώνουμε και τηλεφωνικά και ποτέ να μην πηγαίνουμε μέσω νους email, το phishing το λεγόμενο, δηλαδή να μας στέλνουν κάτι και να μας ζητάνε να πατήσουν πάνω σε ένα σύνδεσμο.
1: Ο κύριος Κορμάς εφιστά την προσοχή των πολιτών, καλώντας τους να μην παρασύρονται και να μην κάνουν κλικ σε συνδέσμους που λαμβάνουν είτε μέσω email είτε μέσω μηνυμάτων στο κινητό του τηλέφωνο.
2: Αυτό ισχύει και για τα κινητά. Όταν μας έχονται SMS, ειδικά με τους εξαψήφιους, με διάφορες άλλες διαδικασίες, γιατί κινδυνεύει και μέσω του e-banking υπάρχουν προβλήματα σε αυτή τη διαδικασία. Άρα λοιπόν, ποτέ σε καμία περίπτωση δεν κατευθυνόμαστε μέσω link. Αυτό να το έχουμε στο μυαλό μας και να λειτουργούμε αυτοματοποιημένα στην κατάσταση. Δηλαδή, να το έχουμε βαθιά σαν σκέψη και να μην μας παρασυρώμαστε, γιατί βλέπουμε ότι επειδή είναι τόσο άμεσο μέσο το διαδίκτυο και γενικά το κινητό μας που έχουν πληροφορίες, όλο αυτό το πράγμα που συμβαίνει, πολύ εύκολα μπορεί να ξεχαστούμε και να πατήσουμε πάνω σε κάποια link.
1: Την ίδια ώρα, με την εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης, οι επιτίδη χρησιμοποιούν πλέον ακόμη και τη φωνή γνωστών προσώπων με στόχο να εξαπατήσουν τους πολίτες. Ο κύριος Κορμάς προτείνει στις οικογένειες να έχουν μια συμφωνημένη λέξη κλειδί, ώστε να μπορούν να επιβεβαιώνουν την ταυτότητα του ατόμου που βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής.
2: Υπάρχει πλέον η τεχνητή νοημοσύνη και τη χρησιμοποιούν πολλοί, είτε μαγνητοφωνώντας τη φωνή μας και χρησιμοποιώντας την πλέον σαν να λέμε το οτιδήποτε, ενώ ουσιαστικά δεν μιλάμε εμείς. Ακόμα και την εικόνα μας μπορεί να γίνει αυτό. Άρα λοιπόν, μεταξύ της οικογένειας θα πρέπει να υπάρχει ένα σύνθημα, μία λέξη, όπου αν πλέον μπει η κουβέντα στο ότι χτύπησα και χρειάζομαι να μου δώσεις λεφτά ή είμαι ο λογιστής και δηλαδή θέλω να πω ότι χρειάζεται ο λογιστής γρήγορα λεφτά ή θα έχουμε έναν έλεγχο, οτιδήποτε μπορεί να φανταστούν οι βασικοί συνανθρωπούν. Άρα εμείς θα ζητάμε από το παιδί μας που το λέει, από τον οποιοδήποτε, πες μου σε παρακαλώ αν είσαι εσύ, θέλω να μου πεις τα λέξη που έχουμε μεταξύ μας εφέρει.
1: Παράλληλα, συστήνει ιδιαίτερη προσοχή σε τέτοιου είδους τηλεφωνήματα, προκειμένου οι πολίτες να προστατευθούν και να αποφύγουν πιθανές απάτες.
2: Με απόλυτη ακρίβεια. Έτσι. Δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε τη φωνή του παιδιού μας ακόμα. Άρα λοιπόν, όταν μπει η κουβέντα στο θέλω λεφτά ή θα στείλω ένα φίλο μου να μου δώσει λεφτά ή χάλασε η ΔΕΗ και να έρθει να μετρήσουν ή οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, προσοχή πάρα πολύ σε αυτά για να μην έχουμε άσχημες καταστάσεις.
0: Το παραδοσιακό ρητό κάθε πέρυσι και καλύτερα αποτυπώνει με το πιο ανάγλυφο τρόπο την απόγνωση των ελαιοπαραγωγών στην Κρήτη, οι οποίοι εν ώψη της νέας σεζόν αναζητούν μάταια εργάτες γης. Η ύπαιθρος του νησιού βρίσκεται σε ένα βρασμό, καθώς οι προσπάθειες συνεταιρισμών και ιδιωτών να φέρουν εργατικά χέρια

0: μέσω διακρατικών συνεργασιών πέφτουν στο κενό.
1: Αναζητούν εργάτες γης στο εργατικό κέντρο Ηρακλείου, ιδιώτες και συνεταιρισμοί εν ώψη της νέας ελαιοκομικής περίοδου, με τους εποχιακούς υπαλλήλους να αποτελούν λύση για την κάλυψη των αναγκών ελαιοσυγκομιδής. Ωστόσο, σύμφωνα με το εργατικό κέντρο, τα τελευταία 5 χρόνια οι ελλείψεις σε εργατικό δυναμικό είναι αυξημένες και κάθε χρόνο αναζητούνται επιπλέον λύσεις και από τρίτες χώρες.
2: Νομίζω ότι και πέρυσι και φέτος, νομίζω ότι φέτος θα είναι λίγο παραπάνω, υπάρχουν εργάτες από τρίτες χώρες που δουλεύουν στον τουρισμό ήδη και νομίζω ότι και θα θέλουν να δουλέψουν και το χειμώνα στον πρωτογενή τομέα. Εμείς θα ξαναβγάλουμε ανακοίνωση στον χρόνο που πρέπει, ώστε να έρθουν όσοι ενδιαφέρονται, να τους καταγράψουμε στη λίστα του εργατικού κέντρου, ώστε να τους φέρουμε σε επαφή με τους παραγωγούς για να πάνε να δουλέψουν. Πρέπει να τονίσουμε εδώ ότι ειδικά για τους εποχιακούς, με παρέμβαση δικιά μας, να θυμίσω, πριν 2-3 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, έδωσε το δικαίωμα στους εποχιακούς εργαζόμενους να μπορούν να εργαστούν μέχρι και 70 ημέρες, βάζοντας να είναι ασφαλισμένοι μέχρι 70 μέρες, χωρίς να τους κοπεί το ταμείο. Οπότε και φέτος ισχύει το ίδιο.
1: Πέρυσι, όπως είπε ο κύριος Μωυσάκης, το μέσο μεροκάματο για έναν εργάτη γης ήταν περίπου 60 ευρώ, με τον ίδιο να τονίζει ότι φέτος αναμένεται να παραμείνει στα ίδια πέρυσινα επίπεδα. Ερωτηματικό παραμένει ωστόσο για τους αγρότες η ποσότητα που θα παραχθεί.
2: Το ενδιαφέρον δεν είναι τόσο μεγάλο. Δεν ξέρουμε πώς θα πάει βέβαια και η παραγωγή του λαδιού. Όμως κάποιοι συνεταιρισμοί μας έχουν ενοχλήσει ήδη, ώστε να βρεθούν εργατικά κέντρα, εργατικά χέρια για εκείνη την περίοδο.
3: Όσον αφορά το μέσο μεροκάματο, τι είδαμε πέρυσι, τι άνετε να δούμε φέτος όσον αφορά την ελιά.
2: Κοιτάξτε, αυτό που είδαμε τα τελευταία χρόνια είναι ότι το μεροκάματο έχει ανέβει, αλλά παίζει σημασία βέβαια και τι παραγωγή θα υπάρχει. Όσο μεγαλύτερη η παραγωγή, τόσο μεγαλύτερα τα μεροκάματα. Φέτος δεν ξέρουμε ακόμα σε τι ποσό θα κυμανθεί το μεροκάματο, νομίζω όμως θα είναι σε ικανοποιητικό σημείο.
3: Πέρυσι πόσο ήταν δηλαδή περίπου?
2: Περίπου ήταν από 50 μέχρι 70 ευρώ την ημέρα.
1: Σε κάθε περίπτωση, όπως είπε ο κύριος Μωυσάκης, το εργατικό κέντρο συγκεντρώνει λίστες εργαζομένων προκειμένου εφόσον χρειαστεί αυτοί να εργαστούν καθ' όλη τη διάρκεια της χειμερινής περίοδου και με νόμιμο τρόπο.
2: Το εργατικό κέντρο εδώ και πάρα πολλά χρόνια κρατάει μία λίστα. Όποιος εργαζόμενος μπορεί και θέλει να δουλέψει την ελαιοκομική περίοδο, είτε είναι εποχιακός που τελειώνει σε ζωή, είτε οποιοδήποτε άλλος εργαζόμενος, ώστε να βοηθήσουμε τους παραγωγούς να μαζέψουν το λάδι της περίοδος εκείνης.
0: Σε ορολογιακή βόμβα για τη δημόσια ασφάλεια εξελίσσεται η κατάσταση στους δρόμους της Κρήτης, με εκατοντάδες οχήματα να κυκλοφορούν πλημελώς ή ακόμα και καθόλου συντηρημένα. Οι ειδικοί απευθύνουν έκκληση στους οδηγούς να προχωρήσουν άμεσα στους βασικούς ελέγχους εν ώψη του χειμώνα, επιλέγοντας αποκλειστικά αδειοδοτημένα συνεργεία την ώρα που οι έλεγχοι της τροχίας αυστηροποιούνται, φέρνοντας τσουχτερά πρόστιμα έως 1.000 ευρώ και αφαίρεση πινακίδων για τους παραβάτες.
1: Σε ορολογιακή βόμβα για τη δημόσια ασφάλεια εξελίσσεται η κατάσταση με τα πλημελώς και τα καθόλου συντηρημένα οχήματα στους δρόμους της Κρήτης. Όπως λένε μηχανικοί αυτοκινήτων, εκατοντάδες οχήματα που κυκλοφορούν αποτελούν άμεσο κίνδυνο στην ασφαλτό. Ήδη καλούν τους οδηγούς να ακολουθήσουν βασικά βήματα ελέγχου του οχήματός τους εν ώψη του χειμώνα, αλλά και να κάνουν σέρβις σε αδειοδοτημένα συνεργεία αυτοκινήτων.
4: Ήθελα να δώσω κάποιες συμβουλές προς τους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων, να προσέχουν πού πηγαίνουν τα αυτοκίνητά τους για συντήρηση, να πηγαίνουν σε συνεργεία νόμιμα και αδειοδοτημένα που έχουν άδεια λειτουργίας και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Αυτά τα συνεργεία είναι υπεύθυνα, καταρτισμένα, με άρτιο προσωπικό και κατάλληλο διαγνωστικό εξοπλισμό και μπορούν να ανταποκριθούν τεχνικά και υπεύθυνα στις ανάγκες επισκευής και συντήρησης του οχήματος. Καθώς επίσης μπορούν να παρέχουν εγγύηση για ανταλλακτικά λιπαντικά και παροχή υπηρεσιών που προσφέρουν στους πελάτες τους. Να αποφεύγουν παράνομα συνεργεία και σταρλατάνους για την επισκευή και συντήρηση του οχήματός τους.
5: Το λιπαντικό τώρα αυτή τη στιγμή δεν βρίσκεται ακριβώς στο μάξιμο. Βέβαια τα μάξι έχει κάνει τα χιλιόμετρα που θα γίνει αλλαγή. Αλλά οι διοκτήτες πρέπει να κοιτάζουν μίνιμο και μάξιμο. Πρέπει να είναι κοντά στο μάξιμο. Όταν είναι πιο κάτω ή θέλει συμπλήρωμα ή έχει κάνει τα χιλιόμετρα του και θα χρειαστεί αλλαγή το λάδι. Το επόμενο σημείο. Το επόμενο σημείο.

0: σημείο είναι το ψυχτικό υγρό του κινητήρα. Είναι, πάει εδώ. Το οποίο πρέπει να ανοίξω με το δοχείο, να το ελέγξω με τη στάθμη. Πολλά δοχεία έχουν μίνιμο μάξιμο. Πρέπει να είναι στο μάξιμο. Επίσης.
1: Είναι πολλοί οδηγοί που δεν γνωρίζουν αυτά τα βασικά που μας περιμένουν.

0: Όχημα, τώρα που είναι, είμαστε στα σύγχρονα αυτοκίνητα, το κάθε λιπαντικό, το κάθε αυτοκίνητο θέλει και το δικό του λιπαντικό.
1: Κάθε περίοδος που αλλάζει, δηλαδή άνοιξη, καλοκαίρι, φθινόπωρο, χειμώνας, πρέπει να κοιτάμε κάποια διαφορετικά πράγματα στο αυτοκίνητο.
0: Βεβαίως, πρέπει να κοιτάζουμε τα ελαστικά, το σύστημα διεύθυνσης, τις αναρτήσεις, τα φρένα. Όλα αυτά είναι ζωτική σημασία για την ασφάλεια του οδηγού.
2: Τα τελευταία χρόνια, μάλιστα, δεν λείπουν και οι οδηγοί που δεν κάνουν τα προγραμματισμένα σέρβις στα οχήματά τους, ελαίω οικονομικής κρίσης, με τους μηχανικούς αυτοκινήτων να επισημαίνουν το πόσο επικίνδυνο μπορεί να αποβεί αυτό για τη δημόσια ασφάλεια.
0: Είναι αρκετά, διότι υπάρχει οικονομική δυσχέρεια. Και οι άνθρωποι έρχονται εδώ στο συνεργείο, τους λες ότι θέλουν, έχουν τα οχήματα ανάγκες για αρκετές επισκευές και αυτοί προτιμούν να αλλάξουν μόνο τα λάδια και το φίδρο, γιατί οικονομικά δεν τους παίρνει. Με αποτέλεσμα τα οχήματα να μην κυκλοφορούν με ασφάλεια και να κινδυνεύουν και αυτοί και οι πεζοί υπόλοιποι.
3: Πρέπει να προσέχουμε στο δρόμο. Οι δρόμοι δεν είναι καλοί, πρέπει να πηγαίνουμε σιγά. Να πασάγουμε, διότι πιο πολύ φταίμε εμείς σε ατυχήματα που γίνονται. Γιατί το αυτοκίνητο πρέπει να είναι συντηρημένο. Αν δεν είναι, άσε στο σπίτι, καλύτερα.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που δεν τα συντηρούν και καθόλου.
3: Είναι πολλοί. Αυτή την οικονομία τώρα, τι να σου πω.
2: Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις διασταυρώσεις που έγιναν από τις αρμόδιες υπηρεσίες, τα ανασφάλιστα οχήματα μέσα σε ένα χρόνο υπολογίζονται σε 240.000, ενώ τα οχήματα χωρίς κταίο φτάνουν τις 700.000, δηλαδή ένα στα τρία οχήματα. Τα πρόστιμα σε αυτές τις περιπτώσεις φτάνουν έως και τα 1.000 ευρώ και συνοδεύονται από αφαίρεση πινακίδων και αδειών κυκλοφορίας.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Η G7 με επικεφαλή στη Γαλλία ανακοίνωσε διάθεση 100 εκατομμυρίων βαρελιών ντίζελ και αργού πετρελαίου μετά την απειλή Τραμπ για απαγόρευση εξαγωγών ντίζελ. Η Ευρώπη συμφώνησε να απελευθερώσει τεράστια ποσότητα αποθεμάτων ντίζελ, δηλώνει ο Αμερικανός Πρόεδρος.
1: Οι χώρες της G7 συμφώνησαν να διαθέσουν έως και 100 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από τα στρατηγικά τους αποθέματα μέσα σε διάστημα 4 μηνών σε μια συντονισμένη προσπάθεια να τεθούν υπό έλεγχο οι εκρηκτικές αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας. Σύμφωνα με ανακοίνωση της G7, την αποδέσμευση θα συντονίσει η Διεθνής Υπηρεσία Ενέργειας, ενώ σημαντικές ποσότητες ντίζελ αναμένεται να διατεθούν εντός 20 ημερών. Ο Γάλλος Πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν, που ασκεί αυτή την περίοδο την προεδρία της G7, δήλωσε ότι οι χώρες συμφώνησαν να ενεργήσουν από κοινού για να περιορίσουν τις πιέσεις στις τιμές της ενέργειας. Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Ευρώπη συμφώνησε να αποδεσμεύσει τεράστια ποσότητα αποθεμάτων ντίζελ. Είχε προηγηθεί η πίεση από τη Ουάσιγκτον προς τις χώρες να αποδεσμεύσουν στρατηγικά αποθέματα, καθώς οι τιμές του ντίζελ αυξάνονται και τα διαθέσιμα αποθέματα περιορίζονται. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, χαιρέτησε την απόφαση της G7 που απομάκρυνε την απειλή απαγόρευσης εξαγωγών ντίζελ από τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Ευρώπη. Νωρίτερα την Παρασκευή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντέδρασε σε αυτό που περιέγραψε ως αμερικανικές απειλές για να εξαναγκαστούν οι ευρωπαϊκές χώρες να δράσουν.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν.

0: Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Ο Παναθηναϊκός υπέταξε εύκολα τη Μακάμπι Τελ Αβίβ με σκόρ 90-67 στο ΟΑΚΑ για την τρίτη αγωνιστική της EuroLeague και έκανε το 3-3 στη διοργάνωση. Οι πράσινοι δεν αντιμετώπισαν καμία δυσκολία απέναντι στους Ισραηλινούς και καθάρισαν το μάτς από την πρώτη περίοδο. Μεγάλη επιστροφή του Χέις Ντέιβις, ο οποίος ξεπέρασε τον τραυματισμό του και ενίσχυσε το σύνολο του Ζότς. Απρόπτο προέκυψε με τον Ραγκαβόπουλο, ο οποίος δηλώθηκε στη δωδεκάδα, αλλά δεν αγωνίστηκε λόγω μυϊκού σπασμού. Πάμε να δούμε τις σημαντικότερες στιγμές του αγώνα.
2: Κλέβει ο Καλαϊτζάκης. Ανοίγει το γήπεδο για τον Μίτογλου και αυτός θα καρφώσει. Καλή άμυνα από τον Ματζούκα. Οι πράσινοι θέλουν να τρέξουν. Ο Γιαμπουσέλε θέλει να πάει μέχρι μέσα. Καλάθι και φάουλ. Λιούμπερκ. Κλάρκ. Κόλσον. Θέλει να αποστάρει το Ματζούκα. Γύρισε και εκτέλεσε σωστά. Δύσκολο καλάθι από τον Μπόνζι Κόλσον που επέστρεψε. Η έξτρα πάσα στον Ματζούκα. Εύστοχο σου τριών πόντων. Ο Γιαμπουσέλε θα καρφώσει. Σόρκιν. Με τον Καλαϊτζάκη. Πήγε ο Μίτογλου να τον βοηθήσει. Χέις Ντέιβις. Θέλει να τα βάλει με τον Πρίσετ. Γύρισε, εκτέλεσε σωστά και σκόραρε. Χέις Ντέιβις. Με τον κοντύτερο Γουάλας. Στην αδύνατη πλευρά ο Πόγκα. Φρανσίσκο. Λεσόρ. Ελευθερώθηκε με προσποίηση και κάρφωσε. Σόρκιν. Λιούμπερκ. Καλάθι και φάουλ. Χέις Ντέιβις. Στέκεται και εκτελεί για τρεις μπροστά στον Σόρκιν και στο απλωμένο χέρι του. Ματζούκας. Για Μπουσέλε από τη γωνία, ξεμαρκάριστος. Γουάλας. Ο Γκραντ θα εκτελέσει. Με τον Μπέικον. Για Μπουσέλε από τη γωνία. Μέσα! Βρήκε μπροστά του τον Σόρκιν, του έδωσε χώρο ο Σόρκιν και ο Γκραντ τον τιμώρησε. Θα απαντήσει ο Κλάρκ. Για Μπουσέλε. Πέρασε την μπάλα χαμηλά στον Μίτογλου. Ξαναπήρε το rebound ο Μίτογλου και διόρθωσε το προηγούμενο του λάθος με καλάθι. Κόλσον ξεμαρκάρει στους 3, όχι. Rebound ο Μπάντιο. 3-1-2 τώρα για τον Παναθηναϊκό. Χέις Ντέιβις αμέσως για 3 μέσα. Έσωσε, έσπρωξε την μπάλα στον Λεσόρ. Ξαναπήρε ο Λεσόρ από τον Μπάντιο. Λεσόρ πήγε μόνος εναντίον όλων και τους νίκησε. Φρανσίσκο. Αντίθετα το σκρίν του για Μπουσέλε. Καλάθι και φάουλ. Ξαναπήρε την μπάλα από τον Γουάλας. Γουάλας ύψωσε για τον Μπέικοτ. Ματζούκας. Καλαϊτζάκης για 3. Ναι! 87-58. Ο Κλάρκ θα φτάσει στο κάρφωμα. Μίτογλου. Κλείστηκε. Μωραΐτης. Ματζούκας από τη γωνία. Μέσα!
0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης. Κρέτα, ακολουθεί η πρόβλεψη για τον αυριανό καιρό. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
3: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Εδώ είμαστε, εκπομπή απευθείας στην τηλεόραση Κρέτα και απόψε έχουμε μαζί μας έναν άνθρωπο, έναν ερευνητή που δεν βλέπει την ιστορία σαν κάτι νεκρό, αν μου επιτρέπετε τον όρο, αλλά σαν έναν ζωντανό οργανισμό που μας επηρεάζει καθημερινά. Ο κύριος Ανδρέας Λενακάκης, φιλόλογος, διδάκτορ λαογραφίας, ιστορικός. Την καλησπέρα μου.
1: Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα.
0: Να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Λενακάκη.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Για την τιμή που μας κάνετε, προκειμένου να ανοίξουμε μια συζήτηση που νομίζω ότι έχει πολλές προεκτάσεις, είναι πολύπλευρη και αφορά και πολύ κόσμο. Με τι ασχολείστε τώρα, πάμε να ξεκινήσουμε λίγο με μια γενική εικόνα και ένα γενικό ερώτημα.
1: Επιτέλους είμαι συνταξιούχος. Συνταξιούχος από την εκπαίδευση τώρα και 2 χρόνια και ασχολούμαι συστηματικά πια μόνο με τη λαογραφική έρευνα. Πριν 2 χρόνια τέλειωσα ήδη την και εκδόθηκε τα

0: εικονοστάσια της Κρήτης. Είναι μια εξαιρετική έρευνα, παρόλο που επικεντρώνεται στην σύγχρονη λαογραφία. Εν τούτης μπορέσαμε να το αναγάγουμε μέχρι και το 16ο, τις αρχές του 16ου αιώνα, τέλη του 16ου αιώνα. Και αυτή την περίοδο, αυτή τη συγκεκριμένη περίοδο, προσπαθώ να κλείσω μια πολύχρονη έρευνα που αφορά στις σύγχρονες επιτύμβιες επιγραφές της Κρήτης. Ναι, πριν από 15 περίπου χρόνια ένας τρελός πήρε την φωτογραφική του μηχανή και από άκρη σ' άκρη την Κρήτη, τα κημητήρια, και φωτογράφησα τις επιτύμβιες επιγραφές. Αυτές τώρα είναι σε μια διαδικασία ολοκλήρωσης, δηλαδή θεωρώ ότι μέχρι το τέλος του μήνα θα έχω κλείσει με αυτό το θέμα, που μελετούνται οι επιγραφές, ο σύγχρονος θρήνος, γιατί είναι μια σύγχρονη μορφή θρήνου οι επιτύμβιες επιγραφές. Και να πω ότι γίνεται σε συνεργασία με τον καθηγητή Μανώλη Βαρβούνη από το Βέβαια. Πανεπιστήμιο της Θράκης. Και τα συμπεράσματα είναι πολύ σημαντικά.
1: Εκεί ήθελα να πάω. Υπάρχει κάποιο βασικό συμπέρασμα το οποίο είστε σε θέση να μας
0: ναι,
1: ανακοινώσετε?
0: Εκείνο το οποίο είναι ότι γεννιούνται σύγχρονα έθιμα. Το πρώτο, γιατί είναι οι επιτύμβιες επιγραφές στη μορφή που είναι σήμερα, είναι ένα σύγχρονο αστικό έθιμο, το οποίο επεκτείνεται, και αυτή είναι και η πρωτοτυπία του, επεκτείνεται από το άστι στην Ήπεθρο, ενώ παλιότερα γινόταν το αντίστροφο. Και ναι, ο θρήνος έχει αλλάξει μορφή. Τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία για μένα είναι ότι ενώ οι θρηνοδοί ήταν πάντα γυναίκες, οι μυρολογίστρες,
1: πλέον
0: τώρα μπαίνουν και οι άνδρες με το γραπτό, τον χαραγμένο πια θρήνο στους τάφους. Και μπαίνουν πολύ δυναμικά.
1: Και πώς αποτυπώνεται, μέσα από τετράστιχα?
0: Ναι, τα περισσότερα είναι σε δίστιχα ή πολύστιχα τραγούδια. Αναδεικνύονται φοβερά θέματα. Ήδη έχω εκδώσει πριν από 10 χρόνια το θέμα της δωρεάς οργάνων και πώς αποτυπώνεται στις σύγχρονες επιτύμβιες επιγραφές. Αλλά προκύπτουν ακόμα και πώς βιώνεται το πένθος από τους γονείς. Σήμερα συγκεκριμένα ασχολιόμουν από το πρωί με το θρήνο των αναδόχων, δηλαδή όταν ο αναδεχτός αφήνει αυτόν τον τόπο, αποδεικνύεται ότι οι ανάδοχοι, οι νονοί δηλαδή, έχουν μια σχέση όχι μόνο πνευματικής, αλλά και σωματικής επαφής, και θρηνούν ακριβώς όπως θρηνούν οι γονείς.
1: Μάλιστα. Θα μπορούμε να πούμε περισσότερα τους επόμενους μήνες?
0: Τους επόμενους μήνες, ναι. Ας ελπίσουμε ότι θα βρούμε χρηματοδότη, γιατί δεν σας κρύβω ότι αυτές οι μελέτες, πρώτον, είναι πολυσέλιδες, θα υπερβαίνει τις 1.100 σελίδες, είναι δίτομο το έργο, δεν είναι έργο το οποίο αγοράζεται, αλλά είναι μελέτες οι οποίες παραμένουν εκεί σε κάποιες βιβλιοθήκες. Ας ελπίσουμε ότι κάποιος θα δείξει ενδιαφέρον.
1: Και όπως μας είπατε, αφορά όλη την περιφέρεια Κρήτης.
0: Όλη την περιφέρεια
1: Από τα Χανιά
0: Κρήτης.
1: Μέχρι και το
0: Από
1: και
0: τα
1: το
0: Χανιά
1: Λασίδη.
0: Μέχρι και την Σιτία, την Κάτω Ζάκρο.
1: Η κάθε περιοχή έχει τη δική της ιδιαιτερότητα, έχει τους δικούς της διαχωρισμούς, έχει τη δική της αντίληψη.
0: Θεωρώ ότι παλαιότεροι τύποι, ποιητικοί τύποι, συναντούνται στη Σιτία. Όχι όμως τόσο διακριτά ώστε να συνδέσουν με την παράδοση του Κορνάρου, του Ερωτόκριτου, ναι. Αλλά παλαιότερα μοτίβα θρηνητικά συναντώ εκεί.
1: Λοιπόν, πάμε να τα βάλουμε λίγο σε μία σειρά, μετά ναι. τον εξαιρετικό πρόλογο και την εξαιρετική είδηση την οποία μας δώσατε, κύριε Λινακάκη. Μεγαλώνουμε με μία, κατά κάποιο τρόπο, συγκεκριμένη εκδοχή της ιστορίας, σχεδόν ιερή, σχεδόν αδιαπραγμάτευτη, αν θέλετε. Και θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Ξέρετε, όσο προχωρούν τα χρόνια, υπάρχουν αρκετοί οι οποίοι προβληματίζονται και αμφιβάλλουν μήπως τελικά δεν μας τα είπαν όλα.
0: Καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε ότι αυτό που ο κόσμος, ο μέσος άνθρωπος αντιλαμβάνεται ως ιστορία, δεν είναι αυτό που μπορεί να διαβάσει, αλλά αυτό που δίνεται στο σχολείο.
1: Άψογα.
0: Δεν είναι αυτή η ιστορία. Στα σχολεία δίνονται εγχειρίδια ιστορίας, τα οποία γνωρίζουμε πολύ καλά ότι εξυπηρετούν και πολιτικούς στόχους.
1: Μαγειρεύεται
0: σκοπούς.
1: Η ιστορία λοιπόν απόλυτα, μέσα από τα σχολικά εγχειρίδια,
0: απόλυτα
1: πιστεύετε?
0: Μαγειρεύεται. Η τελευταία, για παράδειγμα, θα σας πω χαρακτηριστικά. Το πρώτο πράγμα που άλλαξε όταν ήρθε η Χούντα ήταν το βιβλίο της ιστορίας. Το πρώτο πράγμα που άλλαξε στα σχολεία, έπρεπε να παρουσιαστεί ένα καινούργιο εθνικό αφήγημα.
1: Θα ρωτήσω τώρα ο Νίκος Παναγιωτόπουλος. Ήσασταν φιλόλογος.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Στα σχολεία.
0: Ναι, και δίδασκα ιστορία.
1: Λοιπόν, ακριβώς. Πώς διαχειρίζεται λοιπόν ένας φιλόλογος, ένας εκπαιδευτικός, ένα σχολικό εγχειρίδιο το οποίο ίσως στη βάση του να μην το πιστεύει?
0: Ουσιαστικά διαχειρίζεται το εγχειρίδιο, αλλά διαχειρίζεται και το ιστορικό γεγονός. Εγώ να σας πω, δεν, εκτός από το μάθημα της ιστορίας κατευθύνσεων που έπρεπε ο μαθητής να τα μάθει απ' έξω, γιατί έτσι μάθαμε να τους διορθώνουμε.
1: Η παπαγαλία.
0: Παπαγαλία, απαράδεκτη μέθοδος. Αλλά στην ιστορία γενικής παιδείας, θα σας πω και μετά γιατί σταμάτησα να τη διδάσκω, ο καθηγητής είναι εντελώς ελεύθερος να διδάξει αυτό που θέλει μέσα στην τάξη. Υπάρχει το πρόγραμμα.
1: Σωστά.
0: Το
1: μια γενικότερη φιλοσοφία αυτό.
0: Αλλά δεν
1: αυτό
0: είναι
1: που
0: ανάγκη
1: προτάσεις.
0: Και δεν πρέπει κιόλα. Σα ίσα, όσο περισσότερες γνώσεις έχει ιστορικές, τόσο περισσότερες.
1: Δεν εγκλωβίζεστε όμως αυτό το εγχειρίδιο?
0: Όχι, δεν εγκλωβίζεται. Για να σας πω για ποιο λόγο εγκατέλειψα το μάθημα της ιστορίας γενικής παιδείας που σας είπα. Κάποτε, την τελευταία χρονιά που δίδαξα ιστορία γενικής παιδείας στην τρίτη ηλικίου, που είναι η σύγχρονη ιστορία και είναι εξαιρετική, είχε τουλάχιστον τα εγχειρίδια εκείνης της εποχής. Παραδόξως, οι κυβερνήσεις έκριναν ότι έπρεπε να αποσυρθούν. Τους έβαλα μια ερώτηση στο τέλος του σχολικού έτους για να γράψουν. Αυτό ήταν γενικής παιδείας, λίγο πριν από τις Πανελλήνιες. Καταλαβαίνετε ότι και εμείς πρέπει να αντιλαμβανόμαστε το άγχος των παιδιών. Η ερώτηση λοιπόν ήταν πότε έγινε η εξέγερση του Πολυτεχνείου. Από ένα τμήμα με 19 μαθητές που πέρασαν οι δύο στην ιατρική, ουδής μου έδωσε απάντηση. Σωστή. Ούτε ένας. Έχω φωτογραφίσει τα γραπτά και λέω αυτά πρέπει να τα δώσουμε στο Υπουργείο. Δεν μπορεί. Εγώ τουλάχιστον ένιωθα ότι δεν ευθύνομαι γι' αυτό. Δηλαδή δεν μπορώ να αντιληφθώ ποια είναι η ευθύνη μου όταν ζητώ το πιο απλό πράγμα. Αυτό που έμαθε στο δημοτικό και γυρνούσε στο σπίτι με την πρόσωψη του Πολυτεχνείου, τις τρεις κολόνες και το αέτομα επάνω. Και πήγαινε στο σπίτι ότι γιορτάζαμε τη γιορτή του Πολυτεχνείου. Στο δημοτικό 6 χρόνια, στο γυμνάσιο 3, στο λύκειο 3 και να μην ξέρεις απλά πράγματα, την ημερομηνία.
1: Μέσα σας πώς το δικαιολογήσατε αυτό?
0: Θεώρησα ότι είναι αποτυχία του συστήματος και θεώρησα ότι δεν μπορώ πια να το υπηρετώ από αυτή τη θέση.
1: Υπάρχουν περιπτώσεις συγκεκριμένες που έχετε εντοπίσει στοχευμένης παραποίησης της ελληνικής ιστοριογραφίας?
0: Ναι, και είναι και απόλυτα υποκριτική. Δεν θυμάμαι τα ονόματα, δεν τώρα πια μεγαλώνω και γαρσίζω να μην θυμάμαι. Κάποτε είχε, μπορεί να το θυμάστε εσείς, είχε γίνει ένα πάρα πολύ σημαντικό γεγονός για μια ιστορία που γράφτηκε από μια καθηγήτρια και μιλούσε για το συνωστισμό στην Μικρασία. Ότι οι Έλληνες συνωστήθηκαν στο λιμάνι της Σμύρνης κλπ. Κλπ. Έγινε θέμα τεράστιο, συζητήθηκε στη Βουλή, πάντα υπάρχουν οι πατριδολάγνοι, ενώ η γυναίκα έλεγε την αλήθεια. Δεν το είπε με το αφήγημα που θα ήθελα να τα ακούσουν.

0: Και όταν διδάσκει την ιστορία στα παιδιά του δημοτικού, δεν μπορεί να τους μιλάς για την έχθρα. Ή δεν μπορείς μόνο να τους μιλάς για τα εθνικά μίση. Δεν μπορείς να προτείνεις να διδάσκεται η τοπική ιστορία, λόγου χάρη. Έχω δει και έχω διαβάσει βεβαίως βιβλία τοπικής ιστορίας που δεν έφταναν οι γραβούρες της εποχής, έπρεπε να φτιάξουμε καινούργιους πίνακες που να δείχνουν στο εξώφυλλο περισσότερο αίμα. Ξέρετε, υπάρχουν πολλά περισσότερα πράγματα που ενώνουν τους λαούς από ό,τι τους χώριζαν πριν από 2 αιώνες. Μετά είναι και η επιλεκτική ιστορική μνήμη. Κανείς δεν έχει πει στα παιδιά ότι οι νεκροί του χειμώνα 42-43 την γερμανική κατοχή δεν έφτασαν, εξεπέρασαν τον αριθμό των νεκρών όλων των χρόνων της τουρκικής κατοχής. Ξεχάσαμε τους θανάτους το χειμώνα 42-43. Ο πρώην πρωθυπουργός μάλιστα έλεγε ότι έτρωγε από 2 ή 3 συσίτια εκείνη την περίοδο, και συνεχίζουμε να μισούμε τους γείτονες.
1: Ποια είναι η μεγαλύτερη ιστορική απάτη που πιστεύω μέχρι και σήμερα, υπάρχει?
0: Η ιστορική απάτη που χρησιμοποιείται.
1: Ακριβώς.
0: Θεωρώ ήταν η συνθήκη των Πρεσπών. Και αναφέρομαι σε αυτήν γιατί επηρεάζει ακόμα το εκλογικό σώμα. Το αναφέρω πέρα από τις όποιες πολιτικές τοποθετήσεις μπορεί να έχει ένας, κάποιος. Η Μακεδονία είναι μια ευρύτερη περιοχή, διαιρέθηκε, μοιράστηκε με συγκεκριμένες συνθήκες σε 3 βαλκανικά κράτη. Το όνομα είναι ελληνικό, σαφώς. Εμείς πήραμε το μεγαλύτερο κομμάτι.
1: Αναφέρεσαι στο αφήγημα.
0: Και μάλιστα για ένα όνομα το οποίο ήδη από τη δεκαετία του 60 οι ελληνικές κυβερνήσεις το είχαν αποδεχτεί και το χρησιμοποιούσαν σε υπουργικές εγκυκλίους κλπ. Ως δημοκρατία της τότε Ιουγκοσλαβίας.
1: Είναι επικίνδυνο να ξαναγράφεται η ιστορία?
0: Και η ιστορία πρέπει να ξαναγράφεται κάθε φορά. Ανάλογα με την το ιστορικό γεγονός.
1: Οι προϋποθέσεις.
0: Οι περισσότεροι νομίζουν ότι αντιμετωπίζουν την ιστορία όπως αντιμετωπίζουν τη λαογραφία. Τους λέμε επιστημονικά οι δημόσιοι λαογράφοι. Δηλαδή αυτοί οι οποίοι δεν έχουν σπουδάσει λαογραφία αλλά έχουν την επιθυμία να κάτσουν, να μαζεύουν κλπ. Αυτό που έχουν μαζέψει δεν σημαίνει ότι είναι η πραγματικότητα. Ο καθένας θα τη δει από την οπτική γωνιά της
1: και τη συγκυρία
0: και τη συγκυρία της εποχής.
1: Ελοχεύουν κίνδυνοι.
0: Βεβαίως. Απόλυτοι κίνδυνοι.
1: Οι οποίοι είναι?
0: Οι οποίοι είναι καταρχήν η παραπλάνηση της κοινής γνώμης.
1: Ανεστοχευμένοι.
0: Δεν μπορεί να μιλάει για ιστορία και για αγάπη για την πατρίδα αυτός που συνεργαζόταν την κατοχή με τους κατακτητές. Κι όμως στην Ελλάδα έχουμε αυτό το φαινόμενο. Τη χρήση της ιστορίας από εκείνους οι οποίοι έκαναν οτιδήποτε, οτιδήποτε περνούσε από το χέρι τους ώστε η χώρα να υποταχθεί.
1: Αν συμβαίνουν όλα αυτά τα οποία προαναφέρατε, με συγχωρείτε, δεν μιλάμε για μια απλή άγνοια, μιλάμε για χειραγώγηση.
0: Απόλυμα. Γι' αυτό σας λέω ότι η ιστορία χρησιμοποιείται ως μέσο για να χειραγωγήσουν τον λαό. Ποιον λαό? Τον ημιμαθή. Εκείνος ο οποίος πραγματικά πιστεύει, είναι πατριώτης. Δεν κατηγορώ τον λαό, κατηγορώ εκείνους που τη χρησιμοποιούν. Γιατί όσο μικρόνο κι αν είναι, ξέρουν για ποιο λόγο το κάνουν. Δεν είναι τυχαίο.

0: Αφιέρομαι σε συγκεκριμένους πολιτικούς, πολιτικά κόμματα, πολιτικές παρατάξεις, φράξεις κλπ.
1: Να περάσουμε στην ελληνική ταυτότητα και στους μύθους που την περιτριγυρίζουν.
0: Ναι, ευχαρίστως.
1: Και να σας ρωτήσω πόσο κοντά είναι η εικόνα που έχουμε για την περίφημη ελληνική ταυτότητα στην πραγματικότητα.
0: Καταρχήν δεν είναι μια η ελληνική ταυτότητα. Στην Ελλάδα έχουμε πάρα πολλές ταυτότητες. Έχουν ταυτότητα οι υπηρώτες, οι γεωγραφικές περιοχές καθορίζουν πολλές φορές.
1: Και πώς ορίζεται ταυτότητα?
0: Ακριβώς. Καθορίζουν πολλές φορές την έννοια της ταυτότητας. Η ταυτότητα, οι Μακεδόνες, οι Θρακιώτες, οι Θεσσαλοί, οι Πελοποννήσοι, οι Νησιώτες, οι Κρητικοί. Αλλά πάλι στην Κρήτη έχουμε Ανατολική και Δυτική Κρήτη. Τα στοιχεία λοιπόν μιας ταυτότητας είναι πολύ περισσότερα από ό,τι νομίζουμε. Σαφώς, βασικό στοιχείο ταυτότητας είναι η κοινή γλώσσα. Το πρώτο πράγμα. Και βέβαια, μετά όλα τα υπόλοιπα είναι καλλιεργήσιμα, είναι η γη. Τα υπόλοιπα καλλιεργούνται. Η ιστορική ταυτότητα λόγου χάρη. Εγώ πιστεύω ότι είμαι συνέχεια των Βυζαντινών. Δεν έχει σημασία αν υπάρχουν μελετητές οι οποίοι λένε ότι οι Έλληνες δεν έχουν σχέση με τους Βυζαντινούς κλπ. Σημασία έχει στην ταυτότητα τι πιστεύω το υποκείμενο ότι είναι. Εγώ πιστεύω λοιπόν ότι Έλληνας δεν μπορεί να υπάρξει, λέω τώρα υποθετικά, χωρίς να μην τον εξητάρει η Βυζαντινή μουσική. Η Βυζαντινή ζωγραφική. Προσέξτε, μια αφαιρετική ζωγραφική την οποία καταλαβαίνει η τελευταία γριούλα στο χωριό. Ενώ για να καταλάβουμε σύγχρονες αφαιρετικές μορφές τέχνης θέλουμε μια παιδεία.
1: Η αρχαία Ελλάδα χρησιμοποιείται περισσότερο ως σύμβολο παρά ως ιστορική πραγματικότητα. Τι πιστεύετε?
0: Κοιτάξτε, στην αρχαία Ελλάδα καταφεύγουμε όταν συνειδητοποιούμε το δικό μας κενό. Σαφώς, δεν πήρε μόνο οι Έλληνες, ολόκληρη η Ευρώπη πήρε τις βάσεις από την αρχαία Ελλάδα. Ο ευρωπαϊκός πολιτισμός, η ευρωπαϊκή ταυτότητα, είναι στη βάση της ελληνορωμαϊκή. Ελληνική στις αρχές, στις αξίες, στη φιλοσοφία, ρωμαϊκή στη διοίκηση, στο δίκαιο, στην οργάνωση του κράτους. Αυτή είναι η ταυτότητα του Ευρωπαίου, αυτή είναι η ταυτότητα των Ελλήνων. Ναι, πιστεύουμε ότι είμαστε απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων. Δεν είναι ανάγκη να κάνουμε DNA. Έτσι το βιώνουμε.
1: Έχουμε περισσότερο ανάγκη στις μέρες μας και στην περίοδο που διανύουμε από ήρωες ή από ιστορική αλήθεια?
0: Θεωρώ ότι οι σύγχρονοι νέοι έχουν ανάγκη από την αλήθεια. Δηλαδή στα παιδιά, μετά από εμπειρία 37 χρόνων να συνομιλώ σχεδόν αποκλειστικά με παιδιά 17 και 18 χρονών στο Λύκειο, τα παιδιά θα είναι μόνο την αλήθεια.
1: Πόσο εύκολα χρησιμοποιούσατε στο σχολείο τον όρο ήρωας? Και σε ποιες περιπτώσεις και πώς τον αντιλαμβάνεστε?
0: Δεν θυμάμαι να τον χρησιμοποίησα. Έλεγα αγωνιστές, αλλά ήρωας δεν είναι λέξη που την χρησιμοποιούσα. Προσωπικά αναφέρομαι, έτσι. Δεν έκανα βέβαια και στο γυμνάσιο. Μιλάμε ότι αναφερόμουν μόνο στο Λύκειο και δίδασκα σύγχρονη ιστορία. Ελάχιστες φορές Βυζαντινή.
1: Ακροβατούν έτσι δίπλα-δίπλα σε τεντωμένο σκηνή οι όροι της περηφάνειας και της αυταπάτης?
0: Πιο πολύ κυριαρχεί η αυταπάτη. Και αναφέρομαι πάλι στη μερίδα του πληθυσμού που έμαθε ιστορία είτε από το Facebook, είτε από το TikTok, είτε ό,τι θυμάται από το δημοτικό.
1: Μπορεί να ανατραπεί αυτή η κατάσταση?
0: Αν δεν αλλάξει το εκπαιδευτικό σύστημα και να γίνει ουσιώδες, όχι ουσιοδέστερο, ουσιώδες, Δεν μπορεί να αλλάξει.
1: Έγινε προσπάθεια τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 15-20 χρόνια να αλλάξει το εκπαιδευτικό σύστημα στην κατεύθυνση προς ίσο οριοθέτηση.

0: Έγινε, αλλά γκρεμίζεται το ένα μετά το άλλο. Και ειδικά εκείνο που αλλάζει είναι το βιβλίο της ιστορίας. Τα βιβλία της ιστορίας πρέπει να προσαρμοστούν. Σας έφερα το παράδειγμα του γεγονότος στη Σμύρνη. Τότε θυμάμαι ο Ελεύθερος Τύπος. Είχε αφιερώσει ένα εσωτερικό, όχι ένθετο, πώς το λέτε εσείς οι δημοσιογράφοι, το εσωτερικό φύλλο, όλο το δίφυλλο.
1: Σωστά.
0: Δεν ξέρω πώς το λέτε. Υπάρχει ένας τεχνικός όρος. Και έκρινα λοιπόν κι εγώ ότι μάλλον βρήκα την ευκαιρία να γράψω μια επιστολή στην αρθρογράφο. Λέω, χαίρομαι που το κάνετε αυτό, αλλά δεν έρχεστε να δούμε λίγο, μια που ανοίξατε το θέμα, και τι έχει γίνει στο βιβλίο της έκθεσης έκφρασης της Τρίτης Λυκείου, που αφαιρέθηκε το κείμενο του Λίβινγκστον, που είναι ένα ύμνος στην αρχαία Ελλάδα, αλλά είναι ένας κόλαφος για το Ισραήλ, για τους Εβραίους. Δηλαδή το τι πίστευαν οι μεν εκείνη την εποχή, τι πίστευαν οι δε. Και για ποιο λόγο η αρχαία Ελλάδα εξελίχθηκε. Δεν πήρα ποτέ καμία απάντηση.
1: Ποια περίοδος,
0: γιατί
1: θα σας δώσω μια πάσα.
0: Ναι.
1: Ποια περίοδος ελληνικής ιστορίας εργαλειοποιείται περισσότερο σήμερα?
0: Η σύγχρονη. Η σύγχρονη. Η νεότερη. Εργαλειοποιείται η περίοδος της δικτατορίας. Εργαλειοποιήθηκε τελικά, όχι από όλους ευτυχώς, το Πολυτεχνείο. Εργαλειοποιήθηκε το Κυπριακό.
1: Θα σας ρωτήσω κάτι και ξέρω την απάντηση. Μπορεί η ιστορική άγνοια να οδηγεί σε πολιτικά λάθη?
0: Πάντα. Αυτό είναι βέβαιο. Το να μην γνωρίζεις την ιστορία, θα το κάνω. Εν τη ρήμη του λόγου, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει και κάποιοι άλλοι έκαναν λάθη στις εθνικές επαιτίους για να προσδιορίσουν τις χρονολογίες κλπ. Αυτό δεν είναι λάθος εκ παραδρομής, δικό μου ή δικό σας. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό λάθος. Δεν έχει το δικαίωμα να κάνει τέτοια λάθη. Δεν έχει το δικαίωμα ο βουλευτής να κάνει εκ παραδρομής λάθη και να πιστεύει ότι η Επανάσταση του 21 έγινε το 1840.
1: Οι αγωνιστές της Κεσαριανής εργαλειοποιήθηκαν?
0: Αυτό είναι μια πολύ θλιβερή κατάσταση. Για να ξεκαθαρίσω στους θεατές σας, δεν είμαι κομμουνιστής, αλλά αυτό που έγινε μετά την απόκτηση των φωτογραφιών και πήγαν και κατέστρεψαν το μνημείο με τα ονόματα των 200 ηρώων, γιατί οι συγκεκριμένοι άνθρωποι εκτελέστηκαν ως αντίπεινα για το Μελιγαλά. Δεν μπορεί λοιπόν, εγώ θα άφηνα εκεί στη θέση τους, έβαζε ένα εικαστικό να στερεώσει τα συντρίμμια της επιγραφής για να μείνει στις επόμενες γενιές μνημείο της ασέβειας. Το ίδιο ακριβώς μνημείο της ασέβειας είναι και το γεγονός που έγινε με την προτομή του, δεν είναι προτομή, με το άγαλμα του Ξυλούρη. Κάποιοι πιστεύουν ότι επειδή η γλύπτρια, η Παπαδοπεράκη, διαφοροποίησε το σώμα το οποίο το έχει φτιάξει με πέτρα και από το κεφάλι που είναι με μπρούτζο, νομίζουν ότι είναι προτομή. Δεν είναι προτομή. Αυτό δεν έγινε τυχαία, έγινε μια συγκεκριμένη ημερομηνία. Έγινε στις 21 του Απρίλη. Και ο Ξυλούρης έγινε σύμβολο μιας εποχής. Τι με λυπήσε περισσότερο? Που άνθρωποι του πολιτισμού στο Ηράκλειο δεν ήξεραν πού βρισκόταν αυτό το άγαλμα.

0: ή που συνεχίζουν να το λένε πρωτομή.
1: Λοιπόν, προτείνω να βάλουμε μία ανωτελεία, να πάρουμε μία ανάσα, να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά στη συνέχεια αυτής της πολύ ενδιαφέρουσας συζήτησης.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε τηλεόραση Κρέτα, εκπομπή απευθείας. Συνομιλούμε σήμερα με τον κύριο Ανδρέα Λενακάκη, διδάκτορ λαογραφίας, φιλόλογος, ιστορικός, μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Λοιπόν, να αγγίξουμε λίγο τη θεματική, η ιστορία ως μάθημα ζωής. Μαθαίνουμε από την ιστορία και τα γεγονότα της ή επαναλαμβάνουμε τα ίδια λάθη?
1: Μαθαίνει όποιος έχει τα μάτια του και το μυαλό του ανοιχτά. Δεν θέλω να ξεκινήσω με αφοριστικό λόγο «οι Έλληνες δεν διδασκόμαστε από την ιστορία». Εκείνο που διδάσκει η ιστορία είναι ότι δεν διδασκόμαστε από την ιστορία κλπ. Ότι το διδάσκει, το διδάσκει. Δεν διδαχτήκαμε από την ιστορία και πιστεύω ότι αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι στην Ελλάδα δεν επιτρέψαμε στη δημοκρατία να οριμάσει. Ξέρετε, είμαστε ένα κράτος που έχει μία πορεία ως κράτος 2 αιώνων.
0: Δεν είχε ευκαιρίες να οριμάσει η δημοκρατία?
1: Δεν άφησαν οι πολιτικές συνθήκες. Γιατί τελικά στην Ελλάδα δεν υπάρχουν ιδεολογίες. Αυτοί που πιστεύουν σε ιδεολογίες είναι ελάχιστοι. Πολιτικοί εκπρόσωποι, θυμάμαι κάποιον επικεφαλής, τώρα πια δεν είναι, κόμματος στο Ηράκλειο, να καλεί τους ομοειδεάτες του να υπερασπιστούν τα συμφέροντά τους. Αυτό ήταν πρόσκληση επικεφαλής του κομματικού φορέα στο Ηράκλειο. Αυτό κάνουν.
0: Ποιο ιστορικό μάθημα αγνοούμε συστηματικά?
1: Του εμφυλίου. Νομίζω ότι και αποδεικνύεται την τελευταία περίοδο ότι το μάθημα του εμφυλίου δεν το μάθαμε καλά. Κάτι που εμπεδώθηκε πολύ καλά από τους Ιταλούς.
0: Και από τους δύο πόλους όμως δεν έχει εμπεδωθεί.
1: Φοβάμαι ότι, όχι φοβάμαι, πιστεύω, δεν είμαι ιστορικός, υπάρχουν αξιότεροι εμού και ειδικότεροι

0: να πουν, αλλά πιστεύω ότι πολύ εύκολα ξεχνάνε ή ο προοδευτικός χώρος.
1: Υπάρχει μοίρα στην ιστορική εξέλιξη?
0: Όχι. Υπάρχουν άνθρωποι. Αποφάσεις, κρίση. Δεν είναι της μοίρα μας να είμαστε λαός που θα περιμένουμε τον πολιτικό να μας δώσει ένα... Κάποτε έδιναν, οι πολιτικοί γυρνούσαν στους φτωχούς και τους έδιναν σακούλες με ζάχαρη, ρύζι, μακαρόνια. Έτσι, εγώ τα έζησα αυτά. Τώρα δίνουν 20-άρικο, 30-άρικο, 50-άρικο. Αυτό δεν είναι στη μοίρα μου.
1: Είναι τότε επιδοματική πολιτική.
0: Επιδοματική πολιτική. Ναι, ναι.
1: Αν τώρα ο Ανδρέας Λενακάκης ήθελε να αλλάξει από τη ρίζα του ένα ιστορικό γεγονός, ποιο θα ήταν αυτό?
0: Θα άλλαζα τα προ της δικτατορίας. Τα γεγονότα που έγιναν πριν τη δικτατορία.
1: Και οδήγησαν στο πραξικόπημα.
0: Και οδήγησαν και έφεραν την δικτατορία. Για ποιο λόγο να σας πω? Γιατί τα μίσ του εμφυλίου πολέμου σε όλες τις χώρες θένε χρόνο για να επωλωθούν. Δυστυχώς σε μας δεν δόθηκε ο χρόνος. Και παρόλο που είχαμε, η Ελλάδα είχε την τύχη να έχει κάποιους σημαντικές προσωπικότητες στο τιμόνι της διοίκησης, θεωρώ ότι δεν στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων. Δεν έχουμε δηλαδή εθνάρχες.
1: Διαχρονικά?
0: Δεν ξέρω άλλο πέρα από τον Βενιζέλο. Παρά τα αρνητικά του.
1: Υπάρχει μια πολύ μεγάλη μερίδα μαθητών, είμαι σίγουρος ότι το γνωρίζετε, που χαρακτηρίζει την ιστορία βαρετή.
0: Εντελώς. Είναι. Σας λέω ότι υπάρχουν κεφάλαια τα οποία δεν μπορούν να διδαχτούν. Μην ακούτε κάποιοι λένε, μα δεν μπορούμε να μαθαίνουμε ημερομηνίες. Η ημερομηνία, η ιστορία χωρίς την ημερομηνία είναι τίποτα. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Η 21 του Απριλίου του 67 είναι σημαντική γιατί είναι τότε. Όχι το 68, ούτε το 45. Η 17 του Νοέμβρη είναι σημαντική τότε. Και όχι μετά από 20 χρόνια.
1: Έρχεται τώρα ένας εκπαιδευτικός λοιπόν, και
0: αυτό,
1: επιβεβαιώνει...
0: Αυτό ναι. Ούτε τα ονόματα, το να ξέρω
1: ναι.
0: Ποιοι συμμετείχαν σε ένα σημαντικό ιστορικό γεγονός, είναι απαραίτητο.
1: Είναι προαπαιτούμενο για να μπορέσεις
0: να
1: μπει στη φιλοσοφία την γενικότερη, στην ιστορική.
0: Εκείνο που είναι δύσκολο
1: ναι.
0: Για τους ιστοριογράφους ή εκείνους οι οποίοι διαμορφώνουν, για να μιλήσουμε με τα σχολικά εγχειρίδια, είναι ποιοι θα επιλέξουν τα κεφάλαια τα οποία θα αναφερθούν σε ένα βιβλίο. Και κάτι ακόμα. Πώς θα χρησιμοποιηθεί. Εγώ ξέρω πολύ καλά και από συγγραφείς συγκεκριμένων βιβλίων ότι έχουν μετανιώσει που έχουν δώσει στο παρελθόν κείμενά τους, ιστορικά κείμενα. Γιατί δεν περίμεναν οι άνθρωποι ότι μετά από 5 χρόνια θα ανάγκαζαν όλα τα Ελληνόπουλα να τα μάθουν απ' έξω.
1: Έρχεται τώρα ένας εκπαιδευτικός, ο Ανδρέας Λενακάκης, και επιβεβαιώνει στους τηλεθεατές μας ότι η ιστορία μέσω των σχολικών εγχειριδίων είναι βαρετή.
0: Ναι, είναι βαρετή.
1: Πώς θα στρέψουμε λοιπόν στο μέσα του το παιδί προκειμένου να αγαπήσει, να αγκαλιάσει την ιστορία?
0: Ναι, εδώ...
1: Καθώς αυτή τη στιγμή έχει σύμμαχο ένα εκπαιδευτικό που λέει ότι είναι βαρετή η ιστορία.
0: Είναι βαρετή. Εδώ, ξέρετε, εμείς οι εκπαιδευτικοί και ειδικά οι φιλόλογοι είμαστε πάρα πολύ δημιουργικοί και πάρα πολύ ομιλητικοί να μιλάμε για διαδραστικά μαθήματα και τέτοια. Λοιπόν, ακούστε, η γνώση, η προσέγγιση της γνώσης γίνεται με διάφορους τρόπους.

0: ιστορία μαθαίνεις σίγουρα στην πράξη, ταξιδεύοντας. Μάθε στο παιδί του δημοτικού ότι οι οδοί που είναι γύρω-γύρω από το σχολείο έχουν αυτά τα ονόματα για αυτό το λόγο. Αυτό είναι ιστορία. Το όνομα που βλέπουμε στους δρόμους, στις οδούς, είναι ιστορία. Υπάρχει το μνημείο, ένα μνημείο στην περιοχή. Θα πας εκεί, θα το δεις, θα το αγγίξεις, θα σου τα πούνε και θα σου τα ξαναπούνε. Και όταν θα επιστρέψω, θα πρέπει να έχω δουλειά να κάνω ιστορική για αυτή την επίσκεψη, για αυτό τον χώρο. Και δεν είναι μόνο η Κνωσός, ο αρχαιολογικός χώρος ή το Μουσείο του Ηρακλείου.
1: Είναι εκατοντάδες σημεία.
0: Εκατοντάδες σημεία μέσα στην πόλη. Κανείς δεν ξέρει τις κρίνες. Κανείς δεν ξέρει τις πύλες, τις βενετσιάνικες του κάστρου.
1: Τις έχουμε μάθει, γίνονται κάτι συναυλίες τα τελευταία χρόνια.
0: Σε λίγες.
1: Οπότε ακριβώς, οπότε εκεί γνωρίζουμε.
0: Σας λέω, δηλαδή υπάρχει τρόπος και υπάρχει τρόπος να μαθευτεί έτσι η τοπική ιστορία. Η παγκόσμια ιστορία θέλει μελέτη. Θέλει έρευνα.
1: Τελικά η ιστορία ίσως να μην
0: ξέρετε
1: είναι
0: τι έγινε
1: μάθημα.
0: Με τις πηγές που παρουσιάσει, δηλαδή δίνουμε το πρωτότυπο κείμενο, πρωτότυπα κείμενα στους μαθητές, τους εξετάζουμε στις πανελλήνιες.
1: Σωστά.
0: Και περιμένουμε να μας βγάλουν κρίση παιδιά 18 χρονών για ιστορικά γεγονότα τα οποία βλέπουν πρώτη φορά στη ζωή τους. Αυτό δεν είναι μάθημα ιστορίας.
1: Αναφέρεσαι στις πανελλαδικές.
0: Αναφέρομαι στις πανελλαδικές.
1: Και εκεί κρίνεται η πορεία των παιδιών για την τριτοβάθμια εκπαίδευση.
0: Ναι, και κρίνεται η πορεία τους, η πορεία της ζωής τους, ναι. Σε εισαγωγικά.
1: Μέσα
0: πολλά.
1: Σε ένα λανθασμένο πλαίσιο.
0: Σε ένα λανθασμένο πλαίσιο. Αυτό μπορεί να το κάνεις μέσα στην τάξη, ο καθηγητής να πει έχουμε αυτό το κείμενο. Δεν μπορείς να μετατρέψεις σε ιστορικό τον μαθητή. Να το δώσεις. Να το δει. Να, ξέρετε κάτι, αυτή την πληροφορία την παίρνουμε από εδώ. Να δει πώς γράφεται η ιστορία. Είναι άλλο πράγμα να δω πώς γράφεται, να μάθω δηλαδή τη διαδικασία και άλλο να συγγράψω ιστορία.
1: Έχετε τοποθετηθεί τα τελευταία χρόνια και τηλεοπτικά αρκετές φορές σε θέματα που έχουν να κάνουν με την ιστορία και την λαογραφία μας. Έχετε μετανιώσει για κάτι που έχετε πει δημόσια?
0: Επειδή δεν έχω βγει πολλές φορές σε δημόσιο λόγο για να μιλήσω για θέματα της ειδικότητας.
1: Έχετε βγει στοχευμένα να γίνω πιο
0: θα σας πω, έχω μέχρι τώρα εκδώσει περίπου 15, δεν θυμάμαι, είναι 14-15 βιβλία. Έκανα μόνο μια παρουσίαση. Αφήνω τα έργα μου να μιλάνε μόνα τους και να αναζητήσουν το χώρο τους μέσα στην επιστήμη.
1: Πώς αντιλαμβάνεσαι τις όποιες αντιδράσεις μπορεί να υπάρξουν μέσα από μία τοποθέτησή σας ή μέσα από μία ιστορική σας έρευνα?
0: Εγώ θα σας πω το εξής. Ανάμεσα στα έργα μου, στις δουλειές που έχω δημοσιεύσει, είναι και ένα βιβλίο που αφορά τον ελευθερόστομο λόγο. Είναι και το μόνο το οποίο πούλησε πολύ. Πρέπει να πουλήθηκαν πάνω από 1500 αντίτυπα. Φοβόμουν να το εκδώσω, γι' αυτό και έκανα, είναι το μοναδικό που έκανα την παρουσίαση, παρουσία καθηγητών πανεπιστημιακών, ώστε να έχω το άλοθη ότι εγώ ο καθηγητής του δημόσιου λυκείου έτσι ασχολούμαι με αυτά τα ταπεινά θέματα. Ανάμεσα σε αυτά που συνεχίζω να κάνω είναι να καταγράφω την χρήση του ποιητικού λόγου ως πολιτική κριτική στις πολιτικές προσωπικότητες από το 1995 και μετά. Τα συνθήματα που κυκλοφορούν για τον

0: Κυριάκο τον Μητσοτάκη, που είναι μαντινάδες, που λήγουν με ένα συγκεκριμένο τρόπο, είναι εκατοντάδες. Εντυπωσιάστηκα λοιπόν από δύο φωτογραφίες φτιαγμένες. Το ένα ήταν ένα όστρακο αθηναϊκό που έγραφε τη φράση αυτή που δεν μπορούμε να πούμε στον αέρα, και το άλλο ήταν ένα σεμέν βελονάκι που κι αυτό είχε γράψει την φράση. Τα θεώρησα τόσο ενδιαφέροντα ώστε τα ανάρτησα στο διαδίκτυο, στο προσωπικό μου.
1: Και τι προκαλέσατε?
0: Εκπομπές ραδιοφωνικές επί τριήμερων με διαφορετικές προσωπικότητες του χώρου του εκπαιδευτικού, που έκριναν ότι δεν μπορώ να είμαι στο χώρο της εκπαίδευσης και με τέτοιες αναρτήσεις, καταγγελία στη δευτεροβάθμια και όλα αυτά.
1: Από ποια σκοπιά το έβλεπαν οι συγκεκριμένοι που προχώρησαν σε αυτές τις καταγγελίες?
0: Μόνο από τη σκοπιά του στενού ορίζοντα που μπορούν να τα δουν. Γιατί δεν μπορούσαν να δουν τι έβλεπα εγώ. Εγώ έβλεπα μπροστά μου μια καινούργια εργασία, η οποία θα βγει, πιστεύω, τα επόμενα χρόνια να είμαστε καλά. Γιατί δεν μπορείτε να φανταστείτε με τι χιούμορ αντιμετωπίζει ο λαός πράγματα τα οποία τον γένε. Είναι φοβερό το καυστικό χιούμορ του λαού, και το οποίο διατηρείται και σήμερα σε μια εποχή απρόσωπη, που οι διαπροσωπικές σχέσεις δεν είναι οι παλιές πρόσωπο με πρόσωπο σχέσεις. Και όμως ο λαός επιμένει, όπως έκανε με διάφορες μορφές θεάτρου, για να κριτικάρει την πολιτική και τους πολιτικούς.
1: Υπήρχε κάποιο ψέμα στο οποίο είχατε πιστέψει κι εσείς και είχατε βασιστεί?
0: Ναι. Όλη η γενιά μου. Όλη η γενιά μου. Αλλά θα πρέπει να κρίνουν το τωρινό πολιτικό σύστημα.
1: Έχει να κάνει με το πολιτικό σύστημα?
0: Ναι. Πιστέψαμε στο σοσιαλισμό. Εγώ είμαι τότε 16 χρονών. 14. Και σε ένα παιδί 14 χρονών πιστεύει. Και πιστεύει βαθιά. Όταν του δείχνεις ένα κόσμο που μπορεί να είναι καλύτερος.
1: Κάποια ιστορική προσωπικότητα που σας απογοήτευσε? Ιστορική προσωπικότητα?
0: Όχι, δεν με απογοητεύει περισσότερο το γεγονός η θεοποίηση ιστορικών προσωπικότητων που ενώ μπορούσαν δεν έπαιξαν τους ρόλους τους καλά. Δεν με απογοητεύουν οι προσωπικότητες. Με απογοητεύει ο κόσμος, ο απλός λαός που επιτρέπει σε κάποιους οι οποίοι παρουσιάζονται ως προσωπικότητες να το παίζουν προσωπικότητες.
1: Αναφερθήκατε πριν από λίγο στο διαδίκτυο. Βοηθάει το διαδίκτυο ή καταστρέφει την ιστορική αλήθεια? Και βέβαια έχει μπει και στην καθημερινότητά μας και η τεχνητή νοημοσύνη.
0: Ναι, στο διαδίκτυο το μόνο είναι μια χαρά. Δεν είμαι καθόλου αντιπαλός του. Έτσι, δεν νομίζω ότι κάνει κακό στα παιδιά. Είναι ένας χώρος που αντλείς γνώσεις. Μόνο που εξαρτάται από σένα τι θα γράψεις στη μηχανή αναζήτηση.
1: Σωστά. Η τεχνητή νοημοσύνη, το περίφημο AI.
0: Μόνο που η τεχνητή νοημοσύνη, αν της βάλεις μια πληροφορία, το έκανα, ξέρετε, πριν 2 μέρες. Μπήκα σε ένα δίκτυο τεχνητής νοημοσύνης και το ρώτησα, επειδή είχα τοποθετήσει μέσα στο AI 950 σελίδες, 3.000 επιγραφές, και ήθελα να δω σε ποιες υπάρχουν συγκεκριμένες λέξεις. Δηλαδή να τις κατηγοριοποιήσω. Μετά μαθαίνουμε.

Ενώ ότι όποια πληροφορία δώσεις στο AI, αυτό τη διατηρεί για τον εαυτό του. Έγραψα λοιπόν, λέω, ξέρεις για καμιά εργασία του Ανδρέα Λενακάκη με τα ταφικά? Και αυτά τα δύο PDF που του ανέβασα, μου τα έδινε ως βιβλιογραφία. Αυτό είναι ψέμα.

0: παιδί προτιμά να παίζει με τις ώρες με το κινητό ή παλιότερα λέγαμε να βλέπει τηλεόραση. Αυτό είναι, εγώ ξέρω και παιδιά τα οποία προτιμούν να πάνε για μπάσκετ, να πάνε για ποδόσφαιρο, να πάνε με τους φίλους τους. Ο καθένας παραδίδει τον εαυτό του όπως θέλει.
1: Αν επαναλάβουμε την σημερινή συζήτηση αναφορικά με την τοποθεσία και τη χρονική διάρκεια μετά από 5 χρόνια.
0: Ναι.
1: Πόσο διαφορετικές θα θέλατε να είναι οι συνθήκες γύρω
0: θα
1: από
0: εμάς? Θα ήθελα να φανώ εντελώς ψεύτης. Να βγω εντελώς ψεύτης. Θα ήθελα να, παρόλο που εγώ έχω πάρα πολύ εμπιστοσύνη στα νέα παιδιά. Πιστεύω δηλαδή ότι έχουν πολύ περισσότερο μυαλό, κρίση και αντίληψη από αυτούς που εμφανίζονται στις τηλεοράσεις, συμπεριλαμβανομένου και μου, για να πούν την άποψή τους.
1: Δεν είναι καθρέπτης όμως η νέα γενιά.
0: Βέβαια. Εφόσον η νέα γενιά βγαίνει, είναι προϊόν θερμοκηπίου. Όταν είναι προϊόν της ζωής, είναι πολύ δυνατή.
1: Να σας ευχαριστήσω θερμά.
0: Ευχαριστώ και εγώ.
1: Απόλαυση συζήτηση μαζί σας.
0: Να είστε καλά.
1: Θα την επαναλάβουμε, το μόνο σίγουρο. Να είστε
0: ευχαριστώ
1: καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: 5 χρόνια μετά το σεισμό στο Αρκαλοχώρι, ελάχιστα πράγματα έχουν αλλάξει και αυτό οφείλεται αποκλειστικά στους αργούς ρυθμούς του ελληνικού δημοσίου και στη μεγάλη γραφειοκρατία. Το υποστήριξαν ο Δήμαρχος Μινώα Παιδιάδας Βασίλης Γεγκέρογλου και ο Πρόεδρος του Συλλόγου Σεισμοπλήκτων Κώστας Γκαντάτσιος, επισημένοντας πως θα χρειαστούν πολλά χρόνια ακόμα για να καταφέρει το Αρκαλοχώρι και όλος ο Δήμος να επανέλθει στην κανονικότητα.
1: Περίπου 3.500 χαρακτηρίστηκαν κίτρινα και περίπου 750 κόκκινα. Και βεβαίως ένας μεγάλος αριθμός πράσινων με ζημιές. Κι όμως από τις 3.500 περίπου αιτήσεις για άδειες επισκευής κίτρινων κτηρίων μέχρι σήμερα 5 χρόνια μετά έχουν εκδοθεί περίπου 600 άδειες. Αυτό και από μόνο του λέει πολλά. Αν συνεχίσουν με τον ίδιο ρυθμό να εκδίδονται οι άδειες, 150 περίπου το χρόνο, χρειαζόμαστε ακόμα 20 χρόνια. Είναι απαράδεκτο.
2: Έχουμε ήδη επισκεφτεί την εισαγγελία Ηρακλείου μία φορά. Έχουμε ετοιμάσει ένα υπόμνημα και με την απόφαση του Συμβουλίου μας θα επισκεφτούμε ξανά τον εισαγγελέα για τα κόκκινα κτίρια που είναι ακόμα ακατεδάφιστη και αποτελούν ένα κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Και βέβαια θα απαιτήσουμε να επιληθεί το θέμα. Μαζί με αυτό θα τεθούν και 11 άλλα ζητήματα που θα ζητήσουμε τη δρομολόγηση και τη συνδρομή, όπως έχουμε ζητήσει και τη συνδρομή από το συνήγορο του πολίτη.

0: Περιμένουμε εν αγωνίως το πόρισμα και τις εκθέσεις που, πιστέψτε με, ανθρωπίνως είδαν ό,τι λέμε εμείς 5 χρόνια.
1: 5 χρόνια μετά το σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου του 2021, εκατοντάδες πολίτες εξακολουθούν να μένουν στους οικίσκους με την προοπτική να επιστρέψουν σύντομα στα σπίτια τους, να είναι ακόμα πολύ μακρινοί.
2: Περίπου 130 οικογένειες εξακολουθούν να βρίσκονται σε προσωρινούς οικισμούς διαβίωσης, ενώ πολύ περισσότεροι συνεχίζουν να μένουν στα επικίνδυνα κίτρινα σπίτια. Ευτυχώς από κάποια κόκκινα έφυγαν.
0: Στους οικίσκους σε 7 σημεία του Δήμου να υπάρχουν 160-170 περίπου οικογένειες και άλλες 50, αν δεν κάνω λάθος, υπάρχουν σαν αιτήσεις για να μπουν σε οικίσκους, γιατί όχι ότι τους αρέσει να μείνουν σε ένα οικίσκο 24 τετραγωνικών, αλλά δεν υπάρχουν κτίρια, δεν υπάρχουν σπίτια για ενοικίες.
1: Χαρακτηριστικό παράδειγμα της αθάνατης ελληνικής γραφειοκρατίας είναι μία από τις προτάσεις του Δήμου και του Συλλόγου των Σεισμοπλήκτων που υιοθετήθηκε εμένα από την κυβέρνηση, όμως είχε συγκεκριμένο όρο που ουσιαστικά μόνο προβλήματα δημιουργούσε.
2: Ακυρώθηκε αυτομάτως από την ίδια την απόφαση, η οποία μέσα περιλάμβανε μια βλακώδη, το τονίζω, προϋπόθεση. Να μην χρειάζεται, λέει, για την επισκευή του κίτρινου κτηρίου σκαλωσιά. Και σε ερώτησή μου μπροστά στον Υπουργό, στον Γενικό Γραμματέα, ποια επισκευή κίτρινου κτηρίου δεν χρειάζεται σκαλωσιά, έμεινε και λέει το βάψιμο. Το βάψιμο δεν είναι επισκευή κίτρινου κτηρίου. Άρα ακυρώθηκε εκ των ενόντων.
1: Στον πλευρό των κατοίκων του Αρκαλοχωρίου και οι βουλευτές του νομού που επεσήμαναν πως θα πρέπει οι διαδικασίες να τρέξουν με ακόμα πιο γρήγορους ρυθμούς.
3: Πριν λίγο καιρό φέραμε ένα νέο νόμο στην Βουλή, όπου εκεί δεχτήκαμε πολλές από τις προτάσεις του Δημάρχου για να μπορεί να απλοποιηθεί το πλαίσιο κυρίως της αδειοδότησης των σπιτιών. Έτσι πορευόμαστε σε συνεννόηση με την τοπική κοινωνία.
4: Κάθε χρόνος που περνάει, αντί να βελτιώνονται τα πράγματα, ολοένα και περισσότερο επιδεινώνονται. Γιατί σωρεύονται προβλήματα και η καθημερινότητα των ανθρώπων, αλλά και ευρύτερα η αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής, χάνεται χωρίς να λύνονται τα θέματα.
5: Κόστος είναι να αναπτύξεις την περιοχή του Αρκαλοχωρίου. Όφελος είναι να τα δώσεις βορρά, χρήματα του ελληνικού λαού, στους ιδιώτες, στα μεγάλα συμφέροντα.
1: Το πράσινο φως για να ξεκινήσουν οι εργασίες εγκατάστασης του ραντάρ του νέου Διεθνούς Αεροδρομίου στο Καστέλι έδωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας, απορρίπτοντας την προσφυγή του Δήμου Μινώα Πεδιάδας για την απόφαση του Υπουργείου Υποδομών που καθόριζε τη θέση του Λόφου Παπούρα ως την καταλληλότερη για την εγκατάσταση του ραντάρ. Το Συμβούλιο της Επικρατείας και με δεδομένη την απόφαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου απέρριψε την προσφυγή του Δήμου και καθώς έχει ήδη υπογραφεί η σύμβαση για την προμήθεια για την εγκατάσταση όλου του απαραίτητου εξοπλισμού, αναμένεται πολύ σύντομα να ξεκινήσουν οι εργασίες. Πάντως, ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας υποστήριξε πως ο Δήμος είναι αποφασισμένος να προσφύγει ακόμα και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και πως η συγκεκριμένη θέση δεν είναι η καταλληλότερη.
2: Θα κάνει προσφυγές σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, αφού αυτό που κρίθηκε μέχρι σήμερα και αναμένουμε βέβαια την καθαρογραφή της απόφασης, είναι μόνο η προδικασία. Έχουμε μπροστά μας λοιπόν δρόμο για το συγκεκριμένο θέμα και βέβαια το μεγάλο ατού μας είναι η μελέτη που έχουμε εκπονήσει με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο που δείχνει 4 σημεία που είναι καλύτερα από πλευράς ασφάλειας πτήσεων από την Παπούρα και 3 ακόμα που είναι εφάμιλα.
1: Η μελέτη πάντως που έχει εκπονηθεί για την εγκατάσταση του ραντάρ προβλέπει συγκεκριμένα έργα που σύμφωνα με το Υπουργείο Υποδομών θα αναδείξουν το μνημείο της Παπούρας και θα καταστήσουν το χώρο προσβάσιμο χωρίς το ραντάρ να επηρεάζει την επισκεψιμότητα του μνημείου.
4: Απέναντι στην πεποίθηση και στη λογική που έχει δείξει η τοπική κοινωνία, εμείς ως ΠΑΣΟΚ συμπαραστεκόμαστε σε όλα τα βήματα τα οποία από εδώ και πέρα θα λάβει τόσο θεσμικά ο Δήμος Μινώα Πεδιάδος.
5: Επικρατείας για την Παπούρα, που στην πραγματικότητα δικαιώνει τους ιδιώτες κατασκευαστές για το αεροδρόμιο. Δείχνει το αποκρουστικό αντιλαϊκό πρόσωπο της κυβέρνησης, η οποία υποτάσσει την ανθρώπινη ζωή στα μεγάλα συμφέροντα.

0: Την ικανοποίησή τους εκφράζουν οι δικαστικοί υπάλληλοι του Ηρακλείου για τη δρομολόγηση των εργασιών ανακαίνησης του δικαστικού Μεγάρου, με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης ωστόσο να βρίσκεται σε αναμονή. Οι δικαστικοί υπάλληλοι τονίζουν πως οι εργασίες αυτές πρέπει να τρέξουν άμεσα, καθώς το κτίριο αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα λειτουργικότητας, με αρκετά από αυτά να σχετίζονται με το κλείσιμο γραφείων μετά και τους σεισμούς που έπληξαν την Κρήτη.
1: Μετά από προσπάθειες των διοικήσεων του Συλλόγου και όλων των διαφορεμένων, υπάρχουν θετικά αποτελέσματα ότι ξεκινάει μια πρώτη μικρή προσπάθεια αποκατάστασης κάποιων ζημιών, ρογμών αλλά και κάποιων προβλημάτων που υπάρχουν στο υφιστάμενο κτίριο. Είναι ένα μικρό ποσό όμως το οποίο θα δώσει έτσι μια νέα πνοή σε κλειστά γραφεία τα οποία είχαν ζημιές από τον προγενέστερο σεισμό. Είναι γύρω στα 80 τετραγωνικά τα οποία αυτή τη στιγμή δεν χρησιμοποιούνται και είναι κύρια σημασίας για τις δικαστικές υπηρεσίες να είναι ενεργά γραφεία. Οπότε και εμείς θεωρούμε μια καλή εξέλιξη αυτή την έκβαση. Δεν έχουμε άμεση ενημέρωση, καθώς αυτή η προγραμματική σύμβαση είναι μέσω της Περιφέρειας Κρήτης, από το Υπουργείο Δικαιοσύνης στο ΤΑΧΔΙΚ θα υλοποιηθεί μέσα από την Περιφέρεια Κρήτης. Και αφορούν διάφορες αποκαταστάσεις που είναι με το εξωτερικό του κτηρίου. Θα δείτε την σκάφη, η οποία συγκρατεί δομικά στοιχεία του κτηρίου. Ήταν πολύ σημαντικό το να αποκατασταθούν ζημιές της υφιστάμενης σκάφης. Θα γίνουν οι αποκαταστάσεις σε ρογμές, όπως είπαμε, στα σεισμόπληκτα, τα οποία είναι στη βορειοδυτική πτέρυγα του κτηρίου και αυτή τη στιγμή είναι αποκλεισμένα.
2: Το δικαστικό Μέγαρο θέλει αρκετή παρέμβαση να γίνει και εσωτερικά και εξωτερικά. Μετά τους σεισμούς δυστυχώς έχουν δημιουργηθεί κάποια προβλήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την ασφάλεια και την υγεία των υπαλλήλων και του κόσμου που εισέρχεται εντός του κτηρίου. Ελπίζω ότι οι αρμόδιοι θα δείξουν την ευαισθησία που πρέπει, ώστε να επιληθούν όλα αυτά τα προβλήματα.
0: Οι δικαστικοί υπάλληλοι αναφέρθηκαν και στα ζητήματα στέγασης και λειτουργίας των δικαστικών υπηρεσιών, θέτοντας ξανά στο προσκήνιο τα λεγόμενα του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, ο οποίος κατά την επίσκεψή του στην Κρήτη τον Μάιο άνοιξε τη συζήτηση για τη λύση του κτηρίου του ΟΤΕ.
2: Τουλάχιστον προχωρήσαν οι διαδικασίες ώστε να μεταφερθούν ένα μεγάλο μέρος των δικαστικών υπηρεσιών στο κτίριο του ΟΤΕ. Ξεκίνησαν αυτές τις διαδικασίες. Πιστεύουμε ότι σε ένα με 1,5 χρόνο να είναι έτοιμο και να μεταφερθούν όλες οι υπηρεσίες. Βέβαια θα συνεχίσει να λειτουργεί το δικαστικό Μέγαρο στο ήδη υπάρχον το πολιτικό κομμάτι. Το ιδανικό θα ήταν να ήταν όλες οι υπηρεσίες μαζί, αλλά πιστεύω ότι με αυτή την κίνηση από τα 5-6 κτίρια τώρα που βρίσκονται οι υπηρεσίες του Ηρακλείου θα είναι σε 2. Εδώ και στο ΟΤΕ.
0: Τον έντονο προβληματισμό και την ανησυχία τους εκφράζουν τους τελευταίους μήνες οι εργαζόμενοι στο δικαστικό Μέγαρο του Ηρακλείου σχετικά με την ανέγερση του νέου δικαστικού Μεγάρου, οι εργασίες του οποίου δεν έχουν προσδιοριστεί χρονικά, όπως και η αποπεράτωση του έργου.
3: Τα τροχαία ατυχήματα παραμένουν μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις για την Κρήτη, αναδεικνύοντας διαρκώς την ανάγκη για περισσότερη πρόληψη, ενημέρωση και καλλιέργεια σωστής οδικής παιδείας. Με αυτό το κρίσιμο ζήτημα συνδέθηκε η νέα δράση του προγράμματος της Περιφέρειας Κρήτης «Μεγαλώνουμε μαζί, στηρίζοντας τη νέα οικογένεια».
4: Το πρόγραμμα «Μεγαλώνουμε μαζί, στηρίζοντας τη νέα οικογένεια» είναι η κοινή πρωτοβουλία της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Ηρακλείου υπό την αιγίδα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να ενδυναμώσει νέους γονείς και τα παιδιά και να μας δώσει ενημέρωση σε τομείς που άπτονται κάθε πτυχής του πώς είναι να μεγαλώνεις ένα παιδί. Η σημερινή εκδήλωση ειδικότερα αφορά την οδική παιδεία, τόσο για γονείς όσο και για παιδιά.
5: Σημαντικές αυτές οι εκδηλώσεις. Μεγαλώνουμε μαζί για την οικογένεια. Η οικογένεια πρέπει πραγματικά να προλαβαίνει πρώτα απ' όλα να μεγαλώσει. Και δυστυχώς υπάρχουν λόγοι που δεν προλαβαίνει όλη η οικογένεια να μεγαλώσει μαζί. Και ένας από αυτούς τους λόγους συνήθως, δυστυχώς, είναι τα τροχαία. Τέτοιες δράσεις μπορεί να μιλήσουν στην οικογένεια, στους νέους γονείς, να προλάβουμε πράγματα, να μεγαλώσουμε καλύτερα, να πάρουν καλά παραδείγματα τα παιδιά μας, να γίνουμε καλύτεροι οδηγοί, καλύτεροι άνθρωποι, καλύτερη κοινωνία.
3: Η Περιφέρεια Κρήτης σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου διοργάνωσε το δεύτερο κύκλο του

0: ενημερωτικού προγράμματος, αφιερώνοντας την εκδήλωση στην οδική παιδεία και στην ασφάλεια γονέων και παιδιών. Σε ένα τόπο όπου τα τροχιά εξακολουθούν να αποτελούν μια σοβαρή κοινωνική πραγματικότητα, η ενημέρωση από μικρή ηλικία αποκτά ιδιαίτερη σημασία.
1: Πραγματοποιήθηκε μια εξαιρετική εκδήλωση εδώ στο Πολύκεντρο, μια εκδήλωση ευαισθητοποίησης προς τον κόσμο, και το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι τέτοιες απογευματινές εκδηλώσεις που απευθύνονται κυρίως σε ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας, σε ενήλικες ανθρώπους, στόχο έχουν τη βελτιστοποίηση, την ευαισθησία και την αλλαγή στάσης και συμπεριφοράς εμάς των μεγαλύτερων. Διότι εμείς οι μεγαλύτεροι, οι περισσότεροι από εμάς που βγάλαμε το δίπλωμά μας σε μια ηλικία 18-19 ετών, από εκεί και πέρα δεν έχουμε έρθει ξανά σε επαφή με τους κανόνες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
2: Η Κυριακή Διεύθυνση Επικράτησης Κρήτης στα θέματα οδικής ασφάλειας δείχνει διαχρονικά τα τελευταία 7-8 χρόνια μια διαρκή ευαισθητοποίηση. Έχουμε αναλάβει συγκεκριμένες δράσεις έναντι πολλών φορέων. Έχουμε προκαλέσει συσκέψεις για αυτό το θέμα. Προσπαθούμε να το φέρουμε μέσα στις σχολικές μονάδες, να ευαισθητοποιήσουμε εκπαιδευτικούς και μαθητές και μαθήτριες και οικογένειες, ώστε αυτό το κοινωνικό πρόβλημα της Κρήτης να σταματήσει να μας απασχολεί και να αποδεκατίζονται γενιές νέων κριτικών στους δρόμους.
0: Στη συζήτηση συμμετείχαν άνθρωποι που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης και της πρόληψης, με στόχο να ενισχυθεί η γνώση και να καλλιεργηθεί μια σταθερή κουλτούρα οδικής ασφάλειας που ξεκινά από την οικογένεια και συνεχίζεται μέσα από την εκπαίδευση.
3: Αυτό για μας είναι ανεξάντλητο, και είναι ανεξάντλητο γιατί έχει στοιχίζει μάλλον σε καθημερινή βάση ζωές, τραυματισμούς, και με αποτέλεσμα και το θρήνο των οικογενειών, απώλεια ανθρώπων στην παραγωγική τους ηλικία ως επιτοπλίστων, διατάραξη οικογενειακής γαλήνης και ευτυχίας και βέβαια τραυματισμούς και δημιουργία αναπηρίας.
4: Αυτή τη φορά επιλέξαμε το θέμα της οδικής παιδείας, ακριβώς επειδή πιστεύουμε ακράγαντα ότι είναι ένα θέμα που έχει αφήσει πάρα πολλές πληγές σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, αλλά ιδιαίτερα στην Κρήτη μας, και δεν θέλουμε άδειες θέσεις στα τραπέζια, δεν θέλουμε να χάνουμε νέους, και γι' αυτό ακριβώς συμβάλλουμε ώστε οι νέοι μας να μάθουν και τον εαυτό τους να προστατεύουν και να σέβονται και τους άλλους.
5: Σε ορολογιακή βόμβα για τη δημόσια ασφάλεια εξελίσσεται η κατάσταση με τα πλημελώσει και τα καθόλου συντηρημένα οχήματα στους δρόμους της Κρήτης. Όπως λένε μηχανικοί αυτοκινήτων, εκατοντάδες οχήματα που κυκλοφορούν αποτελούν άμεσο κίνδυνο στην ασφαλτό. Ήδη καλούν τους οδηγούς να ακολουθήσουν βασικά βήματα ελέγχου του οχήματός τους εν ώψη του χειμώνα, αλλά και να κάνουν σέρβις σε αδειοδοτημένα συνεργεία αυτοκινήτων.
6: Ήθελα να δώσω κάποιες συμβουλές προς τους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων, να προσέχουν πού πηγαίνουν τα αυτοκίνητά τους για συντήρηση, να πηγαίνουν σε συνεργεία νόμιμα και αδειοδοτημένα που έχουν άδεια λειτουργίας και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Αυτά τα συνεργεία είναι υπεύθυνα, καταρτισμένα με άρτιο προσωπικό και κατάλληλο διαγνωστικό εξοπλισμό, και μπορούν να ανταποκριθούν τεχνικά και υπεύθυνα στις ανάγκες επισκευής και συντήρησης του οχήματος, καθώς επίσης μπορούν να παρέχουν εγγύηση για ανταλλακτικά, λιπαντικά και παροχή υπηρεσιών που προσφέρουν στους πελάτες τους, να αποφεύγουν παράνομα συνεργεία και σταρλατάνους για την επισκευή και συντήρηση του οχήματός τους. Το λιπαντικό τώρα αυτή τη στιγμή δεν βρίσκεται ακριβώς στο μάξιμο. Βέβαια τα μάξι έχει κάνει τα χιλιόμετρα που θα γίνει αλλαγή, αλλά οι ιδιοκτήτες πρέπει να κοιτάζουν μίνιμο και μάξιμο. Πρέπει να είναι κοντά στο μάξιμο. Όταν είναι πιο κάτω ή θέλει συμπλήρωμα ή έχει κάνει τα χιλιόμετρα του και θα χρειαστεί αλλαγή το λάδι. Το επόμενο σημείο. Σημείο είναι το ψυχτικό υγρό του κινητήρα. Πάει εδώ, το οποίο πρέπει να ανοίξω με το δοχείο, να το ελέγξω με τη στάθμη. Πολλά δοχεία έχουν μίνιμο μάξιμο. Πρέπει να είναι στο μάξιμο. Επίσης.
5: Είναι πολλοί οδηγοί που δεν γνωρίζουν αυτά τα βασικά που μας περιμένουν.
6: Είναι αρκετοί οδηγοί και κάνουν κάποιους ελέγχους στα βενζινάδικα που εκεί τα παιδιά δεν ξέρουν να ανταποκριθούν. Βάλουν λάθος λιπαντικά, βάλουν λάθος υγρά ψυγείου. Γιατί το κάθε όχημα, τώρα που είμαστε στα σύγχρονα αυτοκίνητα, το κάθε αυτοκίνητο θέλει και το δικό του λιπαντικό.
7: Κάθε περίοδος που αλλάζει, δηλαδή άνοιξη, καλοκαίρι, φθινόπωρο, χειμώνας, πρέπει να κοιτάμε κάποια διαφορετικά πράγματα στο αυτοκίνητο.
6: Βεβαίως, πρέπει να κοιτάζουμε τα ελαστικά, το σύστημα διεύθυνσης,

0: τις αναρτήσεις, τα φρένα. Όλα αυτά είναι ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια του οδηγού.
1: Τα τελευταία χρόνια, μάλιστα, δεν λείπουν και οι οδηγοί που δεν κάνουν τα προγραμματισμένα σέρβις στα οχήματά τους, ελαίω οικονομικής κρίσης, με τους μηχανικούς αυτοκινήτων να επισημαίνουν το πόσο επικίνδυνο μπορεί να αποβεί αυτό για τη δημόσια ασφάλεια.
0: Είναι αρκετά, διότι υπάρχει οικονομική δυσχέρεια. Και οι άνθρωποι έρχονται εδώ στο συνεργείο, τους λες ότι έχουν τα οχήματα ανάγκες για αρκετές επισκευές. Και αυτοί προτιμούν να αλλάξουν μόνο τα λάδια και το φίδρο, γιατί οικονομικά δεν τους παίρνει. Με αποτέλεσμα τα οχήματα να μην κυκλοφορούν με ασφάλεια και να κινδυνεύουν και αυτοί και οι πεζοί υπόλοιποι.
2: Πρέπει να προσέχουμε στο δρόμο. Οι δρόμοι δεν είναι καλοί. Πρέπει να πηγαίνουμε σιγά, να προσέχουμε, διότι πιο πολύ φταίμε εμείς σε ατυχήματα που γίνονται. Το αυτοκίνητο πρέπει να είναι συντηρημένο. Αν δεν είναι, άστε στο σπίτι, καλύτερα.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που δεν τα συντηρούν και καθόλου.
2: Είναι πολλοί. Αυτή την οικονομία τώρα, τι να σου πω.
1: Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις διασταυρώσεις που έγιναν από τις αρμόδιες υπηρεσίες, τα ανασφάλιστα οχήματα μέσα σε ένα χρόνο υπολογίζονται σε 240.000, ενώ τα οχήματα χωρίς κταίο φτάνουν τις 700.000, δηλαδή ένα στα τρία οχήματα. Τα πρόστιμα σε αυτές τις περιπτώσεις φτάνουν έως και τα 1.000 ευρώ και συνοδεύονται από αφαίρεση πινακίδων και αδειών κυκλοφορίας. Ο Σύλλογος Στήριξης Ασθενών με Νεοπλασματική Νόσο Ευζώμετων Καρκίνο θα πραγματοποιήσει για 11η χρονιά περίπατο για την πρόληψη του καρκίνου την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026 με κεντρικό μήνυμα «Περπατάμε για την πρόληψη, για σένα, για μένα, για όλους όσους αγαπάμε». Η δράση αυτή, σύμφωνα με μέλη του Συλλόγου, θέλει να τονίσει ότι η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην προστασία της υγείας. Το σημείο εκκίνησης και ο τερματισμός θα είναι έξω από τη Λότζια με μια κυκλική διαδρομή 4 χιλιόμετρων και ο περίπατος δεν έχει ανταγωνιστικό χαρακτήρα.
3: Σίγουρα έχουν γίνει βήματα για την καλυτέρευση της ζωής των ασθενών. Έχουμε ακόμα πολλές χιλιάδες βήματα για να φτάσουμε σε ένα καλό επίπεδο ζωής. Εμείς εδώ προσπαθούμε για την ψυχολογική του στήριξη, για την ψυχοκοινωνική του στήριξη με διάφορες ομάδες όπως ζωγραφικής, ιταλικών, ψυχόδραμα, γιόγκα. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε ακόμα και με οικονομική στήριξη ασθενείς, όχι με χρήματα, αλλά μετά από αίτημα από κοινωνικής υπηρεσίας του Παγνή του Βενιζελίου, μπορούμε να πληρώσουμε ενίκιο, ένα λογαριασμό, να βοηθήσουμε κάπως αυτούς τους ανθρώπους. Για να γίνουν όμως όλα αυτά, θα πρέπει να έχουμε τη στήριξη του κόσμου. Οπότε γι' αυτό προτρέπουμε τον κόσμο να έρθει μαζί μας Κυριακή 18 Οκτωβρίου, να περπατήσουμε όλοι μαζί μια ευχάριστη διαδρομή και να απολαύσουμε και τις παράλληλες δράσεις οι οποίες θα είναι εκεί.
1: Η παραλαβή των πακέτων συμμετοχής θα γίνεται στα γραφεία του Συλλόγου στην οδό Μάρκου Μουσούρου 20. Είμαι Αποστολή Δέματος, ενώ το φετινό επαιτειακό πακέτο συμμετοχής περιλαμβάνει συλλεκτικό μπλουζάκι, τσάντα, ενημερωτικά έντυπα και πολλές εκπλήξεις.
4: Πείτε μας τώρα λοιπόν και ποιο είναι το κάλεσμα του Συλλόγου για τον περίπατο που θα δούμε τις επόμενες μέρες.
5: Τα μηνύματα του περίπατου μας φέτος είναι δύο. Είναι η πρόληψη σώζει και ότι πολλοί μαζί μπορούμε, σίγουρα μπορούμε να κάνουμε τις ζωές των ανθρώπων που είναι σε αυτές τις δύσκολες διαδρομές πιο εύκολες.
1: Οι εγγραφές ξεκίνησαν στις 8 Σεπτεμβρίου και θα είναι διαθέσιμες έως τις 2 Οκτωβρίου στο fzo.gr.
6: Είναι μια σπουδαία δράση. Ο 11ος περίπατος που παροτρύνω όλο τον κόσμο να συμμετέχει. Όλοι μαζί μπορούμε και πρέπει να συμμετέχουμε, γιατί σήμερα εγώ, αύριο εσείς, γι' αυτό παροτρύνω όλο τον κόσμο να συμμετέχει. Μπορείτε να βρείτε στο φυλάδιο εδώ τα πάντα, fzo.gr, να κάνετε τις εγγραφές σας. Και να βρισκόμαστε όλοι μαζί με τις οικογένειές μας, να κάνουμε τον περίπατο, να κάνουμε αυτή την αγκαλιά μεγαλύτερη.
7: Μια νέα σελίδα ανοίγει το τμήμα μπάσκετ του ΟΦΗ που μπαίνει στη νέα αγωνιστική περίοδο με αλλαγές στη διοίκηση, το τεχνικό επιτελείο και το ρόστερ, αλλά και με διάθεση να δημιουργήσει τις βάσεις για μια σταθερή πορεία τα επόμενα χρόνια. Ο ΟΦΗ θα αγωνιστεί στη National League 2, ξεκινώντας ουσιαστικά μια νέα προσπάθεια με διαφορετικά πρόσωπα και νέα αγωνιστική φιλοσοφία. Το ζητούμενο δεν είναι μόνο η παρουσία στο πρωτάθλημα, αλλά η δημιουργία ενός συνόλου που θα μπορεί να εξελίσσεται σταδιακά και να διεκδικήσει την επιστροφή της ομάδας στις υψηλότερες κατηγορίες.
8: Ξεκινήσαμε μια νέα προσπάθεια

0: Η αλήθεια είναι ότι καθυστερήσαμε λίγο και δυσκολευτήκαμε κάπως. Έχουμε βρει κάποια παιδιά. Θα θέλαμε να πάρουμε και κάποιους άλλους παίχτες, αλλά δεν ξέρω πόσο είναι εύκολο και αν προλάβουμε. Αυτή τη στιγμή δουλεύουμε αυτά τα παιδιά που έχουμε να προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Στόχος μας είναι να κάνουμε μια καλή πορεία και να παίξουμε ένα ελκυστικό μπάσκετ. Τώρα, αν τα καταφέρουμε αυτά, νομίζω ότι για φέτος θα είμαστε ευχαριστημένοι.
1: Η φετινή προσπάθεια έχει ως βασικό χαρακτηριστικό τους χαμηλούς τόνους. Υπάρχει ωστόσο πίστη στις δυνατότητες της ομάδας και στην προοπτική που μπορεί να αποκτήσει το συγκεκριμένο εγχείρημα, εφόσον υπάρξει συνέχεια, συνέπεια και σωστός σχεδιασμός. Με νέα πρόσωπα στους βασικούς τομείς του τμήματος, ο Όφη καλείται να χτίσει από την αρχή ένα σύνολο με αγωνιστική ταυτότητα και ξεκάθαρους στόχους.
0: Εντάξει, αυτά είναι πολλά χρόνια πίσω. Δυστυχώς έχουν τελειώσει τώρα αυτά για μας σαν παίχτης. Το θέμα είναι να τα ξαναζήσουμε τώρα με την ομάδα του Όφη.
2: Έχετε φλόγα, έχετε φιλοδοξία.
0: Φιλοδοξία και όρεξη υπάρχει. Δεν φτάνει όμως μόνο αυτό. Δυστυχώς χρειάζονται και χρήματα. Θα προσπαθήσουμε, θα το παλέψουμε και θα το δούμε.
3: Έχουμε ξεκινήσει εδώ και 6 εβδομάδες την προσπάθειά μας. Κάθε μέρα που περνάει γινόμαστε καλύτεροι. Πλησιάζουμε αυτό που έχω στο μυαλό μου και ελπίζουμε σε 10 μέρες που ξεκινάει το πρωτάθλημα να είμαστε σε απόλυτη ετοιμότητα.
4: Νέα διοίκηση, νέοι ανθρώποι. Βλέπω ότι προσπαθούν για το καλύτερο. Και εμείς από τη μεριά μας οι παίκτες προσπαθούμε και θα προσπαθήσουμε να φτάσουμε όσο πιο ψηλά μπορούμε.
2: Τι περιμένουμε από την ομάδα στη φετινή χρονιά σε μια διαφορετική κατηγορία?
4: Χρόνια έχω να παίξω στην κατηγορία, δεν ξέρω τι γίνεται με τις υπόλοιπες ομάδες. Ευελπιστώ η ομάδα να φτάσει στα play-off, γιατί όχι και στην άνοδο.
5: Δυστυχώς προέρχομαι από ένα σοβαρό τραυματισμό λίγο πριν τα περσινά play-out. Μας φύγησε και στην ομάδα και σε μένα τη συμμετοχή. Παρ' όλα αυτά, προσπαθώ όλο αυτό το διάστημα, όλο το καλοκαίρι να επιστρέψω όσο το δυνατόν πιο γρήγορα γίνεται. Αυτή τη στιγμή είμαι στην αποθεραπεία, είμαι σε καλό δρόμο και πιστεύω ότι όσο πιο σύντομα γίνεται θα βοηθήσω εγώ την ομάδα σε αυτό το νέο ξεκίνημα.
1: Η επιστροφή στις υψηλότερες κατηγορίες αποτελεί τον μακροπρόθεσμο στόχο. Για να φτάσει όμως εκεί ο Όφη, η φετινή σεζόν αποτελεί το πρώτο βήμα μιας διαδρομής που απαιτεί υπομονή και σταθερότητα.
3: Μπορώ να σας υποσχεθώ ότι θα είμαστε μια σκληρή ομάδα η οποία θα πουλάει κάθε παιχνίδι πολύ ακριβά το μάρι του. Η ομάδα, η αντίπαλη θα ματώνει για να μας κερδίσουν.
2: Οι στόχοι της ομάδας ποιοι θα είναι σε αυτό το δύσκολο, το απαιτητικό πρωτάθλημα?
3: Η στοχοθεσία μας αφορά τη διακοπή του πρωταθλήματος που γίνεται τον Δεκέμβρη. Μέχρι τότε θέλουμε να συλλέξουμε όσο δυνατόν περισσότερες νίκες, να είμαστε όσο πιο κοντά μπορούμε την κορυφή της βαθμολογίας και να επανασχεδιάσουμε τους στόχους μας μέχρι τέλος της σεζόν.
5: Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα καινούριο ξεκίνημα από τη διοίκηση, νέος προπονητής, πολλά καινούργια πρόσωπα. Θέλω να πιστεύω και ευελπιστώ ότι όλοι μαζί θα ξεκινήσουμε να κάνουμε ένα δυνατό σύνολο, ώστε η ομάδα να είναι όσο πιο ανταγωνιστική γίνεται και να επιστρέψει όφη στις παραπάνω κατηγορίες που το αξίζει να βρίσκεται.
6: Εδώ είμαστε κάθε μέρα, προσπαθούμε για το καλύτερο. Δεύτερη χρονιά στον Όφη, με ίδιες και ακόμα μεγαλύτερες φιλοδοξίες. Και εύχομαι να πάνε όλα καλά και σίγουρα καλύτερα από πέρσι.
1: Η νέα εποχή για τον μπάσκετ του Όφη ξεκινά με συγκρατημένη αισιοδοξία. Οι ασπρόμαυροι αφήνουν πίσω τους μια δύσκολη περίοδο και κοιτάζουν μπροστά με στόχο να βάλουν τις βάσεις για ένα τμήμα που θα έχει συνέχεια, αγωνιστική συνέπεια και παρουσία στις υψηλότερες κατηγορίες του ελληνικού μπάσκετ.
7: Μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι ακόμα μια χρονιά εδώ και παίζω στην ομάδα που έχω γυρίσει μετά από 8 χρόνια. Βρίσκομαι τώρα, είναι η ένατη σεζόν. Καλή μία είχα στην Α2. Πολύ χαρούμενος για τη νέα προσπάθεια. Ευελπιστώ να ξεκινήσουμε και να πάνε όλα καλά.
2: Είσαι αισιόδοξος για αυτό το νέο ξεκίνημα?
7: Είμαι αισιόδοξος. Είναι κάτι καινούριο αυτό που παλεύουν να στήσουν οι άνθρωποι που έχουν αναλάβει και ο προπονητής. Πολλά νέα παιδιά, μια νέα κατάσταση, μια νέα συνθήκη. Μέχρι στιγμής πιστεύω ότι τα πράγματα πάνε καλά. Έχουμε κάποια δυνατά τεστ να περάσουμε για να δούμε λίγο πού βρισκόμαστε και να δούμε πώς θα προχωρήσουμε στη συνέχεια.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Γεια σου, Κώστα.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Καλώς ήρθατε.
0: Είσαι καλά? Δεν είσαι καλά? Άμα είσαι εδώ, δεν είσαι καλά.
1: Ακριβώς αυτό που σου είπε, Βασίλη. Δηλαδή, είμαστε σε
0: ένα παράδεισο.
1: Παραδείσιο μέρος και περνάμε πολύ ωραία ζωή. Ποιοτική. Αυτό έχει σημασία. Είμαστε ένα μέρος με πολύ σπουδαίο ιστορικό παρελθόν, πολύ πολιτισμικό. Ένας χώρος δηλαδή όπου διέμειναν για πολλά χρόνια χριστιανοί αρχικά, στη συνέχεια κάποιοι Ιουδαίοι Εβραίοι στο θρησκευμα και στη συνέχεια οι Οθωμανοί Τούρκοι για μεγάλο διάστημα. Οπότε η πόλη μας έχει αυτό το παρελθόν, το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον και για τον λόγο αυτό λοιπόν, όχι επειδή είναι πάρα πολύ όμορφο μέρος, αλλά επειδή έχει και σπουδαίο ιστορικό παρελθόν, προσελκύει πάρα πολλούς επισκέπτες.

0: ο θλιμμένος κύκνος της Καστοριάς, ο σημαδεμένος, έχασε τον σύντροφό του ή την. Την σύντροφό του, έπεσε σε κατάθλιψη βαριάς μορφής και το φέρανε εδώ να κάνει παρέα και να πάρει τα πάνω του. Έτσι να καθίσω λίγο. Να τα πούμε λίγο.
1: Έχω και τσιπουράκι.
0: Έχεις και τσίπουρο.
1: Ναι.
0: Δεν πίνω τσίπουρο.
1: Τσίπουρο δεν πίνω.
0: Ακρασίπινο. Λοιπόν, ούτε ρακίπινο.
1: Εγώ είμαι Βασίλης, σε παρακολουθώ.
0: Ναι.
1: Στα κανάλια που βγαίνει.
0: Πού είσαι, από πού είσαι, σου πω εγώ.
1: Εγώ είμαι από ένα χωριό της Έδεσας, από το κάτω γραμματικό. Έδεσα. Είμαι σε 820 μέτρα υψόμετρο.
0: Ωραία. Και γιατί λοιπόν. Δεν ήρθα εκεί. Εγώ πιον βρίσκω στον δρόμο, ναι, και μου λέει ότι με βλέπει,
1: ναι,
0: και δεν έχω πάει, του λέω γιατί δεν ήρθα εγώ εκεί.
1: Δεν ξέρω.
0: Γιατί δεν ήρθα εγώ εκεί, ναι, γιατί δεν με καλείτε.
1: Είναι ένα χωριό.
2: Ναρθείς.
1: Ναι? Ναρθείς. Είναι ένα χωριό με λίγους κατοίκους.
0: Τώρα θα γίνει εδώ ανταλλαγή κάρτας, φίλε. Έτσι γίνονται οι δουλειές μου, γρήγορα. Για πες. Και τη βλέπεις χρόνια την εκπομπή ή τώρα.
1: Τη βλέπω.
0: Ναι. Μπράβο.
1: Αλλιώς θα σε μιλούσα τώρα.
0: Όχι,
1: και έχω πολύ θυμητικό.
0: Θα με πάρεις τηλέφωνο.
1: Και έχω πολύ θυμητικό.
0: Μην με ξεχάσεις και έχω τίποτα άλλο. Κοίταξε εδώ, τα γράφει.
1: Ας τα γράφει, τι είναι.
0: Μακάρι
1: να, ότι δεν... να τα γράφεις και να τα, ναι, γράφεις τι.
0: Ωραία. Τι σ' αρέσει και τι...
1: Θέλεις να σου πω και μία μαντινάδα έτσι.
0: Πες μου.
1: Λοιπόν, εγώ τους πάω τους Κρήτες,
0: ναι,
1: γιατί η Μακεδονία, ξέρεις, με τους Κρήτες έχουν βοηθήσει το μακεδονικό αγώνα και τα λοιπά, να μην τα λέμε αυτά, αλλά δεν είναι αυτό. Όταν θωρείς την κοπελιά να έχεις στα πόδια τρίσες, έχει δια όλου τη κοιλιά και γλώσσα δεκαπίσες.
0: Οπα! Και πήρες και το κρητικό αξάνδικο, ναι, ε!
2: Μιλείτε.
0: Εγώ που είμαι.
1: Και ένα άλλο να σου πω. Μηδενή συμφορά νονιδήσεις, κυνήγαρη τύχη και το μέλλον αόρατο.
0: Α, άρχοντας.
1: Τα πιασες.
0: Το δεύτερο, ναι. Λίμνη Παμβότιδα, το νησί χωρίς όνομα, στο εξοχικό του Αλή Πασά. Πάμε γρήγορα.

0: βλέπετε την εκπομπή, είπατε εδώ. Σηκώστε χέρι. Όλοι.
1: Όλοι.
0: Και οι ψεύτες, όλοι.
1: Όλοι.
0: Αφού είστε κρούμπο, ρε. Από Σερές. Λοιπόν, σήμερα βρήκαμε Πελοπόννησο. Δεν έχουμε πάει. Βρήκαμε Έδεσσα τώρα.
2: Δεν έχω
0: πάει Έδεσσα, αλλά δεν έχω πάει εκεί. Και τώρα θα δεσμευτείτε και εσείς θα έρθω Σέρες.
2: Πότε Σέρες έρθατε?
0: Όχι, δεν έχω έρθει. Ποιος θα κάνει τα κονέ? Που κρύβεται η κυρία. Το κυρία έχει κάνει κλίση, έχει πάρει κλίση 180 μοιρών.
3: Βλέπει εκεί τώρα.
0: Δεν θέλει, δεν θέλει. Πρώτη φορά έρθω εδώ.
3: Όχι.
0: Ναι,
4: πολύ
2: στα δύο χρόνια.
1: Ανάλογα είναι, τώρα ναι.
0: Λοιπόν, αν πας να γυρεύοντας Γιάννενε, να συντονιστείτε.
3: Έγινε, έγινε.
0: Να το πιστεύω αυτό σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή και πολύ.
1: Να είστε καλά κι εσείς. Μουρίου, σε ρε. Ωραία.

0: S'il vous plaît, comment t'appelles-tu? Ça va. Τι να φας?
1: Μπακλαβά.
0: Δεν ξέρω.
1: Μπακλαβά, where are you from? France. Εγκούτε, μπακλαβά de noix.
0: Yeah, yeah.
1: De noix, très bon.
0: Très bon,
1: très bien. Très bon.
0: Στα Φάρσαλα πήγες?
1: Όχι, στα Φάρσαλα δεν πήγα.
0: Έχω μωρό γαλβά.
1: Το ξέρω, τον τρώμε.
0: Μεγαλική επιρροή, έρχομαι σε
1: λίγο. Λοιπόν, αυτό που έφαγες είναι το κλωστάρι. Και θα το βρεις μόνο εδώ. Το πρώτο κέρασμα μόλις βγεις από το καραβάκι και το καλύτερο.
2: Μπορώ να πάρω κι εγώ.
1: Το ξέρω. Θα πας και ένα πιστίκι. Εννοείται, θα πας και ένα πιστίκι. Να κεράσω και το πιστίκι, γίνεις βούτυρο. Έλα τώρα.
0: Κάτι καλά σου λέω τώρα.
1: Σε παρακαλώ. Και ένα στον κάμεραμάν μας, τον εξαιρετικό. Τοπ. Και. Περίμενε, σου έχω και το καλύτερο. Μετά. Περίμενε. Όχι, εκεί θα πας, θα πιεις τσιπουρωμένο κανελοκουρκουμάδα με τον πιπεράτη. Στην υγειά σου.
0: Όλοι το ίδιο πρόβλημα είναι εδώ.
1: Ναι. Ναι.
0: Ξαναπέφτω.
1: Τσιπουρωμένο κανελοκουρκουμάδα με τον πιπεράτη.
0: Πάμε.
1: Τσιπουρωμένο κανελοκουρκουμάδα με τον πιπεράτη.
0: Εγώ αυτό ούτε σε 5 μήνες δεν το λέω.
1: Άμα κάτσει. Α, μπράβο.
0: Λοιπόν, ακούω να σου πω. Έλα,
1: πες το.
0: Πέρα από την πλάκα είναι εξαιρετικά.
1: Είναι εξαιρετικά.
0: Εγώ 2 δοκίμασα, είναι ζουμερά, είναι ισορροπιασμένα. Κερνάμε μόνο με ένα κιλό.
1: Φέρναμε κιόλας.
3: Δηλαδή, τώρα μπαίνουμε μέσα.
1: Πόσο πιστή και γίνεις βούτυρο.
0: Πόσο large είναι ο κόσμος εδώ, πού αλλού, πού αλλού.
3: Πουδενά.
0: Πού αλλού.
1: Είμαστε.
3: Πρώτη φορά, παιδιά.
1: Χαιρόμαστε.
0: Και τσίπουρο καρακαλοκαλοκαλοκαλοκαλοκαλοκαλοκαλοκαλοκαλοκαλοκαλοκαλοκαλοκαλοκαλοκαλοκαλοκαλοκαλοκαλοκαλοκαλοκαλοκαλοκαλοκαλοκαλοκαλοκαλοκαλοκαλοκαλοκαλοκαλοκαλοκαλοκαλοκαλοκαλοκαλοκαλοκαλοκαλοκαλοκαλοκαλοκαλοκαλοκαλοκαλοκαλοκαλοκαλοκαλοκαλοκαλοκαλοκαλοκαλοκαλοκαλοκαλοκαλοκαλοκαλοκαλοκαλοκαλοκαλοκαλοκαλοκαλοκαλοκαλοκαλοκαλοκαλοκαλοκαλοκαλοκαλοκαλοκαλοκαλοκαλοκαλοκαλοκαλοκαλοκαλοκαλοκαλοκαλοκαλοκα
1: καραμέλο, κανέλα, κουρκουμάδα. Ναι, παίζει παντού.
0: Τσίπουρο, τσίπουρο καλά.
3: Για άλλα να σε κεράσω μία τσίπουρο, μέλο, κανέλα, κουρκουμάδα με τον πιπεράτη λεσί στον ήλιο που είναι για το στομάχι, σπαστική κολίτη, δακρύωμα, βήκα να πνευστικό.
0: Σπαστική κολίτη δεν είμαστε 19 μου τώρα.
3: Αντιθρομβωτικό. Ενισχύει τους νευρώνους στο εγκεφάλου να μην παθαίνει
0: σάνια. Ρακόμελο είναι αυτό, άστο
3: πράγμα. Ρακόμελο είναι ρεκί και μέλι βραστό, κύριε. Αυτό είναι τσιμπούρο μελό κανέλο κουρκουμάδα με τον πιπεράτη. Λιαστή στον ήλιο, ζεστή σε μπεν Μαρή. Ανεβάζει και τη λίμπη το 2 πριν, 2 μετά και συνεχίζει τρία πας με άλλη μαζί.
4: 2 πριν, 2 μετά.
3: 2 πριν, 2 μετά και συνεχίζει τρία πας με άλλη άμα δεν σου κάθεται και 4 κάνει πάρτι. Διάλεξε που είσαι.
0: Δεν είμαστε για πάρτι. Άρα στο πιούμε ούζα.
3: Βολέψου στα 2 πριν, 2 μετά.
0: Με την τσιμπούρο κανέλο.
3: Τσιμπούρο μελό κανέλο κουρκουμάδα με τον πιπεράτη.
0: Πόσα χρόνια κάνει το μάσο, πει.
3: Εγώ έβγαλα το όνομα γιατί είχε και μέλι και κανέλα και κουρκουμά και 5 πιπέρια και λέω. Ποιο κάθεται να το
0: πέντε πιπέρια, ροζ, λευκό, πράσινο.

0: Πράσινο. Καυτερό.
1: Μαύρο. Λίγο καυτερό.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και σετσουάν.
1: Και γιατί βάζουμε πιπέρι,
0: βάλε
1: ξέρετε.
0: Σετσουάν βάλε.
1: Τι είναι αυτό το σετσουάν.
0: Πιπέρι σετσουάν. Θα το πας αλλού.
1: Α, το πάω αλλού.
0: Βάλε, βάλε λοιπόν, πιπέρι σετσουάν και θα το πεις
1: γιατί
0: μετά.
1: Γιατί τα βάζουν τα πιπέρια θέλω να μου πεις.
0: Τα πιπέρια τα βάζεις για να δώσουν ένταση.
1: Ναι.
0: Να δώσουν ένταση και να δημιουργήσουν τι στον οργανισμό. Τι?
1: Τα πιπέρια τα βάζω,
0: άμυνα,
1: δεν ξέρω.
0: Άμυνα.
1: Λοιπόν, τα πιπέρια τα βάζω γιατί δεν ενεργοποιείται ο κουρκουμάς χωρίς πιπέρι.
0: Παναγία.
1: Και εγώ σας το δίνω έτοιμο ενεργοποιητικό.
2: Δώρο το κλωστάρι να το φας να με θυμάσαι και την τσιπουρωμένη κανελοκουρκουμάδα γιατί αυτά πάνε μαζί.
0: Και πάμε μαζί, και πάμε μαζί.
1: Να σας πω λίγο κύριε.
0: Όχι, όχι, τρία, δύο, ένα.
1: Εδώ είναι το μαγαζί του έρωτα. Ξεκινάς μπακλαβάς καρύδι που ανεβάζει είναι ντούρα σε πράγμα. Η κόρη, ναι.
0: Καλά, ρε, τώρα με έβγαλε για γαλό.
1: Περίμενε να σου πω. Μετά πα στο
2: σταμάταγε και λέω θα το πω με σχέμα.
0: Με ακούς. Εσύ που βλέπω με τα πελιού μεσέ.
1: Με σχέμα, ακούς. Μετά πας στο παστέλι.
0: Για να σε ακούσει, εσύ πότε σταματάς να μιλάς.
1: Ποτέ. Μόνο δεν κοιμάμαι.
2: Έπλεξες εδώ, πάρ' τα χτύπα.
1: Μετά τρως παστέλι που είναι για τις κράμπες. Προετοιμάζεσαι δηλαδή και μετά πίνεις το ρακόμελο που είναι δύο πριν, δύο μετά και συνεχίζεις. Κατάλαβες, είναι παλιοποτό αυτό, είναι ύπουλο.
0: Γίνεσαι σεξομανίες με αυτό.
1: Γίνεσαι, ναι. Να κεράσω και ένα ρόδι, έχω και ρόδι. Καθαρίζει το εντεράκι από βακτήρια και αιμορροίδες.
0: Ναι, ρόδι θέλουμε, ρόδι.
1: Και έχω και βατόμουρο που ανεβάζει τον αιματοκρίτη, είναι για την καρδούλα σας.
0: Από εδώ θα φύγουμε καρδούλα, μας έβγαλες
1: κύριε, άμα κάνετε πολύ σεξ, χρειάζεται λίγο η καρδιά, λίγο βοήθεια.
0: Σεξ, πού να κάνουμε σεξ.
1: Κατάλαβες τα όλα, γι' αυτό σου λέω.
0: Αυτό είναι, μην βάζεις πολύ.
1: Βατομουράκι, δεν αντέχετε στο...
0: Αντέχουμε, απλά έχουμε και γύρισμα, πρέπει να κάνουμε...
3: Πρωινός ντάκος με αυγό. Μπορείτε να κάνετε και ποσέ, μπορείτε να κάνετε και βραστό, μπορείτε να κάνετε και τηγανιτό. Το λες και κριτικό πρωινό. Πάμε να τρέψουμε τις ντομάτες. Καθαρίζω στη μέση. Προτιμώ εγώ αυτές συγκεκριμένες. Και ξεκινάω το ντακοζούμι που λέμε για στην Κρήτη. Μιλόξιδο. Αλάτι με βότανα, ελαιόλαδο, ρίγανη, δείτε ρίγανη από τα γρεβενά, γεύσης βουνού. Ρηματίζω και παίρνω αυτό που πρέπει. Η ρίγανη έχει και αντιοξειδωτικές ιδιότητες, δεν το γνωρίζεις, εσύ καταγράφεις έτσι. Ψιλοκόβω πολύ καλά μαϊντανό. Μπορείτε να βάλετε και φρέσκο κρεμμύδι, τα πράσινα φύλλα. Μπορείτε να βάλετε και σκηνόπρασο. Θα θερματίσω τη φέτα μέσα. Μπορείτε να βάλετε και μυζήθρα, έτσι. Θα περάσω από το χοντρό μέρος του τρίφτη το ένα βρασμένο αυγό μέσα εδώ στην σάλτσα αυτή του ντάγκου. Θα ανακατέψω. Θα ρίξω και απάκι και μέσα και από πάνω θέλω. Κοτόπουλο. Ζουμερότατο, νοστιμότατο απάκι κοτόπουλο, φάρμα ντονάκι, το ψιλοκόβω όπως πάντα όλα μου ταλαντικά, λεπτές φέτες, αέρινες, λίγο μέσα και λίγο πάνω και φτιάχνουμε τον τάκο. Ένα από τα αγαπημένα μου αξιμάδια της οικογένειας Τσικνάκη είναι το συγκεκριμένο το μηγάδι. Θα ρίξω λαδάκι έξτρα πάνω. Θα το ρουφήξει. Κριτική διατροφή, κριτική συνταγή, χωρίς συντηρητικά, για μια πραγματικά υγιεινή διατροφή. Πάμε.

και χοντροσπασμένο πιπεράκι και τι άλλο, λίγο έξτρα παρθένο ελαιόλαδο κρητικό από πάνω. Ας πω και κάτι, το λες και με ζέα, το λες πρωί, μπήνεις και τυράκι σου.

0: Πάμε να
1: και δείξουμε τον παραδοσιακό το χαλβά, το, το χαλβά πάλι. Τι έχω πάθει το χαλβά. Πάμε να δείξουμε τον παραδοσιακό, το γιαννιώτικο, τον μπακλαβά. Έχω φάει ένα σχόλιο. Τίποτα άλλο, έπιε μια τσιμπουροκαλιά και κουρκουμάδα και έγινε η χαλιά. Λοιπόν, πάμε την αρχή. Πάμε να δείξουμε τον παραδοσιακό, το γιαννιώτικο, παίζει το μάτι μου, τον μπακλαβά.
2: Γεια σας, αγαπάτε. Πασούλη μου, καλώς ήρθατε ρε πουρπουτσουλάκια μου. Εδώ και λαϊδά μου.
0: Ο Βάιραλ, ο Βάιραλ.
2: Καλώς ήρθατε αγαπάκια μου στο νησί των Ιωαννίνων.
1: Γιατί τώρα το έχεις σπάσει λίγο, ε?
2: Το σπάω για να το ξαναβρω όλο, αν δεν είναι και λίγο σπάσμενο, έτσι γίνεται. Καλώς ήρθατε λοιπόν στο νησάκι των Ιωαννίνων.
1: Για πολλωστή φορά.
2: Για πολλωστή φορά, εννοείται.
1: Εμφανώς εδώ θα γίνει
2: πασούλη μου, γιατί κοίτα τη μοιραία κορίτσα ήρθανε για μένα. Αυτές οι γυναίκες ενεργειακά κουράζουν.
1: Από πού το ξέρετε, από το TikTok.
2: Από παντού. Τώρα γνωριστήκαν με τα κορίτσα και έχουν καθυλώσει. Έλα, άλλο ένα για το video art για να μπείτε και εσείς. Παρακαλώ, μορφέ.
1: Μα δεν θέλετε να φανείτε όμως εσείς.
2: Δεν ξέρω. Θα πάω στο εργαστήριο της ξεναγής.
1: Λάτε να σας χειράσω εγώ.
2: Θα μαγευτούν. Πάρε το δίσκο και παίξει και εσύ.
1: Έλα, έλα.
2: Μπορεί να αλλάξει επάγγελμα. Έτσι πάει. Θα πάω, ρε, θα πάω στα παιδιά. Θα πάω κατευθείαν στο εργαστήριο. Τράβα η πασούλη μου, βίντεο art. Πώ κάνει και εκείνη σαν παλέτο Μπολτσόη, το παίρνω
1: τώρα. Πώ κάνει τουρίστε εδώ που καπάζουν τι τσέπε, ξέρει. Και θα γυρίσω σε λίγο να αγοράσω μόνο.
2: Εννοείται, έτσι πάει. Φυλάκια από το 1000 καντάρια ζάχαρη. Θα ρίξω με στη λίμνη για να γλυκάνει το νερό να πιει η κυρία Βροσίμου. Ο Βαλαωρίτη το έγραψε, όχι εγώ.
1: Αυτό τι είναι, φίλε μου τώρα.
2: Μπισκότο σοκολάτα, παραδοσιακό, Φεραίρο Μπουένο και μυντική καρύδα.
1: Α, το έχει πάει αλλού τώρα, ε.

σήμα κατά τεθέν του νησιού, το μουσείο του Άλι Πασά, το εξοχικό του Άλι Πασά κτλ. Μουσείο Άλι Πασά και επαναστατικής περίοδου, παρακαλώ.

Στις μόνιμες συλλογές του μουσείου εκτίθενται μοναδικά ιστορικά κοιμήλια, όπως το περίφημο χρυσοπίκυλτο καριοφύλι του Αλιπασά, η αυθεντική μεταξωτή φορεσιά της Κεραβασιλικής, σύζυγος του Αλιπασά, το ασημένιο ξυφίδιο του εθνικού ευεργέτη Απόστολου Αρσάκη και οι κουρτίνες με κεντυμένη τη μονογραφή Ντουγρά του Σουλτάνου Μαχμούτ. Τη νύχτα στις 11 Ιανουαρίου του 1801, ο Αλί Πασάς των Ιωαννίνων δίνει διαταγή να πνίξουν στη λίμνη την κυρα Φροσύνη και ακόμα 17 γιαννιώτισες. Το όνομά της ήταν Φροσύνη Βασιλείου, αλλά όλοι την γνωρίζουν ως κυρα Φροσύνη. Ήταν μητέρα δύο παιδιών και σύζυγος εμπόρου. Η δικαιολογία έλεγε ότι ζούσαν ανήθικα, αλλά η πραγματική αιτία ήταν σίγουρα διαφορετική. Η επικρατέστερη εκδοχή που οδήγησε τον Αλί Πασά να εκτελέσει την κυραφροσύνη και τη συντοπή της αίσθης είναι η ακόλουθη. Ο Αλί Πασάς είχε ερωτευθεί την κυραφροσύνη, που όπως θρυλείται ήταν ερωμένη του γιού του Μουχτάρ. Όταν αρνήθηκε τον σκληρό Αλί η όμορφη γιαννιώτισσα, την τιμώρησε δίνοντας διαταγή να την πνίξουν στη λίμνη με το πρόσχημα ότι ζούσε ανήθικα και αυτή και οι υπόλοιπες γυναίκες που συνέλαβαν οι Τούρκοι.

0: Γιάννης Τσίλης, Ολυμπιονίκης, ναι. Το 2016.
1: Και το 12.
0: Και το 12, για όσους δεν γνωρίζετε, που γνωρίζετε όσοι ασχολείστε και πρέπει να ασχολείστε, και πάμε μέσα, αγώνομαι.
1: Πάμε μέσα, πλέον προπονητής, θα σε ξαναγήσω.
0: Προπονητής.

0: πάμε τώρα, για πες μου. Είμαστε κοντά στο νησάκι.
1: Ε? Τώρα είμαστε στην περιοχή Μάτσικας.
0: Μάτσικας.
1: Ναι, είναι τα τελευταία χίλια μέτρα του 2 χιλιόμετρων που είναι ο αγώνας μας. Κάνουμε μια χρονομέτρηση.
0: Εδώ γίνεται προπόνηση τώρα.
1: Ναι.
0: Αφετηρία.
1: Θέσεις, προσοχή.

μαλάκα είσαι! Κοντά στο νερό! Προετοιμασία έξω και πάνω τα κεντρώζει τα πόδια!

0: άφρωτο σαλάτα με ανθότυρο, με παξιμάδια χαροπιού και σος χαροπόμελο. Άντε, γεια. Πάμε να ξεκινήσουμε τη σάλτσα, έλα.
1: Τι κάνεις?
0: Καλά είσαι? Θα μας αφήσεις να μαγειρέψουμε? Βαλσαμικό. Χαροπόμελο. Λίγο αλάτι. Λάιμ. Μπορούμε να βάλουμε και λάιμ και λεμόνι, έτσι. Αυτό είναι πιο γλυκό το λάιμ, τα έχουμε ξαναπεί.

και ένα δεύτερο. Πιλεράκι ο πινέλ και καθαρίζουμε. Για να πήρα τη σωστή θέση. Όχι, εγώ εδώ. Ακτινίδιο, φράουλα, μήλο, μπανάνα, βάλτε ό,τι σας αρέσει. Άλλα διαφορά θα την κάνουν τα παξιμάδια και το ανθότυρο που δεν συνηθίζεται. Φρέσκο, ε!

καθαρίζουμε και τις φράουλες και τις κόβουμε ακριβώς στη μέση, γιατί είναι και μικρούλικες αυτές. Μπανάνα όριμη, ιδανικό να είναι όριμη.

ανθότυρο. Και τελειώνουμε με χώμα από παξιμάδι χαρουπιού με cranberries. Φυσικά από την οικογένεια Τσικνάκη.

0: Πού είμαστε τώρα? Είμαστε στην περιοχή ή στη θέση Λιμνοπούλα. Εδώ προσλιμνιώθηκε το υδροπλάνο και τους επόμενους μήνες θα ξεκινήσουν κανονικά δρομολόγια, αν μου επιτρέπετε. Θα έχουμε και αυτή τη δυνατότητα εδώ στα Ιωάννινα.
1: Το κάτι άλλο. Και κάπου αλλού πώς βρίσκομαι. Οπουδήποτε. Και εκτός από εμένα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνω με ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Έχουμε περάσει τα Γιάννενα. Είμαστε στην περιφερειακή οδό. Στον περιφερειακό τέλος πάντων. Δεν πάμε Άρτα, δεν πάμε Γουμενίτσα, δεν πάμε Ζαγοροχώρια. Θέλουμε μια μισή ώρα δρόμο από ό,τι βλέπω ακόμα με το αυτοκίνητο. Άρα καταλάβατε που πάμε. Για την ακρίβεια, για να μιλήσω ψέματα, μία ώρα και 25 λεπτά. Να πω που πάμε. Δεν έχει αστεία εδώ. Από τα Γιάννενα που περάσαμε μέχρι εδώ έχουμε πέσει γύρω στους 7-8 βαθμούς. Είμαστε τώρα 2-3. Πάμε Αργυρόκαστρο, πάμε Αλβανία. Δεν έχουμε μετά το δικαίωμα, δεν θα έχουμε το δικαίωμα και την άνεση να σας δείξουμε πλάνα από τα σύνορα. Θα περάσουμε και θα δούμε τα καλύτερα μέσα. Το 2005 το Αργυρόκαστρο χαρακτηρίστηκε μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς από την UNESCO. Βλέπετε εδώ πίσω, για ευνόητους λόγους. Το πιο προβεβλημένο πρόσωπο της Αλβανίας και δει το Αργυρόκαστρο, γεννήθηκε στο Αργυρόκαστρο, ο Κανταρέ, υποψήφιος 7 φορές για Νόμπελ, δεν το έχει πάρει ποτέ. Πέθανε, απεβίωσε το προηγούμενο καλοκαίρι και έχεις να μας πεις κάτι άλλο για τον Κανταρέ.
1: About the books which are translated, and he's the only one of all of these guys which studied in East Europe, in Moscow.
2: Είναι ο μόνος από όλους αυτούς που έχει σπουδάσει στην Ανατολική Ευρώπη και στη Μόσχα.
0: Μου λέει εδώ Πλερίν ότι οι δρόμοι εδώ είναι 5, έτσι, 5 roads. 5. 1, 2, 3, 4, 5.
1: This is the main important one and it has the decoration. You see this carpet style.
0: Είναι πλακώστρο τα όλα εδώ, κανονικά. Εδώ είναι σουβενίρ παραδοσιακά. Σαν πας στο Μέτσοβο ρε παιδί μου ένα πράγμα. Θυμίζει λίγο Μέτσοβο, ε. Θυμίζει. Μέτσοβο.
1: Similar. It's a kind of bigger size Μακρινίτσα.
0: Α, μπράβο. Πήλιο, Μακρινίτσα. Μ' αρέσει, σωστός.

0: 15 λεπτά για να ανέβουμε στο κάστρο, λέει. Θα το πιστέψω. Για να δούμε. Πάμε. Αλβανικός τραχανάς. Μέσα ψωμί.
1: Γυροκάστρα, όλοι.
0: Ναι, έχει και μπούκοβο καυτερό. Ναι. Να μυρίσω, να μυρίσω. Άντε, γεια. Τρως αυτό και παίρνεις δύναμη. Στο κάστρο του Αργυρού. Yeah. Το όνομα το πήρε από την, προέρχεται από την πρικίπισσα Αργυρό,

0: την αδελφή του τοπικού ηγέτη Ζενεμπίση. Ζενεμπίση.
1: Όχι.
0: Όχι. Όλα λάθος εδώ. Λάθος information in Google. Τα σκαλοπάτια είναι 2.000, τα ταξί περνάνε, τα φωνάζω λίγο εγώ και ο φίλος μου εδώ, Μπερλίν.
2: Μπλερίν.
0: Μπλερίν. Θα τον μάθω, μέχρι να τελειώσει η εκπομπή θα τον μάθω. Μπλερίν. Μου είπε ότι θα το κάνουμε 15 λεπτά. Για να δούμε.
2: 15 minutes. From the bazaar, but not to stop on the restaurant.
0: Τώρα, here.
2: From here,
0: first.
2: 8 minutes.
0: 8?
2: 6 minutes.
0: Πάμε.

0: Κάτσε Μεδάκη. Έλα εδώ, έλα εδώ, μην πας πίσω. Έλα εδώ. Σε Μεδάκη. Παραδοσιακό. Traditional. Πάνω εδώ στο κάστρο λίγο πριν. Για την τηλεόραση. Παλιά τα βάζει και σε τηλέφωνο πάνω. Τι έχει εδώ άλλο. Μπλούζα. Ωραία. It's και πλέκει. Με κούρασες. Με κούρασες. Η γιαγιά έχει.
1: Τσάι βουνού, ένα ευρώ.
0: Τσάι βουνού.
1: Ένα ευρώ.
0: Τίποτα άλλο έχεις από το βουνό. Τι άλλο, ρίγανη.
1: Ρίγανη, γεια.
0: Ρίγανη. Κράνα. Χάμο μήλι.
1: Μπράβο.
0: Δίκταμο.
1: Σάλμπαϊ.
0: Φασκόμηλο.
1: Λιντεμπλού, λίπο.
0: Τσουκνίδα.
1: Λιντεμπλού. Πιερ γκούρι, φέρι.
0: Τι.
1: Τι, προϊφεξιόν το βέσκαβε το ουρίνο στο προστάτος.
0: Προστάτος.
1: Προστάτος.
0: Νο
1: προστάτος. Μπαλσάμ προς το μά.
0: Μπαλσάμ προς το μά.
1: Μέντα.
0: Μέντα. Έχει ό,τι έχει το βουνό. Τα νόμιμα. Πάει.
2: Αθήνα.
0: Ναι.
2: Τι λέει Αθήνα.
0: Καλά είναι Αθήνα. Όλη η Ελλάδα καλά είναι. Υπέροχα.
2: Εμένα μου αρέσει μόνο Αθήνα.
0: Είναι ωραία Αθήνα.
2: Εκεί που δουλέψα 10 χρόνια.
0: Και τι φτιάχνεις εδώ, σκαλίζεις.
2: Ναι, σκαλίζουμε πέτρα.
0: Σκαλίζεις πάνω στην πέτρα.
2: Ναι.
0: Πεταλούδες βλέπω.
2: Ναι, ό,τι θέλετε.
0: Δικέφαλο αετό βλέπω εκεί. Ό,τι θέλετε.
2: Εμείς φτιάχνουμε ό,τι.
0: Γιατί, γιατί έρχεσαι λίγο πριν το κάστρο εδώ, γιατί έχει κόσμο και τα πουλάς, να υποθέσω.
2: Ναι. Ναι.
0: Πόσο πουλάς μια τέτοια.
2: Πουλάμε τώρα και είναι χειμώνα να είναι έτοιμο για καλοκαίρι.
0: Α, μπράβο. Έτοιμο και κάθεσαι για... εδώ.
2: Έτοιμο για όλα.
0: Τι ξέρεις για την ιστορία του κάστρου, μια και είσαι εδώ στο κάστρο.
2: Εμείς δεν είμαι.
0: Τι.
2: Ιστορία.
0: Ναι. Για την ιστορία του κάστρου.
3: Τουριστικός οδηγός.
0: Τουριστικός οδηγός. Δεν ονομάσαι, δεν μου είπες.
2: Εμένα μου λένε Μακρύ.
0: Μακρύ.
2: Ναι.
0: Ορέστη.
2: Ναι.
0: Πίνεις.
2: Μακρύ, ωραία.
0: Κοιτάξτε. Πίνεις. Τι μακρύ είναι.
2: Εμένα είμαι Αλβανός.
3: Μακρύ. Αργεντίνα, ένα Αργεντίνας.
2: Φερδινάν
0: μακρύ. Μακρύ. Λοιπόν, μακρύ.
2: Έλα, πες μου.
0: Το κάστρο χρονολογείται εδώ 4-5 αιώνες, έτσι.
2: Ουνε δίκαιο. Δεν είναι λίγα πας, ουσ έχουν 3-4 πάρα αιώνα.
3: Πας.
2: Πας. Έχουν τρέτ.
3: Τον βερτίμε.
2: Τον βερτίμε. Μου δει κακέ μου μπανίμι. Thank you.
0: Και καφέδες και νερά.
2: Και ό,τι
0: θέλεις.
4: Απ' όλα, απ' όλα.
0: Σιπτάρια, σιπτάρια.
4: Σιπτάρ.
0: Σιπτάρ.
4: Σιπτάρ.
0: Σιπτάρ.
4: Σιπτάρ.
0: Σιπτάρ. Σκυπτάρια, πάμε. Εδώ με τα σκυπτάρια πάνω.
2: Βιένα πιάλια, χιπόνι.
0: Σκυπών, τι είναι αυτό,
2: Ντεπών, Χιπτάρ,
3: Ήγκλ,
0: πίνεις κανένα κρασί,
2: Ήγκλ,
0: όντως, όντως είναι ωραίες τις μακρύς, ναι.
2: Πώς σε λένε,
0: Βασίλη Μακρύ έρμανα,
4: και πού είσαι Βασίλη,
2: Βασίλη,
0: Λαρίσα,
2: μπαίνω η μακρύ έκαμε,
0: Λαρίσα,
2: το επίθετο,
0: επίθετο, Πατσίς,
2: Πατρίς,
4: Πατσίς, Πατσίς.
0: Όχι Πατρίς, Ελλάς Πατρίς οικογένεια.
4: Αλφρέντις Μακρύς.
0: Δεν ακούς καλύτερα. Αφού δεν ακούς καλά, πώς ακούς καλύτερα.
4: Αλφρέντις Μακρύς.
0: Πέτρας. Αφέντις Μακρύς. Και εκεί το δρόμεις. Αλφρέντις. Αλφρέντις, Σιπτάρ.
2: Φρέντιναν Μακρύ.
0: Μακρύς, Ορέστης Μακρύς. Την ήπια την τσικουδιά. Σ' αφήνω γι' αυτό. Δεν μου είπες την ιστορία του κάστρου. Ζάμπα κάθε
2: εδώ είναι ο άνθρωπος. Το ιστορία το γράφουμε μέσα.

0: Γκάζ, όπως λέμε, γκάζι. Ωραία, τι μαθαίνω σήμερα. Γκάζ. Λοιπόν, η ιστορία του Κάστρου, τώρα σοβαρά, πέρα από την πλάκα. Χρονολογείται 4-5 αιώνες πριν.
1: Στα γραπτά αρχεία λέγανε ότι πίσω τα βουνά της Χιμάρας, λέγανε ότι πίσω από τα βουνά, από τα ακροκεραούνε βουνά, είναι η Αργυρίνη. Η Αργυρίνη ήταν ένα φιλί.
0: Μπράβο.
1: Λέμε τώρα για το όνομα του
0: Κάστρου. Και όχι αυτά που λένε ότι ήταν πριγκίπης αδερφή του.
1: Αυτά μετά
0: είναι μύθι. Παραμύθια.
1: Παραμύθια. Άλλο ένα είναι ότι με το 1300 περίπου ήταν ο πρίγκιπας Γκιν Ζενεμπίσι.
0: Μπράβο.
1: Που ήταν εδώ. Και είναι δύο ύποψη. Ή από τους Αργυρίνους ή από το Γκιν. Ο Γκιν Ζενεμπίσι ήταν ο πρίγκιπας του Αργυρόκαστρου.
0: Άρα λοιπόν, σημαίνει Αργυρόκαστρο, Αργυρόκαστρο.
2: Αργυρόκαστρο.
0: Πήρε την ονομασία του από το κάστρο.
2: Το κάστρο είναι.
0: Άρα αποφασίστε. Το
2: κάστρο είναι Γκιν Αργυρί. Δεν έχουν Αργυρί. Τάθον και...
0: Τι λέει τώρα.
1: Λέει ότι όταν στην πόλη πέφτει ο ήλιος, που είναι έτσι γκρίζο,
0: όταν πέφτει ο ήλιος,
1: μετά από τον ήλιο παίρνει αυτό
0: ένα γκρίζο χρώμα. Αργυρό.
2: Αργυρό, μπράβο. Μπράβο.
0: Όταν πέφτει ο ήλιος παίρνει ένα αργυρό χρώμα σε συνδυασμό με το οποίο φαίνεται αργυρό το κάστρο. Αυτό άρα συνεννοηθήκαμε μετά από 5,5 λεπτά.
1: Είναι πολλά.
2: Είναι πολλά ιστορία.
0: Είναι πολλές οι φήμες, ωραίες στη μακρύ.
2: Έτσι λένε. Είναι εμπρετερέσια που το λένε Αργύρο.
0: Τσικουδιά, ρακί πίνεις, ρακί πίνεις.
2: Όχι.
0: Τι πίνεις, αφού βάζεις λίγο μέσα.
2: Όχι.
0: Όχι.
2: Εδώ είναι νερό.
0: Είσαι σίγουρος να μυρίσω.
2: Όχι ρε.
0: Άιντε
2: φίλε, άιντε.
0: Άιντε για μας, ευχαριστώ.
2: Ελλάδα με την Αλβανό είναι ένα ράτσα.
0: Φίλε,
2: αυτό το ξέρω εμείς.
0: Ούνα φάτσα, ούνα ράτσα. Εύκολη τονοσαλάτα, αληθή τονοσαλάτα για να τη χρησιμοποιήσετε όπου θέλετε. Ξεκινάω με το κρεμμυδάκι, με τα λαχανικά. Πάμε να το ψιλοκόψουμε. Έχω βάλει τη μαγιονέζα μου, προσθέτω και το φρέσκο κρεμμύδι. Έχω δύο πίλερ της Σοπινέλ. Χρησιμοποιώ πρώτα το ένα για να αποφυλλώσω το καρότο. Με 0 απώλειες, από ό,τι βλέπετε, πάμε και το αγκούρι. Και με αυτό εδώ το πίλερ, ζουλιέν, κοιτάξτε, περιφερειακά. Δεν θέλουμε σπόρια, δεν θέλουμε γρασία επιπλέον. Βρασμένο καλαμπόκι. Μια μουστάρδα που σας αρέσει, ό,τι θέλετε βάλετε. Αλάτι και πιπέρι. Καλό αλάτι και καλό πιπέρι. Χοντροσπασμένο. Και ψιλοκόβω άνηθο και μαϊντανό μαζί. Με ένα επίσης καλό μαχαίρι σαντόκου. Αυτό είναι ιδανικό για τα λαχανικά. Πόσο μάλλον για αυτό που κάνω τώρα. Ιδανικά τώρα αυτό να μπει στο ψυγείο. Τουλάχιστον μισή ώρα να δέσουν οι γεύσεις και να το χρησιμοποιήσουμε σε ραπς όπου θέλουμε. Εμείς θα το βάλουμε πάνω σε ντάκο ή αλλιώς παξιμάδι, όπου μυρίζει τέλεια. Θα διάσω το αβοκάντο μου, θέλω να είναι όριμο. Λεμόνι και το πολτοποιούμε και για να μην μαυρίσει και να δώσουμε τη γεύση. Πάνω στο κρυθαρένιο παξιμάδι εδώ της οικογένειας Τσικνάκη θα ρίξουμε λίγο ελαιόλαδο. Να ποτίσει. Μετά θα πλώσουμε τον πολτό του αβοκάντο και μετά την τονοσαλάτα.

0: Το φρούριο του Αργυροκάστρου βρίσκεται κτισμένο σε υψόμετρο 336 μέτρων. Ξακουστό σε όλο τον κόσμο ως κάστρο της Αργυρός. Το γιγάντιο μολυβόχρωμο φρούριο, ντυμένο από κισό, αντιστέκεται στη φθορά του χρόνου και προβάλλει επιβλητικά πάνω από την αρχαία πόλη του Αργυροκάστρου. Διαθέτει στρατιωτικό μουσείο, στο οποίο τα εκθέματα περιλαμβάνονται λάφυρα πολέμου, όπως πυροβόλα και διάφορα άλλα αναμνηστικά της αντίστασης των κομμουνιστών ενάντια στη γερμανική κατοχή.
1: Οδυσσέ Πασχάλη είναι ο άγνωστος στρατιώτης που έχουμε εμείς στην Ελλάδα, κάτι αντίστοιχο είναι ο κύριος εδώ στην Αλβανία και μέσα στο κάστρο. Δίπλα ακριβώς το τάγκ είναι κατασκευασμένο από τη Fiat.

σε αυτόν τον υπέροχο χώρο και πίσω μου, αλλά και γύρω-γύρω και ακριβώς εδώ που βρίσκομαι, κάθε 5 χρόνια γίνεται ένα folklore, έτσι το, μου το είπε, φεστιβάλ, δηλαδή παραδοσιακό φεστιβάλ, στο οποίο και χορεύουν με παραδοσιακές στολές, αλλά και ακούνε και την παραδοσιακή τους μουσική και παράλληλα ένα γλέντι, ένας χορός, μια κουλτούρα.

0: Έχουμε εδώ τώρα μια τρομακτική, έτσι, ιδιαίτερη ιστορία για την Αργυρόσα. Αργυρόσα.
1: Princess.
0: Yeah. Αργυρό. Αργυρό, yeah, story.
1: When the Ottoman troops were coming to the castle.
0: Όταν ήρθαν οι Οθωμανοί στο κάστρο.
1: 15th century, 15. In the end they lost the war, so she didn't want it to be captured by the troops.
2: Στο τέλος, όταν έχασαν τον πόλεμο, η πριγκίπισσα δεν ήθελε να έχει μελατιστεί.
1: And she preferred sacrificing her life, took her child.
2: Ναι. Και αποφάσισε να θυσιάσει τη ζωή της μαζί με το παιδί της.
0: Και έπεσε από εδώ, έφυγε από εδώ, έπεσε από εδώ.
1: From the castle walls.
2: Και πήδηξε από τα τείχη του κάστρου.
1: And she died above some rocks.
2: Και πέθανε πάνω σε κάποιους βράχους.
1: And the kid survived.
2: Αλλά το παιδί της επέζησε, λέει πάνω.
0: Επέζησε το παιδί.
1: And the kid started to cry and the rocks started to like pour some liquids like milk to feed the kid.
2: Και το παιδί άρχισε να κλαίει και οι βράχοι, λέει, άρχισαν να βγάζουν κάποιο υγρό σαν γάλα και άρχισε να ταΐζουν το παιδί με αυτό.
1: And from that day the castle took her name, the princess name, Αργύρο Κάστρο.
2: Γι' αυτό το λόγο το κάστρο πήρε το όνομά της, λέει.
0: Ό,τι πιο to the point και πιο συγκινητικό στην ιστορία ήταν αυτό. Ακριβώς μπροστά μου είναι το τζαμί, πίσω μου είναι η εκκλησία χριστιανική, κατοικείται η περιοχή από μουσουλμάνους, από χριστιανούς και από
1: Μπέκταση,
0: που είναι κάτι ενδιάμεσο σε...
1: It's a liberal Muslim, it's a middle way between Christians and Muslims.
0: Αυτοί δηλαδή μπορεί κάποιοι πίνουν και αλκοόλ, είπε, επιτρέπεται να πίνουν και...
1: Everything.
0: Όλοι. Άρα ουσιαστικά μιλάμε για δύο θρησκείες και μία έτσι ανάμεικτη, multi-culti.
1: Yeah.

0: Τσιπτάρε. Εν Γκρέκο ίσον.
1: Τα ίδια είναι.
0: Αδέρφια.
1: Αδέρφια.
0: Ε?
1: Ξάνταρφια.
0: Σαν αδέρφια.
1: Αλβανία και Ελλάδα είναι ξάνταρφια.
0: Ξαδέρφια ή αδέρφια, ρε.
1: Ξάνταρφια.
0: Και κλείνουμε κάπως έτσι.
1: Ξάνταρφια.
0: Ας το τσιγάρο. Ναι, και εδώ στο χέρι. Πού το πήγε τσιγάρο. Κάνεις μαγικά.
1: Έχουμε 40 χρόνια.
0: Κλείνουμε αδελφικά. Αλβανικά αδελφικά.
1: 40 χρόνια. Εμείς δεν θέλουμε ούτε πάει, μόνο τσιγάρες θέλουμε.
0: Εδώ το χέρι. Δυνατά, σφιχτά. Στην κάμερα. Στην κάμερα το χέρι.
1: Κάμερα, στο χέρι, την κάμερα.

0: Χαν.
1: Κανταρέ Χάους.
0: Βανέζα.
1: Σπίτι Κανταρέ.
0: Σπίτι Κανταρέ, Βανέζα Μουζέ, Ισμαήλ Κανταρέ. Για πες τα στα ελληνικά.
1: Σπίτι Κανταρέ, Ισμαήλ Κανταρέ. Σπίτι Μουζέ.
0: Σπίτι Μουσείο.
1: Σπίτι Μουσείο.
0: Είναι Ισμαήλ... το μουσείο του Κανταρέ, πες το. Είναι.
1: Στην στο σπίτι.
0: Μπες μέσα.
1: Είναι το μουσείο στο Ισμαήλ.
0: Γίνε μέσα, καλά. Όσο καλά αλβανικά και αγγλικά μιλάω, εγώ μιλάω στα ελληνικά.

Το Αργυρόκαστρο, η πόλη που έπαιξε σημαντικό ρόλο στο έργο του Ισμαήλ Καταρέ, ήταν και η γενέτειρά του. Από το μυθιστόρημά του «Το χρονικό στην Πέτρα» μέχρι και το τελευταίο μυθιστόρημα «Λάθος δείπνο». Το σπίτι του που λειτουργεί σήμερα ως μουσείο το περιέγραψε ο συγγραφέας με κάθε του λεπτομέρεια στο βιβλίο του «Χρονικό σε Πέτρα». Σε αυτό το σπίτι έμενε με την οικογένειά του και υπάρχει περιγραφή πως καθόταν κοντά στο παράθυρο ως μικρό αγόρι ενώ παρακολουθούσε τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο να διαδραματίζεται στον έξω κόσμο.

Το συγκεκριμένο σπίτι χτίστηκε αρχικά το 1799 και ανακαινίστηκε αφού ανακηρύχθηκε πολιτιστικό μνημείο το 1991. Ο επιφανέστερος σύγχρονος Αλβανός συγγραφέας πέθανε σε ηλικία 88 ετών.

σπίτι του Χότζα δεν μπορούμε να το δείξουμε γιατί γίνονται εργασίες, μια ανακατασκευή, οπότε φύγαμε. Ήρθαμε τώρα στο λογιστή του Αλή Πασά, στο Zekate House, το οποίο σπίτι που θα δούμε το έκανε δώρο ο Αλή Πασά στο Zekate που ήταν λογιστής του. Απλά πράγματα. Κοίτα απέναντι.

0: Υπάρχει το σπίτι, αυτό δεν είναι σπίτι, είναι έπαυλη. Έπαυλη, έχει 1, 2, 3 έως 4 πατώματα και το κάθε πάτωμα είναι για τα παιδιά, είναι η κουζίνα. Πόσες κουζίνες, έχει 5 τουαλέτες.
1: Εδώ είναι για τους παππούδες.
0: Και εδώ είναι για τους παππούδες, τρία παιδιά. Εδώ μέναν οι παππούδες και δίπλα είναι το χαμάμ, ε. Και πάμε στο κανονικό σπίτι λέει τώρα, λες και το άλλο ήταν τίποτα πεταματού. Δείτε εδώ την πολυθρόνα, ο παππούς λέει καθόταν εδώ πάνω, ήλεγχε τα πάντα, όλη τη γη κάτω γιατί ήταν δική τους και έπρεπε να